Ωραία. Τέλεια. Ένας φίλος μου γουστάρει πολύ η Μίκη Θεοδωράκη και ψεύτηκα τατουάζ. Φαντάσου έχει χένα το χελιδόνι.

0: Είναι πανέξυπνο και είναι και λίγο στεναχωρητικό.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Εξαιρετικό. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Το έχω. Η γυναίκα μου όταν ήταν να γεννήσει, ήμασταν σε ένα επικό όμιλο και αυτή ήταν πάνω σε ένα άλογο και από την τρομάρα της πήγε να πέσει. Ευτυχώς αντέδρασαν κάποια μικρότερα ζώα στο χώρο και την πρόλαβαν πριν πέσει κάτω. Την έπιασαν πόνι.
2: Ανεβαίνει, ανεβαίνει.
1: Πρέπει να γίνει ένα συνέδριο που να καθορίσει πόσο φαγητό θα έχουν μέσα τα πιάτα. Βασικά δεν θα είναι συνέδριο, θα είναι ημερίδα. Ημερίδα.
0: Έχω ένα φως στο γραφείο μου που με το που το ανάβω με βαράει στα μάτια και δεν βλέπω τίποτα. Παθαίνω πορτατύφλωση.
1: Στο κομωδίνο αυτό ήταν πολύ καλό.
0: Τώρα, τώρα, σκάει, σκάει. Πάει, πάει, πάει.
1: Όλα καλά.
0: Πάμε. Δεν έχει πάει ακόμα πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι, πάει σιγά σιγά. Είναι σαν το Άγιο Φως, φας πηγαίνει. Στο Facebook πάντα ποστάρω εξαρτήματα από το αυτοκίνητό μου. Έχω τις καλύτερες αναρτήσεις. Όλοι μου κάνουν αμορτισέαρ.
0: Θα κόψουμε στο μοντάζ το φόλο. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Κάθε φορά που κάνει κρύο στο σπίτι και ανάβουμε τα σώματα, αυτά αργούν επίτηδες να ανάψουν και κρυώνουμε. Έχουμε... Έχουμε... κακοριφέρ.
1: Αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα κρύο αστείο. Ξεκάθαρα. Μια χαρά. Τελευταίο δηλαδή από μένα. Είναι ο τελευταίος γύρος αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Deathmatch, πάμε.
1: Η λέξη ταύτιση είναι το πέθανε στα τρίκαλα.
0: Θα φτάσει, θα φτάσει. Έρχεται. Όχι.
1: Ταύτιση. Πάντα υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Και είναι ο ίδιος άνθρωπος, έρχεται παντού.
0: Πάντα. Στις παραστάσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τις αγορές σας. Αυτό είναι για να βάλετε μέσα τα πράγματά σας και να σας πει και το μέλλον σας. Είναι μια σακουλίτσα πατέρα. Μόνο φλόρ. Μόνο φλόρ. Ένα χειροκρότημα, αυτό ήταν ο Άγγελος Πηλιόπουλος. Μισό, μισό, μισό. Εδώ στον καράς ποτέ δεν μας αρέσει ο πύχης να είναι χαμηλά.
1: Για να
0: οπότε
1: δούμε.
0: Αυτός τώρα είναι ο deathmatch φάκελος. Έχει μέσα μία θεματική που ούτε εσύ ούτε εγώ ξέρουμε.
1: Αλήθεια,
0: θα την ανοίξω. Ναι, δεν έχουμε ιδέα. Και θα πρέπει με τη θεματική αυτή να φτιάξουμε ένα αστείο.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει.
1: Πάμε.
0: Μπορεί να πάρει μία ώρα.
1: Μπορεί.
0: Θα το φτιάξουμε στο μοντάζ.
1: Απλά δεν θα φύγουμε από εδώ, μα δεν γράψουμε ένα αστείο.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε ανοίγω την θεματική.
1: Okay.
0: Σινεμά, οτιδήποτε σε εμπνέει, ταινίες, ναι. Οτιδήποτε. Ένα αστείο ή ένα λογοπαίγνιο. Σινεμά.
1: Ο σκύλος μου είναι detective σε παλιές ταινίες του Hollywood. Είναι Pekinoir.
0: Ό,τι μου ήρθε. Όταν πηγαίνω στο σινεμά, μ' αρέσει πάντα στο κηλικείο να ζητάω αυτά τα άσπρα πραγματάκια που τα βάζουμε σε ένα χάρτινο κουτάκι και τα τρως. Αλλά θέλω να έχουν μεγάλα εξογκώματα, να τα παίρνω και να πηγαίνω να τα τρώω βλέποντας πορνό. Και αυτά που τρώω είναι τα pop porn.
1: Το κατάλαβα.
0: Μην φύγετε, please.
1: Αλλά πρέπει να δώσεις και τότε ένα αφόρμητο, ήταν τώρα.
0: Μην φύγετε, έχω κι άλλο.
1: Ναι, πάμε.
0: Επειδή βλέπω ταινίες όταν τρώω, πηγαίνω σινεμά μου.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν καλό, ήταν καλό. Το είδα.
0: Είμαστε καλά,
1: νομίζω.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, χειροκρότημα τον Άγγελο. Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Όποιο παίζει μαζί μα εδώ στο γκαράζ, έχουμε τη φιλοσοφία Games Are Life. Οπότε έχουμε ένα δωράκι για σένα. Δύο επιτραπέζια, δεν ξέρω αν ασχολείσαι, δεν ξέρω αν παίζει.
1: Ναι, παίζω, παίζω.
0: Κοιτάει, δεν το πιστεύει κι όμω είναι αλήθεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι από την Γκάισα, είναι το Exit που είναι Escape Room και το Mini.

0: Καζούλ που είναι υπερπαιχνιντάρα για παρέες. Κάισα συνυφασμένο το όνομα με επιτραπέζια για οικογένεια και παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Άγγελος. Και εμείς φυσικά περνάμε σε μια διαλόγου μετάβαση. Η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ένα τεράστιο, τεράστιο ευχαριστώ σε Σαλίνα και Άγγελο Σπυλιόπουλο. Και φυσικά σε όλους όσους ήσασταν εδώ σήμερα μαζί στην παρέα μας. Και εσείς από το σπίτι, αν μας βλέπετε και θέλετε να έρθετε να μας δείτε, υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε αυτό. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε, να την πέσετε εδώ πέρα σε κάτι θάμνους έξω από το στούντιο και να μας βλέπετε ενώ γυρνάμε την εκπομπή. Πλάκα κάνω, είναι παράνομο αυτό. Στείλτε, επικοινωνήστε στα στοιχεία που βλέπετε και θα σας καλέσουμε να έρθετε στην παρέα μας εδώ. Κλείνοντας, η Σαλίνα μας έχει ετοιμάσει μια έκπληξη. Θα πει ένα τραγούδι που δεν είναι στο ρεπερτόριό της και θα το πει εδώ σε live πρώτη φορά μετάδοση στα χρονικά ever. Οπότε από μας πάρα πολλά φιλιά και να θυμάστε, δεν γίνεται να έχεις ομελέτα αν δεν σπάσεις μερικά αυγά. Εκτός και αν παραγγείλεις μία απ' έξω. Τώρα που τα μπρατζάδικα κάνουν delivery, δεν λειτουργεί αυτή η παροιμία πάρα πολύ. Τώρα σπάω αυτά από μένα, πολλά φιλιά!

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που...

0: Πού είστε ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα βρεθούμε στην Μογγολία για τον αγώνα πρόκληση, τον ποδηλατικό αγώνα με σημαντική πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες σε μια διαφορετική συνθήκη που καλούνται να εκμεταλλευτούν και βέβαια να δείξουν ότι μπορούν να λάβουν μέρος και να ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο σημαντικό αγώνα και για την καθημερινότητά τους αλλά και για την καθημερινή επαφή που έχουν με το αντικείμενο. Δεν μπορούμε να πραγματοποιούμε αυτή την αναπτυξιακή ρουτίνα, οπότε είμαστε στρεσαρισμένοι, λέει μία από τις συμμετέχουσες. Είναι δύσκολο αλλά πολύ όμορφο για μένα να αντιμετωπίζουμε τέτοιες συνθήκες, λέει ο Τζάστιν Μόρις. Έχουμε πολλά περάσματα. Αναπτύσσουμε αντίσταση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Σε έναν αγώνα φημισμένο με την συμμετοχή 100 αθλητών με πολύ ενδιαφέρον, ορεινή ποδηλασία για αθλητές που βέβαια έχουν την δυνατότητα να βρεθούν ανά τον κόσμο, να δοκιμάσουν σε πολλές περιπτώσεις την τύχη τους, τη δυνάμει τους, την δυνατότητα που έχουν για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν, να τερματίσουν. Αποτελεί βέβαια πρόκληση. Οι διοργανωτές καλωσορίζουν στην Μογγολία τους συμμετέχοντες. Πρώτη απόσταση, πρώτο στάδιο, 105 χιλιόμετρα, με ένα σημαντικό μέρος να είναι ορεινό. Αυτό είναι άλλωστε και το ζητούμενο στην ποδηλασία βουνού, η δύσκολη συνθήκη που είτε αφορά off-road τρόπο ποδηλασίας είτε σε βραχώδη περιοχή. Ανηφορικές καταστάσεις. Οι διοργανωτές φροντίζουν να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για ό,τι μπορούν να συναντήσουν στον δρόμο τους. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τα καλά, για το ξεκίνημα, την έναρξη αυτού του αγώνα, και η εκκίνηση δόθηκε για τους 100 που συμμετέχουν σε αυτή την σημαντική διοργάνωση, μεταξύ τους επαγγελματίες ποδηλάτες. Από τότε που είχα την αιμονή με την Μογγολία, λέει ο Φραντσέσκο Μπρούνο, όταν είδα ότι αυτός ο αγώνας θα μπορούσε να συνδυάσει το ποδήλατο με ταξίδι σε μογγολικές περιοχές, λέγεται ότι αυτό το τέλειο σχήμα παρουσιάζεται και εγώ είμαι εδώ. Πάντα ψάχνω λόγους και βλέπω νέα μέρη, λέει ο Ντάν Σμιθ. Στη Μογγολία μοιάζουν σαν τρελοί. Η χώρα 3 εκατομμυρίων ανθρώπων πλήττουν 1,5 εκατομμύριο στο κέντρο που εξαπλώνεται σε αυτή την τεράστια έκταση. Σήμερα το σκηνικό όμως είναι απίστευτο. Ψάχνω μια νέα πρόκληση, λέει η Τζο Σάνεση. Είμαι στην μέση ηλικία, αδυνατό να πιέσω τον εαυτό μου σε άλλη κατεύθυνση. Σκέφτομαι αυτή την εμπειρία σαν μια ευκαιρία προπόνησης, λέει ο Douwei Team, λόγω της φυσικής κατάστασης. Ένα προπονητικό έδαφος καλό για εμένα, θα βοηθήσει στην απόκτηση κάποιας περισσότερης αντοχής, κοιτάζοντας αυτά τα 578 χιλιόμετρα σε 5 μέρες. Είναι πολύ σκληρό. Αυτός είναι ένας σημαντικός εποχιακός στόχος. Προετοιμαζόμουν γι' αυτό, λέει ο Έλιους Σιβίλης. Πραγματικά έχω διαβάσει όλα τα πιθανά υλικά από προηγούμενες εκδόσεις. Όταν καταλαβαίνεις, συνειδητοποιείς ότι αυτό είναι πολύ προσωπικό και τίποτα δεν μπορεί να γίνει περισσότερο από το να προετοιμαστείς και να αγωνίζεσαι εδώ, πραγματικά σε αυτή την φυλή. Με το πρώτο stage, μετά από 105 χιλιόμετρα, να ολοκληρώνεται και τους διαγωνιζόμενους να έχουν ήδη τις πρώτες εικόνες από το τι αναμένεται να συναντήσουν. Ωστόσο, ουσιαστικά το ξεκίνημα δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα από αυτό που θα ακολουθήσει για τα 578 συνολικά χιλιόμετρα, αλλά 120 χιλιόμετρα στο δεύτερο stage θα προσθεθούν. Νωρίς το πρωί σε αυτό το τοπίο, με την φύση να περιτριγυρίζει κάθε προσπάθεια των ποδηλατών, θα δοθεί η εκκίνηση για το δεύτερο stage. Σε αυτή την όμορφη αλλά και δύσβατη συναμά περιοχή της Μογγολίας. Είμαι τυχερός. Έχω κάνει ήδη κάποιες καταστάσεις, λέω, Χαμής Μωρίν. Πραγματικά μπορείς να εξοικονομήσεις ενέργεια. Αν δεν μπορείς, πρέπει να εργαστείς σε μια ομάδα. Τα πρώτα λεπτά είναι τα δύσκολα. Εάν μείνεις μπροστά από μια ομάδα που προπορεύεται, τότε μπορείς να καταφέρεις να τερματίσεις σε μια καλή θέση. Ήταν απλώς σαν το πρώτο ζευγάρι των ημερών για να δεις τι περιμένεις, λέει ο Βαντεμίρ από τους άλλους διαγωνιζόμενους. Πραγματικά είναι μια μεγάλη κατάσταση. Πραγματικά είμαι συγκεντρωμένος στο να δίνω full γκάζι από την τεχνική πλευρά και να είμαι ψύχρεμος στο ξεκίνημα, έτσι ώστε να μπορέσω να φτάσω στον τερματισμό. Χρειάζεται να τεστάρεις τον εαυτό σου. Ένας καλός αναβάτης, ο Γκος, απέχει αρκετά από εμάς. Δεν πρέπει να παραδοθείς. Μαζί με τον Νίκολας δουλέψαμε πολύ και αποφάσισα να τον οδηγήσω σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά ανυπομονώ να βρεθούμε στο επόμενο stage. Είναι αρκετά καλός τύπος, είναι επαγγελματίας ποδηλάτης, αλλά έχει και αυτό τα αμαρτυριά του, υποφέρει και προσπαθεί να επανακάμψει από τον τραυματισμό. Πιστεύω ότι θα είναι δυνατός την επόμενη μέρα και θα μπορέσει να με προκαλέσει και να τον προκαλέσω. Η καταπώνηση είναι δεδομένη σε τέτοιες συνθήκες. Οι μύες υποφέρουν. Είναι σκληροί, οπότε έτσι χαλαρώνω, λέει, συνεχίζοντας ένα χαλαρό τύπο ποδηλασίας μέχρι να ηρεμήσουν τα πόδια του. Πιστεύω ότι η μητέρα μου ήρθε το 2013 και είχε συγκρουστεί στο δεύτερο stage, λέει η Kia King, και γύρισε πίσω με ένα κολάρο και κάποια σπασμένα μέρη στο σώμα της. Όταν είπε ότι θα το ξανακάνει, είπα όχι. Είναι ένα φαινόμενο. Είναι ακόμα εκεί και συνεχίζει. Εμείς εδώ ηρεμούμε, κάνουμε ντουζ και αυτή είναι ακόμα εκεί έξω. Και τον παλεύει μέχρι να τερματίσει και εκεί την περιμένει η κόρη της για μια ζεστή αγκαλιά. Ό,τι καλύτερο για αυτή την γυναίκα που δεν το έβαλε κάτω. Και έτσι πάμε στο τρίτο stage, 117 χιλιόμετρα, σε υψόμετρο 2110 ημέτρων, που θα χρειαστούν να ανέβουν οι αθλητές. Φτάνουμε στο τρίτο στάδιο λοιπόν. Η χρήση του GPS είναι υποχρεωτική. Η κατεύθυνση της χρήσης ραβδιών με φθορίζουσες κορδέλες. Πάντα κρατούν το ραβδί στη δεξιά τους πλευρά. Επομένως είναι σαν να οδηγούν τα σημάδια από το ένα προς το άλλο προς τα κάτω. Αυτός είναι ο τρόπος πλοήγησης. Κάποια σημάδια στην διαδρομή έτσι ώστε να μην χαθούν οι ποδηλάτες, παρότι έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν το GPS. Επιβάλλεται σε τέτοιες συνθήκες, μιας και οι αποστάσεις είναι μεγάλες σε κάθε stage, πάνω από 100 χιλιόμετρα, οπότε είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν και αποστάσεις μεταξύ των ποδηλατών. Χωρίς εμφανή στοιχεία της διαδρομής δεν γίνεται να πλοηγηθούν και χωρίς GPS. Στα βουνά της Μογγολίας, σε έναν ιδιαίτερο αγώνα πρόκληση, νομίζω ότι μία από αυτές τις στιγμές που ήρθε η πρόκληση ήταν σε μία διασταύρωση, μία απότομη ανάβαση, επίσης οι διαστάσεις δεν παραπονιέμαι, ήταν ξεκάθαρα κοινοποιημένη κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης σχετικά με τη διασταύρωση, το πώς να περάσω τη γέφυρα και να βρεθώ στο τέλος της. Βλέπω κάθε χιλιόμετρο και κάθε στροφή. Μετά την εκκίνηση μόνος μου, πέρασα τον πρώτο και βρέθηκα μπροστά από όλους. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι ο Ελίζας και η Γκοσέτα να επιστρέψουν μετά από 3 ώρες. Τότε ήμασταν μια ομάδα πολλών που οδηγούσε αρκετά γρήγορα. Το δεύτερο GPM είχε επιτεθεί ουσιαστικά και κατάφερα να πάρουμε το ένα από τα 3. Είχαμε ένα εκπληκτικό sprint και έτσι αυτοί μας χάσανε όταν απομακρυνθήκαμε. Van der Meer, ήμουν επικεφαλής στο GC, ξέφυγα περίπου για 4 λεπτά από τον δεύτερο και ο δεύτερος επίσης είχε ξεφύγει με τη σειρά του. Ήταν μια καλή συνθήκη για εμένα, 9 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό και χωρίς να έχω κάνει κάποιο λάθος στην πλοήγηση. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το τρίτο stage για τον πρώτο πόρο της διαδικασίας. Χρειάστηκε βέβαια αρκετή ώρα για να φτάσουν και οι υπόλοιποι, γιατί εκτός από τους επαγγελματίες ποδηλάτες υπάρχουν και οι ερασιτέχνες που, όπως και να το κάνουμε, χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να βρεθούν στον τερματισμό. Από τη μία το GPS και από την άλλη το σημάδι αυτών που τον ακολουθούσαν του έδωσε το στίγμα για το που βρίσκεται η συγκεκριμένη γέφυρα στην οποία αναφέρονται, έτσι ώστε να περάσει το συγκεκριμένο σημείο για να βρεθεί στην οδό του τερματισμού. Μία ακόμη πρόκληση που ολοκληρώθηκε μέχρι να φτάσουμε στα 578 χιλιόμετρα στο σύνολο. Οι αθλητές, οι αθλητρίες χαλαρώνουν στο ποτάμι, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μία αποφόρτιση. Και με την απονομή αυτή να ολοκληρωθεί αυτό το τρίτο stage για να έχουμε τον leader της διαδικασίας σε αυτή την μίνι άτυπη απονομή που έγινε. Και ένα γεύμα ως επιστέγασμα. Τέταρτο stage, 143 χιλιόμετρα, 1150 τα μέτρα του ορειβατικού σημείου. Η διαδρομή δηλαδή θα φτάσει μέχρι σε αυτό το υψόμετρο, όχι αρκετά ψηλά σε σχέση με τα προηγούμενα, κάπως πιο βατή η διαδικασία σε αυτό το τρίτο stage. Με τη μέρα των ποδηλατών να ξεκινάει κάπως έτσι.
1: Oggi era la giornata più difficile.
0: Σήμερα είναι αρκετά δύσκολη ημέρα γιατί πρέπει να ξεστήσουμε τις σκηνές. Είμαστε 100 άτομα, πρέπει όλοι να ταϊστούν και πρέπει να έχουμε εμπειρία για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά πιστεύω ότι τα πηγαίνουμε αρκετά καλά φέτος, λέει ο διευθυντής της διοργάνωσης. Πάντες εκκίνησαν για αυτό το τρίτο stage, έχοντας αναχτίσει κάποιες από τις δυνάμεις τους. Σαφώς τους βαρύνουν ήδη τα χιλιόμετρα που έχουν στην πλάτη. Πραγματικά στα πρώτα 30 χιλιόμετρα είχα ένα στομαχικό άγχος, λέει ο Ρόμπερτ Κόλγουι, και η στρατηγική μου ήταν να ηρεμήσω και να ηρεμήσει έτσι και το στομάχι μου. Πραγματικά κάποιες στιγμές μπορεί να έχεις κάποιες θλιβερές σκέψεις, ωστόσο κάθε πρωί πρέπει να σβήνεις οτιδήποτε από το μυαλό σου και να σκέφτεσαι ότι θα έρθει μια διαφορετική ημέρα για να μπορέσει να κάνεις πράξη αυτό που έχεις διαλέξει. Και έτσι όλα πάνε καλύτερα, πολύ περισσότερο όταν φτάνεις στην γραμμή του τερματισμού. Είχα πρόβλημα στα πρώτα 70 χιλιόμετρα, λέει η Βαλέρα Ρέι, με το μυαλό μου να κάνει ένα κλακ και να έρχομαι να σκέφτομαι τι κάνω εδώ, γιατί είδα εδώ πέρα, για ποιο λόγο είμαι εδώ, γιατί πήγα εκεί και διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε έπρεπε να φερθώ γενναία για να μπορέσω να σβήσω αυτές τις σκέψεις. Η Kia King λέει ότι πρέπει να βεβαιωθείς ότι θα συγκεντρωθείς σε αυτά τα 100 χιλιόμετρα που ακολουθούν. Δεν υπάρχει επιστροφή όταν ξεκινήσεις. Όλα πρέπει να βρεθούν πίσω και να έχεις στο μυαλό σου μόνο το τι βρίσκεται μπροστά. Μπορεί τα τοπία να είναι όμορφα μέσα στην φύση, αλλά σίγουρα αυτό είναι το τελευταίο που σκέφτονται ή που βλέπουν οι συμμετέχοντες που έφτασαν στον τερματισμό σε ένα ακόμα stage μετά από παραπάνω από 100 χιλιόμετρα, με στόχο στο τέλος της διαδικασίας του αγώνα να έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα των 578 χιλιόμετρων με επιτυχία. Με 2 χιλιόμετρα να μένουμε μέχρι τον τερματισμό, σκέφτηκα ότι πεθαίνω. Η κούραση είναι πολύ μεγάλη, είναι δεδομένο αυτό. Και η βροχή κάπως άλλαζε τα δεδομένα. Πέμπτο stage, 88 χιλιόμετρα. 1481 μέτρα το υψόμετρο. Έτρεχε η διαδικασία και όλη τη μέρα έβρεχε, λέει ο Τζόσεφ Βαν Ντεμίρ, οπότε έχω κουραστεί, δεν ξέρω στα τελευταία χιλιόμετρα τι θα γίνει και θα είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολα αν είναι βρεγμένο κάτω το χώμα. Ένα stage με 2,5 ώρες σχεδόν δρόμου θα ακολουθήσει, αλλά στο τελευταίο μέρος θα έχουμε αγώνα μόλις μιας ώρας και αυτό είναι το ευχάριστο. Το θέμα είναι να μην τα χάσουμε όλα σήμερα, τονίζουν χαρακτηριστικά κάποιοι από τους συμμετέχοντες στην διαδικασία. Και κάπως έτσι ξεκινάει το πέμπτο stage της διαδρομής στην Μογγολία για το Bike Challenge. Μια αληθινή πρόκληση για όσους έλαβαν μέρος. Παίρνοντας από το πρώτο σημείο. Ευτυχώς κατά τη διάρκεια αυτού του stage δεν υπήρχε βροχόπτωση για να δυσκολέψει την προσπάθειά τους. Είναι καλό το κλίμα, είναι καλές οι συνθήκες, χωρίς ήλιο, ό,τι καλύτερο δηλαδή για τους ποδηλάτες.
2: Λογικά, noi li facciamo trovare
0: Είχαμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, λέει ο Καρλο Πελιζάρη. Υποστηρίξαμε κάθε μέρος αυτού του stage και φυσικά δώσαμε έξτρα ενέργεια για να τους κάνουμε να τερματίσουν σε καλύτερη δυνατή θέση, λέει ένας εκ των μάνατζερ. Κάποιες στιγμές έτσι ώστε να δροσιστούν, να ανακτήσουν δυνάμεις, να γίνουν και οι διορθώσεις στα ποδήλατα όπου χρειάζεται. Απαραίτητη συνθήκη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τον αγώνα και να τερματίσουν με ασφάλεια. Μετρώντας πλέον αντίστροφα για την ολοκλήρωση του αγώνα σε αυτά τα 6 stage, ο τερματισμός στο 5ο και προτελευταίο stage στο Bike Challenge της Μογγολίας, και αυτό το διπλό ποδήλατο εδώ, άντρας και γυναίκα, έχει την ιδιαιτερότητα και φυσικά την δυσκολία του, και η κούραση είναι αρκετά μεγάλη και σε αυτή την συνθήκη, αλλά τα καταφέρανε. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Εδώ στη Μογγολία βοηθούμε, λέει ο Τζόρντι Καρέρα, τον κόσμο για να ολοκληρώσει το event. Κάνουμε ένα μασάζ στους μυς, μια αποκατάσταση, και έτσι θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε την δυνατότητα να πάρουν κάποια μηχανικά για να αποκαταστήσουν τα τραύματά τους ή κάποια φάρμακα. Είναι σαν να φτιάχνεις τα ποδήλατα, έτσι παράλληλα φτιάχνεις και τους αθλητές. Έκτο stage, τελευταίο, με δοκιμασία χρόνου για 25 χιλιόμετρα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτός ο αγώνας των 578 χιλιόμετρων. Πιστεύω ότι όλοι ανυπομονούν να βρεθούν στον τερματισμό στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Ξοδέψαμε αρκετό χρόνο εδώ, βρήκαμε τις προκλήσεις απέναντί μας και πραγματικά μπορώ να αποκαλώ κάποιους φίλους μου που ήταν αντιμέτωποι μου, αλλά είναι φίλοι μου. Δέθηκαν σε αυτή την κατάσταση, αλλά 25 χιλιόμετρα λοιπόν, και ήρθε η ώρα για sprint. Χρονομετρημένη διαδρομή, ο καθένας ξεκινάει ξεχωριστά πλέον για να μετρηθεί ο χρόνος και κατά αυτόν τον τρόπο να προκύψει η βαθμολόγηση. Μια από τις εμπειρίες αυτού του αγώνα είναι ότι βρίσκεσαι εδώ στο μέσο της διαδρομής, δεν το διασκεδάζεις και πολύ, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια ψάχνω μια ευκαιρία συναισθημάτων ευχαρίστησης, ευτυχίας, πόσο φανταστικά ήταν η Μογγολία, να πω. Βέβαια, με τέτοια κούραση είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό. Πραγματικά πρέπει να μπεις σε αυτή την συνθήκη, σε αυτή την περιοδία. Είναι μια απίστευτη εμπειρία και το καταλαβαίνεις όταν το έχεις βιώσει. Αυτή είναι η αληθινή απόλαυση της ζωής. Δεν έχει σημασία αν είσαι επαγγελματίας ή όχι, τι εθνικότητα έχεις, για ποιο λόγο έχεις έρθει. Το θέμα είναι να ζήσεις αυτή την εμπειρία σε αυτό το όμορφο μέρος, να βάλεις τον εαυτό σου μέσα στην πρόκληση και να πετύχεις αυτό που θες. It grounds you. It puts you back to being who you are. Σε τοποθετεί εκεί που είσαι πραγματικά. Σου δείχνει την πραγματικότητα του background της ζωής. Κάπως έτσι ερμηνεύεται αυτή η διαδικασία της ποδηλασίας βουνού στα βουνά της Μογγολίας μετά από 578 χιλιόμετρα. Πάνω από 100 ποδηλάτες είχαν την δυνατότητα να αγωνιστούν και να επιστρέψουν στον τερματισμό με ασφάλεια και υγεία.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Trust Battery or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός. Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: πήγε! Έλα ρε, με κοιτάς! Κουρίσου!
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action με πλούσια δράση, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε γαλήνια αλλά και ταραχώδη νερά, ακολουθώντας την διαδικασία του GC32, των αγώνων δηλαδή με τέτοιο τύπου καταμαράν με φόιλ, και θα βρεθούμε στην Σαρδινία στην Ιταλία για μια σημαντική στάση για το Racing Tour. Για δεύτερη χρονιά τα καταμαράν με φόιλ επισκέφτονται την όμορφη θαλάσσια αρένα στο Villa Simius, με τις ομάδες να θέλουν να διεκδικήσουν το τρόπαιο με έδρα την Luna Rossa, για να φτάσουν σε ένα επιστέγασμα των επιτυχιών με σημαντικούς αγώνες, να έχουν προηγηθεί και ήδη να δείχνουν ότι αποτελούν το μέλλον της ιστιοπλοείας. Η Σαρδινία είναι ένα από τα καλύτερα μέρη για ιστιοπλοεία. Είναι αρκετά όμορφο νησί και βέβαια σε προδιαθέτει ο Κρίστιαν Σέρερ, ο οποίος είναι ο διευθυντής της δράσης του GC32 Racing. Βρίσκεται πολύ κοντά στο Κάλιαρι, οπότε μπορούμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Την περασμένη χρονιά είχαμε την πρώτη ιστιοπλοϊκή μάχη για το GC32. Με πολύ όμορφα τοπία και βέβαια την φιλοξενία από την μαρίνα του Villa Simius, που αποτελεί και τουριστικό αξιοθέατο για όσους βέβαια ασχολούνται με την ιστιοπλοεία και με τα σκάφη. Ένας όμορφος προορισμός στην Σαρδινία λοιπόν, μια εκπληκτική, μια ιδεατή συνθήκη για ιστιοπλοεία, με ένα επιτυχημένο event που έλαβε χώρα πέρυσι. Τώρα θέλουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και με περισσότερο πάθος να επιστρέψουμε το 2019. Το πλήρωμα ιστιοπλοεί έχουν μάθει αρκετά και έχουν καταλάβει πως είναι η επαγγελματική ιστιοπλοεία. Είναι ένα πολύ όμορφο σπόρο η ιστιοπλοεία και βέβαια χρειάζεσαι άνεμο, ήλιο και καλό θαλασσινό τοπίο. Με τον Αμεντέο Φερινιό να καλωσορίζει τους συμμετέχοντες και άπαντες στην Σαρδινία. Ένα από τα φαβορί, η ομάδα Argo του Jason Carroll, έκανε την διαφορά πέρυσι και πήρε τον τίτλο. Μια αμερικανική ομάδα συμμετέχοντας στην διαδικασία του πρωταθλήματος των ιδιοκτητών οδηγών. Είμαστε εδώ στο Villa Simius στην Ιταλία, σε ένα νησί στην Σαρδινία, λέει ο Αντώνη Κοτούν. Είναι πολύ όμορφες οι συνθήκες. Έχουμε αρκετά μέρη για να κάνουμε ιστιοπλοεία, είναι πολύ όμορφα εδώ. Είναι ένα πολύ όμορφο σημείο για εμάς, το ξέρουμε από πέρυσι. Τα πήγαμε καλύτερα στο event της Πορτογαλίας. Μπορούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα πλέον και να πάρουμε μερικούς βαθμούς, να βρεθούμε ψηλότερα. Η νέος team του Ben Ashley κέρδισε το GC32 Copa del Rey Mapfre στην Μαγιόρκα και είναι
από τα φαβορί, με έναν από τους κορυφαίους ιστιοπλούς στον κόσμο,

Έχει να κάνει αρκετά με την εμπειρία και την κλάση σε αυτό το σκάφος. Ο Φρανκ Καμάς και η Νορότο έχουν κάνει πολλά στην ισιοπλοεία και στο GC32, λέει ο Μπεν Άισλι. Ο Λέικ Μακμίλαν έχει σκυπάρει και αυτός σκάφος στο παρελθόν και το γνωρίζουμε πλέον στο GC32. Πιστεύω ότι υπάρχουν δεξιότητες από όλους τους ιστιοπλώους για να φέρουν σε αυτό το tour μια διαφορετικότητα, να το ανεβάσουν. Είναι αρκετά κλειστά τα πεδία. Θα κάνουμε σήμερα προπόνηση. Αν κάνεις ένα λάθος, τότε βλέπεις τον άλλο να σε ξεπερνάει. Οπότε ελπίζουμε να έχουμε έναν καλό αγώνα. Μας αρέσει το GC32 Racing Tour για την ποιότητα των αγώνων, λέει ο Μπεν Άισλι. Με καθαρά περάσματα και διαδρομές υπάρχει οργανωτικότητα και είναι το καλύτερο foiling μετά το America's Cup και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Είναι μια καλή προπόνηση για το America's Cup και για τους κορυφαίους του κόσμου, όπως αποδεικνύεται αυτό το format, και κρατάει ένα υψηλό επίπεδο για όλους, λέει ο Φρανκ Καμάς, σκίπερ στην ομάδα Νορότο. Υπάρχουν αρκετές καλές ομάδες όπως η Νεός, η Real Team, η Zulu. Πάντα ένα σιρκουί αποτελεί ένα λόγο για να βρίσκεσαι εδώ και να διεκδικείς ό,τι καλύτερο. Μια πρόκληση λοιπόν για τους συμμετέχοντες στο κορυφαίο America's Cup και για τους ιδιοκτήτες οδηγούς αποτελεί αυτή η διαδικασία του GC32. Με τους ιστιοπλώους να έχουν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν λίγο πριν από την πρώτη μεγάλη μάχη. Είχαμε μια επιπλέον εξάσκηση ασφάλειας για την ομάδα. Προσπαθούμε να ηρεμήσουμε, να έχουμε την ασφάλεια που πρέπει στο σκάφος μας. Πρέπει να, εάν συμβεί κάτι, να χρησιμοποιείς το μαχαίρι που έχεις επάνω σου, λέει ο Νόρμπερκ, για να απεγκλωβιστείς από κάποια κατάσταση. Φυσικά το σωσίβιο είναι αυτό που βοηθάει για να μην τραυματιστεί, σε προστατεύει κιόλας. Και με αυτόν τον τρόπο κάνανε μια εξάσκηση σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το μαχαίρι τους. Εάν κάποιος είναι ανέστητος, θα πρέπει με την παροχή του οξυγόνου να τον επαναφέρεις. Όλα βρίσκονται στο πλαίσιο των αγώνων και για όλα θα πρέπει να έχει υπάρξει πρόβλεψη. Γι' αυτό το λόγο οι ιστιοπλοοί φροντίζουν να κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες, να έχουν αυτόν εδώ τον εξοπλισμό που είναι ειδικός και αποτελείται από το σωσίβιο, το σκάφος. Πρέπει να έχει ανθρώπους που φοράνε στο σωσίβιο πάνω, είναι απαραίτητο, δεν το συζητάμε, αλλά όχι μόνο για το λόγο που όλοι γνωρίζουμε, αλλά και για να προστατευτούν από τυχόν πρόσκρουση, όπως και το κράνος βέβαια χρησιμοποιείται για αυτόν τον λόγο. Αυτό το life jacket, εκτός από ότι είναι σωσίβιο, είναι αρκετά σκληρό μπροστά, έτσι ώστε να προστατεύσει τον θώρακα από τυχόν χτυπήματα. Και βέβαια, όπως μας λέει η Στεφάν Νανίν, αυτό το rescue, όπως ονομάζεται, ένα τσαντάκι, αν τραβήξεις αυτό το σκηνή, τότε ανοίγει ένα ιδιαίτερο σωσίβιο για να σε προστατεύσει. Όλα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την προνοητικότητα σε αυτή την κατεύθυνση.
και σωστά βέβαια, αφού είναι το πρώτο που πρέπει να προσέξουν άπαντες. Σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων έχουμε πάντα και το ανώνυμο Speed Challenge, που είναι ένας αγώνας με όποια ομάδα, όποιο σκάφος καταγράψει τον πιο γρήγορο χρόνο. Ο Φεντερίκο Φεριόλι μας λέει ότι η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική. Προσέχουμε ένας τον άλλον, περνάμε καλά εδώ. Είναι πολύ ωραία να είσαι μέρος αυτού του tour. Οι άλλες ομάδες, λέει ο Σίμον Χαλ, που αγωνίζονται, είναι αρκετά διαμορφωμένες. Έχουμε αρκετή απόσταση να διανύσουμε. Δεν νομάστε μέρα με την μέρα. Υπάρχει ένα ομαδικό πνεύμα και είναι εκπληκτικό. Και οι ομάδες το φέρνουν στον αγώνα και αυτό είναι το ζητούμενο. Ήρθε η ώρα όμως να μπούμε στην αγωνιστική δράση του GC32 Villasimius Cup. Τις δύο πρώτες αναμετρήσεις να έχουν αρκετό άνεμο στους 25 κόμβους που διαμόρφωσε καταστάσεις, με Φρανκ Αμάς και Νορότο να κάνουν καλό ξεκίνημα και να κερδίζουν την πρώτη κούρσα. Όμως στο δεύτερο αγώνα της ημέρας τερμάτισαν στην τέταρτη θέση. Από την άλλη, νέος team του Ben Ansley, η ομάδα από την Μεγάλη Βρετανία, τερμάτισε στην τρίτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Μάχη μεταξύ των δύο σκαφών από το ξεκίνημα. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Ζουλού με σκίπερ τον Έρικ Μαρίς τα πήγε αρκετά καλά, μαζεύοντας πόντους με τις δύο αντιπάλους από το America's Cup να είναι οι πιο ισχυρές σε αυτή τη διαδικασία των αναμετρήσεων, κάτι που το ξέρουν όλοι και φυσικά γνωρίζουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν τα όρια τους. Είναι ένα διαφορετικό επίπεδο για την ομάδα Ζουλού όμως, με ιδιοκτήτη οδηγό. Κάθε αγώνας αποτελεί μια πρόκληση. Πιστεύω ότι δουλέψαμε καλά. Το πλήρωμα τα πήγε πολύ καλά, έκανε καλή δουλειά. Σημαίνει πολλά για μας και για το σκάφος. Είχαμε αρκετό άνεμο, κύματα, ακόμα και βροχή. Μερικές φορές extreme καταστάσεις και συνθήκες, λέει ο Έρικ Μαρίς, ο οποίος είναι σκίπερ στην ομάδα Ζουλού. Οι 7 ομάδες έπεσαν στο νερό για την δεύτερη ημέρα με 4 κούρσες. Αρκετό κρύο, μια διαφορετική συνθήκη για τις ομάδες, αλλά είναι ως Team UK ξεκίνησε καλά και τερμάτισε στη δεύτερη θέση, αλλά μετά από μια κακή πρώτη κούρσα που τερμάτισε έκτη, η ομάδα Νορότο έκανε ένα εντυπωσιακό comeback, πήρε 2 κούρσες και μια τρίτη θέση και ανέβηκε αρκετά στην γενική κατάταξη. Η νέος team ήταν επικεφαλής με την ομάδα Νορότο να την διαδέχεται στην πρωτοκαθεδρία μετά από τους πρώτους αγώνες, δείχνοντας ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι που θα δώσουν την μάχη τους για την κατάκτηση του τίτλου σε αυτό τον δεύτερο αγώνα της σεζόν για το GC32 στην Σαρδινία της Ιταλίας. Αυτή η μέρα ήταν περίεργη για όλους, λέει ο Φρανκ Καμάς, λόγω του ανέμου.
Πήραμε την πρώτη κούρσα, στην συνέχεια κάναμε τέσσερις καλές κούρσες και στο τέλος με τέτοιες συνθήκες νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Μια μάχη με την Ineos και την Real Team ήταν αρκετά ευχάριστο για την ομάδα και το πλήρωμα. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουμε δύο ομάδες του America's Cup να μάχονται δείχνοντας το τι μπορούν να κάνουν και να βρίσκονται βέβαια στο top 3 σε κάθε κούρσα. Είναι κάτι που ξεχωρίζει φυσικά. Ακόμα μαθαίνω αυτό το σκάφος. Την τελευταία φορά που τρέξαμε στο Λάγκος ήρθαμε τρίτη, οπότε πρέπει να βελτιωθούμε. Χρειάζεται να μάθουμε πολλά και μεταξύ μας στην ομάδα, να μπορούμε να καταλαβαινόμαστε σε κάποιες καταστάσεις, να κρατάμε το foiling στην μάχη, λέει ο Ben Ainslie, να μπορεί να πετάει ανάλογα με τις συνθήκες. Και να υπάρχει βέβαια και μια σταθερή κριτική για το τι μπορούμε να κάνουμε. Προφανώς είναι το σημαντικότερο για τον καθένα και το ξέρουμε ήδη ότι θα πρέπει να βρισκόμαστε στην κορυφή σε κάθε αγώνα. Είναι αναγκαιότητα αυτό. Εν τω μεταξύ οι διοργανωτές επέδειξαν και πάλι την φιλοξενία τους στο κάμπο Καρμπονάρα, σε μια γνωστή μαρίνα, με τους ιστιοπλώους να έχουν την ευκαιρία να περάσουν κάποιες στιγμές ξενιαστές ανάμεσα στους σημαντικούς αγώνες. Είχαμε και κάποια γενέθλια την ίδια ώρα που ο Ben Ainslie και ο ιδιοκτήτης του Ineos Jim Ratcliffe προσελκύουν κόσμο και δίνουν την δυνατότητα σε μια χελώνα καρέτα να μπορέσει να βρεθεί στο φυσικό της περιβάλλον αφού την έκαναν καλά μετά από τον τραυματισμό. Πήρε και πάλι τον φυσικό δρόμο προς την θάλασσα. Στον αγώνα Ανωνίνο ταχύτητας, μια πρόκληση ταχύτητας, Φρανκά Μασκενόρ Ότο

Η ομάδα Νορότο έκανε τον καλύτερο μέσο όρο ταχύτητας σε αυτό το κομμάτι πρόκλησης για τα πληρώματα και τους οδηγούς. Σε μια όμορφη μέρα με ένα ελαφρύ αεράκι καταφέραμε να βρεθούμε στην τρίτη θέση, λέω, Loic Forestier με την Real Team. Σήμερα κάναμε μια όχι τόσο καλή κίνηση. Χθες ήταν καλύτερα, αλλά δεν τα πήγαμε σήμερα καλά. Προτιμούμε ο άνεμος να είναι λίγο πιο ισχυρός. Ένα μικρό λάθος μπορεί να φέρει την καταστροφή, όπως εδώ στην ομάδα Νορότο που δεν κατάφεραν να βάλουν το σκάφος σε κανονική πλεύση. Το ίδιο έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, όμως γρήγορα διορθώθηκε το όποιο λάθος, ευτυχώς χωρίς να έχουμε κάποιο ανάποδο γύρισμα. Ένα μικρό λάθος μπορεί να υπάρξει σε ένα μέρος τέτοιων αγωνών, λέει ο Jason Carroll. Φυσικά κάνουμε το παν για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε άμεσα, λέει ο σκίπερ της ομάδας Argo. Και βέβαια, δουλεύοντας σαν ζευγάρια, έχουμε πάντα στο μυαλό μας το πώς θα ανταποκριθούμε σε τέτοιες καταστάσεις για να μην συμβεί το μοιραίο που θα είναι ένα αναποδογύρισμα που θα μας φέρει σε δύσκολη, σε δυσχερή θέση. Με ελαφρύς ανέμους είχαμε την διαδικασία να μπαίνει στην τελευταία ημέρα των αγώνων στο Βιλασίμιους, με τρεις αγώνες να διεξάγονται και τα αποτελέσματα να διαδραματίζονται αναφορικά με την πρωτοπορία σε μια ιδιαίτερη συνθήκη για την ομάδα του Φρανκ Αμάς, την Νορότο, μια ομάδα γαλλική, η οποία ξεκίνησε την ημέρα με 4 πόντους προβάδισμα από την Real Team και με ένα βαντάζ που κατέκτησε στο ξεκίνημα, στον πρώτο αγώνα, να ανεβαίνει η διαφορά στους 6 πόντους. Οι Ελβετοί στη συνέχεια ανταποκρίθηκαν να μπορέσουν να γυρίσουν το εις βάρος τους αποτέλεσμα, όμως στην τελική διαδρομή οι δύο ομάδες χρειάστηκαν τους πόντους και τελικά η ομάδα του Φρανκ Καμάς, η Νορότο, ήταν αυτή που γιόρτασε την νίκη σε αυτό το event, αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Real Time και την Ineos Team, την βρετανική ομάδα, στην τρίτη θέση. Η Νορότο επίσης ήταν η ομάδα η πιο γρήγορη που κέρδισε το ανωνύμο Speed Challenge, παίρνοντας έτσι την νίκη από τον Eric Maris και την ομάδα Zulu. Έδωσε τη μάχη απέναντι στην ομάδα Real Team, λέει ο Φρανκ Καμάς, και καταφέραμε να κερδίσουμε. Είναι κάτι πολύ όμορφο για όλους μας, όπως και το γεγονός ότι κερδίσαμε τον αγώνα ταχύτητας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το challenge. Κάναμε τα πάντα για να γυρίσουμε με έναν άνεμο που δεν ήταν ευνοϊκός. Στο τέλος όμως το καταφέραμε. Ένα τέλος που βρήκε τις ομάδες στην καθιερωμένη απονομή να πανηγυρίζουν για την νίκη που σημείωσαν και την ευκαιρία να δούμε, να θυμηθούμε τα αποτελέσματα. Φρανκ Καμάς λοιπόν και Νορότο στην πρώτη θέση, Forestier με Real Team στη δεύτερη και Ben Ansley με Ineos στην τρίτη, ακολούθησε η ομάδα του Eric Maris, η Zulu. Και με αυτόν τον τρόπο οι ομάδες ολοκληρώνουν μια δύσκολη διαδρομή για να δώσουν επόμενο ραντεβού στην Toulon, στην Γαλλία, με το GC32 Racing Tour να συνεχίζεται με πολύ ενδιαφέρον και βέβαια με πολύ σημαντικές μάχες.

με τα καταμαράν με φόιλ, να ανεβάζουν όλο ένα και περισσότερο ταχύτητα. Εδώ στο Villa Simius ήταν ένα όμορφο event για εμάς. Αρκετά διάφορες συνθήκες, περίεργες μερικές φορές, λέει ο Christian Serrer, ο οποίος είναι manager του Tour. Τώρα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε στον τελικό, στον επόμενο αγώνα που θα γίνει στην Γαλλία, στην Toulon. Και εκεί θα κριθούν όλα. Άλλο ένα συναρπαστικό event ολοκληρώθηκε και με αυτές τις εικόνες σας αφήνουμε. Να είστε καλά!

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: The camera is a liar. Grotesque. It shows everything. It shows nothing.
3: I'm a broken man.
2: It reveals only what we want.
4: Hallelujah!
5: If you were editing this show, how would you tell this story?
1: Ο Άντονι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
2: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
1: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, γεμάτο ιδιαίτερες συνθήκες, με θεαματικά αθλήματα που ξεχωρίζουν, με ιστιοπλοεία και το GC32, ένα πρωτάθλημα που έχει κλέψει τις καρδιές όλων, αφού φυσικά τα καταμαράν με φόιλ αποτελούν πλέον όχι το μέλλον αλλά το σημαντικό παρόν της ιστιοπλοείας, έχοντας δείξει αρκετές θεαματικές συνθήκες. Θα βρεθούμε στην περιοδία του GC32 με τα υπτάμενα αυτά σκάφη στο Βιλασίμιους, στο νοτιοανατολικότερο άκρο της Σαρδινίας, να δίνουν άλλη μια σημαντική παράσταση. Με τον αγώνα GC32 στο Βιλασίμιους Cup να πραγματοποιείται έξω από την Μαρίνα Βιλασίμιους, κοντά στην προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή του Κάπο Καρμπονάρα. Σε ένα όμορφο ιδιαίτερο μέρος, όλη η πόλη υποδέχεται με χαρά το GC Racing Tour για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, λέει ο Giancarlo Dessi, δήμαρχος της πόλης. Είναι ένα γεγονός που έχει γίνει βασικό στη ρεγκάτα της Μεσογείου. Ο Christian Schreier, ο οποίος υποστηρίζει στενάρα τον χώρο μας, ο Ματέο Φελίνιο τονίζει ότι είναι για την περιοχή ένα σημαντικό γεγονός αυτό. Το Βιλασίμιους και τα περιχώρα του είναι παγκοσμίως γνωστά. Η περιοχή είναι στο νοτιότερο άκρο της Σαρδινίας, εγγυάται ιδανικές συνθήκες ανέμου για τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα πάρθηκαν εντατικές συζητήσεις και αποφάσεις με πολλές ομάδες να αποφασίζουν να επικεντρωθεί στο GC32 Racing Tour. Σε αυτή την περιοδία όπου βρίσκονται 10 ομάδες για το 2019, με πρώτο γεγονός το Βιλασίμιους Cup, η σύνθεση είναι πιο δυνατή από το περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η κατηγορία GC32 συγκεντρώθηκε, αντί για δύο κυκλώματα φέτος έχουμε μόνο ένα, επομένως προφανώς περισσότερα σκάφη, συγκέντρωση πολλών καλών ιστιοπλών που έχω έρθει. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το επίπεδο ανταγωνισμού που έχουμε και τον αριθμό των σκαφών που έχουμε στην γραμμή κίνησης. Είναι μια υπέροχη και συναρπαστική σεζόν για την περιοδία GC32 αυτής της κατηγορίας. Το GC32 Racing Tour υποδέχεται την ομάδα Ligny από την Extreme Sailing διαδικασία. Η ομάδα Omaner υποστηρίζεται από την EFG Bank Monaco, ενώ έχουμε και την προσθήκη της ομάδας Red Bull, δίνοντας έτσι μια διαφορετική συνθήκη στην διαδικασία. Η ομάδα Λίγνη του Ερνέστο Μπερτάρελι, που είναι γνωστός δύο φορές νικητής του Κυπέλλου Αμερικής και πάλι ποτέ νικητής κορυφαίας διοργάνωσης ιστιοπλοείας της Ευρώπης. Το ρεκόρ της ελβετικής ομάδας στο Extreme Sailing ήταν απαράμιλο, το οποίο κέρδισε 4 φορές συμπεριλαμβανομένης της περσινής σεζόν, ενώ τερμάτισε 2 φορές στην δεύτερη θέση. Φέτος το GC32 έχει πολύ ενδιαφέρον, λέει ο Ερνέστο Μπερτάρελι. Η σειρά Extreme Sailing δεν υπάρχει πλέον και όλα τα σκάφη έχουν ανασυνταχθεί στην περιοδία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, ανταγωνιστική. Το επίπεδο των αγώνων σε ακραίες σειρές ιστιοπλοείας ήταν πολύ υψηλό. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εκείνη τη σεζόν. Εδώ υπάρχουν περισσότερα σκάφη, μερικά από αυτά τα γνωρίζουμε από την σειρά Extreme, αλλά τα συναντήσαμε πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Εγκάρτα, οπότε γνωρίζουμε ότι αυτό το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και θα είναι δύσκολη η απόδοση, αλλά ανυπομονούμε για άλλη μια ακόμη νίκη. Ουσιαστικά η διαδρομή είναι μεγαλύτερη στο GC32 Tour από τη σειρά Extreme Sailing, αλλά είναι μια μορφή που ξέρουμε καλά. Είναι ολυμπιακή φόρμα που αγωνιστήκαμε στη λίμνη της Γενέβης στο D35, οπότε πιστεύουμε ότι η ομάδα θα προσαρμοστεί εύκολα σε αυτή τη φόρμα αν υπομονούμε για τους αγώνες. Η Oman Air στρατολόγησε ένα από τα πιο πετυχημένα τιμόνια στο GC32 όλων των εποχών, τον πρώτο Match Racing World Champion και ιστιοπλό της Volvo Ocean Race, Adam Minoprio, που εντάσσεται στην περιοδία μαζί με νέα πληρώματα με τον Βρετανό Project Manager, τον Peter Greenhalgh και τον Kiwi Stuart Donson. Δύο νέα μέλη του πληρώματος. Προερχόμενος από την ιστοπλοεία SAP στην Oman Air, λέει ο Adam Minoprio, είχαμε ανταγωνισμό πέρυσι, τώρα έχω μπει στην ομάδα, είναι μεγάλη εμπειρία αυτό το σκάφος. Έχουμε τον Peter Greenhalgh που ήταν σε αυτά τα σκάφη αφού τα έβαλαν στο νερό στην πίστα αγώνων καταμάραν. Εδώ και καιρό έχουμε τους Stuart Donson και Adam Pinot που πλέον στο GC32 για λίγα χρόνια και τον Nasser που ταξιδεύει με την Oman Air εδώ και 8 χρόνια. Οπότε είναι πολύ έμπειρο το πλήρωμα, το οποίο διασφαλίζει ότι μπορούμε να συγκεντρώσουμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε μια καλή ομάδα πανηγυρίζοντας το τέλος της ημέρας. Η τακτική μας αυτή τη εβδομάδα είναι να διατηρήσουμε καθαρό το τοπίο. Δεν θέλουμε να μας πιάσουν, να παλέψουμε με άλλες ομάδες. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι πλέουμε γρήγορα, καθαρά και πηγαίνουμε στο σωστό δρόμο. Η ομάδα της Red Bull ανοίγει νέο κεφάλαιο, η αυστριακή ομάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς μια ενοποίηση κυκλωμάτων θα γεμίσει το πεδίο των elite διεκδικητών. Ένα δοκιμασμένο πλήρωμα με το δύο φορές χρυσό Ολυμπιονίκη κυβερνήτη Ρωμάν Χαγκάρα, αλλά και τον Hans Peter Steinacher να είναι στο σκάφος ως τιμονιέρης. Ο Ρωμάν Χαγκάρα, μεγαλώνουμε τα Multihulls και το κύριο σκάφος μας ήταν ο Ολυμπιακός Tornado στο παρελθόν. Έτσι ήταν ένα ωραίο καταμάραν αυτές τις μέρες, ένα γρήγορο σκάφος. Μας αρέσει να πλέουμε με τέτοια σκάφη. Είχαμε μια αποτυχία για την νέα γενιά στο Κύπελλο Αμερικής, αλλά οι άλλες τάξεις, τα foiling, πήγαν αρκετά καλά και ψάχνουν πολύ αυτό το foiling σκάφος. Μόλις η σειρά Extreme άλλαξε σε GC32, ήταν πραγματικά συναρπαστικό για εμάς. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση να πλεύσουμε με αυτά τα σκάφη. Χρειάζεται πραγματικά καλή φυσική κατάσταση και παιδιά στο σκάφος είναι πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη πρόκληση. Το πραγματικό σκάφος, το μέρος του μπορεί να πάρει μια ταχύτητα που να ανέβει ακόμα και στους 40 κόμβους. Είναι πολύ γρήγορα στο νερό. Μεγαλώσαμε με γρήγορα σκάφη, αλλά τώρα αυτό είναι διπλά γρήγορο και είναι και πολύ διαδεσκεδαστικό, πολύ περισσότερο συναρπαστικό στους αγώνες. Είχαμε μεγάλη εμπειρία στο Tornado, προπονηθήκαμε πολύ, άλλαξε όμως η διαδικασία με τα foil. Είναι εντελώς διαφορετικά να πλέεις, έτσι λέει ο Steinacher. Η εμπειρία του καταμάρα χρειάζεται, αλλά συνολικά το Tornado δεν βοηθάει και πολύ. Είναι διαφορετικό το παιχνίδι με το foil. Δεν πρόκειται για μια εύκολη σεζόν για τον Frank Kamas και την ομάδα του Noroto. Μεταξύ των πρωταγωνιστών θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που πήραν στο Racing Tour. Είμαστε εδώ λοιπόν στο Villa Simius για την πρώτη διοργάνωση της σεζόν. Είναι μια νέα σεζόν, λέει ο Frank Kamas, γιατί όλος αυτός ο στόλος της σειράς Extreme Sailing είναι μαζί μας τώρα και είναι πολύ καλό γιατί υπάρχουν πολύ καλά πληρώματα και καλά σκάφη σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι η ίδια μορφή, αλλά σίγουρα είναι γρήγορη, στόλος υψηλού επίπεδου. Θα είναι σίγουρα δύσκολο να κερδίζω όλη την ώρα. Μ' άρεσε να είμαι σε αυτό τον στόλο με το πλήρωμά μου και να το απολαύσουμε όλοι μαζί, να πλεύσουμε με το καλό.
1: I think because the level of the fleet is good to it's good to be steady on the race. I think we can.
0: Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση, να μην κάνουμε το μεγάλο λάθος. Όσα πιο λίγα λάθη κάνεις, τόσο το καλύτερο. Είναι ένα καλό μέρος εδώ να βρεθούμε, μια καλή θέση, να πάρουμε τα ρίσκα μας και να προστατεύσουμε την θέση που είχαμε από πέρυσι. Ένα άλλο φαβορί είναι η ομάδα Ineos Rebels UK με κυβερνήτη τον Ben Ainslie. Τέσσερις φορές Ολυμπιακός πρωταθλητής κέρδισε το κύπελλο Αμερικής με την Oracle Team στο San Francisco το 2013. Οδήγησε επίσης το βρετανικό καταμαράν AC50 στις Βερμούδες το 2017. Ωστόσο, την τελευταία του σεζόν βρέθηκε στο GC32. Παρά το γεγονός ότι έχασαν τον πρώτο αγώνα, την πρώτη διοργάνωση, αυτοί τερμάτισαν στη δεύτερη θέση συνολικά. Οπότε ο Ben Ainslie με την ομάδα του οδηγεί στη νίκη για τον τελικό αγώνα. Το GC32 Cup είναι πραγματικά φανταστικό γεγονός, λέει ο Ben Ainslie. Αγωνιζόμαστε με σκάφη foil υψηλής απόδοσης. Χτίζουμε την ομάδα μας, την ανάπτυξη, τη στρατηγική, τη σκέψη. Σε κάθε πτυχή της ομάδας βοηθάει πραγματικά από την ανταγωνιστική μας άποψη. Έτσι είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ και αναπτυσσόμαστε. Με την Ineos Cup εργαζόμαστε για το κύπελο Αμερικής του 2021. Είναι αρκετά μια ενδιαφέρουσα περίοδος για όλες τις ομάδες του κύπελου Αμερικής όσον αφορά να πλησιάσουν εκτοξεύοντας το πρώτο σκάφος σε αγώνα 75 ποδιών για το κύπελο, και κάθε ομάδα επιτρέπεται να κατασκευάσει δύο σκάφη, αν θέλουν να είναι τόσο ενδιαφέρον να δουν τα πρώτα σκάφη να βγαίνουν στο νερό. Μοιάζει ο σχεδιασμός και εξελίσσεται συνεχώς με ό,τι είχαμε δει σε προηγούμενα αναφορικά με τη διαδικασία. Είναι συναπαστικό ως προετοιμασία για το 2021. Οι κανόνες επιτρέπουν στις ομάδες να γευματίσουν στην διαδικασία του σκάφους, οπότε θα πρέπει να είμαστε στο νερό όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Έχουμε ένα διάλειμμα, πάμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όπως είπα, θα πρέπει να δούμε το σχήμα της γάστρας, είναι ένα σχέδιο γάστρας, οπότε είναι όλα ανοιχτά. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό το διαφορετικό σχέδιο και αν θα έχει υψηλή απόδοση σε αυτή την κλίμακα. Δύο καινούργιες ομάδες θα ενταχθούν στη σειρά. Αυτές είναι το ελβετικό Asteri Sailing Team που είχε ενταχθεί με τον πρώην ιστιοπλό καταμαράν αλφα κλάσης τον Christian Zurer και με τη βοήθεια του πρώην κυβερνήτη της ομάδας ιστιοπλοείας Armin Storm, του διασημού ιστιοπλού Olympic Star Flavio Marazzi. Ο ίδιος μας λέει ότι μπήκε στο GC32 γιατί ήταν 20 χρόνια ναύτης, έκανε μια φορά τον γύρο του κόσμου, λέει ο Christian Zurer, με το παλιό σκάφος, το 430, του άρεσε πολύ και τώρα τρέχει με την ομάδα του, του άρεσε η περιοδία, οπότε αποφάσισε πέρυσι να επιστρέψει στην ιστιοπλοεία. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ήθελε να πάει σε μια πίστα καινούρια με μια νέα ομάδα, οπότε αυτή είναι η ευκαιρία ο ιστιοπλός πολλαπλών σκαφών με μια ομάδα στο GC32. Να το δούμε με τον Black Star. Επίσης νέα ομάδα στο GC32 είναι η China One Ningbo. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Phil Robertson από την Ζηλανδία, ο οποίος έχει άψογη γενεαλογία στην κατηγορία καταμαράν M32. Ωστόσο είναι η πρώτη έξοδος με ένα GC32 για την ομάδα που εκπροσωπεί την Κίνα στα καταμαράν με foil στο Sail GP. Το πλήρωμα περιλαμβάνει επίσης τον έμπειρο Ed Powys και τρία κινέζικα μέλη του πληρώματος, τον Liu Black Hugh, τον Chen Horak Xin Zhao και τον Liu Leo Ming. Είμαστε η China One Ningbo, μια νέα ομάδα στην κατηγορία GC32, λέει ο Φίλε Ρόμπερτσον. Εκπροσωπούμε την Κίνα. Πρώτη φορά ομάδα από την Κίνα συμμετέχει σε αυτή τη σειρά αγώνων, οπότε είναι ωραίο. Προερχόμαστε από το M32 World, όταν ήταν μικρά τα καταμαράν και σκέφτηκα ότι ήταν καιρός να ανέβω σε ένα μεγαλύτερο σκάφος με foil. Έχουμε εδώ τρία παιδιά από την Κίνα που πήραν αρκετή εμπειρία, βγαίνουν σε έναν αγώνα Volvo Ocean Race. Είναι και αυτοί οι νικητές, είναι καλοί ιστιοπλόοι, αλλά καινούργοι στο foiling. Οπότε απαιτείται σκληρή δουλειά. Είναι υπέροχα παιδιά. Πήραμε τον Λέο Μίγκ που ήταν με το πλήρωμά του στην ομάδα αγώνων Dongfeng. Πήραμε τον Χιου Λιου που ήταν μέρος αγωνιστικής ομάδας. Επίσης τον Τζιντζάο Ζεν που ήταν μέλος της αγωνιστικής ομάδας. Άρα τρία πολύ καλά παιδιά. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο το σκάφος. Καταρχάς η επικοινωνία είναι αρκετά δύσκολη. Μόνο να βρω τις λεπτομέρειες στην επικοινωνία. Συνήθως αυτή η συνομιλία που είναι σε εξέλιξη, όλοι έχουν την κατανόηση και την σκέψη για το επόμενο βήμα στην αγωνιστική διαδρομή, αλλά δεν συμβαίνει με Κινέζους και Άγγλους. Είναι αρκετά δύσκολο ως πτυχή του αγώνα. Υποθέτω όμως ότι η επικοινωνία πρέπει να είναι συγκεκριμένη και σχεδόν διδακτική και υποθέτω ότι μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε σχετικά, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε κινέζικα. Έτσι κάνουμε ένα βήμα προς την εκμάθηση αγγλικών, έτσι ώστε να επικοινωνούν στα αγγλικά και κάπως έτσι θα γίνει. Είναι ένας φανταστικός στόλος εδώ μέσα, με αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται. Το επίπεδο είναι αρκετά μεγάλο, οι προσδοκίες για εμάς όμως πάντα είναι αρκετά χαμηλές. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε εδώ με ένα στόχο να αναπτύξουμε την επαγγελματική ιστιοπλοεία των Κινέζων. Οπότε είναι καινούριο για μένα, υποθέτω από άποψη απόδοσης. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα πίσω, αλλά είναι διαφορετικός ο στόχος και σε μακροπρόθεσμο στόχο μπορείς να πεις ότι θα εστιάσουμε σε μικρά βήματα για να δημιουργήσουμε τα θεμελία σωστά και να φτάσουν τα παιδιά στο κορυφαίο επίπεδο. Οπότε ναι, μπορούμε να είμαστε κοντά στην κορυφή σε κάποια σημεία και θα ήταν μεγαλύτερη επιτυχία. Ελπίζω να είμαστε σε πολλούς αγώνες εδώ. Έτσι, νέα πρόσωπα είναι έτοιμα για μια συναρπαστική αγωνιστική περιοδία στο GC32, καθώς περιλαμβάνουν την δράση στην εκδήλωση έναρξης του GC32 Villasimius Cup. Χωρίς να υπάρχουν προγνωστικά, θα είναι μια μεγάλη μέρα. Είμαστε έτοιμοι για να πάλεψουμε κάθε μέρα. Είναι κάποια από τα μηνύματα των ιστιοπλών. Οι ιστιοπλοί αντιμετωπίσαν ασταθείς και ελάφρους ανέμους στην ημέρα έναρξης του Villasimius. Οπότε μόνο ένας αγώνας ολοκληρώθηκε. Το είναι ως Rebel με κυβερνήτη των 4 φορές Ολυμπιονίκη Ben Ainslie. Κέρδισε τον πρώτο αγώνα, ωστόσο το έπαθλο για την πιο βελτιωμένη ομάδα πήγε στην Κοντιγκό του Φεντερικό Φεργιόλη, την ομάδα Rojo Racing. Η ομάδα μπορεί να τερματίσει στον πίνακα των κορυφαίων, αλλά τώρα είναι ήδη τέταρτη. Σήμερα ήταν μια δύσκολη ημέρα, ναι, μου λέει ο Λούκας Γκονζάλες Σμιθ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί καταφέραμε να ανέβουμε. Ο αέρας άρχισε να αλλάζει, να πέφτει. Είναι πολύ δύσκολο όταν πλέψαμε στον τελευταίο άνεμο και το σκάφος πήγαινε λίγο πιο γρήγορα με τη ρήπη. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για την πρώτη ημέρα. Οι επόμενες τρεις ημέρες της ρεγκάτας ήταν γεμάτες δράση, καθώς οι ομάδες ολοκλήρωσαν μια πλήρη ιστιοπλοϊκή διαδικασία 5 αγώνων σε μια ημέρα. Οι συνθήκες έβλεπαν ελαφρούς και μέτριους ανέμους, ξεκινώντας από ηλιοφάνεια που τελείωνε σε ασταμάτητες βροχοπτώσεις. Στο τέλος της δεύτερης ημέρας, οι περσινοί πρωταθλητές Νορότομ, οι κυβερνητοί των Φρανκα Μάς, πέτυχαν δύο νίκες που ήταν αρκετές για να τους δώσουν το προβάδισμα στα σημεία απέναντι στην ομάδα Oman Air. Ωστόσο, η Νορότο δεν μπόρεσε να κρατήσει τον ίδιο ρυθμό την επόμενη ημέρα και η ομάδα Oman Air αύξησε το προβάδισμά της. Η Αλίκνη ήταν η μόνη ομάδα που κατάφερε να ταιριάξει με την ομάδα Ομάνερ και τη συνέπειά της την τρίτη ημέρα. Αυτό ήταν υπέροχο αποτέλεσμα για εμάς. Χάσαμε ένα βαθμό από την ομάδα Ομάνερ, για τον οποίο θα είμαστε εκεί αύριο, την τελευταία ημέρα του αγώνα. Είμαστε στη δεύτερη θέση απόψε, οπότε είναι πολύ καλό να είμαστε η κορυφή και το πλήρωμα που έκαναν πολύ καλή δουλειά σήμερα. Νομίζω ότι κάναμε τρεις δεύτερες θέσεις, μία τέταρτη και μία νίκη, οπότε μπορούμε να πάμε λίγο καλύτερα. Οι άλλοι όμως τα πήγαν πολύ καλά. Είχαμε μια μεγάλη μάχη με την Oman Air και τον Adam σήμερα, λέει ο Arnold Ψαροφάγκης. Η Αλίγνη πίεσε σκληρά στην αρχή της τελευταίας ημέρας, ωστόσο η ομάδα Oman Air με κυβερνήτη τον Adam Minopriou συνέχισε να επιδεικνύει τη μεγάλη συνέπεια που είχαν δείξει τις προηγούμενες ημέρες και μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους, να διεκδικήσουν το 2019 GC32 Vlasimius Cup. Η Αλίκνη τερμάτισε στην δεύτερη θέση με την Ineos Rebel στην τρίτη. Ταυτόχρονα η ομάδα Ζουλού του Eric Marie κέρδισε το Owens Drivers Trophy μετά από μια μεγάλη μάχη με την ομάδα Argo. Στην ομάδα Ομάνερ είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να είμαστε συνεπείς σε αυτή την πρώτη διοργάνωση. Είμαστε η ημιτελής νέα ομάδα και μαζευτήκαμε εδώ για να παλέψουμε ενάντια σε μερικές άλλες ομάδες που ήταν μαζί για πολλά χρόνια και έπλεαν. Είναι καλό που δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο αυτούς, αλλά πρέπει να τους νικήσουμε. Έχουμε προκλητικά ημιτελή δουλειά με τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Πέρυσι ήμασταν δεύτεροι. Φέτος έχουμε μια νέα ομάδα, είναι η δεύτερη εκδήλωσή μας, συνεχώς βελτιωνόμαστε, οπότε ελπίζουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε στην κορυφή του κόσμου και να παλέψουμε για την νίκη. Ήταν μια καλή ρεγκάτα εδώ στο Βλασίμιους, μερικοί καλοί αγώνες με διαφορετική γκάμα συνθήκων, λέει ο Μπεν Άνσλι. Τις τελευταίες δύο ημέρες είχαμε αρκετά μεγάλη βροχή, μερικές πολύ καλές ημέρες με δυνατό αεράκι και κάποιοι υπέροχοι αγώνες, ιδιαίτερα σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την απόδοσή μας, νιώσαμε ότι μάθαμε πολλά μπροστά σε κορυφαίες ομάδες και αυτό είναι το καλό. Δείξαμε τις δεξιότητες μας, οπότε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Συγχαρητήρια στην ομάδα Oman Air. Είχαν μια φανταστική ρεγκάτα και η Αλίγνη επίσης. Καλό είναι που βρίσκονται αυτά τα παιδιά εκεί έξω. Ο επόμενος αγώνας είναι στο Portsmouth για το America's Cup. Ετοιμαζόμαστε να λανσάρουμε το μεγάλο AC75. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό. Και φυσικά θα συνεχίσουμε στο GC32 Tour, στην επόμενη ρεγκάτα στην Πορτογαλία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι υπέροχο να συνεχίζουμε με κάποιους αξιοπρεπείς αγώνες. Αυτή είναι και η κατάταξη Oman Air πρώτη με τον Μινόπριο. Η ομάδα Αλίγνη στη δεύτερη θέση είναι ως την τρίτη και από εκεί πέρα νωρό το Red Bull, ενώ η ομάδα Αλίγνη ήταν αυτή που υπερίσχυσε στις ομάδες των ιδιοκτητών οδηγών, με δεύτερη την ομάδα Ζουλού και τρίτη την ομάδα Argo. Με τις απονομές λοιπόν ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία των αγώνων. Τον πρώτο σταθμό για το 2019 στο GC Racing Tour. Οι ομάδες θα συναντηθούν ξανά στη συνέχεια της περιοδίας στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μια συνεχόμενη διαδικασία αγώνων με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αρκετά μεγάλες μάχες και η αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Για το παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 που ήδη έχει ξεκινήσει εμφατικά και θα έχει μια ανάλογη συνέχεια με εντυπωσιακές εικόνες και απρόσμενες εξελίξεις από τα μαράν με φόιλ που αποτελούν ήδη το παρόν και φυσικά το μέλλον της ιστιοπλοείας. Να είστε καλά.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Αυτή την συναρπαστική σειρά με γεγονότα από όλο τον κόσμο που σας μεταφέρει στιγμιότυπα μοναδικά, την πιο καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στη δράση των motorsport. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι συμβαίνει στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με εντυπωσιακές στιγμές από μεγάλες διοργανώσεις. Ευκαιρία να ξεκινήσουμε λοιπόν τις μηχανές μας και να κουμπώσουμε τις ζώνες ασφαλείας για να περάσουμε στην δράση. Μια δράση που είναι ασταμάτητη στο Pure Action. Σε προηγούμενα επεισόδια είδαμε τι έγινε στο Rally Breslau, ένα από τους πιο διεθνείς αγώνες στην Ευρώπη, με πλειώματα κορυφαία να δοκιμάζονται εκτός δρόμου. Μετακομίσαμε νότια στο Μαρόκο για την περιοδία Rally και αντιμετωπίσαμε ακραία εδάφη και καιρικές συνθήκες, περιορισμένες ανέσεις σε αυτή την εκδήλωση που δεν είναι για ανθρώπους που δεν μπορούν τα δύσκολα, και βρεθήκαμε στη χρυσή ακτή της Αυστραλίας για τους αγώνες Ποσειδών και το καινούριο extreme άθλημα του νερού, το Hydro Flight, που δοκιμάζει την πιο πρόσφατη τεχνολογία προσωπικών σκαφών. Είδαμε παράλληλα έναν ιδιαίτερο αγώνα drone στην Κίνα με ταχύτητα 100 χιλιόμετρων σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα. Αυτή τη φορά προετοιμαζόμαστε για μια συναρπαστική ιστορική σεζόν με το Rally Moritz Costa Brava και τη σειρά Porsche, αλλά και το Moto Classic που σύντομα θα πραγματοποιηθούν σε ένα υπέροχο ισπανικό θέατρο. Θα έχουμε το ηλεκτρικό μέλλον του αγώνα kart και θα παραμείνουμε στον τομέα της καινοτομίας, αλλά θα κινηθούμε σε εντελώς διαφορετικό έδαφος, στο Μαρόκο, που καλωσορίζει την πράσινη τεχνολογία αγώνων προσωπικής διαφορετικότητας, πρωτοποριακής κίνησης με τα e-bike μοτοποδήλατα. Τέλος, θα γίνουμε μάρτυρες για την έναρξη της σειράς Cheerig στην Αλγερία, με καθιερωμένα αγωνιστικά γεγονότα της ερήμου που φιλοξενεί αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, SSV και τετράτροχα που μπορούν να επιλέξουν κατηγορίες που ταιριάζουν στο επίπεδό τους για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Ξεκινήμα λοιπόν στην σημερινή μας περιπέτεια με όμορφες εικόνες και στιγμές από την Ισπανία, βουτώντας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανακτώντας μυθικά στοιχεία από τα οχήματα που σηματοδοτούν μια εποχή του παρελθόντος. Σε αυτά τα ιστορικά εδώ κλασικά αυτοκίνητα που θα λάβουν μέρος στο Rally Moritz, το ισπανικό ράλι που πραγματοποιήθηκε το Moritz Costa Brava, ένα από τους πιο παλαιούς διαγωνισμούς, 70 χρόνια δράσης συμπληρώνονται, γνωστοί για τους ανοιχτούς δρόμους κανονικότητας εκδηλώσεων στην Ευρώπη, κάθε χρόνο συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ομάδες από όλο τον κόσμο. Με ιστορικά αυτοκίνητα, ιδιαίτερως αναγνωρισμένα άλλα, είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αθλητικού Ιστορικού Πρωταθλήματος Rally και επίσης μετράει για το Ισπανικό και το Καταλανικό Πρωτάθλημα. Επομένως, σίγουρα δεν είναι κάτι που πρέπει να χάσεις. Αυτά τα ιστορικά αυτοκίνητα βγαίνουν από τα μουσεία ή από τα γκαράζ για να δώσουν έναν αγώνα. Ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσεις ένα κλασικό αυτοκίνητο σε μια τέτοια θρυλική πίστα, μια Porsche Moto Classic, προσελκύει τους οδηγούς που θέλουν να διαγωνιστούν σε μια καθιερωμένη διοργάνωση κανονικής πίστας με τα μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Σε μια απίστευτη ιδιαίτερη συνθήκη που ξεκινά μνήμες του παρελθόντος, με 15 χρόνια ανταγωνισμού στην Καταλωνία, η κλασική σειρά αποτελεί μια ραγδαία εκδήλωση και σας δίνει την ευκαιρία και στους θεατές αλλά και στους συμμετέχοντες να δουν και να θυμηθούν την κοψότητα των θρυλικών κλασικών σπορ αυτοκινήτων εκείνων των εποχών. Πόσο μάλλον όταν αυτοί οι αγώνες γίνονται και σε μια πίστα του Grand Prix. Πάμε όμως από το παρελθόν στο μέλλον της μηχανικής και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κατασκευαστές πρέπει να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη πρόκληση με τα αυτοκίνητα να κινούνται προς ένα πράσινο μέλλον. Αλλά αυτό σημαίνει ότι οι αγώνες θα γίνουν λιγότερο συναρπαστικοί. Είναι ένα ερώτημα. Τα κάρτ είναι ο καλύτερος τρόπος για τους φιλόδοξους νέους οδηγούς να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να μοιηθούν στον κόσμο των υψηλών οκτανίων, φτάνοντας πλευρικές δυνάμεις G άνω των 2G και με αναλογία ισχύως προς το βάρος 0,4 ύπους ανά κιλό. Τα κάρτ δοκιμάζουν την αντοχή του πιλότου στα όρια του και απαιτούν εξαιρετική φυσική κατάσταση για να τρέξουν στις εξαθλητικές αγωνιστικές δράσεις. Οι κατασκευαστές κατάφεραν να δημιουργήσουν εξαιρετικά αποτελέσματα για τους οδηγούς και κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια μοναδική εμπειρία για αδρεναλίνη. Είναι η Φόρμουλα 1 σε μικρό μέγεθος. Το Blue Shark Race είναι μια επιτυχημένη startup εταιρεία ενοικίασης ηλεκτρικών αυτοκινήτων CART που ξεκίνησε μόλις πριν από λίγα χρόνια και κατασκεύασε και δοκίμασε δεκάδες πρωτότυπα υψηλών αποδόσεων και επιδόσεων με τα τρέχοντα μοντέλα να φαίνονται μοναδικά διαφορετικά από τα πρωτότυπα. Έτσι το πρώτο πρωτάθλημα ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο είναι εδώ και ήρθε η ώρα να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να νιώσετε τη συναρπαστική εμπειρία αγώνων με τα ηλεκτρικά CART Electric Power 100. Ώρα για δράση λοιπόν, ώρα για ταχύτητες. Είναι ευκολότερος τρόπος αυτός για να βιώσετε τις υψηλές επιδόσεις ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου παρέχοντας μια έκρηξη αδρεναλίνης. Τα ηλεκτρικά σπορ CART BSR2 μπορούν να φτάσουν 100 χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από 3,5 δευτερόλεπτα και με τελική ταχύτητα 180 χιλιόμετρα την ώρα οι fearless πιλότοι μπορούν να αγωνιστούν έως 25 λεπτά μέχρι την επόμενη φόρτιση. Σε αγωνιστικές συνθήκες κάτι που μπορεί να είναι περισσότερο από ότι τα λάστιχα θα μπορούσαν να αντέξουν σε άλλες συνθήκες. Οι αγώνες Blue Shark που σχεδιάζονται για το μέλλον θα δημιουργήσουν την πρώτη διεθνή σειρά αγώνων ηλεκτρικών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων και όλα τα σημάδια δείχνουν ότι είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουν. Από την πρόοδο στους ηλεκτρικούς αγώνες παραμένουμε στον τομέα του πράσινου και ταξιδεύουμε στο Μαρόκο για μια μοναδική περιπέτεια. Σε αυτό το ερημικό τοπίο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε e-bike ποδήλατα, δηλαδή ποδήλατα που έχουν και κάποια μπαταρία για μηχανοκίνηση. Οι επαγγελματίες καθώς και οι ερασιτέχνες αναβάτες καλούνται να περιηγηθούν και να διασχίσουν την έρημο με τα ηλεκτρικά τους ποδήλατα. Το ολοκαινούριο πρωτοποριακό σε διοργάνωση e-bike Desert Challenge είναι εδώ. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να περάσουν από το εμβληματικό Dunes River Oasis και τους λαβυρίνθους στα βαθιά χαντάκια. Σε ένα τρομερό τοπίο, ερημικό, δύσκολο, η πρόκληση της ερήμου e-bike ήταν εγγυημένη ότι θα ήταν γρήγορη και διασκεδαστική. Τα ποδήλατα είναι βελτιστοποιημένα για τις συνθήκες, είναι μια αλλαγή παιχνιδιών για το μέλλον του αθλήματος.
1: This
0: Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση του e-bike, λέει ο Rainer Audereth. Είχαμε τη ιδέα πριν από χρόνια, ήμασταν εδώ με μοτοσυκλέτες και είπαμε ότι εντάξει, πρέπει να πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορο, αλλά να διασκεδάσουμε ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα που βλέπετε τώρα όλοι. Είναι πολύ χαρούμενοι, είναι μια πολύ καλή ιδέα. Και το μέλλον μας για το τι θέλουμε να κάνουμε φέτος, είμαστε μια μικρή ομάδα, συλλέγουμε κάποια εμπειρία, του χρόνου θέλουμε να μεγαλώσει, ίσως σε 3-4 χρόνια να έχουμε περίπου 400 οδηγούς και να έχουμε την εικόνα ενός Dakar για τα e-bikes. Πραγματικά κάτι το διαφορετικό. Σε ένα δύσκολο τοπίο, το e-bike είναι ένα ποδήλατο με σομπατωμένο ηλεκτρικό μοτέρ για πρόσθετη πρόωση. Χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και είναι ελαφρύτερα ποδήλατα που μπορούν να ταξιδέψουν για αρκετά χιλιόμετρα την ώρα, ποικίλης ισχύως βέβαια, και για περισσότερο από 45 χιλιόμετρα την ώρα να αναπτύξουν ταχύτητα. Το ηλεκτρικό drive δίνει επιπλέον ταχύτητα που απαιτείται για την οδήγηση σε ένα ποδήλατο έρημο. Είναι λίγο πολύ ένα ποδήλατο βουνού, λέει ο Peter Smith, που είναι προσαρμοσμένο με κινητήρα και μπαταρία που σας επιτρέπει να δώσετε λίγη επιπλέον ενέργεια για να ανεβείτε στα βουνά. Και αυτός είναι, θα έλεγα, ένας πολύ ωραίος τρόπος να συγκεντρώσει νεότερους αλλά και ηλικιωμένους, επειδή έχεις την ενέργεια από την μπαταρία για να φτάσεις στην κορυφή και μετά να κάνεις κάποιες ωραίες βόλτες κάτω ή απλά να ανακαλύψεις ωραίες περιοχές. Οπότε συνολικά θα έλεγα ότι το e-bike είναι από τα μερικά πράγματα που οι άνθρωποι μισούσαν στο παρελθόν, αλλά τώρα έχει γίνει περισσότερο αποδεκτό και είναι εξαιρετικός τρόπος για να απολαύσει τη φύση και να φέρετε ανθρώπους πίσω στη φύση. Του λόγου του αλήθειας αποδεικνύει το γεγονός ότι η πρώτη πρόκληση e-bike προσέλκυσε διεθνείς συμμετέχοντες με τους νεότερους μόλις 15 ετών και με τις γυναίκες να αποτελούν το 40% των διαγωνιζόμενων. Δείχνει ότι το ηλεκτρικό ποδήλατο ταιριάζει σε κάθε τύπο σωματικής ηλικίας και φύλου, επιτρέποντας σε όλους να περάσουν από την έρημο του Μαρόκο κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, αντιμετωπίζοντας ακραία εδάφη και καιρικές συνθήκες. Είναι το e-bike πραγματικά για όλους. Είμαι 15 ετών, λέει ο Ρόμπερτ Άνταμς. Νομίζω ότι για το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι καλό που φέρνει όλο τον κόσμο. Μπορείτε να δείτε κάποιον νέο, παρότι και κάποιον μεγάλο να βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, με την ίδια ταχύτητα, η ίδια δυσκολία που είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο για να μπορέσουν να οδηγήσουν μαζί. Οπότε την πρώτη στιγμή θα πω γεια σου, πρέπει να συμμετάσχουμε, λέει Σάντρα Ουμπράνιακ, με το e-ποδήλατο, με τεχνική, με πλοήγηση, επισκευή ποδήλατου και σκέφτηκα ότι πού μπορώ να τα κάνουν όλα αυτά και φτάσαμε εδώ. Είδα πολύ γυναικείο πληθυσμό, κάτι που είναι καλό. Μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες χρειάζονται και χειρίζονται πολύ έξυπνα αυτές τις δραστηριότητες. Είναι φοβερές στο τέλος, έχουν ταχύτητα, είναι σε φόρμα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε, να επισκευάσουμε. Πραγματικά είναι πολύ καλό για τις γυναίκες που είναι πρόσδεκτες εδώ. Οι αναβάτες χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ταχύτητα και τα φαρδιά ελαστικά για να σπρώξουν τα ποδήλατά τους στις 4 απαιτητικές ημέρες της εκδήλωσης. Κάθε μέρα είχε δύο στάδια με αναβάτες να περνούν μέσα από την άμμο, τις ερήμου, οάσεις, ποταμό και λαβή ρυθμούς από βαθιά χαντάκια νότια στο Μαρόκο. Η εμπειρία δεν είναι απαραίτητη για να βρεις την καλύτερη διαδρομή και να ξεπεράσεις όλα αυτά τα εμπόδια, είτε πηδώντας από πάνω τους είτε κουβαλώντας τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα. Οι αναβάτες πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα της εξαιρετικά απαιτητικής γραμμής ή της ελαφρώς ευκολότερης διαδρομής. Είμαι η Χάικε Σμιντ από τη Γερμανία και είμαστε εδώ στην Ερυτσιάρα, στη μέση του Μαρόκο, κοντά στην έρημο στο νότιο άκρο και σταματήσαμε εδώ τώρα στην πρώτη μας ημερήσια διαδρομή, στο πρώτο μέρος που βρήκαμε σαν όαση για να περάσουμε 4 μέρες εδώ. Οι επόμενες μέρες θα μας βρει να είμαστε στο νότο. αρκετά όμορφες εικόνες, περίεργα αγωνίσματα και αθλήματα, στην συνέχεια του Pure Action, σε μια σειρά που σας φέρνει όλη την αδρεναλίνη από τα παρασκήνια, από τα πιο μοναδικά μηχανοκίνητα αθλήματα στον κόσμο. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για αγώνες ράλι ή κάτι διαφορετικό στα κύματα ή τις μοτοσυκλέτες που σαρώνουν την έρημο, όλα μπορείτε να τα βρείτε εδώ σε μια καθαρή δράση. Η πρόκληση της ερήμου είναι σχετική με την περιπέτεια και την προσωπικότητα. Ακόμα και στους αγώνες e-bike συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά της ανθεκτικότητας, της σωματικής και ψυχικής αντοχής, την πιθανότητα μηχανικών βλαβών, αλλά και τον απόλυτο ενθουσιασμό των αγώνων με την έντονη σκληρότητα του περιβάλλοντος, για να έχεις μια θεματική σκηνή για ανταγωνισμό και πολλές μοναδικές ιστορίες για να πεις. Μια περιπέτεια να εξερευνήσεις, ποτέ δεν σταματάς στην πρόκληση της ερήμου e-bike. Ο Gunner Cast μας λέει ότι το οποίο είναι πραγματικά εξωτικό για εμάς. Όπως ξέρετε, στην κεντρική Ευρώπη δεν έχουμε τέτοια τοπία, δεν έχουμε ομόλοφους, δεν έχουμε ούτε φοίνικες, οπότε είναι εκπληκτικό να βλέπεις τη διαφορά ανάμεσα στην πράσινη όαση και στο καφέ και την γκρίζα έρημο που ακολουθεί. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον για μένα, κυρίως οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ. Πραγματικά προσπάθησα να σταματήσω κάποια στιγμή, να αποθανατήσω έτσι τα τοπία, μπορούσα να περάσω, να χαιρετήσω χωρικούς, να έχω μια σύντομη κουβέντα μαζί τους και να συνεχίσω. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πως λειτουργούν στην καθημερινότητά τους, τι κάνουν στους κήπους τους, στα χωριά τους. Η φιλοξενία της πρόκλησης της ερήμου με e-bike είναι μοναδική. Μετά τα δύσκολα στάδια, οι αναβάτες είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να απολαύσουν την τοπική φιλοξενία σε παραδοσιακά ξενοδοχεία σε όλη την έρημο. Το όνομά μου είναι Λατς και μου αρέσει πολύ να συμμετάσχω εδώ στην πρόκληση της ερήμου. Επίσης, αυτό που πραγματικά απολαμβάνω είναι η ευγένεια των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι εκπληκτικό άνθρωποι που τους βρίσκουμε γύρω μας. Όλοι οι κατοικοί εδώ είναι έτσι. Οι άνθρωποι από το Μαρόκο είναι πολύ ωραίοι. Γι' αυτό όλοι βρισκόμαστε στον ίδιο τομέα, συμμετέχοντες. Μας χαμογελούν και απολαμβάνουμε στην πραγματικότητα. Αυτό μου φτιάχνει τη μέρα, είναι σημαντικό, διασκεδάζω πραγματικά και το απολαμβάνω. Πίσω στους αγώνες και στην πίστα, ο 15χρονος Robert Adams πήρε το προβάδισμα από την πρώτη μέρα. Η μόνη του ήττα ήταν στο τελευταίο στάδιο, αλλά αυτό δεν άλλαξε τη συνολική κατάταξη. Ο Βρετανός αναβάτης κέρδισε την διοργάνωση μισή ώρα μπροστά από τον Γερμανό Lars von Steinitz και με αυτήν την επίδοση ήταν ο πιο γρήγορος από τους νικητές στις δύο ανοιχτές κατηγορίες. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ο πρώτος μου αγώνας ορεινής ποδηλασίας που έχω κάνει ποτέ, οπότε αισθάνομαι πολύ ωραία που κερδίζω. Ο πατέρας μου με βοήθησε πολύ να με διδάξει πριν από τον αγώνα πώς θα χρησιμοποιήσω την πλοήγηση και νομίζω ότι είναι αυτό ένα σημαντικό μέρος ολόκληρου του αγώνα. Ο Άνδρο Τζακάρ από την Γαλλία κέρδισε στην κατηγορία με ποδήλατο 45 και Μπένετιτ κέρδισε στην ανοιχτή κατηγορία των ποδηλάτων, παρόλο που χρειάστηκε να διανύσει τα τελευταία 10 χιλιόμετρα μόνο με μυϊκή δύναμη λόγω βλάβης του κινητήρα. Ήταν πολύ ωραία, αισθάνθηκα καλά και ήταν μια ωραία εμπειρία. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο e-bike desert challenge. Οι θέατες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μερικές στιγμές και οι συμμετεχόντες φυσικά είχαν μια υπέροχη εμπειρία για να λένε σε όλους από όσα βίωσαν στην έρημο του Μαρόκο. Το e-bike desert challenge θα επιστρέψει την επόμενη φορά με τη δεύτερη έκδοση και πρόκειται να είναι επική. Γι' αυτό προετοιμαστείτε εσείς και τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατά σας για την επόμενη εκδήλωση. Άνταμς λοιπόν νικητής, Στέβενιτς στη δεύτερη θέση, ο Τζόρτζ Άνταμς ο πατέρας του ακολούθησε, Μόριτς και Κάστ στην πεντάδα στην πρώτη κατηγορία, στην Bike 45 ο Τζαγκάρτ και στην Bike Open ο Μπάουμ. Φεύγουμε από το Μαρόκο για να επισκεφθούμε την Αλγερία, στη δυτική ακτή του μεγάλου ERG Oriental που λαμβάνει χώρα το ράλι Τσουρέγκ. Αυτό το μοναδικό γεγονός, το Rally Raid, συνδυάζει προκλήσεις εκτός δρόμου αντοχής, ταχύτητας και υπέροχα τοπία με 250 συμμετέχοντες από 26 διαφορετικές χώρες, χωρισμένοι σε διαφορετικές κατηγορίες, για να ζήσουν πλήρως τη μεγάλη περιπέτεια. Είναι η πρώτη φορά, λέει ο Outern Wraith, που κυκλοφορούν εδώ στην νότια της χώρας. Θα έχουμε 520 χιλιόμετρα με δίνες. Είναι ένας πραγματικά δύσκολος αγώνας. Έχουμε δύο κύριες κατηγορίες για επαγγελματίες που θα οδηγήσουν μια δύσκολη πίστα και για ειδικούς που θα οδηγήσουν μια όχι τόσο δύσκολη πίστα. Και πρόσθετες κατηγορίες για όσους έχουν ένα αυτοκίνητο ή φορτηγά, αλλά και μοτοσυκλέτες που θα έχουμε δίπλα-δίπλα. Έχουμε πάνω από 150 οχήματα στον διαγωνισμό, 250 οδηγούς που είναι εδώ για τον αγώνα, και αν κοιτάξετε αύριο στην κίνηση θα δείτε ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό τόσο πολλοί άνθρωποι να πάνε στην έρημο, και είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα είναι ασφαλείς και θα επιστρέψουν στον τερματισμό. Νομίζω ότι θα περάσουμε πραγματικά υπέροχα εδώ στην Νότια Αλγερία. Το ράλι ξεκινά στην έρημο, στην πόλη Τάζιτ, ακριβώς δίπλα στο μεγάλο ERG Oriental, με τις πίστες να οδηγούν στο Beni Abbas, σε δύο πίστες στα βουνά Τζαμπελ Μέσνερ, και οι αμόλοφοι στη συνέχεια να αποκαλύπτουν ένα μαγευτικό τοπίο με τον αγώνα να τελειώνει ξανά στο Τάζιτ. Δεν έχω πάει ποτέ στην Αλγερία πριν, με ενδιαφέρει πολύ να έρθω εδώ να κοιτάξω. Φαίνονται αρκετά ψηλότεροι εδώ οι άνθρωποι, λέει ο Chris Barwick. Βρίσκεται σε μια έτσι δύσκολη διαδικασία με ένα τσέβι, αλλά πραγματικά εδώ είναι κάτι το διαφορετικό. Για να δούμε πως οι συμμετέχοντες βρίσκουν το δρόμο τους στην έρημο. Αυτός είναι ο Thorsten Kaiser, 6 φορές νικητής στο Touareg. Η πλοήγη στην έρημο είναι διαφορετική από τις άλλους αγώνες. Έχουμε διαφορετικά πράγματα, έχουμε GPS, έχουμε roadbook. Όλοι στο ράλι ξέρουν ότι δεν μπορείς να εμπιστευθείς στις άλλες πίστες, επομένως θα πρέπει να παραμείνεις στην δική σου πλοήγηση. Πραγματικά ένα σχεδιασμό εδώ για να μπορείς να πλοηγηθείς. Έχεις σημεία GPS, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ακολουθείς πρώτα το κομμάτι, και μερικές φορές είναι πιθανό το GPS να σου δείξει λάθος κατεύθυνση, οπότε πρέπει να συνδυάσεις το ένα σημείο με το roadbook έτσι ώστε να σε μεταφέρει στην σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται κάποια σημεία που είναι εύκολο να ακολουθήσεις, επομένως ένα συνδυασμός από όλα αυτά θα σε κάνει να βρεις τον δρόμο σου. Οι προετοιμασίες πάνε καλά, σε εξέλιξη βρίσκονται προκειμένου να διασφαλιστεί

και σήμερα ζήσαμε αρκετές στιγμές με αυτοκίνητα από την ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, στο ράλι Μόριτς Κώστα Μπράβα και την σειρά Porsche Classic. Και συνέχεια ανακαλύψαμε το μέλλον των αγώνων μέσα από την καινοτομία αγώνων με τα kart, με ηλεκτροκίνηση. Είχαμε και αρκετά ακόμη γεγονότα, αγωνιστήκαμε στους αμόλοφους της ερήμους του Μαρόκο και συνέχεια στην Αλγερία σε μερικούς από τους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς του κόσμου, όπως το e-bike Desert Challenge αλλά και το Rally Zurich. Πλούσια δράση, θα επιστρέψουμε με μοναδικά αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο και στο επόμενο επεισόδιο για να σας ανταμείψουμε με πλούσιο θέαμα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: που ανεβάζουν την αδρεναλίνη στο ύψος. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε διαφορετικά εκπληκτικά μέρη, να συναντήσουμε χαρακτήρες που εμπλέκονται σε επικά σπορ και να δούμε την προσπάθειά τους κάτω από αντίξωες συνθήκες αρκετές φορές. Όμως το πείσμα και η δυνατότητα για μάχη και για διάκριση είναι αυτό που ξεχωρίζει, και γι' αυτό άλλωστε όλοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε διαφορετικά σκάφη, κλάσεις, προορισμούς, συνθήκες αναφορικά με την ιστιοπλοεία, extreme, διάφορες καταστάσεις, διάφορα σκάφη, kiteboarding, windsurfing, ήδη όλα αυτά έχουν μπει για τα καλά στην ζωή μας. Πριν από κάποιες εβδομάδες είχαμε το yacht sailing στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη. Κάτι εκπληκτικό για το ναυτικό κόσμο, εντυπωσιακά πανιά, σκαριά που πλέουν με περηφάνεια. Βρεθήκαμε και στην Ασία με νέους ιστιοπλούς στα Optimist που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα Ασίας και στο πρωτάθλημα Οκεανίας. Ακολουθούμε την δράση στο Far East, στο 28ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, και εξερευνούμε την άλλη πλευρά της ιστιοπλοείας με τα καταμαράν, ένας αγώνας που διεξήχθη στην Ελλάδα σε κρυστάλλινα νερά και πολύ όμορφα τοπία που μάγεψαν τους συμμετέχοντες. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ό,τι καλύτερο συμβαίνει στο kiteboarding σε Ευρώπη και Ασία. Θα βρεθούμε στο Big Tan στην Κίνα για το δεύτερο στάδιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Kite Foil και Twin Trip. Και βέβαια θα δούμε τι συμβαίνει στην Σαρδινία στο Kiteboard Grand Slam. Πρώτο βρεθούμε στο Kite Foil World Series και στην Puerto Beach της Σαρδινίας. Ακολουθώντας την παγκόσμια σειρά του Kite Foiling, θα ταξιδέψουμε σε Κύπρο και Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και την Aegean Regatta, δύο κορυφαία event που προσελκύουν αρκετό κόσμο και μεγάλα σκάφη. Αμμώδεις παραλίες, ιδανικές συνθήκες στο Big Dan στην Κίνα για το kiteboarding και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Kite Foil, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή αρκετών αθλητών από όλο τον κόσμο. Η εταιρεία μας έχει σποσοράρει αρκετά event, λέει ο Χουάνγκ Τίνμινγκ. Εδώ και 20 χρόνια ήμασταν στο ποδόσφαιρο, στο πόλο, στο βόλιο, στο πινκ πονγκ, στο σνούκερ, στο box. Έχουμε εξερευνήσει το kitesurfing τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζω πως είναι να είσαι kiteboarder, οπότε προωθούμε με την εταιρεία αυτό το άθλημα σε όλο τον κόσμο, έχοντας εδώ δύο φέτος στάσεις για το Kite Foil, ένα άθλημα το οποίο ολοένα και περισσότερο αναπτύσσεται και βρίσκει την υποστήριξη. Οι κορυφαίοι kiteboarders είναι έτοιμοι για να προσπαθήσουν και για το τρόπαιο που είναι και χρηματικό, $40,000. Ένας τυφώνας όμως στην Κίνα άλλαξε τις συνθήκες και η πρόκληση ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αυτή είναι η Κριστίν Όεν. Οι συνθήκες στο Big Tan ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν 2-3 μέρες που πραγματικά οι άνεμοι ήταν αρκετά ισχυροί, ξεπερνώντας ενδεχομένως και το αναμενόμενο. Με αυτούς τους ισχυρούς ανέμους δεν μπορούσαν να γίνουν αγώνες την πρώτη μέρα και τις επόμενες ημέρες άλλαξε κάπως το κλίμα. Περίμεναν να ηρεμήσουν οι ισχυροί άνεμοι και τα κύματα, έτσι ώστε να πέσουν στην θάλασσα για να δώσουν την δική τους μάχη οι αθλητές, όπως και έγινε. Υπάρχουν κάποια μεγάλα κύματα, λέει η Ελένα Καλίνα, διαφορετικές συνθήκες, είναι σημαντικό να κοντρολάρεις την σανίδα σου και τον χαταετό για να μην έχεις πρόβλημα. Νομίζω ότι λέει ο Κόνορ Μπέινμπριτζ, από τους νικητές της προηγούμενης αναμέτρησης, ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτω από κάποιες γωνίες και συνθήκες να τα πάμε καλά. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε βέβαια και πρέπει να προσέχουμε. Ο Μαξιμίλιαν Μάντερ, μόλις 11 ετών, ήταν ο νικητής ο Ολλανδός στον προηγούμενο αγώνα. Έχουμε τον Μαξιμ Νόχερ, τον Αξέλ Μαζέλα, παιδιά που έχουν ανέβει αγωνιστικά και έχουν δείξει τα προσόντα τους. Με τον Maximilian Mander, να τονίζω ότι ξεκίνησε μόλις 6 ετών και έκανε kiting από την ηλικία των 5, οπότε είναι από μικρός συνηθισμένος σε τέτοιες καταστάσεις και πηγαίνει πολύ καλά, αφού είναι ο πιο γρήγορος από όλους σε αυτή την περίοδο. Είναι εκπληκτικό το πώς έχει καταφέρει να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση και σε αυτή την θέση σε τόσο μικρή ηλικία, και πραγματικά αξιοζήλευτο. 10 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ο Μαξίμ Νόχερ περιμένει κάτι καλό για αυτόν φέτος. Οι άνεμοι στους 25 κόμβους, μεγάλη μάχη με τα κύματα. Ήταν δεύτερος σε μια μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Μαζέλα και Ντα Ράμεκουτ. Τελικά ο Αξέλ κατάφερε να προηγηθεί και να διεκδικήσει το δεύτερο πόντιουμ. Μαξιμ Νόχερ και αυτός τα πήγε αρκετά καλά. Το event που ξεκίνησε άνοιξε την αυλαία για το Kitefall World Series στην Κίνα. Ήταν αρκετά καλή εβδομάδα για μένα, λέει ο Maxim Nocher, και έτρεξα πολύ όμορφα, κέρδισα αρκετές κούρσες, είμαι πολύ χαρούμενος. Η τελική ημέρα είναι ένα πρόβλημα με τον χαταετό, αλλά είναι όλα εντάξει. Και νομίζω ότι του άρεσε και ο καιρός. Η Έλενα Καλίνινα ήταν αυτή που έκανε την καλύτερη επίδοση κάτω από σκληρές συνθήκες και πήρε τον τίτλο στις γυναίκες, και η ίδια βέβαια τονίζει ότι ήταν μια εβδομάδα διαφορετική, αλλά είναι τελικά φυσικά χαρούμενη που έζησε αυτή την εμπειρία και έκανε έναν αρκετούς, όχι έναν, καλούς αγώνες για να φτάσει στην νίκη. Στο παράλληλ του Kite Foil, μια άλλη διαδικασία στο Big Tan και αναφορικά με το Twin Tip Racing για το πρωτάθλημα της Κίνας, είχαμε κάποιους από τους καλύτερους Κινέζους kiteboarders να λαμβάνουν μέρος. Οι Κινέζοι αναβάτες είναι απλά εκπληκτικοί, λέει ο Μάρτιν Ντόλεγκ, και βέβαια και ο ίδιος στοχεύει να δει κάποια από τα tips τους, εάν μπορεί να τους διακρίνει για να πάει ακόμα καλύτερα. Η προετοιμασία είναι αυτό που ξεχωρίζει σε τέτοιες συνθήκες. Στο top podium ο Ζανκ Χαοράν ήταν ο κορυφαίος από τους άντρες. Και η Τσίγκλε Τσέν από τις γυναίκες, αυτή που διακρίθηκε. Βέβαια είχε πρόβλημα με τον αστραγαλό της, είχε προηγηθεί μια ξεκούραση για 2 μήνες, όμως κατάφερε να δώσει τον καλύτερο εαυτό της και να φτάσει σε αυτή την επικράτηση. Και φυσικά οι απονομές ολοκλήρωσαν αυτό το πρώτο σκέλος του event. Μένοντας το kiteboarding, πάμε στην Μεντεράνεα, στην Σαρδινία, για το kiteboard Grand Slam στο Κάλιαρι και στο τοπικό yacht club του Κάλιαρι, αρκετά φημισμένο και γνωστό σε όλους τους ιστιοπλώους. Είμαστε χαρούμενοι που προμοτάρουμε την Σαρδινία, ένα όμορφο νησί στην μέση της θάλασσας εδώ στην Μεσόγειο. Τα σπορ, η θάλασσα, ο καλύτερος τρόπος για να προμοτάρουμε την κοινότητά μας. Όμορφος ήλιος, όμορφος καιρός, είμαστε τον Οκτώβριο. Το καλύτερο κανάλι για τα σπορ, έτσι ώστε να δείξεις σε όλους την ποιότητα ζωής. Στη ρεγάτα, στο kite foil, συμμετοχή των όσων αγωνίστηκαν και στο Wifang και στο Big Tan για το τέλος της σεζόν. Νικητής είχε να πάρει 100 πόντους, ο δεύτερος 99, οπότε είναι μικρή η διαφορά. Και μια μεγάλη μάχη που εκ των προτέρων ήταν δεδομένη. Καλώς ήρθατε στο Κάλιαρι, στο Puerto Beach, ένα από τα πιο γνωστά μέρη, μια πολύ γνωστή παραλία στην Σαρδινία για να κάνεις προπόνηση για kiteboarding. Βρισκόμαστε εδώ στο τέλος της εβδομάδας και στο τέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Kite Foiling. 59 αθλητές από 17 διαφορετικές χώρες έλαβαν μέρος σε 4 κούρσες σε αυτούς τους αγώνες, σε ένα όμορφο τοπίο με μια όμορφη ιδιαίτερα φημισμένη παραλία για την αφετηρία τους και φυσικά τους κυματισμούς να είναι αυτοί που διαφέρουν και δίνουν την όδηση με τον άνεμο στα kite foil. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του Kite Foil Gold Club στο Puerto Beach. Είχαμε μια μέρα ξεκούρασης, δεν είχαμε κάποιον άνεμο γι' αυτό το λόγο, οπότε διασκεδάζουμε, περνάμε όμορφα με ωραίες συνθήκες στην Σαρδινία, λέει ο De Ramecourt. Ο Νίκο Παρλιέρ πήρε την πρωτοπορία με τον Maxim Nocher να ακολουθεί και τους δύο τους να δίνουν την τελική μάχη τίτλου. Νίκο Παρλιέρ, είμαι χαρούμενος για την κατάστασή μου, κατάφερα να τερματίσω δεύτερος πίσω από τον Maxim Nocher. Είμαι σούπερ ευχαριστημένος που κέρδισα το tour αυτό το χρόνο, λέει ο Maxim Nocher, πρωταθλητής. Είναι ο 10ος παγκόσμιος τίτλος μου. Ξεκίνησα στην Κίνα. Είχαμε καλές συνθήκες εκεί. Κατάφερα να κερδίσω. Κέρδισα την πρώτη φορά. Έτσι λοιπόν κατάφερα να διαχειριστώ με ισχυρούς ανέμους στην συνέχεια την νίκη μου και να καταφέρω να επικρατήσω μέχρι τέλους. Νόχερ λοιπόν, παγκόσμιος πρωταθλητής, ή ο Μπρέιν, παγκόσμια πρωταθλητρία στις γυναίκες. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στην Κύπρο, ένα ιστορικό νησί που φιλοξένησε το European Championship ORC στην Λεμεσό. 50 ομάδες βρέθηκαν εκεί στο ναυτικό κλαμπ της Αμοχώστου. Ο Νίκος Νικολαίδης λέει ότι πολλοί μας είναι πολύ ευχαριστημένοι που φιλοξενεί αυτό το event, ένα πρωτάθλημα στην Αμόχωστο και στο ναυτικό κλαμπ που έχει οργανωθεί τα τελευταία χρόνια και έχει φέρει στην Λεμεσό μια νέα διαφορετική προσέγγιση τέτοιων διεθνών γεγονότων, τέτοιων διοργανώσεων. Αθλητές από διαφορετικές χώρες πήγαν στην Κύπρο για να ολοκληρώσουν ένα αγώνα με αρκετή διασκέδαση. Πολλές ομάδες από το Ισραήλ είχαν επιτυχία αυτόν τον χρόνο και είχαν την ευκαιρία να δίνουν από κοντά μια διαφορετική κουλτούρα. Αγαπάμε την Κύπρο, είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη, λέει ο Ιζή Σούση, ο οποίος τονίζει ότι πραγματικά πλέουμε σε όλο τον κόσμο, αφήνουμε το Ισραήλ γι' αυτό. Η Κύπρος είναι ο πρώτος μας προορισμός, είναι εξαιρετική, λατρεύουμε τον καιρό, λατρεύουμε το νερό και την φιλοξενία. Νέες ομάδες και ερασιτεχνικές έλαβαν μέρος σε αυτή τη διαδικασία και είχαν την ευκαιρία να πλεύσουν στα νερά της Μεσογείου στην Κύπρο, να ζήσουν την μοναδική αυτή εμπειρία. Για μας είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία να ολοκληρώσουμε εδώ αυτό τον αγώνα με μεγάλα σκάφη, με μεγάλες ομάδες. Θέλουμε να βελτιώσουμε τους εαυτούς μας και να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου, αρκετά καλές συνθήκες για 5 αγωνιστικές ημέρες. Αρκετά μεγάλες μάχες στα όμορφα νερά της Κύπρου. Στην Λεμεσό με μεγάλα σκάφη, γρήγορα σκάφη, να δίνουν μάχη σε ξεχωριστές κλάσεις βέβαια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ORC, σε διαφορετικές κλάσεις και ρεγκάτες η αγωνιστική δράση σε ένα όμορφο πρωτάθλημα με αρκετά μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρουσίες. Και το τέλος της ημέρας βρήκε νικητές την Technicolor στην πρώτη κατηγορία, την Καταρίνα στην δεύτερη και την Άρια στην τρίτη. Φυσικά νιώθουμε καλά, λέει ο Σαράσκιν, αφού κερδίσαμε. Νιώθουμε πολύ καλά, είμαστε αρκετά χαρούμενοι. Ήταν πολύ καλός ο διαγωνισμός. Πιστεύουμε ότι ήταν η προετοιμασία μας αρκετά καλή και η απόδοσή μας. Κερδίσαμε 6 θέσεις και 2 στην συνέχεια. Δεν κάναμε λάθη και αυτό είναι το ζητούμενο. Ακολούθησαν οι εορτασμοί φυσικά και οι απονομές των νικητών για ένα ακόμα σημαντικό event. Μένοντας στην περιοχή, είχαμε την ρεγκάτα του Αιγαίου στην Ελλάδα, μια offshore διαδικασία αγώνων ιστιοπλοείας γύρω από τα Δωδεκάνησα. 18 χρόνια κατασκευής τα σκάφη που συμμετείχαν έδωσαν την δυνατότητα σε κορυφαίους ιστιοπλώους να βρεθούν και να επισκεφθούν την Σκύρο, την Χίο, τη Σάμο, εκπληκτικά νησιά. Και μεγάλος ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν και φέτος στο Αιγαίο για έναν διαχρονικό αγώνα, πολύ σημαντικό, που διεξάγεται στην χώρα μας, στην 18η έκδοση της ρεγκάτας του Αιγαίου.
1: 18 χρόνια Αιτζία ρεγκάτα, 18 συνεχείς συμμετοχές από μένα προσωπικά.
0: Όπως λέει ο Θανάσης Μπαξεβάνης.
1: Έχω συμμετάσχει με 3 διαφορετικά σκάφη, αλλά πάντα σε κυβερνήσεις αυτόν τον αγώνα. Ένας αγώνας ο οποίος έχει καθιερωθεί, ένας αγώνας που μπήκε στις καρδιές των ιστιοπλών, ένας αγώνας που εκφράζει σε μεγάλο βαθμό αυτό που θέλει ο ιστιοπλός, δηλαδή να γνωρίσει μέρη, να περιηγηθεί, να γνωρίσει θάλασσες, να δυσκολευτεί, να έρθει σε επαφή με καινούριο κόσμο, να κάνει παρέες, να κάνει φιλίες και να γυρίζει γεμάτος από αυτή τη δράση, την εβδομαδιαία δράση.
0: Και διαφορετικά σκάφη βέβαια, όπως λέει ο Λέναρντ Κόνιγκτον. Αυτό το σκάφος που βλέπετε ονομάζεται Reliant Rhodes. Είναι ένα 12 μέτρων σκάφος, ζυγίζει 11 τόνους, απαράμιλη η ομορφιά του, απίστευτη κατασκευή, σαν ένα βέλος μέσα στο νερό, θαυμάζει την ομορφιά του και βέβαια την λειτουργικότητά του. Ένα πολύ δυνατό σκάφος που έχει να ανταποκριθεί και σε δύσκολες συνθήκες στις οποίες βρέθηκε για τις 2 ημέρες των αγώνων. Απίστευτοι προορισμοί φυσικά στην χώρα μας, εκπληκτικοί προορισμοί και όμορφος καιρός για ιστιοπλοεία. Η Ελλάδα προδιαθέτει τους ιστιοπλοούς για κάτι τέτοιο και η φιλοξενία φυσικά είναι αυτό που διακρίνει τους Έλληνες και προσελκύει όλο ένα και περισσότερο τους ιστιοπλούς και τα πληρώματα σε όποια γεγονότα διοργανώνονται στην χώρα μας. Η ρεγκάτα του Αιγαίου που έδωσε την δυνατότητα στους ιστιοπλούς να επισκεφθούν τα νησιά.
2: Σκοπός μας φυσικά είναι όλοι οι ιστιοπλόοι που επισκέπτονται το νησί μας με την αφορμή του αγώνα αυτού, να το δουν το νησί μας, να το αγαπήσουν, να επαναλάβουν τις επισκέψεις τους με τα σκάφη τους είτε χωρίς τα σκάφη τους ως επισκέπτες πλέον και να εξερευνήσουν ένα πανέμορφο νησί.
0: Μετά από μια εβδομάδα αρκετά δύσκολη, η ανατέλουσα Αφροδίτη είναι αυτή που κέρδισε στην πρώτη κατηγορία και το σκάφος Dragon στην κατηγορία Class.
3: Μόλις τερματίσαμε το τελευταίο πρώτο σεζόν ρεγκάτα, είμαστε πολύ χαρούμενοι όλο το πλήρωμα. Μία ομάδα που τρέχουμε σαν ομάδα περίπου τρία χρόνια, όλοι μαζί αυτό το team. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ευτυχισμένοι κυριολεκτικά.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η ρεγκάτα του Αιγαίου για την 18η εκδοσή της. Ένα εντυπωσιακό γεγονός που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο στην χώρα μας και προσελκύει δεκάδες πληρώματα και εκατοντάδες ιστιοπλοούς. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action με πλούσια δράση, με το υδατινό στοιχείο να είναι αυτό που σε αυτό το επεισόδιο διακρίθηκε, είτε με την ιστιοπλοεία είτε με το kite falling. Όμορφες εικόνες, εντυπωσιακές στιγμές και την προσμονή για να συναντηθούμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση σε extreme καταστάσεις, σε θεαματικά αθλήματα.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Το Σκυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
6: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα τηλεοπτικό περιοδικό γεμάτο δράση, γεγονότα, εντυπωσιακά αθλήματα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη, όμορφες στιγμές που μπορούν να μας μεταφέρουν σε έναν άλλο κόσμο και διαφορετικές εκδηλώσεις, εντυπωσιακές εικόνες και φυσικά αρκετούς από τους συμμετέχοντες να δείχνουν τα προσόντα και τις ικανότητές τους. Το 2018 ταξιδέψαμε στο Μαρόκο, στην Ντάχλα, για την Αφρικανο-Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή πρόκριση στους αγώνες νέων του Buenos Aires και μετά απευθείας στο Χάιναν της Κίνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Βρεθήκαμε στο Twin Tip στο Hang Loose, στην παραλία της Ιταλίας, με τον Florian Gaber να υπεράσπιζε τον τίτλο του για τρίτη φορά. Στο Kite World Series, στο Wefang και Ping Tan της Κίνας, όπου οι πιο γρήγοροι foilers ήταν αυτοί που έκαναν νέα ρεκόρ στο Kite Foil, και ολοκληρώσαμε το ταξίδι μας στο Κάλιαρι της Ιταλίας με πρωταθλητή της σειράς, τον Μαξίμ Νόχερ. Καταπληκτικά συναισθήματα και εμπειρίες που φέρνει το Kite Masters, και είναι ώρα να συνεχίσουμε το φετινό show. Για κάποιους από τους kiteboarders δεν είναι απλά ένα χόμπι αλλά μια παράσταση, και για κάποιους άλλους είναι μια ελευθερία αλλά και πολλά άλλα για τη ζωή. Η Ντανιέλα είναι μια παθιασμένη kiteboarder. Ντανιέλα Αμορόζ ταξιδεύει σε πολλές εμβληματικές παραλίες, κάνοντας το άθλημα που αγαπά και ζώντας απίστευτες στιγμές μέσα στην φύση, έχοντας την ευκαιρία να βρεθεί εκεί όπου πότε δεν ονειρευόταν. Ταξιδεύει παντού, καταγράφει τις στιγμές της και δίνει το μήνυμα της ελευθερίας και της ζωής ενός kiteboarder. Είναι ένας τρόπος ζωής το kiteboarding, ένας τρόπος να ελευθερώσει το μυαλό και το σώμα, να απολαύσει την κάθε στιγμή της ημέρας, πετώντας πάνω από το νερό. Η αίσθηση είναι μοναδική, η ώρα περνάει πολύ γρήγορα, η ημέρα τελειώνει με ένα χαμόγελο στα χείλη. 2019 είναι μια αξιοσημείωτη χρονιά για το kiteboarding, από τότε που έγινε Ολυμπιακό άθλημα και περιλαμβάνεται στο Ολυμπιακό πρόγραμμα του Παρισιού για το 2024. Το άθλημα προχωρά σε μια νέα εποχή και είναι η κατάλληλη στιγμή να γνωρίσουμε πολύ καλύτερα το kiteboarding, αφού θα έχουμε την ευκαιρία να το συναντάμε πολύ περισσότερο στις δράσεις από εδώ και πέρα. Φυσικά με την συμμετοχή νέων αθλητών και άλλων που ήδη έχουν τις παραστάσεις από προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Και το πρωτάθλημα του Kite Foil είναι αυτό που έχει φέρει μια διαφορετική λογική στο αγώνισμα και δίνει την ευκαιρία στους kiteboarders να εξασκήσουν και να βελτιώσουν τα όποια προσόντα. Μια ιστορική κλάση. Το 1990 είναι η στιγμή που το kiteboard έκανε την εμφάνισή του και από τότε διαγράφει την ιστορία του. Πολλοί άνθρωποι έχουν σκεφτεί ότι το kiteboarding προέρχονταν από το windsurfing. Δεν είναι εξέλιξη του windsurfing, έχει αναπτυχθεί ανεξάρτητα και μάλλον καλύτερα περιγράφει ως αδελφάκι του windsurfing. Είναι ένα μείγμα surfing, πτήσεις, ιστιοπλοείας, wakeboarding και είδους θαλάσσιου σπορ, κάτι εντελώς νέο. Εμείς τότε βρήκαμε το σπίτι μας στην ιστιοπλοεία και αυτό πλησιάζει περισσότερο αυτό που κάνουν στο νερό.
Αυτό είναι το kiteboarding, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 90. Ανεξάρτητα στη Γαλλία και στη Χαβάη, όταν οι στεοσανίδες έπαιρναν τις σανίδες τους σεφ και τις αντικατεστούσαν με χαρταετό. Στην αρχή πήγαινε μόνο προς τα κάτω, ήταν αρκετά ανεξέλεκτο, σε ορισμένα σημεία ήταν επίσης αρκετά επικίνδυνο. Λίγο μετά την αρχικοποίηση πραγματοποιήθηκε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το επίκεντρο του κόσμου τότε ήταν να πηδήξει από το νερό για να δημιουργήσει τα καλύτερα κόλπα. Μετά από 20 χρόνια και πλέον εξέλιξης, το kiteboarding είναι έτοιμο για το Παρίσι το 2024, αφού περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ως ιστιοπλοϊκό γεγονός. Πραγματικοί ιδρυτές της κατηγορίας kiteboarding ήταν πραγματικοί ιστιοπλοϊοί μεγάλης ταχύτητας και οι πρώτοι δρομείς έβλεπαν ότι πήγαινε η οργάνωση στην ιστιοπλοϊία στις ρεγκάτες στο Σανίδας και ήθελαν να κάνουν αγώνες γύρω από τις σημαδούρες, όπως αδέλφια και αδελφοί τους που είχαν ανάγκη να πάρουν έτσι ένα πιστοποιημένο από το Συμβούλιο Παγκόσμιο Ρεκόρ Ταχύτητας Ιστιοπλοϊίας και μια όθηση για να ασχοληθούν με το kiteboarding. Η πρώτη όθηση για να οργανωθεί το kiteboarding ως άθλημα έγινε περίπου το 2005-2006, όταν οι kiteboarders άρχισαν να πηγαίνουν όλο και πιο γρήγορα και μάλιστα άρχισαν να αμφισβητούν πλήρως το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας ιστιοπλοείας. Επίσης εκείνη την εποχή το kiteboarding άρχισε να αναπτύσσεται στο Σαν Φραντζίσκο στις ΗΠΑ και σε ένα μεγάλο μέρος της Γαλλίας. Υπήρχε απέτηση να οργανωθούν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο όπως η ιστιοσανίδα και η ιστιοπλοεία, και έτσι το kiteboarding άρχισε να βρίσκει τον δρόμο του. Το ΙΚΑ έγινε δεχτό το 2008 ως κατηγορία kiteboarding στην παγκόσμια ιστιοπλοεία. Στην αρχή ήταν μόνο ένα μάθημα που όλοι έκαναν πάντα με έναν αντίστοιχο εξοπλισμό, αλλά από τότε έχουν εξειδικευτεί σε αυτό. Ο εξοπλισμός αλλάζει όλα τα χρόνια. Χρησιμοποιείται για waves και freestyle παρόμοιος με αυτόν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο αγωνιστικός εξοπλισμός σήμερα είναι όλος υδρολυμένος. Δεν πετούν μόνο χαρταετή αλλά και οι σανίδες. Από ψυχαγωγικής πλευράς διασκέδασης ως επαγγελματική επίδοση, το επόμενο βήμα ήταν το Ολυμπιακό όνειρο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση για ένα νέο άθλημα χωρίς μεγάλη αναγνώριση. Οι πρώτες ιδέες ήταν ότι είναι κάτι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Χρονολογούταν στο παρελθόν το 2010. Μια σανίδα προσωπικού είδα να πετάνε γύρω μου χωρίς σχεδόν άνεμο και κοιταχτήκαμε και σκεφτόμασταν ότι αυτό δεν μπορούσε να είναι κάτι που θα μπορούσαμε να φέρουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχοντας φτάσει τώρα σε ένα σημείο που είναι άκρος εντυπωσιακό, το kiteboarding θα κάνει την εμφάνιση του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Τώρα η πρόκληση είναι να συνεργαστεί με την World Sailing σε βασική μορφή για λεπτομέρειες αναφορικά με το 2024, διοργάνωση στη μεικτή σκηταλοδρομία, οπότε αγωνίζονται άντρες και γυναίκες μαζί για ένα μετάλλιο. Θέλει πολλή δουλειά από άποψη κανόνων και μορφής. Όλο ένα και περισσότεροι μπαίνουν στο αγώνισμα. Μάλιστα η τάξη αυξάνεται σε πάνω από 60 μέλη σε όλο τον κόσμο και φυσικά όλοι κάνουν αγώνες στις χώρες τους. Υπάρχει ένας διαγωνισμός που διεξάγεται κάθε Σαββατοκυριακό σε όλο τον κόσμο.
Από ψυχαγωγικό άθλημα, το kiteboarding είναι πλέον μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων, μια μεγάλη εξέλιξη για μια νεογεννητή τάξη σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σαφώς αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη των πραγμάτων και οι λάτρεις του αθλήματος έχουν να χαίρονται για τον τρόπο που βλέπουν το άθλημά τους να βελτιώνεται και να αναπτύσσεται. Το μέλλον αναμένεται να είναι υπέροχο, οπότε μένει να το δούμε. Σίγουρα είναι εντυπωσιακές οι εικόνες και η προσπάθεια των αναβατών να πάνε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά να κάνουν και αντίστοιχα κόλπα στην άμα. Κάτι που μπορεί να διαφοροποιήσει την κατάσταση υπέρ τους. Ήρθε η ώρα όμως τώρα να ξεκινήσουμε την περιπέτεια για το 2019 και να βρεθούμε στην Ιταλία και στην εμβληματική λίμνη Γκάρντα για το Pascucci Formula 2019. Εδώ λοιπόν είμαστε στην λίμνη Γκάρντα, στην Ιταλία, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Fouling, το Kite World Championship. Το Cabion Univella θα φιλοξενήσει την εκδήλωση κάτω από το εκπληκτικό αλπικό τοπίο. Σας καλωσορίζουμε όλους στην ρεγκάτα. Εδώ η Univella φιλοξενεί ένα ακόμη όμορφο συγκρότημα, αθλητικό κέντρο αφιερωμένο στα θαλάσσια σπορ, συγκεκριμένα στην ιστιοπλοεία. Η Univella Sailing ξεκίνησε το 2012, ιδρύθηκε στη συγκεκριμένη τοποθεσία και δημιούργησε τέλειες συνθήκες για αθλητές και ερασιτέχνες να μάθουν την ιστιοπλοεία και να εξασκηθούν στον επαγγελματικό τρόπο ζωής της ιστιοπλοείας. Το 2012 λοιπόν έχει ξεκινήσει όλο αυτό το επίτευγμα για να γίνει συνέχεια Ολυμπιακό Κέντρο για την Ιταλική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και άλλες ιστιοπλοϊκές ομοσπονδίες που αποφάσισαν να ενταχθούν σε αυτό το μέρος και άρχισαν να προπονούνται εδώ ενεργά. Εδώ λοιπόν φιλοξενήσαμε πολλούς παγκόσμιους πρωταθλητές και πρωταθλήματα, μεγάλους αγώνες και πολλούς ιστιοπλοούς. Επίσης είναι η πρώτη φορά που το 2019 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pascucci φιλοξενεί 38 με 40 χώρες, περισσότερους από 85 άντρες και 40 γυναίκες, οπότε είναι ένα απόλυτο ρεκόρ για αυτού του είδους την εκδήλωση. Άπαντες έχουν συγκεντρωθεί εκεί. Το φετινό πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερο, καθώς είναι το πρώτο γεγονός από τότε που το Kite Formula έγινε Ολυμπιακό άθλημα για το Παρίσι το 2024. Είναι φανταστικό όλο το χειμώνα εδώ, μπαίνουν πολλά κορίτσια στον αθλητισμό και προπονούνται σκληρά κάθε μέρα. Κάνει τεράστια διαφορά γιατί έχει γίνει πολύ πιο γρήγορη και ανταγωνιστική όλη η διαδικασία. Αυτό είναι πολύ θετικό, αλλά φιλτράρεται επίσης το άθλημα του kitesurfing. Από τώρα, από την αρχή μέχρι τώρα μεγαλώνουν τα παιδιά και έχουν επιλογές να γίνουν μέλος και να εκπαιδευτούν τοπικά προκειμένου να γίνουν δρομής. Έτσι είναι πολύ ενθαρρυντικό για kitesurfers σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι συναρπαστικό. Υπάρχουν περισσότερα κότσια γύρω μου στο μάθημα, επίσης αγόρια. Υπάρχουν περισσότεροι αναβάτες από χώρες και νομίζω ότι είναι συναρπαστικό για να γίνει ένα καλό άθλημα που πρόκειται να μεγαλώσει. Οπότε το να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι πραγματικά συναρπαστικό να βλέπεις την ανάπτυξη, λέει η Ντανιέλα.

Αυτού του είδους οι αγώνες υψηλού επίπεδου δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πουθενά αλλού εκτός από μια ιστιοπλοϊκή μέκα όπως η Λίμνη Γκάρδα, καθώς προσφέρει ιδανικές συνθήκες για τα φόιλ που έχουν φιλοξενήσει αρκετές διοργανώσεις ιστιοπλοϊκής υψηλού επίπεδου. Η Λίμνη Γκάρδα είναι ξεχωριστή όταν έχει γλυκό νερό, βουνά, γύρω, ανταγωνιστές, είναι τέλος κάτι νέο, προέρχονται από τις ακτές της Γερμανίας και έχουν πολλές λίμνες, οπότε μπορείς να βρεις συνθήκες ανέμου για το φόιλ, είναι καταπληκτικό όταν είσαι εδώ και έχεις ένα μικρό σημείο, οπότε ακόμα και όταν υπάρχουν πολλά εστιοπλοϊκά σκάφη, εκπαίδευση για την εβδομάδα Lago di Garda, με όλες τις διαφορετικές κατηγορίες φόιλ για την προώθηση του αθλήματος, υπάρχουν καταπληκτικές συνθήκες με τον πρωινό άνεμο και τον απογευματινό, και εγώ σκεφτείτε ότι πολλές ομάδες και διαφορετικούς τύπους σκαφών χρησιμοποιούν την ανάπτυξη για εκπαίδευση εδώ. Σε αυτή τη μεγάλη μετάβαση του αθλήματος οι αθλητές χρειάζονται περισσότερη στήριξη, γιατί ο Ολυμπιακός δρόμος είναι δύσκολος. Επίσης, οι προπονητές με σκάφη κάνουν τον ντεμπούτο τους, παρέχοντας στους αθλητές ουσιαστική υποστήριξη για την εκστρατεία τους. Στόχος είναι να βελτιωθούν βέβαια μέσω της ατομικής προπόνησης. Με τους Ολυμπιακούς αγώνες στο μέλλον, κάθε έθνος προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα και τώρα παίρνεις προπονητές, έχεις σκάφη στο νερό, έχεις επικοινωνία με τους προπονητές, παίρνεις κάτι να πεις, να μιλήσεις για τακτική, μπορείς ακόμη να δοκιμάσεις τον άνεμο με κάποιο συνεργάτη της ομάδας, οπότε είναι πλεονεκτήματα πλέον και όχι μειονεκτήματα για τους αθλητές όλα αυτά. Όλα στην προετοιμασία είναι μια εκδήλωση επαγγελματική που προσπαθούν να πάρουν το μέγιστο από αυτό. Χρειάζεται λοιπόν μια καλή ομάδα και ένα καλό υπόβαθρο για την επιτυχία. Υπάρχει προφανώς μια μεγάλη εισρωή εθνικών ομάδων, λέει ο Τζόνι Ράτσκοφ, που εμφανίζονται σε περισσότερες οργανώσεις, με κυρίως τους Γάλλους. Οι Πολωνοί έχουν ένα καλό σχέδιο και είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν χώρες που φτάνουν και βρίσκονται προς αυτή την κατεύθυνση. Με τις ομάδες εργαζόμαστε εδώ και λίγους μήνες, οπότε η έμφασή μας αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε κορίτσια που να μπορούν να κάνουν κομπλίμεντα στα αγόρια μας. Το να έχεις εθνικές ομάδες είναι πολύ καλό, λέει η Αριάννα Ιμπερτ. Είναι πολύ καλό για όλα τα ραντάρα, αφού μπορείς να προοδεύσεις μόνος σου, χρειάζεσαι κάποιο προπονητή, να πιέσεις περισσότερο, να πάρεις ένα καλύτερο επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία για να προπονείσαι και να έχεις μια ομαδική συνεργασία. Ταξιδεύουμε στην Λίμνη Γκάρδα για το Καμπιόνε Γιουνιβέλα και την εξέλιξη του αθλήματος. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πασκούση Φόρμουλα Kite συνέβη πραγματικά κάτι ξεχωριστό για την κατηγορία Kite Formula. Το νέο σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων επρόκειτο να δοκιμαστεί για πρώτη φορά και ο ενθουσιασμός ήταν εμφανής. Για πρώτη φορά λοιπόν άντρες και γυναίκες αγωνίζονται μαζί για ένα μετάλλιο. Το θέμα είναι και η πρόκληση πώς να εμπλέξεις μαζί άνδρες και γυναίκες σε μια διοργάνωση, ενώ παράλληλα είναι διασκεδαστικό για τους αθλητές και προσβάσιμο για το κοινό. Η απόφαση έχει ληφθεί ότι ίσως η καλύτερη ιδέα είναι να το τρέξεις. Για το σημερινό αγώνα έχουμε 22 ομάδες που έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες και δύο ομίλους, άρα θα έχουμε 11 ομάδες που αγωνίζονται ταυτόχρονα. Η πιο εύκολη σύγκριση είναι ένας κανονικός αγώνας προς τον άνεμο με δύο γύρους, με έναν αθλητή ανά ομάδα που ξεκινάμε σε κοινή εκκίνηση να πλέει αντίθετα μετά το πρώτο γύρο, που ο πρώτος αθλητής ανάλογα με τον αριθμό του αγώνα θα έχει περάσει, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, την γραμμή του τερματισμού. Μόλις τελειώσει το πρώτο μέλος της ομάδας, επιτρέπεται στο δεύτερο μέλος της ομάδας να ξεκινήσει και να κάνει το γύρο του, και μόλις τελειώσει το δεύτερο μέλος της ομάδας, εννοώ με τη σειρά του, να έχει ολοκληρώσει έτσι την τελική θέση. Σε μια σκυταλοδρομία ουσιαστικά, άτυπη, μεταξύ των αθλητών της ίδιας ομάδας. Και έτσι θα καθοριστεί η σειρά
και το τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι θα είναι διασκεδαστικό. Είναι πραγματικά κάτι νέο. Πρέπει να το έχουμε κατά νου ότι δεν μπορεί να αγωνίζεσαι για τον εαυτό σου, αγωνίζεσαι για την ομάδα. Θα πρέπει να προβλέψεις, για παράδειγμα, που είναι ο συμπαίκτης σου, που πρέπει να ξεκινήσεις. Νομίζω ότι θα κάνει καλό και θα είναι ενδιαφέρον, λέει η Έλενα Καλίνινα. Όλο και πιο γρηγορικά οι πόρτες συγκεντρώθηκαν για να διαγωνιστούν σε αυτή τη νέα μορφή. 22 εθνικές ομάδες άνδρων και γυναικών πολέμησαν για ένα μετάλλιο. Ο αγώνας αφορούσε δυνατές μάχες, ακρίβεια, ομαδική εργασία, που ήταν το κλειδί της επιτυχίας, αλλά και της υπεροχής. Μετά από 15 ειδικές πτήσεις, η ομάδα της Αμερικής βγήκε στην κορυφή για τον τίτλο, με ένα βαθμό διαφορά μόλις από την Γαλλία και την ομάδα της Ρωσίας να είναι στην τρίτη θέση. Σήμερα ήταν ο πρώτος συνολικός ομαδικός αγώνας και πραγματικά ήταν φοβερό, λέει ο Εβάν Χέφερμαν, που βγήκε νικητρία την Αμερική. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω πως πάει μπροστά. Σίγουρα βάζει μια καλή βαθμολογία για τη ΣΥΠΑ, αλλά είναι σίγουρο ότι έχει μια από τις κορυφαίες γυναικείες ομάδες. Οπότε σου δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είμαι ενθουσιασμένος που φεύγω με μια νίκη. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία με αυτή την μορφή, λέει ο Κόνορ Μπέιμπριτζ, να δοκιμάσουμε κάτι εντελώς συναρπαστικό που αλλάζει την τάξη των πραγμάτων και πώς πρέπει να σκεφτούμε. Ομαδική δουλειά για πρώτη φορά. Κάτι που πρέπει να σκεφτούμε σε αυτό το άθλημα και μας ωθεί μπροστά και πρέπει να εστιάσουμε όλο και περισσότερο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μάθουμε ποιος είναι ο νέος πρωταθλητής στο Formula Kite. Μετά από σκληρή δουλειά, σφιχτές κινήσεις, κοντινούς αγώνες, ο αγώνας ξεκίνησε υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες. Χρωμάτιστη χαρταετή, πολύχρωμη, διαμόρφωσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Το υπέροχο ξεκίνημα για τον Νίκο Παρλιέρ, που κυριάρχησε στο στόλο σκοράροντας 4 φορές στην ανακτήρια μέρα του πρωταθλήματος. Ενώ η Ντανιέλ Μορόζ είχε ακριβώς την ίδια απόδοση στον στόλο των γυναικών. Τις επόμενες μέρες σχεδόν τέλειες συνθήκες για τα φόιλ, με το αεράκι που χτύπησε το απόγευμα 6 έως 12 ταχύτητα, και έδωσαν το καλύτερο εαυτό τους ο Νίκο Παλιέρ με την Ντανιέλ Μορόζ, περασπίζοντας έτσι το υπέροχο ξεκίνημά τους από την πρώτη μέρα. Η μετάβαση στην τελική ημέρα του πρωταθλήματος ήταν μεγάλη, αλλά οι θεολόδεις άνεμοι εμπόδισαν τους αγώνες. Έτσι ο Νίκο Παρλιέρ εξαργύρωσε την συνέπειά του τις προηγούμενες ημέρες και κατέκτησε τον τρίτο παγκόσμιο τίτλο, με τον Όλιβερ Μπριτζ να είναι δεύτερος και τον συμπατριώτη του Κόνορ Μπέιμπριτζ να είναι στην τρίτη θέση. Ο Νίκο Παρλιέρ κατέκτησε τον τρίτο του παγκόσμιο τίτλο, πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τονίζω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στην πρώτη θέση. Πολύ γρήγορα μερικές φορές, οι κινήσεις ήταν τρελές αυτές τις μέρες. Ήμασταν ένας στόλος 30 ατόμων για το χρυσό μετάλλιο. Ήταν τρελό να τους βλέπω όλους, το πλήθος να έρχεται και να ξεκινάνε όλοι μαζί. Στο γυναικείο στόλο η Ντανιέλ Μορόζ υπερασπίστηκε τον τίτλο της, με την Έλενα Καλίνινα να είναι στη δεύτερη θέση και την Μπρέινα Γουάιτχεντ στην τρίτη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που βλέπω όλη αυτή τη δουλειά να αποδίδει, τα κατάφερα για άλλη μια χρονιά. Νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις πιο απαιτητικές ρεγκάτες που έχω πάει ποτέ λογοτακτικής, διασκεδαστική πολύ, υπέροχη, βλέπω πολλά περισσότερα κόριτσια τριγύρω και είμαι ενθουσιασμένη να δω πώς θα είναι η επόμενη χρονιά. Το Καμπιόν Γιουνιβέλα παράδοσε ένα υπέροχο γεγονός. Ήταν όλοι εκεί για να ανταγωνιστούν τους καλύτερους. Οι νικητές απολαύσαν τα βραβεία και το χειροκρότημα των ανταγωνιστών και συμπαικτών τους. Το πρωτάθλημα μόλις τελείωσε. Κάναμε πολλές ρεγκάτες σχεδόν κάθε μέρα. Απολαύσαμε τη δεύτερη μέρα της μορφής της μεικτής σκυταλοδρομίας. Είχαμε 22 ομάδες που έκαναν μια μεγάλη ρεγκάτα με ένα πολύ συγκεκριμένο σχήμα σκυταλοδρομίας. Ήταν το πρώτο επίσημο test event.
Όλοι οι αναβάτες το απόλαυσαν, οπότε νομίζω ότι είχε μεγάλη επιτυχία όλη η εβδομάδα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action με το πρώτο Formula Kite παγκόσμιο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε για το kiteboarding, ένα νέο ολυμπιακό άθλημα, ένα συναρπαστικό άθλημα για το μέλλον που βρίσκεται μπροστά μας. Η Λίμνη Κάρτα ενέπνευσε τους αθλητές για νέους στόχους και νέα όνειρα για το μέλλον. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο με αρκετά ενδιαφέρουσα συνθήκη και πολλά αθλήματα. Να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: έω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Λοιπόν, μπήλει το πλάνο για την Κυριακή, είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσας με ένα κογιότ.
2: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
1: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
2: Εγώ φυσικά.
1: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
2: Στο κέντρο πώς πάμε.
1: Γουλής δεξιά, Καπετάνακος αριστερά. Και κάτω σταυρός.
2: Και μπροστά φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
1: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
2: Ρε Σιμπηλή, εξάρι δεν έχουμε.
3: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
0: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή, αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
5: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
6: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
5: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
6: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα σοου γεμάτο δράση, ένα τηλεοπτικό περιοδικό με μεγάλα γεγονότα αθλητικά και φυσικά με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε στην Σαρδινία για να βρεθούμε στο ράλι της Σαρδινίας αναφορικά με το mountain bike. Θα έχουμε τον πρώτο αγώνα e-bike desert challenge στο Μαρόκο και θα βρεθούμε στο Ομάν για τον μαραθώνιο του Μουσκάτ. Φυσικά θα έχουμε περισσότερη δράση από την Ασία με το event Action Asia. Αρκετή δράση από τον κόσμο και σήμερα στο Pure Action και ξεκίνημα από το ράλι της Σαρδινίας στην Ιταλία. Μετά από 5 χρόνια το ράλι της Σαρδινίας επιστρέφει σε έναν προορισμό γνωστό με μία δράση για 3 ημέρες που πρόκειται να κρατήσει το ενδιαφέρον μας αμύωτο. Και αποτελεί μια μεγάλη

0: ευκαιρία, όπως λέει ο Μάρκο Μέλης, όχι μόνο για την Αρζάν αλλά και για όλη την Σαρδινία. Ένα όχημα της περιοχής για την ανάδειξή της, προβάλλοντας την ομορφιά της περιοχής μέσω του αθλητισμού. Κάτι που μπορεί να αποδειχθεί θεμελιώδες. Νταβίντε Ούρας, δεν έχω ξαναπάει εδώ, δεν έχω τρέξει ποτέ στην Αρζάνα, είναι η πρώτη φορά δική μου και ήθελα να κάνω ένα τέτοιο ράλι, το ράλι της Σαρδινίας που φιλοξενείται τον επόμενο χρόνο, οπότε δεν θα το χάσω, αξίζει να είμαι εδώ. Το ράλι της Σαρδινίας, το οποίο περιλάμβανε τρία στάδια με συνολική κάλυψη 265 χιλιόμετρων. Με υψομετρικές αλλά και δύσκολες διαδρομές. Ήταν σίγουρα μια διαδικασία που έφερε τους διαγωνιζόμενους στα όρια τους. Έχει σχεδιαστεί για να είναι συγχρόνως μια διαδικασία αγώνα που να απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους ερασιτέχνες ποδηλάτες. Κάτι που προσελκύει αρκετό κόσμο με τις δυσκολίες του, αυτές που έχει κάθε αγώνας ορεινής ποδηλασίας. Όπως κάθε άλλος αγώνας, λέει ο Μαρτίν Καμίλε, μπορείς να οδηγήσεις εδώ όπως θέλεις, να απολαύσεις πραγματικά το τοπίο, να σταματήσεις. Έχεις έναν αγώνα μπροστά σου 40 χιλιόμετρα, έτσι οδηγείς πραγματικά και αφήνεις τον ρυθμό σου. Μπορείς να το απολαύσεις το τοπίο και να βρεθείς σε ένα τέτοιο περιβάλλον που μου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι είναι υπέροχο, προσθέτει. Δεν έχετε πολλά μέρη για να βάλετε το ποδήλατο στην πίεση, να το βάλετε στην πλάτη. Περίπου το 90% των καταστάσεων μπορούν να διαδραματιστούν εδώ, όχι μόνο για ποδηλασία αλλά και για περπάτημα προσφέρεται αυτή η πίστα, οπότε μπορείς να το κάνεις και νομίζω ότι είναι πραγματικά καλό για όλους. Τα τρία στάδια απαιτούν από τους αθλητές άψογη προετοιμασία. Στο πρώτο στάδιο 51,5 χιλιόμετρα με 46 χιλιόμετρα δύσκολης διαδρομής, 1670 μέτρα ορειβασίας. Τη δεύτερη μέρα ο διαγωνισμός δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί οι καιρικές συνθήκες ήταν αρκετά δύσκολες για την πίστα. Για τα 111 χιλιόμετρα που έπρεπε να διενεθούν, έτσι πήγαν σε μια νέα διαδρομή από το 40 μέχρι το 47 χιλιόμετρο με 1750 μέτρα εκτός δρόμου και 20,9 χιλιόμετρα να ακολουθούν, παίρνοντας από το χωριό Γκάιρο Βέγγε. Πολύ όμορφες εικόνες και παραστάσεις. Και έτσι αυτό το δεύτερο στάδιο είχε μια ωραία διαδρομή, πολύ ομαλή, όπως λέει ο Φρανκο Τουολού. Ο καιρός ήταν καλός, κατάφερε να μείνω με σταθερή θερμοκρασία, δεν κρύωσα στο μεγάλο υψόμετρο. Είναι διασκεδαστικό, ποικίλο, ένα ενδιαφέρον στάδιο.
1: Una temperatura molto costante, non ho sofferto il freddo per nessun motivo. Il percorso molto scorrevole, divertente.
0: Και μετά το τρίτο στάδιο ήρθε η τελευταία ημέρα. Παίρνοντας από την Νουράγκε Σέρμπιση, μια σπηλιά ουσιαστικά, που βρέθηκε τον 18ο αιώνα.

Ισμαήλ Βεντούρα, νικητής μετά από τα τρία stages. Για μένα αυτές οι τρεις ημέρες αγώνων ήταν πολύ καλές, ένιωθα καλά κάθε μέρα, είμαι κοντά στην εποχή, έχω μια κούρσα κάθε μέρα που απολαμβάνω αυτά τα μονοπάτια. Προσπαθούσα να αποφύγω τυχόν λάθη όσον αφορά τα μηχανικά μέρη ή τυχόν προβλήματα όπως ένα σκασμένο ελαστικό ή κάτι τέτοιο, στο τέλος όμως όλα πήγαν καλά. Και από την Σαρδινία θα παραμείνουμε σε αγώνες ποδηλασίας στα βουνά, αλλά στο Μαρόκο, σε ένα νέο event που αφορά το e-bike desert challenge. Γρήγορο, και ιδιαίτερο, αφού πρόκειται για ένα ποδήλατο που έχει μηχανική κίνηση

Εντυπωσιακές εικόνες, άγρια ομορφιά. Το πρώτο e-bike Desert Challenge. Είχαμε αυτή την ιδέα πριν από περίπου 2 χρόνια. Ήμουν εδώ με τα μηχανάκια, βρήκαμε αυτό το πολύ ωραίο μονοπάτι για μηχανάκια και είπαμε πως πρέπει να πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορα, αλλά διασκεδάζουμε ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή και βλέπετε τώρα τους ανθρώπους που είναι πραγματικά χαρούμενοι με αυτή την πολύ καλή ιδέα για το μέλλον μας. Τι πραγματικά θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον φέτος, ένα μικρό πλήρωμα και εμείς να συλλέξουμε κάποια εμπειρία. Το χρόνο θα αναπτυχθούμε, ίσως τα επόμενα 4-5 χρόνια να έχουμε 300-400 οδηγούς με την εικόνα ενός Dakar για e-bikes. Τα e-bike δίνουν μια ηλεκτρική έξτρα δυναμική. Μπορείς να ταξιδέψεις με 32 χιλιόμετρα την ώρα. Με την ταχύτητα να ανεβαίνει στα 45 χιλιόμετρα την ώρα. Τα e-bikes είναι λίγο πολύ σαν το ποδήλατο βουνού, το οποίο προσαρμόζεται με κινητήρα και μπαταρία, μας λέει ο Peter Schmidt, και επιτρέπει να δώσει λίγη επιπλέον ενέργεια για να ανέβεις τα βουνά. Και αυτό θα έλεγα είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να συγκεντρώσεις νεότερους και μεγαλύτερους, γιατί έχεις την ενέργεια από την μπαταρία για να φτάσεις στην κορυφή και μετά έχεις κάποια ωραία δικαιώματα κάτω για να ανακαλύψεις κάποιες ωραίες περιοχές. Οπότε συνολικά θα έλεγα ότι το e-bike από κάποιους ανθρώπους στο παρελθόν ήταν μισητό, αλλά τώρα είναι πιο αποδεκτό και ένας λαμπρός τρόπος για να απολαύσεις τη φύση και να φέρεις πίσω στην φύση τους ανθρώπους. Το πρώτο e-bike Desert Challenge με νέους συμμετέχοντες, ακόμα και 15χρονους, και το 40% να είναι γυναίκες, δείχνει σε όλους ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει εξέλιξη. Σε ένα γεγονός 4 ημερών στην έρημο του Μαρόκο δείχνει ότι το e-bike είναι για όλους. Είμαι ο Ρόμπερτ και είμαι 15 χρονών. Νομίζω ότι το e-bike είναι καλό για όλους και φέρνει τους άνθρωπους μαζί, και νέους και παλιούς. Ειδικά τα e-bike έχουν ίδια ταχύτητα, ίδια δυσκολία και μέσα γενικά οδηγούν με τον ίδιο τρόπο. Έτσι από την πρώτη στιγμή ήθελα να συμμετάσχω σε αυτό το event, λέει η Σάντρα Ουμπρανιάκ. Σκέφτηκα διακοπές, e-bike, τεχνική, επισκευή ποδηλάτου και είπα, δεν ξέρω, αλλά είχα όλα αυτά που ήθελα να κάνω. Και μετά είδα πολλές γυναίκες να έχουν καλή αίσθηση και τώρα μπορούμε να δούμε ότι οι γυναίκες που χειρίζονται πολύ έξυπνα το δρόμο, ότι υπάρχει πολύ ταχύτητα, είσαι σε φόρμα και μπορούμε να επισκευάσουμε πράγματα ακριβώς όπως κάνουν οι υπόλοιποι, κάτι που είναι καλό πράγμα, έτσι οι γυναίκες είναι πολύ ευπρόσδεκτες εδώ. Αυτοί οι αγώνες έχουν να κάνουν με την περιπέτεια. Με την μηχανική που φυσικά πάντα χρειάζεται. Και όλοι μετά από το τέλος των αγώνων θα έχουν να πούν τη δικιά τους ξεχωριστή ιστορία για το ό,τι έχουν ζήσει. Το τοπίο είναι πιο εξωτικό για μας. Δεν έχουμε στην κεντρική Ευρώπη τέτοια ερημικά τοπία. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ του πράσινου και των ερήμων.
Νομίζω ότι κυρίως οι άνθρωποι που είναι περισσότεροι με ενδιαφέρον σαν και εμένα για κρουαζιέρες χωριά, προσπαθώ πραγματικά. Δεν είμαι γρήγορος, αλλά ούτως ή άλλως προσπαθείς να επιβραδύνεις και να ρουφήξεις όλο το τοπίο που μπορούμε να δούμε. Να χαιρετήσεις τους χωρικούς, είναι καταπληκτικό να βλέπεις που δουλεύουν, την καθημερινότητά τους, στους κήπους, στα χωριά. Επιστρέφοντας στον αγώνα, ο 15χρονος Ρόμπερτ Άνταμς πήρε το κεφάλι στην κατάταξη στο τέλος της πρώτης ημέρας. Η μόνη του ήττα ήταν στο τελευταίο stage, αλλά δεν έχασε την δυνατότητα να προηγηθεί στην γενική κατάταξη. Με τον Βρετανό να είναι ο νικητής και δεύτερος ο Γερμανός Λούτζε Βαν Στέιτζιν. Είναι ο πρώτος μου αγώνας γενικά στην ορεινή ποδηλασία, δεν το έχω κάνει ποτέ, είναι πολύ ωραίο που κερδίζω. Ο παπάς μου με βοήθησε πολύ να με διδάξει πριν τον αγώνα και να είμαι στην πλοήγηση, οπότε είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Αρνάτ Τζακάρτ από την Γαλλία κέρδισε στην κλάση bike 45 τον Μπάουμ να κερδίζει στην open κλάση. Όλα ωραία, καταπληκτικά, μια πολύ όμορφη εμπειρία.

Η αίσθηση του e-bike desert challenge αποδείχθηκε μοναδική. Με δύσκολες συνθήκες οι ποδηλάτες κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και να φτάσουν στον τελικό προορισμό. Το όνομά μου είναι Lodz και μου αρέσει πολύ να συμμετέχω στο e-bike desert challenge. Αυτό που πραγματικά απολαμβάνουμε είναι η καλοσύνη των ανθρώπων. Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι με τους οποίους είμαστε κοντά. Οι άνθρωποι του Μαρόκου είναι πολύ ωραίοι, κούνανε συνέχεια ο ένας τον άλλον στα πλαίσια της οργάνωσης. Οι συμμετέχοντες τους αρέσει να λαμβάνουν μέρος και να χαμογελούν. Πραγματικά το απολαμβάνουν, φτιάχνει την ημέρα. Είναι σημαντικό, είναι ενδιαφέρον, ενώ ότι είμαστε στην έρημο, επομένως η πλοήγηση είναι απαραίτητη. Επομένως, έχουμε πολλά χρήσιμα πράγματα όπως η συσκευή GPS. Θα εξηγήσω πώς λειτουργεί. Πήραμε ένα κομμάτι από την οργάνωση μέσα από την πίστα και έχουμε διαφορετικούς κύκλους που πρέπει να κάνουμε να περάσουν έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Εάν η πλοήγηση είναι λάθος, τότε παίρνεις ποινή και δεν είσαι στον αγώνα. Αναβάτες, staff και οι διοργανωτές είχαν την δυνατότητα να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία στην έρημο του Μαρόκο για αυτό το e-bike desert challenge, το οποίο φυσικά θα επιστρέψει την επόμενη χρονιά με τη νέα του έκδοση. Παραμένοντας εξίσου εντυπωσιακό, ευελπιστώντας σε συμμετοχή περισσότερων. Τον Άνταμς να είναι πρώτος, τον Στίβεν σε δεύτερο και τον Τζακάρτ να βρίσκεται στην πρώτη θέση του Bike 45, τον Μπαουμ να είναι νικητής στο Bike Open.

Πάμε να περάσουμε στο Μαν για το μοναδικό μαραθώνιο του Μουσκάτ. Αρκετά μεγάλες συμμετοχές και φέτος.

Όμορφες εικόνες, οι διοργανωτές είναι χαρούμενοι από την πολύ μεγάλη συμμετοχή, την ανθρώα συμμετοχή σε έναν ακόμη μαραθώνιο. Αφετηρία και τερματισμός στο Al Muscat. Με τους δρομείς να ξεκινούν νωρίς το πρωί και να έχουν τη δυνατότητα να περάσουν μέσα από την πόλη σε συγκεκριμένα σημεία και αξιοθέατα, να κατευθυνθούν παραλιακά. Με το όμορφο τοπίο να κάνει καλύτερη την συνθήκη για τους συμμετέχοντες που είχαν τη δυνατότητα να βρεθούν στον κόλπο του Al Mugh σε μια νέα διαδρομή με όμορφες εικόνες. Είχαμε παράλληλα και τα event των 5 χιλιόμετρων, των 10 χιλιόμετρων αγώνα του ημιμαραθωνίου και βέβαια του μαραθωνίου των 42 χιλιόμετρων. Στο μαραθώνιο των ανδρών, μεγάλη συμμετοχή από επαγγελματίες και μη του είδους. Ένα από τα φαβορεί ο Ρόναλντ Κόριρ, ο οποίος κέρδισε με χρόνο 2 ώρες 13 λεπτά 36 δεύτερα. Ξεκίνησε ως φαβορή και ολοκλήρωσε νικηφόρα ο δρομέας από την Κένια, με δεύτερο τον Τζον Λάγκατ και τρίτο από την Ουγκάντα τον Τζάκσον Κίπροπ. Ήταν πολύ ωραία, είμαι περήφανος για τον εαυτό μου, δεν το περίμενα έτσι. Στην εκκίνηση ήταν σκληρά, μετά όλα λύθηκαν και κέρδισα δίκαια. Λέει ο νικητής από την περιοχή του Ομάν. Στις γυναίκες από την Αιθιοπία η Γκάγκα Μποντού, μετά από 2 ώρες 36 λεπτά και 4 δεύτερα ήταν η νικήτρια. Δεύτερη από την Κένια η Λούση Ενγκού, με τρίτη την Ασνάκεν Μεγκίστου. Είναι υπέροχο, ήταν δύσκολα φέτος με το μαραθώνιο, είναι πραγματικά σημαντικό να βγάζεις τελικά όλο αυτό μετά από σκληρή προπόνηση, αλλά είμαι χαρούμενη που το πέτυχα και ενθουσιασμένη. Μετά από την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ήρθε η ώρα για τον κυρίως αγώνα, με την υποστήριξη εθελοντών του Ομάν και την επόμενη γενιά των δρομέων με πολύ μεγάλη συμμετοχή. 2776 νέοι δρομείς έλαβαν μέρος στο αντίστοιχο δρομικό event για τα παιδιά και η κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ των γυναικών βρέθηκε εκεί, η Πάουλα Radcliffe, ως πρεσβευτής του αγώνα του Μουσκάτ. Βρέθηκε στην γραμμή του τερματισμού για να συγχαρεί τους συμμετέχοντες, όλους αυτούς τους νέους και όχι μόνο που έλαβαν μέρος σε αυτό το δρομικό γεγονός. Στο μαραθώνιο λοιπόν Κορίρ στην πρώτη θέση, Λίγκατ στη δεύτερη και Κιρπόπ στην τρίτη. Μπρέγγεν και Ταμρίνα ακολουθούν. Αναφορικά με τα αποτελέσματα των ανδρών και στις γυναίκες, Μποντού στην πρώτη θέση, Ενγκού στην δεύτερη και Μενγκίτου στην τρίτη, με Τέσσερμα και Παστάροβα να ολοκληρώνουν την πρώτη πεντάδα στον μαραθώνιο των γυναικών.
Είχαμε γεγονός και στην Ασία, αναφορικά με το Action Asia Sports Event, με ούλτρα μαραθώνιο, trail και περιπετειώδη τρέξιμο σε Hong Kong, Κίνα, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Μαλαισία, Βιετνάμ, Λάος, Μογγολία, Νεπάλ, σε όλες τις πλευρές της Ασίας. Μια τέλεια πρόκληση για τους συμμετέχοντες endurance αθλητές που είχαν την δυνατότητα να δοκιμάσουν σε όλες τις συνθήκες. Και να χαρούν στο τέλος του τερματισμού, φτάνοντας στο νήμα. Και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώσουν άλλη μια σημαντική επιτυχία. Είχαμε αρκετές στιγμές και σήμερα. Χαρήκαμε τα όσα επιτεύγματα μας παρουσίασαν αθλητές από όλο τον κόσμο στο Pure Action, το οποίο υπόσχεται περισσότερη δράση στα επόμενα επεισόδια, όπως πάντα με εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο να μας συνοδεύουν. Να είστε καλά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Το σκυρί τη Δαράν στο Άξιον 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το σκυρί τη Δαράν είναι στο Άξιον 24.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24.
7: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
8: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
7: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
8: Αυτό κάνουμε εδώ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Άξιον 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει συναρπαστικά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Ολυμπιακοί ήρωες, νικητές του κυπέλλου Αμερικής, πρωταθλητές στο Volvo Ocean Race, μερικοί από τους ιστιοπλώους, οι περισσότεροι παγκόσμιοι πρωταθλητές συγκεντρώθηκαν στο Λάγος, στο Αργκάρβε της Πορτογαλίας για το πρωτάθλημα GC32, το παγκόσμιο πρωτάθλημα καταμαράν φόιλ. Έλαβε χώρα με την υποστήριξη της πόλης του Λάγος στην Μαρίνα ντε Λάγκος της Σοπρομάρ, δεύτερη διοργάνωση για το 2019. Είναι δεύτερη φορά εδώ στο Λάγκος της Πορτογαλίας, λέει ο Κρίστιαν Σρέρερ, και δεύτερη φορά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία. Έχουμε 10 σκάφη, 10 πολύ καλές ομάδες. Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την εκδήλωση. Το GC32 Racing Tour προσελκύει όχι μόνο elite, επαγγελματίες ναυτικούς, αλλά και παθιασμένους ιδιοκτήτες οδηγούς. Συναντιόνται σε πολλούς από τους κορυφαίους προορισμούς της ιστιοπλοείας της Ευρώπης. Για όλους και φυσικά τα θεαματικά γεγονότα και οι αγώνες που κόβουν την ανάσα δεν θα ήταν δυνατόν να έρθουν χωρίς σκληρή δουλειά που καταβάλλεται από την ομάδα διαχείρισης της περιοδίας. Από την πλευρά της κατηγορίας και την αγωνιστική περιοδία GC32, είμαστε μια πολύ μικρή ομάδα που διαχειρίζεται την ξενάγηση. Επομένως, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το multitasking, κάνοντας πολλά πράγματα. Είμαι χαρούμενος με την ομάδα που έχουμε. Είναι σαν μικρή οικογένεια και είμαστε με τις ομάδες που προσπαθούμε να έχουμε πολύ οικεία σχέση μεταξύ τους, μια πολύ καλή σχέση, να παρέχουμε δυνατούς και καλούς αγώνες, τους καλύτερους χώρους με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τα GC32. Οπότε είναι μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια μέσα από την ομάδα μας και άλλες ομάδες. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας, αυτό είναι το έργο για την επιτυχία και το στήσιμο της εκδήλωσης. Το Racing of Lagos λαμβάνει χώρα στον Ατλαντικό ωκεανό, αλλά τα νερά εδώ προστατεύονται από το ακροτήριο του Αγίου Βικεντίου στο νοτιοδυτικότερο άκρο της Ευρώπης, που απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα. Με θαλασσινό αέρα και συνθήκες και επίπεδα νερά, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του GC32 προσφέρουν μια τέλεια μάχη για τα foil καταμαράν. Έχει οριστεί ένα από τα καλύτερα γεγονότα για το 2019. Είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός για εμάς και την πόλη. Είναι πολύ ξεχωριστό για τη Μαρίνα, γιατί συμπληρώνουμε 25 χρόνια από την επόμενη εβδομάδα. Επομένως, είναι ένα γεγονός που μπορούμε να συνδέσουμε με τον εορτασμό μια πολύ σημαντική ημερομηνία για εμάς. Το Λάγος είναι η πόλη των ανακαλύψεων, γιατί το 15ο αιώνα ήταν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι που ξεκίνησαν την ανακάλυψη των κόσμων. Το πρώτο καράβι που απέπλεψε από την πόλη, υπάρχει πολλή ιστορία, σχετίζονται με τον ωκεανό και τη θάλασσα. Το Λάγος είναι μια πολύ σημαντική πόλη του Αργκάβρε. Η περιοχή του Αργκάβρε είναι πολύ σημαντική πόλη για την Πορτογαλία. Έτσι, το Λάγος είναι τουριστικό αξιοθέατο, αλλά εμείς επίσης είμαστε πολύ μεγάλη κοινότητα που ζει ήδη εδώ. Φέτος ήταν πολύ πιο εύκολο από το προηγούμενο έτος. Φέτος μάθαμε, έχουμε την εμπειρία από το προηγούμενο έτος, μάθαμε τι έπρεπε να βελτιώσουμε, τι πήγε λάθος και τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα. Οπότε εδώ και 5 μέρες θα έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα και είμαστε ευτυχισμένοι όχι μόνο για την δυνατότητα νίκης, αλλά και για τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 10 ομάδες ήταν έτοιμες να αγωνιστούν σε αυτό το δεύτερο επίσημο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32, επιστρέφοντας για υπερασπιστή τον τίτλο. Η ελβετική ομάδα Tilt, με κυβερνήτη τον ιστιοπλό στο Olympic 49 Sebastian Schneider. Καθώς κερδίσαμε πέρυσι, είναι εύκολο να αποκαλούν φαβορί την ομάδα μας, αλλά έχουμε πολύ διαφορετική προσέγγιση. Έχουμε 10 μέρες προπόνησης μόνο και γνωρίζουμε όλες τις άλλες ομάδες που έχουν επιπλέον χρόνο. Έτσι νιώθουμε περισσότερο σαν να αμφισβητούμε την όλη διαδικασία, βγαίνοντας προς τα έξω χωρίς να έχουμε τίποτα να αποδείξουμε. Απλά να διασκεδάσουμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ξέρουμε
ότι αν πλέψουμε καλά έχουμε πιθανότητες νίκης και πάλι. Μαζί με τον Σνάιντερ επιστρέφει στην ομάδα GC32 η Team Emirates με τον ζήλαδο κυβερνήτη πολλαπλό παγκόσμιο πρωταθλητή στα κατάμαραν στην Αλφα Κλάση Glenn Asby. Η GC32 καταμαράν είναι πραγματικά φανταστικό σκάφος, είναι χειροκίνητος η λειτουργία του, με το σκηνή να λειτουργεί, δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά υδραυλικά γιότ, είναι αρκετά δύσκολο να πλεύσει ως ομάδα 5 ατόμων πληρώματος, πρέπει να είναι πολύ καλά χορογραφημένα μαζί ως ομάδα για να τα βγάλουν πέρα και να είναι πιστά σε καλή θέση. Είναι ένα φανταστικό σκάφος για εστιοπλοεία και ο χώρος εδώ στο λάγος είναι τέλειος για οποιοδήποτε σκάφος με φόιλ. Στην πραγματικότητα, οποιοδήποτε άλλο σκάφος, οι συνθήκες είναι άριστες με επίπεδο νερό και ένα υπέροχο αεράκι. Είναι σίγουρο φτιαγμένο για μερικές συναρπαστικές στιγμές κίνησης αγώνων και μερικές από τις κούρσες που όλοι θα ήθελαν να κάνουν. Είναι πολύ διασκεδαστικό και υπέροχο. Αυτό το καλοκαίρι είναι απασχολημένο για τον Σνάιντερ, καθώς στοχεύει να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του επόμενου καλοκαιριού και να έχει δίπλα του τον Λούσιεν Κουγιέν με την κατηγορία 49 για την Ελβετία, που ήδη έχει εξασφαλίσει θέση σε αυτή την κατηγορία της ιστιοπλοείας στο Τόκιο. Ο λόγος που δεν κάνουμε το GC32 προφανώς είναι επειδή κάνουμε εκστρατεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο σε ένα χρόνο από τώρα, οπότε το πρόγραμμα είναι πολύ φορτωμένο, είναι περισσότερες από 200 μέρες ιστιοπλοείας στην κατηγορία 49. Αυτή τη στιγμή έχουμε προκριθεί σαν χώρα στο Τόκιο, οπότε πρέπει να προκριθούμε και ως ομάδα και να κατευθυνόμαστε κατευθείαν στην Ιαπωνία για το αγώνισμα και το test event, έτσι ώστε να προπονηθούμε στα Ολυμπιακά ύδατα. Είναι πολύ διαφορετικά σκάφη, αλλά οι αγώνες είναι παρόμοιοι, γρήγοροι αγώνες σκαφών, οπότε πρέπει να περιορίσουμε τους ελιγμούς και να πλέψουμε το σκάφος πολύ καλά. Εάν είστε γρήγοροι, ο αγώνας είναι τακτική κατά πολύ, είναι πιο εύκολος, προφανώς η προσέγγιση είναι παρόμοια, η ομάδα είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά αυτό κάνει κάθε άτομο να έχει λιγότερες δουλειές και το κάνει επειδή έχεις πολλούς ανθρώπους μέσα στο σκάφος. Νομίζω ότι η ομάδα είναι η δύναμή μας. Πλέουμε μαζί 10 χρόνια, ο ένας μαζί με τον άλλον, πρώτα στα 420, μετά στα Laser, στο 49. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, γνωριζόμαστε πολύ καλά και νομίζω ότι αποτελεί μια καλή δύναμη για εμάς η σύγκριση με άλλες ομάδες. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το γεγονός προς όφελός μας. Ο νέος κυβερνήτης της ομάδας Oman Air, ο Αντάμ Μινόπριο, ήταν ένα από τα φαβορί για την εκθρόνηση των πρωταθλητών Ελβετίας. Πέρυσι ο Μινόπριο οδήγησε την SAP Extreme Sailing Team στο GC32 Gold της Riva del Grande. Έχοντας οδηγήσει σε μεγάλο μέρος τη ρεγκάτα, τερμάτισαν δεύτερη, αλλά με νίκη στο GC32 Villas Simius Cup του περασμένου μήνα, ο Μινόπριο έχει μεγάλες ελπίδες για την Πορτογαλία. Είμαστε εδώ στο Λάγκος, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Είμαστε λίγο αναστατωμένοι προσωπικά για την ήττα στο προσινό πρωτάθλημα. Σίγουρα έχω ένα σκορ που πρέπει να καταστήσω. Κέρδισαμε στην πρώτη οργάνωση τη σεζόν πριν από μερικές εβδομάδες. Έτσι, αισθάνομαι πολύ καλά με την ομάδα. Σίγουρα βρήκαμε την πρώτη διοργάνωση της χρονιάς και μπορούμε να βελτιώσουμε πολλά. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε κάνει βελτιώσεις σε σχέση με άλλες ομάδες. Μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πάμε να γνωρίσουμε όμως έναν άλλον καπετάνιο από τους πιο έμπειρους και επιτυχημένους τιμονιέριδες στο GC32. Ο λόγος για τον Άνταμ Μινόπριο, τον νέο Ζηλανδό της ομάδας Oman Air. Θυμάμαι που προσπάθησα να μάθω να πλέω το Optimist, είδα μερικά αδέλφια που ήξεραν να πλέουν, έτσι πήραν από αυτά και προσπάθησα να τους προλάβω και αφού τους πρόλαβα κατάφερα να τους νικήσω κιόλας. Η καλύτερη ιστιοπλοϊκή στιγμή στην καριέρα μου πιθανώς ήταν το 2008, πολύ καιρό πριν, κερδίζοντας το Match Racing Tour και λίγο μετά κερδίζοντας το Extreme Sailing Series. Στη μελλοντική ιστοπλοεία θα υπάρχουν πολλές περισσότερες αποτυχίες, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν με φόιλ λέμβους, καθώς οι γενιοί θα γίνουν καλύτεροι σε αυτό.
καλύτερα να το καταφέρεις με πιο ακραία σκάφη να σχεδιάσουν οι σχεδιαστές και να γίνουν πιο γρήγορα. Έτσι νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι ιστιοπλοεοί θα εξαφανιστούν πολύ γρήγορα και σίγουρα θα πάρουν την θέση τους σε 5-10 χρόνια νέα σκάφη με νέους ιστιοπλοούς. Ανάμεσα στους πολλούς σπουδαίους ναυτικούς που έχουν ενταχθεί στην περιοδία GC32 είναι ο Σεμπαστιάν Κολ. Πρόκειται για μια διαδικασία με τον Σεμπάστιαν να δείχνει άλλωστε την εμπειρία του. Ήταν στην ομάδα NG το 2015, στη συνέχεια στην Pierre Cassagri στο Yacht Club του Μονακό και πέρυσι έγινε μέλος του Σιμών Ντελπόζο. Τώρα το βρίσκουμε σαν πλήρωμα του Jason Carroll στην ομάδα Argo. Πριν από 3 χρόνια είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω μέσω του Laurent αυτό το σκάφος. Νομίζω ότι ήταν στην Αυστρία. Θεωρήσαμε ότι η αρχική ιδέα ήταν καλή. Η κατασκευή της διαδικασίας αυτών των σκαφών ήταν που προδιέθεται για κάτι πιο γρήγορο, με το sailing σε αυτό το foil να δείχνει ότι αποτελεί κάτι το διαφορετικό. Τσικίζει αρκετά, όμως είναι ένα μικρό σκάφος με μεγάλη ταχύτητα. Βρήκα πολύ καλό το concept, ήταν 5-6 χρόνια πριν, γι' αυτό μπήκα σε αυτή την διαδικασία. Η διαχείριση των πανιών πάντα αφορά καλούς χώρους, όπως το Lake Garda ή εδώ στο Λάγκος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή στην Πάλμα της Μαγιόρκα. Είχαμε υπέροχους χώρους τα τελευταία 5 χρόνια. Πραγματικά με ενδιαφέρει να προσπαθήσω να προσελκύσω περισσότερους ανθρώπους στο foiling. Νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και μου αρέσει να προσπαθώ να φέρω περισσότερους ανθρώπους στο foiling. Αυτό είναι πραγματικά το μέλλον της ιστιοπλοείας και θέλω να βοηθήσω. Να δείξεις το foiling δεν είναι δύσκολο και επικίνδυνο. Όταν έχεις καλούς ανθρώπους γύρω σου, μπορείς εύκολα να διασκεδάσεις. Είναι ο νέος τρόπος ιστιοπλοείας. Προς αυτή την κατεύθυνση στράφηκε για να μπορέσει να προσελκύσει νέο κόσμο, να του δείξει τα κόλπα του foiling και να τους κάνει έτσι να το αγαπήσουν. Και προφανώς τα έχει καταφέρει, γιατί είναι ο νέος τρόπος, είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας. Οπότε οφείλουν όλοι να το ακολουθήσουν για να μπορέσει να ανέβει και ο ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία στον κόσμο όπως το GC32 που μπορεί να παρέχει αυτό το πακέτο. Το Zulu του Eric Maris είναι ένα άλλο σκάφος γεμάτο εμπειρία και δεξιότητες. Ανάμεσα στο πλήρωμα είναι ο Nicolas Hades από την Κορσική και ένας επαγγελματίας φοιτητής που έχει εργαστεί με οδιοκτήτες καθ' όλη τη διάρκεια στην καριέρα του. Έχουμε τον Eric που είναι ιδιοκτήτης, οδηγεί πολύ καλά. Νομίζω ότι είμαστε σίγουροι, έχουμε ένα υψηλό επίπεδο με μια επαγγελματική ομάδα. Γι' αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό να είσαι μέλος της ομάδας. Σίγουρα μερικές φορές έχουμε κάποιο πρόβλημα να ασχοληθούμε με τα άλλα σκάφη, αλλά προσπαθούμε να το καταφέρουμε όσο καλύτερα γίνεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το ξεκινάμε για την νίκη, ότι θα το κάνουμε. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να παραμείνουμε σε υψηλό επίπεδο και να κερδίσουμε. Μερικές φορές πηγαίνει καλά, μερικές φορές πηγαίνει λάθος. Το επίπεδο είναι αρκετά ψηλό, οπότε δεν μπορείς εκ των προτέρων να προκαταβάλεις το όποιο αποτέλεσμα. Το σκάφος GC32 προσφέρει μερικές θεαματικές εικόνες αγώνων, καθώς πετά πάνω από το νερό, πάνω στο foil. Η τεχνολογία ήρθε στο κοινό όταν άρχισαν να κάνουν υποψήφοι του κυπέλου Αμερικής το 2013 χρήση των σανίδων με σχήμα foil και να χτυπούν ταχύτητες άνω των 40 κόμβων. Ο Ben Isley είναι εντυπωσιακός, τελευταία νίκη για την ομάδα Oracle USA. Ήταν αυτή που διέκρινε τις προσπάθειες του. Ας μάθουμε όμως πώς λειτουργεί το foiling και πώς καταλήγουμε σε αυτές τις υπέροχες εικόνες στο νερό.

Αυτό είναι ο Steve Morrison. Εδώ μπορείτε να δείτε δίπλα μου το υδροπτεριά, το κύριο φύλλο στο σκάφος, το hydrofoil δηλαδή. Είναι βασικά σαν φτερό αεροπλάνου, κολλημένο σε μια βάρκα, πηγαίνει κάτω από το νερό. Καθώς ο σκάφος πηγαίνει πιο γρήγορα, αρχίζει να σηκώνει το σκάφος έξω από το νερό. Είναι καταπληκτική τεχνολογία, δεν είναι και νέα τεχνολογία, αλλά στην ιστοπλοεία τα σκάφη είναι πραγματικά μια ζωντανή διαδικασία που εξελίσσεται. Από το 2013, όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, που κατάφερε να σηκώσουν ένα καταμαράν 72 ποδιών έξω από το νερό. Τώρα έχουμε αυτά τα GC32, ένα στόλος 10 σκαφών, με τα σκάφη να βγουν από το νερό. Ξαφνικά ένα σκάφος 32 ποδιών, το βλέπεις να ύπταται. Με μήκος 50 εκατοστά, ένα φτερό σαν αεροπλάνου, σηκώνει το καταμαράν πάνω από το νερό. Ανάλογα με την κίνηση που γίνεται από τα σχετικά σχοινιά. Αυτό είναι το κομμάτι που βρίσκεται τώρα στο πάνω μέρος, για να μπορέσουμε να δούμε πώς λειτουργεί. Όταν το τραβάς προς τα κάτω, μπορείς να το τραβήξεις όλο προς τα κάτω, αλλά τώρα βρίσκεται εκτός νερού, οπότε δεν είναι εφικτό να το δούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν το foil κατεβαίνει, τότε με την ταχύτητα του ανέμου θα πρέπει να δούμε να ανεβαίνει συνάμα το σκάφος πάνω από το νερό, κινείται μπρος πίσω, έτσι ώστε να μπορέσεις να καθοδηγήσεις, να στρίψεις ουσιαστικά το σκάφος δεξιά αριστερά. Ανάλογα με το πώς τραβάς το σχοινί και από τη μία και από την άλλη πλευρά, στα 4 foil που υπάρχουν ακολουθείται και η διαδικασία. Στο πίσω μέρος του σκάφους έχουμε δύο foil, τα συστήματα καθοδήγησης. Ουσιαστικά με τα σχοινιά, κατά αυτόν τον τρόπο αλλάζεις την γωνία. Αλλάζοντας την γωνία, δίνεις και αντίστοιχη όθηση. Αποφασίζεις πόσο ψηλά θα πετάξεις, δεξιά, αριστερά, ανάλογα την κατεύθυνση του ανέμου. Αυτός είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται το foil, έτσι ώστε να δώσει όθηση και να ανεβάσει στα ύψη το σκάφος, δίνοντάς του απίστευτες ταχύτητες. Κάποιος πρέπει να κάνει το πεντάλ, κάποιος άλλος να κάνει το τιμόνι. Η επικοινωνία βέβαια, η καλή τεχνική και ο συγχρονισμός είναι αυτός που διακρίνει τα πληρώματα και μπορεί να φέρει την επιτυχία σε κάθε περίπτωση. Πάντα βέβαια με τις συνθήκες που επικρατούν. Ας επιστρέψουμε όμως στη δράση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32 και να μάθουμε ποιο από τις 10 συμμετοχές θα διακριθεί, ποιο από τα 10 πληρώματα, ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα κερδίσει στο Λάγκος. Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε. Είναι κάποιοι από τους συμμετέχοντες υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Ψάχνουμε να βρεθούμε στο προσκήνιο. Υπήρχαν κάποιες υπέροχες ηθικές πλεύσεις την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος, την πρώτη μέρα του αγώνα, με ανέμους έως 10 κόμβους, που ανέβηκαν στους 15 και επίπεδα νερά, ηλιοφάνεια στο Αλίγνη που κέρδισε 3 από τους 5 αγώνες. Ωστόσο, ο περσινός πρωταθλητής Ανταμ Μινόπριο έδειξε μεγαλύτερη συνέπεια στο τέλος της ημέρας να ισοβαθμεί με την ομάδα Λίγνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Στην πραγματικότητα, οι 4 κορυφαίες ομάδες ήταν όλες σε ένα κοινό σημείο. Ο Μάνερ που κράτησε το προβάδισμα στο γενικό σύνολο, με την Λίγνη και πίσω της την Ineos Rebels UK με κυβερνήτη τον Ben Ashley, αλλά και την Oroto με κυβερνήτη τον Frank Kamas, πέρσινοι νικητές του GC32 Lagos Cup.
Εν τω μεταξύ η Argo κέρδισε τον τίτλο των οδηγών ιδιοκτητών, αφήνοντας την ομάδα Ζουλού του Eric Marie στη δεύτερη θέση. Η ομάδα μας είναι πολύ χαρούμενη. Είχαμε σήμερα μια δύσκολη ημέρα στους δύο πρώτους αγώνες. Δεν βγήκαμε από την γραμμή τόσο γρήγορα όσο θέλαμε. Ωστόσο, νομίζω ότι τακτικά μας δόθηκε ευκαιρία να προλάβουμε κάποια σκάφη. Ξεκινήσαμε σε καλή θέση στην αρχική γραμμή και φτάσαμε στην κορυφή του στόλου. Γενικά, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοσή μας μέχρι στιγμής. Η Αλίγνη ήταν ασταμάτητη για τη δεύτερη και τρίτη ημέρα και προηγήθηκε με 16 βαθμούς πλεονέκτημα. Η ελβετική ομάδα ήταν το φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου τίτλου GC32 του 2019. Η νέος Rebels UK ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ η ομάδα Oman Air έπεσε στην τρίτη. Αν και με ίσους βαθμούς, η βρετανική ομάδα, ενώ η Team Tilt ακολούθησε στην τετάρτη. Είχαμε μια πολύ δύσκολη ημέρα, λέει ο Μπεν Άσλι. Υπάρχουν εξαιρετικές ηθικές εξηγές, όμως υπάρχει τρόπος για να βρούμε και να βάλουμε τα πράγματα σωστά στο σκάφος. Είχαμε μερικούς καλούς αγώνες, αλλά αυτό δεν ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε. Έχοντας πει ότι βρισκόμαστε στην κορυφή σαν στόλος, ήταν φανταστικοί αγώνες και πραγματικά σκληρό για τους υπόλοιπους και για τις άλλες ομάδες. Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε εκεί έξω και να κάνουμε ό,τι καλύτερο στον αγώνα αύριο. Σήμερα είχαμε μια τρομερή ημέρα, ξεκινήσαμε πολλά υποσχόμενα, αλλά είναι αρκετά δύσκολα εκεί έξω. Έμοιαζε μια ωραία αριστερή πίστα που κατέληξε να είναι δεξιά τροχιά χειρός. Ένιωθα ότι αν βρισκόταν ο άνεμος θα ήταν αντίθετος. Η αρχή ήταν απογοητευτική απώλεια βαθμών από την Αλίγνη σήμερα. Υπάρχουν 5 αγώνες αύριο, ελπίζω η Αλίγνη να μας δώσει μερικούς βαθμούς πίσω. Υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους για να πλησιάσουν την Αλίγνη. Ξεκινώντας την τέταρτη θέση, αγώνα με αγώνα ανέβηκαν στο πίνακα της κατάταξης, αλλά ξεμένοντας από τις κούρσες δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο από τη δεύτερη θέση. Η Αλίγνη ήταν επικεφαλής του πρωταθλήματος από την πρώτη μέρα και αίτητη, η ομάδα που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλητρία το 2019. Τελείωσαν 17 πόντους μπροστά από την Team Tilt, με τους νέους Rebels UK να ολοκληρώνουν το βάθρο. Εν τω μεταξύ η Argo κέρδισε το Owners Drivers Trophy. Έτσι για μια ολόκληρη εβδομάδα για εμάς εδώ, μόλις κερδίσαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα και η ομάδα κάνει καλή δουλειά γιατί ήμασταν στην κορυφή του βαθμολογικού πινάκα, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης, όλη την εβδομάδα από την αρχή. Χθες μπορούσαμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με το σκάφος. Σήμερα είχαμε την ημέρα με τη δεύτερη θέση και την νίκη που μας έδωσε το τρόπαιο. Ο Ελβετός κυβερνήτης, τον νικητός της ομάδας Αλίγνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι αντιπρωταθλητής φέτος. Δεύτερη ουσιαστικά στην κατάταξη ο Σεμπάστιαν Σνάιντερ με την ομάδα Team Tilt. Πέρασαμε δύσκολα, ξεκινήσαμε, αλλά στη συνέχεια ανεβήκαμε στην κατάταξη για να τερματίσουμε δεύτερη. Ένα φανταστικό αποτέλεσμα για την ομάδα μας. Μπροστά κάποιες ομάδες του κυπέλλου Αμερικής και μερικούς από τους καλύτερους ιστιοπλοούς πίσω μας είδαμε. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα και το πνεύμα. Ας ρίξουμε μια ματιά στην τελική κατάταξη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Άρνοντ Ψαροφάγκης με Αλίγνη στην πρώτη θέση, Σνάιντερ με Team Tilt στη δεύτερη, Μπεν Άσλι με Ίνεος στην τρίτη. Η τελική πράξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε στη Μαρίνα ντε Λάγκος, όπου η ελβετική ομάδα σήκωσε το πολυποθητό τρόπαιο πανηγυρίζοντας The Ondos. Ήταν ένα φοβερό τετραήμερο και μέσα σε 5 μέρες όλη την εβδομάδα εδώ μέσα στο Λάγκος είχαμε τις συνθήκες για τις οποίες είναι γνωστό αυτό το μέρος τον Ιούνιο και με τις περισσότερες φορές να φυσάει δυνατός άνεμος. Είχαμε την υπεράκτη άβρα και επίπεδο νερό. Ο αγώνας ήταν υπέροχος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το GC32 για τα καταμαράν με φόιλ. Φυσικά αναμένεται η διαδικασία να συνεχιστεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το Copa del Rey Mafre στην Πάλμα της Μαγιόρκα. Να είστε καλά!

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Why don't we just do it?
4: I can't really tell if you're kidding right now.
5: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
3: No.
6: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
3: Yes. Yes.
7: It's coming.
5: I feel like it's coming out of my ass.
8: It's probably in hell.
9: Just go with this.
4: You're going to hit on me with a baby? Boo.
3: I'm not married.
6: I think I met the girl today.
4: Κολλητή
2: με παιδί. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
11: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
10: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
11: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
10: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα επεισόδιο με τις καλύτερες διοργανώσεις από όλο τον κόσμο που εισάγει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα ομαδικά και μοναδικά γεγονότα. Η ιστιοπλοεία δεν αφορά μόνο τον άνεμο και το νερό, αλλά έχει να κάνει και με την επιθυμία να ταξιδεύσεις, να βρεις νέα μέρη. Σε αυτό το επεισόδιο θα βρεθούμε στην Ασία για το Royal Langkawi International Regatta που πραγματοποιείται στο όμορφο αρχιπέλαγο των 99 νησιών στη δυτική ακτή της Μαλαισίας. Από την Μαλαισία θα βρεθούμε στην ακτή του Ντεζαρού, μία από τις πιο ανανεωμένες τουριστικές εξελίξεις στη Μαλαισία, όπου θα βρούμε τη Regatta Hydrofoil Series και θα τελειώσουμε αυτό το ταξίδι στην Ασία με την δράση στο EFG Sailing Arabia The Tour που διοργανώνει η Oman Sail. Το Royal Langkawi Yacht Club και η παγκόσμια κλάσης μαρίνα του φιλοξενούν το Royal Langkawi Regatta 17η χρονιά που συνεχίζεται και διοργανώνεται. Η Ασία είναι μια ταχαίως αναπτυσσόμενη περιοχή στο άθλημα της ιστιοπλοείας, όχι μόνο σε ελέγχους αλλά και στην Ολυμπιακή κατηγορία, στη Regatta, μια ήπειρος που αγκαλιάζει και απολαμβάνει το μεγάλο σκάφος να πλέει όλο και περισσότερο. Βρισκόμαστε στο Langkawi, βορειοδυτικά στην πλευρά της Μαλαισίας, απέχει μόλις 120 μίλια από το Phuket. Οι άνθρωποι είναι επίσης γνωστοί ως μεγάλοι ιστιοπλοϊ και ένας τέτοιος είναι αυτός σαν προορισμός. Βρισκόμαστε στην μαρίνα που έχουμε άμεση πρόσβαση σε όλη την περιοχή για να κάνουμε ένα μείγμα από νίκες μέσα στον κόλμο. Και βέβαια έχουμε περίπου 35 συμμετοχές από 9 διαφορετικές χώρες. Άτομα από την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, ομάδες που προέρχονται από την Αυστραλία, τη Ρωσία. Γίνεται ένα κανονικό γεγονός, το πρώτο γεγονός ολόκληρης της σεζόν, η πρώτη Regatta που γίνεται εδώ από το 2009. Το αρχιπέλαγος Langkawi είναι ευλογημένο, με τέλειες καιρικές συνθήκες προσφέρει μια εκπληκτική κατάσταση για αγώνες, συνδυάζει τους κορυφαίους αγώνες αλλά και την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα υπέροχα νησιά. Το Langkawi έχει 100 νησιά, επομένως υπάρχουν πολλά ωραία μέρη που μπορείτε να πάτε. Υπάρχει εδώ το Phuket, βόρεια υπάρχουν τόσα πολλά όμορφα νησιά, για μένα είναι μια τέλεια τοποθεσία. Εν τω μεταξύ, η δράση ήταν τεταμένη στην περιοχή του λιμανιού Κουά, γέμισε από ευρεία γκάμα σκαφών από τύπη 52, ένα DK46, κρουαζιερόπλια, πολλά διαφορετικά σκάφη και πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Απολαμβάνα το αεράκι και ήταν έτοιμη για ένα πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα. Η ύπαρξη μιας ποικιλίας αγώνων κράτησε τους πλοηγούς απασχολημένους. Η συνηθισμένη πίστα ήταν τριγύρω, αλλά ένας αγώνας όπως το Round the Island τους έθεσε σε μια σοβαρή δουλειά στον χάρτη. Ενώ μερικές από τις ομάδες ήταν γεμάτες επαγγελματίες ιστιοπλοούς, οι οποίοι έχουν πλέψει για πολλά χρόνια μαζί στις κορυφαίες Regattas εδώ, άλλοι ήταν ερασιτέχνες, παθιασμένοι με την ιστιοπλοεία. Όπως ο κυβερνήτης Geoff Masters, που έπλεπε μαζί με τον γιο του μια ευκαιρία για οικογενειακό δέσιμο. Πατέρας και γιος μαζί στο ίδιο σκάφος, Geoff Masters με τον Μάθιου, τον γιο του, οι δύο Αυστραλοί. Ξεκίνησα την ιστοπλοεία από τα 7 μου, δραστηριοποιούμε έτσι για λίγο. Ξεκίνησα την ιστοπλοεία περίπου 4 χρονών όταν ο μπαμπάς μου με έσπρωξε στην παραλία με λέιζερ. Το Langkawi είναι πανέμορφο, με νησιά, κρυσταλλινά νερά, είναι πολύ ιδιαίτερο. Το αεράκι, το τοπίο, όλα αυτά τα βουνά, όμορφες παραλίες. Βλέπουμε ένας τον άλλον όλη την ώρα, δουλεύουμε συνεχώς ο ένας με τον άλλον, είναι υπέροχο οικογενειακό δέσιμο και διασκεδαστικό για όλη την οικογένεια. Τα 35 σκάφη χωρίστηκαν σε 7 κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο τους μετά από μια εβδομάδα αγώνων και μερικές καλές μάχες. Η ομάδα Chandik κέρδισε την κατηγορία των Rover Ωκεανών.

Κλαπαγόνο. Το νεαρό πλήρωμα Μωρίκ διεκδίκησε το πρώτο τίτλο μετά από μια εκπληκτική ημέρα αγώνων. Το γρήγορο Φουγκάζι κέρδισε στην κατηγορία Multihull, ενώ στην κατηγορία αθλητικών σκαφών ήταν η ομάδα MSA που διεκδίκησε τον τίτλο. Στο IRC2, το Invader of OGTB ήταν που ολοκλήρωσε την εβδομάδα με νίκη, ενώ στο IRSA1 το Ματαχάρι, Μέγκαζιπ και είστε Μαρίν μαχόνταν μεταξύ τους για την πρώτη θέση, αλλά το Ματαχάρι ήταν αυτό που πήρε την νίκη. Φέτος είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για την κλάση μας, γιατί έχουμε πολλούς καλούς ιστιοπλώους και ένα σκληρό ανταγωνισμό. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα αγωνιστούμε στην Regatta Langkawi, που ήταν πάντα στην καρδιά μας με αυτά τα όμορφα νησιά. Στην αγωνιστική κατηγορία, ο Ray Hollywood Roberts και η ομάδα του Hollywood, με τους εμπειρούς στο πλήρωμα συμπεριλαμβανομένων αρκετών βετεράνων της Rolex Sydney Hobart, κέρδισε σε ένα αγώνα που έπλευσε, αποδεικνύοντας τη φήμη τους ως κορυφαία ιστιοπλοϊκή ομάδα. Για μας αυτή ήταν η καλύτερη ρεγκάτα. Το Langkawi που είχαμε ποτέ φανταστεί εδώ και καιρό, ο άνεμος ήταν πάντα δυνατός, πρέπει να πω ότι ο ανταγωνισμός ήταν πολύ σκληρός. Τα παιδιά του πολεμικού ναυτικού μας προκαλούν πάντα στη γραμμή κίνησης. Το Tideboat προσπαθεί πάντα να φτάσει μπροστά μας. Μερικές φορές μένουμε πίσω και πρέπει να βρει τον τρόπο της επιστροφής. Παραμένει δυνατός στο κεφάλι, οπότε κάναμε καλή δουλειά και βγήκαμε στην κορυφή. Είχαμε μεγάλο αέρα αυτήν την εβδομάδα. Υπήρξαν πολύ καλές μάχες, διαφορετικές κατηγορίες, κάποια πολύ κοντά, κάποια ήταν καθαρά. Νομίζω ότι είναι μια καλή εβδομάδα για εμάς. Περισσότερα σκάφη ταυτόχρονα θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο Royal Langkawi International Regatta το 2020. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παραδοσιακή διαδικασία του δείπνου λήξης και της απονομής βραβείων και πολλές γιορτές και μια πρόποση για την 18η διοργάνωση της επόμενης χρονιάς. Το σπουδαίο με τη Μαλαισία είναι ότι σημαίνει ταξίδι για εσάς. Μπορείτε να βρείτε την εμπειρία εδώ που θα εκπληρώσει τα πιο τρελά ταξιδιωτικά όνειρα. Προσθέστε σε αυτό και την παραμονή στο Langkawi, αλλά και την επίσκεψη στην διάσημη γέφυρα Sky Bridge, μια γέφυρα 125 μέτρων, κυρτή πεζογέφυρα, καλωδιωτή, που εκτείνεται 650 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Μια εμπειρία που κόβει την ανάσα. Και η τοπική άγρια ζωή είναι πάντα πλησίων. Πάρκο για σαφάρι μπορείς να βρεις εδώ. Έτσι επισκεφτήκαμε στη συνέχεια το παραδοσιακό ψαροχώρι και συναντήσαμε ντόπιους, καθώς και τη διάσημη φάρμα φρούτων Ντεζαρού. Έχουμε αυτό το αγρόκτημα φρούτων από το 1994 και όταν ήρθα στο Ντεζαρού, αυτό το ποροτροφείο στο σύνολο των στρωμάτων είναι περίπου 180 και φυτευμένο με τροπικά φρούτα. Αλλά η αγωνιστική δράση ήταν πρώτη τάξη στην ακτή Ντεζαρού όταν φιλοξένησε τον επόμενο γύρο της νέας διαρκούς περιοδίας KTA Asia Pacific Hydrofoil. Μια σειρά για ένα ολυμπιακό άθλημα πλέον, το kiteboarding, που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Για τους ντόπιους αθλητές, το KTA ήταν μια ευκαιρία να προλάβουν να εξοικειωθούν με τις τελευταίες εξελίξεις στο άθλημα. Η KTA κάνει ελεύθερους κανονικούς αγώνες εδώ και αρκετό καιρό. Ξεκίνησαμε βλέποντας πού πήγαινε με τους Ολυμπιακούς αγώνες τα τελευταία χρόνια. Προσδιορίσαμε το υδροπτέρυγο, θα ήταν πιθανώς Ολυμπιακούς αγώνες και ποιο θα ήταν το μέλλον. Προφανώς είναι πολύ νέο για όλους, είναι αρκετά νέο στον κλάδο, ειδικά για αρχάριους, και αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε το άθλημα αυτό διάσημο στην περιοχή, να προσελκύσουμε ανθρώπους και να δώσουμε την ευκαιρία να μάθουν το άθλημα, ελπίζοντας το μέλλον, λέει ο Willie Kerr, να πάνε στους Ολυμπιακούς αγώνες.
Ο κύριος χορηγός, το Desert Coast, είναι η πιο αναμενόμενη νέα τουριστική ανάπτυξη της Μαλαισίας. Θα το βρείτε στην ανατολική ακτή του νοτιού άκρου της Χερσονήσου της Μαλαισίας, με τα θέρετρα και τις βίλες, αλλά και το πάρκο με κύματα που σου έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ήμουν στον Παλί και έτσι μίλησα με ένα φίλο μου. Ήρθε εδώ και με ρώτησε να έρθουν επίσης να κάνουν υδροπτέρυγα. Οπότε ήρθαμε να το τσεκάρουμε. Είναι μια ωραία παραλία, μια ωραία εμπειρία και ωραίοι άνθρωποι εδώ. Μεταξύ των αναβατών εδώ στην ακτή Ντεζαρού είναι ο πρώτος kiteboarder της Μαλαισίας, ο Λέο Λεού, που ξεκίνησε το kiteboard το 2003. Έχει δει την εξέλιξη του αθλήματος και πώς είναι ο εξοπλισμός. Τώρα είναι εδώ για να αγωνιστεί στα foil. Είμαι ο πρώτος kitesurfer στην Μαλαισία το 2003. Αλλαγές όπως είναι το fight kite έρχεται γρήγορα. Οι χαρταϊτοί έχουν γίνει ελαφρύτεροι, ευκολότεροι. Απλώς πρέπει να πας να το κάνεις. Αυτό είναι όλο. Πολλοί το βρίσκουν δύσκολο και τους λέω απλά αγοράστε ένα χαρταϊτό και πηγαίνετε να παίξετε μαζί του. Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, ο γιος του Ντάνι θεωρείται ο κορυφαίος αναβάτης της Μαλαισίας. Σαν πατέρας με γιο, ο Ντάνιελ ήταν στην πρώτη γραμμή του αθλήματος, μάρτυρας των προκλήσεων που είχε να αντιμετωπίσει. Συναγωνιζόμενος στον παπά μου, λοιπόν, χρειάζεται ακόμα πολλά να μάθει από μένα. Κάποτε μάθαινα εγώ από αυτόν, τώρα μαθαίνει αυτός από μένα. Είναι η πρώτη μέρα των αγώνων, 40 αναβάτες από 18 χώρες πλημμυρίζουν την παραλία Ντεζαρού με χρώματα και χαρταετούς. Μια καταιγίδα που περνούσε κοντά παρήγα για 19 κομβούς ανέμου και τεράστια κύματα για τους αγώνες της διαδικασίας αυτή των 5 ημερών. Προκλητικές συνθήκες για όλους τους αναβάτες, είτε τους νεοφερμένους είτε τους έμπειρους. Μοναδική ατμόσφαιρα που συναντάμε σε όλες τις εκδηλώσεις του KTA. Μια ατμόσφαιρα που προσελκύει πολλούς διεθνείς αναβάτες, τα chill vibes της ζωής στην παραλία του ήλιου, των όμορφων χώρων και της αγωνιστικής δράσης στο νερό, ήταν ένα ισχυρό τοπίο διεθνών αναβατών να έρχεται στην ακτή Ντεζαρού. Η ζωή στην παραλία δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη με τόσες πολλές δραστηριότητες στην εξήρα, ενώ οι χαρταετοί γέμισαν για ώρες τον ουρανό. Μαξιμίλιαν Μάντερ, το kitefoil, το νεαρό όπλο από τη Σιγκαπούρη, διεκδίκησε την πρώτη θέση που του άξιζε. Ήταν στάθερα στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με τον Ντάνιελ Λεού, τον τοπικό ήρωα, να διεκδικεί την δεύτερη θέση με κάποιες σταθερές παραστάσεις. Ο Ντάνιελ ένα εξαιρετικό πρότυπο για την επόμενη γενιά των Μαλαισιανών. Ενώ ο νικητής της Ταϊλάνδης, ο Γιουντάμ, εξασφάλισε την τρίτη θέση στο βάθρο.

0: Ο νεαρός, ο Μάντερ, λέει ότι να κερδίζει την πρώτη θέση είναι ωραίο. Αρκεστήκε σε αυτή την δήλωση. Στο γυναικείο στόλο η Εμί Χιράτα από την Ιαπωνία σημείωσε την νίκη πρώτη στην καριέρα της. Είναι και σήμερα πολύ ωραία. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι στο διαγωνισμό και αυτή είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στην πρώτη θέση. Οπότε αισθάνομαι πολύ καλά. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής των βραβείων, αφήνοντας όλους τις υπέροχες αναμνήσεις από τον Ντεζαρού και ανυπομονούμε να ανανεώσουμε τις φιλίες στην επόμενη εκδήλωση KTA. Με τέτοιες καταστάσεις να χτίζουν σχέσεις και φιλίες. Επόμενη στάση, το Oman για το EFG Sailing Arabia The Tour. Το Μουσκάτι είναι από τις πιο μαγευτικές πόλεις στον πλανήτη. Στην έρημο, ιστορικός αραβικός πολιτισμός με παραλίες και βράχους που οδηγούν στην θάλασσα του κόλπου. Είναι ένα μέρος όπου η ιστιοπλοεία ήταν πάντα παρούσα και ένας δημοφιλής προορισμός μαζί με τη μοναδική ατμόσφαιρα. Η Oman Sail διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση στην πρώτη στάση του παγκοσμίου γύρου DM 24 για έναν αγώνα με μερικά από τα κορυφαία ονόματα του αθλήματος που αγωνίστηκαν σε πάνω από 14 ημέρες σε συνδυασμό με τους παράκτιους και υπεράκτιους αγώνες. Ξεκινώντας από το Μουσκάτ, η εκδήλωση επισκέπτεται το Μπαντάρ Κιράν, το Σαρ, το Ρας Αλ Χαντ Μασιράχ, το Κουάντ και το Σαλαλάχ, καθώς κινείται κατά μήκος της όμορφης ακτογραμμής του Ομάν. Ένα μοναδικό τοπίο, ιδιαίτερο, με ξεχωριστή ομορφιά. Το Oman είναι μοναδικό, είναι ανθρώπινη φανταστική, η πεθρός είναι πολύ όμορφη, το έχεις φανταστεί σκονισμένο και έρημο, όμως είναι απλά εκπληκτικό. Μπορείτε να δείτε το φόντο, τα χρώματα των βράχων είναι καταπληκτικά και τις καμήλες στον δρόμο, είναι κάτι που σε διασκεδάζει. 10 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο Μουσκάτι για την αρχή, ανάμεσά τους διάσημα ονόματα όπως ο κυβερνήτης του Κυπέλλου Αμερικής, νικητής στο Volvo Ocean Race, Frank Camas, ο οποίος ήταν κυβερνήτης του EFG Bank Monaco. Ο έμπειρος Γάλλος ιστιοπλός είχε την αποστολή να εξοικειωθεί με τον εαυτό του και το σκάφος κατά τη διάρκεια του αγώνα της ημέρας έναρξης. Ξεκινάμε με πολύ αέρα, δεν είμαστε καλοί, ειδικά στο transition, το ξέρουμε, πρέπει να δουλέψουμε γιατί δεν είχαμε τέτοιο άνεμο. Για μένα επίσης είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι με το σκάφος, οπότε πρέπει να βρω μια καλή κίνηση με το σκάφος, μια καλή αίσθηση. Απ' την άλλη, ο νεαρός κυβερνήτης των Τσαμίνης, ο Ρόμπιν Φόρλιν, επίσης από τη Γαλλία, είχε ένα υπέροχο ξεκίνημα, ήταν ο λίντερ τις πρώτες δύο μέρες των αγώνων, ένα ανερχόμενο αστέρι του αθλήματος, έτρεξε εναντίον των Καμάς στην αγωνιστική περιοδία GC32, αντίπαλοι στο νερό, αλλά μπορεί εκτός με τον βετεράνο τον Καταμαράν να έχει αναδειχθεί μια ιδιαίτερη φιλία, άλλωστε είναι και κοινή η καταγωγή τους. Ο Ρόμπιν Φόιλ από την πλευρά του μας λέει ότι ήταν ένας πολύ σφιχτός αγώνας, ενδιαφέρουσα ανάμετρηση στην αρχή με τους ιστιοπλοούς από την Ελβετία, αλλά τους χάσαμε σύντομα. Μετά ήταν κλειστός αγώνας, προχωρήσαμε και πήραμε το προβάδισμα πριν το τελευταίο σκέλος. Πολύ καλός και ενδιαφέρον αγώνας, γιατί δεν σταματάμε ποτέ να δούμε το μέγιστο και κάναμε μια εξαιρετική δουλειά για την ομάδα μας, λέει ο σκίπερ από την Γαλλία.
1: and a great job from Antoine and Gauthier.
0: Το πρόγραμμα αγώνων ήταν γεμάτο με σφιχτή αγωνιστική δράση σε ένα εκπληκτικό τοπίο. Το νησί Μασιράχ αποδείχθηκε κορυφαίος στιοπλοϊκός προορισμός με τον άνεμο και τις δύσκολες συνθήκες του. Δοκιμάζοντας τα πλοιώματα, ολοκλήρωσαν την εκδήλωση κουρασμένα φόιλ μετά από 4 ημέρες με δράση συνεχόμενη στα μισά της διαδρομής του Tour. Ο γενικός πίνακας της κατάταξης ήταν κοντά στην κορύφη με τις 4 κορυφαίες ομάδες να τις χωρίζουν μόλις 5 βαθμοί και τα υπόλοιπα πλήρωματα να είναι κοντά. Μπέγια Φλόρ και ο Man Shipping μετά από 5 μέρες μεικτών αγώνων στο Μουσκάτ, σε αυτό το στάδιο των αναμετρήσεων, που σαφώς δεν είχε προγνωστικά, δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια πρόβλεψη, αφού οι ομάδες πάντα δίνουν τους όσους μπορούν από τους καρπούς των προηγούμενων αναμετρήσεων να προσπαθούν να αποδώσουν. Και βέβαια ποικίλουν οι προσπάθειες ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες και τους ανέμους που πλέον είναι πραγματικά εκπληκτικό να βλέπεις αυτή τη χώρα, τους ανθρώπους. Έχουμε πραγματικά καλούς αγώνες. Είμαστε στο πρώτο στάδιο του Sailing Arabia 2. Δεν έχω ξαναπάει σε αυτό το μέρος. Είναι ωραίο να το ανακαλύπτεις, λέει ο Φρανκ Καμάς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αέρας. Είναι καλό που είμαστε σε αυτή την περιοδία. Ανυπομονώ για το επόμενο στάδιο στην Σαλαλάχ, όπου θα έχουμε τις ίδιες συνθήκες. Είναι σημαντικό για εμάς να πλέουμε στον άνεμο. Έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα για την επόμενη στάση, για το τελικό στάδιο στην Σαλαλάχ. Οι ομάδες είναι έτσι έτοιμες να παλέψουν σκληρά για να εξασφαλίσουν μια θέση στο βάθρο, με τις μάχες να είναι αρκετά σκληρές. Δεν ξέρουμε ποιος θα κερδίσει την περιοδία αύριο, αλλά είναι απολαυστικό και τρελό, λέει ο Ρόμπιν Φόλιν. Η Μπέγια Φλόρ με κυβερνήτη τον Βαλεντίν Μπέλετ στέφθηκε πρωταθλήτρια στην κατηγορία EFG Sailing Arabia The Tour, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία της περσινής χρονιάς για να πάρουν συνεχόμενες νίκες στη Μέση Ανατολή. Η γαλλική ομάδα παρουσίασε μια εντυπωσιακή συνεπή διαδικασία στο Trimaran Diam 24 κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου των 2 εβδομάδων κατά μήκος του Ομάν, διασχίζοντας και επεκτείνοντας το προβάδισμα εναντί άλλων 9 διεθνών ομάδων σε 5 χώρους σε ένα συνδυασμό αγώνων παράκτιων σταδίων και μακρών παράκτιων διαδρομών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε για δεύτερη φορά αυτόν τον αγώνα στην Σαλαλάχ. Είναι εκπληκτικό. Εμείς θέλουμε να προσέχουμε. Είμαστε σε καλή μέρα σήμερα. Είχαμε ένα πλεονέκτημα, λέει ο Βαλεντίν Μπέλετ. Η δεύτερη θέση πήγε για τον κυβερνήτη Ρόμπιν Φόλινγκ στο Τσέμινις Πουγιουλάτ και η τρίτη στο Στίβεν Μόρισον και στην ομάδα Oman Shipping Company. Δύσκολη μέρα σήμερα, όχι πολύ άνεμος, ξέρουμε είναι χίλιος πτέρνα, ευτυχώς και κάποιοι άλλοι είχαν δύσκολη μέρα, έτσι ήρθαμε τρίτη, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο χαλαροί γιατί σήμερα ήταν πραγματικά μια δύσκολη μέρα. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ήρθε η ώρα για την τελετή απονομής και το πάρτι όπως συνηθίζεται. Σε όμορφες εορταστικές στιγμές. Με την απονομή των βραβείων. και τους ιστιοπλούς ήδη να ανυπομονούν να επιστρέψουν στο Ομάν για το EFG Sailing του επόμενου έτους, σε αυτό το tour της Αραβίας. Αυτά λοιπόν για το επεισόδιο του Inside Sailing αυτού του μήνα στην Ασία. Φτάσαμε κοντά στην αγωνιστική δράση, αλλά είχαμε επίσης την ευκαιρία να εξερευνήσουμε την ποικιλόμορφη περιοχή του κόσμου. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αρκετά γεγονότα, θα αλλάξουμε Ήπειρο, θα μετακομίσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Inside Sailing να συνεχίζεται. Η ιστοπλοεία άλλωστε είναι αγαπητή σε όλους και βέβαια δίνει την δυνατότητα για μεγάλες δράσεις και επιτυχίες. Να είστε καλά.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
1: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
4: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που...

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο. Σας εισάγει στα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Αυτή τη σεζόν παρακολουθήσαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη λίμνη Γκαράντα, στην πρώτη διοργάνωση από τότε που το Kite Formula έγινε Ολυμπιακό άθλημα για το Παρίσι το 2024. Στη Γκάρντα στην Ιταλία, η συνέπεια του Νίκο Παρλιέρ σε όλη τη ρεγκάτα απέδωσε καρπούς και σε την δική του τρίτη μεγάλη στιγμή ως παγκόσμιος πρωταθλητής, ενώ στο γυναικείο στόλο η Ντανιέλα Μόροζ υπερασπίστηκε τον τίτλο της για άλλη μια χρονιά σε αυτή την μεγάλη εκδήλωση που φιλοξενεί η Καμπιόν Γιουνέι Βέλα, το εκπληκτικό τοπίο της λίμνης Γκάρντα. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε τη δράση του Kite Foil World Series που αποτελείται από 4 γεγονότα, μια σειρά όπου θα αναμετρηθούν όλοι με όλους. Ξεκινά από την Γκιτζέρια της Ιταλίας, κατευθύνεται στο Πικ Ντάν και στο Γουέιφαγκ της Κίνας, μια γυρίση πίσω στο Κάλιαρι στο νησί της Σαρδινίας στην Ιταλία, όπου άνδρες και γυναίκες θα δώσουν την μάχη τους για το Kite Foil World Championship, με στόχο βέβαια να αναδειχθούν νικητές, να αναδειχθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Οι μάχες αναμένονται σημαντικές σε 4 προορισμούς, σε 4 σημαντικούς αγώνες. Είμαστε εδώ για την πρώτη διοργάνωση της σειράς Kite Foil World Cup. Είναι αρκετά συναρπαστικό, λέει ο Κόνορ Μπέιμπριτζ. Φέτος γίνεται αρκετά πιο δομημένο, πιο επίσημο. Υπάρχουν 4 εκδηλώσεις, όλοι ενθουσιάζονται πολύ με αυτό. Κάνουν πιο συναρπαστικά τα γεγονότα. Φέτος θα έχουμε διαδοχικές εκδηλώσεις, προφανώς εδώ, σε 2 διοργανώσεις στην Κίνα και μετά τερματισμό στη Σαρδινία. Νομίζω ότι είναι σχεδόν η μεγαλύτερη περιοδία για το πρωτάθλημα φέτος. Από ποτέ. Ο ενακτήριος αγώνας της σειράς αθλητικών premium εκδηλώσεων φιλοξενήθηκε από το Hang Loose, την παραλία της Νότιου Ιταλίας που βρίσκεται στην Καλάβρια, στη μέση του τμήματος της Τυρινικής Ακτής, στον κόλπο της Αγίας Ευθυμίας. Τα 15.000 τετραγωνικά μέτρα, το παραθαλάσσιο αθλητικό πάρκο προσφέρει ένα πολύ ευρύ φάσμα ευκαιριών για όλους σε μέρες γεμάτες δράση, αλλά είτε απλά χαλαρωτικές. Όμορφες στιγμές, καλοκαιρινό το κλίμα και οι εικόνες. Είχαμε ήδη μια διεθνή εκδήλωση, λέει ο Μίρκο Μπαμπίνι. Όλοι λατρεύουν αυτό το μέρος γιατί έχουμε ένα συνεχές αεράκι κάθε μέρα από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Εύκολη πρόσβαση, επίπεδα νερά, είναι μια τέλεια περιοχή για αγώνες και κυρίως για τα foil. Ο Φλόριαν Γκράμπερ γνωρίζει πολύ καλά την παραλία Hang Loose, είναι ένας κόσμος πολλαπλών TTR, πρωταθλητής σε αυτή την κατηγορία, τερμάτισε τέταρτο στο Kite Foil World Series πέρυσι, επιστρέφει σε γνώριμα νερά για να βελτιώσει το περισμένο αποτέλεσμα της χρονιάς, το περσινό του επίτευγμα. Κάτι που αποτελεί πρόκληση φυσικά για τον ίδιο. Είμαστε εδώ στην παραλία Hang Loose στην Τζιζέρια για αγώνες. Ο άνεμος έρχεται, θερμικός τέλειος, δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε καλύτερα. Είμαι αρκετά χαρούμενος για αυτό το μέρος, προσπαθώ να έχω μερικά αποτελέσματα στο foil. Το επίπεδο είναι αρκετά σφιχτό, επομένως τα 5 πρώτα από τα 10 στάδια θα πρέπει να είσαι εξαιρετικά συνεπής σε όλη τη διοργάνωση για να μπορείς να το κερδίσεις στο τέλος. Θα είναι σαν να κάνω καλά ξεκινήματα
να είμαι μακριά από την ομάδα, να προσπαθείς να πετύχεις κάποια στάση διαφορετική από τους άλλους. Ο καθένας άλλος θα θέλει να κάνει τη δική του κούρσα. Στο τέλος κάποιες νίκες ή κάποια καλά αποτελέσματα είναι αυτά που θα φέρουν τη διαφορά. Εδώ θα είναι πολύ δύσκολο για εμένα. Στόχος είναι να αποδώσω τον καλύτερο με αυτό και να κάνω καλά αποτελέσματα. Ελπίζω να είμαστε στην πρώτη πεντάδα. Αυτός θα ήταν ο πρώτος στόχος και να δούμε τι θα γίνει, τι θα συμβεί μετά. Βέβαια, ο πρώτος στόχος είναι να μπούμε στο top 10 και μετά να πιέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο Φλο είναι ένας βετεράνος αθλητής του kiteboard, παρακολουθεί το μάθημα του Βίκα από τότε που ξεκίνησε με το αυτοκίνητο και τον χαρταετό του. Έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο επισκεπτόμενος μερικά από τα περισσότερα εμβληματικά σημεία, χώρους για kite falling. Μια ζωή γεμάτη εμπειρίες με υπέροχες στιγμές για να θυμάσαι. Έτσι είναι η ζωή ενός kite boarder. Ο Φλο ξέρει πώς να διεκδικήσει την κάθε στιγμή. Με το αυτοκίνητο του ψάχνει να βρει το κατάλληλο σημείο και όταν το βρει, το μόνο που κάνει είναι να βγάλει τον χαρταετό και το πτερίγιο, να πέσει στην θάλασσα και να πετάξει ψηλά με την βοήθεια του χαρταετού, δίνοντας έτσι το μήνυμα και βέβαια διευρύνοντας τους δικούς του ορίζοντες. Και όχι μόνο, αρκετοί είναι αυτοί που θέλουν να τον μιμηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Εκτός από τον Φλο, άλλος ένας έμπειρος αθλητής που αγωνίζεται πολλά χρόνια στην κατηγορία είναι ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Φόρμουλα, ο Κόνορ Μπέινμπριτζ της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Κόνορ έχει μια ποικίλη ιστορία εστιοπλοείας, ήταν στην Ολυμπιακή Εκστρατεία στο Windsurf πριν μεταπηδήσει στο kite. 25 ετών ο Βρετανός, πρώτα ως αθλητής, μετά ως προπονητής και τώρα ξανά ως κορυφαίος αθλητής. Ευκαιρία είναι να μάθουμε περισσότερα για τον Κόνορ. Πώς έγινε top level αθλητής? Δεν ήταν εύκολο, χρειάστηκε πολύ σκληρή δουλειά. Η ένταξη στην φόρμουλα έκανε τεράστια διαφορά. Δουλεύω μαζί με τον χαρταετό. Νομίζω ότι είναι πολύ σκληρή δουλειά. Πολλοί άνθρωποι ζήτησαν το μυστικό για το πώς να φτάσεις εδώ, από το πίσω μέρος του στόλου στο μπροστινό. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κάποια απάντηση παρά μόνο σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά νομίζω ότι είναι η μόνη που μπορεί να σας οδηγήσει εκεί τελικά. Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησα το windsurf στα 9 μου και μετά έκανα μέρος μου την Ολυμπιακή Εκστρατεία στο windsurf μέχρι τα 21. Άρχισα να παίζω στα 19 μου και μετά πήγα για 2-3 χρόνια σε μια διαδικασία πλήρους απασχόλησης. Είναι πολύ εκπληκτικό. Είδα ένα βίντεο 10χρονου να κάνει back rolls και μπροστινά rolls με ένα χαρταετό και με εξέπληξε. Οι νέοι έχουν πει για τα καλά στο kiteboarding. Στα 10 χρόνια από τώρα δεν ξέρω που θα είναι αυτό το άθλημα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε 50 κόμβους ή 60 κόμβους. Νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Η ομορφιά του αθλήματος πρόκειται να διαδοθεί ακόμα περισσότερο και να λαμβάνουν μέρος σε αυτό το άθλημα ακόμα μικρότερη σε ηλικία. Απλώς βλέπουμε τόσους πολλούς νέους στην παραλία να μαθαίνουν πώς να κάνουν kitesurf και ήδη δοκιμάζω το kite falling που είναι πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω ότι κάνει τεράστια διαφορά από την εμπειρία μου αν μάθεις πώς να προπονείς. Γενικά πρέπει να κοιτάς τον εαυτό σου, τι να κάνεις πολύ περισσότερο, πώς να διδάξεις αυτό που κάνεις. Και τώρα επιστρέφοντας στο νερό, πρέπει να εστιάσω πολύ περισσότερο σε εμένα, κάνοντας λιγότερη προπόνηση, αλλά κάνει τη διαφορά. Πώς να ακούς τον εαυτό σου, προπονώντας τον εαυτό σου στο νερό. Για μένα η προπονητική είναι κάτι σαν παιχνιδάκι, ενώ φέτος έχω επικεντρωθεί στην άλλη πλευρά των πραγμάτων. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, είναι υπέροχο, βλέποντας πολλούς νέους που έχω προπονήσει και τα κορίτσια που έχω προπονήσει να βρίσκονται εδώ.

Μερικά από αυτά τα παιδιά είναι πλέον μέρος της μεγαλύτερης και νεότερης ομάδας που έχουμε δει ποτέ στην εκδήλωση Kite Foil, η ομάδα GP. Πάμε να γνωρίσουμε κάποιους από αυτούς. Ο Άνταμ Φάρινγκτον, μόλις 15 ετών, από την Αγγλία. Η πρώτη διεθνής συμμετοχή για τον νεαρό. Είναι πολύ ωραίο εδώ. Υπάρχει όλος αυτός ο ανταγωνισμός που δεν έχω ιδέα ποιος έχει νικήσει πριν. Είναι πολύ καλό να βλέπω έτσι έναν τέτοιο διαγωνισμό στην ηλικία μου. Είναι απλά εκπληκτικό να βρίσκεσαι κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι καλοί όπως ο Κόνορ. Είναι καταπληκτικό γιατί στην Αγγλία δεν έχεις αυτόν τον ανταγωνισμό. Λόγω της ηλικίας, ένα παγκόσμιο σιρκούι, το να είσαι εδώ είναι απλά εντυπωσιακό. Και άλλοι μικροί και μικρές φίλες του αθλήματος, η Φραντζέσκα, η Τζέσε, η Ματία Μαΐνη, ο Άγνους, ο Σάντι, η Ζασμίν Γόλης, η Έλα, 17 χρονών, 17, 19, 14, 15, 15, 17 και όλοι είναι από την Αγγλία. Το RYA είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους νέους και φιλόδοξους kiteboarders, το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλα ολυμπιακά αθλήματα της ιστιοπλοείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση, κατασκηνώσεις, βολτές με πούλμαν, βοηθητικό προσωπικό και ταξίδια σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ρόστερ των επόμενων κορυφαίων αθλητών. Πέρυσι ξεκινήσαμε σχεδόν με κορίτσια που φέραμε από Λέμβους, από παντού, skateboarders, BMX. Το τρέχουμε το πρόγραμμα εδώ και ένα χρόνο. Προφανώς κοιτάμε προς την ομάδα των νέων. Επίσης, κάνουμε προπόνηση κατασκηνώσεις, τοπικό σημείο στο Weymouth που διευθύνεται από την ROAA και προφανώς υποστηρίζεται από την Volvo και τη Βρετανική ομάδα ιστιοπλοείας. Αυτή είναι η πρώτη μας διεθνής πλήρη ομάδα. Έφερε νέους που μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία και μερικοί από αυτούς ήδη ξεκίνησαν. Βγάλαμε και άλλους δύο προπονητές νέων από το ξεκίνημά μας με στόχο να βρεθούμε στο Παρίσι το 2024. Έχουμε μια ομάδα 5 κοριτσιών και 3 αγοριών αυτή τη στιγμή στην ανώτερη ομάδα και εμείς έχουμε 8 νέους εδώ. Το σχέδιό μας είναι να πάμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση και μετά να επιστρέψουμε σπίτι μετά από μια εβδομάδα προπονητικής κατασκήνωσης μέχρι τους Ευρωπαίους που βρίσκονται στην Σαρδινία. Ύστερα θα περάσουμε στο χειμερινό πρόγραμμα για τους νέους. Θα περάσουμε κατευθείαν στο χειμώνα μαζί τους με την ανώτερη ομάδα που βρίσκεται στην Αγγλία για τα Χριστούγεννα και μετά εμείς θα κοιτάξουμε να πάμε κάπου πιο ζεστά για να συνεχίσουμε την εκπαίδευση μέχρι το επόμενο έτος. Προφανώς ένα από τα κύρια πράγματα, ειδικά για τους νέους, είναι η ασφάλεια. Γι' αυτό αποφασίσαμε να αναδείξουμε δύο επιπλέον προπονητές για νέους, για να βεβαιωθούμε ότι όλοι είναι ασφαλείς. Και αυτός είναι ο κύριος στόχος μας. Άλλες προκλήσεις εκτός από την ασφάλεια είναι να προσπαθούμε να διοργανώσουμε για την επόμενη χρονιά το τι θα περιλαμβάνει το καλεντάρι, ώστε να μάθουμε τις εκδηλώσεις που θα είναι και έτσι είναι και εμείς να φτιάξουμε τα logistics, να βρισκόμαστε σε μια διαδικασία προπονητών με ένα μικρό μέρος της ομάδας, να διαθέτουμε το ιατρικό προσωπικό, φυσιοθεραπευτές και πολλούς ανθρώπους που να οργανώνουν τα πράγματα. Άρα είναι απλώς ένα κέρδος γνώσεων. Προφανώς είμαστε μεγάλη ομάδα και βρίσκουμε πράγματα για να προχωράμε και να τα εφαρμόζουμε. Έχουμε πολλά στις συναντήσεις διαχείρισης, αξιολόγου πάντα, μετά και να βελτιώνουμε το ότι μπορούμε να φτιάξουμε για να υπάρξει μια συνέπεια. Η προπόνηση και το πάθος για το άθλημα από τόσο μικρή ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε σπουδαία αποτελέσματα. Χρυσό παράδειγμα, η Ιταλίδα Ολυμπιονίκης νέων Σοφία Τομασόνη. Μετά την κατάκτηση του χρυσού Ολυμπιακού Μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του Buenos Aires το 2018, η Σοφία έχει δείξει πειθαρχία στο foil.
ήταν η πρώτη που είχε μπει στον πείρασμο να αγωνιστεί με ένα στόλο υψηλού επίπεδου και να ξεκινήσει την αναζήτησή της για το Παρίσι το 2024. Είναι η πρώτη μου εμπειρία στα foil, προπονούμε σκληρά, μόλις ένα μήνα, έτσι είναι πραγματικά στην αρχή για εμένα, μόλις έβαλα τους ελιγμούς μου, τα tags, τα jibes, ανυπομονώ να μάθω πολλά, να δοκιμάσω νέα πράγματα για εμένα και ελπίζω να έχετε εδώ κάποια αποτελέσματα, αλλά μακρό πρόθεσμα. Από το Twin Trick μέχρι το Foil υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, διαφορετική σανίδα, άλλη ελιγμή, όλα είναι διαφορετικά και δύσκολο να τα μάθεις. Επίσης διαφέρει η μορφή του ανταγωνισμού, γιατί εδώ έχουμε μεγάλη προσμονή και πολύ κόσμο. Το σχέδιό μου για τα επόμενα 5 χρόνια μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι να προπονηθώ σκληρά όπως μπορώ, να έχω τα αποτελέσματα που θέλω, να πετύχω όπως έκανα στο Twin Tip και πάνω απ' όλα όμως να διασκεδάσω, να απολαύσω. Μου έδωσε πολλά το Twin Tip Racing και θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος με το να βρω νόημα σε όλο αυτό το ταξίδι. Ας επιστρέψουμε όμως στη δράση κάτω από το λαμπερό ήλιο της Νοτιού Ιταλίας. Ένα ρεκόρ 82 αθλητών ήταν έτοιμη στη γραμμή κίνησης ακριβώς έξω από την παραλία Hang Loose για την πρώτη πράξη της παγκόσμιας σειράς Kite Foiling. Σε αυτό που μπορεί να περιγραφεί ως τέλειες συνθήκες, ημέρα έναρξης με θαλάσσια αύρα 10-15 ανέμων. Υπέροχη άνεμη λένε όλοι, μια πολύ όμορφη ημέρα, πολύ καλές συνθήκες και έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον αγώνα σήμερα. Δέκα με 12 κόμβους, ο Τόνι Βόντισεκ προηγήθηκε στους 3 πρώτους αγώνες. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Αξέλ Μαζέλα ολοκλήρωσε την πρώτη μέρα στην δεύτερη θέση με τον Κόνορ Μπέινμπριτζ, τον Φλόριαν Γκάμπερ και τον Μάξιμ Νότσερ να τους ακολουθούν και να στοχεύουν και αυτοί στην κορυφή σε έναν ιδιαίτερα μεγάλο ανταγωνισμό που διαφαίνεται εξ αρχής. Ήταν τρελό, είχαμε μια πολύ μεγάλη διαδρομή, ήταν 20 λεπτά για έναν αγώνα και κάναμε 5 από αυτά, οπότε ήταν αρκετά ταραχώδες, ανυπόμονο για αύριο. Θα είναι μια δύσκολη μέρα, πιέζω σκληρά, προπονούμε πολύ, έχω έρθει εδώ προετοιμασμένος γι' αυτό είναι ακριβώς τον άνεμο. Έχω πιέσει πολύ πιο δυνατά από όλους, οπότε πρέπει να προσπαθήσω με τον ίδιο τρόπο μέχρι τέλους για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ήταν η πρώτη φορά σε εκδηλώσεις Kite Foil που πολλοί, τόσοι πολλοί, κατά ετή ξεκίνησαν όλοι μαζί. Στην αρχή ήταν ένα υπέροχο θέαμα, αλλά ταυτόχρονα μια νέα πρόκληση για τους αναβάτες, οι οποίοι έπρεπε να βρουν ξεκάθαρα μονοπάτια για να πάρουν την καλύτερη δυνατή αρχή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια καλή επανάληψη σάλτ. Ένα υπέροχο ξεκίνημα είναι η μισή μάχη για έναν υπέροχο και πετυχημένο τερματισμό. Όμως ήταν ιδιαίτερη δυσκολία με τόσες συμμετοχές. 81 αναβάτες συγκεκριμένα βρέθηκαν στην γραμμή εκκίνησης. Όπως λέει ο Νίκο Παλιέρ, ήταν πολύ δύσκολο να βρεις το μονοπάτι σου, τη διαδρομή στη γραμμή εκκίνησης, που είναι πολύ μεγάλη, αλλά το ίδιο και η διαδρομή με όλους τους αναβάτες να χωρίζονται σε αυτή την πορεία είναι πολύ σφιχτό κατά την εκκίνηση, αλλά μετά το προβάδισμα, αν ξεφύγεις, δεν νιώθεις το πλήθος να βρίσκεται γύρω σου. Ο 19χρονος Σλοβένος, ο Τόνι Βόντισεκ, σφράγισε την κυριαρχία του στη ρεγκάτα με 6 νίκες στις 10 κούρσες σε αυτές τις 2 ημέρες που ακολούθησαν
για να διευρύνει έτσι το προβάδισμά του εναντί του Γάλλου Αξέλ Μαζέλα. Ενώ εν τω μεταξύ, ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στην Formula Kite, ο Νίκο Παλέρ, με σταθερή κατάσταση και σταθερά αποτελέσματα, ανέβηκε στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης. Ωστόσο, ο Τόνι Βόντισεκ έδειχνε εξ αρχής να είναι ασταμάτητος με μια τρελή πορεία, την οποία συνέχισε μέχρι τέλους. Εξαιρετικά σκληρός, πολύ σφιχτός αγώνας, λέει ο Αξέλ Μαζέλα. Ο Τόνι Βόντισεκ από τη Σλοβενία είναι εξαιρετικά συνεπής και γρήγορος, δεν έκανε λάθη, είναι πολύ καλός. Για μένα νιώθω πολύ καλά με το δικό μου, με τη δική μου απόδοση. Ο άνεμος ανεβαίνει σήμερα, οπότε αγωνιζόμαστε σε 15-17 κόμβους στην αρχή και 15 στο τέλος. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Ο Τόνι Βόντισεκ ήταν ασταμάτητος μέχρι τέλους. Έπλευσε μια άψογη ρεγκάτα στον τελικό, στη γραμμή του σκορ μετά από απορρίψεις, που αποτελείται μόνο από την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Ξεχώρισε από τον υπόλοιπο στόλο με τα αστέρια και παρουσίασε ένα πολύ καλό ρεπερτόριο κόντρα σε τρεις προηγούμενους παγκόσμιους πρωταθλητές και 7 μεμονωμένους νικητές αγώνων κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων της συγκεκριμένης ρεγκάτας. Η δεύτερη θέση πήγε στον Αξέλ Μαζέλα, προηγούμενο παγκόσμιο πρωταθλητή Kitefall και κανονικό σε παρέμβαση σε διεθνείς αγώνες. Ο Νίκο Παλιέρ ήταν αυτός που ακολούθησε με τον Φλόριαν Γκράμπερ και τον Κόνορ Μπέινμπριτζ, ολοκληρώνοντας έτσι το top 5 των θέσεων μετά από τα συνολικά αποτελέσματα στην ρεγκάτα.

Νιώθω καταπληκτικά, είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί όλα τα κακά μου σκορ εξαφανίστηκαν, λέει ο Τόνι Βόντισεκ. Έχω μόνο πρώτη και δεύτερη θέση, οπότε είναι εκπληκτικό να υπάρχει σταθερότητα. Δεν κάνω λάθη, νιώθω τη μεγαλύτερη διαφορά, αλλά μέχρι εκεί πρέπει να κρατάς μια σταθερότητα και τότε είναι πολύ καλό. Όταν αυτό συμβαίνει, λέει ο νικητής του αγώνα. Εν τω μεταξύ, η Ντανιέλα Μωρόζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι η τετράδα των πρωταθλητών, βάζοντας 19 κοπέλες να την ακολουθούν. Είναι δεύτερη θέση για την Έλενορ Άλντριτς από την Μεγάλη Βρετανία. Ντανιέλ Μωρόζ μάλιστα είναι και στους κορυφαίους άνδρες αναφορικά με τον χρόνο που έκανε, κάτι που την καθιστά ένα από τα φαβορίκια για την συνέχεια. Και κάπως έτσι η πρώτη πράξη της παγκόσμιας σειράς Kite Foil ολοκληρώθηκε κάτω από το διάσημο ηλιοβασίλεμα του Hang Long Beach, με τους αθλητές να πανηγυρίζουν για τις νίκες τους. Και δικαίως βέβαια, μετά από μια σκληρή μονομαχία σε ένα γεγονός, σε ένα event με πολύ μεγάλο, με έντονο ανταγωνισμό που δικαίως κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι τέλους. Και φυσικά θα υπάρχει και συνέχεια. Αυτή ήταν μόλις η πρώτη πράξη αναφορικά με το Kite Foil, την παγκόσμια σειρά για το 2019, η οποία θα συνεχιστεί στην Κίνα με δύο back-to-back αναμετρήσεις σε Weifang και Pingdan, πριν επιστρέψει το Σεπτέμβριο στην Ευρώπη για τον τελικό της σειράς στο Κάλιαρι της Σαρδινίας. Αυτά λοιπόν για το σημερινό επεισόδιο Pure Action, ένα γεμάτο δράση επεισόδιο, όπως άλλωστε συνηθίζουμε, με αρκετό θέαμα και την αδρεναλίνη στα ύψη. Ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη φορά. Να είστε καλά.

0: I am happy here. Morning.
1: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
4: It's so beautiful, Ava.
5: I can't go through with the wedding.
4: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
6: Welcome to the romantic heart hunt.
5: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
7: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
5: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
1: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
8: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
9: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
10: Θάλασσες θα φτιάξω.
8: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
11: Λοιπόν, μπήκε το πλάνο για την Κυριακή, είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσας με ένα κογιότ.
12: Ωραία, μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
11: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
12: Εγώ φυσικά.
11: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
12: Στο κέντρο πώς πάμε.
11: Γουλής δεξιά, Καπετανάκος αριστερά. Και κάτω σταυρός.
12: Και μπροστά φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
11: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
12: Ρε Συμπυλή, εξάρι δεν έχουμε.
13: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
1: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί, από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή, αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Find the gun before somebody else gets shot.
7: You stay out of the way.
6: Price, drop it.
7: Price, look out. You're under arrest.
6: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
8: The Rookies.
9: Tell me it's not true. See you, right?
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
10: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
11: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
10: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
11: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
10: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
8: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική, εδώ στο Action 24.
3: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
4: Yes.
5: It's coming.
6: I feel like it's coming out of my ass.
7: It's probably in hell.
8: Hey. Just go with this.
9: You're going to hit on me with a baby?
10: Boo.
11: I'm not married.
12: I think I met the girl today.
13: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
14: Good luck, you guys. Κολλητή με παιδί. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
15: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
14: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
16: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1911, ο Ιταλός Βιτσέντζο Περούτζια κλέβει από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Η κλοπή έγινε αντιληπτή την επόμενη μέρα. Στόχος του Περούτζια, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, ήταν να τον επιστρέψει εκεί που πίστευε ότι ήταν η θέση του, δηλαδή στην Ιταλία. Δύο χρόνια αργότερα ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε τον πίνακα, ο οποίος αφού εκτέθηκε για ένα μήνα στα μεγαλύτερα μουσεία της Ιταλίας, έστρεψε στο Λούβρο με τον Περούτζια να καταδικάζεται σε ολιγόμηνη φυλάκιση αφού η πράξη του θεωρήθηκε από τους δικαστές πατριωτική. Γεννιέται μία ημέρα σαν την σημερινή το 1967 στο Πέραμα ο Έλληνας τραγουδιστής, στιχουργός και μουσικός παραγωγός Μιχάλης Μητακίδης, ευρύτερα γνωστός ως B.D. Foxmoor, από τους πρωτεργάτες της ελληνικής hip-hop σκηνής και ιδρυτής του συγκροτήματος Active Member. Ονόμασε τη μουσική του Low Bap για να διαφοροποιηθεί από την υπόλοιπη rap σκηνή της χώρας. Μία διαφοροποίηση που την συναντάμε τόσο στον ήχο του όσο και στον στίχο του. Έκτοτε έχει αναδείξει ως παραγωγός πολλά συγκροτήματα στο χώρο της συγκεκριμένης μουσικής, ενώ έχει συνεργαστεί και με καλλιτέχνες εκτός των τυχών της. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1970, ιδρύεται από την κυβέρνηση της Χούντας ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο γνωστός ως ΕΕ, με το νομοθετικό διάταγμα 674/1970 ως μετεξέλιξη των σιδηροδρόμων ελληνικού κράτους. Ο ΟΣΕ ξεκίνησε να λειτουργεί επίσημα την 1η Ιανουαρίου του 1971. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2004, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, ο Πύρος Δήμας, μετά από 3 Ολυμπιακά μετάλλια σε Βαρκελόνη, Ατλάντα και Σίδνεϊ, κατακτά το χάλκινο και αποθεώνεται συγκινημένος από 6.000 θεατές στο κλειστό της Νίκαιας. Μετά την τελευταία του ανεπιτυχή προσπάθεια, έβγαλε τα παπούτσια και τα άφησε συμβολικά μπροστά από την μπάρα. Ο Πύρος παραμένει ο πιο επιτυχημένος αθλητής της χώρας μας στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, μετρώντας συνολικά 4 μετάλλια, εκ των οποίων 3 χρυσά και 1 χάλκινο. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας, επίσης με 4, αλλά 1 χρυσό, 2 αργυρά και 1 χάλκινο. Σαν σήμερα το 2012 φεύγει από την ζωή ένας από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές της δεκαετίας του 60 και του 70, ο Μιχάλης Μενιδιάτης, σε ηλικία 80 χρόνων. Είχε συνεργαστεί με μερικούς από τους σπουδαιότερους συνθέτες του λαϊκού μας τραγουδιού και όχι μόνο, όπως η Απόστολος Καλδάρας, Άκης Πάνου, Μανώλης Χιώτης και Σταμάτης Κραουνάκης. Συνεργασίες που άφησαν πίσω τους μεγάλες επιτυχίες όπως «Μην περιμένεις πια», «Λίγο-λίγο θα με συνηθίσεις», «Ξημέρωσε καλή μου», «Είδα τα μάτια σου κλαμμένα», «Που να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου» και πολλά άλλα. Από την συνεργασία του με τον Διονύση Σαββόπουλο για την ταινία «Happy Day» του Παντελή Βούλγαρη προέκυψε το κομμάτι «Λαϊκός τραγουδιστής» που ακούμε στο βίντεο.

0: αμέσως μετά «Θα πας καλά».
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Λοιπόν, Μπίλ, το πλάνο για την Κυριακή είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσας με ένα κογιότ.
6: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
5: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
6: Εγώ φυσικά.
5: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
6: Στο κέντρο πώς πάμε.
5: Γουλής δεξιά, Καπετάνακος αριστερά. Και κάτω Σταυρός.
6: Και μπροστά Φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
5: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
6: Ρε Σιμπηλή, εξάρι δεν έχουμε.
7: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
4: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
8: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: στο σημερινό επεισόδιο. Ο Σωτήρης ταξιδεύει μέχρι τη Λέσβο και την Κάρπαθο μέσα από τις κουζίνες τους.
1: Να πιούμε ακόμα μία.
2: Να πιούμε ακόμα μία.
0: Μαθαίνει τα μυστικά του ούζου και των τοπικών συνταγών.
3: Ποια είναι η παπαλίνα, είναι η φετινή σαρδέλα που γεννήθηκε το μωρό, χωρίς λέπη, που ψαρεύεται την ώρα που έχει μεγαλώσει και πάει να βγει στο πέλαγος.
0: Ανακαλύπτει την ιστορία ενός θρυλικού ζερί των εξαρχείων και γλεντάει με παραδοσιακή καρπαθιώτικη μουσική με τη συνοδεία της φίλης του Μάριον.
2: Οπ, καλή μου φίλη, σας έψαχνα και σας βρήκα. Πού έχω έρθει, ξέρετε, στην πιο μποέμ γειτονιά της Αθήνας. Βρίσκομαι στα Εξάρχεια και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Διότι είναι μια rock'n'roll γειτονιά, την οποία όμως την έχουν παρεξηγήσει πολύ μέσα στο κεφάλι τους. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται, πιστέψτε με. Μιλάμε για μια από τις πιο όμορφες γειτονιές της πόλης. Και πού θα σας πάω? Θα σας πάω για ουζάκι και ψαράκι, γιατί έτσι ξύπνησα. Έτσι γουστάρω, ρε παιδάκι μου. Είναι κάτι μέρες που ενώ είναι χειμώνας, έχει αυτόν τον υπέροχο ήλιο, τον ελληνικό καθαρό ουρανό, που σου έρχεται και λες, δεν θα πάω στη δουλειά. Θα πάω να πιω ένα ουζάκι με φλαράκια να γουστάρω. Και πού έχουμε, κυρίες και κύριοι, το καλύτερο ούζο στη χώρα μας για να πάμε να το πιούμε? Στη Λέσβο. Βεβαίως, ουζερή Λέσβος στα Εξάρχεια, που φημίζονται για τις παραλίες τους.

0: Γεια σου, Σωτήρη. Καλώς ήρθες στο φιλόξενο μαγαζί μου.
1: Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
0: Πριν μέσα να φάμε.
1: Πριν μπω μέσα, θέλω να μου πείτε την ιστορία γι' αυτό εδώ.
0: Αυτό το έργο το έκανε ένας Αυστρολανδός καλλιτέχνης για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.
1: Εδώ, γύρω από το Ουζερή Λέσβος, είναι γεμάτο με τυπογραφία και με βιβλιοπολία. Εξού και η τυχογραφία.
0: Είναι δύο βιβλιοδέτες εδώ της περιοχής.
1: Μάλιστα. Ήρθε, τους βρήκε, τους φωτογράφησε.
0: Ο καλλιτέχνης έτρωγε κάθε μέρα στο μαγαζί μου. Έχει έρθει 2-3 φορές και με τους ανθρώπους και φάγανε.
1: Μάλιστα. Και μετά με ένα ναυατόριο έφτιαξε όλο αυτό. Πολύ ωραία. Άντε, στον επόμενο τοίχο να μας κάνει και εμάς παρέα. Πάμε
0: μέσα. Να είσαι καλά, πάμε.
1: Πάμε.
0: Έλα, Σωτήρη, στο τραπέζι που σε έχω ετοιμάσει να δεις τα καλούδια μας.
1: Μα είναι δυνατόν όλα έτοιμα. Να είναι καλά ο κύριος Μιχάλης. Την υγεία του να έχει ο άνθρωπος, γεια στα χέρια του. Μου τα έχει όλα έτοιμα. Δεν χρειάστηκε να κάνω εγώ τίποτα. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να κάτσω παρέα του και να καταναλώσω. Κι εγώ κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ όμως για να... Α, σαλάτα δεν έχει.
0: Πάμε να κάνεις μια

0: 29 χρόνια.
1: 29 χρόνια, ε! Πριν να το πάρει ο κύριος Μιχάλης.
0: Πριν, 10 χρόνια με τους άλλους ιδιοκτήτες.
1: Ωραία, ωραία. Κυρία Αθηνά, 29 χρόνια στην ίδια δουλειά. Χαρά στο κουράγιο σου, κυρία μου. Χαρά στο κουράγιο. Δηλαδή, στη θέση σου θα είχα αυτοσυνταξιοδοτηθεί.
2: Αλήθεια το λέω.
1: Και η εμπειρία σας εδώ.
0: Τόσα χρόνια τώρα. Κόσμο, περνάει, μαθαίνουμε, όλα. Όλα.
1: Εσείς δεν είστε από τη Λέσβο?
0: Όχι. Εγώ είμαι από Βόρειο Ήπειρο.
1: Άρα, όποιος θέλει μπορεί να δουλέψει εδώ πέρα. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να είσαι ντε και καλά από τη Λέσβο. Έχω κι εγώ πιθανότητες.

0: Από όλα αυτά που φτιάχνετε, εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας? Και για να το φτιάχνετε και για να το τρώτε, να το δοκιμάζετε.
1: Εγώ περισσότερο μ' αρέσει η σουπιά με ξύδι.
0: Α,
1: και τι... τα παστά μ' αρέσουν πάρα πολύ. Που τα φτιάχνω και μόνη μου.
0: Α, φτιάχνετε εσείς τα παστά?
1: Όλα, όλα.
0: Λοιπόν, βάζω και λίγο μαϊντανό.
1: Βεβαίως.
0: Τα έχετε κάνει εδώ προετοιμασία, υπήρχε, είναι όλα έτοιμα. Λίγο λαδάκι να τις βάλω.
1: Εννοείται, ελαιόλαδο από Μυτιλίνη.
0: Α, λίγο, άμα δεν ήταν και αυτό Μυτιλίνη. Πολύ ωραία. Εσείς έχετε πάει στο νησί καθόλου καμιά
1: έχω
0: βόλτα?
1: Έχω πάει πολλές φορές.
0: Ωραία,
1: και έχω κάτσει 25 και, 20 και 30 μέρες.
0: Ωραία.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Από
1: πάρα
0: πιο
1: πολύ ωραία, που δεν μπορείς να το κορτάσεις. Ναι. Και δεν έχει χρόνο, δηλαδή να κάτσεις πολλές μέρες για να το γυρίσεις.
0: Αχ, Λέσβος, Λέσβος. Έζησα κι εγώ τις περιπέτειές μου εκεί πέρα. Το παραδέχομαι, δεν λέω. Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Τόσες που σε συνδυασμό με το μαγαζί, έτσι μου έρχεται αυτό το καλοκαίρι, θα ξαναπάω.
1: Το έτοιμη παίρνω, σαλάτα.
0: Πάω έξω, χάρηκα πάρα
1: και
0: πολύ
1: εγώ χάρηκα
0: για την
1: πάρα πολύ
0: και τη συνεργασία.
1: Και σας περιμένουμε πολλές φορές να έρθετε να δοκιμάσετε τις γεύσεις μας.
0: Εννοείται από τα χεράκια σας, να είστε καλά. Θα πάω έτσι και θα ξεντυθώ στη διαδρομή.

0: Έτοιμη και η σαλάτα μας. Και είμαι όλος αυτιά, κύριε Μιχάλη.
1: Κάτσε λοιπόν να σου πω τα καλούδια που σου έχω φτιάξει. Πρώτον, λαδοτήρι Μυτιλίνης από το χωριό μου.
0: Το δικό μου το χωριό. Άρα ξέρουμε και τον παραγωγό.
1: Βεβαίως. Λακέρδα που τη φτιάχνω εγώ.
0: Α?
1: Με, τη...
0: με την κυρία Αθηνά.
1: Με την κυρία Αθηνά. Ρεβίθια pop από το Λισβόρι Μυτιλίνης. Η σαλάτα. Πατατοκεφτέδες με συνταγή των παππούδων. Θα σας πω ποιοι είναι οι παππούδες.
0: Okay.
1: Σουπιά με ξύδι, πάλι η συνταγή των παππούδων.
0: Το αγαπημένο της κυρίας
1: Αθηνάς. Το αγαπημένο φαγητό της μαγείρισσας. Κολοκυθοκεφτέδες, πάλι συνταγή των παππούδων. Και γαρίδα σαγανάκι.
0: Μάλιστα.
1: Καλή μας όρεξη.
0: Καλή μας όρεξη. Εδώ έχουμε ουζάκι.
1: Το ούζο δεν το πίνουμε σκέτο. Το ούζο βάζουμε νερό.
0: Νεράκι.
1: Για να το ελαφρύνουμε ανάλογα την ποσότητα που θέλει ο καθένας.
0: Μάλιστα. Αλλά νεράκι, όχι πάγο. Που
1: όχι πάγο, διότι όταν βάλουμε πάγο, ανεβάζει πάρα πολύ νόπρευμα με αποτέλεσμα ζαλιζόμαστε. Γι' αυτό βάζουμε μόνο παγωμένο νερό.
0: Σας το λέω όπως μου το έθεσε ο κύριος Μιχάλης. Το ούζο πίνεται με κρύο νεράκι. Όχι παγάκι. Νεράκι. Από εκεί και πέρα βάλτε όσο θέλετε. Αλλά νεράκι, να το θυμάστε. Και δεν έχετε ούτε πονοκέφαλο, ούτε τίποτα. Μόνο χαμόγελα και αγάπη για την παρέα.
1: Μάλιστα. Στη δικιά μας.
0: Εις υγείαν όλα τα καλά εύχομαι. Για πείτε μου τώρα, ποια είναι η ιστορία αυτού εδώ του μέρους.
1: 1970, δύο αδέρφια από την Αγιά Σο Μυτιλίνης έρχονται εδώ λόγω μεταναστευτικού ρεύματος, γιατί στην επαρχία τότε δεν υπήρχαν δουλειές.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάνε όχι ακριβώς στο ίδιο σημείο, απέναντι σε μία γωνία ένα μικρό μαγαζί και όταν χτίστηκε η πολυκατοικία αυτή, το 71 περίπου, έρχονται σε αυτό το χώρο.
0: Μάλιστα. Από τότε

0: Από τότε το Ουζερί Λέσβος είναι στο ίδιο σημείο.
1: Μάλιστα. Σαν Ουζερί δούλευε και τότε.
0: Πάντα δούλευε σαν Ουζερί.
1: Μάλιστα.
0: Τα τότε αφεντικά ήταν ο Χρήστος και ο Στράτος. Έτσι λεγόταν τα δυο αδέρφια από την Αγιά.
1: Μάλιστα.
0: Ο ένας μαγείρευε, ο άλλος δούλευε μπουφέ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι ξεκινάει η ιστορία αυτού του μαγαζιού. Από εδώ έχει περάσει σχεδόν όλη η Ελλάδα.
1: Αφού πρώτα πέρασε όλη η Μυτιλίνη.
0: Αφού πρώτα πέρασε όλη η Μυτιλίνη. Γιατί πέρασε όλη η Μυτιλίνη. Τότε οι παππούδες είχαν σκεφτεί το εξής διαφημιστικό τρίκ. Στα χωριά μας υπήρχαν οι περίφημοι παραγγελιοδόχοι, όπου μεταφέραν πράγματα από τη Μυτιλίνη στους Αθηναίους.
1: Α, μάλιστα.
0: Και τα φέραν εδώ να τα αποθηκεύσουν.
1: Α, το κάνανε...
0: Ο δίπλα χώρος ήταν αποθήκη.
1: Και έστειλα εγώ από το νησί, έστειλα κάτι για κάποιο συγγενή μου που ζούσε Αθήνα.
0: Ερχόταν ο συγγενής σου εδώ για να πάρει το δέμα, έλεγε κάτσε να πιω και να ούσω. Και έτσι μαθεύτηκε το Ουζερί Λέσβος σε όλη την Αθήνα.
1: Πονηροί παππούδες, κάνανε μαγιά να πούμε. Σαν να είχαν μεταφορική που λέμε τώρα. Μεταφορική τύπους, λέει σου πάω στην Αθήνα ό,τι θέλεις. Καλώς. Και είχαν από δίπλα το μαγαζάκι, ποιος θα όλοι σκαλώνανε εδώ πέρα, ξημεροβραδιαζόταν. Αυτός ο χώρος ήταν η αποθήκη.
0: Το 2006 στο απέναντι τραπέζι,
1: ναι,
0: κάθομαι και εμένα με δύο φίλους και πίνουμε ούζο. Βλέπουμε ένα πολιτήριο. Στην κουβέντα πάνω λέει ένας, ρε τι πουλάνε. Και βγήκαμε, είδαμε ότι πουλιόταν το μαγαζί. Και το πήραμε για να μην χαθεί το μαγαζί από τα μυτιλινιά χέρια. Πήραμε το μαγαζί παίρνοντας μαζί και το προσωπικό. Η κυρία Αθηνά είναι 29 χρόνια στον ίδιο χώρο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια και για τις υπηρεσίες και τη γνώση που μας προσφέρει για να μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά τα καλούδια.
1: Μα τα ήξερε όλα. Εσείς τα τρώγατε όλα.
0: Βεβαίως. Θα σας πω και το εξής. Ο σερβιτόρος ο πρωινός είναι, που κατάγεται από το Λισβόρι, είναι συμμαθητής μου και το Γιάννη τον ξέρω 50 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα περιβάλλον...
1: είναι οικογενειακό.
0: Οικογενειακό, χωρίς να είναι οικογενειακή επιχείρηση. Και μετά όλα τα παιδιά είμαστε πάρα πολύ δεμένοι, διότι όταν παίρνουμε κάποιο προσωπικό, ποτέ δεν το διώχνουμε και πάντα το προσπαθούμε να...
1: Ναι, είναι άλλη νοοτροπία. Ναι. Είναι να μείνει εδώ,
0: να μείνει
1: στην,
0: εδώ
1: οικογένεια.
0: Στην οικογένεια.
1: Μπράβο τους ανθρώπους. Είναι πιο δεμένοι και από πραγματική οικογένεια. Φίλοι καλοί 50 χρόνια, 29 χρόνια εδώ πέρα μέσα κυρία Αθηνά, βάλε και τον κύριο Μιχάλη, βάλε και τους προηγούμενους, έρχονται και οι επόμενοι. Πάντα τέτοια.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé e quando si vuole il meglio...

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχε σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Σκυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μήπως πρέπει να δοκιμάσουμε.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε. Κόψτε εσείς λιγάκι το λαδοτήρι. Μου είπατε κάνετε και μόνο σας το παστό. Να ρωτήσω λίγο, πριν πάρετε το μαγαζί, είχατε σχέση με την εστίαση, ξέρατε, είχατε καμία επαφή με αυτά τα πράγματα?
0: Όχι. Μόνο τα κατανάλωνα. Αν σας πω ποιο ήταν το επάγγελμά μου, θα γελάστε. Ήμουν προϊστάμενος συντήρησης σε μια μεγάλη εταιρεία στα κτίρια.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Και με την κρίση του 12, επειδή με διώξανε, είχα το μαγαζί και ήρθα και από τότε καλά έκανα και ήρθα.
1: Από όλα βλέπω εδώ πέρα, καμιά σαρδέλα Καλονής έχουμε?
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Η σαρδέλα Καλονής ψαρεύεται από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο.
1: Α, ναι, αυτό, ναι.
0: Επειδή είναι ευπαθές προϊόν σαν ψάρι, δεν μπορεί να μεταφερθεί στην Αθήνα. Γι' αυτό δεν το έχω. Η σαρδέλα Καλονής, εμείς στο χωριό τη λέμε Παπαλίνα.
1: Παπαλίνα.
2: Παπαλίνα. Ή αλλιώς το ελληνικό σούσι. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας για την αλληλεία της Παπαλίνας, της φημισμένης αυτής σαρδέλας στον κόλπο της Καλονής. Αυτή η σαρδέλα διαφέρει από τις σαρδέλες που ξέρουμε, είναι πιο κοντή και γεμάτη, ενώ η υπόλευκη σάρκα της έχει μια σχεδόν γλυκιά γεύση, την οποία οφείλει στο πλανκτόν των ζεστών νερών του κόλπου της Καλονής. Η παπαλίνα παστώνεται το πρωί με χοντρό αλάτι και το μεσημέρι είναι έτοιμη προς κατανάλωση, χωρίς το αλάτι να έχει προλάβει να την κάνει πολύ αλμυρή. Διατηρώντας τη γεύση και την υφή του φρέσκου ψαριού, έχει κερδίσει τον τίτλο του ελληνικού σούσι. Πολύ σύντομα αναμένεται να αποκτήσει και τον τίτλο του pop προϊόντος και έτσι θα γίνει το πρώτο ελληνικό pop αλλιευτικό προϊόν, ανοίγοντας νέους γαστρονομικούς δρόμους προς την παγκόσμια καταξίωση.
0: Ποια είναι η παπαλίνα? Είναι η φετινή σαρδέλα που γεννήθηκε, το μωρό, χωρίς λέπη, που ψαρεύεται την ώρα που έχει μεγαλώσει και πάει να βγει στο πέλαγος.
1: Μάλιστα. Και βγαίνει από τον
0: κόλπο Καλονής και εκεί τότε την ψαρεύουν.
1: Τότε τη...
0: Και γιατί την τρώμε σε 24 ώρες όταν την παστώσουμε? Γιατί αυτή η σαρδέλα δεν έχει λέπη. Άρα το αλάτι την πιάνει αμέσως και την κάνει ελληνικό σούσι.
1: Μάθανε τώρα σούσι και παπαλίνα, κυρίες και κύριοι. Παπαλίνα, άντε και λακέρδα. Αυτό είναι το σούσι. Το αυθεντικό, το ελληνικό, το αρτόφιο. Πείτε μου λίγο για τις γευστικές σας αναμνήσεις από το νησί.
0: Οι γευστικές αναμνήσεις από το νησί είναι κυρίως σε ψάρια, όχι όμως ότι δεν είχαμε και κρέας. Και μάλιστα τα πρόβατα που βόσκουν κοντά στη θάλασσα κάνουν και καλύτερο τυρί και καλύτερο γάλα και πιο νόστιμο κρέας, διότι έχουν αλάτι. Βεβαίως τα ψάρια τότε που υπήρχαν στο χωριό από τον κόλπο Καλονής ήταν πάρα πολλά. Σαρδέλα, κουτσουμούρα, ανάλογα με την εποχή. Τώρα βγάζανε το περίφημο χαψί, όπως το λέγαμε τότε. Το χαψί τι είναι? Είναι είδος γαύρου λίγο πιο μικρό. Που ψαρεύεται τώρα Φεβρουάριο, το οποίο το βάζαμε πάνω στα κάρβουνα και το ψήναμε, που ήταν πεντανόστιμο. Ή το κάναμε τηγανιτό, ή ακόμα και βραστό. Μετά το Φεβρουάριο, που δυστυχώς έχουν χαθεί, υπήρχαν τα χτένια.
1: Τα χτένια,
0: τα γνωστά χτένια, τα οποία ήταν πεντανόστιμα. Τώρα βεβαίως απαγορεύεται.
1: Μάλιστα, γιατί έχουν λατωθεί...
0: Έχουν λατωθεί ο πληθυσμός πάρα πολύ, με αποτέλεσμα δεν επιτρέπεται.
1: Μάλιστα.
0: Μετά, λάδι, μυτιλινιό λάδι, ποιοτικό, το οποίο εγώ θυμάμαι από μικρός στο χωριό μου να έχουμε 7 ελαιοτριβία, όπου δουλεύανε από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα.
1: Πολλές ρίζες σε όλο το νησί,
0: σε μία επερώτηση στη Βουλή, αν θυμάμαι κάποτε, είπαν ότι στη Μυτιλίνη υπάρχουν 12 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Άρα, λάδι Μυτιλίνης.
1: Λάδι Μυτιλίνης είναι εγγύηση, όπως και το λαδοτήρι, δεν το συζητάω, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, για νερό. Δοκίμασε έναν κολοκυθοκεφτέ από τα χέρια της κυρίας Αθηνάς.
1: Για να δω τώρα, να τσεκάρω και την κυρία Αθηνά. Κάποιο λόγο θα έχει που είναι εδώ τόσα χρόνια. Είναι μεγάλη υπόθεση. Να λες κολοκυθοκεφτές και να τρως κολοκυθοκεφτές.
0: Σωτήρη, θα σου πω μια αρχή. επειδή και εμένα μου αρέσει το ούζο, αυτό που θέλω για τον εαυτό μου προσπαθώ να το δώσω στον πελάτη. Και η δεύτερη αρχή, αν στο σπίτι μου δεν μάγειρεψε σήμερα η γυναίκα και θέλει φαγητό, ό,τι φαγητό τρως εσύ εδώ θα πάω στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Άρα προσέχω να είναι το καθαρά σπιτικό φαγητό.
1: Ναι. Όχι, το
0: καταλαβαίνεις. Με γεύσεις σπιτικές.
1: Ωραίες τσελεμεντέδες, ωραίες αυτές οι συνταγές που παίρνουμε γκουγκλάροντας, αλλά σαν τις συνταγές της οικογένειας, η γιαγιά, ο παππούς, η μαμά, δεν υπάρχει. Είπαμε για τις γεύσεις, οπότε αυτομάτως πάμε και στους πελάτες, που πλέον δεν είναι μόνο Μυτιλινοί που έρχονται και φεύγουν από το χωριό ή που μένουν εδώ και έρχονται να πάρουν κάτι που τους στείλανε για τέτοια πράγματα. Πλέον είναι όλη η Αθήνα.
0: Από αυτό το ιστορικό μαγαζί έχει περάσει όλη η γενιά του Πολυτεχνείου. Πολιτική σε όλο το φάσμα και μεταξύ αυτών ο αείμνηστος Κάρλος Παπούλιας. Πάρα πολλοί πολιτικοί έρχονται εδώ.
1: Τους άτιμους πολιτικούς έρχονται σε ένα τόσο ωραίο μέρος. Πίνουν και τρώνε τέτοια ωραία πράγματα και μυαλό δεν βάζουν. Τι να τους κάνεις για να έρθουν στα ίσια τους αυτούς, δεν ξέρω.
0: Και θα σου δείξω, Σωτήρη, μια φωτογραφία που έβγαλα πρόσφατα. Δεν συνηθίζω να βγάζω εύκολα φωτογραφίες, θα τα έχω στο κινητό μου. Όμως αυτή, επειδή πιστεύω είναι μεγάλη τιμή για το μαγαζί, θα στη δείξω. Αυτός είναι ο Κουστορίτσα. Ο Κουστορίτσα έτρωγε 5 μέρες εδώ στο μαγαζί που τον είχαν τιμήσει για το έργο που έχει κάνει.
1: Μάλιστα, και ήταν, για μένα, εδώ, ήταν κάθε μέρα εδώ.
0: Κάθε μέρα ήταν εδώ. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη τιμή να έρχεται ένας τέτοιος άνθρωπος να τρώει εδώ σε αυτό το μαγαζί.
1: Βέβαια. Και από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν περάσει πέρα από τους πολιτικούς και καλλιτέχνες.
0: Καλλιτέχνες, ο Μακαρίτης ο Βέγκος πέρανε και από εδώ, η Μακαρίτη Μοσχολιού και χίλιοι δυο κόσμος πέρανε από αυτό το χώρο.
1: Είναι όντως πολύ φιλόξενος χώρος και έχω την αίσθηση ότι παίζουν το ρόλο τους και όλα αυτά τα παλιά πράγματα που υπάρχουν εδώ πέρα μέσα, δηλαδή η λατέρνα, το τσουμπόξ, είδα εκεί το ποδήλατο, ελληνικά ταχυδρομεία, έχετε κάποιες πολύ ωραίες μηχανές, πίσω είναι το γραμμόφωνο, δηλαδή δεν ξέρει πού να πρωτοπάει το μάτι του ανθρώπου.
0: Όλα αυτά επειδή έχουμε κι εμείς, μας αρέσει η παράδοση, και όλα αυτά είναι παράδοση. Γι' αυτό ψάξαμε, βρήκαμε αυτά όλα τα αντικείμενα. Διαμορφώσαμε το χώρο έτσι να είναι ζεστός, φιλόξενος και γι' αυτό μας αρέσει και ο χώρος που εργαζόμαστε πρώτα εμείς οι ίδιοι. Γιατί έρχεσαι σε ένα φιλόξενο χώρο, εφόσον εσύ που εργάζεσαι ο χώρος είναι φιλόξενος, άρα και για τον πελάτη θα είναι φιλόξενος.
1: Τώρα, με τόσα ουζάκια που έχετε καταναλώσει και τόσων χρόνων εμπειρία, ποιος είναι ο καλύτερος μεζές για να συνοδεύσει το ουζάκι μας?
0: Αυτό που αρέσει εσένα.
1: Και τέλος.
0: Και τέλος. Το ούζο και ο μεζές είναι προσωπική επιλογή του καθενός. Είναι προσωπική άποψη. Σε σένα, Σωτήρη, μπορεί να σου αρέσει το αλφα ούζο. Σε μένα μπορεί να αρέσει το βήτα. Σε σένα μπορεί να σου αρέσει ο αλφα μεζές. Σε μένα μπορεί να σου αρέσει ο βήτα. Είναι σε τι ταιριάζει στη γεύση του καθενός και στο σκεπτικό του καθενός.
1: Γιατί έχω δει και ανθρώπους να πίνουν το ουζάκι τους με κρεατομεζέδες.
0: Βεβαίως. Και το ούζο πίνεται και με κρέας.
1: Βεβαίως.
0: Η περίφημη τηγανιά.
1: Αχ, η περίφημη. Έχουμε τηγανιά εμείς? Δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Το έχουμε στρίψει λίγο προς
0: το ψάρι.
1: Ναι, και καλά κάνουμε. Ωραίο είναι και το ψαράκι. Και μία τελευταία ερώτηση για να μπορέσουμε να απολαύσουμε όλα αυτά. Γιατί το ούζο της Λέσβου είναι το καλύτερο? Υπάρχουν και άλλα μέρη, κάνουν σε όλη την Ελλάδα φτιάχνουν.
0: Το ούζο, η θεωρία της απόσταξης, το πιο πιθανό πρέπει να ήρθε από τους Μικρασιάτες.
1: Μάλιστα.
0: Όπου κάναν στη Μικρά Ασία απόσταξη και τη μεταφέρανε στη Μυτιλίνη. Όμως, ένα βασικό συστατικό του ούζου είναι το γλυκάνισο.
1: Ναι.
0: Και στο Λισβόρι που σας είπα, ξέχασα να σας πω ότι πέρα από το ρεβίθι βγάζει και το περίφημο γλυκάνισο.
1: Έχουμε από το καλύτερο στο νησί, υπάρχει.
0: Βεβαίως υπάρχουν αποστακτήρια στην Ελλάδα που είναι πριν τη Μικρασιατική καταστροφή. Για να μην αδικούμε κανέναν. Όλα αυτά, ναι, αλλά πολλοί ποτοποιοί Μυτιλίνης ήρθανε με τη μικρασιατική καταστροφή.
1: Μάλιστα.
0: Όπου είχαν την κουλτούρα εκεί και κάναν το απόσταγμα. Όμως πιστεύω βασικό συστατικό είναι ο Γλυκάνης του Λεσβορείου, όπου είναι κάτι εξαιρετικό.
1: Από Αγιάσο και από Πλουμάρ, μη δε γυναίκα, μη δε μουλάρ. Μωρέλη μου.
0: Στην υγειά μας, καλή μας όρεξη.
1: Στην υγειά μας, πραγματικά, να πάνε όλα καλά μέσα από την καρδιά μου.
0: Ευχαριστώ και πολύ.
1: Στην υγειά σας και σας, κυρίες και κύριοι, εμείς ήρθε η ώρα να απολαύσουμε το ρουζάκι μας, εδώ, στη Λέσβο. Γεια σας και ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Το καταυχαριστήθηκα. Ό,τι καλύτερο σε ουζερί. Ελάτε και θα με θυμηθείτε. Τα καλύτερα ουζάκια. Λέσβος και bye bye.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης μερακλώνει με καρπαθιώτικη μουσική.
1: Έχω τρελαθεί τώρα, εγώ βγάζω τρελό γούστο.
2: Δοκιμάζει ένα μοναδικό θράψαλο από το Δωδεκάνησα. Ακούει από τη Μάριον πώς τα social media μας μαθαίνουν για το φαγητό και μαγειρεύει μύδια σαγανάκι.
1: Και τα βλέπεις αυτά. Όλα αυτά τα έχει ένας φίλος μου.
3: Α, νομίζω είναι δικά σου, Σωτήρη.
1: Όχι, όχι. Έχει μεγάλο έμφυα αυτή η φάση. Α, καλή μου φίλη, εδώ είστε. Να σας συστήσω την άλλη καλή μου φίλη, τη Μάριον.
3: Γεια σας.
1: Ή αλλιώς τη Σούπερ Μάριον.
3: Καλύτερο.
1: Έτσι, παραδέχεσαι. Είναι το καινούργιο σου όνομα. Επειδή ήξερα ότι η Μάριον κυκλοφορεί μόνο με γούνα, έβαλα κι εγώ τη δικιά μου έτσι. Για να της πω εγώ, να της την πω. Είχε ενημερωθεί από το άτομό μου ότι έχω τεράστια ανάγκη να πάω σε ένα κουτουκάκι. Να πάω σε ένα μικρό καφενεδάκι, έτσι από τα παλιά. Να βγάλω κανένα γούστο. Καταλάβατε. Λίγο ρακούλα, με ζεδάκια ωραία, νησιώτικα. Αλλά πού να το βρεις το νησί, εδώ πέρα, μέσα στην Αθήνα. Και όμως υπάρχει.
3: Υπάρχει, θα σε πάω εγώ.
1: Πες μου.
3: Και σε μαγαζί που θα φας αυτό που τρώνε στον ντο προορισμό για το 2024.
1: Στην Κάρπαθο.
3: Στην Κάρπαθο. Καφενείο το Καστέλο.
1: Τέλεια. Έχει ανοίξει και το Τριώδιο, έρχεται και η Σαρακοστή. Πάμε λοιπόν για μεζεδάκι, θαλασσινό και ωραίο, νησιώτικο, με τη φίλη μου τη Μάριον.
3: Σοβαρό καλαμάρι και ντολμαδάκι.
1: Καλαμάρι, ντολμαδάκι ακούω. Φύγαμε εμείς. Μείνετε εδώ εσείς.
3: Φτάσαμε.
1: Εδώ είμαστε.
3: Ναι, ναι. Πώς φαίνεται.
1: Τέλεια.
3: Θα κάνεις...
1: Αυτά που μου αρέσουν. Παρακαλώ. Βγάζω και την... Καλημέρα, παιδιά!
3: Για πες πώς νιώθεις.
1: Νιώθω υπέροχα και εσύ πώς το ανακάλυψες το μέρος σου.
3: Κοίταξε να δεις, κυκλοφορώ. Είμαι foodie, πάω με τους φίλους μου και σε στέκια και σε εστιατόρια. Μας αρέσει να δοκιμάζουμε.
1: Τι μου είπε? Είναι φούντι. Μάλλον έχει να κάνει με το φαγητό. Δεν μπορεί να πάει κάπου όλο το μυαλό μου.
3: Και κάποιες φορές στην πόλη θες και λίγο νησί. Λίγο όταν αργούν οι διακοπές.
1: 100%.
3: Αυτό είναι ένα μέρος που κάπως ταξιδεύεις με τη γεύση.
1: Ταξιδεύεις με τη γεύση, ταξιδεύεις με τη μυρωδιά κατευθείαν όπως μπήκες.
3: Είσαι πλοίο τώρα δηλαδή.
1: Και με τις μουσικές. Εγώ τώρα έχω γίνει πύραυλος. Γιατί γενικά έχω μία αγάπη με τα Δωδεκάνησα, μεγαλύτερη από ό,τι με το υπόλοιπο Αιγαίο. Και εκεί τέρμα κάτω η Κάρπαθος και η Κάσος είναι μοναδική προορισμή.
3: Κάνεις βόλτες με το σκάφος?
1: Κάνω ό,τι μπορώ και όποτε μπορώ.
3: Φέτος?
1: Φέτος φιλοδοξώ να ταξιδέψω.
3: Πρέπει μια Κάρπαθος να γίνει.
1: Μια Κάρπαθος που από ό,τι διάβασε, εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά.
3: Είναι, λέει, στους top προορισμούς της Ευρώπης φέτος.
1: Γιατί είναι, λέει, κρυφό
3: διαμαντάκι.
1: Κρυφό διαμαντάκι. Το κάθε αλλοδαπό μέσο λέει και από κάτι. Η Κάρπαθος είναι ο προορισμός για το 24, η τέτοια είναι για το αυτό, το 25, να πάτε εκεί για το αυτό. Ρε, όλη η Ελλάδα είναι ο προορισμός. Απλά πρέπει να το καταλάβετε.
3: Έχεις ήδη μπει στο κέφι.
1: Έχω τρελαθεί τώρα, εγώ βγάζω τρελό γούστο. Και τι μου έλεγες, είναι στους top προορισμούς
3: για το 24.
1: Για το 24.
3: Εκτός από αυτό, θα σας δώσω κι άλλο info. Πάει ένας πολύ διάσημος σκανδιναβός συγγραφέας, ο πιο διάσημος στον κόσμο, UNESBO.
1: Ναι.
3: Και κάνει αναρρίχηση στην Κάρπαθο. Πώς του την έδωσε?
1: UNESBO το λένε αυτό τώρα ή UNESBO? Δεν μπορώ να διαβάσω αυτά τα σκανδιναβικά. Τι είναι ο χιονάνθρωπος? Κοίταξε, ήξερα για την Κάλυμνο ότι έχει γίνει το προορισμός για αναρρίχηση. Αλλά τώρα...
3: Ο γιου που ξέρει.
1: Πήγε και ένα βήμα παρακάτω, 100% παρακάτω. Και επειδή, αν δεν κάνω λάθος, η κύρια ασχολία σου έχει να κάνει με τα social media. Ναι. Πες μας ακριβώς.
3: Είμαι δημοσιογράφος και κάνω και social media. Πάνε και λίγο πακέτο πια αυτά.
1: Ναι.
3: Αλλά εγώ, επειδή είμαι του lifestyle δημοσιογράφος περισσότερο.
1: Α.
3: Ναι. Εκεί στις επάλξεις. Κάνω και social media πολύ.
1: Και δεν μου λες, τα social media πόσο έχουν εμπλακεί πλέον με την εστίαση, με το φαγητό? Το μαθαίνουμε από εκεί ή το μαθαίνουμε από μια δημοσιογραφική έρευνα?
3: Καλά, είναι και τα δύο, αλλά θα σου δείξω και στην πράξη, μόλις θα έρθει το φαγητό, να παραγγείλουμε πρώτα.
1: Α, σωστό και αυτό. Σωστό, γιατί παρασύρθηκα με τη μουσική. Ωραία. Ας έρθει λοιπόν ο Λεβέντης μας να γνωριστούμε και να παραγγείλουμε.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο. Σε περιμένουμε.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
4: Find the gun before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
6: Price, drop it.
5: Price, look out. You're under arrest.
6: For what? Back off or jump.
7: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
8: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Λοιπόν, σου θέλω να σου στήσω τον Γιώργο.
10: Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ.
11: Να είσαι καλά.
9: Έχει το μαγαζί, μας περιποιείται κάθε φορά εδώ.
10: Είναι εθνικός από ό,τι βλέπω.
11: Εθνικάρα, ναι.
10: Μπράβο. Αυτή είναι η ομάδα του Πειραιά.
11: Ιστορικές ομάδες του Πειραιά, της Ελλάδος.
10: Έτσι. Α, εθνικός, το θυμάστε τον εθνικάρα, δύναμη. Αυτά είναι, εθνικός και Άρης. Δεν έχει άλλο. Για πες μου λίγο για το μαγαζί. Λίγο την ιστορία.
11: Το μαγαζί το άνοιξε ο πατέρας μου με δύο θείους μου. Τον κουνιάδο του και ένα εξάδελφό του το 1982 ερχόμενοι από την Αμερική.
10: Μάλιστα.
11: Σαν μετανάστες ήμασταν στην Αμερική.
10: Εκεί γεννήθηκες δηλαδή.
11: Εγώ γεννήθηκα εκεί στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη.
10: Α, Μπρούκλιν.
11: Το δουλεύανε τότε διότι η Ευρυπίδου και η Σοφοκλέως ήταν πολύ εμπορικοί δρόμοι με τις βιοτεχνίες, πλούσιοι δρόμοι. Χρυσές καρδιές, ανθρώποι της εργατίας ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα. Τώρα είναι πιο τουριστική, έχει περάσει πολλά στάδια αυτός ο δρόμος, ιστορικός δρόμος. Δουλέψαν οι άνθρωποι σκληρά, 24 ώρα το μαγαζί εκείνη την εποχή.
10: 24 ώρα.
11: Ναι, διότι οι βιοτεχνίες ανοίγαν 3 ώρα το βράδυ, τα καζάνια, τα καυστήρια ήταν φαστό, είχε... ήταν παπουτσάδες εδώ, τυπογραφία.
10: 24 ώρα δούλευε το μαγαζί. Να τους δω να τρώνε να πούμε τα χταποδάκια και τα μύθια σαγανάκι πρωί-πρωί μαζί με το θράψαλο, να τους βγάλω το καπέλο.
11: Το συνεχίζω εγώ σαν δεύτερη γενιά. Προσπαθούμε εδώ
10: να κρατήσουμε
11: το μαγαζί, το πόνο των γονιών, να κρατήσουμε την πατρίδα μας, την Κάρπαθο, την Κάσο, που αγαπάμε τόσο πολύ, που μας λείπει το χειμώνα.
10: Η σχέση σου με το νησί.
11: Η σχέση με το νησί είναι καλές, κάθε καλοκαίρι είμαστε κάτω. Πάμε, βλέπουμε τους συγγενείς μας, την περιουσία μας, τους φίλους μας, τα ξαδέρφια μας.
10: Η επαφή σε επίπεδο με τα τρόφιμα, ξέρω εγώ, φαίνεις πράγματα.
11: Φαίνω πράγματα, βεβαίως. Φαίνω πράγματα όσο μπορώ και ό,τι μπορώ και ό,τι υπάρχει, γιατί δεν έχει και μεγάλη ποικιλία. Φαίνουμε, ας πούμε, τα παξιμάδια, οι περίφημοι κουσουμάες, έτσι όπως λέγονται στη τοπική διάλεκτο. Κουσουμάς είναι ένα, θα το δοκιμάσετε, ένα ωραίο παξιμάδι από την Όλυμπο Καρπάθου, το αρμυρωτήρι μας. Είναι από τις κατσίκες ντόπιες εκεί στο Διαφάνι. φαίνουμε γυαλόχορτο που είναι ένα αντίστοιχο σαν το κρύθαμο.
10: Σαν το κρύθαμο.
11: Ναι, είναι ξαδερφάκια.
10: Έτσι πάλι εκεί πέρα,
11: ναι,
10: πάνω
11: είναι
10: στα βράχια.
11: Στα βράχια αυτά. Φέρνουμε μένουλα. Η μένουλα είναι η σποίτικη, η σαρδέλα που τη φτιάχνουν οι σποίτες. Είναι από ένα χωριό περίφημο και πολύ όμορφο.
10: Την παστώνουνε ή...
11: Την παστώνουνε, ναι. Από εκεί που είναι ο Γιάννης.
10: Γιάννης, καλή μου φίλη, είναι ο μουσικολόγος μας, από εκείνη την πάντα. Μαζί με το Λαούτο.
11: Ναι, σωστά.
10: Το Μίλτο.
11: Ο Μίλτος και ο Γιάννης είναι εδώ. Οι φίλοι μας οι καλοί που έρχονται εδώ, παίζουμε, γλεντούμε.
10: Από το νησί είναι τα παιδιά.
11: Από το νησί, βεβαίως.
10: Έτσι, πολύ ωραία.
11: Είναι, ο Μίλτος είναι από το όθος της Καρπάθου και ο Γιάννης είναι από τα Σποά. Ερχόμαστε εδώ 2-3 φορές την εβδομάδα, γλεντούμε, στείλουμε έτσι αυτοσχέδια γλεντάκια για να μαζεύουμε τους πατριώτες μας, για να διασκεδάζουμε κι εμείς, να ακούγεται και η μουσική μας.
3: Το Καρπαθιώτικο Έθιμο των 7. Η Κάρπαθος είναι ένας τόπος με συμπυκνωμένη λαογραφική παράδοση που ομοιά της δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα και το Έθιμο των 7 είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό της. Την 7η ημέρα από τη γέννηση ενός παιδιού, φίλοι και συγγενείς προσέρχονται στο σπίτι του με γλυκά και δώρα από χρυσό. Τον ντύνουν με το πιο καλό που κάμισε των γονιών του και του τραγουδούν δύστιχες ματινάδες για να νούρισμα. Στη συνέχεια ανάβουν 7 κεριά, ένα για κάθε έναν από τους Αγίους της Καρπάθου και το πρώτο κερί που θα σβήσει θα είναι και του Αγίου Προστάτη του Νεογνού για την υπόλοιπη ζωή του. Μετά, οι συγγενείς τρώνε 7 κουταλιές από την αλευρά με όση περισσεύει να προορίζεται και τις μοίρες που θα έρθουν το ίδιο βράδυ για να ορίσουν το μέλλον του παιδιού. Η αφορμή για ένα ακόμα καρπαθιώτικο γλέντι μόλις έχει δοθεί.
9: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ έρχομαι τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει το φαγητό που σερβίρεις τώρα σε σχέση με το φαγητό που σερβίρεις
11: παλιά?
9: Ναι,
11: έχει αλλάξει από την εποχή που το πήρα εγώ. Προσπάθησα να φέρω... Καταρχάς, να φέρω πατριώτες μας εδώ πέρα, διότι η περιοχή ήταν λίγο δύσκολη, από τον Πειραιά που είναι η παροικία μας, να ανεβούν στην Αθήνα και σιγά σιγά να γίνει λίγο πιο εναλλακτικό, να φύγουμε από το καφενείο και να βάλουμε και δύο φαγητά μέσα, πιο ντόπια, να παρουσιάσουμε τον τόπο μας.
9: Σωτήρη, σε βλέπω... Σου τρέχουν λίγο τα σάλια.
10: Αλλά τώρα κοίταξε τι λέγει. Αν και είσαι το κορίτσι της παρέας,
9: ναι, ναι,
10: θα σε εγκαταλείψουμε λιγάκι. Γιατί θα πάρω εγώ τον Γιώργη και θα πάω στην κουζίνα. Και να τον βοηθήσω στο σερβίρισμα, αλλά να φτιάξουμε και κάτι.
9: Να μου μαγειρέψετε.
10: Να σου μαγειρέψουμε για να φας. Εντάξει, θα κάνεις λίγο υπομονή ακούγοντας τον φίλο μας τον Μίλτο. Ωραία. Πάμε μέσα εμείς.

0: είπες ότι ξεκινάμε πρώτα.
1: Από τη ραγή.
0: Μια ρακούλα. Ωραία. Να βάλω εγώ στον καπετάνιο. Ορίστε. Εύχομαι λοιπόν, όλα τα καλά.
1: Να είσαι καλά, καλή
0: και καλή Σαρακοστή. Να έχουμε και όλα τα καλά. Καλά ξεκινήσαμε. Άμα συνεχίσουμε έτσι, θα φωνάξω το Γιάννη, το Μάγειρα, το Σεραίο, γιατί και Καρπάθιος θα είσαι, κάποιος Βορειοελλαδίτης θα σου βγάλει την άκρη, ρε. Γεια σου Γιάννη από τις Σέρες, Μάγειρα, δυνατέ. Και τώρα σ' ακούω, λοιπόν, θα φτιάξουμε μύδια σαγανάκι.
1: Μύδια σαγανάκι, σωστά.
0: Ό,τι λοιπόν, πεις κάνω.
1: Θα βάλουμε λίγο λαδάκι στο τηγάνι, okay. Θα βάλουμε μέσα τα μύδια.
0: Εδώ το ειδικό είναι αυτό.
1: Το ειδικό είναι. Που είναι μουστάρδα, αλεύρι και λίγο νερό.
0: Μάλιστα.
1: Για να κάνει τη σάλτσα.
0: Και όσο το κάνουμε αυτό, τώρα κάτσε να πάρει και μια βράση.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Να πιούμε ακόμα μία.
0: Να πιούμε άλλη μία, χρειάζεται μέρες που είναι.
1: Σωστά.
0: Και δεν μου λες, εσύ, επειδή ασχολείσαι και με την κουζίνα, μαγείρευες από παλιά.
1: Μαγείρευα.
0: Τα μάθες στο νησί.
1: Τα μάθα από το σπίτι, ήμουνα και πήγα μικρό να σπουδάσω, έπρεπε να μαγειρεύουμε.
0: Τι σπουδάσες?
1: Τουριστικά, τουριστικών επαγγελμάτων στη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να βάλουμε λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και λίγο μπούκοβο.
0: Μία πρέζα μπούκοβο, σε ποιο να κάνει καλό ρε. Βάλε ρε μπούκοβο, αλλά τι να τους κάνω, δεν μπορούν. Να τους πάει. Και λίγο μπούκουβο, έτσι.
1: Στα μέτρα τα δικά σου.
0: Στα μέτρα τα δικά μου, γιατί στη Θεσσαλονίκη, όπως το λέω και το ξαναλέω.
1: Θα ρίξουμε και το μαϊντανό μέσα.
0: Εμείς τα κάνουμε καυτερά. Ησυχία, γιατί σε είδα ότι πήρες μπροστά. Και δεν μου λες, έτσι Γιώργο, εσένα, το αγαπημένο σου έτσι μεζεδάκι, φαγητό.
1: Το αγαπημένο μου μεζεδάκι είναι τα καλαμάρια θράψαλα, που τα λέμε αγράια εμείς. Και είναι από την Κάρπαθο.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, παίρνουμε και είμαστε τα υπόλοιπα έτοιμοι που έχεις φτιάξει εσύ και πάμε να φάμε.
1: Ωραία.
2: Καλά, τι ετοίμασες?
0: Ετοίμασα εγώ, ετοίμασα μόνο αυτό.
1: Ψέματα, όλα τα ετοίμασα μαζί.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα θα ξεκινήσουμε να τσιμπάμε, βλέποντας και όλες αυτές τις φωτογραφίες που έχουν να κάνουν με το νησί, κάτι είχα ακούσει, κάνατε μια ταινία μικρού μήκους, εδώ τι ήθελες να βγεις στον κινηματογράφο, τι είσαι έπιασες.
1: Είχαν έρθει κάτι σκηνοθέτες, μια παραγωγή από την Ισπανία, για να γυρίσω μια άλλη ταινία, ήρθαν εδώ στο καφενείο να πιούν ένα καφέ και ένα τσίπουρο, είδαν το καφενείο, τους άρεσε. Μου είπανε αυθόρμητα να κάνουμε μια ταινία μικρού μήκους. Δεχτήκαν οι πελάτες.
0: Και έτσι, εκείνη την ώρα επιτόπου.
1: Εκείνη την ώρα επιτόπου φέραν τις κάμερες από απέναντι από το ξενοδοχείο και αρχίσανε και τραβάγανε. Μας λέγανε ερωτήσεις στα αγγλικά, απαντούσαν οι πελάτες στα ελληνικά.
0: Αυτοί τα μετατρέψανε στα ισπανικά.
1: Τα μετατρέψανε στα ισπανικά.
0: Και το αποτέλεσμα όλο αυτό.
1: Το αποτέλεσμα έγινε μια ωραία, όμορφη μικρού μου οίκου ταινία.
0: Που 19 λεπτών. Παρουσίαζε ουσιαστικά το καφενείο.
1: Το καφενείο και
0: τον τρόπο ζωή.
1: Και εκείνη την εποχή την κατάσταση τη Ελλάδο το 18-17.
0: Α, ήταν τότε, μάλιστα.
1: Πήγε σε κάτι φεστιβάλ και ρίσανε. Καλύτερη μικρού μήκου ταινία στο Αλκίνε, άμα το λέω σωστά, στην Μαδρίτη. Α, και έτσι.
2: Α, και Περγαμηνές.
0: Τι νόμιζες. Έτσι, εγώ τώρα στην κουζίνα έμαθα πράγματα.
1: Έγινε μια ταινία από το πουθενά με τους πελάτες του καφενείου.
2: Μισό λεπτό, περίμενε, σε βλέπω έτοιμο. Πρώτα πρέπει να γίνουν stories, βίντεο.
0: Αυτά είναι που.
2: Κοίταξε.
0: Με αυτά τα πράγματα τι σχέση έχει,
1: όπως
0: με τα social media.
1: Έως τίποτα.
0: Έως τίποτα,
1: Απλώς επισκέπτης, μπαίνω μέσα για να βλέπω μόνο.
0: Για να δεις. Εδώ το μαγαζί έχει τη σελίδα του.
1: Έχει σελίδα, καφενείο Καστέλο.
0: Okay. Που είστε στο Facebook,
1: στο Instagram. Και στο Facebook.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το οποίο το έφτιαξε ένας φίλος μου.

0: Και όταν μικρός ήσουν, ερχόσουν εδώ, βοηθούσες.
1: Ερχόμουν εδώ, με έφερε ο πατέρας μου κάθε Σάββατο και Κυριακή.
0: Α, όχι, τις καθημερινές,
1: όχι, στο σχολείο. Πηγαίναμε στο σχολείο.
0: Εντάξει, το παραδέχομαι.
1: Με έφερε ο πατέρας μου με το δισκάκι εδώ και πήγαινα στις συνετεχνίες. Καφέδες και τοστάκια και μεσεδάκια. Ναι, ωραίες εποχές, πολύ ωραίες εποχές.
0: Έπαιρνες τις εμπειρίες σου όμως.
1: Ευλογούμε τον μπαμπά και τη μαμά που μας έφερε εδώ πέρα. Αν και τότε δεν μας άρεσε, αλλά τώρα...
0: Είναι έτσι, λέμε... καταπιεζόμαστε, αλλά μετά καταλαβαίνουμε,
1: την
0: αξία. Ήρθε και η ώρα για το θράψο.
1: Λοιπόν, εγώ παιδιά θα σας αφήσω. Πρέπει να πάω μέσα να μαγειρέψω. Σας αφήνω. Σε αφήνω, Μαρίων, σε καλή...
2: Σε καλύτερα χέρια.
1: Στα καλύτερα. Λοιπόν, χάρηκα.
0: Υπέρχαρηκα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ για όλα.

0: Προσφυγάκι.
1: Πολύ νόστιμο. Το έχω ήδη φάει.
0: Μου χρωστάς μια απάντηση.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τα social, ειδικά στην εστίαση και στο φαγητό, είναι πάρα πολύ βοηθητικά για τους foodies. Δηλαδή, εγώ βρίσκω πάρα πολλά στέκια, πάρα πολλά εστιατόρια, πάρα πολλά καντίνες, μέρη που αξίζει να πας να φας και δεν θα τα μάθαινα διαφορετικά αν δεν έβλεπα σε stories φίλων που εμπιστεύομαι, ξέρω ότι έχουν πάρω μια γεύση.
0: Γιατί η ερώτησή μου θα ήταν αυτή.
1: Για
0: ότι σου βγάζει ο άλλος ένα πιάτο, μια φωτογραφία, βάζει και κανένα φίλτρο, γίνεται και αυτό και λες, όπω, τι ωραία που θα είναι εκεί.
1: Σωτήρη μου, δεν ψαρώνουμε με τα φίλτρα. Καταλαβαίνουμε. Οι άνθρωποι που έχουμε εκπαιδευτεί.
0: Ναι, είναι αυτό ότι είστε.
1: Είναι αυτό, δεν ψαρώνει. Αν με παίρνει ένα τηλέφωνο, θα μου λες, είδα αυτό, τι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα ερχόμαστε εδώ.
0: Θα ερχόμαστε να το δοκιμάσουμε για σιγουριά. Και τέτοια πράγματα. Έλα ρε Μάριον τώρα, έλα ρε Μάριον τώρα. Είπαμε Σούπερ Μάριον γιατί ασχολείσαι με όλα αυτά, αλλά δεν ψαρώνεις με τα φίλτρα. Γιατί εγώ ψαρώνω, νομίζεις, με τα TikTok και τα repost. Και τώρα εσύ που είσαι στο μεγαλύτερο γυναικείο site που κυκλοφορεί.
1: Ladylike.gr.
0: Και άνθρωποι που ασχολούνται, ας πούμε, με το site σας, μπαίνουν, διαβάζουν, ενημερώνονται.
1: Το αναγνωστικό κοινό.
0: Το αναγνωστικό σας κοινό, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Θα έρθει, τους ενδιαφέρει να δείχνετε και να προβάλλετε, ας πούμε, ένα στέκι σαν αυτό.
1: Ναι, πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο κόσμος ψάχνει πάρα πολύ εναλλακτικά μέρη, να φάει, να βγει, να πιει, να κάνει ραντεβού, να πάει με τους φίλους του. Έχουν βαρεθεί αυτά που προβάλλονται συνέχεια, θέλουν και πιο οικονομικές λύσεις. Okay. Κάνουμε και μια στροφή στην παράδοση ξανά, δηλαδή φάγαμε τη μοντερνιά, τώρα πάμε να ξαναφάμε λίγο τα παλιά που είναι ποιοτικά και σταθερά.
0: Και παραμένουν
1: νόστιμα για πάντα.
0: Ναι.
1: Οπότε τα διαβάζουμε πάρα πολύ. Ειδικά όταν είναι και μέρη, ξέρεις, μικρές τρυπούλες, διαμαντάκια, σε γωνιές που δεν περιμένεις.
0: Ωραία, άρα μπορεί να σκάσει τώρα, ας πούμε, μια παρέα ladies night.
1: Ladies from lady like.
0: Ladies like, okay. Το θράψαλο τα σπάει. Τα κάνει όλα θρύψαλα. Το θράψαλο τα κάνει θρύψαλα.
1: Πολύ καλό.
0: Καπές.
1: Εδώ.
0: Και πάλι
1: εδώ δεν υπάρχει μέτρο.
0: Όχι. Και πάλι στην υγειά σου. Καλή διασκέδαση. Καλή Σαρακοστή. Αούα. Και όλοι στην Κάρπαθο. Το νου σας. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Κουζίνα και γεύσεις. 34 καλοκαιρινές πίτες. Τραγανές, αφράτες με άρωμα Ελλάδας. 12 λαχταριστές με λαχανικά εποχής. 7 χορταστικές με κρέας και κιμά. 3 ζουμερές τάρτες με κρέμα και τυριά. 12 γλυκές αμαρτίες με φρούτα, μέλι και σοκολάτα. Μαζί πόλεμος και ιστορία. Αύγουστος 1922. Οι αιτίες και τα λάθη που προκάλεσαν την κατάρρευση του μετόπου στη Μικρά Ασία. 306 π.Χ. Η αναμέτρηση των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Κύπρο. Κιβώτιο 3. Το μάθημα ανορθόδοξου πολέμου των Ισραηλινών. 1969, Apache Snow, η κρεατομηχανή του Βιετνάμ. Γκραφ Ζέπελιν, το αεροπλανοφόρο των Ναζί. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.

0: στο σημερινό επεισόδιο. Ο Σωτήρης μαθαίνει τα μυστικά του ραγού. Κόβει λαχανικά, πολλά λαχανικά. Συναντάει τον Ηλία Μπόγδανο και μαθαίνει τις συνταγές του Survivor.
1: Λίγο ριζάκι και λίγο φακί και...
0: Τρώει αυθεντικό μεξικάνικο και πίνει μία όχι και τόσο συνηθισμένη μαργαρίτα.
1: Ηλίας Μπόγδανος και μαδημένη μαργαρίτα. Καλή μου φίλη, με πετυχαίνετε σε μία τρελή φάση. Είμαι σε φάση που τα θέλω όλα. Θέλω fine dining, θέλω γκουρμεδιές, θέλω κάτι απλό και χαλαρό, θέλω να πιω ένα καφέ, θέλω γενικότερα τα πάντα όλα. Σας φαίνεται λίγο περίεργο. Το καταλαβαίνω. Αλλά είμαι σε περίεργη φάση. Τι να κάνουμε τώρα. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρέθηκα και πάλι στο πεζόδρομο της Αγίας Ζώνης. Διότι εδώ άνοιξε, κυρίες και κύριοι, ένα μαγαζί που είναι έτσι όπως σας το περιέγραψα. Και fine dining και see-through και έτσι και αλλιώς και cool και peace and love και απ' όλα. Μιλάμε για τον Dylan. Πάμε να βρούμε τον Βαγγέλη, γιατί μου τρέχουνε τα σάλια και όχι μόνο.

0: Βαγγελάκι μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους τα λέμε από κοντά.
1: Κι εγώ, κι εγώ.
0: Καλορίζικο.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό ταξίδι, όλα τα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς μας προέκυψε τον Dylan?
1: Τον Dylan είναι για δύο λόγους. Ναι. Είναι και από τον Bob Dylan,
0: ναι,
1: που είναι και στο λογότυπο. Και είναι και από τον ποιητή Dylan Thomas.
0: Και συγγραφέας αυτός, αυτός, ναι, ναι.
1: Ο οποίος όσο τον έψαχνα και διάβαζα κάποια πράγματα, είδα ότι ο Bob Dylan λέγεται κανονικά Robert Zimmerman και έκανε το όνομά του Dylan ένεκα του Dylan Thomas.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ήθελα με κάποιο τρόπο να βάλω στο μαγαζί που κάποια στιγμή θα έφτιαχνα και τη μουσική και τη μαγειρική. Οπότε μπήκαν όλα μαζί και φτιάξαμε τον Dylan.
0: Άκου τώρα, τυχαίο δεν νομίζω, αλλά την ίδια έμπνευση με τον Βαγγέλη την είχε και η Michelle Pfeiffer. Στην ταινία, συμβίβα στη γενιά, με τους δύο Dylan. Τον Bob και τον Thomas. Τη δικιά σου ιστορία.
1: Από ποια άποψη?
0: Από την άποψη πώς μας προέκυψε στην κουζίνα.
1: Εγώ...
0: Από μικρό παιδί,
1: όχι, όχι, δεν είμαι
0: σου.
1: Αυτός που...
0: Δεν είσαι τέτοιος.
1: Ναι, ναι, ήμουνα στην κουζίνα μόνο για τρώω. Και η ξύμη, τα πάντα όλα αυτά. Απλά μετά πέσανε οι καταλήψεις του 2006 με τη βάση του 10. Εγώ ήμουν τρίτη λυκείου τότε.
0: Μάλιστα.
1: Και ενώ πήγαινα και φαρμακευτική, στις καταλήψεις μεσημέρι έπρεπε να φάω κάτι. Οπότε ξεκίνησα να παίρνω τηλέφωνο τη μάνα μου στη δουλειά της. Της λέω πώς θα κάνω αυτό, πώς θα κάνω αυτό. Είδα πολύ σύντομα ότι αυτό θέλω να κάνω. Και ξαφνικά τους είπα ότι τέλος φαρμακευτική.
0: Μισό λεπτό για να το καταλάβω. Ναι. Ήσουν στην κατάληψη με τους μαθητές δηλαδή.
1: Και το μεσημέρι γίναγα σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ υπό άλλες συνθήκες το μεσημέρι μπορεί από το σχολείο και αυτά να μην γύρναγα σπίτι. Αλλά επειδή η κατάληψη πήγαινε σαν το πρωί, για πολλούς λόγους, κάποια στιγμή γύρναγε στο μεσημέρι, έπρεπε να φας. Ξαφνικά βρέθηκα να θέλω να φάω, ενώ η μάνα μου μαγείρευε κανονικά βράδια.
0: Άκου τώρα ότι τα παιδιά κάνουν καταλήψεις και δεν εξελίσσονται και καταστρέφουν το μέλλον τους. Ψέματα. Αν είδες το Βαγγέλη. Αν δεν ήταν η κατάληψη, θα είχαμε τώρα τον Dylan να ερχόμαστε να τρώμε. Δεν θα το είχαμε. Και μετά. Πήγε σχολή,
1: μετά πήγαν όλοι κάναν το μηχανογραφικό οι φίλοι μου. Εγώ έκανα αίτηση στη σχολή μαγειρικής που πήγα τότε. Και ξεκίνησα κανονικά με τις πρακτικές, μετά εστιατόρια, μετά σεζόν, μετά εστιατόρια Παλαιστίνη Αθήνα.
0: Κανονικά. Στο εξωτερικό, έχεις
1: ποτέ,
0: πάει
1: ποτέ.
0: Ποτέ στο εξωτερικό.
1: Ποτέ.
0: Αλλά έχω κάτι πληροφορίες ότι και εδώ που ήσουνα, έχεις δουλέψει σε μισελενάτα πράγματα.
1: Ναι, ήμουν σε καλά εστιατόρια με πολύ καλούς δασκάλους.
0: Μάλιστα. Και εδώ στον Dylan έκανε συνδυασμό, έχεις πάρει δηλαδή και από fine dining και καταστάσεις πράγματα και έχεις φέρει εδώ.
1: Αναγκαστικά κάποια πράγματα που δουλεύεις για πολλά χρόνια θα προσαρμόζεις στον τρόπο που μαγειρεύεις εσύ. Απλά εδώ θέλουμε πιο πολύ να φαίνεται ότι είναι κοντά σε ένα πολύ καλό περιποιημένο φαγητό που βγαίνει για τη μέση. Παρόλο που από πίσω εμείς μπορεί να έχουμε αρκετή δουλειά για να το φτιάξουμε. Αλλά αυτό που βγαίνει προς τα έξω, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, είναι ότι είναι κάτι πολύ νόστιμο, χωρίς να καταλαβαίνει όλος τι γίνεται από πίσω.
0: Μάλιστα. Γιατί εγώ ξέρεις και το είπα και στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, ότι σήμερα έχω μία τάση, τα θέλω όλα, παιδάκι μου. Και λίγο fine dining, και λίγο από αυτό, και λίγο cool, και λίγο μεσοδοπολείο, και λίγο απ' όλα. Και...
1: Θέλουμε να έχουμε μια τέτοια φιλοσοφία.
0: Είναι αυτή η φιλοσοφία,
1: ναι, ναι, μας. Θέλουμε να έρχεσαι εδώ, να χαλαρώνεις, να καθόμαστε εμείς να σου εξηγούμε τα πράγματα, να σου δίνουμε να δοκιμάζεις από πιάτα που μπορούμε να φτιάχνουμε για την διπλανή παραγγελία. Αλλά επειδή εσύ να σου κάνουμε εντύπωση, ας πούμε...
0: Δηλαδή, κοιτάω τον διπλανό, του πήρε, λέω, αδερφέ, ναι, ναι, τι τρώει ο κύριος, μισό λεπτό.
1: Όχι από εκεί, θα σου δώσουμε εμείς από πίσω.
0: Έχεις καβάτσες.
1: Πάντα υπάρχουν καβάτσες.
0: Τέλεια. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτή εδώ η κατάσταση.
1: Ναι, θέλαμε
0: κάτι... Να είμαι εδώ και να μαγειρεύεις εσύ εκεί και τάκ τάκ. Αυτό είναι το αγαπημένο.
1: Ο χώρος που βρήκαμε ήταν, είναι βασικά, μαζεμένος αρκετά. Εγώ ήθελα πάντα να έχω κάτι που θα τους έχω όλους μαζεμένους. Με ένα τραπέζι, π.χ.
0: Να γίνει σαν παρέα, ρε παιδί μου.
1: Ο χώρος μας έδωσε το βήμα να κάνουμε την μπάρα. Και να έχουμε αυτή την κουζίνα να είναι το πρώτο πράγμα που βλέπεις όταν μπαίνεις μέσα στο μαγαζί.
0: Πώς βλέπεις, πώς αντιδράει ο κόσμος?
1: Του αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα μαγαζί που έχει μέσα 12 καθίσματα, 10 στο μπαρ και ένα πολύ μικρό τραπεζάκι στην είσοδο. Και έχει και μετά στον πεζόδρομο που βρισκόμαστε.
0: Στον πεζόδρομο που αλλά είναι ζήτηση... καλός ο καιρός.
1: Ναι.
0: Ακόμα δεν τον έχουμε δει.
1: Όχι.
0: Καλοκαίρι το μαγαζί. Θα μένουμε ανοιχτά το καλοκαίρι.
1: Θα μένουμε. Όχι όλο καλοκαίρι.
0: Όχι, θα κάνω διακοπές.
1: Θα πάμε λίγο διακοπές. Αλλά...
0: μεγαλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις για τις δουλειές σου είναι να πηγαίνεις διακοπές. Να θυμάσαι το όπως σου τήρησε αυτό. Αγαπητοί μου φίλοι, να το θυμάστε. Εγώ αλήθεια το είπα. Η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος για τα επαγγελματικά του είναι να πάει διακοπές. Να το θυμάστε. Ισχύει. Σήμερα λέω πράγματα τρελά. Φταίει η Αγία Ζώνης. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά και έχω την αίσθηση ότι μάλλον ήρθε η ώρα να σε βοηθήσω.
1: Ναι.
0: Προκειμένου να φτιάξουμε κάτι. Ξέρεις ότι είμαι σε αυτά, είμαι ο ιδανικός.
1: Σεφ την κουζίνα εδώ.
0: Έτσι ακριβώς. Να φτιάξουμε κάτι, να έρθω από την εσωτερική, να δω πόσο λειτουργική είναι η κουζίνα μας.
1: Να μας πεις και άμα κάτι χρειάζεται να τα αλλάξουμε.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να χρειαστεί να τα αλλάξουμε.
0: Δεν ξέρω, μήπως πρέπει λίγο να ψηλώσουμε το. Να χαμηλώσουμε. Έχω κάποιες παρατηρήσεις.
1: Ωραία.
0: Θα το φτιάξουμε το μαγαζί όμως. Κυρίες και κύριοι, πάω να βάλω την ποδιά μου, τα γάντια μου και τα λέμε σε λίγο.

0: σε πλήρη ετοιμότητα, όπως βλέπεις, Βαγγελάκη μου. Και θέλω να μου πεις, λοιπόν, γιατί είναι τόσο ξακουστό αυτό το πιάτο, αν και δεν δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό, δεν είναι τόσο καιρό, δηλαδή από τις 19 Δεκέμβρη μας δεν είναι.
1: 19 Δεκέμβρη, ναι.
0: Πουπουσκόρδα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτό τι έχει γίνει με αυτό το μπακαλιάρο τώρα, που δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Λοιπόν, αυτό βγήκε, είχαμε στο μυαλό μας να φτιάξουμε ένα πιάτο με τον μπακαλιάρο, με το ψάρι, που θα ήταν πλακή. Το πλακί όμως όταν το δοκιμάζαμε βγαίνει πολύ στεγνό και σαν γανιτούρα και σαν όλη η διαδικασία. Mm-hmm. Δηλαδή μόνο ξέρεις φέτες, ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο.
0: Όπως το κάναμε...
1: Πάντα. Που μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η γεύση, αλλά θα ήταν πολύ στεγνό σαν πιάτο. Οπότε είπαμε να το εμπλουτίσουμε με μια σάλτσα. Φτιάξαμε μια σάλτσα κοκκινιστή ας πούμε. Και όμως θέλαμε παρόλα αυτά να τρως αυτή τη σάλτσα και να έχεις στο μυαλό σου το πλακί.
0: Το πλακί, μάλιστα.
1: Αυτό το πετύχαμε βάζοντας πολλά λαχανικά σε πολύ μικρό κόψιμο και σοτάροντάς τα σε χαμηλή φωτιά για αρκετή ώρα για να καραμελώσουν. Αυτή η γλυκάδα λοιπόν που σου δίνει η ντομάτα, το κρεμμύδι και το σκόρδο στο φούρνο, στο βγάζει τώρα αυτή η σάλτσα με τα πολλά λαχανικά και μυρωδικά.
2: Ραγού. Η ιστορία μια...

Για τους Ιταλούς, ραγού είναι οτιδήποτε περιλαμβάνει μια πολύ ωραία παρασκευή, μια συνοδευτική σάλτσα για μακαρόνια και κάθε περιοχή έχει τη δική της εκδοχή. Στην Μπολόνια, όπου βρίσκεται και η πιο φημισμένη, αποτελείται από μοσχαρίσιο κιμά. Στην πιο πληθωρική Νάπολη υπάρχει και χοιρινό με άφθονη ντομάτα, ακόμα και λουκάνικα. Στη Βενετία η ντομάτα απουσιάζει, αλλά θα συναντήσουμε την πάπια γιατί τελικά υπάρχει ένα ραγού για όλους.

με τόσο κόψιμο λαχανικών έπαθα κάτι σαν τενοντίτιδα. Ο Τσιτσιμπάς, εγώ και όσοι παίζουμε κιθάρα. Ορίστε. Δεν μπορώ να αποδώσω.

0: Λοιπόν, αυτό πήρε το δρόμο του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το αφήνουμε να σιγοβράσει όσο έχει να σιγοβράσει. Τα μυρωδικά μας είναι έτοιμα για το τέλος. Πάμε λίγο απ' έξω γιατί πιέστηκε η μέση μου. Είπαμε να πούμε, μας πήρε σε εργολαβία.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here, only...
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
5: Λοιπόν, Μπίλ, το πλάνο για την Κυριακή είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σαν λυσασμένα κογιότ.
6: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
5: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
6: Εγώ φυσικά.
5: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
6: Στο κέντρο πώς πάμε.
5: Γουλής δεξιά, Καπετανάκος αριστερά. Και κάτω σταυρός.
6: Και μπροστά φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
5: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
6: Ρε Συμπυλή, εξάρι δεν έχουμε.
7: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
2: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί, από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή, αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: καλά.
1: Στην υγειά σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάλι καλό ρίζικο. Αυτό είναι που έφτιαξα εγώ, έτσι.
2: Ναι.
1: Να εξηγήσουμε και στον κόσμο ότι ο μπακαλιάρος δεν τους το δείξαμε να το βιάσω τα χέρια μου, γιατί είχε περάσει τη διαδικασία του.
0: Φιλετάρεται.
1: Φιλετάρεται.
0: Οπότε εδώ στο πιάτο έχουμε ένα φιλέτο. Το περνάμε από ένα λατόνερο. Έχουμε πάντα σταθερό το αλάτι του.
1: Οπότε δεν χρειάζεται να προσθέτουμε μετά και τέτοια. Και σοτάρεται.
0: Και σοτάρεται. Είναι σοτέ μόνο με ελαιόλαδο.
1: Όλοι σοτάρε. Όλοι. Από τα μαγαζιά που δούλεψες, από όλα αυτά που ήταν έτσι όπως ήταν τα ειδικά και τα Michelin και τα fine dining και...
0: Και τα απλά, έχουμε, και σε απλά έχουμε δουλέψει.
1: Πώς ρε παιδάκι μου γυρνάμε την πλακέτα και το κάνουμε προσιτό ας πούμε στον...
0: Εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε...
1: άνθρωπο.
0: Αυτό. Πηγαίνω πολύ σε απλά μαγαζιά να φάω και μ' αρέσει να το βλέπω, οπότε έχοντας κάποιες τεχνικές μάθη ήθελα να βγάλω κάτι που να είναι πιο προσιτό στον άλλον, αλλά να είναι μαγειρεμένο λίγο πιο τεχνικά.
1: Ήρθε η ώρα. Θα κάνουμε δοκιμασία. Το ψωμάκι ζεστό, δεν ξέρω τι να πρωτοχαλάσω, γιατί είναι και πολύ ωραία όλα οπτικά.
0: Εγώ λέω να...
1: Πες μου.
0: Να πάρει ψωμί με λίγο βούτυρο
1: okay.
0: Για αρχή και μετά να πας καρότο, μπακαλιάρο, αρνί.
1: Τον τελευταίο καιρό διαπιστώνω ότι πολλοί συνάδελφοί σου δεν χαρακτηρίζουν την κουζίνα τους. Δηλαδή εγώ κάνω δημιουργική αυτό. Το αφήνουν λίγο έτσι στο βρούμ και παρουσιάζουν. Τα πιάτα τους, το καθένα ανάλογα. Εσύ πού βρίσκεσαι, ας πούμε.
0: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ελληνικές γεύσεις, αλλά προσπαθώ να προσαρμόσω διάφορα υλικά ή τεχνικές σε πιάτα που μπορεί να σου θυμίζουν ελληνικά,
1: κλασικά,
0: αλλά κρύβουν και άλλα πράγματα μέσα. Μπορεί να υπάρχουν λαχανικά που δυστυχώς δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, για κάποιο λόγο. Το ίδιο μπορεί να υπάρχουν κάποια ξύδια που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να μπουν μέσα σε αυτές τις συνταγές και αυτό που θα βγάλουμε στον κόσμο να έχει έναν ελληνικό χαρακτήρα. Οπότε εγώ δεν χαρακτηρίζω ότι κάνω αποκλειστικά ελληνική κουζίνα ή κάνω δημιουργική κουζίνα ή κάνω διεθνή. Μαγειρεύουμε, μας αρέσει, δοκιμάζουμε, αυτό είναι. Θέλουμε να είναι νόστιμα. Αυτό είναι το βασικό μας.
1: Ναι. Τέλος οι ταμπέλες στο φαγητό. Νόστιμο να είναι και φτιαγμένο με αγάπη. Αυτό μετράει. Το παρεμπιπτόντως το βούτυρο και μαζί με το αυτό το από πάνω το σαραντάκι. Συγχαρητήρια.
0: Να είσαι καλά.
1: Δίνω συγχαρητήρια. Σου λείπει το κομμάτι που ήσουν υπάλληλος.
0: Ναι, μου λείπει από την άποψη ότι στα μέρη που δούλεψα είχα πάντα πολύ καλή συνεργασία και πολύ καλές ανθρώπινες σχέσεις, πέρα από το εργασιακό. Και δούλευα πάντα με φίλους. Για πολλά χρόνια δούλευα με έναν άνθρωπο που ήμασταν από τη σχολή μαζί. Τώρα μου έχει βαφτίσει και το παιδί, με έχει παντρέψει. Αυτή η καθημερινότητα λοιπόν, ή όταν είσαι με άτομα πολλά χρόνια στα ίδια πόστα, ή ο σεφ μου, ξέρω εγώ, που είχα, αυτό μου λείπει.
1: Πάντως για τον μπακαλιάρο, να μην αγχώνεσαι.
0: Ναι.
1: Αν βγαίνει έτσι κάθε φορά, πραγματικά συγχαρητήρια.
0: Κοπήκανε πολύ καλά τα λαχανικά.
1: Αυτό είναι. Μα για τα λαχανικά, τώρα τον μπακαλιάρο τον αναφέρω γιατί είναι το κυρίως υλικό του πιάτου. Πολύ. Αλλά εντάξει. Και χωρίς τον μπακαλιάρο. Όχι, πραγματικά και πήρα και μια μπουκιά απ' όλα.
0: Απ' όλα,
1: και θα πάρω κι άλλη. Γιατί έχει και αυτό λόγω του σοδαρίσματος, είναι τραγανός. Είναι πολύ, πολύ ωραίο και πολύ ισορροπημένο. Και καμία σχέση, δηλαδή καταλαβαίνεις τα λαχανικά και το πλακί που λέμε πλακί, αλλά καμία σχέση με πλακί.
0: Ναι, ναι. Mm.
1: Εσύ δεν τρως, κανένα σου πω.
0: Εγώ δεν τρώω γιατί Έχω εδώ μετά συνέχεια. Ξέρεις, όταν τρως βαραίνεις.
1: Ναι, ότι βαραίνεις, βαραίνεις. Και πρέπει να πω ότι εγώ δεν έχω μετά από εδώ δουλειά.
0: Οπότε μια χαρά. Μπορεί να τα απολαύσεις όλο.
1: Κάνω αλητεία.

0: Μπράβο σου, Λεβέντη. Πραγματικά, δηλαδή, χαίρομαι και ξέρεις γιατί, γιατί, παιδί μου, και φταίει και αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή. Συναντάμε ανθρώπους νέους πια, γιατί ξέρεις και μάγειρες παλιά, ήταν μάγειρες, ένας μπάρμπας, ένας έτσι, άλλος. Ήταν κάπως τα πράγματα. Τώρα βλέπω νέους ανθρώπους που κάνουν τέτοια πράγματα και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Εμείς οι παλιότεροι αφήνουμε κάτι πίσω μας.
1: Να σε καλά.
0: Τώρα θα φάω κυταρνάκι.

0: σπίτι. Γενικά είναι μια οικογενειακοφιλική κατάσταση το μαγαζί που έφτιαξες.
1: Ένα μαγαζί που περνάς πολλές ώρες θα πρέπει τουλάχιστον να σου δίνει ακόμα και εσένα το ίδιο και τον κόσμο τη ζεστασιά του ότι δεν είσαι σπίτι σου. Οπότε εδώ αυτή τη ζεστασιά όσοι είμαστε προσπαθούμε να την έχουμε και από τα παιδιά στο προσωπικό και εγώ με τη γυναίκα μου που είμαστε μαζί και αν αυτό όλο σε εμάς είναι καλά θα περάσει και στον κόσμο.
0: Ναι, έχετε καλό κλίμα και περνάει και προς τα έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να το ομολογήσω για τις ώρες που βρίσκομαι εδώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και να πω ότι είμαι ιδιαίτερος ικανοποιημένος. Θέλω να σε απεγκλωβίσω σιγά σιγά. Και εγώ θα συνεχίσω να τσιμπολογάω εδώ.
1: Τέλεια.
0: Και θα έρθω κι εγώ με την παρέα μου σύντομα.
1: Σε περιμένω, σε περιμένουμε.
0: Να μας κάνεις το τραπέζι. Μια που άνοιξε, ας το βάλουμε μέσα του φίλου. Στην υγειά σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Και πάλι καλές δουλειές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα καλύτερα. Αγαπητοί μου φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, θα σας εγκαταλείψω γιατί έχω αφήσει κάποιες εκκρεμότητες που πρέπει να τις κλείσω. Σας φιλώ μέχρι την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά και πάνω απ' όλα να φάτε καλά. Με το Σωτήρι.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης γνωρίζει τον Ηλία Μπόγδανο. Μαγειρεύει τσίλι κον κάρνε και φτιάχνει μαδημένη μαργαρίτα.
0: Ηλίας Μπογδανός και μαδημένη μαργαρίτα.
2: Όσο πιάνεται η ψυχούλα του, ακούγοντας για την πείνα στο Survivor.
0: Λίγο ριζάκι και λίγο φακί και...
3: Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που πέφταμε όντως κάτω, δηλαδή...
0: Μα είναι έχω... λογικό. Καλή μου φίλη, γεια σας. Ήρθα από εκεί που δεν με περιμένατε. Και επειδή ως γνωστόν, προσωπικά, εδώ, ο Σωτήρης, δεν είμαι ένας άνθρωπος που ακολουθώ τις τάσεις της γαστρονομίας. Απλά ορίζω τις τάσεις της γαστρονομίας. Κυρίες και κύριοι, άλλοι θα λέγαν trend setter. Εγώ λέω Σωτήρης, ο trend maker. Ήρθε η ώρα για Mexican food. Μέχικο, Μέχικο! Dirty Sanchez. Καταπληκτικό μαγαζί, έτσι όπως πρέπει να είναι ένα μεξικάνικο. Λες και είσαι στο Μεξικό. Και σε αυτό το ταξίδι θα με βοηθήσει ο Ηλίας ο Μπόγδανος. Το γνωρίζετε όλοι, θα τον δείτε και όσοι δεν τον ξέρετε, θα τον γνωρίσετε παρέα μου. Πάμε να μας συστήσει τον Dirty Sanchez. Μέχικο, Μέχικο!

0: Σωτήρη!
1: Ηλία μου!
0: Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Κι εγώ χαίρομαι που σε γνωρίζω και από κοντά.
0: Εγώ νιώθω σαν να σε ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή που είσαι εδώ. Θέλω να νιώσω στο σπίτι σου.
1: Μα σαν το σπίτι μου έχω νιώσει. Γιατί είναι πολύ ιδιαίτερος και ζεστός ο χώρος.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Έχω να ρωτήσω πολλά πράγματα.
0: Πρόσεξε. Πετάγομαι να κάνω μια δουλίτσα ένα λεπτό. Μπαίνεις στην κουζίνα, κάνεις ό,τι γουστάρεις και έρχομαι να τα πούμε.
1: Ναι. Τι έγινε, παιδιά. Και πού είναι η κουζίνα. Έτσι αφήνουν τον κόσμο να μπαίνει στα μαγαζιά τους. Περίεργα άνθρωπα.

0: Τρίφωνα μου, χαίρομαι πολύ. Τη βρήκα την κουζίνα γιατί ο Ηλίας μου είπε πήγαινε στην κουζίνα και έρχομαι. Λοιπόν, δεν άρχισα πολύ, 30-35 λεπτά, αλλά τη βρήκα την κουζίνα. Πρέπει να μαγειρέψω.
1: Εννοείται.
0: Ποιο είναι το πιο καυτερό πιάτο?
1: Το chili con carne.
0: Αυτό θέλω να φτιάξω και να τον κάνω, να τον κάψω τώρα που...
1: Τον κάψω.
0: Ξεκινάμε.
1: Βεβαίως.
0: Σπαλοποδιά. Ποδιά. Ποδιά και γάντι. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με chili con carne. Πες μου τι πρέπει να κάνω.
1: Λοιπόν.
0: Το κάνω καυτερό και ωραίο.
1: Ωραία.

0: Ετοίμασε εσύ τα υπόλοιπα πιάτα, να ολοκληρώσω κι εγώ αυτό και μετά θα σε ευχαριστήσω και θα πάω, ελπίζω να έχει επιστρέψει και η Ηλίας, να κάτσουμε να τα φάμε. Είσαι αρχηγός.
1: Να σκαλώσουμε.

0: Κυρία μου, έκανα την υποχρέωσή μου στην κουζίνα. Θέλω να δοκιμάσει.
1: Σε έβλεπα λιγάκι. Είχα ανοίξει λίγο την πόρτα και κοίταγα για να δω. Επειδή ξέρω ότι τα καυτερά είναι το φόρτε σου, ναι. Φοβάμαι. Κολώνω λίγο να δοκιμάσω. Δεν στο κρύβω.
0: Εσύ δεν έχει ανάγκη. Αλλά... δοκίμασε άλλα κι άλλα εκεί.
1: Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, ξεκινάω. Θέλω να μου τα πει όλα.
1: Παρακαλώ.
0: Αρχικά. Πώς σας ήρθε αυτό το όνομα? Δεν θέλω να πούμε στον κόσμο τι ακριβώς σημαίνει.
1: Θα σου
0: όποιος
1: πω ένα
0: θέλει
1: πράγμα.
0: Μπορεί να μάθει.
1: Μπορώ να σου πω το εξής. Όταν το βγάλαμε αυτό το όνομα, δεν ξέραμε όντως. Είχαμε κάπου
0: αυτό.
1: Ακούσει αυτή τέλος πάντων την.
0: Σας άρεσε,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Λέγαμε θέλουμε ένα μεξικάνικο όνομα. Φερνάντες, ξέρω εγώ, κάτι. Και λέμε Σάντσες. Ωραίο, ωραίο, αλλά απλό. Μήπως να το βρωμίσουμε λίγο κάπως. Λέει ένας. Κάτι έχω δει ρε παιδιά, Dirty Sanchez, που είναι ένα συγκρότημα, λέει. Πρέπει να είναι κάτι τέτοιο. Γκουγκλάρω εγώ Dirty Sanchez Band, όντως υπάρχει. Και λέει είναι και σειρά. Λέει τύπου πώς ήταν αυτή η Τζάκα παλιά που κάναν κάτι τέτοια. Κάτι αντίστοιχο ήταν. Δεν ήξερα ότι υπάρχει συγκεκριμένο νόημα από πίσω άλλο.
0: Επειδή πάντα είναι καλό να υπάρχει δεύτερο επίπεδο.
1: Ναι, και καλό είναι και ξέρεις όσο μαθαίνεις μετά στην πορεία.
0: Μαθαίνεις βέβαια.
1: Ήταν αργά.
0: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα σας ενημερώσω ότι δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς σημαίνει το όνομα. Όπως κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, πόσα χρόνια υπάρχει αυτό το μαγαζί?
1: Είμαστε από το καλοκαίρι του 22.
0: Μάλιστα.
1: Τότε ουσιαστικά άνοιξε η εστίαση επίσημα.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα τέλειο timing, γιατί αυτό το μαγαζί ήταν χρόνια εδώ πέρα υπό άλλα ονόματα κλπ.
0: Άλλα πράγματα.
1: Εμείς είχαμε κάνει κάποια εγχειρήματα στο ψυχικό και θέλαμε να βρούμε ένα μέρος το οποίο να μας εκφράζει 100%. Και νομίζω ότι η ιστορία δείχνει ότι μέχρι στιγμής το έχουμε πετύχει αυτό.
0: Είναι σε πολύ ωραίο σημείο και πρέπει να ομολογήσω ότι είναι και πολύ ωραίο το μαγαζί έτσι κι αλλιώς.
1: Μια Παρασκευή Σάββατο, τέλος πάντων, που έχουμε εδώ πέρα Latin χορευτές, vibes, ιστορίες και αυτά.
0: Αγίνονται και τέτοια πράγματα.
1: Εκεί θα καταλάβεις πολλά, νομίζω, ναι.
0: Ωραία. Τώρα, εμείς σε γνωρίζουμε βασικά ως μουσικό. Με την μπάντα σου, με τα γούστα σου, με τα κόλπα σου. Σε είδαμε και λίγο παραπάνω εκεί που πήγες και κουπανιώσουν μέσα στις ζούγκλες. Κάτι ήθελες εσύ να μάθεις, το μάθεις προφανώς.
1: Σίγουρα.
0: Αλήθεια, εκεί τρώγατε ας πούμε σε τέτοιο επίπεδο καμιά φορά?
1: Εγώ όταν ήμουν μέσα προφανώς και δεν τρώγαμε. Το καλύτερο που θα μπορούσαμε να φάμε θα ήταν ένα έπαθλο το οποίο εντάξει δεν έρχονταν και στην καλύτερη κατάσταση. Τώρα κρύο μετά τον αγώνα, άλλο που εμείς λέγαμε.
0: Πάντως ήταν φαγητό, τι θα πείτε. Είναι αναγκαστικό.
1: Ήταν πάρα πολλά τα βράδια που έκανα εικόνες για να με κρατάει έτσι στην Ελλάδα το μυαλό μου να είναι λίγο
0: ναι.
1: Εδώ. Και πάρα πολλές εικόνες με αυτά τα συγκεκριμένα φαγητά του Dirty Sanchez, γιατί έχω κόλλημα με το μεξικάνικο και πόσο μάλλον με τη συγκεκριμένη κουζίνα εδώ πέρα του μαγαζιού αυτού. Οπότε πάρα πολλές φορές.
0: Οπότε τα έχεις για όνειρο και να μην
1: κανονικά, έβησε. Κανονικά. Πού να φας μετά κανένα γλυκό να δεις εκεί πέρα. Όλα αυτά τα σκεφτόμουν, σου λέω μου τρέχανε τα σάλια. Άστο, μην το συζητάμε.
0: Ελπίζω λίγο να χόρτενες τότε.
1: Ναι,
0: έστω και
1: το μυαλό χόρτενε.
0: Ναι, με τη σκέψη.

0: Ξαναγυρνάμε τώρα στα εδώ και η ερώτηση είναι πολύ απλή. Εσύ, μουσικός, που τραβήχτηκες και όπως τραβήχτηκες και δεν ξέρω τις άλλες σου δραστηριότητες, πώς σου ήρθε με την εστίαση? Υπάρχει από παλιά αυτό το σχέδιο?
1: Λοιπόν, μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, πάμε να στα βάλω όλα σε μια σειρά να καταλάβεις λίγο από πού έχω περάσει. Από χίλια κύματα έχω περάσει.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ξεκίνησα, δούλευα, τελείωνα οικονομικά στο πανεπιστήμιο εδώ και από τα 18 δούλευα σε μια συμβουλευτική εταιρεία. Φαντάσουμε εμένα πως είμαι, γραβάτα, πουκαμισάκι, κάτω το κουμπί, δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνα ούτε να το σηκώσω πάνω γιατί ναι.
0: Αυτά κάνετε εδώ σε αυτή τη χώρα. Επειδή η τατουάζ δεν μπορεί να είναι οικονομικό σύμβουλο ο άνθρωπος. Γιατί βρε παιδιά. Open your mind.
1: Σκέψου, είχα κάνει πατέντα και είχα παραγγείλει κάτι ειδικά στο χρώμα του δέρματος, σαν καλσόν χεριού. Έβαζα αυτά για να μην φαίνονται τατουάζ, λαστιχένια.
0: Εμείς στο θέατρο και στη σεγγού κάνουμε ακριβώς το ανάποδο.
1: Α, ωραία.
0: Άμα θέλω να κάνω κάποιο που έχει τατουάζ πολλά, τι να κάνω? Βάζω ένα μανίκι.
1: Τέλειο.
0: Για πες λοιπόν.
1: Μετά από αυτό, επειδή ήμουν ανήσυχο πνεύμα και έκανα πάρα πολύ γυμναστική πάντα και εννοείται τραγούδαγα από το σχολείο, απλά στο μυαλό μου ήταν σαν χόμπι, πιο ερασιτεχνικό. Κάναμε ξένο στίχο, λίγο πιο underground μουσική. Όπως ξαναλέω, ήμουν ανήσυχο πνεύμα, έκανα μια σχολή του fitness στην οποία σπούδασα, έκανα ουσιαστικά group training και personal training.
0: Okay.
1: Δεν ήταν τεφά, ήταν ιδιωτική σχολή.
0: Mm-hmm.
1: Και έκανα spinning σε γυμναστήρια.
0: Spinning.
1: Spinning είναι το indoor cycling, λέγεται. Έχεις δει που είναι ένα ποδήλατο στατικό, ένας τρελός που φωνάζει και από κάτω κάποιοι μαθητές που ακολουθούν το πρόγραμμα?
0: Μα νόμιζα ότι είναι για πλάκα αυτό.
1: Όχι, αυτό είναι κανονικό, είναι thing, είναι δουλειά, full time job.
0: Ναι, και πάει και κουπανιές,
1: το οποίο
0: spinning.
1: Spinning. Spinning, η σωστή έκφραση είναι indoor cycling.
0: Τουλάχιστον μου το διευκρίνησε. Τι είναι το spinning, του είπα και μου είπε indoor cycling. Τώρα μάλιστα, κατάλαβα.
1: Φόραγα λοιπόν και ένα χιλόφωνο εγώ και τους τραγούδαγα, το συνδύαζα και έβαζα κάτι Bon Jovi, κάτι τέτοια και τους έχωνα και ροκ. Και κάναμε την ποδήλατο και μ' άρεσε όλο αυτό. Ήταν σαν ένα μικρό perform.
0: Ωραίο ακούγεται.
1: Μετά λοιπόν, παράλληλα με τη μουσική, η μουσική ανέβηκε κούτσου. Έγιναν, κάναμε κάτι διαφημίσεις, υπογράψαμε το πρώτο μας συμβόλαιο με δισκογραφική και είπαμε να κάνουμε.
0: Ένα είναι το group, είναι αυτό που είναι
1: πάντα,
0: από την αρχή.
1: Τα ίδια παιδιά που παίζαμε metal από παλιά, από 15 χρονών.
0: Okay, και το όνομά μας είναι.
1: Ήταν Inconsistencies, επειδή δεν μπορούσε να το πει κανείς, έγινε Inco.
0: Καλά κάνετε.
1: Inco.
0: Inco. Inco, μωρέ, ναι, ρε, έτσι. Εδώ το είχα να το πω, αλλά δεν μπορούσε, δεν μου ερχόταν εκείνη την ώρα το έβαινε. Inco.
1: Ξεκινήσαμε τα live μας στο Rock and Roll, στο Κολωνάκι.
0: Okay.
1: Στο οποίο είμαστε και ακόμα, είναι κάθε τρίτη, είναι, πλέον είναι το thing, ρε παιδί μου. Είμαι πάρα πολλά ακόμα live, εννοείται, στο μεταξύ tour. Έχουμε γυρίσει πάρα πολύ την Ελλάδα κλπ. Έχουμε βγάλει κάποια κομμάτια πλέον, έχουμε δισκογραφία. Οπότε έχει εξελιχθεί έτσι αυτό το project. Άμα σου βάλω τα πρώτα μας κομμάτια, δεν θα το πιστεύεις. Ήμασταν στα Εξάρτια και κοπανιόμασταν και παίζαμε ξύλο κάτω.
0: Κάπως έτσι γίνεται συνήθως και σιγά σιγά μπαίνει και η γραβάτα.
1: Οπότε στην καραντίνα, επειδή δεν μπορούσα να τραγουδάω πλέον, κάναμε το πρώτο μας εγχείρημα, ένα μπαρ με ένα κολλητό. Ουσιαστικά συνεργατικά το κάναμε, δεν το ανοίξαμε, δεν βάλαμε εμείς κεφάλαιο να κάνουμε κατασκευές, τα πάντα. Όχι. Μπήκαμε σε ένα μαγαζί που προϋπήρχε αλλά δεν πήγαινε καλά.
0: Okay.
1: Να φέρουμε τα vibes μας. Και πήγε πολύ καλά αυτό. Ήταν και μάλιστα στο ψυχικό εδώ πέρα, γι' αυτό σου λέω ότι είχαμε μια ιστορία με το μέρος και θέλαμε να βρούμε ένα μέρος που να είναι πραγματικά το μαγαζί μας, το ψυχικό, επίσημα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά τον κορονοϊό έκλειναν, άνοιγαν τα μπάρ. Εγώ τότε ήμουν και άσχετος τελείως. Οπότε κάποια στιγμή ήρθε το Survivor, έφυγα και όταν γύρισα πλέον ήμουν έτοιμος να κάνω κάτι κανονικά.
0: Είχες να πούμε και τη σακούλα να βγούμε στο Μπαγιόκο και από το Survivor.
1: Ήρθα από τον Δομήνικο.
0: Ήρθε επενδυτής από τον Άγιο Δομήνικο.
1: Ήτανε, θα σου πω, το πρώτο Survivor δεν είχε πολύ καλά λεφτά, ενώ είχε πολύ normal λεφτά.
0: Εντάξει.
1: Οπότε,
0: πήγες και στο δεύτερο.
1: γι' αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν όλες μου οι οικονομίες τότε.
0: Το φαντάζομαι.
1: Κάναμε το πρώτο μαγαζί, πήγε πάρα πολύ καλά. Το Roosters, το οποίο μετά έγινε και δίπλα το Forget About, ήταν άλλο μαγαζί.
0: Πάλι δικό σας.
1: Η ίδια ομάδα, ναι.
0: Α, η ίδια ομάδα.
1: Πήραμε το παραδίπλα, σπάσαμε τον τοίχο, το μεγαλώσαμε γιατί δεν χώραγε ο κόσμος.
0: Μαρία αδερφέ.
1: Dirty Sanchez μετά στο ψυχικό.
0: Με υπόγεια διάβαση από τα Βρυλίσια.
1: Κατευθείαν ερχόμαστε κάτω από την Κηφισία. Πάνω κάτω είναι η ζωή μου, συνέχεια να ξέρεις.
0: Μα έτσι είναι, αδερφέ. Έγινες επιχειρηματίας, έχεις τρία μαγαζιά. Τι θα πηγαίνει, τα βλέπεις.
1: Δεν είναι τρία γιατί ανοίξαμε και το Memphis στα Βρυλίσια.
0: Αυτού σκόρδα, ρε παιδί. Τι επιχειρηματίας, τέσσερα μαγαζιά. Ο νονός της εστίασης, η Ηλία μου.

0: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνει το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνει την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνει το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Τα θρηλυκά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Καχιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκηδων εποχής. Από το Blue Bell και την Αλάσκα στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Μαζί η Άστρα. Οι κρίσιμες εκλήψεις του Αυγούστου. Σεπτέμβριο. Δεκέμβριος, το τετράμινο των μεγάλων αλλαγών. Προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά και συνταγές, ιδέες και προτάσεις για κάθε περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και τρώγοντας ένα τσιμιτσάγκα.
1: Τσιμιτσάγκα, το είπε σωστά.
0: Οκ. Okay, σουβλάκι ή μπουρίτο. Φάει τώρα.
1: Άκου. Θα είμαι ειλικρινής. Σουβλάκι μπορώ να τρώω κάθε μέρα για όλη μου τη ζωή. Το μπουρίτο το λατρεύω. Είναι κάτι πιο σπέσι, αλλά είναι κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο για τις δικές μου γεύσεις. Θα το φάω όλη μου τη ζωή μια φορά την εβδομάδα. Το σουβλάκι μπορώ κάθε μέρα, ρε φίλε. Δεν θα σου πω ψέματα.
0: Εντάξει.
1: Να λέμε αλήθειες.
0: Το παραδέχομαι, μα για αλήθειες ήρθαμε εδώ.

0: πού βρίσκατε την ενέργεια στο survival και μπορούσατε και τρέχατε και να ανταπεξέλθετε εν πάση περιπτώσει σε αυτού του στίβου μάχη και περιπέτεια και τόσο ξύλο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή το ότι σου λείπουν γεύσεις, οκ, πες το ξεπερνάς.
0: Άλλο αυτό. Σου λείπει...
1: Το ότι σου λείπει ενέργεια να τρέξεις είναι το δύσκολο. Έπρεπε να κάνεις πάρα πολύ καλή κατανομή των προμηθειών, ώστε άμα χάσεις το έπαθλο, γιατί υπήρχε κάθε μέρα, τις περισσότερες φορές, ένα έπαθλο φαγητού.
0: Ναι.
1: Άμα το κέρδιζες, μια χαρά. Είχες ένα γεύμα εξασφαλισμένο, κάτι της. Δεν σου λέω ότι έσκαγες, αλλά λίγο σούκοβε. Αν δεν κέρδιζες, πρέπει να έχεις χωρίς τις προμήθειες, ώστε να βγαίνει τουλάχιστον ένα μικρό πιατάκι τη μέρα.
0: Γιατί άμα φας ένα πιατάκι τώρα ένας άνθρωπος στην ηλικία σου...
1: Λίγο ριζάκι.
0: Ναι, λίγο ριζάκι και λίγο φακί και...
1: Τουλάχιστον θα πέσεις κάτω, δεν σου λέω ότι θα πεινάς, θα πεθαίνεις την
0: μέρα. Ναι, εσείς κομπανιός θα τρέχατε, άνθρωπε μου.
1: Αν δεν τρέχαμε, δεν θα τρώγαμε ούτε το έπαθλο, οπότε υπήρχε αυτό το κίνητρο. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που κάποια τα δείχναν κιόλας, κάποια που μπορεί να μην τα έχει πάρει η κάμερα, που πέφταμε όντως κάτω. Δηλαδή,
0: μα είναι έχω... λογικό.
1: Θυμάμαι τον εαυτό μου πριν το συμβούλιο να μην μπορώ να μπω. Δηλαδή, ήμουνα ζαλισμένο στην οσπροσάνατα, σαν να. Δεν ξέρω. Dead.
0: Εδώ το πρωινό μας να μην φάμε και είμαστε έτοιμοι να φάμε το διπλανό μας. Να πάμε τώρα εκεί να μην τρώμε όλη τη μέρα. Όχι στον ύπνο μου θα βλέπα chili con carne. Τους διπλανούς μου στη γάστρα θα βλέπα, γιουβετσάκι. Οι καρύδες.
1: Καρύδες είχαμε. Μετά από λίγο, βοηθάνε. Με το που τη μυρίζεις, σίγουρα βοηθάνε. Σου κόβει, ό,τι και να είναι η καρύδα, σου κόβει την πείνα. Ό,τι και να είναι. Και βρίσκαμε τρόπους να τις αλλάζουμε λίγο τη γεύση. Πώς, ας πούμε. Όταν τρως συνέχεια την ομή καρύδα, μετά από λίγο σου φέρνει ένα γούλα. Δεν μπορείς. Οπότε τι κάναμε. Είχαμε πάρει την κατσαρόλα, τις είχαμε ανοίξει με βίδα. Την είχαμε
0: τρυπήσει,
1: την είχαμε κάνει σαν τρίφτη, ξύναμε την καρύδα, γινόταν σαν τρίματα,
0: ναι, ναι.
1: Τα οποία τα τσιγαρίζαμε λίγο και τους βάζαμε αλάτι και ένιωθες ότι τρως κάτι άλλο. Φανταζόσουν εσύ τώρα ότι τρως κάτι, ναι. Αλμυρό ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κούτσου κούτσου κούτσου κάτι ξεγέλαγες. Σύν το ότι έβραζα πολύ νερό και έβαζα μέσα την καρύδα την τριμμένη και γινόταν σαν χυλός και έπινα το ζεστό νερό για να νιώσω ότι κάτι γίνεται σαν σούπα ας πούμε. Έτρωγα μετά και τα τρίματα τα οποία είχαν πάρει το νερό και είχαν φουσκώσει.
0: Μα μαύρη παιδί μου, πιάστηκε η ψυχή μου. Αυτό είναι συνταγή. Θρήματα καρύδας, καβουρντισμένα και βρασμένα στο νερό. Μπαρντόμ.
1: Ήταν δύσκολο.
0: Δεν ξέρω.
1: Ήταν δύσκολο.
0: Δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό σου λέω. Φάε εδώ πέρα, φτιάξε ένα φαχίτας. Δεν έχεις φτιάξει ένα φαχίτας, σου φτιάξω.
0: Φτιάξε ένα φαχίτας, έκανα εγώ ένα δικό μου. Μου υποσχέθηκες, θα φτιάξουμε και μία μαργαρίτα.
2: Μαργαρίτα, το μυστικό της δημοφιλίας ενός κοκτέιλ. Όπως συμβαίνει με πάρα πολλά κοκτέιλ, έτσι και με τη μαργαρίτα, ο θρύλος της γέννησής της αποτελεί αντικείμενο έρηδας και στην προκειμένη περίπτωση το πεδίο μάχης είναι στις όχθες του Ρίο Γκράντε. Άλλοι τοποθετούν τις ρίζες του γλυκόξινου αυτού κοκτέιλ στο Τέξας και άλλοι λίγο πιο νότια στο Μεξικό. Αυτό που όμως είναι σίγουρο είναι το γιατί αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά κοκτέιλ. Το μυστικό της γοητείας της βρίσκεται στην απόλυτη ισορροπία των γεύσεων. Ελαφρά όξινη από το γλυκολέμονο, γλυκίζουσα από το triple sec, με την απαραίτητη ουμάμι πρώτη επαφή από το αλάτι στο χείλος του ποτηριού. Όλες αυτές οι γεύσεις και οι εντάσεις συνυπάρχουν αρμονικά κάτω από την ομπρέλα της τεκίλας και κάπως έτσι διαμορφώνεται ένα κοκτέιλ που έχει μόνο φανατικούς φίλους. Όσο για τον τριμμένο πάγο, αυτή είναι μια καλοδεχούμενη προσθήκη η οποία μας ήρθε πολύ αργότερα όταν ένας δαιμόνιος μπαρτέντερ στον Ντάλλας αξιοποίησε μια μηχανή γρανίτας για να έχει πάντα έτοιμη παγωμένη μαργαρίτα για τους πελάτες του.
1: Το έχουμε. Πριν... Αλλά θα μπεις μαζί μου μέσα.
0: Εντάξει, θα σε βοηθήσω. Αλλά πριν φύγω θα το κάνουμε.
1: Θα το κάνουμε, δεν σου εγγυώμαι, δεν είμαι και ο γκουρού του... Βασικά δεν
0: ξέρω
1: ποτέ εμείς από την μπάρα, ποτέ.
0: Α, ναι.
1: Αλλά θα το κάνουμε για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
0: Άρα, πιστεύω ήρθε η ώρα να πάμε για μαργαρίτα.
1: Τώρα που στανιάραμε...
0: Κάτσε να πάρω λίγο ακόμα τσίλι.
1: Και γουαγκαμόλι.
0: Τα λέμε σε λίγο.

0: αρχικά να ενημερώσω τους φίλους που μας παρακολουθούν ότι τα σακατέψαμε όλα πριν πούμε από την εσωτερική για να φτιάξουμε τις μαργαρίτες.
1: Κάτι ψηλά μείνανε να τα πιούμε τα μαργαρίτα τα
0: φάμε. Εντάξει. Λοιπόν, παραδίδομαι στα χέρια σου. Εσύ λοιπόν, θα την κάνεις. Εγώ θα την δοκιμάσω.
1: Ότι είμαι άσχετος.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Αλλά θα βάλω τα δυνατά μου γιατί θέλω πάρα πολύ να σε ικανοποιήσω εδώ πέρα. Σε αυτό το κομμάτι.
0: Καταρχάς, εγώ ξέρω ότι το βάζουν το ποτήρι και το κάνουν με το αλάτι.
1: Συμφωνώ, αλλά επειδή δεν είχαμε παγωμένο ποτήρι, γιατί
0: έκανα την πατέντα
1: να παγώσει το ποτήρι να σου είναι δροσερό. Δεν ξέρω αν ισχύει τώρα αυτό. Μπορεί να με, βλέπουν, να με βλέπει κάποιο μπάρμαν εκεί πέρα έξω και να γελάει. Αλλά εγώ είπα να κάνω αυτό. Τώρα από εκεί πέρα το ποτηράκι θα το δούμε στο τέλος. Ξεκινάω με τα εξής. Θα πάρω premium.
0: Premium τεκίλα.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Με το δώσω μετρητή.
1: 50, ναι. 50. Το κάνω και με το μάτι, ξέρεις, αλλά τρέπω να το πιξώ.
0: Καλύτερα κάτω.
1: Οπ,
0: ωραία.
1: Μέσα.
0: Για να μαθαίνουμε κιόλας.
1: Πάει το πρώτο.
0: Άρα, τεκίλα βάζουμε μία δόση τεκίλα.
1: 50 ml. Μετά 50 πάμε. 25 ml lime στημένο. Τακ, τακ, τακ. Πάει και το lime μας. Βλέπεις, έτσι
0: θα
1: πιστόλι
0: τα παίρνω
1: είμαι.
0: Εγώ στην μπάντα.
1: Πιστόλι είμαι. Ωραία, πάμε και για το triple sec.
0: Triple sec.
1: Έτσι λένε.
0: Bon mon dieu.
1: Πάμε να κάνουμε τώρα αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Νομίζω μπαίνει και πάγος εδώ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Βάλε λίγο πάγο.
1: Κάτσε.
0: Ξέρω εγώ. Θα είναι...
1: Zero food waste. Μέχρι και το παγάκι το χρησιμοποιούμε πάλι.
0: Σόπαρε, θα κάνουμε καινούριο ποτή, καινούριο ποτό. Η μαδημένη μαργαρίτα του Ηλία Μπόγδαν. Θα μείνει στην ιστορία. Σε όλα τα παρθάκι.
1: Μπράβο. Βάρα και λίγο και εσύ να πάρει έτσι λίγο. Κάνα το καλά, μην ανοίξει. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε.
0: Ωραία. Πάγωσε και το χέρι μου.
1: Και και τούμπανι.
0: Τούμπανι. Στη μαργαρίτα βάζουν τριμμένο πάγο. Έχω την αίσθηση.
1: Αυτά δεν ξέρω. Ξέρω, με ποιες θα προετοιμαστώ. Νομίζω...
0: Καλά, σε ό,τι σε ρώτησα για το φαγητά, για το αυτό, μια συνταγή, κάτι όλα προετοιμάστε σε πια.
1: Τι να κάνω, εγώ είμαι σούπαστο, σε άλλο κομμάτι, είμαι στα vibes εδώ πέρα έξω.
0: Αυτό με τα vibes το έχεις, το παραδέχομαι. Κυρίες και κύριοι, θα κάνω τη δοκιμασία εγώ, στην υγεία του Ηλία και του νέου ποτού, μαδημένη μαργαρίτα. Να χαρά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, τίμιος. Ξέρεις, ούτε ενθουσιάστηκε να μου πει πω φίλε σκοτώνει, ούτε με μηδένισε τελείως. Μια χαρά.
0: Απλά έχω την αίσθηση ότι μάλλον θυμάμαι καλά. Για πρέπει μας να μπαίνει και ο τριμμένος πάγος.
1: Κάπου θα κάναμε και ένα λάθος, δεν μπορεί.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Εδώ πέρα βάλαμε μέχρι και τα ML ολόσωστα.
0: Μα γι' αυτό είναι μια χαρά. Ηλίας Μπογδανός και μαδημένη μαργαρίτα. Ηλία μου, μείνε σε αυτά που κάνεις. Μην ξαναπείς πίσω από τον μπαρ. Για το καλό σου το λέω. Ηλία μου. Πραγματικά σε ευχαριστώ. Φάγαμε ωραία.
1: Δεν έχεις παράπονο.
0: Όχι κανένα.
1: Φάγαμε, ήπιαμε.
0: Ήπιαμε τη μαδημένη μαργαρίτα. Είναι όλα κομπλέ. Μου έτυχε και μια δουλίτσα. Πάω μέχρι το σπίτι μου.
1: Έλα,
0: και
1: πες.
0: Θα ξανάρθω να πούμε γεια.
1: Τα λέμε.
0: Τον άφησα σύξυλο γιατί με άφησε σύξυλο. Και όχι ότι είμαι εκδικητικός, αλλά μαδημένη μαργαρίτα δεν μπορούσα να πιω.
1: Καλά μου έκανε. Έρχεται ο Σωτήρης Καλυβάτης στο μαγαζί και εγώ του λέω: έχω μια δουλίτσα και φεύγω και πάω στους γονείς μου. Λογικό δεν είναι να με αφήσει σύξυλο εδώ πέρα. Ας πιούμε τη μαργαρίτα τη μαδημένη να ξεχαστούμε.
0: Σε περίπτωση λέω που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά YouTube.

0: αμέσως μετά χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα.

επόμενος προορισμός μας στο Φαράγγι του Μπουζουνίκου, στη δυτική πλευρά του Δήμου Αγράφων, ανάμεσα στα χωριά Βαλαώρα και το Πόλιανα, δίπλα στο Γρανιτσιώτη ποταμό. Τα στενά περάσματα, υψηλή βράχη και οι κατατόπου σπηλιές προκαλούν στον περπατητή δέος και γεννούν θρύλους. Το μήκος του δεν υπερβαίνει τα 650 μέτρα, εύκολο να το διασχίσει κάποιος ή και να συνδυάσει την πεζοπορία του με την αναρρίχηση, καθώς περιλαμβάνει περίπου 104 αναρρυχητικές διαδρομές. Ένα μνημείο της φύσης που πρέπει οπωσδήποτε να δεις με τα μάτια σου.

0: Φαράγγι, παιδιά, είναι συνδεδεμένο με αρκετές ιστορίες, με νεράιδες και νύμφες. Και ίσως το βράδυ εδώ είναι και λίγο τρομακτικά, να πω την αλήθεια.
1: Η λαϊκή φαντασία εδώ και η λαϊκή παράδοση θέλει τα βράδια σε αυτό το Φαράγγι να συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα. Oh. Να ακούγονται ήχοι, να ακούγονται μουσικές παραδοσιακές, να βγαίνουν στους διαβάτες, να παρουσιάζονται μπροστά γριές που να τους λένε «Ε, Δημήτρη, και αν απαντήσεις να σου πάρει τη φωνή». Και με όλα αυτά που ακούγαμε και μας σηκωνότανε τρίχες, παιδιά, και αν δεν περάσεις μετά έξω, πολύ περισσότερο μέσα στο Φαράγγι, mm-hmm.

0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Ναι, εδώ είναι η έξοδος του φαραγγιού.
0: Άρα κάνει κυκλική.
1: Κάνει μια ένα τόξο, ένα ημικύκλιο. Ναι, ένα πέταλο, κάτι σαν μη κάνει κάπως έτσι. Αν το δει κανείς με ντρόνο από ψηλά, σχηματίζει
0: ένα
1: μη ανοιχτό.
2: Ούτε που κατάλαβα πότε φτάσαμε στην έξοδο του φαραγγιού, ακούγοντας τις αμέτρητες ιστορίες του Θωμά. Η συνάντησή μας μπορεί να ήταν τυχαία, ωστόσο είναι από τους ανθρώπους που σε κερδίζουν εξ αρχής με το χαμόγελο και τη γενναιοδορία τους. Βγαίνοντας στη σύνταξη, ο Θωμάς αποφάσισε να επιστρέψει στον τόπο που μεγάλωσε και παλεύει όπως μπορεί για αυτόν. Μου έδωσε μεγάλη χαρά όταν μας προσκάλεσε για βαρκάδα στη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδος.

0: Το ΜΑΤ τελικά καταφέραμε, φτάσαμε λίμνη κρεμαστών. Έχουμε διασχίσει όλα τα άγραφα από τον αγραφιώτη ποταμό και καταλήξαμε τελικά μπροστά σε αυτό εδώ το. Πώς να το πω. Σίγουρα δεν θυμίζει Ελλάδα πάντως. Όποιος έρχεται πρώτη φορά λέει: τι είναι αυτό, υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, αυτό το χρώμα.
1: Είμαστε στη λίμνη κρεμαστών, όπως είπατε, η οποία δημιουργήθηκε το 1965. Είναι ένα τεράστιο έργο που άλλαξε πολλά πράγματα στην περιοχή. Είναι από τις μεγαλύτερες λίμνες της Ευρώπης. Παλιότερα είχε και την πρωτιά στα Βαλκάνια. Είναι πάνω στον ποταμό Αχελώο. Όπως είπα, έγινε το 65. Κάτω από τα νερά αυτής της λίμνης έχουν χαθεί δεκάδες χωριά και οικισμοί, μνημεία, μοναστήρια, γεφύρια, ιστορικά αρχαιολογικοί χώροι, πάρα πολλά έχουν χαθεί. Τι να κάνουμε, είναι το τίμημα της ανάπτυξης για τον εξηλεκτρισμό της πατρίδας εκείνη την περίοδο που έγινε. Εγώ τότε ήμουνα 8-9 χρονών παιδί, έτσι γυρίζει στη μνήμη μου, γυρίζουν οι εικόνες όπου οι άνθρωποι που ήταν συνδεδεμένοι με τον κάμπο της κοιλάδας του Αχελώου, είχαμε χωράφια. Εδώ που βλέπετε τώρα τα νερά της λίμνης, ήτανε δίπλα στο ποτάμι, ήτανε χιλιάδες στρέμματα χωράφια. Και εγώ είχα χωράφια η οικογένειά μου. Από εδώ λοιπόν παρακολουθούσαν οι άνθρωποι μέρα με την μέρα, όπως ανέβαινε η στάθμη της λίμνης, εικόνες που χάνονταν για πάντα. Ρωτάγανε μετά πού είναι σήμερα η λίμνη, αν μπήκε στο σπίτι του τάδε, πάει το αλώνι, πάει η εκκλησία. Μετά βρεθήκαμε να έχουμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, γιατί αποκόπηκαν οι δρόμοι μέχρι που γίναν τα γεφύρια της Τατάρνας και της Επισκοπής, που μας συνδέσαν ξανά την Ευρυτανία με την Αιτωλοκαρνανία.
0: Είχατε ακτοπλοϊκή γραμμή εδώ.
1: Είχαμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, δύο φεριμπότ, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή λοιπόν, ανεβοκατεβαίναν εδώ. Και εκεί που δεν ξέραμε τι είναι το κουπί, βρεθήκαμε κι εμείς να έχουμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία.

0: Θα μπούμε λοιπόν από το νησάκι του Άι Νικόλα, ένα νησί, τώρα νησί, παλιά ανάμεσα στην Ευρυτανία και στο νησάκι αυτό κυλούσε ο Αχελλός. Πάνω στο νησί σήμερα υπάρχει ένα κάστρο, Κάρουλου Τόκου έχει ονομαστεί τα τελευταία χρόνια. Ο Κάρολος Τόκος ήταν ηγεμόνας του Δεσποτάτου της Υπήρου μετά την αποσύνθεση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: Υπήρχε κάστρο δηλαδή στο νησί
0: πάνω. Θα το δούμε. Mm-hmm. Βεβαίως, ένα κομμάτι του είναι πνιγμένο τώρα, το βλέπουμε όταν κατεβαίνει η λίμνη. Και η κούλια του κάστρου θα τη δούμε όταν πλησιάσουμε στο νησί.
1: Ωραία.

0: Δυτικά μας εδώ, αριστερά μας, είναι τα χωριά του Βάλτου, όπως ανεβαίνουμε τα στενά, και δεξιά είναι η Βρυτανία, άγραφα. Λίγα βουνά έχουν τόσο ανάγλυφο, βαθιές χαράδρες, τραχύ τοπίο, εντυπωσιακό, και αυτό, γι' αυτό τα καθιστά και μοναδικά. Σκληρή ζωή, ποιμενική, νομαδική ζωή, μεταφερόμενη, αυτή η κυρίαρχη ανασχόληση στα άγραφα, ήταν πάντοτε η κτηνοτροφία. Τα τσελιγκάτα των αγράφων ήταν γνωστά, το χειμώνα στα χυμαδιά κατεβαίναν μέχρι κοντά στην Αθήνα, μέχρι το Σχηματάρι, και πολλές οικογένειες τώρα γραφειώτικες πλέον ζουν εκεί, και διακτηνιζόταν στο Σχηματάρι μέχρι το Βόλο, Αλμυρό, Αγχίαλο και δυτικά μέχρι το Μεσολόγγι. Τα άγραφα ήταν πάντοτε το καταφύγιο των ανυπόταχτων, των κυνηγημένων, σε όλη τους τη διαδρομή. Αυτό γιατί μετά την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την επικράτηση των Οθωμανών, και ακόμα και μετά την πτώση Κωνσταντινούπολης 1525, με την συνθήκη του Ταμασίου, η σημερινή Ανάβρα, έξω από την Καρδίτσα, στα ριζά των αγράφων, υπογράφεται μια συμφωνία αυτονόμησης των αγράφων. Είναι το περίφημο αρματολίκι των αγράφων, το οποίο είναι φόρο υποτελής στο Σουλτάνο, αλλά είναι αυτοδιοικούμενη περιοχή, γιατί δεν τα βγάζαν πέρα με τους αγραφιώτες ο Οθωμανικός στρατός.
1: Η αρματολή, λοιπόν, ήταν...
0: Οι κλέφτες ήταν οι ανυπότακτοι και οι αρματολοί παίζανε ένα διπλό ρόλο. Υποτίθεται ότι ήταν ορισμένοι από τους Τούρκους για να αντιμετωπίζουν τους κλέφτες. Ωστόσο όμως, το πότε ήταν κάποιος κλέφτης και πότε αρματολός ήταν μια αμφίδρομη σχέση που είχαν, μέχρι που έρχεται, οριμάζουν τα χρόνια της εξέγερσης της Επανάστασης, που ουσιαστικά σύσσωμοι και κλέφτες και αρματολοί εντάσσονται στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Γνώρισαν μεγάλη ακμή τα άγραφα μετά από αυτή τη συμφωνία και αποτέλεσαν και το λίκνο του ελληνισμού. Εδώ αναδείχθηκαν μεγάλες σχολές, μεγάλη σχολή του γένους, όπως ήταν το Ελληνομουσείο των Αγράφων στα Βραγιανά των Αγράφων. Δίδαξαν δάσκαλοι πολύ τότε γνωστοί και με τεράστια συμβολή στην αφύπνιση την εθνική. Και βέβαια σημαντικό ρόλο να πούμε ότι έπαιξαν τα άγραφα και στα χρόνια της εθνικής μας αντίστασης. Εδώ γίνανε συγκλονιστικά πράγματα εκτός από την εποπτεία της αντίστασης, και στα χρόνια, ας πούμε, είχαμε και την τραγωδία του εμφυλίου.

Στο τελευταίο φως της μέρας μοιράστηκε μαζί μας το ησυχαστήριό του, το σημείο όπου για πολλά χρόνια στεκόταν το ταπεινό καλυβάκι των προγόνων του.

0: Θωμά, πού βρισκόμαστε?
1: Είναι ο τόπος που μεγάλωσα, σε αυτό το χωραφάκι εδώ. Βγάζαμε το ψωμί μας, το καλλιεργούσε ο πατέρας μου. Σε συνδυασμό και με τα χωράφια που φαίνονται πίσω μας τώρα, που είναι η λίμνη. Όταν χάσαμε τα χωράφια με τη λίμνη, δεν έφτανε από μόνη της η κτηνοτροφία για να μας υποστηρίξει και σιγά σιγά άρχισε η ερήμωση.
0: Γιατί να πούμε εδώ, η περιοχή ήταν οι αγρικίες.
1: Ήταν οι αγρικίες.
0: Τα καλύβια.
1: Ναι, οι άνθρωποι μπορεί να είχαν σπίτια στο χωριό, αλλά η κτηνοτροφία απαιτούσε, ειδικά ας πούμε το χειμώνα που γέναγαν τα ζώα, έπρεπε να είσαι δίπλα. Στο χωριό βγαίναμε συνήθως την Κυριακή να πάει στην εκκλησία ο κόσμος, να ψωνίσει δύο πραγματάκια που ήθελε. Και μετά η επικοινωνία ήταν τη μια βραδιά στα νυχτέρια, ας πούμε, στο ένα καλύβι, απέναντι στο άλλο. Στο μεταξύ ήμασταν συγγένειο. Μια οικογένεια με την άλλη είχε σε ένα βαθμό, υπήρχε βαθμό συγγένειας.

0: άνθρωποι και θα σου πω ότι κάποια στιγμή θα στο χρησιμοποιήσω το καλυβάκι πάντως.
1: Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Οτιδήποτε μοιράζομαι με φίλους μου δίνει χαρά. Γιατί λέω, να, το χαίρεται κι άλλος. Δεν φτάνει μόνο εγώ, γιατί ό,τι μας χαροποιεί γίνεται διπλή χαρά όταν το μοιραζόμαστε. Πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος να είναι ήσυχος, να είναι άκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση.
0: Κάπου εδώ, με αυτή τη θέα από τη Λίμνη Κρεμαστών, θα σας αποχαιρετήσω. Θα κλείσω όμως με μια έκφραση του Τιμ Σάλμον. Τα άγραφα, αν δεν τα δεις, δεν μπορώ να στα περιγράψω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Τα λέμε!

0: Αμέσως μετά, Ερε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: It's so beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
1: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
4: Μήνας του Μέγιστος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
6: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
5: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
6: Αυτό κάνουμε εδώ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Ερε κόσμε!
1: Το ταξίδι στο μαργαριτάρι του Ινδικού ωκεανού συνεχίζεται. Η Σρι Λάνκα είναι ένας τόπος που συνδυάζει πολλά διαφορετικά στοιχεία όπως ποτάμια, λιμνοθάλασσες, πανέμορφες παραλίες, άγρια ζωή σε κατάφυτα πάρκα, θρησκευτικούς τόπους λατρείας που αποτυπώνουν τη μακρόχρονη ιστορία του τόπου και σε μεταφέρουν σε ένα μαγικό ταξίδι στο χωροχρόνο. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το πουλήσω καλύτερα. Εμένα πάντως με έπεισα και δεν υπομονώ να τα δούμε όλα αυτά μαζί.
2: Είμαστε στην Ουρίλια, μπαίνουμε στο λεωφορείο και κατευθυνόμαστε για την Ιερή Πόλη Κάντι. Θα κάνουμε αρκετές στάσεις στο δρόμο, οπότε θα δούμε πολλά αξιοθέατα φυσικού Γάλλους. Δεν εννοώ εμένα, μπερδέστε. Όχι ότι καταλάβετε ότι εννοώ εμένα, αλλά τέλος πάντων. Είναι αρκετές ώρες, δεν σας πω πόσες ώρες είναι, γιατί πάντα κάνω λάθος στο τέλος. Μας είπαν τρεις, αλλά με τις στάσεις νομίζω θα πάμε στις πέντε. Αλλά είναι ωραία, γιατί βλέπεις αριστερά-δεξιά κάτι που δεν έχεις ξαναδεί σχεδόν ποτέ.

Πρώτη στάση, οι καταράκτες Ραμπότα. 109 μέτρα ύψος και είναι ο 11ος καταράκτης σε ύψος σε όλη τη Σρι Λάγκα. Φοβερό. Από εδώ που είμαστε, ξεκινάει ο καταράκτης και πάει προς τα κάτω.

0: περιστάσει για να δούμε ένα μέρος που φτιάχνουν πετρώματα. Πώς θα μας δείξουν ένα βίντεο, πώς θα μαζεύουν, τι κάνουν, πώς θα φτιάχνουν μετά. Και μετά φυσικά θα πάμε κάτω για να μας τα πουλήσουν. Αλλά δεν ξέρω, έχουν μπλέξει.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η αναπαράσταση ενός ορυχείου. Στη Σιλάκα φημίζονται για τα πετρώματά τους, οπότε αυτό είναι ένα ορυχείο που εδώ οι φίλοι μας βγάζουν πολύ ωραία πετρώματα. Γεια σου, φίλε. Πάμε να δούμε μέσα τα πετρώματα που έχεις βγάλει. Πρέπει να είναι πολύ δυνατά. Απλά είναι λίγο φάση χαμηλό.
2: Είναι για το δικό τους ύψος.
1: Αυτός τι κάνει ακριβώς.
2: Σκηνοθέτης κοιτάει το κάμερα.
1: Φίλε, τι κάνεις. Τι ακριβώς κάνει. Αλλό. Πρέπει να κοιτάει πετρώματα, μάλλον. Yeah.

0: σε αυτό το χώρο δουλεύουν ουσιαστικά και επεξεργάζονται τα πετρέλαια.
1: Κάναν όλα πάνω, κατάλαβες. Μας φτιάχνουν έτσι ωραία και εδώ. Έλα, σκάσε. Να δούμε. Good, good.
2: Very good.
1: How much?
2: Money, no problem.
1: Πρώτη θα είπε, δωρό. Gift.
2: Gift.
1: Gift.
2: Yes.
1: Thank you.
2: All thank you. You give.
1: Thank you, my friend.
2: You are from
1: Greece. You, καλή ερώτηση. Σε πάνε ωραία σταδιακά. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Παπ. Κάτσε τώρα εδώ. Εντάξει, πλάκα έχει. Καλτήλα λίγο, αλλά... Αλλό. Με ψήνει να πάρω δαχτυλίδι για μένα. Να, like this. Θες. Μπορώ να δαχτυλίδι με πέτρες εδώ. Μια χαρά. I like this.
2: Price, no problem.
1: Price, I tell you of the price. Μην ανησυχείς.

0: tell.
1: Yes, I tell, I tell, I tell. Τελευταία στάση πριν πάμε στην πόλη Κάντι, η βασιλική κήπη της Περαντένια. 4.000 είδη φυτών, θάμνη, ψηλά δέντρα, εξωτικά φυτά. Καταπληκτικά, σαν να σε παράδεισο, ρε φίλε. Νιώθω σαν να παίζω στην Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Δεν παίζω την Αλίκη, στη χώρα των θαυμάτων. Αυτό εννοώ.

0: Φτάσαμε στην πόλη Κάντι. Κάνουμε τώρα μια βόλτα γύρω-γύρω από αυτή τη λίμνη, η οποία είναι τεχνητή. Για ποιο λόγο όμως είναι τεχνητή? Γιατί εδώ πέρα είναι ο μεγάλος ναός του Βούδα και η ιδεολογία του Βουδισμού θέλει δίπλα σε κάθε ναό να έχει μια λίμνη. Τώρα αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά σε κάθε ναό κάτι υπάρχει. Υπάρχει πιο μικρή και ανάλογα δηλαδή με τις δυνατότητες των ανθρώπων της κάθε περιοχής. Πάντως αυτή είναι πολύ μεγάλη και πολύ ωραία και πολύ όμορφη. Δεν μοιάζει για τεχνητή.
1: Η πόλη Κάντι θεωρείται ως η τελευταία πρωτεύουσα της εποχής των αρχαίων βασιλιάδων. Το όνομά της σημαίνει Λόφος και αυτό γιατί βρίσκεται στη μέση των λόφων του ομώνυμου οροπεδίου στην κεντρική Σρι Λάνκα. Από τη στιγμή της δημιουργίας της, το 1480, η περιοχή ήταν γνωστή σαν το παλάτι των πέντε λόφων.
0: Ήρθαμε σε ένα πολύ ωραίο θέατρο εδώ στο κέντρο στην πόλη Κάντι, που θα δούμε παραδοσιακούς χορούς και πυροβασίες. Δηλαδή τύποι που πετάνε φωτιές κτλ. Φανταστείτε κάτι σαν τους δικούς μας αναστενάριδες, αλλά σε υπερθέαμα. Πάμε να το δούμε.

0: Αληθινή είναι τελικά, ε. Καίει. Okay. Κάποια φάση νομίζω δεν είναι. Θες να προχωρήσω κι εγώ. Ε. Θες από το φόβο μου, πες από εδώ να το πηδήξω εκεί κατευθείαν. Μπορείς καν να περάσω. Ντάλαντα Γκαλιγκάουα είναι το όνομα του ναού και βρίσκεται μέσα στα βασιλικά ανάκτορα του πρώην βασιλείου της πόλης. Το 1998 ο ναός αυτός έγινε στόχος μιας βομβιστικής επίθεσης από μια στρατιωτική οργάνωση που ήθελε να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο κράτος βόρεια και νότια του νησιού. Πρέπει να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Πάλι καλά, δεν έχω κορδόνιο, βγαίνω κατευθείαν. My friend! One, two. Ωραία, να προχωράς. Χωρίς παπούτσια.
1: Ο ναός χτίστηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. και πρόκειται για τον πιο καλοδιατηρημένο ναό εντός σπηλαίων σε ολόκληρη τη Σρι Λάνκα. Εκτείνεται σε 5 σπήλαια και μέσα σε αυτά μπορεί κανείς να θαυμάσει όχι ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα, ούτε πέντε. Ναι, θα πάρει πολύ ώρα αυτό. Μιλάμε για 153 γάλματα του Βούδα σε διάφορα μεγέθη, 4 γάλματα μοναρχών του τόπου και 4 Ινδουιστικές θεότητες. Στα συγκεκριμένα σπήλαια έχουν βρεθεί ανθρώπινα υπολείμματα από την προϊστορική περίοδο και πολύ πριν την ύπαρξη του βουδισμού.

0: Πολύ ιδιαίτερη εμπειρία ο Βουδιστικός Ναός. Γενικά σήμερα πολύ γεμάτη μέρα, με πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερες εικόνες. Έτσι είναι όλες οι ημέρες στη Σρι Λάνκα. Τώρα όμως πάμε να ξεκουραστούμε, γιατί αύριο έχουμε δυνατή συνέχεια. Καλημέρα, πολύ ωραία μέρα σήμερα. Αφήνουμε όμως την πόλη κάτι πίσω μας και πάμε για Σιγκυρίγια. Και δεν μασάμε τίποτα, ξέρετε γιατί. Γιατί πρώτον, όταν χαλαρώνεις εδώ, η γαρίκαλα πάει αυτόματα πίσω μόνη της. Και δεύτερον, έχουμε στην παρέα μας σαλονικιό γιατρό. Παραγωγάρα, άστο. Και δεν είναι οποιοδήποτε γιατρός. Είναι ο Κωνσταντίνος Βουκαλής, χειρουργός ορθοπαιδικός, ο οποίος το 1979 έφερε την αρθροσκόπηση στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Και είναι από τα top 5 ονόματα παγκοσμίως. Τι τιμή είναι αυτή να συνταξιδεύουμε μαζί. Είμαστε μαζί στο ταξίδι. Φοβερό. Και είναι και traveler.
1: Ναι, όντως. Η ιατρική μου δώσε τη δυνατότητα να μπορώ να ταξιδεύω. Που είναι το δεύτερο πράγμα που μου αρέσει στη ζωή εκτός από την ιατρική. Και χαίρομαι που συναντάω νέα παιδιά που έχουν το πάθος να ταξιδεύουμε.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
5: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
4: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
6: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
4: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
7: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
8: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Άξιον 24.
9: Λοιπόν, Μπίλ, το πλάνο για την Κυριακή είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσας με ένα κογιότ.
10: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
9: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, θες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
10: Εγώ φυσικά.
9: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
10: Στο κέντρο πώς πάμε.
9: Γουλής δεξιά, Καπετάνακος αριστερά. Και κάτω σταυρός.
10: Και μπροστά φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
9: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
10: Ρε Σιμπηλή, εξάρι δεν έχουμε.
11: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
8: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Πρώτη στάση, γιατί μας αρέσουν οι στάσεις, μια φυτεία μπαχαρικών. Και με το που μπαίνουμε, βλέπουμε τι λέτε να είναι αυτό. Θα σου το πω τώρα γιατί είναι και τελευταίος χρόνος. Είναι καφές αράμπικα. Φοβερό.

πιπέρι 4 είδη πιπεριών από ένα δέντρο. Πράσινο, κόκκινο, άσπρο και μαύρο. Τώρα για να βγει το άσπρο και το μαύρο τι γίνεται. Παίρνεις το κόκκινο, το αποξηραίνεις και βγαίνει λευκό. Παίρνεις το πράσινο, το αποξηραίνεις και γίνεται μαύρο. Φοβερά πράγματα, ετοιμάζω ένα. Είναι γεύση πιπεριού, αλλά είναι χλωρό.

0: Μοσχοκάριδο. Πολύ καλό για το ροχαλιτό. Και τέλος το ροχαλιτό. Αυτό εδώ, το σκεύος το ξύλινο, είναι από αυτό εδώ το δέντρο και βάζεις νερό, μας είπαν, μέσα το βράδυ και το πρωί το ξυπνάς, το νερό γίνεται κόκκινο. Το πίνεις και ρίχνει το διαβήτη. Και μπορείς να το κάνεις, λέει, συνέχεια για τα επόμενα 40 χρόνια. Θα γίνεται κόκκινο για 40 χρόνια. Φοβερό, ε! Και μέσα πρέπει να έχει μια ρεταλούδα. Μέσα αυτή, να είναι κόκκινη ρεταλούδα. Εσύ φταίς. Red, red. Red water, red water. Οπα. Δυνατός, ε. Και ποιο είναι το πιο διάσημο τάτο τσάκι Ιλάνης? Η κανέλα και Ιλάνης. Και είμαι πολύ καλός στο να κόβω κανέλα. Αν φυσικά αυτή είναι η κανέλα που κόβω τώρα. Πάντως σίγουρα είναι αυτή. Κανέλα και Ιλάνης. Πραγματικά η κανέλα και Ιλάνης από παλιά την τρώω. Η κανονική κανέλα με πειράζει. Μου φέρνει μια ένταση. Η κανέλα και Ιλάνης δεν μου φέρνει καθόλου ένταση. Είναι πολύ καλά να την πίνεις μέσα σε νερό με μέλι, να το ανακατεύεις με ζεστό νερό για να το πίνεις. Είναι σε καινούριος.
1: Έχεις γίνει καλός παραλόγος.
0: Έχω ξεφύγει, ρε. Είμαι σε άλλο level πλέον. Και αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι το αγαπημένο μου. Είναι κάρδαμο. Το βάζεις στον ελληνικό καφέ, το σπάς το σπόρι, βάζεις μέσα τη σκόνη και, παιδιά, πίνεις έναν ελληνικό καφέ, άλλο πράγμα. Το είχα πει στην Αίγυπτο. Το λένε και αράβικο, αλλά είναι ελληνικός. Και είναι εκπληκτικός και τους ρώτησα γιατί είναι τόσο ωραίος και μου λένε έχει επιτύχει μέσα κάρδαμο. Το φυσικά είναι λίγο άγουρο, αλλά... Γαρίφαλο, το μπαχαρικό. Η γιαγιά μου ξέρετε τι έλεγε όταν ήμουν μικρός, η Όλγα. Θα είναι γαρίφαλο, αν φας κόρδο, θα είναι γαρίφαλο και δεν μυρίζει καθόλου. Έτρωγα γαρίφαλα, δεν νομίζω ότι έπιανε. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα γίνεται το γαρίφαλο. Και φαντάσου τώρα να βάλεις αυτό εδώ στο αυτί και να τραγουδήσεις «Γαρίφαλο στα αυτί, να να να να να να να» και δεν θα καταλάβει κανείς. Ξέρετε τι είναι αυτό το γαρίφαλο. Πρέπει να είναι το άλλο γαρίφαλο, όχι. Υπάρχει αυτό το γαρίφαλο, το ωραίο παχαρικό. Και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι αυτό εδώ, από το γαρίφαλο, το πιάνεις, το βάζεις στα δόντια και σου γίνονται λευκά. Έτσι μας είπαν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μία-μία οι ιατρικές ειδικότητες μέσα σε αυτή την φυτεία μπαχαρικών καταργούνται. Δέντρο κακάο. Να τους. Καρπός, κρέμεται εδώ πέρα, που κόβεις. Και να έχει σπόρι μέσα από το κακάο που γίνουν, γίνεται επεξεργασία και... Να το. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κακάο. Πάρα πολύ. Το σκέτο κακάο. Το κάνεις σαν ένα καφέ ελληνικό και το πίνεις. Πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ superfood εννοείται. Και αυτή η καρπή είναι superfood. Μύρισα πολύ και...
1: Μύρισα πολύ, ε.

Πάρε κανείς 50 δίκια. Μπορεί να μην βλέπει μολάκι. Ε!

0: Βρισκόμαστε στην αρχαία πόλη Ανουραντάπουρα. Μία από τις 8 πόλεις που είναι μνημείο αρχαίας κληρονομιάς.
1: Η Ανουραντάπουρα, που σημαίνει γη των βασιλέων, είναι συνυφασμένη με τη βουδιστική κουλτούρα της χώρας. Για πολλούς αιώνες, η πόλη αποτελούσε το κέντρο του βουδισμού Τεραβάντα, ενός εκ των δύο βασικών κλάδων της θρησκείας. Ορίστηκε ως πρώτη πρωτεύουσα του κράτους από τον βασιλιά Παντουκαμπάγια τον 4ο αιώνα π.Χ. και παρέμεινε η μακροβιότερη ενεργή πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα έως τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, αποτελώντας κέντρο πολιτιστικής ζωής, δύναμης και εξουσίας για την Νότια Ασία.
0: Πάμε να δούμε το ιερό δέντρο Τσάγια Σριμάχα Μπόντι. Για συμμαθήτριά σου, δημοτικό, τι λέγανε έτσι. Το ιερό δέντρο Τσάγια Σριμάχα Μπόντι, το οποίο θεωρείται το αρχαιότερο δέντρο που έχει φυτευτεί από άνθρωπο σε ολόκληρο τον κόσμο. Λέγεται ότι το 245 π.Χ. μια βουδίστρια μοναχή έφερε το δέντρο εδώ, το οποίο θεωρείται δενδρίλιο από το ιστορικό δέντρο όπου ο Βούδας έγινε επιφωτισμένος.
2: Λοιπόν, αυτά είναι, όπως λέμε εμείς στην Ελλάδα, τάματα.
0: Ναι.
2: Έχει μέσα ένα κέρμα, το οποίο είναι τυλιγμένο και δεμένο σε ένα λευκό πανί, το οποίο συμβολίζει την, όπως και τα ρούχα που φοράνε τα λευκά, που είναι κάποιος πιού, δεν ξέρω τι ελληνικά, όπως το λέτε εσείς.
0: Α, ναι, okay.
2: Λοιπόν, και ότι τα πανάκια γύρω-γύρω με τη γραφή την αρχαία τη δικιά του, αναφέρονται σε πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία ζητάνε από αυτό να φύγει κάποια κακή τύχη.
0: Σοβαρά, πόσο χρόνο είναι εδώ?
2: Τίποτα, από χθες ήρθαμε, τα από ξενάγω.

Το ιερό δέντρο είναι ένας τύπος σικιάς. Και δείτε τώρα, επειδή πάει να πέσει από εδώ, για να μην πέσει έχουν βάλει αυτά εδώ πέρα τα στηρίγματα. Αλλά τα στηρίγματα είναι χρυσά. Δεν είναι απλά στηρίγματα.

ήρθαμε στη στούπα Ρουαν Βέλι, την πιο παλιά στούπα σε όλη τη Σρι Λάγκα. Χτίστηκε το 2ο αιώνα π.Χ. και έχει ύψος πάνω από 100 μέτρα. Πολύ μεγάλη. Για τη στούπα αυτή χρειάστηκαν 1.000.000 τούβλα για να χτιστεί. Ανάμεσα από τα τούβλα βάζαν κοπριά ελέφαντα για να σταθούν. Ουσιαστικά είναι ένα συμπαγής τύμβος και μέσα έχει ή ιερά κοιμήλια ή κάποια λείψανα. Οι τελετές γίνονται έξω από τη στούπα, περιμετρικά. Κάτω από τη στούπα υπάρχει αυτός ο ναός βράχος που είναι ο Βούδας σε περισυλλογή. Είναι από τον 3ο αιώνα π.Χ.

0: Ξεκινήσαμε ξημερώματα και φτάσαμε στον τελικό προορισμό μας, νύχτα. Οπότε ήμασταν όλη τη μέρα έξω, αλλά αυτή είναι η μαγεία του ταξιδιού. Δεν κουράζεσαι καθόλου γιατί ανακαλύπτεις ουσιαστικά νέα πράγματα και είσαι συνέχεια στην τζίτα. Θα ξεκουραστούμε όμως τώρα λίγο, γιατί αύριο θα συνεχίσουμε την περιήγηση μας σε αυτήν την πολύ ιερή πόλη. Το μέρος που είμαστε γενικά είναι πάρα πολύ ιερό. Οπότε φαγητάκι, χαλάρωση, ύπνος και γεια σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Say καλημέρα.
2: Yes.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: In your language, καλημέρα. Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning.
1: Your language.
2: Του
1: Μπούδεσε.
2: Του
1: Μπούδεσε. Του
2: Μπούδεσε.
1: Του Μπούδεσε.
2: Του Μπούδεσε. Του Μπούδεσε.

0: φτάσαμε στην Κυρίγια. Και γιατί φτάσαμε εδώ, για να δούμε το νούμερο ένα αξιοθέατο σε όλη τη χώρα. Οι περισσότεροι που έρχονται στη Σρι Λάγκα έρχονται γι' αυτόν εδώ το βράχο. Είναι εκπληκτικός, πολύ επιβλητικός ο Μακριά. Πραγματικά είναι σαν να πέσει σε ταινία. Απλά τον βλέπω λίγο μακριά και δεν ξέρω αν θα προχωρήσουμε ως εκεί. Θα ρωτήσω, να δω τι πόση ώρα είναι και αναλόγως θα πράξουμε. Δεν είμαστε εκεί τίποτα εύκολοι. Σαν τα μετέωρα μοιάζει. Και εδώ η αρχαία Καλαμπάκια. Πάμε να δείξουμε τώρα ωραία πλάνα, αλλά γιατί θα περάσουμε. Χαμός γίνεται. Εσείς θα δείτε ωραία πλάνα, εμείς θα τραβήξουμε αυτό. Δες εδώ τι γίνεται. Χιλιάτομα έχει. Καλά, κάτσε να δούμε αν ανέβουμε πρώτα. Θα ρωτήσουμε. Πόση ώρα είναι για να ανέβουμε μέχρι πάνω?
1: Αλλάζουν το ρυθμό του καθενός. Δεν ξέρω. Όσο πάρει.
0: Όσο πάρει, λέει.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Εγώ που έχω πάει μετέωρα, πειράζαμε να ανέβω.
1: Έχει ανέβει σε μετέωρα.
0: Ναι.
1: Όχι, εσύ αν έχει ανάγκη. Δεν είναι υποχρεωτικό να
0: ανέβει. Δεν είναι το ίδιο, γι' αυτό το λέω.
1: Για τη ζωγραφική πρέπει να πα όμω.
0: Α, εντάξει.
1: Γίνεται στην αρχή.
0: Πέρασαν 5 λεπτά που ξεκινήσαμε την ανάβαση και εγώ λέω να κάνουμε διάλειμμα. Τι λες?
1: Ναι.
0: Δεύτερη στάση στα 7 λεπτά.
1: Φάντες είπα.
0: Κάτσε να χαλάρωσουμε λίγο. Δεν παλεύει τη φάση. Τέτοια σκαλοπατάκια έχει. Θα σκέφτεται, θα σκέφτεται ισορροπία και πάνε και έτσι. Κλείσε 9 στο διάδρομο. Εντάξει. Κλείσε 9 στο διάδρομο, κάναμε ότι ήμασταν φίλε 12 χρονών. Ο παλάκια. Τρίτη στάση στα 8,5 λεπτά.
1: Φίλε, δεν έχουμε ανέβει καθόλου, έτσι το είχα καταλάβει.
0: Το ξέρω, δεν το βλέπω. Τίποτα, εδώ πέρα δεν είναι τίποτα. Εδώ είναι καφεδάκι, νεράκι, να ανέβεις λίγο χαβαλέ και γυρίσεις. Τι τραβάμε, ρε φίλε. Δεν μπορώ να έχω ένα ντουμπλέρ σε αυτήν την εκπομπή. Το ζητάω τόσο καιρό. Ένα ντουμπλέρ. Α, από πίσω φαίνεται λίγο. Θα δώσω μια μπλούζα, μια χαρά είναι. Επόμενη στάση, στο 10ο λεπτό. Και πρέπει να δείξεις αναπνοές λίγο γιατί για να την παλέψω. Δεν ξέρω πώς θα γίνει.
2: Σταθερές αναπνοές. Σταθερές και όχι βαθιές αναπνοές. Δημιουργούμε υπεροξυγόνωση, υπεραερισμό. Ζαλιζόμαστε περισσότερο, δεν μπορούμε να περπατήσουμε εύκολα.
0: Πώς ζαλίστηκα με αυτά που είπε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Και ξεκινάμε επίσημα από εδώ για να βγούμε στην κορυφή του βράχου. 1252 σκαλιά από εδώ και πέρα. Ας κοιμηθώ λίγο. Θα ξεκινήσουμε στο βράχο. Ό,τι καλύτερο έχουμε για αυτά εδώ πέρα με τις γκουριά, τα κουμπάζια να ανεβαίνεις. Δεν υπάρχει. Τώρα αρχίζει το καλό. Η αλήθεια είναι ότι δεν κουραστήκαμε και τόσο πολύ. Κάνουμε στασούλες. Η μοναξιά της κορυφής. Αυτής της κορυφής, της πέτρας που κάθομαι. Όχι της κορυφής της άλλης πέτρας μεγάλης, γιατί χαμός γίνεται εδώ.

0: Ήρθαμε στην άκρη της κορυφής και σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι νομίζω η καλύτερη θέα, γιατί εκτός από το απέραντο δάσος που βλέπεις, έχει και μια υπέροχη λίμνη εδώ. Έτσι, φωτογραφία, βίντεο, social media, εδώ. Κάνεις την απλή κίνηση αυτή. Θα αναρωτιέσαι το ρόλι πώς κάθομαι εδώ και δεν φοβάμαι πως πέσω στον γκρεμό. Έχουν κάνει πολύ καλλιτεχνική εδώ παλιά. Ακριβώς από εδώ, αν πέσεις, γι' αυτό κάθομαι εδώ, έχει μια γούρνα. Οπότε σώζεσαι. Βλέπεις.
1: Χρήσο Ανθόπουλος, λύση.
0: Παραγωγάρα, ρε. Όλα τα προβλέπω. Μαγικό το μέρος. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Δεν κουραστήκαμε τελικά. Αξίζει να ανέβεις στην κορυφή, αν δεν έχει πάει στα μετέωρα. Και αυτό το μέρος που ήρθαμε τώρα εδώ είναι επίσης καταπληκτικό. Γιατί έχει όλη αυτή εδώ τη λιμνούλα που καταλήγει με φόντο τον βράχο.
2: Μιλάμε για πολύ ρομαντικό αγόρι,
3: ναι.
2: Δύο μισή μέτρα.
3: Δεν πάει μία όμως.
2: Δεν έχεις πρόσωπο.
3: Καλά λέγε.
4: Κόμπα.
0: Είμαστε στην περιοχή Γκάλ Βιχάρα. Τελευταία στάση εδώ για σήμερα και μετά πάμε ξενοδοχιάκι να κάνουμε τις βουτιές μας, γιατί έχει 35 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, το μέρος εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια μεγάλη πέτρα που λαξεύσανε δύο βούδες και ένα γραμματέα στη μέση, το γραμματέα του Βούδα. Ο ένας κάνει διαλογισμό, ο άλλος κοιμάται και ο γραμματέας κάθεται όρθιος και περιμένει να σηκώσει ένα τηλέφωνο. Πλάκα έχει, ωραίο είναι.

Ψιλοκαλά είναι, πολύ ζεστή πισίνα και έξω κάνει πολύ ζέστη. Είμαστε Σρι Λάνκα, το έχετε καταλάβει νομίζω.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλημέρα, ξεκινήσαμε πάρα πολύ νωρίς σήμερα γιατί έχουμε όρεξη να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Και το πρώτο που θα κάνουμε είναι να μπούμε σε Cats PS.

αυτή την φορίτσα, σιγά την φορά, ε. Πρέπει να κάνει 15-16 τέτοιες. Σήμερα. Για να φτάσουμε πού? Στα σπήλαια. Φοβερό, ε. Δεν το ξανακάνω ποτέ. Θα σε βάζω εσένα, το τραβάς. Θα βάλω και ένα AI που χωράει. Το οποίο θα είναι έτσι συνέχεια. Είναι φανταστικά εδώ. Περνάμε τέλεια. Έχει μια φανταστική και τέλεια ανηφόρα. Με κλείσει 10 στο διάδρομο. Αλλά δεν κουραζόμαστε. Τα AI δεν κουράζονται ποτέ. Φτάσαμε στην περιοχή Ντάμπουλα. Εδώ έχει 80 σπήλια, όπου μοναχοί κάναν τον διαλογισμό τους. Πάμε να τα δούμε όλα, ένα προς ένα. Άλλαξε την εκπομπή σε εκπομπή σπηλαιολογίας. Γιατί η εξειδίκευση είναι η μόδα της εποχής. Όχι, κανονικά πάμε. Θα δούμε ένα από αυτά.

0: τον Κρούζ. Για την κάμερα, δεν είναι. Πού να το. Αυτός είναι, σίγουρα. Φοβερό.
1: You look, τον Κρούζ.
2: Tom Cruise?
1: Yes, doctor. You say, yes.
2: Yeah?
1: Yes,
2: yes. Really?
1: Really, yes.
3: Tom, how are you?
4: I'm fine.
3: Say hi to Greece.
5: Hi to Greece from Tom Cruise. Top Gun or Mission Impossible?
4: Mission Ethan Hunt. Some people tell me I look like him. I don't see it myself. No.
5: Next movie?
4: Mission Impossible 10?
5: 10?
4: 10.
5: Perfect.
0: Πήραμε πληροφορία. Οκ. Τώρα, τι κάνετε. Είναι ο Tom Cruise μέσα, να ξέρετε. Αν θέλετε να πάτε να βγει φωτογραφία. Tom Cruise inside.
6: Πολύ ωραία τα σπήλαια, αλλά πιο ωραίο ήταν ο Tom Cruise ο φίλος μας. Και όχι οποιοσδήποτε Tom Cruise. Ήταν ο Tom Cruise Holland Edition. Ολλανδός.
0: Λοιπόν, κάνω μια στάση εδώ πέρα στο φρουτάδικο να φάμε το φρούτο ντούριαν. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μυρίζει σαν θιάφι, αλλά. Ντούριαν που βγαίνει από το ντούρο. Γιατί είναι αφροδισιακό.
7: Ντούριαν.
0: Κάτσε ντούριαν.
7: Ντούριαν
0: είναι. Από το ντούρο δηλαδή βγαίνει. Ντούριαν ντούρο, ε. Πάμε στο ναό Κονεσβαράμ, φτάσαμε στο Τρικομάλε, αφήσαμε το λεωφορείο και παίρνουμε τα αγαπημένα μας τουκ τουκ για να πάμε εκεί πέρα, γιατί αυτοί είμαστε. Hello.

0: ό,τι έχουμε αγοράσει και ό,τι έχουμε δει σε όλες τις χώρες, τα βλέπουμε εδώ μαζεμένα. Πρέπει να έρθουμε εδώ πέρα μόνο, να πάρουμε τα πάντα. Φοβερό, ε!
1: Η μπλούζα που φορούσες στο πρώτο επεισόδιο. Είδες.
0: Hello. Hello.
1: Αυτή. Την φόρεσα. Προφανώς με είδε κάπου που την φόρεσα, την παρήγγειλε και την πήρε. Τώρα επειδή με είδε εμένα στο πρώτο επεισόδιο. Λογικό μου ακούγεται. Μετά από τόσους βουδιστικούς ναούς που είδαμε αυτές τις μέρες, ήρθαμε και σε έναν Ινδουιστικό. Άλλη ομορφιά. Μ' αρέσει πολύ.

Ο Ινδουιστικός αυτός ναός είναι πολύ σημαντικός για τη Σρι Λάνκα. Όλοι οι Ινδουιστές από όλο το νησί έρχονται εδώ πέρα για να προσευχηθούν. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται σε αυτήν εδώ τη γωνιά του ναού. Έχει σπασμένες καρύδες. Έρχονται τα νιόπαντρα ζευγάρια. Ο άντρας σπάει μια καρύδα εδώ μέσα για καλή τύχη. Τέλος πάντων, σπάει την κατοική τύχη με αυτό το πράγμα. Και κάνουν αυτό εδώ το τάμα, οι οποίες είναι κούνιες μωρών, για να κάνουν παιδί.

0: Δεν έχεις φαγητά.
1: Όχι. Νομίζω, νομίζω ότι έχω φαγητά. Κοίτα κα...
0: Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ.
2: Πού είστε, πού είστε, πού είστε εσείς, πού είστε. Ε?
3: Ήρθαμε στην ψαραγορά του Τνικομαλέ. Είναι πολύ local, μου αρέσει γενικά πολύ να πηγαίνω στις ψαραγορές σε τέτοια μέρη. Πάμε να δούμε κανένα ψάρι, δούμε τι παίζει. What is this? Τούνα.
4: Yes,
3: τούνα. Τούνα. And this?
4: Μπαρακούτα.
3: Μπαρακούτα. Οκ. Fish, yes, what fish? What fish? Can you take it? Can you take it? You know me. Would the scene. Just the scene, λέει. Ποιο είναι αυτός. Take one. Can I take one? No. Why? Dangerous. Shark. Baby shark. Sí. Yes. Έχει θάλασσα εδώ δίπλα, από την ψαραγορά και έχει ένα ωραίο στενάκι. Πάμε να δούμε λίγο πας και δούμε κάνα ψαρά, με κάνα πυρόγα. What is this? Your home? Ah, okay. Δες εδώ, ε. Τι παίζετε. Hello.
5: Hello, sir.
3: What do you play? Cards?
5: Yes, yes, yes.
3: Poker?
5: Rami.
3: Ah, Rami. Oh, δες εδώ, ε.

Πυρόγες. Πολύ ωραίες πυρόγες. Στη Μαδαγασκάρη κάναμε βόλτα με πυρόγα. Η Μαδαγασκάρη από εδώ που είμαστε, να καταλάβετε, είναι ακριβώς απέναντι, μακριά φυσικά, προς τα κάτω. Όχι, ακριβώς δηλαδή προς τον νότο, προς τα κάτω. Δηλαδή, εμείς είμαστε εδώ, Σρι Λάνκα, εδώ είναι η Αφρική και εδώ είναι η Μαδαγασκάρη. Δηλαδή εδώ. Φοβερός χαρτσέ, παραγωγάρα, ε. Α, άστε.

0: Τρομερή παραλία, είναι γεμάτη από ψαράδες και πυρόγες. Κανονικά θα κάναμε μπάνιο εδώ, αλλά έχει κύμα και δεν μπαίνουμε μέσα. Λες και αν δεν είχε κύμα θα μπαίναμε, αλλά τέλος πάντων, φεύγουμε. Τον αναφέρουν ως τον Έλληνα Μαγκελάνο και ως τον Έλληνα Φιλέα Φογκ. Έχει μπει στο National Geographic ως ο πιο πολυταξιδεμένος άνθρωπος στον κόσμο. Και εμείς είμαστε πολύ τυχεροί γιατί είναι μαζί μας παρέα και ταξιδεύουμε μαζί μας, συνοδεύει σε αυτό ωραίο το ταξίδι που είμαστε εδώ στη Σρι Λάνκα. Ο Μπάμπης Μπίζας.
1: Γεια σας.
0: Τι δεν έχετε κατακτήσει ακόμα?
1: Τη Ζάκυνθο.
0: Θα μπορούσε όμως, γιατί τόσα ταξίδια, όπα μιλούμε λίγο την Ελλάδα, η αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, η αλήθεια τώρα το λέω αστεία, όχι, πήγα τελευταία στη Ζάκη, και έκλεισε ο κύκλος των 92 ελληνικών νησιών. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν θύλακες, να τους αποκαλέσω έτσι. Εγώ τελείωσα, επισκέφτηκα όλες τις χώρες του κόσμου, αυτό που ονομάζουμε χώρες του κόσμου, που είναι 193 χώρες αναγνωρισμένες από τον ΕΕ. Το 2004, 20 χρόνια πριν. Αυτό σημαίνει ότι εγώ από το 2004 και μετά δεν γράφω τα απομνημονεύματά μου, ταξιδεύω. Και ταξιδεύω με συγκεκριμένο λόγο. Πρώτον, ανατρέπω τα παλιά ταξίδια και με αυτόν τον τρόπο λανσάρουμε και για το κοινό που ενδιαφέρεται, αλλά κυρίως από τη δική μας ευχαρίστηση, νέα ταξίδια που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ με αυτόν τον τρόπο.
0: Τι πιστεύετε ότι έχετε αποκομίσει από όλα αυτά τα ταξίδια που έχετε κάνει στη ζωή σας?
1: Πρώτον, ότι μπορείς να επιβιώσεις με τίποτα. Γιατί το έχω δει να το συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, ήμουν τον προηγούμενο μήνα στο Τσάντ. Τι είναι να βλέπεις ανθρώπους να έχουν ένα πλαστικό για στέγη, μία κατσαρόλα να βράζουν ένα χυλό από αλεύρι ή ό,τι άλλο παράγει και ένα στρώμα ευτελές να κοιμούνται κάτω. Τίποτα. Εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι μπορείς να επιβιώσεις με τίποτα. Εμείς, αυτό είναι το καλύτερο μάθημα.
0: Θέλω να πείτε στους τηλεθεατές τους top 5 προορισμούς που πρέπει οπωσδήποτε οπότε να κάνουν στη ζωή τους.
1: Ακόμα και αν είναι δύσκολη.
0: Ακόμα και αν είναι δύσκολη, ναι.
1: Τσάντ. Βόρειο Τσάντ.
0: Πού είναι αυτό?
1: Από τη Λιβύη και πάνω από την Κεντρική Αφρική.
0: Okay.
1: Δεύτερη, Βενεζουέλα. Τρομερά το τρομερό περιβάλλον, το πάρκο της Κανάιμα, ο Ορινόκος, πραγματικά ασύλληπτο. Τρίτο μέρος, Ανταρκτική. Το λέω δηλαδή με την αίσθηση ότι ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Τέταρτο, η Εμένη. Όταν ανοίξει η Εμένη για τα καλά, ή έστω και αυτή η λίγη που έχει ανοίξει τώρα, η νότια, είναι υπερθέαμα. Κάθε άνθρωπος πρέπει να πάει εκεί πέρα, στην Ιεμένη. Θέλουμε και ένα πέμπτο.
0: Ναι.
1: Από αυτά τα πέμπτα, εγώ θα έβαζα την Καμπότζη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε την εκπομπή, το δεύτερο επεισόδιο. Κλείνει το δεύτερο επεισόδιο σήμερα στη Σρι Λάνκα, με τον κύριο Μπάμπη Μπίζα, το νούμερο ένα πολύ ταξιδεμένο άνθρωπο στον κόσμο. Και συνεχίζουμε εμείς, έχουμε και τρίτο επεισόδιο. Αύριο θα πάμε στον Κολόμπο για μία μέρα και μετά συνεχίζουμε για Μαλδίβες. Αυτοί είμαστε.
1: Με το καλό.
2: Ποτέ δεν περίμενα ένας τέτοιος προορισμός να έχει τόσο μεγάλο όγκο αξιοθεάτων, ιστορίας και πολιτισμού. Να που η Σρι Λάνκα μέχρι στιγμής ήταν ένας τόπος γεμάτος εκπλήξεις. Άλλωστε, αυτή είναι και η μαγεία του ταξιδιού. Το απρόσμενο.
0: Πάμε σε ένα μαγικό νησί, μάλλον σε μαγικά νησιά. Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε. Και βρεθήκαμε. Α, ό,τι λέω γίνεται. Φτάσαμε Μαλδίβες. Εδώ έχει ένα μέρος που 6,5 ώρα κάθε απόγευμα ταΐζουν τι άλλο, τις καρχαρίες.

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Find the gun before somebody else gets shot.
4: You stay out of the way.
5: Price, drop it.
4: Price, look out. You're under arrest.
5: For what? Back off or jump.
6: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
2: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
8: Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1911, ο Ιταλός Βιτσέντζο Περούτζια κλέβει από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Η κλοπή έγινε αντιληπτή την επόμενη μέρα. Στόχος του Περούτζια, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, ήταν να τον επιστρέψει εκεί που πίστευε ότι ήταν η θέση του, δηλαδή στην Ιταλία. Δύο χρόνια αργότερα ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε τον πίνακα, ο οποίος, αφού εκτέθηκε για ένα μήνα στα μεγαλύτερα μουσεία της Ιταλίας, έστρεψε στο Λούβρο με τον Περούτζια να καταδικάζεται σε ολιγόμηνη φυλάκιση, αφού η πράξη του θεωρήθηκε από τους δικαστές πατριωτική. Γεννιέται μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1967, στο Πέραμα, ο Έλληνας τραγουδιστής, στιχουργός και μουσικός παραγωγός Μιχάλης Μητακίδης, ευρύτερα γνωστός ως B.D. Foxmoor, από τους πρωτεργάτες της ελληνικής hip-hop σκηνής και ιδρυτής του συγκροτήματος Active Member. Ονόμασε τη μουσική του Low Bap για να διαφοροποιηθεί από την υπόλοιπη rap σκηνή της χώρας. Μία διαφοροποίηση που την συναντάμε τόσο στον ήχο του, όσο και στον στίχο του. Έκτοτε έχει αναδείξει ως παραγωγός πολλά συγκροτήματα στο χώρο της συγκεκριμένης μουσικής, ενώ έχει συνεργαστεί και με καλλιτέχνες εκτός των τυχών της. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1970, ιδρύεται από την κυβέρνηση της Χούντας ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο γνωστός ΟΣΕ, με το νομοθετικό διάταγμα 674/1970 ως μετεξέλιξη των σιδηροδρόμων ελληνικού κράτους. Ο ΟΣΕ ξεκίνησε να λειτουργεί επίσημα την 1η Ιανουαρίου του 1971. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 2004, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, ο Πύρος Δήμας, μετά από 3 Ολυμπιακά μετάλλια σε Βαρκελόνη, Ατλάντα και Σίδνεϊ, κατακτά το χάλκινο και αποθεώνεται συγκινημένος από 6.000 θεατές στο κλειστό της Νίκαιας. Μετά την τελευταία του ανεπιτυχή προσπάθεια, έβγαλε τα παπούτσια και τα άφησε συμβολικά μπροστά από την μπάρα. Ο Πύρος παραμένει ο πιο επιτυχημένος αθλητής της χώρας μας στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, μετρώντας συνολικά 4 μετάλλια, εκ των οποίων 3 χρυσά και 1 χάλκινο. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας, επίσης με 4, αλλά 1 χρυσό, 2 αργυρά και 1 χάλκινο. Σαν σήμερα, το 2012, φεύγει από την ζωή ένας από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές της δεκαετίας του 60 και του 70, ο Μιχάλης Μενιδιάτης, σε ηλικία 80 χρόνων. Είχε συνεργαστεί με μερικούς από τους σπουδαιότερους συνθέτες του λαϊκού μας τραγουδιού και όχι μόνο, όπως η Απόστολος Καλδάρας, Άκης Πάνου, Μανώλης Χιώτης και Σταμάτης Κραουνάκης. Συνεργασίες που άφησαν πίσω τους μεγάλες επιτυχίες όπως «Μην περιμένεις πια», «Λίγο-λίγο θα με συνηθίσεις», «Ξημέρωσε καλά», μου, «Είδα τα μάτια σου κλαμμένα», «Που να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου» και πολλά άλλα. Από την συνεργασία του με τον Διονύση Σαββόπουλο για την ταινία Happy Day του Παντελή Βούλγαρη, προέκυψε το κομμάτι «Λαϊκός τραγουδιστής» που ακούμε στο βίντεο.

0: Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται, καλά? Πώς πάει? Πάνε μου γάρα. Αυτοί είμαστε.
2: Τι φουμάρ εγώ, καλά σε

0: Ρε κόσμε!
1: Οι τελευταίες μέρες ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Η Σρι Λάνκα αποδείχτηκε μαγικός τόπος, γεμάτος ιστορία. Σήμερα, τελευταία ημέρα εδώ, θα επισκεφθούμε ένα ορφανοτροφείο ελεφάντων. Επόμενη στάση μας, οι Μαλδίβες.

Καλημέρα. Ξεκινήσαμε το ξενοδοχείο μας. Πάμε για Κολόμπο και κάνουμε μια μικρή στάση εδώ πέρα σε ένα ορφανοτροφείο ελεφάντων. Πολύ ενδιαφέρον να έχει αυτό και είναι και λίγο συγκινητικό έτσι όταν το ακούς. Πάμε να το δούμε. Πήρα φρουτάκια για να ταΐσω τους ελέφαντες. Δυνατός, ε. Θέλω να φάω λίγο. Πίνασα. Λοιπόν, πάμε σε αυτόν εδώ. Έλα, έλα, έλατε.

Ωραίος, έλεγε εσύ. Λοιπόν, αυτός είναι ασιάτικος ελέφαντας, ασιάτικος. Πού το ξέρω εγώ, γιατί έχει ένα δόντι εδώ πάνω. Ενώ οι άλλοι Αφρικανοί έχουν ένα και άλλο ένα. Το είδα πριν.

πολλοί από τους ελέφαντες εδώ ήρθαν τραυματισμένοι ουσιαστικά και άλλοι ήρθαν μικροί που χάσαν τους γονείς τους. Και μας είπαν ότι δεν γυρνάνε ποτέ ξανά στη ζούγκλα, γιατί όσες φορές το δοκιμάσανε δεν μπορούσαν να ενταχθούν στις αγέλες των ελεφάντων. Τους διώχναν δηλαδή οι αγέλες. Οπότε μεγαλώνουν εδώ πέρα, μέσα στο ορφανοτροφείο. Δες εδώ τι έχουν κάνει. Poop paper salt here. Καλό, ε! Ρε τρέλα! Μια χαρά! Θέλετε να βρείτε έναν ελέφαντα? Ακολουθήστε αυτά! 1, 2, 3, 4 και φτάσαμε στο ποτάμι! Φοβερό! Από το ορφανοτροφείο, 200 μέτρα κάτω στο ποτάμι, τους φέρνουν τους ελέφαντες και τους κάνουν μπάνιο.

0: Εδώ είμαστε, φοβερό. Εντάξει, μια χαρά καθόμαστε. Δες εδώ τι περνάει από μπροστά. Πολύ καλό. Αλλά κάτσε να τον κάνουμε λίγο μπάνιο, τον άρχοντα. Ωραίος, ε.
1: Πού είσαι, φίλε, χαλαρώνουμε. Μια χαρά. Και εμένα μου άρεσε να με κάνουν μπάνιο όταν ήμουν μικρός.

Φοβερό αυτό που κάνουμε. Το έχουμε παρέα στην αγορά με τους ελέφαντες. Να ψωνίσουμε. Αυτοί άραγε θα ψωνίσουν τον εαυτό τους που έχει παντού ελεφαντάκια. Πρωτόγνωρη και συγκινητική εμπειρία, γιατί παιδιά είναι ορφανοτροφείο ελεφάντων. Όλοι αυτοί οι ελέφαντες για κάποιο λόγο ήρθαν εδώ και θα ζήσουν εδώ μέχρι το τέλος της ζωής τους. Δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν στη φύση. Παρ' όλα αυτά σώθηκαν και αυτό είναι το σημαντικό. Και τώρα φεύγουμε από εδώ και πάμε για Κολόμπο. Συνεχίζουμε, πάμε πρωτεύουσα. Φτάσαμε Κολόμπο και όπως πάντα προς το τέλος του ταξιδιού καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις πάρει ούτε ένα σουβενίρ. Και ήρθαμε εδώ πέρα γιατί είναι πάρα πολύ καλό αυτό το μαγαζί, La Carcade λέγεται, και έχει φανταστικά σουβενίρ από ό,τι έχουμε δει ως τώρα στη Σριλάνκα. Πάμε να δούμε τίποτα. Και αν αξίζει, θα σας πω. Αν δεν αξίζει, θα σας πω να μην έρθετε ποτέ. Τέτοιος είμαι. Εντάξει, παντού έχει ελέφαντες, λόγω του βουδισμού. Παντού όμως, σε ό,τι μορφή και να τους δεις, με ντυμένους, με ξύλο, βαμμένους. Πολύ ωραίοι, οκ, okay, αλλά δεν είναι κάτι. Ελέφαντα βλέπεις και σε άλλα μέρη. Για μένα, πραγματικά, εδώ πέρα πιστεύω ότι το νούμερο ένα σουβενίρ που πρέπει να πάρεις είναι αυτό. Ο ψαράς είναι πολύ δυνατός, γιατί είναι μόνο εδώ γίνεται, στη Σριλάνκα είναι αυτή η τεχνική. Και τον έχει σε πιο μικρό, σε πιο μεγάλο. Με άλλη μορφή ξύλου. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να πάρετε για τον εαυτό σας ή για κάποιον φίλο σας εδώ πέρα. Και αυτές οι μάσκες έχουν ενδιαφέρον, νομίζω. Παίζουν παντού κι αυτές. Έχουν ενδιαφέρον. Απλά τώρα εντάξει, να τη βλέπεις αυτή να ξυπνήσει το βράδυ, πας στο τουαλέτα και να τη δεις ξαφνικά μπροστά σου. Σκέφτεσαι ένα έτσι, αν δεν έχεις λιποθυμήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο. Αν έχετε μια φίλη σχολική τροχονόμο, είστε εσείς. Να το πάρετε. Διαφορετικό, ωραίο. Να περνάνε τα παιδάκια και να κάνετε έτσι. Ουπ. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα τους ψαρώσετε όλους με αυτό. Θα κολλήσουν, αφού τι γίνεται. Θα τους ταμπώσετε εγώ. Και έχει καθρέφτη.

0: είμαστε στο Κολόμπο, ξενοδοχειάρα, και πατάω το 27 για να ανέβω εδώ την πισίνα και να πιω ένα καφέ. Και δεν περίμενα να δω αυτό που βλέπω τώρα εδώ. Βλέπεις όλη την πόλη κάτω, είναι μαγικά. Η πισίνα είναι σαν να είσαι σε γκρεμό και ηλιοβασίλεμα, άντε γεια. Αυτά, θα κάνω μια βουτίτσα, δεν μιλάω άλλο, γιατί αύριο πάμε Μαλδίβες. Το μεταξύ θα δούμε νομίζω καλύτερα πράγματα, αυτό είναι το ωραίο. Βγάζω μικρόφωνο, γρήγορα. Το παραδίδω φίλε, δώσε το χέρι σου, δώσε σε.
1: Και όπως θα έλεγαν και οι Βρετανοί απεικιοκράτες, που κατήχαν για χρόνια τούτη τη γη, it's time to call it a day, people! Δηλαδή, είναι η ώρα να το καλέσουμε μια μέρα κόσμε. Ή τουλάχιστον έτσι το μεταφράζει το Google Translate, που τα μεταφράζει όλα κυριολεκτικά. Πρακτικά σημαίνει

0: κλείσουμε τη μέρα. Η ξεκούραση έρχεται και θα ετοιμαστούμε για το ταξίδι μας στο παράδεισο επιγής. Στις Μαλδίβες.
1: Εδώ στο Κολόμπο, στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, ψιλοχαλαρώνουμε.

0: Καλημέρα. Είναι 6 το πρωί και μόλις ξυπνήσαμε. Και δεν είμαστε χαλιά, ξέρετε γιατί? Γιατί πάμε σε ένα μαγικό νησί, μάλλον σε μαγικά νησιά. Δεν τα λέω ακόμα. Δεν μπορώ να τα πω ακόμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πάω ακόμα. Γεια σου, Άρχοντα. Γεια σου, εδώ. Τι θα μας πάρει. Good morning. Μετά από 100 ελέγχους, μπήκαμε. Πετάμε σε λίγο, σήμερα ώρα.
1: Πού υπήρχε πρόβλημα?
0: Κάνω τελευταίο έλεγχο και έχω ξεχάσει, έχω πάρει κάτι συλλεκτικά. Όχι συλλεκτικά, τι ήταν αυτά που πήραμε, ρε. Αντίκες, κάτι αντίκες.
1: Ναι, ναι.
0: Αντίκες, δεν ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι αντίκες από γκολ, τα οποία τα είχα βάλει εδώ πέρα στη τσάντα. Και περνούσε, ξαναπερνούσε, ξαναπερνούσε. Και μου λένε, στάσου, στάσου. Μου στέκομαι. Στάσου, στάσου, στάσου. Μου σαν στάτου. Τώρα δεν σκεφτώ, έχω τίποτα το γαλματάκι μέσα. Και μετά από κανένα το βρήκαμε. Και το έβγαλε και ένα χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχααχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα� Και να κάνει 100.000 ευρώ η αντίκα. Και δεν το έχουμε καταλάβει. Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε. Και βρεθήκαμε. Α, ό,τι λέω γίνεται. Φτάσαμε Μαλδίβες, μόλις μια μισή ώρα με το αεροπλάνο από Σριλάνκα εδώ πέρα. Προσγειωθήκαμε εδώ στο πολύ ωραίο αεροδρόμιο και θα πάμε μια βόλτα στο Μάλε που είμαστε τώρα. Το Μάλε είναι η πρωτεύουσα. Θα δούμε 2-3 ωραία σημεία. Είναι τι ώρα, 12.30 ώρα είναι εδώ. Και κάτι το απογευματάκι θα έρθουμε να πάρουμε τη μίνι πτήση για να πάμε στο νησί. Στο ένα από τα 1.200 νησιά. Καραγωγάρα. Όλαφ, hello my friend.
2: How are you? Nice to meet you.
0: Nice to meet you too. Λοιπόν, Όλαφ είναι ο άνθρωπός μας εδώ, μας τον κανόνισε το ταξιδιωτικό μας γραφείο. Θα μας κάνει τα πάντα, θα μας έχει από το χεράκι, τώρα θα μας πάει μια βόλτα στο Μάλε. Από το αεροδρόμιο για να πας στο Μάλε εδώ στην πρωτεύουσα υπάρχουν τρεις τρόποι. Να πάρεις ταξί, λεωφορείο ή να πάρεις ένα speedboat. Μας είπε ότι πολύ ενδιαφέρον έχει να πάρεις το speedboat, γιατί πας από τη θάλασσα και βλέπεις μια ωραία διαδρομή. Αλλά είναι και το πιο φθηνό, οπότε διαλέξαμε το πιο φθηνό. Here's the tickets.
2: That's your ticket.
0: One.
2: Just $1.
0: One.
2: From here to Malta.
0: Ένα δολάριο.
2: And there's another one for your colleague.
0: Okay, perfect. Εντάξει, κουνάει λίγο, ε. I like sharks. Ψέματα όλα, ρε. Παίζω ιστορία τώρα να είμαι λίγο άντρας που γνωριστήκαμε.
3: Βρισκόμαστε στην Ίσο Μαλέ, την πρωτεύουσα των Μαλδίβων που αποτελεί το μοναδικό αστικοποιημένο νησί της χώρας. Βρίσκεται στην καρδιά του νησιωτικού συμπλέγματος των 1.200 νησιών και αριθμεί περισσότερους από 100.000 κατοίκους.
0: Έχω εντυπωσιαστεί γιατί πραγματικά ό,τι έχω δει από Μαλδίβες όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει καμία σχέση με πόλη και τώρα είμαστε σε μια οργανωμένη πόλη. Και θα κάνουμε με τα πόδια μια βόλτα, γιατί περπατιέται πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα το Μάλε. Και καθώς προχωράμε, είδα αυτό εδώ. Το οποίο ρώτησα τον Όλαφ και το ρώτησα και του λέω μήπως είναι κάποιο στάδιο, παίζουνε κρίκετ, παίζουνε μπάσκετ, παίζουν ποδόσφαιρο. Και τελικά είναι τζαμί. Είναι καινούριο τζαμί εδώ στην πόλη, του King Salman, και χωράει 5.000 άτομα μέσα. Έχει ανοίξει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Εντυπωσιακό. Αυτή η πλατεία τώρα που είμαστε είναι πολύ σημαντική γιατί βλέπεις τρία πράγματα. Βλέπεις το ναό της παλιάς Παρασκευής, Old Friday, με δίπλα τον μιναρέτου, αυτό τον ωραίο που μοιάζει με φάρο, και ακριβώς απέναντι είναι το παλάτι του Προέδρου. Σε πολύ ωραία χρώματα. Και συνεχίζουμε, προχωράμε. Πάμε να δούμε κι άλλα.
3: Εδώ βρίσκεται το βασικό εμπορικό λιμάνι και είναι το κέντρο όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων στη χώρα. Επίσης εδρεύουν πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες. Στο νησί ζει το 1/3 των κατοίκων της χώρας.
0: Το σημαντικότερο όμως αξιοθέατο του νησιού είναι το τζαμί της Μεγάλης Παρασκευής με το χρυσό τρούλο πάνω και έχει χωρητικότητα 5.000 θέσεις. Απίστευτο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να θυμίζω ότι το Ισλάμ είναι η κυρίαρχη θρησκεία στο νησί και το συγκεκριμένο τζαμί έχει εκπληκτική θέα θάλασσα. Απέναντι ακριβώς από το τζάμι της Μεγάλης Παρασκευής είναι κάτι πολύ σημαντικό επίσης για την πόλη. Είναι το Παλάτι των Σουλτάνων. Βασικά είναι το κομμάτι που έχει μείνει από το Παλάτι των Σουλτάνων, άθικτο εδώ. Δίπλα έχουν κάνει ένα μουσείο. Και εδώ προχωράμε, είναι το Πάρκο του Σουλτάνου.
1: Σουλτάνος είναι, που θέλει κάνει. Λέει αυτό εδώ θέλω να το κάνω πάρκο μου. Και το κάνει. Και είναι και πολύ ωραίο. Μέσα στη φύση. Μέσα στις κούνιες. Έχει πολύ ιδιαίτερες καρέκλες. Πάμε να κάτσουμε σε μία. Κάθονται, βλέπω όλοι με τα κινητά τους και αράζουν. Είναι με δίχτυα. What do you do for a living?
4: I'm working here today.
1: The Palace?
4: Yeah, yeah.
1: And now you chill here, chill.
4: Yeah, yeah.
1: Παραγωγάρα.
4: Παραγωγάρα.
1: Παραγωγάρα. Ερε Κόσμε, παραγωγάρα. All together.
4: Ερε Κόσμε.
1: Πα. Ρα. Γο.
4: Παρα.
1: Γογάρα.
4: Γογάρα.
1: Yeah, αυτοί είμαστε.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
9: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
11: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
12: Sideways in linen.
11: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
12: Oh, shit.
13: I am happy here. Morning.
11: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
13: I can either go back to London and resume my old life.
14: Yeah, do that.
11: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αν θες όμως να πιάσεις τον πραγματικό παλμό της πόλης αυτής, αλλά και κάθε πόλη που επισκέφτεσαι, πρέπει να πηγαίνεις σε τοπικές αγορές. Φρούτων, λαχανικών, ψαριών που είναι από τις αγαπημένες μας. Και ήρθαμε στα ψάρια, γιατί εδώ πέρα είναι και παραθαλάσσιο, οπότε νομίζω θα είναι η νούμερο 1 αγορά. Έχω εμπειρία από αγορές. Από τη λαϊκή της Κούμπας. Κάθε Τετάρτη που είναι εκεί, τα βλέπω, ξέρω, τα χειρίζομαι όλα. Το ωραίο είναι πάντως ότι είναι όλο μπλε. Σαν τη θάλασσα. Σου έρχεται δηλαδή να το πάρεις. Αυτά είναι τούνες εννοείται. Τουνά. Τούνα, όλη τούνα. Τούνα, τούνα, τούνα, τούνα.
15: Όλη τούνα.
1: Όλη τούνα. Αυτός είσαι. Έξω το fish market είναι τα καΐκια με τους ψαράδες και φέρνουν τα φρέσκα ψάρια, τα ζυγίζουν και τα βάζουν μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Hello, my friend. Δες τι θα κάνω τώρα εγώ. Θα βοηθήσω.
16: Yes, you come.
1: Ah. Together, my friend.
14: Boy.
1: Τόνι, full, full tuna, full tuna. Και ακριβώς δίπλα, για καλή μας τύχη, είναι το μάρκετ με τα φρούτα και τα λαχανικά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και εδώ. Έξω έχει πολύ ωραίες μπανάνες. Κατευθείαν με το κλαδί. Δες εδώ. Παπ. Και με το που μπήκαμε, ο βασιλιάς των λαχανικών. Μελιτζάνα. Ό,τι καλύτερο. Μπράβο που την έχουν εδώ μπροστά. Μάρκετ είναι καλό. Ό,τι πρέπει. Παρόλο που βλέπω σχετικά γνωστά λαχανικά και φρούτα, μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είναι φανταστικά, είναι σαν να παίζεις στη ταινία, πραγματικά. Συνεχίζω να παίζω στην ταινία μου. Αυτό τι είναι, πουρο, τσιγκάρ, τσιγκάρ.
15: Ρο τσιγκάρ.
1: What is this?
15: Coconut bounty, coconut, coconut candy.
1: Μέλι από καρύδα.
15: Please try. Hey. 100 rupees. This covering banana leaf.
1: Mmm. Perfect. Very good.
15: Very good.
1: Yes. This is in Greece, is Tsironia.
15: Spread.
1: Tsironia from Prespa, από τη Φλόρινα. Tsironia, μικρά. Κοινάσαμε και μας έφερε όλα σε ένα πολύ local καφενείο εδώ να πιούμε τσάι ή καφέ. Εγώ διάλεξα να πιω τσάι σήμερα γιατί έχουμε πολλούς καφέδες και να τσιμπήσουμε κάτι παραδοσιακό. It's the same from Sri Lanka. Το καυτερό αυτό που είχα βάλει τότε, το πρώτο επεισόδιο. Very good, I like it. Το ζούμε σαν local σήμερα. Όλο, όλο. Γι' αυτό πραγματικά αξίζει να φύγει μια βόλτα το μάλε. Ωραία τα νησιά, θα πάμε να το δούμε και εμείς τώρα εκεί θα μείνουμε. Αλλά έστω μια μονοήμερη εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν το περίμενα αυτό που βλέπω. Αλήθεια. Γίνεται χαμός από μηχανάκια. Χαμός. Δηλαδή πραγματικά παίζει να έχει τα οχταπλάσια μηχανάκια από τους κατοίκους που έχει το νησί. Δεν μένει ο καθένας από 5-6. Είμαστε στην παραλία Ρασφάνου. Εδώ πέρα βουτάνε, κάνουν μπάνιο. Τι γάτα are you doing something else in the sea?
16: They go for swimming, snorkeling,
1: snorkeling.
16: They go for harpooning fishes here also.
1: Ah, σαλοντούφικο.
16: Yes. And you have some barbecues over here. So you can do your own barbecue.
1: Είναι πολύ ωραίο εδώ, And the only way to go in the sea is from this.
16: Yes.
1: Here.
16: Yeah.
1: It's deep, deep.
16: It's not too deep. Maybe 50 meters.
1: Σαν να ήρθαμε στο αεροδρόμιο, 5 ωρίτσες κάτσαμε στην πρωτεύουσα το Μάλι και ήταν υπεραρκετές νομίζω για να πάρουμε μια φοβερή γεύση από αυτή την πόλη. Μας άρεσε πάρα πολύ, εγώ δεν το περίμενα καθόλου να δω κάτι τέτοιο. Και ξανήρθαμε τώρα εδώ πέρα για να φύγουμε το αεροπλανάκι μας και σε 20 λεπτά θα είμαστε στην νησάρα μας στο Villa Park. Και τώρα αρχίζει το καλό. Πάει άλλο. Ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά, αλήθεια. Το εννοώ. Ήταν τέλεια. Μας χαμηλώσαν τα φώτα, βάλανε ένα μπλε φωτισμό ωραίο. Φτάσαμε ούτε σε 20 λεπτά, δεν πρόλαβα καν πιάσω το κινητό μου. Τέλεια. Τέλεια! Και πολύ χαλαρά εδώ όλοι. Δες, εμείς και εμείς είμαστε. 10-15 άτομα. Μια χαρά. Πάμε τώρα να πάρουμε το λεωφορείο. Σε ένα λεπτό θα πάμε να πάρουμε το speedboat και με το speedboat έχει τέλει κανένα 40 λεπτό για να φτάσουμε τελικά στο Villa Park, το resort μας. Και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει. Αλήθεια, δεν έχω κουραστεί καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Έχω μεγάλη έτσι, προσμονή για να πάω στο νησί μας. Γιατί είναι το νησί μας. Το δικό μας το νησί. Δεν είναι απλά ένα νησί. Στην αρχή τρόμαξα, νόμιζα θα πάμε αυτό, το Οδυσσέα, με τα πανιά, αλλά τελικά καλά είπα, speedboat, κανονικό speedboat. Το φορτσάρουμε, δηλαδή, τι έχει να γίνει αυτό τώρα. Ή θα φτάσουμε και θα γουστάρουμε, και θα φτάσουμε. Ωραίος, ε. Πίσω με θέα. Πάντα σε αυτά μου αρέσει να κάθομαι πίσω. Πολύ ωραίο ήταν, τίποτα. Πολύ λίγο και φτάσαμε. Φτάσαμε.
14: Welcome to Villa Park.
17: Χρήστο, θα φύγουμε, ρε φίλε, τι θα γίνει.
14: Μελετάω το χάρτη μου, τον διακριτικό αυτόν εδώ πέρα. Παραγωγάρα, άστο. Έλα να δούμε λίγο που είμαστε, να δούμε τι κάνουμε εδώ πέρα. Γιατί πολλοί φίλοι μου στην Ελλάδα τους λέω Μαλδίβες. Ο άλλος μου έλεγε, α, ωραία, δίπλα στην Κούβα. Άλλος μου έλεγε, α, στην Ινδονησία. Δεν ξέραν που είναι οι Μαλδίβες. Για να δείξουμε που είναι οι Μαλδίβες. Οι Μαλδίβες είναι εδώ. Θες, παπ. Δίπλα στη Σριλάνκα, κάτω από την Ινδία ουσιαστικά, προς τα κάτω. Εδώ στον Ινδικό ωκεανό. Πολύ ωραία.
1: Έχω πάθει πλάκα με το resort, είναι καταπληκτικό, πολύ καλύτερο από ό,τι το περίμενα. Πρώτη φορά που είναι καλύτερο και από φωτογραφίες. Θα φάμε τώρα, είμαστε στο μπουφέ εδώ πέρα και πάμε να χαλαρώσουμε γιατί αύριο προβλέπεται τρομερή μέρα και μεθαύριο. Ετοιμαστείτε. Καλημέρα και επίσημα από τις Μαλδίβες. Είναι 8.30 ώρα το πρωί και πρώτη φορά στη ζωή μου νομίζω ότι ξυπνάω χαρούμενος φουλ, χωρίς να νιστάζω. Γιατί το resort, παιδιά, που μένουμε το Villa Park είναι εκπληκτικό. Μας το έκλεισε το ταξιδιωτικό μας γραφείο. Έχει τα πάντα, το δωμάτιο είναι καταπληκτικό. Έχουμε πισίνα, μπροστά εδώ. Είναι πολύ ωραία πισίνα. Αράζεις εδώ το πρωί, κάνεις μια βουτίτσα. Αν δεν θες να κάνεις βουτίτσα, κάνεις μια προσπίση στην πισίνα. Έτσι δηλαδή, γιατί παίζα και μπάσκετ, βαγιά, τα ξέρω αυτά. Και πας ευθεία κάτω στην παραλία σου.
18: Ο τροπικός αυτός παράδεισος προσφέρεται για διακοπές όλο τον χρόνο με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 25 έως 30 βαθμούς. Και εγώ όλα αυτά θα τα ζήσω με τον σκηνοθέτη. Τι να κάνεις, όπως μπορεί ο καθένας.
1: Τι να πεις τώρα εδώ. Ό,τι φωτογραφία έχεις δει για αυτά τα μέρη είναι αυτό ακριβώς. Και πραγματικά νομίζω είναι καλύτερα τις φωτογραφίες. Είναι από τα λίγα μέρη που εντυπωσιάζει. Γιατί οι φωτογραφίες τις φτιάχνουν και λίγο, κατάλαβες. Είναι καλύτερο από κοντά. Το έχει τρομερή άμμο, φοβερή παραλία, φοβερά χρώματα γενικά. Αλλά σαν την Καλλικυρική δεν έχει. Έχει. Ήρθε το αμαξάκι μας να μας πάρει, πάμε να φάμε πρωινό και πάμε να εξερευνήσουμε όλη τη φάση εδώ. Welcome to Maldives! Όχι, χωρίς πλάκα. Αυτό είναι το τροπικά μέρη. Βρέχει φουλ, μετά βγάζει ήλιο φουλ και όλα καλά. Μια χαρά περνάμε. Έτσι είναι αυτά. Και τώρα θα κάνω ένα πολύ δυνατό τρεξιματάκι και θα πάω απέναντι, θα κάνω μια στάση εκεί πέρα, στο κιόσκι, για να δούμε αν έρθει το μπάκι μας, για να ξανατρέξουμε να το πάρουμε, να πάμε ρεσεφιόν και να οργανωθούμε, να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα με αυτή την πανέμορφη βροχή. Εγώ δεν μαθαίνω, είμαι φλωρινιώτης. Εγώ έχω μεγαλώσει στα χιόνια, στις βροχές και στους κατακλυσμούς και στο μείον 15. Θα μας αφήσω τώρα μια βροχούλα τροπική τώρα και με 30 βαθμούς έξω. Όχι, φίλε! It is what it is. Τι θα κάνουμε τώρα. Μια χαρά περνάμε. Όλο ωραία είναι. Μόνο που είσαι εδώ, τόσο πιο χρόνο, ό,τι καλύτερο. Πάμε, φάγουμε το πρωινό μας, πάμε ξανά στα δωμάτια. Και θα βρούμε τι θα κάνουμε. Είμαστε δημιουργοί, πρέπει να είστε δημιουργοί. Να βλέπετε τη θετική πλευρά των παραμάτων. Και όλα θα πάνε μια χαρά. Πολύ ωραία είναι. Φάγαμε το πρωινό μας. Ακυρώσαμε τις δράσεις που έπρεπε να κάνουμε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και πάρα πολύ καλός ο καιρός σήμερα. Το ότι θα πάρω ομπρέλα από μέσα. Εγώ νομίζω είναι και τον ίδιο ομπρέλα στο μεταξύ, Είναι και μεγάλες. Αλλά μάλλον είναι για την βροχή. Δεν πειράζει. Δεν μασάμε τίποτα. Εντάξει, σταμάτησε λίγο η βροχή. Ήρθε το μπάγκι μας. Ένα ριζόρτ έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Έχει κέντρο σπα, έχει αθλητικό κέντρο. Πάμε να τα δούμε λίγο όλα μία και θα βρούμε κάτι να κάνουμε. Μια χαρά. Ωραία είναι η ζωή. Θέλουμε να παίξουμε κανένα πινκ-πονγκ. Ελλάδα με μια χώρα που είναι αυτός, να παίξουμε στα 5 να δούμε τι γίνεται. Α, this is Dendras. Οκ. Α, sports center όλο εδώ μέσα. Thank you very much, my friends. Perfect. Ah. Hello, hello, my friend. Πολύ ωραίο. Καταρχήν πρώτη φορά γυμναστήριο που μυρίζει ωραία. Γιατί δεν έχει κανένα μέσα. Μόνο εμείς ήρθαμε. Δεν πιστεύω να γελάει κανείς. Μέχρι τα που σηκώνω. Τα σήκωσε γιατί ήταν ωραία. Ωραία είναι. Παίζει να πιαστώ και με αυτά. Λίγο μαλλί. Αυτά, μια χαρά, τέλειο. Πάμε να δούμε τα άλλα. Α! This is Gos. Να το, δες εδώ. Oh, πολύ δυνατός ο μισοσκός. Γέλα, γέλα, γέλα, γέλα να δεις. Καλώς, ε. Θα σου πάει και ρακέτα παραλίγο.

0: Πάμε Greek Champion.
1: Έχουμε πρωταθλητή από την Ελλάδα, σήμερα έχουμε. Όταν ήμουν μικρός και μου μάθαινε ο παπάς μου τένις, έπαιρνα τη ρακέτα, μου την έδινε και έκανα αυτό την ίδια. Την κιθάρα, πολύ μαζί μάλλον το τένις. Και έπαιζα με το αριστερό και όλοι λένε γιατί παίζουν το αριστερό. Γιατί είμαι αριστερός. Αριστερός είναι. Δεν θα παίξω από το δεξί, αφού δεν πάει. Μας κλείσανε επειδή λένε τώρα αυτοί οι πρωταθλητές. Θα κάνουν κάτι τρίωρο εδώ, θα τους ανοίξουμε μετά. Αλλά μόνο πρέπει να έχει ένα συστηματάκι. Δεν σύστημα. Το βάζεις αυτό, όταν τώρα το βρεις τώρα αυτό. Κάνεις έτσι. Εντάξει, thriller κανονικό, ε. If me. Black. Go to black. You kiss her. You kiss your wife. You kiss. Okay. Okay. One.
2: Money ash what?
1: Black. Yes. Ναι.
2: Super.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Price, look out. You're under arrest. For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Άξιον 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Άξιον 24.
7: Λοιπόν, μπήκε το πλάνο για την Κυριακή, είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσασμένα κογιότ.
8: Ωραία, μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
7: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
8: Εγώ φυσικά.
7: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
8: Στο κέντρο πώς πάμε.
7: Γουλής δεξιά, Καπετανάκος αριστερά. Και κάτω σταυρός.
8: Και μπροστά φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά, κορυφή όμως.
7: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
8: Ρε Συμπυλή, εξάρι δεν έχουμε.
9: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
6: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή, αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
10: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
11: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
12: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
10: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
11: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
12: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μας κάνουν μια ξενάγηση του νησιού. Περιμένουμε τον μπάγκι μας και αυτός είναι ο χάρτης. Και πήρα και ένα στυλό και καλά σημείο που πάμε. Και καλά. Θα βάλω μια υπογραφή τώρα, εδώ. Ουοπ. Τι είναι δικός μας. Μεγάλο, ε. Ενδιαφέρον θα έχει. Πολύ μ' αρέσει τα μπάγκες.
2: Καλένω, ε.
1: Τώρα είμαστε εδώ. Οπα. Ξεκινάμε από εδώ. Yes, perfect. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ. Τι, ε! Άμα τις είδες, δεν φαίνονται. Ήμασταν εδώ, κάναμε όλη αυτή τη διαδρομή. Και ήμασταν εδώ, και ήρθαμε εδώ. Και είναι πολύ ωραίο μπαρ. Εδώ πέρα θα δούμε, που λέγεται Τροπικάνα. Τροπικάνα, εις. Λα Τροπικάνα. Πολύ ωραίο. Απλό, λιτό και απέριτο. Ξύλο πολύ, αιώρες. Ωραίο. Και έχει είδα μέσα συγκεκριμένα πράγματα σε κοκτέιλς και μοκτέιλς. Και αράζει εδώ πέρα, δες εδώ. Και αυτοί οι φοίνικες μου αρέσουν πάρα πολύ που στραβώνουν έτσι. Αν και αυτός δεν έχει τίποτα πάνω. Γιατί ρε φίλε, μας χάλασε το πλάνο. Φοβερή ώρα. Έχω πιάσει πάτο. Γιατί ξέρεις τώρα, το θέμα είναι πώς βγαίνεις από εδώ. Γιατί με έχει πάει τόσο κάτω, έχει όριο κιλών. Και δουλειάνε τα κιλά μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να είσαι την ώρα πιο ψηλά. Κανονικά. Βγάλτε με από εδώ. Δεν γίνεται. Και χτυπάω και κάτω συνέχεια. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ. Φεύγουμε από εδώ που είμαστε στη γωνία και κατευθυνόμαστε εδώ στο 12. Πάμε στα σπα. Και τι ιδιαίτερο έχουν τα σπα. Θα σας πω μόλις φτάσουμε. Σιγά με το πω τώρα που κουνιέμαι. Σε φυσιολογικές συνθήκες δεν θα μπαίναμε σε ένα σπα απλά για να κάνουμε γύρισμα. Τώρα όμως θα μπούμε γιατί είναι το μεγάλο.

0: Πολύ ωραίο, ε. Μας δώσανε τσάι με τζίντζερ και μέλι για να χαλαρώσεις και να μπεις να κάνεις σπα. Από την αρχή δηλαδή σε χαλαρώνουν εδώ πέρα. Μια χαρά. Ή πια ήδη ένα και πάει στο δεύτερο τώρα. Λες να κοιμηθώ εδώ. Προλάβα να πάω μέσα. Φοβερή μυρωδιά. Πάμε.
1: Τρομερό, ε.
0: Κάνεις μασάζ εδώ πέρα έξω.

Πόπο, φοβερό, ε. Μπαίνεις κανείς εδώ πέρα. Το μπανάκι σου. Τρία άτομα χωράνε, το ζεσταίνουν και όλο στο νερό. Βάζουν και διάφορα αρωματικά και είσαι μέσα, μέσα, μέσα στη φύση. Τρομερό. Εντάξει, αν δεν σε βράσουν και σε φάνε μετά. Θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω.

0: φτάνει. Γεια σας. Τα λέμε. Χαλαρώνω. Μπαίνουμε στις Water Villas. Μέσα. Εντάξει. Ένα, δύο, τρία σαλάχια. Μεγάλα. Και ένα τέταρτο εδώ που βλέπω. Και...
1: σίγουρα έχει καρχαρία.
0: Α, να κι άλλο μεγάλο σαλάχι. Και ο καρχαρίς είναι εκεί. Όχι, εδώ, να το, να το, να το. Και εδώ στην κορυφή από τις Water Villas, ακριβώς, έχει ένα πολύ ωραίο ταϊλανδέζικο ρεστοράντ να φας, να δεις τη θέα, να ταΐσεις τους καρχαρίες που έχει κάτω πάρα πολλούς και σαλάχια. Δεν είναι επικίνδυνα όμως. Έτσι μας είπαν. Και εγώ είπα, λέω, να κάνω μια βουτιά. Λένε, οκ. Okay. Μα δεν είναι επικίνδυνα. Όχι, λέει, εντάξει, δεν είναι επικίνδυνα. Απλά μην τους χτυπήσεις. Και πού ξέρω εγώ αν κολυμπάω. Μου ήρθε ένα τζίπλα και τους χτυπήσω. Αλλά δεν έχει γίνει κανένα ατύχημα στις Μαλδίβες. Το ρώτησα. Κανένα, ούτε ένα, πραγματικά. Οι πιο επικίνδυνοι καρχαρίες που είναι λίγα ήδη από τα πολλά τώρα για να μιλήσουμε και σοβαρά, είναι στα πολύ πιο βαθιά νερά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με αυτό εδώ το εστιατόριο. Πέρα ότι είναι πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο, από τα πιο ωραία που έχω δει, είναι μέσα στην φύση. Είναι όλα με ξύλο. Όπου κι αν κάτσεις, δεν υπάρχει κανένα σημάδι της εποχής που ζούμε εδώ μέσα. Εκτός από αυτό, που έτσι κι αλλιώς θα ήταν ωραίο, ονομάζεται Zero. Και όλο εδώ πέρα, ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν πιείς, ό,τι κι αν φας, είναι φυσικό. Και καλλιεργείται εδώ μέσα, σε αυτά τα θερμοκήπια δίπλα.

0: τελευταία στάση. Ξεκινήσαμε από εδώ. Πήγαμε όπα ως εδώ. Μετά πήγαμε εδώ στο σπα. Μετά μπήκαμε μέσα στη Water Villas. Εδώ είναι ο Καρχαρία. Που τον έχει τον Καρχαρία, βλέπω φωτογραφία εδώ, ζωγραφισμένο. Φύγαμε από εδώ κάτω και ήρθαμε σε αυτό εδώ το υπέροχο σημείο που είμαστε τώρα.
1: Τέλειο.
0: Εδώ έχουν κάνει μια πολύ ωραία κατασκευή που μοιάζει με πλοίο. Ανεβαίνεις κάποια σκαλάκια και βλέπεις φανταστική θέα του άλλου νησί. Ωραίο. Για πάμε να το δούμε.
2: Ίσως ο πιο ονειρεμένος τουριστικός παράδεισος. Τυρκουάζ νερά, παραλίες με λευκή άμμο, κοραγιογενείς ύφαλοι, μοναδικές υποβρύχες δραστηριότητες, πεντάστερα θέρετρα. Οι Μαλδίβες είναι ο νούμερο ένα προορισμός στη λίστα των νιώπαντρων, ερωτευμένων, διάσημων influencer, αλλά και κάθε παθιασμένου ταξιδιώτη.
0: Εμείς πάμε λίγο δωμάτιο να χαλαρώσουμε, μετά πάμε να φάμε και θα βγούμε το βράδυ. Μέσα στο νησί, μέσα στο resort. Bye bye, thank you.
3: Bye bye.
0: Θα ανοιχτοπερπατήσουμε. Και πώς? Θα πάρουμε ποδήλατο, θα πάμε βόλτες στο resort. Θα πάμε στο main bar και θα δούμε τι έχει. Γεια σας, τα λέμε στο bar. Παραγωγάρα.
4: Παραγωγάρα.
0: Έτσι, μπράβο. Καλώς είναι, ε.
5: Είναι και ρήμα.
0: Πρώτο τραπέζι πίστα κλείσαμε. Τι άλλο, εδώ θα δούμε τον βιολιστή μπροστά. Τελικά δεν είναι βιολιστής, είναι βιολίστρια. Μια χαρά.

0: open your arm.
1: Ah.
0: Arm you can use. Wow, beautiful. Wow, wow.
1: Και έτσι κλείνουμε τη μέρα μας και σας λέμε καληνύχτα. Θα λέμε αύριο.

Καλημέρα. Ήρθα να φάω πρωινό, να πιω και τον καφέ μου εδώ μπροστά στην παραλία. Έχω χαλαρώσει φουλ. Περνάμε καταπληκτικά. Να μου πεις, στις Μαλδίβες είμαστε. Πώς θα περνούσαμε. Όλοι γι' αυτό έρχονται εδώ. Τώρα θα πάμε να δούμε τα water sports. Και αν μας αρέσει, θα κάνουμε και τίποτα. Ήρθαμε στα water sports. Έχει τα πάντα πραγματικά να κάνεις εδώ. Ό,τι σου πάει το μυαλό. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε jet ski. Νομίζω είναι το καλύτερο για να ανακαλύψουμε λίγο έτσι την παραλία στα γρήγορα, να ανέβει και η αδρεναλίνη λίγο. Οπότε αναμένουμε λίγο κανένα σάωρο, να πάρουμε λίγο εδώ πέρα το κολάι, βλέποντας, και ξεκινάμε. Η θάλασσα είναι λάδι, δες λίγο, είναι η θάλασσα.

0: Τελευταία μέρα, τελευταίο φαγητό, τελευταίο βράδυ, μαζί με το τραγούδι Time to Say Goodbye. Σας αποχαιρετούμε από τις Μαλδίβες και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
1: Bye bye!
2: Βαλίτσες μας. Τι είμαστε.
3: Οδηγός, καπτέν.
2: Γιώργο καπτέν.
3: Κώστας. Όλα.
2: Εμείς και εμείς.
4: Έζησα ένα όνειρο. Θα πάρω μαζί μου στη βαλίτσα τις μοναδικές αυτές εικόνες από τη Σριλάνκα και τις αδιανόητα όμορφες Μαλδίβες. Θα πάρω και τη γιαγιά μου την Όλγα ένα τηλέφωνο, καλού κακού να με ξεματιάσει, όσο εσείς θα βλέπετε αυτά τα γκράντε σκηνικά που ζήσαμε. Μέχρι τον επόμενο προορισμό, τα λέμε!
0: Φτάσαμε Κωνσταντινούπολη, μόλις μία ώρα από την Αθήνα και είμαστε στην κεντρική πλατεία Ταξί. Ωραίος!
2: Δεν πιάνει τίποτα. Τι φταίει.
0: Θέλει τεχνική και κόλπο.
2: Πάρ' τη μάνα σου να μας πει.
0: Και δεν το ξέρεις.

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
4: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
3: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
4: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
5: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Κουζίνα και γεύσεις. 34 καλοκαιρινές πίτες. Τραγανές, αφράτες με άρωμα Ελλάδας. 12 λαχταριστές με λαχανικά εποχής. 7 χορταστικές με κρέας και κιμά. 3 ζουμερές τάρτες με κρέμα και τυριά. 12 γλυκές αμαρτίες με φρούτα, μέλι και σοκολάτα. Μαζί πόλεμος και ιστορία. Αύγουστος 1922. Οι αιτίες και τα λάθη που προκάλεσαν την κατάρρευση του μετόπου στη Μικρά Ασία. 306 π.Χ. Η αναμέτρηση των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Κύπρο. Κιβώτιο 3. Το μάθημα ανορθόδοξου πολέμου των Ισραηλινών. 1969, Apache Snow, η κρεατομηχανή του Βιετνάμ. Γκραφ Ζέπελιν, το αεροπλανοφόρο των Ναζί. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
6: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε:
7: όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
6: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
7: Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκης και Βούβης.
4: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Προς παράταση από την κυβέρνηση, η επιδότηση στην Αγγλία. Πέταξαν πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ μετά το άλμα του Μπρεντ στα 94 δολάρια. Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο με 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη, 4 παραβάσεις στο FIR Αθηνών. Η απάντηση της Αθήνας στις αιτιάσεις της Άγκυρας για το χωροταξικό στο Αιγαίο. Σε έξαρση τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο, οι συστάσεις των γιατρών. Στους ρυθμούς της επιστροφής Χάρη και Μέγκαν, η Μεγάλη Βρετανία. Το παρασκήνιο της απόφασης, πώς θα αντιδράσουν ο πρίγκιπας Βίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον.

0: Λύση στο μεγάλο πρόβλημα των τιμών των καυσίμων αναζητεί η κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καθώς η νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου απειλεί να μεταφέρει ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στην Αγγλία, το Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και μετά το τέλος Αυγούστου. Η επιδότηση κοστολογείται στα 30 εκατομμύρια ευρώ, δίνοντας ανάσα στους καταναλωτές πετρελαίου, οι οποίοι κερδίζουν αθροιστικά 15 λεπτά το λίτρο.
1: Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα με φόντο το νέο ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Η επιδότηση των 15 λεπτών στην Αγγλία μετά και την 31η Αυγούστου κοστολογείται στα 30 εκατομμύρια ευρώ και θα προέρχεται από τον κουμπαρά των 170 εκατομμυρίων από το πλεώνασμα του 2025. Έτσι, για ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, το συνολικό όφελος για τον οδηγό μπορεί να φτάνει περίπου τα 7,5 ευρώ.
2: Η αύξηση που έχει έρθει λοιπόν στην Ελλάδα είναι της τάξης του 10 λεπτών περίπου για το πετρέλαιο κίνησης και περίπου στα 6 λεπτά για τη βενζίνη αμόλυβδη. Δυστυχώς, φαίνεται ότι τα γεγονότα συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν ένα πεδίο ανασφάλειας και αβεβαιότητας στο εξωτερικό παράγοντα, με αποτέλεσμα και στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας να έχουμε μια ανασφάλεια και μια ένταση των τιμών προς τα πάνω. Αυτό θα συνεχιστεί όλο τον Αύγουστο.
3: Βάζαμε 50 ευρώ, τώρα καταφέρουμε βάζουμε μόνο 20. Τι να κάνουμε.
4: Περάσαν τα 2 ευρώ. Δεν αντέχουμε. Εγώ είμαι συνταξιούχος, παίρνω χαμηλό συνταξιούχος και έχω ένα μηχανάκι και κινέμαι και σκέπτομαι την ώρα που θα πάω να βάλω βενζίνη, δηλαδή έλαιος.
1: Στην Αγγλία το κόστος έχει περάσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο, με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 2 λεπτά. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει τα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη έφτασε να πωλείται στα 2 ευρώ και 40 λεπτά. Ενδεικτικά, σε πρατήριο στην Άξο, η αμόλυβδη πωλείται προς 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο, στη Σαντορίνη 2 ευρώ και 39, στην Πάρο 2 ευρώ και 35 και στη Μήλο 2 ευρώ και 43 ευρώ το λίτρο.
5: Είναι ακριβά, είναι ακριβά. Βέβαια, εγώ ήμουν σε νησί, το οποίο ήταν, καλά δεν το συζητάω, πολύ ακριβά εκεί.
6: Την κατοστάρα που δουλεύω εγώ τη βάζω 2,30, 2,25, 2,30, οπότε δεν.
7: Η τιμή της βενζίνης φαίνεται να έχει φτάσει στα ύψη, με το κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ να γίνεται ακόμα πιο ακριβό.
1: Την ίδια ώρα το διεθνές ράλι του πετρελαίου συνεχίζεται. Η τιμή του Brent κινείται πλέον κοντά στα 94 ευρώ το βαρέλι, ενώ μόνο σε επίπεδο εβδομάδας η άνοδος προσεγγίζει το 6%.
2: Όχι, δεν περιμένουμε άμεση πτώση. Πρέπει να συμβεί κάτι πολύ θετικό, μεγάλο γεγονός, το οποίο είναι δύσκολο γιατί στην ενέργεια έχουν πληγεί ενεργειακές εγκαταστάσεις. Στα υγρά καύσιμα έχουν πληγεί δηληστηριακές εγκαταστάσεις.
1: Η κυβερνητική παρέμβαση για παράταση της επιδότησης έχει και μία δεύτερη διάσταση. Το ντίζελ δεν επιβαρύνει μόνο τον ίδιο τον οδηγό. Είναι ένα κρίσιμο κόστος για τα φορτηγά, τα λεωφορεία, τα ταξί, τις μεταφορικές εταιρείες, τις διανομές και συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Συνεχίζεται το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας. 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν πτήσεις στο Αιγαίο, κινούμενα από το βορειοανατολικό έως το νοτιοανατολικό τμήμα του. Οι αμφισβητήσεις και οι αυθαίρετοι χάρτες της Άγκυρας είναι παράνομες ενέργειες χωρίς κανένα αντίκρισμα, η απάντηση της Αθήνας στις αιτιάσεις της Τουρκίας για το χωροταξικό στο Αιγαίο.
8: Σε ρυθμούς προκλήσεων επιμένει να κινείται η Τουρκία. Οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας συνεχίστηκαν για τέταρτη διαδοχική ημέρα. Έπειτα από τη διπλή τουρκική αντίδραση στον ελληνικό ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, έπειτα ακόμη και από τις δεκάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά σε τρία σημεία του Αιγαίου, οι οποίες οδήγησαν και σε μια εικονική αερομαχία, δηλαδή μια εμπλοκή, χθες το βράδυ τρία τουρκικά drones προχώρησαν σε τέσσερις νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών. Απέναντι στο τουρκικό κρεσέντο προκλητικότητας, η Αθήνα διατηρεί ψύχρεμη στάση. Οι ελληνικές απαντήσεις αναμένεται να είναι διπλωματικού χαρακτήρα, αλλά στο κατάλληλο επίπεδο.
9: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, αλλά δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού.
8: Οι τουρκικές ενέργειες δίνουν πάτημα στην Ελλάδα να μπλοκάρει την τουρκική ένταξη σε εξοπλιστικά προγράμματα, σύμφωνα με τον Άγγελο Συρίγο.
10: Οι Τούρκοι ενδιαφέρονται για δύο πράγματα. Το ένα είναι να πάρουν τα F-35 και το δεύτερο να μπουν στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα μέσω του Rearm EU που είναι 650 δισεκατομμύρια. Αυτό που έχει συμβεί τώρα μας δίνει εξαιρετικό υλικό για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε την ένταξη.
11: Η Ελλάδα, όπως σας είπα, πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω για να αποδείξει ότι εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό μίλησα για επέκταση σε 12 ναυτικά μίλια, γι' αυτό μιλάω για ανακήρυξη της αποκλειστικής χρονολογικής ζώνης που είναι μονομερές δικαίωμα.
8: Η αντιπολίτευση ζητά από την κυβέρνηση πιο ενεργητική εξωτερική πολιτική, προειδοποιώντας ότι οι τουρκικές κινήσεις, όπως η θεώρηση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, δεν είναι κάτι το μεμονωμένο.
12: Έρχεται μαζί και με την ενδεχόμενη νομοθέτηση του δόγματος για τη γαλάζια πατρίδα. Πρέπει να έχουμε μια ακόμη πιο ενεργητική εξωτερική πολιτική. Φτάνει η επικοινωνία, φτάνουν τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, χρειαζόμαστε ουσία.
8: Εκεί που ασκείται στην κυβέρνηση από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
9: Και όταν φεύγεις από την εξουσία, να αποφασίζεις να είσαι πιο επιθετικός με τη γείτονα χώρα, γιατί είναι εκ του ασφαλούς αυτή η επιθετικότητα, δεν ισχυροποιεί καθόλου τη χώρα την οποία έχει υπηρετήσει είτε ως πρωθυπουργός είτε από οποιοδήποτε έξαμε.
8: Με αφορμή τις απειλές του Ιράν για επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις εντός ευρωπαϊκού εδάφους, ο Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελληνικής εμπλοκής στον πόλεμο.
0: Στη σύλληψη ενός 23χρονου υπηκόου Κωσόβου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο μετά την καταγγελία 18χρονης Ιταλίδας για σεξουαλική επίθεση σε γνωστό beach bar του νησιού. Ο Φάνης Καραμπατσάκης έχει όλες τις λεπτομέρειες.
13: Ο 23χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί, κρατείται και θα απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα το πρωί. Η κατηγορία είναι κατάχρηση σε ασέλγεια. Η 18χρονη Ιταλίδα είπε μεταξύ άλλων στους αστυνομικούς ότι είχα καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και βρισκόμουν σε κατάσταση έντονης μέθης. Κάποια στιγμή ξάπλωσα σε ξαπλώστρα και ένας άνδρας που δεν γνώριζα με πλησίασε και εκμεταλλευόμενος την κατάστασή μου προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συνένεσή μου. Αντίθετα παρουσιάζει τα γεγονότα ο κατηγορούμενος λέγοντας πως πράγματι γνώρισε τη 18χρονη στο νησί και ότι υπήρχε ερωτική διάθεση μεταξύ τους, αρνείται όμως ότι υπήρξε γενετήσια πράξη. Επικαλείται δε και την ιατροδικαστική εξέταση στην οποία δεν προκύπτει συγκεκριμένο εύρημα, αναφέρει ο ίδιος και ο δικηγόρος του.
0: Μάλιστα, Φάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός στην πλατεία Άθωνο στη Θεσσαλονίκη, όταν τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής πάνω από την είσοδο κτηρίου κατέρευσε, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Τις λεπτομέρειες έχει η Κωνσταντίνα Μαύρου.
14: Από καθαρή τύχη, όντως, Σπύρο, δεν υπήρξαν τραυματίες, καθώς το περιστατικό συνέβη στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Άθωνος και σε ώρα αιχμής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τσιμεντένιο τμήμα της πρόσωψης πάνω από την είσοδο κτηρίου κατέρευσε για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει αντιληπτό κάποιο πρόβλημα. Ευτυχώς, εκείνη την ώρα δεν περνούσε κάποιος από το σημείο. Ακριβώς κάτω βρισκόταν μόνο ένα σταθμευμένο όχημα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τα χαρακτηριστικά πλάνα, το οποίο και υπέστη μικρές υλικές ζημιές. Η πτώση, μάλιστα, Σπύρο, προκάλεσε τέτοιον θόρυβο που τρόμαξε όσους βρίσκονταν στα καταστήματα της περιοχής, με μερικούς μάλιστα από αυτούς να νομίζουν για δευτερόλεπτα ότι γίνεται σεισμός.
0: Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες, Κώστα.

0: βρίσκονται σε συναγερμό, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται συνεχώς. Στο επίκεντρο της έξαρσης βρίσκεται πλέον η Αττική, όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών.
1: Μέχρι σήμερα το 2026 έχουμε 13 θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όταν το 2025 είχαμε 9. Επομένως υπάρχει ήδη μία αύξηση και αναμένεται να υπάρξουν περισσότεροι θάνατοι, προφανώς και περισσότερες νοσηλίες.
0: Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν 47 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 157. 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης, ενώ 42 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, με τα περισσότερα κρούσματα να έχουν εμφανίσει εγκεφαλίτιδα και μηνυγκίτιδα.
2: Ο ιός είναι ένα ζωντανό πλάσμα, το οποίο υπάρχει σε πουλιά συνήθως, τα οποία ξεκινάνε από τον ύλο και περνάνε από τα μέρη μας για να μεταναστεύσουν σε βορειότερες περιοχές. Τα κουνούπια μας τσιμπάνε αυτά τα πουλιά, πίνουν αίμα από αυτά τα πουλιά και μαζί με το αίμα τους παίρνουν και τον ιό στο σώμα τους.
0: Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται κυρίως στην Ανατολική Αττική. Σε Σπάτα και Αρτέμιδα έχουν εντοπιστεί 16 περιστατικά και στο Δήμο Μαρκοπούλου 13. Στην υπόλοιπη χώρα, την πρωτιά σε μολύνσεις έχει Λάρισα, με τους ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με τον ιό να φτάνουν τους 11. Κρούσματα έχουν καταγραφεί συνολικά σε 45 δήμους, με τον ιό να έχει εξαπλωθεί σε Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα.
3: Μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένας από τους παράγοντες είναι και οι προληπτικοί ψεκασμοί που γίνονται κάθε χρόνο, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Μεγάλο ρόλο φαίνεται ότι παίζουν, όπως σας είπα, οι πληθυσμοί των μολυσμένων πτηνών, ανάλογα με το πού βρίσκονται και το πώς μετακινούνται.
0: Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος από μολυσμένα κουνούπια και οι ειδικοί συνιστούν αυξημένη προσοχή και συστηματική προστασία με τη χρήση εντομοπαθητικών και κατάλληλου ρουχισμού.
4: Από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχει προσβληθεί και ο γνωστός δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Ο Φάνης Καραμπατσάκης έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.
5: Κρίσιμη κατάσταση, 78 ετών ο κύριος Πανούτσος και με υποκείμενα νοσήματα σύμφωνα με πληροφορίες. Πριν από 25 ημέρες, ο γνωστός δημοσιογράφος επισκέφτηκε τα επίγοντα του νοσοκομείου με πυρετό και άλλα συμπτώματα και ύστερα από εργαστηριακό έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έκτοτε νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύονται ακόμη 3 άτομα που έχουν προσληφθεί από τον ιό, τα 2 μάλιστα στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
4: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, Φάνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα νέο όπλο στη μάχη κατά του καρκίνου δοκιμάζουν οι επιστήμονες, δίνοντας ελπίδα σε ασθενείς με μελάνωμα. Πρόκειται για εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA, σχεδιασμένο με βάση τον καρκινικό όγκο του κάθε ασθενούς, το οποίο βρίσκεται σε κλινική δοκιμή φάσης 3. Επιστήμονες, μιλώντας στο Action 24, εκφράζουν την αισιοδοξία τους, αναφέροντας ότι η θεραπευτική αγωγή έχει καταγράψει μέχρι στιγμής μείωση στον κίνδυνο υποτροπής και μεταστάσεων της νόσου.
5: Παράθυρο ελπίδας ανοίγει το νέο πειραματικό εμβόλιο mRNA για το μελάνωμα σε συνδυασμό με το φάρμακο Keytruda για την ανοσοθεραπεία. Στη μελέτη φάσης 3, το εμβόλιο των εταιριών Merck και Moderna κατέγραψε θετικά αποτελέσματα σε σύνολο 1.100 ασθενών που αντιμετώπιζαν μελάνωμα υψηλού κινδύνου ή προχωρημένης μορφής. Η θεραπευτική αγωγή χορηγήθηκε μετά τη χειρουργική αφαίρεση των όγκων, με τους επιστήμονες να εμφανίζονται αισιόδοξοι για την αποτελεσματικότητά του.
6: The cool thing about this drug is not only does it appear to be associated with better efficacy, reduces the risk of recurrence more, it reduces the risk of distant metastasis more, but it doesn't make Keytruda more toxic.
5: Το εμβόλιο είχε δείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα ήδη από την προηγούμενη φάση.
7: Μείωση δηλαδή του κινδύνου υποτροπής κατά 49% και μείωση κατά του κινδύνου απομακρυσμένων μεταστάσεων κατά 60%.
5: Ο συνδυασμός εμβολίου και φαρμάκου πέτυχε τον βασικό στόχο της κλινικής δοκιμής, καθώς συνέβαλε σε σημαντική αύξηση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο οι ασθενείς παρέμειναν χωρίς υποτροπή του μελανώματος.
8: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για το μελάνωμα, το οποίο παραμένει.

0: μια μάθια, ένα πολύ δύσκολο νεόπλασμα.
1: Παρότι το μελάνωμα αντιστοιχεί περίπου στο 1% των περιστατικών καρκίνου του δέρματος, συνδέεται με το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων από τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου. Οι υποτροπές εμφανίζονται συχνότερα μέσα στα πρώτα 2-3 χρόνια από την αρχική αντιμετώπιση της νόσου και τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου.
2: Μπορεί να εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα, γι' αυτό και θέλει αυτοεξέταση. Αν βλέπουμε ελιές, αν βλέπουμε σπήλους, αν βλέπουμε οτιδήποτε περίεργο στο σώμα μας, πρέπει να το κοιτάμε έστω και να μας φαίνεται εντελώς απίθανο ότι μπορεί κάτι να μας συμβεί.
1: Merck και Moderna εξετάζουν ήδη την εφαρμογή της συγκεκριμένης θεραπευτικής προσέγγισης και σε άλλους τύπους όγκων.
3: Δοκιμάζεται το εξατομικευμένο εμβόλιο στον καρκίνο του πνεύμονα, στον καρκίνο του νεφρού και στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Άρα εξελίσσεται μια καινούρια σελίδα στην ογκολογία που είναι η σελίδα των καινοτόμων φαρμάκων περιλαμβανομένων των εμβολίων, των mRNA εμβολίων.
0: Η mRNA τεχνολογία που ξεκίνησε από την εποχή του COVID, τα εμβόλια δηλαδή, είναι μια πλήρως εξατομικευμένη, ένα κουστούμι για κάθε ασθενή, ένα κουστούμι που προσφέρεται για κάθε προσαρμοσμένο και εξατομικευμένο σε κάθε ασθενή, χωριστά.
1: Οι δύο φαρμακευτικές εταιρείες αναμένεται να δημοσιοποιήσουν τα οριστικά αποτελέσματα σε διεθνές ιατρικό συνέδριο, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται να καταθέσουν αίτηση για την έκριση της θεραπείας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
4: Πυρετώσεις σκέψεων στην κυβέρνηση για τα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν μέτρα στήριξης για συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες. Το κυβερνητικό πακέτο θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και κοστολογείται στα 3,5 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας.
5: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επεξεργασία των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό και δεν θα αφορούν μόνο σε δεσμεύσεις για το 2027, αλλά σε ένα πλήρες σχέδιο για ολόκληρη την τετραετία. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να αξιοποιηθεί και το τελευταίο ευρώ από το δημοσιονομικό χώρο για παρεμβάσεις που θα φτάσουν τα 1,5 δισεκατομμύρια για την επόμενη χρονιά και στόχο τα 3,5 δισεκατομμύρια έως το 2030 και εστιάζουν στην ελάφρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών, των αξιούχων και των αγροτών.
6: Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν, να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά. Και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα.
5: Στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής βρίσκονται οι συνταξιούχοι, με τη λύση που εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας να είναι η παραμονή των συντάξεων χειρίας το 70% σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και να μην υπάρξει επιστροφή αναδρομικών ποσών για το διάστημα που δεν εφαρμόστηκε η μείωση από τον νόμο Κατρούγκαλου. Παράλληλα, αναμένεται να αυξηθεί το έκτακτο βοήθημα Νοεμβρίου.
7: Η αύξηση του επιδόματος του Νοεμβρίου δίνει μια ιδιαίτερη ανάσα, όμως ιδιαίτερη σημασία έχουν συντάξεις χειρίας όπου υπάρχουν οικογένειες που χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη. Το ζητούμενο είναι εξαγγελίες να μεταφραστούν σε πραγματική οικονομική ενίσχυση και να δουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους.
5: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σχεδιάζεται η κατάργηση των τεκμηρίων, η οποία θα γίνει σταδιακά ανάλογα και με τα έσοδα του κράτους από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη φοροδιαφυγή. Στην πρώτη γραμμή των παρεμβάσεων βρίσκεται και η μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία ανέρχεται στο 80% για τα νομικά πρόσωπα, αλλά και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος.
8: Δεν μπορούμε να πούμε κατάργηση της προκαταβολής, γιατί για 2-3 χρόνια το κράτος δεν θα εισπράττει φορολογικά έσοδα, θα συμψηφίζονται με αυτά που έχουμε πληρώσει προκαταβολικά. Εμείς η πρόταση η οποία καταθέσαμε είναι να πέσει στα επίπεδα που είχε μειωθεί την περίοδο της πανδημίας, στο 55%. Και από εκεί και πέρα, αν σταδιακά μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, νομίζω ότι θα εξετάζεται χρόνο με το χρόνο.
5: Ακόμα ένα μέτρο που αναμένεται να ανακοινωθεί και αφορά στους αγρότες είναι η μείωση των ασφαλιστικών τους εισφορών. Από τη Δευτέρα έχουν προγραμματιστεί συσκέψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μαξίμου με τον Κυριάκο Πιερακάκη και τον Θάνο Πετραλιά, όπου και θα συζητηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο το βράδυ του Σαββάτου στις 5 Σεπτεμβρίου.
4: Για κάθε ένα δισεκατομμύριο κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο, αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, εξηγώντας γιατί η κυβέρνηση αποπληρώνει νωρίτερα το χρέος ύψους 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζοντας τα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία. Η Θεοδώρα Ζαγανάκου έχει όλες τις λεπτομέρειες.
5: Και αυτό που τονίζει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι πως η επιλογή της κυβέρνησης για πρόωρη αποπληρωμή χρέους οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση τόκων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών αλλά και της ανάπτυξης. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή του, η πρόωρη αποπληρωμή χρέους αποτελεί επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας και έχει ως στόχο να μειωθεί το βάρος του χρέους και να μην μεταφερθεί στις επόμενες γενιές. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, φέτος αποπληρώνουμε νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο αυτά από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, 2,6 δισεκατομμύρια δηλαδή, μέσα στην επταετία. Ενώ δίνει και τη δική του απάντηση στην αντιπολίτευση στο γιατί δεν δίνονται αυτά τα χρήματα στους πολίτες, επικαλούμενος τους ευρωπαϊκούς κανόνες που δεν επιτρέπουν τα χρήματα αυτά να μετατραπούν σε παροχές.
4: Θεόδωρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ανάρτηση του Κυριάκου Πιερακάκη.
9: Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους στόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της.
4: Στο κόκκινο βρίσκεται ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς ξεκίνησε η θερμή εισβολή με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για παρατεταμένη ζέστη. Στην Ακρόπολη βρίσκεται η Χριστίνα Γκίκα για να μας δώσει το κλίμα από το κέντρο της Αθήνας. Χριστίνα.
10: Σπύρο, φαίνεται να διανύουμε ένα πολύ καυτό κύμα καύσωνα. Η Αθήνα βρίσκεται σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών και αυτό ακόμα και από τις πρώτες πρωινές ώρες. Βρισκόμαστε εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Βλέπουμε τουρίστες αλλά και ντόπιους να φορούν καπέλα, να κρατούν δροσερά μπουκάλια με νερό και να αναζητούν λίγες ανάσες δροσιάς πηγαίνοντας σε σκιερά μέρη. Μάλιστα, πριν από λίγο συνομιλήσαμε με κάποιους τουρίστες, οι οποίοι μας είπαν ότι προσπαθούν να κάνουν τη βόλτα τους και να κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας έως τις 12 το μεσημέρι και στη συνέχεια να πηγαίνουν στα ξενοδοχεία τους, καθώς η ζέστη είναι αφόρητη, όπως λένε, το μεσημέρι.
4: Τώρα, Χριστίνα, να δούμε πώς θα κινηθεί ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες στη χώρα μας.
10: Ακριβώς για σήμερα, Παρασκευή 21 Οκτώβρη, η θερμοκρασία φαίνεται να φτάνει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ για το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα η θερμοκρασία φαίνεται να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, το διήμερο που φαίνεται να είναι το πιο καυτό τις επόμενες ημέρες είναι αυτό της Τρίτης και της Τετάρτης, όπου η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ για Πέμπτη και Παρασκευή η θερμοκρασία θα πέσει μόλις ένα βαθμό και θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Για το Σάββατο 29 Οκτώβρη φαίνεται ότι η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, οι θερμοκρασίες αυτές στο κέντρο των πόλεων θα είναι 1 με 2 βαθμούς υψηλότερες.
4: Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τα γενέθλιά της στη χώρα μας γιόρτασε η διάσημη τραγουδίστρια Μαντόνα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης της ευχήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, προτρέποντάς την μάλιστα να επισκεφτεί και του χρόνου την Ελλάδα. Η Γεωργία Τσάλη είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει.
11: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στη Μαντόνα για τα 68 γενέθλιά της, με τη διεθνούς φήμη Σταρ να έχει επιλέξει την Ελλάδα και συγκεκριμένα το νησί της Κέρκυρας για να γιορτάσει. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός μέσω των social media δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της, λέγοντάς της χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα, να ξαναέρθεις του χρόνου. Η βασίλισσα της Pop Star γιόρτασε στη Κέρκυρα, έρχοντας στο πλευρό της τα μέλη της οικογένειάς της αλλά και φίλους. Στις εικόνες που μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της, εμφανίζεται να απολαμβάνει τις διακοπές στο Αιώνιο, να χορεύει, να διασκεδάζει και να σβήνει την τούρτα των γενεθλίων της.
4: Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το αμερικανικό όνειρο που ξεθόριασε, αυτό αναφέρουν τα βρετανικά δίκτυα, σχολιάζοντας την επιστροφή του Χάρη και της Μέγκαν στη Βρετανία, 6 χρόνια μετά τη μετακόμιση τους στην Καλιφόρνια. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η σχεδόν ανύπαρκτη σχέση του Χάρη με τον πρίγκιπα Βίλιαμ, με αναλυτές να κάνουν λόγο για ένα βαθιά ριζωμένο ρήγμα μεταξύ τους. Το πρώτο καλωσόρισμα πάντως ήρθε από το Μουσείο Madame Tissot στο Λονδίνο, που επανατοποθέτησε τα κέρινα ομοιώματα του ζευγαριού, αυτή τη φορά με τις βαλίτσες αναχείρας.
12: Από τα deals εκατομμυρίων στην Αμερική, στην επιστροφή μετά από 6 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο,
5: Η μετακόμιση του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ στην Καλιφόρνια το 2020 έμοιαζε αρχικά με το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για το ζευγάρι, μακριά από τις νόρμες του Βρετανικού παλατιού. 5 χρόνια μετά, το αμερικανικό όνειρο των Σάσεξ φαίνεται να τελειώνει άδοξα.
13: I've spoken to a spokesperson for Harry and Meghan who has confirmed that this will be happening, that the children, Archie and Lilibet, are going to be enrolled or have been enrolled in a UK school, which means they are likely to start the new term in the second week of September.
5: Η βασιλική φήμη του ζευγαριού που τους έφερε συμφωνίες εκατομμυρίων με Netflix και Spotify ξεκίνησε σταδιακά να ξεθοριάζει μπροστά στην βιομηχανία του θεάματος της Αμερικής με δεκάδες αστέρες.
14: It looks like the King Charles was told about it over the weekend and it looks like this is a carry-on of the visit that Harry did to the UK just a few months ago, first by himself and then followed by Meghan and his children to reconcile with his father and I guess with the rest of the family.
5: Η επιστροφή του ζευγαριού, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, ενδεχομένως να σηματοδοτεί και ένα νέο ξεκίνημα στις σχέσεις μεταξύ πρίγκιπα Βίλιαμ και πρίγκιπα Χάρη, με τον δεύτερο σε πρόσφατη συνέντευξή του να έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσουν να μαλώνουν μεταξύ τους.
13: Harry and William, their relationship is non-existent, to say the least. But I don't think he'll be very pleased about it. I don't think he'll be very pleased about it at all. But I do think they are going to have to get to a point of reconciliation. That will happen.
5: Όπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο, ο πρίγκιπας της Ουαλίας δεν έχει καμία διάθεση να συγχωρήσει τον μικρό του αδελφό και μιλάει για ένα βαθιά ριζωμένο ρήγμα μεταξύ τους, μεγάλο μέρος του οποίου εκτυλίχθηκε δημόσια. Ενδεχομένως όμως τα πράγματα να βελτιωθούν τώρα που πλέον δεν θα τους χωρίζει ένας ολόκληρος ωκεανός.
13: I'm sure that we are all pleased to see them coming back and living here and hope that the reconciliation with the family continues because you know I think that's good for the country, isn't it?
5: Την ίδια ώρα, μετά από 8 χρόνια αποχής, η δούκισσα του Σάσεξ φημολογείται ότι μετά την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο θα επιστρέψει και στην υποκριτική. Πηγές από το φιλικό περιβάλλον της Μέγκαν Μάρκλ δεν έχουν διαψεύσει τις πληροφορίες ότι της έχει προταθεί ρόλος για ένα επικείμενο έργο στη χώρα. Το πρώτο καλωσόρισμα για Χάρη και Μέγκαν ήρθε από το Μουσείο Madame Tussauds στο Λονδίνο, που επανατοποθέτησε τα καιρινά ομοιώματα του ζευγαριού, αυτή την φορά με τις βαλίτσες αναχείρας.
4: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και στη συνέχεια η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Run, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Run. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις. Ζήστο. Σε περιμένουμε.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Τα θρυλικά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκηδων εποχής. Από τον Blue Bell και την Αλάσκα στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των Ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Μαζί η Άστρα. Οι κρίσιμες εκλήψεις του Αυγούστου. Σεπτέμβριο. Δεκέμβριος, το τετράμινο των μεγάλων αλλαγών. Προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά και συνταγές, ιδέες και προτάσεις για κάθε περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
3: Καλησπέρα σας. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος με την Μπραν για τα play-off του Conference League και άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς. Για την αντίστοιχη φάση του Europa, ο Όφη διέλυσε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0 και βρίσκεται μία ανάσα μακριά από τη League Phase. Μετά την Ελλάδα, ο Όφη κάνει και την Ευρώπη να παραμιλάει. Οι κριτικοί του Χρήστου Κόντι επικράτησαν με 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο κατάμεστο από 15.000 κόσμο Παγκρίτιο στάδιο, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο ταξιάρχης Φούντας με 2 γκολ. Πρώτα στο 19 με ωραίο τελείωμα στην κίνηση και στο 51 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Στο 81ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Μπραχίμη για χτύπημα εκτός φάσης στον Αϊτόρ, με τον Ντίκμαν στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων να διαμορφώνει το τελικό 3-0 και να βάζει φωτιά στο Παγκρίτιο στάδιο. Με ισοπαλία ξεκίνησε η μετά Κωνσταντέλια εποχή για τον ΠΑΟΚ και όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν. Ο δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε πίσω στο σκορ από το πλασέ του Κρίστιαν Έριξεν στο 57ο λεπτό, με τον Μπάμπα να ισοφαρίζει στο 80 με κεφαλιά.
4: Football, it's so important score.
5: Στο ποδόσφαιρο το πιο σημαντικό πράγμα είναι το να καταφέρεις να σκοράρεις τα αντίπαλα δίχτυα. Δημιουργήσαμε για ακόμη ένα παιχνίδι αρκετές ευκαιρίες, ίσως περισσότερες και από το εντός έδρας παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Γύρω στο 60 λεπτό αρχίζαμε να μένουμε από δυνάμεις.
3: Μετά το σφύριγμα της λήξης, οι 15.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν στην Τούμπα αποδοκίμασαν έντονα παίκτες και διοίκηση. Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Οι πράσινοι, αν και προηγήθηκαν με 2-0, δεν κατάφεραν να υπερασπιστούν το προβάδισμά τους και δέχθηκαν την ισοφάριση με 2 γκολ στο φινάλε. Ο Παναθηναϊκός ήταν μία ανάσα μακριά από την πρώτη φετινή του νίκη στο ΟΑΚΑ, καθώς προηγήθηκε της Χράντετς Κράλοβε με 2-0 για τα play-off του Conference League. Όμως οι Τσέχοι με 2 γκολ στο φινάλε χάλασαν τα όνειρα των Πρασίνων. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν χάρη σε 2 τέρματα του Τετέι. Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 55 με ωραία ατομική ενέργεια και 6 λεπτά μετά πέτυχε ένα ακόμα πιο όμορφο γκολ με εξαιρετικό τσίμπημα της μπάλας από πλάγια θέση. Οι Πράσινοι όμως αποδείχθηκαν ιδανικοί αυτόχειρες, καθώς ο Ουμάρ στο 89 μείωσε σε 2-1 με ψύχρεμο τελείωμα και στην τελευταία φάση του αγώνα ο ίδιος παίκτης εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες μετά από εκτέλεση φάουλ για να διαμορφώσει το τελικό σκορ.
6: I blame myself. We have fully control of the game.
7: Το φταίξιμο είναι όλο δικό μας. Ουσιαστικά ενώ είχαμε τον απόλυτο έλεγχο και προσπαθήσαμε και έσαμε, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να ήμασταν πιο κοινικοί, πιο ουσιαστικοί. Αφήσαμε τον αντίπαλο να περάσει στην αντεπίθεση. Από εκεί και πέρα, ειδικά το δεύτερο γκολ είναι κάτι το ανεπίτρεπτο.
8: Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την 5η 27 Αυγούστου, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να καλείται να βρει λύσεις στα πολλά προβλήματα της ομάδας του.
3: Στον στίβο τώρα, ο Μανόλο Καραλής κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον Diamond League της Λοζάνης πίσω μόνο από τον Ντουμπλάντης, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να κάνει προσωπικό ρεκόρ ανοιχτού στίβου με άλμα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά.
8: Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε άλλη μία εμφάνιση για τα βιβλία της ιστορίας. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε στον Diamond League της Λοζάνης το δεύτερο ψηλότερο άλμα της ζωής του στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει τον για ακόμα μία φορά διαστημικό μόντο Ντουμπλάντης.
9: Κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης. Χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά.
8: Τα 6 και 16 αποτελούν κορυφαία επίδοση για τον Καραλή στον ανοιχτό στίβο, με τον 26χρονο να γράφει το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του άλματος επί κοντό, γνωρίζοντας παράλληλα την αποθέωση από τον κόσμο που παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα.
9: Να ακούσω κι άλλο.
8: Το ρεκόρ του Μανόλο Καραλή είναι τα 6 μέτρα και 17 εκατοστά που έκανε τον περασμένο Φεβρουάριο στο κλειστό της Παιανίας, όμως είναι θέμα χρόνου να σημειώσει νέα κορυφαία επίδοση.
3: Η δράση στην Premier League επιστρέφει σήμερα, με το κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον κόσμο να κάνει πρεμιέρα και για ακόμα μία σεζόν να υπόσχεται θέαμα, εκπλήξεις και συγκινήσεις.
10: Η πιο ενιγματική Premier League των τελευταίων ετών ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα. Το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο ξεκινάει με μία μόνη σταθερά και πολλούς γρίφους προς επίλυση. Μόνο μια ομάδα δικαιούται να βρίσκεται στην pole position της φετινής Premier, η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal. Με τον Μικέλ Αρτέτα να είναι ο μακροβιότερος προπονητής σε πάγκου αγγλικής ομάδας με πάνω από 6 σεζόν στις πλάτες του και τους κανονιέρδες να έχουν αποτινάξει από πάνω τους το ψυχολογικό βαρύδι 22 ετών χωρίς πρωτάθλημα, αποτελούν το φαβορί για τον τίτλο. Μεγαλύτερο ένιγμα αποτελεί η Manchester City. Με τον Pep Guardiola να αποτελεί παρελθόν μετά από 10 χρόνια, οι Citizens βαδίζουν με νέο καπετάνιο τον Έντσο Μαρέσκα. Η απώλεια του Ρόντρι σε συνδυασμό με την κλονισμένη αυτοπεποίθηση από τα δύο προηγούμενα έτη έχουν πάψει να καθιστούν τη City ανίκητη. Διεκδικήτρια στα χαρτιά μπορεί να χαρακτηριστεί η Manchester United. Σε ανωδική τροχιά μετά την περσινή τρίτη θέση, οι κόκκινοι διάβολοι ποντάρουν πολλά στον ανερχόμενο προπονητή τους Michael Carrick. Μεγάλο ρυθματικό αν μπορεί να συνδυάσουν Champions League με τη διεκδίκηση του τίτλου στην Αγγλία. Bruno Fernandes, and that's 3-3. Outsider για το πρωτάθλημα φαντάζει Liverpool. Στη νέα εποχή Άντωνι Ιραόλα ακόμα αγνοείται ο αντικαταστάτης του Μοχάμετ Σαλάχ. Οι κόκκινοι μοιάζουν αποδυναμωμένοι με μια λαβωμένη άμυνα και αρκετά στοιχήματα από πέρυσι όπως Αλεξάντερ Ίσακ και ο Φλόριαν Βίρτς. That's what he does. Την μπάνκα στον αέρα τίναξαν για ένα ακόμη καλοκαίρι οι αγγλικές ομάδες. Στο top 3 των πιο ακριβών μεταγραφών συγκαταλέγονται η μετακίνηση του Ρότζερς από την Βίλα στην Τσέλσι 137 εκατομμύρια ευρώ, του Έλιοτ Άντερσον από την Νότιχαμ στη Manchester City για 136 εκατομμύρια ευρώ και αυτή του Σάντρο Τονάλι από την Νιούκαστλ στην Τότεναμ για 117 εκατομμύρια ευρώ. Πρωταθλήτρια μεταγραφών μέχρι στιγμής είναι η Τσέλσι, η οποία έχει δαπανίσει 408 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί παζλ για τον Τζάμπι Αλόνσο η διαχείριση ενός ρόστερ άνω των 40 παικτών. Πιο αποδυναμωμένη αναμένεται να παρουσιαστεί η Άστον Βίλα που έχασε τον Τίλεμανς στη United και τους Λούκας Ντιν και Μόργαν Ρότζερς, ενώ και για την Νιούκαστλ χρονιά προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολη μετά τη μεταγραφή του Τονάλι στην Τότεραμ και την αποχώρηση του Έντι Χάου από τον πάγκο. Το βέβαιο είναι ότι για μία ακόμη χρονιά η Premier League υπόσχεται τεράστιες συγκινήσεις και απίθανες εκπλήξεις. What an effort that is!
3: Outstanding! Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Τζέννη Κρουσταλακίδου. Καλό σας απόγευμα!

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθρος καιρός. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και στο εσωτερικό της Υπήρου θα σημειωθούν σύντομες μπόρες. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 2 με 5 και τοπικά στο κεντρικό και ανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 και τοπικά στο νότιο 6 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στις 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 27 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 και ανατολικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 26 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Το Σάββατο, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, με τον υδρέλιο να φτάνει στους 35 με 38 και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια στους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε περισσότερες περιοχές, με περιορισμένη αστάθεια στην Πίνδο και την Ανατολική Μακεδονία, με βορειά θα πελάγει έως 5 με 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό απόγευμα.

0: Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Η Εθνική Αγγλίας είναι πολιτισμική ταυτότητα, ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Ρέθυμνο, στην καρδιά της Κρήτης. Προστατευμένο από τα Λευκά Αόρη και τον Ψιλορίτη. Μια πόλη γεμάτη χρώματα και αρώματα. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Η πόλη του Ρεθύμνου θεωρείται μια από τις καλύτερα καλοδιατηρημένες αναγεννησιακές πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως βλέπετε, υπάρχουν έντονα στοιχεία από τους Ενετούς, μιας και που οι Ενετοί έκαναν την πόλη του Ρεθύμνου ξακουστεί στον τότε γνωστό κόσμο. Αργότερα ήρθαν και οι Τούρκοι, όπου άφησαν και αυτοί με την αρχιτεκτονική τους τα σημάδια σε αυτή την πόλη, όπως ο μιναρές που βλέπετε πίσω μου.

Αυτή είναι η νέα πλατεία στο Ρέθινο, όπου αν βρεθείς στο κέντρο της και κοιτάξεις τριγύρω, η αρχιτεκτονική των κτηρίων θα σε ταξιδέψει πίσω στο χρόνο.

Συνεχίζουμε κατηφορικά προς το ενωτικό λιμάνι. Η βόλτα μας στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου ξεκινάει εδώ από την κεντρική πύλη ή τη μεγάλη πόρτα που την αποκαλούν και ντόπιοι. Τόπο συνάντησης για όλους, και για τους κάτοικους που ζουν στο Ρέθυμνο, αλλά και για τους επισκέπτες. Η πύλη αυτή κτίστηκε από τους ενετούς. Άνοιγε νωρίς το πρωί και έκλεινε αργά το βράδυ. Είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα ενετικά, οχυρωματικά έργα, γιατί εξαιτίας του ότι η πόλη μεγάλωνε ξανά και ξανά, αναγκαζόντουσαν να τα γκρεμίζουν για να τα ξαναφτιάχνουν.

Αυτό είναι το μακρύ στενό, ένα από τα ομορφότερα στενά της παλιάς πόλης του Ρεθυμνού. Γεμάτο βοκαμβίλιες, ενετικά σπίτια και ενετικές κρίνες. Περπατώντας την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, σου αποκαλύπτεται ένας άλλος κόσμος. Γίνεται μια όμορφη μίξη του παρελθόντος με το σήμερα. Ένας λαβύρινθος γεμάτος εκπλήξεις.

Η λύρα είναι η φωνή της Κρήτης που κρατά ζωντανές τις μνήμες και τις παραδόσεις με το διαχρονικό της ήχο. Ο Νίκος πρώτα έπαιξε τη λύρα, την αγάπησε και μετά ασχολήθηκε με την κατασκευή της. Και την παίζει καλά.

0: Νικόλα, βρισκόμαστε σε ένα παραδοσιακό εργαστήρι που φτιάχνουμε την κριτική λύρα.
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσο παλιό είναι αυτό το μαγάζι εδώ?
1: Λοιπόν, θα σε εντυπωσιάσω, διότι είναι ανοιχτό από το 1948 και ιστορικά, εν ενεργεία τώρα μιλάμε, πρέπει να είναι το παλιότερο μαγαζί στον κόσμο.
0: Που κατασκευάζει...
1: Που κατασκευάζει την κριτική λύρα, ναι, ο χώρος εδώ μέσα.
0: Εσύ πώς βρέθηκες σε αυτό το χώρο?
1: Εδώ πέρα λοιπόν υπήρχε ένας άλλος κατασκευαστής, ο οποίος δυστυχώς το άφησε τότε επειδή υπήρχε μια κακή κατάσταση μέσα στην οικογένειά του. Το είχαν αφήσει κλειστό για κανένα χρόνο και εφόσον ήταν ξενήλικια στο μαγαζί, το αναλάβαμε εμείς. Δηλαδή από το 1995 ουσιαστικά είμαστε εδώ πέρα σαν οικογενειακή επιχείρηση μέχρι και σήμερα. Έτσι. Δηλαδή κοντεύουν τα 30 χρόνια. Ο πατέρας μου όμως, από τον πατέρα μου ξεκινάει η ιστορία της τέχνης δηλαδή εδώ μέσα, είχε ξεκινήσει από το 1978 που εργάζεται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή είναι τώρα, όσο χρόνο είμαι εγώ, δηλαδή φαντάσου, 46, στα 47 χρόνια δηλαδή προχωράει στο θέμα κατασκευή. Που θεωρείται, πιστεύω, και ο παλιότερος επαγγελματίας κατασκευαστής. Έτσι, γιατί παλιότερα στην Κρήτη το είχαν και πολύ μεράκι το να είναι και παππούδες, ξέρεις, να φτιάξω μια λίρα έτσι, για τη δική μου ή για να φτιάξω μια λίρα για τον κονάκια μου. Αλλά πλέον δηλαδή, σαν επαγγελματίες, θεωρώ ότι είμαστε εμείς δηλαδή πιο παγιοί.
0: Ξεκίνησε αυτή τη δουλειά επειδή το έκανε ο πατέρας σου, ήταν κάτι άλλο, πιο βαθύ?
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ο άνθρωπος, να ξέρεις, μέσα στη ζωή του επηρεάζεται πάρα πολύ από τα παιδικά του χρόνια. Χωρίς να το καταλαβαίνεις κιόλας πολλές φορές. Έτσι, και τη μορφή περισσότερα μας τη δίνουν οι γονείς, διότι έχουμε την πρώτη επαφή, ξεκινάει η πρώτη αγάπη μας στη ζωή μας άμεσα με τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τι συνέβη για, σε μένα, ναι. Πήγε το εργαστήριο το που είναι πάνω στο Τσουπόπουλο, με έπαιρνε ο πατέρας μου τα πρωινά, έτσι, ξέρεις, μικρούλι. Πάρ του, δώσ' του λίγο να τρέψει κάτι εκεί για να περνάει η ώρα του και τα λοιπά και να με προσέχει και παράλληλα. Αυτό όμως δούλευε όμως μέσα μου. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έμπαινε μέσα μου ασθενέστα, ωραία, και σιγά σιγά τα αγαπούσα. Έχει φοβερά συναισθήματα τα οποία αναπαύεται ο άνθρωπος. Έτσι, γιατί πάντα ο άνθρωπος τι κάνει η ζωή του, θέλει να δημιουργεί.

0: Και αυτό το επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά σε αναπαύει έτσι πνευματικά σε αυτό που κάνεις. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, πρέπει να το αγαπάς, πρέπει να έχεις ταλέντο και μεράκι και το κυριότερο είναι υπομονή.
1: Πότε έφτιαξε την πρώτη σου λίρα και ποιος ήταν αυτός που την έδειξε? Πήγες στον πατέρα σου και λες: Πατέρα, τα κατάφερα.
0: Μαζί θα δουλεύουμε. Μα ακόμη μέχρι και σήμερα θα δουλεύουμε μαζί. Γιατί ο χώρος εδώ πέρα, πρόσεξε να δεις. Επειδή δεν είναι τόσο μεγάλος χώρος και θέλω μεγαλύτερο χώρο στο να δουλέψω, να κάνω τα χοντρά κομμάτια, τα δουλεύουμε όλοι μαζί. Εντάξει, έχω ολοκληρώσει λίρες πάρα πολλές φορές, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά πάντα η εργασία μας ήταν μαζί. Γι' αυτό όλες οι λίρες έχουν κάτι από εμάς. Είναι ένα όργανο με τρία ξύλα κολλημένα μαζί. Έτσι. Δηλαδή έχουμε το κύριο σκάφος που είναι πίσω, πάντα μονοκόμματο. Δύο το καπάκι και τρία η γλώσσα μας. Γιατί λέω για το σκάφος που είναι μονοκόμματο? Γιατί πάντα στην κατασκευή μας το μορφώνεις. Δηλαδή έχουμε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο είναι πάντα μονοκόμματο και καλούπι. Δηλαδή είναι χοντροκομμένο και άντε τώρα σιγά σιγά
1: να το φας.
0: Με υπομονή να το τρως σιγά σιγά, να το ελέγχεις συνέχεια, γεωμετρικά, έτσι να μετράς συνέχεια και να ολοκληρωθεί να γίνει όπως είναι η λίρα που σου δείξα προηγουμένως.
1: Δηλαδή με ένα κομμάτι ξύλου τέτοιο ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι πρέπει πρώτα να το φανταστείς και μετά να ξεκινήσεις να το φτιάχνεις?
0: Για να φτιάξεις ένα σπίτι τι πρέπει να κάνεις? Φανταστείς, έτσι να το σχεδιάσεις και αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται και στην κατασκευή της λίρας. Το έχουμε σχεδιάσει, δηλαδή. Βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμα γράμμες. Είναι σχεδιασμένο κανονικά από το καλούπι. Στη συνέχεια λοιπόν το δουλεύω.
1: Κατασκευάζεις ή παίζεις κιόλας?
0: Πρώτα έπαιξα και μετά κατασκευάσα.
1: Όλοι έτσι ξεκινάνε?
0: Συνήθως, ναι. Συνήθως. Και ο πατέρας μου το ίδιο πράγμα έκανε. Πρώτα έμαθε να παίζει λίγο και μετά του ήρθε η έπνευση το να κάτσει να φτιάξει μια λίρα και το ξεκίνησε. Είναι πραγματικά ένα ευλογημένο όργανο το οποίο μπαίνει μες στο πνεύμα σου και σε ηρεμεί.

Κάθε τόπος έχει και μέρη τα οποία μένουν αναλύοντα στον πέρασμα των χρόνων και παραμένουν παραδοσιακά. Έτσι και εδώ στην Κρήτη, ένα από αυτά τα μέρη είναι η Αργυρούπολη, το παραδοσιακό χωριό που είναι χτισμένο στα 230 μέτρα υψόμετρο, πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης Λάπα. Περάσουμε την Καμάρα και πάμε να περπατήσουμε μέσα στο χωριό.

Η βόλτα μέσα στο χωριό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί περπατώντας τα σοκάκια υπάρχουν σημεία που φανερώνουν πως το χωριό έχει μακρά ιστορία στο πέρασμα των αιώνων. Όπως για παράδειγμα αυτή η πύλη εδώ, που είναι από την εποχή των Ενετών, που κοσμεί μέχρι και σήμερα το αρχοντικό αυτό.

χωριό έχει δύο οικισμούς. Το ανοχώρι που είμαστε εδώ και το κατοχώρι. Εδώ κυριαρχεί το πράσινο και υπάρχει πλούσια βλάστηση. Γιατί? Το χωριό είναι χτισμένο πάνω σε δύο ποτάμια. Η έντονη παρουσία λοιπόν του νερού έχει μετατρέψει το τριγύρο τοπίο από τον οικισμό σε ένα καταπράσινο παράδεισο. Θα περπατήσουμε τώρα κάτω και θα πάμε στις πηγές. Γιατί σε αυτό το χωριό το σημαντικότερο αξιοθέατο το έχει δημιουργήσει η φύση και θα το δείτε σε λίγο.

Κάτω ακριβώς λοιπόν από το Ανοχώρι και το Κατοχώρι, οι πηγές της Αγίας Δύναμης. Βλέπετε, κατά πράσινο τοπίο, με τα πλατάνια από πάνω, τρεχούμενα νερά, μια δροσερή όαση.

Αυτό είναι το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης που βρίσκεται μέσα στο βράχο. Ένα μικρό σπήλο από όπου αναβλύζουν και τα τρεχούμενα νερά.

Βρισκόμαστε νότια του νομού Ρεθύμνης. Πίσω μας τα βουνά και απόκριμνη βράχη. Μπροστά μας το Λιβικό Πέλαγος. Έχουμε περάσει το χωριό Σελιά. Φτάνουμε στο Μύρτιο, που από κάτω του είναι η παραλία Πλακιάς. Εμείς όμως κατευθυνόμαστε προς την δημοφιλή παραλία Πρέβελη, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Κρήτης, αλλά και ολόκληρης της χώρας, και εννοείται όσοι επισκέπτες έρθουν στο νησί, είτε και στο νομό Ρεθύμνης, επιβάλλεται να κάνουν μια στάση. Πηγαίνοντας για Πρέβελη, αφού έχω περάσει τα χωριά και είμαι παραλιακά, το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε ένα πέτρινο κλισάκι, το οποίο είναι καρφωμένο πάνω στα βράχια. Είναι το κλισάκι του Αγίου Παϊσίου. Αν πηγαίνετε Πρέβελη, είτε ερχόμενοι από Ρέθυμνο, είτε από τα Σπακιά, να κάνετε μια στάση στο κλισάκι. Πραγματικά, η θέα από εκεί πάνω σου κόβει την ανάσα.

0: Όλα αυτά τα ταξίδια που έχω κάνει με έχουν διδάξει ότι οι ομορφότερες παραλίες είναι αυτές που για τις προσεγγίσεις πρέπει να περπατήσεις αρκετά.
1: Υπέροχη διαδρομή, η κατεβασιά είναι και πιο άνετη και ξεκούραστη, έχοντας φόντο το Λιβικό Πέλαγος. Είναι λες και βρίσκεσαι πάνω σε ένα μπαλκόνι και μπροστά σου απλώνεται το απέρατο μπλε. Πολλά τα σκαλιά, κανένα 20 λεπτό περπάτημα για να κατεβείτε, αλλά σίγουρα το τοπίο και η φύση θα μας ανταμείψει. Αμέτρητες οι ομορφιές της χώρας μας, αλλά και της Κρήτης ολόκληρης.

0: φοράσαμε και μαγιό, γιατί για να περάσουμε στο μονοπάτι θα μπούμε μέσα στο νερό. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί παραλία μέσα σε ένα φοινικό δάσος. Αλέξανδρε, σίγουρα. Σίγουρα, ε. Μέχρι πού θα φτάσω. Οκ. Πάμε. Με το οποίο είναι πραγματικά εξωτικό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν μας έχει συνηθίσει η ελληνική φύση σε τέτοιες εικόνες. Αριστερά και δεξιά ένα τεράστιο φοινικό δάσος. Αν συνεχίσεις προς τα μέσα, υπάρχουν διάφορα καταρακτάκια, βάθρες, για να κάτσετε και να απολαύσετε έτσι τη δροσιά τους. Το νερό έρχεται μέσα από το φαράκι και καταλήγει στην παραλία. Αξίζει όντως να το περπατήσετε, να φτάσετε μέχρι εδώ, μέχρι τις βάθρες, για πιο δροσερές βουτιές. Τελικά τι χρειάζεται ο άνθρωπος, παιδί μου, τι χρειάζεται. Ένα όμορφο φυσικό τοπίο να καθίσει, να ρεμβάσει, να το ακούσει και να ταξιδέψει.
1: Με βάση το θρύλο, ο Οδυσσέας, επιστρέφοντας την Ιθάκη από τον πόλεμο της Τρίας, πιθανότητα έκανε μια στάση στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ίσως κάπου εκεί που ξαποστάσα κι εγώ.
0: Ευτυχία, ευτυχία να βρίσκεσαι σε τέτοια μέρη.

Πηγαίνοντας για Ελεύθερνα, κάντε στάση στην ιστορική Μονή Αρκαδίου. Το μοναστήρι έπαιξε ενεργό ρόλο στην κριτική αντίσταση της Τουρκοκρατίας κατά την κριτική εξέγερση του 1866. 943 Έλληνες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, αναζήτησαν καταφύγιο στο μοναστήρι. Μετά από 3 μέρες μάχης και με εντολή του ηγούμενου της Μονής, οι Κρήτες ανατείναξαν βαρέλια με πυρίτιδα, επιλέγοντας να θυσιαστούν παρά να παραδοθούν. Μπαίνοντας στον προαύλιο χώρο, βλέπεις μπροστά το ναό με τα ιδιαίτερα καμπαναριά. Αριστερά, καμάρες, τριγύρω αμπελώνες. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από τα μοναστήρια που έχουμε συνηθίσει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αφιερώστε λίγο χρόνο και περιπλανηθείτε τριγύρω της Μονής για να δείτε τους κήπους. Περιηγηθείτε σε όλους τους χώρους του μοναστηριού που μέσα τους λειτουργεί έκθεση εικόνων και ένα μουσείο.

Κριτικές και κριτικοί, σας ευχαριστούμε. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: License number 594, Lincoln Henry Charles.
1: 10-4, Lolo Niner.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα. Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο. Σε περιμένουμε.
3: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in Linen
2: για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh shit!
4: Let's go around get some shit.
5: I am happy here, morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Chris, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Αμέσως μετά, Vitality.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
6: Why don't we just do it?
7: I can't really tell if you're kidding right now.
8: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
6: Oh, No.
9: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
6: Yes.
10: It's coming.
8: I feel like it's coming out of my ass.
11: It's probably in hell.
12: Just go with this.
13: You're going to hit on me with a baby? Boo.
14: I'm not married.
15: I think I met the girl today.
16: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
17: Good luck, you guys.
2: Κολλητή με παιδί. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
18: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

0: Η πρόληψη είναι το καλύτερο φάρμακο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις εξετάσεις που όλοι πρέπει να κάνουμε ανά ηλικία και πώς αυτές μας προστατεύουν. Καλώς ήρθατε στο Vitality που φιλοξενείται στους υπέροχους χώρους του ξενοδοχείου One and Only Aesthesis.
1: Στερεότυπα δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν σίγουρα νοοτροπίες που έχουμε περίεργες και κοινωνικές αντιλήψεις, οι οποίες δεν βοηθούν. Δηλαδή, έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές με το «γιατί να πας στο γιατρό,
2: αυτό είσαι άρρωστος».
1: Ναι. Ναι. Έχουμε μεγαλώσει επίσης με το γεγονός ότι είμαστε άτρωτοι.
3: Με αγχώνουν, δεν θα σου πω ψέματα. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει μετά Κυριακή πρωί και Δευτέρα πρωί με το άγχος τι νούμερα τηλεθέασης κάνουμε. Βέβαια. Δυστυχώς, είναι ο δείκτης των πραγμάτων. Πώς πάει μια εκπομπή.
4: Φεύγετε τριήμερο, ετοιμάζεστε για διακοπές. Ελάτε να φτιάξουμε μαζί τη βαλίτσα και τα σύνολα που πρέπει να έχετε μαζί σας.
5: Σίγουρα όλοι έχετε μία πετσέτα στο σπίτι. Δείτε τι μπορούμε να κάνουμε με μία πετσέτα για τη σταθεροποίηση του κορμού και την σπονδυλική μας στήλη. Πώς θα έχουμε ελαστική τη σπονδυλική μας στήλη. Είναι πολύ βασικό για να έχουμε υγεία γενικότερα στο σώμα μας.
0: Κουράρετε τους ασθενείς και τους οδηγείτε σε ένα τέτοιο τρόπο ζωής που να μην χρειαστεί να φτάσουμε σε ακραίο σημείο, σωστά?
6: Πολύ σωστά. Η πιο σημαντική δουλειά της πρόληψης λοιπόν είναι να καθοδηγήσει στο κάθε άνθρωπο ούτως ώστε να αποκτήσει τις συνθήκες και τις συνήθειες αυτές ούτως ώστε να μην εμφανίσει την νόσο. Ο κόσμος, ξέρετε, πιστεύει ότι μόνο κάνοντας εξετάσεις μπορεί να προλάβει κάτι.

0: πάμε να προσεγγίσουμε ένα θέμα που αφορά όλους μας. Εφόσον γνωρίζουμε ότι η πρόληψη σώζει ζωές, γιατί αποφεύγουμε να κάνουμε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις? Γι' αυτό το θέμα, λοιπόν, έχω μαζί μου το Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, Παναγιώτη Θωμαίδη, που θα μας μιλήσει για ποιο λόγο, Παναγιώτη μου. Καλώς όρισες στο Vitality, καταρχήν.
1: Σας βρήκα.
0: Για ποιο λόγο αποφεύγει όλος ο κόσμος να κάνει προληπτικές ιατρικές εξετάσεις?
1: Γιατί δυστυχώς, ενώ η λογική και η γνώση υπογραμμίζει την αναγκαιότητα μιας προληπτικής εξέτασης, από την άλλη μεριά ο ψυχολογικός παράγοντας και το συναίσθημα, που δεν θέλει να διαταραχθεί, στην προσπάθειά του να μας προστατεύσει από το φόβο μιας επικείμενης εξέτασης, προληπτικής εξέτασης, μας κάνει να μην οδηγούμαστε σε αυτή, να μην
0: προχωράμε. Να είμαστε αναβλητικοί.
1: Να είμαστε αναβλητικοί, ναι.
0: Και συνέχεια, πέρα από την αναβλητικότητα όμως, είναι λοιπόν και ο φόβος.
1: Πολύ σημαντικό συναίσθημα. Έχει διάφορες μορφές. Έχει τη μορφή της γνώσης, δηλαδή το να μάθω μια κακή διάγνωση. Έχει τη μορφή του το φόβο του πόνου. Φανταζόμαστε πως θα είναι μια εξέταση, ενώ δεν γνωρίζουμε και μόνο με τη φαντασία μας δεν οδηγούμαστε. Υπάρχει ο φόβος της απώλειας ελέγχου. Διότι μια προληπτική εξέταση υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να μας βγάλει εκτός του safe zone, αυτό που λέμε.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θέλουμε να χάσουμε τον έλεγχο. Και υπάρχει και ο στιγματισμός. Όχι τόσο ο κοινωνικός, όσο η αντίληψη που έχουμε για τον στιγματισμό. Δηλαδή, μια διάγνωση είναι μια ταμπέλα την οποία νιώθουμε ότι θα την κουβαλάμε συνέχεια μέσα μας, πάνω μας, και θα μας καθορίζει.
0: Άρα, υπάρχουν στερεότυπα στην Ελλάδα όσον αφορά αυτό το θέμα?
1: Στερεότυπα δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν σίγουρα νοοτροπίες που έχουμε, περίεργες και κοινωνικές αντιλήψεις, οι οποίες δεν βοηθούν. Δηλαδή, έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές με το γιατί να πας στον γιατρό,
0: είσαι άρρωστος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχουμε μεγαλώσει επίσης με το γεγονός ότι είμαστε άτρωτοι. Δεν παθαίνουμε κάτι εμείς.
0: Μέχρι κάποια ηλικία, θα σου πω εγώ.
1: Και στο κάποια ηλικία θα προσθέσω τώρα τη μυρολατρική στάση ζωής που χαρακτηρίζει τους Έλληνες. Δηλαδή, μεγαλύτερες ηλικίες ακούμε πολύ συχνά τις φράσεις το όσο ψάχνεις, βρίσκεις. Άμα είναι να συμβεί, θα συμβεί. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν ένα πολιτισμικό υπόβαθρο στη χώρα, το οποίο δεν ευνοεί, τουλάχιστον ακόμη, την προληπτική εξέταση.
0: Θεωρείς ότι η πανδημία και ο κορονοϊός έχει επηρεάσει τον κόσμο έτσι ώστε να κάνει προληπτικές ιατρικές εξετάσεις?
1: Θεωρώ ότι υπάρχει μια μικρή μερίδα η οποία έχει ευαισθητοποιηθεί και έχει ενσωματώσει τις προληπτικές εξετάσεις στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη ζωή του πλέον. Αλλά υπάρχει και μια πολύ μεγαλύτερη μερίδα πιθανών που έχει αποστασιοποιηθεί από όλη αυτή τη διαδικασία λόγω της πανδημίας που εμφανίστηκε ξαφνικά, εμφανίστηκε με πολύ αυστηρούς κανόνες και διήρκησε και πάρα πολύ με πάρα πολλές προληπτικές πράξεις, δηλαδή αντισηπτικά, μάσκες, εμβόλια, επαναλαμβανόμενα τεστ. Οπότε αυτό νομίζω ότι κούρασε πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό ίσως δεν έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα ποσοστά μας.
0: Και επειδή, Παναγιώτη, πάντα μιλάμε για τη σωματική υγεία και όχι για τη ψυχική, θεωρείς ότι γίνεται πρόληψη και όσον αφορά την ψυχική μας υγεία?
1: Δυστυχώς όχι, γιατί δεν βλέπουμε και πολύ συχνά δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς να κάνουν τέτοιες εκστρατείες από τη μια. Από την άλλη, η ψυχική υγεία θεωρείται πολυτέλεια για τον περισσότερο κόσμο. Την αφήνει για αργότερα ένα κομμάτι. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι νιώθει πως δεν την έχει ανάγκη. Είναι αυτό που λέγαμε το safe zone, το οποίο έχουμε δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία νιώθουμε καλά και ασφαλείς και δεν έχουμε λόγους να ψαχτούμε.
0: Δεν θέλουμε να το ψάξουμε παρακάτω.
1: Καθόλου. Παρά μονάχα όταν έρθουμε αντιμέτωποι με δυσφορικά συναισθήματα, με δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές, με πολύ δύσκολα γεγονότα στη ζωή μας που έχουν αρνητικό πρόσημο, τότε μόνο θα απευθυνθούμε.
0: Ναι, θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που θα δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση έτσι ώστε κάποιος να κάνει προληπτικές εξετάσεις για την ψυχική του υγεία. Δύσκολο, ε?
1: Δύσκολο. Θα πρέπει να μετακινηθεί ο ασφαλής τους χώρους, να διαταραχθεί. Αν διαταραχθεί, τότε θα πάει. Διαφορετικά, θεωρείται ότι αυτό που ζει είναι ευζοία. Οπότε δεν μπαίνει στη διαδικασία να αναρωτηθεί αν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό που ήδη έχει. Δεν έχει λόγους να ψαχτεί.
0: Είπαμε, Παναγιώτη, ότι ο φόβος είναι ο ανασταλτικός παράγοντας για να μπορέσει κάποιος να κάνει προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Πώς λοιπόν θα ξεπεράσουμε αυτό το φόβο? Υπάρχουν κάποια τρίκ?
1: Ναι.
0: Φοβάμαι το αποτέλεσμα, δεν θέλω να πάω στο γιατρό.
1: Υπάρχουν τρίκ, τα οποία τα έχουμε κάνει όλοι κάποια στιγμή, εν αγνία μας στο παρελθόν. Θέλω να πω ότι υπάρχει το τρίκ με το δεκανίκι, εντός εισαγωγικών το δεκανίκι. Είναι ένα αγαπητό πρόσωπο, ένα οικείο πρόσωπο, το οποίο συνήθως μας συνοδεύει σε μια προληπτική εξέταση και μοιραζόμαστε την όλη κατάσταση χωρίς να το καταλάβουμε μαζί του. Υπάρχει η επιβράβευση, δηλαδή να υποσχεθώ στον εαυτό μου ότι μετά την εξέταση θα κάνω κάτι. Αυτά όμως είναι πολύ αόριστα. Εγώ θα έλεγα ότι μέσα από όλη τη διαδικασία ως ειδικός ψυχικής υγείας ότι είναι τρεις λέξεις πάρα πολύ σημαντικές. Να αναγνωρίσουμε το φόβο, να κατανοήσουμε το φόβο και να τον διαχειριστούμε.
0: Να τον καταπολεμήσουμε.
1: Ναι. Δηλαδή να κάνουμε απλές ερωτήσεις στον εαυτό μας. Τι νιώθω φόβο, γιατί το νιώθω και πώς μπορώ να το μειώσω. Μόνοι μας, αν κάνουμε αυτές τις τρεις ερωτήσεις, μπορούμε να διαχειριστούμε το συναίσθημα του φόβου.
0: Θα σου πω κάτι, το πόσο το αντιλαμβάνομαι εγώ. Θεωρώ ότι το σώμα μας μιλάει. Mm-hmm. Και πολλές φορές μας δίνει σήματα του τι συμβαίνει μέσα μας. Είναι ένα σημάδι αυτό στο να κάνουμε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.
1: Είναι ένα οριακό σημείο.
0: Όταν αρχίζει και γίνεται αυτό, είναι πλέον αργά?
1: Όχι, είναι πολύ πιθανό να κάνουμε πάρα πολλές προληπτικές εξετάσεις επειδή εστιάζουμε σε πάρα πολλά σημεία στο σώμα μας τα οποία ίσως να μην χρειάζεται να τα δώσουμε τόση προσοχή. Αλλά σίγουρα το σώμα μιλάει και πρέπει να το προσέχουμε.
0: Και αν σου έλεγα να μου πεις με μία φράση τι σημαίνει πρόληψη για σένα, τι θα ήταν αυτή?
1: Με μία φράση?
0: Ποια θα ήταν αυτή?
1: Ότι είναι η πιο όρημη πράξη αγάπης προς τον εαυτό μας.
0: Άρα είναι η φροντίδα του εαυτού μας και η πρόληψη σώζει ζωές. Άρα να ξεκινήσουμε να κάνουμε όλοι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσουμε σήμερα μέσα από αυτή την κουβέντα. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.

0: Είναι μια γυναίκα δημοσιογράφος με μεγάλη τηλεοπτική πείρα. Μας κρατάει συντροφιά τα Σαββατοκύριακα με το Weekend Live. Έχει απίστευτο χαμόγελο και πολύ θετική ενέργεια. Μάρτζη Λαζάρου. Μάρτζη μου, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Ελένη μου, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι κοντά σου και σε ένα τόσο ωραίο περιβάλλον.
0: Και για μένα είναι το ίδιο. Μάρτζη μου, σε βλέπω ανανεωμένη τον τελευταίο καιρό και κάτι μια εσωτερική και εξωτερική λάμψη που λέμε. Το χαμόγελο έχει γίνει πιο έντονο.
1: Το χαμόγελο είναι πιο έντονο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι η ανανέωση προκύπτει από το γεγονός ότι έχασα 20 κιλά. Αυτό.
0: Είναι σημαντικό λοιπόν, είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για σένα.
1: Είναι. Βέβαια θα σου πω ότι δυσκολεύτηκα. Δεν ήταν έτσι
0: εύκολο ένας... το ταξίδι.
1: Ακριβώς. Καταλαβαίνω πολύ κόσμο που δεν του είναι εύκολο. Αλλά
0: εμείς θέλουμε να περάσουμε ωραία μηνύματα στον κόσμο.
1: Και ωραία μηνύματα.
0: Μάρτζη,
1: ναι. Και θα σου πω κάτι. Αξίζει τον κόπο. Γιατί αυτό που αισθάνεσαι, επειδή ξεκινάει από μέσα προς τα έξω, νομίζω ότι δεν το αλλάζω με τίποτα πια.
0: Αυτή τη στιγμή, στη
1: αυτή
0: φάση
1: τη στιγμή,
0: που βρίσκεσαι λοιπόν. Άξιζε τον κόπο, σωστά.
1: Άξιζε, 100%.
0: Οπότε
1: άξιζε.
0: Αυτό το μήνυμα που έχεις να δώσεις στον κόσμο που μας παρακολουθεί είναι ότι να κάνουν μία αρχή.
1: Να κάνουν μία αρχή. Μπορεί στην αρχή όντως να είναι δύσκολο, αλλά.
0: Εδώ είναι όλα.
1: Είναι όλα στο μυαλό. Πολύ σωστά το λες. Είναι όλα στο μυαλό και θα δει ότι επειδή είμαστε και άνθρωποι που θέλουμε να βλέπουμε και αποτέλεσμα, έτσι, γιατί μας δίνει ακόμη περισσότερη δύναμη.
0: Εννοείται.
1: Να ξέρετε ότι όταν θα δείτε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Σου δίνει κίνητρο.
1: Μόνο κίνητρο. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, να θες να γίνεσαι καλύτερος.
0: Σου έχει κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα.
1: Πολύ. Πολύ. Πολύ, γιατί θα σου περιγράψω ότι πριν ξεκινήσω τη διατροφή.

0: Φάση, σωστά.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τρομερή ενέργεια, δεν το πίστευα. Άκουγα πολλά πράγματα, αλλά ξέρεις, καμιά φορά δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις και στο 100%.
0: Είναι πολλές φορές, Μάρτζη μου, αυτό που λέω και εγώ στον κόσμο, ότι και η άσκηση, την ευεξία που σου δίνει, ότι αν δεν το δοκιμάσεις, αν δεν το δοκιμάσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τι σημαίνει αυτό.
1: Πολύ σωστά. Και μάλιστα όταν το δοκιμάσεις, σίγουρα θες να το διατηρήσεις, έτσι, γιατί...
0: Ναι, μα τώρα είμαστε στη φάση...
1: Και η διατήρηση είναι δύσκολο πράγμα. Βέβαια, πιστεύω ότι τα έχω πάει καλά, θέλω κι άλλο βέβαια, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, να μπω λίγο σε μια διαδικασία για την άσκηση κυρίως, που πολλές φορές δεν προλαβαίνω.
0: Αυτό είπαμε, θα τα πούμε, και τι πρόγραμμα σου ταιριάζει και πώς μπορείς αυτή τη στιγμή όχι μόνο να διατηρήσεις το βάρος σου, αλλά και να αυξήσεις το μυϊκό ιστό, να αισθάνεσαι ακόμα πιο δυνατή από ότι τώρα. Εγώ θέλω να μου πεις, έχεις υιοθετήσει διατροφικές συνήθειες και στο σπίτι, έχεις ένα μικρό κοριτσάκι.
1: Ναι, είναι 5-6
0: χρονών. Του μαθαίνεις πώς να τρώει σωστά.
1: Του μαθαίνω πώς να τρώει σωστά, χωρίς περιορισμούς, με την άποψη ότι θέλω στη διατροφή της να τα έχει όλα.
0: Με ακόμα, μέτρο και ισορροπία.
1: Με μέτρο και ισορροπία, ακόμα και η λιχουδιά που λέμε, όλα. Είμαι αυτής της άποψης. Με μέτρο όμως, έτσι, για να μπορέσει να υπάρχει μια ισορροπία. Βέβαια, θα σου πω ότι αυτό προκύπτει και από τον σύζυγό μου, ο οποίος ούτως ή άλλως η δουλειά του, επειδή είναι και διαιτητής στο ποδόσφαιρο και ασχολείται με τον αθλητισμό, μας είχε βάλει και τις δύο σε αυτό
0: σε
1: το τρυπάκι.
0: Σε αυτή τη διαδικασία, ναι. Πέρα από αυτή τη διαδικασία όμως, θέλω να μου πεις, βλέπετε τίποτα άλλο στο σπίτι εκτός από μπάλα?
1: Τίποτα άλλο δεν βλέπουμε. Μόνο
0: περίεργη.
1: Μπάλα.
0: Είμαι περίεργη.
1: Εσύ μπορείς να με καταλάβεις.
0: Εγώ σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι,
1: ναι, βλέπουμε πάρα πολύ.
0: Εγώ πλέον δεν βλέπω τηλεόραση, ούτε καν.
1: Εντάξει, εγώ άντε μερικές φορές όταν δεν θα είναι ο σύζυγος στο σπίτι να δω έτσι λίγο κάποια ταινία, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο μέρος είναι το ποδόσφαιρο. Η ζωή μας.
0: Και πώς χαλαρώνει η Μάρτζη?
1: Πώς χαλαρώνει, με μια αγκαλιά από τη Λιβία, που είναι το πιο σημαντικό. Με μουσική, μου αρέσει πάρα πολύ μουσική.
0: Τι είδος μουσική σου αρέσει?
1: Ανάλογα τη διάθεση, ακούω,
0: ναι,
1: τα πάντα.
0: Και ανάλογα τη στιγμή.
1: Ανάλογα τη στιγμή. Και φυσικά αφήνοντας και λίγο το κινητό στην άκρη. Αυτό με χαλαρώνει.
0: Είναι σημαντικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Στην εποχή που ζούμε, το να κάνεις detox, που λέω εγώ, από το κινητό και από τα social media γενικότερα, εμένα είναι η καλύτερη στιγμή μου, έχω να σου πω. Δηλαδή, αν μια μέρα δεν ανεβάσω κάτι στο Instagram, και σε όλα τα social, στο TikTok και όλα αυτά. Χαλαρώνω.
1: Είναι
0: πραγματικά
1: το πιο σημαντικό, ναι. Ελένη μου, να σου πω κάτι. Είναι η δεν θέλω να βάλω ότι τα social media είναι η ζωή μας.
0: Όχι. Έτσι,
1: εμείς επιλέγουμε πότε βάζουμε τι. Απλά εγώ έχω μάθει να λέω και όχι σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ να προστατεύσω λίγο την ιδιωτικότητά μου.
0: Να διατηρήσεις λίγο αυτό που λέμε την οικογένειά σου.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι κάποιες στιγμές που
0: είναι
1: δεν μου
0: ιερές.
1: Είναι εύκολο να τις μοιράζομαι.
0: Είναι
1: και είναι ιερές, ακριβώς.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό και εγώ που έχω και μεγαλύτερα παιδιά, εντάξει, όσο μπορώ, ξέρεις τώρα πια είναι, περάσαν την ηλικία των 18 ή 3, οπότε δεν έχουμε τέτοια θέματα.
1: Είναι ωραίο, εντάξει, και τα social κάνουν τη δουλειά τους, απλά θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει να είναι μέχρι ένα σημείο, με μέτρο και αυτό. Νομίζω ότι όλη η ζωή πρέπει να είναι με μέτρο.
0: Επειδή ασχολείσαι με τηλεόραση τόσα χρόνια και έχεις μια καθημερινότητα πλήρως απαιτητική, υπάρχει χρόνος να ασχοληθείς για τη φροντίδα τη δική σου, πέρα από το κομμάτι της οικογένειας, της διατροφής και όλα αυτά, να κάνεις κάτι για τη Μάρτζη. Να πεις, παιδί μου, τώρα ασχολούμαι πραγματικά με κάτι που
1: με γεμίζει, ας πούμε.
0: Γεμίζει, ναι.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι, κοίτα, οι ρυθμοί είναι τρελής εισαγωγικά, για να το πω έτσι, δεν είναι πάντα εύκολο. Εκτός από τα μποτέ που έχουν τον ανάλογο χρόνο τους, έτσι, δεν έχω τη δυνατότητα πάρα πολύ να έχω αυτόν τον ελεύθερο χρόνο, να χαλαρώνω εγώ, έτσι. Προσπαθώ, αν μπορούσα όμως να επιλέξω ότι θα έχω ένα συγκεκριμένο διάστημα, σίγουρα θα ήταν ένα διάστημα που θα ήθελα να κάθομαι, ας πούμε, να κάνω άσκηση, δηλαδή γυμναστική, που δεν το έχω τόσο πολύ εύκολο στην καθημερινότητά μου και το ζηλεύω πάρα πολύ από ανθρώπους που το κάνουν. Αυτό ίσως.
0: Ξέρεις, υπάρχουν τρόποι, όπως λέω και εγώ πολλές φορές στις γυναίκες που ακολουθούν τα προγράμματα, ότι και η γυμναστική στο σπίτι είναι πάρα πολύ,
1: ναι,
0: καλή.
1: Πρέπει
0: αυτό,
1: να, νομίζω
0: λεπτό,
1: ότι
0: ναι.
1: Αυτό πρέπει να ξέρεις, νομίζω κιόλας, τι να κάνεις ακριβώς. Πολλές φορές λες, άστο μωρέ, θα το κάνω αύριο. Αυτή η αναβλητικότητα που έχουμε όλοι. Αλλά αν μπορούσα, θα ήθελα πολύ τη γυμναστική να την εντάξω

0: μέρα, έστω και από λίγο.
1: Έστω και από λίγο.
0: Αυτό που λέμε, γιατί νομίζω βοηθάει.
1: Είναι
0: και ειδικά στη φάση που είμαι τώρα, είναι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να ξεκινήσω πάλι.
1: Ναι, είναι ένα κομβικό σημείο, όπως σου είπα, Μάρτζη, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η απώλεια των κιλών, περνάμε σε ένα άλλο επεισόδιο που λέω εγώ, το οποίο ουσιαστικά θέλει μια διατήρηση του βάρους, αλλά και αύξηση οικού ιστού, σε μια άλλη σύσταση στο σώμα, για να μπορέσεις, ξέρεις, να διατηρήσεις το βάρος και να μην επανέλθουν πάλι τα επιπλέον κιλά.
0: Τα κιλά, πολύ σωστά. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Θα το πετύχω όμως, Ελένη μου, άμα έχω εσένα μαζί μου, καθοδηγητή.
1: Θα το κάνουμε, μην ανησυχείς. Weekend Live. Πώς είναι η σχέση σου με τον Δημήτρη και πώς αισθάνεσαι πλέον που είσαι κεντρική παρουσιάστρια?
0: Θα σου πω ότι είναι μια πολύ ωραία συνθήκη φέτος, σε κεντρικό ρόλο πια. Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Άλλες ευθύνες. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θα μου πει, μου λέει ο κόσμος, άντε καλέ που κάθεσαι και το σκέφτεσαι μετά από τόσα χρόνια στα πάνελ και σε όλα αυτά. Είναι τελείως διαφορετικά να έχεις πια κεντρικό ρόλο.
1: Έχεις άλλη ευθύνη.
0: Άλλη ευθύνη.
1: Άλλο βάρος.
0: Και άλλο βάρος. Πολύ σωστά το λες. Είναι... Δεν έχω βρει ακόμα 100% τα πατήματά μου. Βέβαια, με βοηθάει
1: δεν
0: πάρα πολύ ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Πολλοίς κόσμος δεν με φοβάται. Αυτό μου δίνει έτσι τη δύναμη για να μπορέσω να προχωράω. Ο Δημήτρης είναι εξαιρετικός. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που...
1: Έχετε κάνει πολύ ωραίο δίδυμο, ναι.
0: Πολύ ωραίο δίδυμο. Μας βγαίνει, κάνουμε και παρέα και εκτός κιόλας από την εκπομπή. Πολύ βοηθητικός.
1: Οπότε όλο αυτό είναι από
0: ξέρεις τι,
1: φυσικό.
0: Όλα αυτά είναι και φυσικά και με βοηθούν και πάρα πολύ. Έχουμε μια πολύ ωραία παρέα μεταξύ μας και ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε και ο κόσμος να περνάει καλά.
1: Εγώ θεωρώ ότι το καταλαβαίνει ο τηλεθεατής, δηλαδή αυτή
0: μακάρι,
1: τη θυμία των
0: μακάρι.
1: Ανθρώπων και το πώς εκπέμπεις αυτή την ενέργεια, ο κόσμος το αντιλαμβάνεται πλήρως.
0: Χαίρομαι, το ακούω από τον κόσμο, η αλήθεια είναι, και χαίρομαι γιατί θέλουμε να του δίνουμε και να τον ενημερώνουμε όπως θα τα λέγαμε
1: και
0: στην παρέα μας.
1: Ναι.
0: Βέβαια και φυσικά να τον κάνω να περνάει καλά, έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Αν περνάς εσύ καλά,
0: θα περνάει και ο κόσμος καλά. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι είναι, ναι, πραγματικά, γιατί αυτό βγαίνει.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή η τηλεόραση, όσο και να λέμε, είναι άψυχο το γυαλί, κι όμως έχει ψυχή, θεωρώ.
0: Έχει ψυχή και σε βάζει ο κόσμος μέσα στο σπίτι του, σε επιλέγει.
1: Ναι.
0: Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, να σε επιλέξει ο κόσμος. Και αυτό μας δίνει και χαρά και να προχωράμε και να δίνουμε ακόμη περισσότερο στον κόσμο.
1: Μάρτζη μου, βλέπουμε ότι από μια στιγμή στην άλλη, έτσι όπως είναι πλέον το τηλεοπτικό πεδίο, μια εκπομπή μπορεί να κοπεί. Σε αγχώνουν τα νούμερα της τηλεθέασης. Πώς το διαχειρίζεσαι?
0: Με αγχώνουν, δεν θα σου πω ψέματα. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει μετά Κυριακή πρωί και Δευτέρα πρωί με το άγχος τι νούμερα τηλεθέασης κάνουμε. Βέβαια. Δυστυχώς, είναι ο δείκτης των πραγμάτων. Πώς πάει μια εκπομπή. Φέτος υπάρχουν πάρα πολλές εκπομπές. Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι οι περισσότερες εκπομπές παλεύουμε με τα μονοψήφια. Είναι λίγες οι εκπομπές που βλέπεις ότι πάνε πάρα πολύ καλά. Ναι. Υπάρχει ο φόβος πάντα. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Η αλήθεια είναι ότι όταν, ας πούμε, και το κανάλι είναι ευχαριστημένο, αυτό σου δίνει και όλος και το boost να μπορέσεις να προχωρήσεις και τα φτερά, ότι ξέρεις τι, είμαι εδώ και συνέχισε την καλή δουλειά που κάνεις. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Αλλά όταν ακούς εκπομπές να κόβονται, λίγο σε πιάνει ένας κόμπος στο στομάχι. Απλά δεν υπάρχει πια η ανοχή και το χρονικό περιθώριο, τα κανάλια να μπορούν να στηρίζουν αυτές τις εκπομπές. Γιατί υπάρχει αυτό το δυσανάλογο,
1: δυστυχώς,
0: μεγάλο κόστος, λίγα τα νούμερα τηλεθέασης, μηδέν διαφήμιση. Οπότε προσπαθείς να ισορροπήσεις μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι.
1: Επειδή σε όλο αυτό τον κυκαιώνα, θα πω.
0: Σε αυτό τον κυκαιώνα. Επειδή όμως κάνουμε αυτή τη δουλειά και την κάνω χρόνια, είμαι προετοιμασμένη για τα πάντα. Γιατί ξέρω ακριβώς το πλαίσιο της δουλειάς μου. Οπότε δεν σου λέω εγώ ότι θα μου είναι ευχάριστο, αλλά αν κάτι.
1: Όχι. Και τελείωσε και ο κόσμος.
0: Εννοείται. Θα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μακάρι αυτό να έχει ανταπόκριση. Αυτό εύχομαι, τουλάχιστον για φέτος.
1: Άμα κάνεις σωστά τη δουλειά
0: αυτό,
1: σου και με πάθος και με ζήλο, τελείωσε.
0: Ακριβώς. Και όταν εύχομαι όσοι ξεκινήσαμε τώρα να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Όλες οι εκπομπές.
1: Σας εύχομαι. Σε έχουν επιλέξει λοιπόν. Υπάρχει ανταπόκριση για το Weekend Live. Και ποια είναι τα επόμενα σχέδια της Μάρτη?
0: Κοίτα, Ελένη μου,
1: πώς ονειρεύεσαι, να το πω έτσι.
0: Θα σου πω.
1: Το μέλλον σου.
0: Είμαι πολύ τυχερή, γιατί από πολλά όνειρα που είχα, τα έχω πραγματοποιήσει. και είμαι πολύ τυχερή.
1: Άρα λειτουργήσε θέλω... το λεγόμενο manifest που λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Το είχες κάνει όραμα.
0: Το είχα κάνει.
1: Περίπου.
0: Το ήθελα πολύ, ναι. Αν με ρωτάς. Αν αυτό είναι αρκετό για να το πετύχω, μπορώ να πω ότι το έχω πετύχει. Αλλά για μένα πια το πιο σημαντικό είναι η υγεία. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, να είναι γραφικό.
1: Δεν είναι δεδομένο.
0: Είναι
1: το πολύ
0: με
1: καλά.
0: Όλα αυτά που ακούμε, γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Και επειδή έχω αρχίσει και μπαίνω στη διαδικασία να φροντίζω, που είπες πριν, έχεις απόλυτο δίκιο να φροντίζεις τον εαυτό σου, κάνοντας εξετάσεις, που δεν το είχα σε πιο μικρή ηλικιακά. Μπαίνω σε μια διαδικασία να προσπαθώ.
1: Ξέρεις ότι ο κόσμος στην Ελλάδα, μάλιστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν κάνει προληπτικές εξετάσεις.
0: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για μένα είναι το νούμερο ένα. Εξετάσεις. Ένα check-up.
1: Ναι.
0: Απλό. Έτσι μπορείς να προλάβεις πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι μετά είναι πιο δύσκολη η διαδικασία. Και δεν είναι τίποτα. Το βλέπουν λίγο σαν αγκαρία. Δεν είναι τίποτα.
1: Όχι.
0: Αφιερώστε
1: είναι
0: λίγο χρόνο.
1: Σου, αυτό.
0: Μπράβο, λίγο χρόνο. Μεγαλώνοντας, εκτιμάς λίγο παραπάνω την υγεία σου. Σε μικρότερη ηλικία, λες, τάξη, μωρέ, και τι έγινε. Οπότε προσπαθώ να φροντίζω τον εαυτό μου όσο μπορώ με εξετάσεις, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα να το καταλάβει ο κόσμος. Οπότε για μένα η υγεία είναι το νούμερο ένα. Τώρα, ό,τι είναι να έρθει, λένε μου, μελλοντικά, με το καλό να έρθει.
1: Δεύτερο
0: τα καλά
1: παιδί,
0: τα υποδεχόμαστε με χαρά.
1: Δεν μ' άκουσες τι είπα.
0: Τι?
1: Δεύτερο παιδί.
0: Δεύτερο παιδί, ε. Θα ήθελα.
1: Θα
0: δεν ήθελες. Το κρύβω. Θα ήθελα. Απλά είμαι και ένας άνθρωπος που να μπορώ να το... Μην ακούστε εγωιστικό. Θέλω λίγο και οι συνθήκες και για το δεύτερο παιδί
1: να είναι
0: οι κατάλληλες. Και το λέω και είναι και η δουλειά μας τέτοια που δεν το επιτρέπει τόσο εύκολα. Και δεύτερο παιδάκι. Και αν είναι να έρθει, εννοείται. Με χαρά.
1: Καλά, ό,τι είναι να έρθει, ας έρθει και καλό θα είναι.
0: Βέβαια. Και εννοείται να μεγαλώσουμε κι άλλο την οικογένειά μας.
1: Μάρτζη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ελένη μου, εγώ σε ευχαριστώ πάρα
1: Ήταν πολύ.
0: Ήταν
1: πολύ ωραία η κουβέντα μας. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, υγεία.
0: Υγεία.
1: Όσο και αν ακούγεται κλισέ λοιπόν. Υγεία πάνω απ' όλα. Και να έχεις πάντα αυτό το λαμπερό χαμόγελο και τη θετική ενέργεια.
0: Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι τρομερή οικοδέσποινα, πραγματικά, και παράδειγμα για πάρα πολλές γυναίκες.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Οφείλω να σου το πω.
1: Η φροντίδα είναι μέρος της ψυχής μου, να το πω έτσι. Και είναι και ο τόπος που μεγάλωσα και μέσα σε μια οικογένεια με απίστευτη φροντίδα. Οπότε έτσι έχω μάθει.
0: Και να δίνεις συνέχεια το φως. Αυτό που βλέπω, φως. Σε ευχαριστώ πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: booster.
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Τα θρυλικά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδευσαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιάς Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκηδων εποχής, από το Blue Bell και την Αλάσκα, στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των Ράλι, οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
3: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
4: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
6: Beautiful, Ava. I can't go through with the wedding.
7: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
8: Welcome to the romantic heart hunt.
6: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
9: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
10: This just got a lot more complicated.
11: Brett did fly all the way out here.
12: Yeah, it was really sweet.
13: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
2: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Σήμερα στο Vitality θα ασχοληθούμε με τη σημασία της πρόληψης, αλλά και πόσο ενεργό ρόλο πρέπει να αναλάβουμε για να φροντίσουμε το σώμα μας. Γι' αυτό είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Αντωνιάδης, ιατρός παθολόγος και Γενικός Γραμματέας της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος. Καλώς ήρθατε στο Vitality.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι σπάνιο να ερχόμαστε οι παθολόγοι στην τηλεόραση.
0: Αλλά εμείς κάνουμε τη διαφορά εδώ στο Vitality.
1: Πάρα πολύ ωραία και
0: σας ευχαριστούμε. Και έχουμε και πολλά να πούμε. Πόσο παίζει ρόλο η πρόληψη για την υγεία μας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το να πεις ότι κάνεις μια ποιοτική παροχή υγειονομικής περίθαλψης, ότι βοηθάς τον κόσμο στην ουσία, γιατί αυτό είναι ιατρική, είναι δύο άξονες. Ένας άξονας είναι να έρθει ο άνθρωπος σε σένα και να βρεις κάτι το οποίο μπορεί να έχει χωρίς καν να το ξέρει. Και ο δεύτερος άξονας να φροντίσεις να μην εμφανίσει κάτι η υγεία του στο μέλλον. Αυτό είναι η πρόληψη, το πιο σημαντικό.
0: Άρα ουσιαστικά κουράρετε τους ασθενείς και τους οδηγείτε σε ένα τέτοιο τρόπο ζωής που να μην χρειαστεί να φτάσουμε σε ακραίο σημείο, σωστά?
1: Πολύ σωστά. Η πιο σημαντική δουλειά της πρόληψης λοιπόν είναι να καθοδηγήσεις το κάθε άνθρωπο ούτως ώστε να αποκτήσει τις συνθήκες και τις συνήθειες αυτές, ούτως ώστε να μην εμφανίσει την νόσο. Ο κόσμος, ξέρετε, πιστεύει ότι μόνο κάνοντας εξετάσεις μπορεί να προλάβει κάτι. Αυτό είναι μια νοοτροπία, μια αντίληψη η οποία ισχύει πάρα πολύ στην Ελλάδα, η οποία είναι καλό να πρέπει να αρχίσουμε να τη συζητάμε. Και οι γιατροί φταίνε σε αυτό και οι πολίτες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος προληπτικά.
0: Και ποιες είναι αυτές οι βασικές εξετάσεις που συστήνεται ανάλογα την ηλικία?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα ολόκληρο πάνελ. Δεν είναι συγκεκριμένες εξετάσεις, να τις πούμε έτσι. Έχει βγάλει τώρα το κράτος κάποιες προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες εντάξει μπορούν να δείξουν ορισμένα ελάχιστα πράγματα. Για τη χοληστερίνη, σε λίγο καιρό θα είναι για τη λειτουργία του νεφρού. Εγώ νομίζω ότι η επίσκεψη στο γιατρό, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ειδικά μετά τα 50, είναι υποχρεωτική για να σε κατευθύνει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πέρα από την επίσκεψη, το να κάνουμε μια ενδοσκόπηση, δηλαδή γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση από τα 45, ίσως και πιο νωρίς, και μετά τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μας, είναι απαραίτητο. Όπως επίσης απαραίτητο είναι να γίνεται ένας έλεγχος οσικής πυκνότητας στις γυναίκες στα 45-50, εκεί που τελειώνει η περίοδος, είναι μηνόπαυση. Είναι σημαντικό οι άντρες να κάνουν έλεγχο του προστάτη μετά τα 45-50, όχι μόνο με το PSA, αλλά εξεταζόμενοι στον ουρολόγο. Και ίσως μέχρι τα 50 ένα απλό υπερηχογράφημα, για να δούμε πάνω κάτω ορισμένα πράγματα και θυρεοειδούς σαν βάση αναφοράς είναι υποσυζήτηση. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μία φορά ίσως το χρόνο θα πρέπει να πηγαίνουν στο γιατρό τους για να γράφουν τις βασικές εξετάσεις αίματος και να τους κατευθύνει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και οπωσδήποτε ο καρδιολογικός έλεγχος ανά τριετία από τα 20 χρόνια είναι σημαντικός για να δούμε πως υπάρχει κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να σε εξετάζει ο γιατρός, όχι απλά να κάνεις τις εξετάσεις. Αυτές είναι οι βασικές προληπτικές εξετάσεις, όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαδικασία της πρόληψης είναι να σε εξετάσει ο γιατρός και να προτείνει τι εμβόλια πρέπει να κάνεις, κάτι το οποίο το ξεχνάμε πάρα πολύ.
0: Ναι, όταν μεγαλώνουμε, πραγματικά.
1: Στην ουσία δεν είναι μόνο όταν μεγαλώνουμε. Φανταστείτε ότι έχει επανέλθει η λαρά, ο κοκκίτης, πολλές παθήσεις και ο γιατρός θα σας προτείνει σε κάθε περίπτωση τι εμβόλιο πρέπει να κάνετε. Όλα αυτά δεν φαίνονται στις εξετάσεις.
0: Εννοείται, άρα η πρόληψη έχει πολλές εκφάνσεις, σωστά? Δεν είναι μόνο το κομμάτι των βιοχημικών εξετάσεων.
1: Θα το επαναλάβω αυτό για χιλιοστή φορά. Ο κόσμος θέλει να κάνει μόνο εξετάσεις και πιστεύει ότι μόνο με τις εξετάσεις θα γίνει καλά. Αλλά εάν πάει στο γιατρό θα του πει ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνει. Κάθε πότε θα τον καθησυχάσει, να μην έχει την ανησυχία ότι κάτι έχω. Θα τον διευκολύνει να έρθει σε επαφή με το σύστημα υγείας. Και το βασικότερο, θα αποκτήσει αυτό που θέλουμε. Επαφή του ασθενούς με τον γιατρό. Αν δεν έχεις έναν άνθρωπο να εμπιστεύεσαι, να συζητήσεις αυτά τα οποία έχεις, τότε δεν μπορεί να δουλέψει καμία προληπτική διαδικασία.
0: Εννοείται. Και σε όλο αυτό, θέλω να μου πεις, Αντώνη μου, η άσκηση, τι ρόλο παίζει στην πρόληψη? Θέλω να το ακούσει και ο κόσμος από ένα επιστήμονα.
1: Η άσκηση για μας δεν είναι απλά πρόληψη. Αν φανταστούμε τώρα ότι ο 20ος αιώνας ήταν αιώνας που λέγαμε σταματήστε το κάπνισμα, ο 21ος αιώνας είναι αιώνας που λέμε παιδιά πρέπει να κινηθείτε. Γιατί η άσκηση δεν είναι απλά πρόληψη, είναι θεραπεία, είναι φάρμακο. Όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες για όλα τα νοσήματα μιλάνε για την άσκηση. Και όταν λέμε άσκηση, μην έχει στο μυαλό του ο κόσμος ότι πρέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ να ξημεροβραδιάζεται σε ένα γυμναστήριο και να μην κάνει τίποτα
0: άλλο. Αυτά που λέγαμε πριν, ότι ο κόσμος έχει την εντύπωση και υπάρχει μια συγκεκριμένη προκατάληψη στο κομμάτι αυτό, στο λέω λόγω της ιδιότητάς μου, ότι ακούγοντας άσκηση, συνειρμικά έρχεται στο μυαλό κάποιου ότι πρέπει να κουραστεί ή ότι είναι 1 με 2 ώρες το να αφιερώσει κάποιος, ενώ δεν είναι έτσι.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Ακόμα και 5 λεπτά μέσα στην ημέρα και 10 λεπτά μέσα στην ημέρα είναι υπέρ αρκετά. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο πώς το επικοινωνούμε εμείς, οι επαγγελματίες υγείας, οι γυμναστές και όλοι ασχολούνται, όσοι ασχολούνται με το θέμα της άσκησης. Θα πρέπει τον άλλον, τον άνθρωπο που έχουμε μπροστά μας, να μην περιμένουμε φοβερά πράγματα από αυτόν, ούτε να τον γεμίζουμε με πληροφορία. Να το εξηγούμε τι θα θέλαμε, να δούμε μέσα στο πλάνο της καθημερινότητάς του τι μπορεί να κάνει και μικρά βήματα είναι πολύ καλύτερα από τα τεράστια βήματα. Και όσο περισσότερο μπαίνουμε μέσα στη ζωή του ανθρώπου και του δείχνουμε ότι καταλαβαίνουμε αυτό που κάνουμε, γινόμαστε σύμμαχοι στην καθημερινότητά του, τόσο πιο άνετα νιώθει και αυτός και πιστεύει ότι όντως θέλουμε να τον βοηθήσουμε.
0: Και η διατροφή.
1: Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν βοηθάει καθόλου να έχουμε έναν υγιεινό τρόπο διατροφής, όπως δεν βοηθάει να έχουμε και αυτή την κίνηση την οποία όλοι επιζητούμε. Γενικότερα θα πρέπει, εκτός από το να πίνουμε πάρα πολύ νερό, να καταναλώνουμε πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά, 5 μερίδες την ημέρα τουλάχιστον. Πράγμα δύσκολο, το ξέρω. Επίσης πρέπει να αποφεύγουμε να καταναλώνουμε αυτά τα κακά λιπαρά. Αυτά τα κακά λιπαρά, τα τρανς λιπαρά είναι αυτά τα βιομηχανικά τα οποία βρίσκονται σε όλα τα ετοιματζίδικα, συγγνώμη για την έκφραση, φαγητά. Οτιδήποτε βρίσκεται σε περίπτερο, σε fast food, σε όλες αυτές τις καταστάσεις, όλα αυτά είναι γεμάτα τρανς λιπαρά. Είναι το εύκολο φαγητό.
0: Ναι, αλλά είναι η εύκολη λύση, αυτό ήθελα να πω. Είναι η εύκολη λύση. Ο κόσμος έχει σταματήσει να μαγειρεύει στο σπίτι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά η μεσογειακή διατροφή πάντοτε αυτό ήταν. Δηλαδή το να έχεις όσπρια, το να έχεις ελαιόλαδο, το οποίο το βάζεις στη σαλάτα και δεν το τηγανίζεις σαν τρελός από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το να χρησιμοποιείς φρούτα και λαχανικά, τα οποία ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε πολύ περισσότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και τον δυτικό πολιτισμό. Είναι πολύ πιο εύκολο λοιπόν να φτιάξεις μια σαλάτα, μια φρουτοσαλάτα, να πάρεις γιαούρτια πάρα πολύ απλά και να τα φας και να χρησιμοποιήσεις με πάρα πολύ απλό τρόπο τα πράγματα τα οποία έχεις στο σπίτι. Έχουμε ελληνικές υπερτροφές τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέρα. Το ελαιόλαδο, το μέλι, το χαρούπι. Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μπορούμε να το κάνουμε για να βελτιώσουμε τη διατροφή μας.
0: Δυστυχώς, ενώ στην Ελλάδα, ας πούμε, η μεσογειακή διατροφή, η ελληνική κουζίνα θεωρείται παγκοσμίως ότι είναι σε μια κατηγορία η οποία προσφέρει και πρόληψη για την υγεία, κάνουμε το αντίθετο.
1: Ακριβώς. Όταν λέμε τώρα μεσογειακή, απλά να κάνω 2 σημειώσεις εδώ. Δεν θέλουμε καθόλου ζάχαρη αν γίνεται. Επίσης το αλάτι.
0: Το πολύ αλάτι όμως.
1: Το πολύ αλάτι είναι θέμα. Θα πρέπει να το αποφεύγουμε.
0: Αν αλλάξουμε λοιπόν κάποιες μικρές διατροφικές συνήθειες, συνήθειες στην καθημερινότητά μας, βάλουμε λίγο κίνηση στη ζωή μας, δεν θα αλλάξει αμέσως και η διάθεσή μας, γιατί όλα αυτά είναι συνυφασμένα και με το κομμάτι της ψυχολογίας.
1: Εκεί ήθελα να εστιάσω και πολύ ευχαριστώ πάρα πολύ για την παράκαμψη αυτή, η οποία έχει ως αποτέλεσμα ότι η άσκηση, εκτός του ότι προστατεύει, φανταστείτε ότι μόνο και μόνο αυξάνοντας τη σωματική μας δραστηριότητα, ελαττώνουμε κατά το 1/3 την πιθανότητα να εμφανίζουμε σακχαρό διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, στεφανία νόσο και εγκεφαλικό. Αλλά ξέχωρα από αυτό, ελαττώνουμε και την πιθανότητα εμφάνισης κακοήθειας, κακοήθους νεοπλασίας. Και ακόμα περισσότερο, η καθημερινή κίνηση και η σωματική άσκηση μας βοηθάει να φεύγει το άγχος, να νιώθουμε πιο ήρεμοι, να έχουμε καλύτερη αυτοπεποίθηση, να νιώθουμε καλύτερα με τον εαυτό μας, γιατί βγαίνουν ορμόνες που λέγονται ενδορφίνες και μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Έχει σημασία ότι η άσκηση βοηθάει να πάρουμε και να κάνουμε μύες. Μετά τα 45-50, πολλοί κόσμος...
0: Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι.
1: Πολύ σωστά. Χάνει μυϊκό ιστό. Γιατί καθώς περνάνε τα χρόνια, δεν είναι ακριβώς ότι αδυνατίζουμε, αλλά παχαίνουμε και οι μύες μας γίνονται πιο πλαδαροί. Άρα δεν αρκεί μόνο το περπάτημα. Χρειάζονται και μυϊκές αντιστάσεις και αντιστάσεις με βάρη και πρέπει να φροντίζουμε τους μύες μας. Η άσκηση το φροντίζει αυτό.
0: Και να πούμε πόσο ποσοστό χάνει κάθε άνθρωπος μετά την ηλικία των 40-45.
1: Είναι περίπου 5-15% σε διάφορες μελέτες και δυστυχώς αυτό έχει οδηγήσει πλέον την ιατρική κοινότητα να λέει ότι μετά τα 45-50 κάθε άνθρωπος θα πρέπει, εκτός από την κίνηση τα 30 λεπτά την ημέρα που όλοι γνωρίζουμε ή τα, αυτό που λέγαμε παλιότερα τα 10.000 βήματα,
0: χρειάζεται,
1: είναι
0: οπωσδήποτε
1: και 2-3 φορές την εβδομάδα μυϊκή ενδυνάμωση έστω 10-20 λεπτά με το βάρος του σώματος.
0: Δεν είναι μόνο
1: ισομετρικές ασκήσεις. Δεν είναι κάτι φοβερό.
0: Το εύχομαι στο εγγυς μέλλον να να γίνει όλο αυτό τρόπο ζωής.
1: Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο θα πρέπει να το δούμε κεντρικά. Εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας θα πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό να το επιβάλλουμε. Δηλαδή και να συνταγογραφείτε, που ήδη συνταγογραφείτε η άσκηση στο εξωτερικό.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Θα πρέπει.
0: Μακάρι να γίνει και στην Ελλάδα.
1: Έχει περάσει ο νόμος, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους υγιείς, αφορά και τους ασθενείς που ήδη έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Γιατί η άσκηση βοηθάει και να δρά καλύτερα η φαρμακευτική αγωγή.
0: Άρα και πρόληψη και θεραπεία.
1: Και θεραπεία. Δεν έχεις παρενέργειες, λένε όλοι παίρνω στατίνη και νιώθω χάλια. Ψέμα. Εάν αρχίσεις και κινείσαι, δεν πρόκειται να σε επηρεάσει τίποτα. Δεν θα ασχολείσαι με το φάρμακο, γιατί θα βελτιωθεί και η ψυχολογική σου κατάσταση.
0: Και γιατί οι Έλληνες καταφεύγουν τόσο εύκολα στα φάρμακα?
1: Είναι η εύκολη λύση. Πιστεύουν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δώσεις και θα το φτιάξει εκείνη την ώρα. Αν θέλετε, και οι γιατροί και οι επαγγελματίες υγείας δεν θα πρέπει να μένουν μόνο σε φαρμακευτική αγωγή. Είναι δικό τους καθήκον και έργο, και έχει χαθεί αυτό γιατί δεν υπάρχει χρόνος για τον γιατρό. Φαντάζομαι να μιλήσει με τον ασθενή και ο ασθενής θέλει από τον γιατρό μόνο το φάρμακο. Ο γιατρός θα πρέπει να περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, όπου θα προσπαθεί να μεταπίσει τον ασθενή και να του δείξει όλα αυτά τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι μόνο το φάρμακο. Θα πρέπει να κάνεις και άλλα 5-10 πράγματα για να βοηθήσεις το φάρμακο.
0: Άρα, ουσιαστικά για να τα συνοψίσουμε όλα, πρόληψη είναι σημαντική για την υγεία μας. Οφείλουμε λοιπόν όλοι να φροντίσουμε την υγεία μας, τον εαυτό μας, το σώμα μας και πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλία, γιατί μόνο καλό θα μας κάνει. Και δεν πρέπει να καταφεύγουμε τόσο εύκολα στο να καταναλώνουμε φάρμακα και ό,τι έχει να κάνει με φαρμακευτική αγωγή.
1: Θα πρέπει να επανέλθει αυτή η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρού και ασθενή, η οποία έχει χαθεί.
0: Θα πρέπει
1: να τους προσεγγίσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι μόνο εξετάσεις. Είναι κουβέντα, είναι συζήτηση, είναι να τους μάθουμε τον υγιεινό τρόπο ζωής όπως ακριβώς πρέπει.
0: Αλλαγή
1: δεν είναι
0: mindset,
1: μόνο τα φάρμακα και εξετάσεις. Θα πρέπει
0: αλλαγή
1: να αλλάξουμε και το δικό μας και τον ανθρώπων. Ναι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα, για την πρόληψη λοιπόν και το πόσο σημαντική είναι για την υγεία μας.
2: Φεύγετε τριήμερο? Ετοιμάζεστε για διακοπές? Ελάτε να φτιάξουμε μαζί τη βαλίτσα και τα σύνολα που πρέπει να έχετε μαζί σας. Μαζί μας είναι η Λίλη Ζερουνιάν και θα μας βοηθήσει για δύο πράγματα. Τι σύνολα να επιλέξουμε να πάρουμε μαζί μας και τον τρόπο που πρέπει να φτιάξουμε τη βαλίτσα μας για να χωρέσουν όλα αυτά. Λίλη μου, καλησπέρα. Καλώς όρισες στο Vitality. Λοιπόν, εδώ βλέπω το βραχνά όλων των γυναικών.
3: Ναι, ναι. Μην αγχώνεσαι, γι' αυτό θα έρθει εδώ, θα τα δούμε όλα μαζί. Ξεκινάμε με το outfit της αναχώρησης. Είναι Νοέμβρης.
2: Ναι.
3: Μπορεί να κάνει κρύο. Σίγουρα θα κάνει κρύο. Οπότε ένα κολάν.
2: Ένα μαύρο κολάν, ναι.
3: Λοιπόν, θα βάλουμε ένα πουκάμισο το οποίο είναι oversized.
2: Μάλιστα.
3: Κάτι του λείπει.
2: Α, κι άλλο.
3: Αυτό που μπορούμε να παίξουμε και να είμαστε απλές αλλά στιλάτες είναι τα αξεσουάρ. Με το κολάν, το πουκάμισο.
2: Ωραία, τη ζώνη. Και τη ζώνη.
3: Είναι ένα απλό μαντίλι.
2: Ναι.
3: Και για ζώνη φοριέται, ναι. Και για τα μαλλιά. Ναι. Αλλά εμείς θα το βάλουμε με το outfit που έχουμε διαλέξει. Σαν γραβάτα, παύλα, φουλάκι.
2: Τι ωραίο! Πω, πρέπει να τα βάλω όλα, να τα δω.
3: Φέτος έχει ξανάρθει στη μόδα η over the knee.
2: Μάλιστα.
3: Την
2: ναι.
3: μπότα. Είτε μπορούμε να τη βάλουμε με λίγο τακούνι για το βράδυ, είτε το πρωί. Δηλαδή,
2: ναι,
3: αν βάλουμε
2: all day
3: το κολάν, ναι, με το oversized που θα το δοκιμάσουμε μετά, θα δεις ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εφόσον έχουμε το outfit του ταξιδιού, πάμε να δούμε. Με αυτό μπορούμε να περάσουμε όλη μας τη μέρα.
2: Μάλιστα.
3: Πάει και το βράδυ, μπορούμε να βάλουμε ένα πολύ ωραίο και ζεστό φόρεμα.
2: Α, σαν αυτό που φοράω,
3: Σαν αυτό που φοράς.
2: Α, υπέροχο, ναι.
3: Το οποίο είναι off-shoulder.
2: Ωραία,
3: μία. Γύρω από εδώ.
2: Ναι. Τέλειο, πολύ ωραίο.
3: Πάμε να το συνοδεύσουμε με χρυσά κοσμήματα.
2: Πάμε.
3: Τι λες?
2: Και ωραία.
3: Μπορούμε να πάρουμε αυτήν για το βράδυ.
2: Α, πάρα πολύ ωραία.
3: Την επόμενη μέρα
2: έχουμε ξυπνήσει,
3: έχουμε
2: πάμε
3: πάει
2: τη
3: το
2: βόλτα
3: μας.
2: Ναι.
3: Φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε μία μαύρη παντελόνα.
2: Παντελόνα. Πολύ ωραία, ναι.
3: Τη βάζουμε με το λευκό πουκάμισο που είχαμε.
2: Ναι.
3: Ή άμα θέλουμε ένα πιο κοντό, το οποίο και αυτό επίσης δεν πιάνει χώρο.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, πάμε για ένα έτσι ωραίο.
2: Τι ωραίο. Α, υπέροχο, φανταστικό. Πολύ λοιπόν. Μικρή. Εγώ ποτέ δεν έχω ταξιδέψει ούτε για μία μέρα με τόσο μικρή βαλίτσα.
3: Κάτσε να δεις τώρα πώς θα τα χωρέσεις.
2: Για να δω πώς θα τα χωρέσεις. Τι μαγικά λοιπόν θα κάνεις.
3: Οπότε τα έχουμε βάλει εδώ.
2: Μάλιστα.
3: Βλέπεις, δεν έχουν πιάσει πολύ χώρο.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ωραία. Και εφόσον βάλαμε το πουλόβερ.
2: Μάλιστα.
3: Βάζουμε και το βαρεδινό μας.
2: Ωραία, τα έφτιαξες.
3: Λοιπόν, οπότε βάλαμε εδώ και το φόρεμα και θα βάλουμε
2: τα παπούτσια.
3: Το πρωί θα φοράμε τα λόφρες που είναι άνετα. Πάμε για βράδυ.
2: Το βράδυ.
3: Πάμε για ποτό.
2: Για να πάμε
3: θέλουμε
2: για ποτό.
3: Να είμαστε λίγο πιο καλά ντυμένες.
2: Μάλιστα.
3: Θέλουμε να είμαστε έτσι και λίγο, αν θέλετε, πιο σεξι. Έχουμε ένα μπούστο.
2: Ναι.
3: Αυτό μόνο του είναι γδυτό. Βάζουμε το πουκάμισο που έχουμε βάλει το πρωί.
2: Οπότε έχουμε με ένα πουκάμισο δύο outfits.
3: Βάζουμε εδώ από μέσα.
2: Πολύ ωραίο.
3: Λίλι. Ή μπορούμε να βάλουμε ένα χειμωνιάτικο σορτσάκι.
2: Πάρα πολύ.
3: Σκέψη τώρα. Πουκάμισο, κορσές, σορτσάκι και over the knee.
2: Υπέροχο.
3: Αλλιώς μπορούμε να βάλουμε τα loafers με ένα καλσόν.
2: Μάλιστα, πολύ ωραίο. Βλέπω έχεις φέρει και πιτζάμες.
3: Εννοείται.
2: Βέβαια, πάμε
3: μπορούμε να, να προτιμήσουμε σατέν πιτζάμες που δεν πιάνουν χώρο για ευκολυνόητους λόγους. Λοιπόν, και κλείνουμε αυτό εδώ το κομμάτι.
2: Τι ωραία που το έφτιαξες. Και έχουμε και άλλο τόσο εδώ.
3: Λοιπόν, ωραία, εφόσον έχουμε τελειώσει με τα ρούχα, εδώ μας μένει χώρος για αξεσουάρ.
2: Πάμε να τα δούμε και θέλω να δω πώς θα κλείσει η βαλίτσα.
3: Μην αγχώνεσαι καθόλου.

0: Και ενώ ετοιμαζόμαστε για ταξίδι, ας φροντίσουμε και το σώμα μας. Το κρυλιξίρ από τα καθαρά νερά της Ανταρκτικής μας δίνει ποιοτικό ωμέγα 3, φωσφολιπίδια και χολίνη για καρδιά, αρθρώσεις μεταβολισμό και πιο υγιές δέρμα. Μια καθημερινή δόση ευεξίας.
1: Από την καρδιά του Ανταρκτικού ωκεανού αναδύθηκε ένα μυστικό, μια απολύτως απροσδόκητη ανακάλυψη υγείας, το κρυλιξίρ. Στον πυρήνα του κρυλιξίρ βρίσκεται το καθαρό κρυλ, προσεκτικά ανεπτυγμένο έτσι ώστε να ξεπερνά τα όρια των συνηθισμένων συμπληρωμάτων διατροφής. Κρυλ, ένα μικρό ζωοπλανκτόν που μοιάζει με γαρίδες, του οποίου το εκχύλισμα είναι ένα ισχυρό διαχειρητικό για το ανθρώπινο σώμα. Κάθε κάψουλα είναι ένα συνδυασμός ουσιών κρίσιμης σημασίας για τα κύτταρά μας. Συμπυκνωμένα ωμέγα 3, φωσφολιπίδια και χολίνη από την ομάδα των βιταμινών του συμπλέγματος Β. Τα ωμέγα 3 οξέα υποστηρίζουν τις αρθρώσεις, προάγουν την αποτοξίνωση του ύπατος, υποστηρίζουν το μεταβολισμό, τη γενική υγεία και διατηρούν το δέρμα όμορφο. Το κρυλιξίρ είναι για όλους όσους θέλουν να ακολουθήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Η τεχνολογία συγκομιδής Superba Krill αποτελεί εγγύηση της ακλόνητης δεσμευσής μας στο περιβάλλον. Η συσκευασία μας είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένα υλικά. Το κρυλιξίρ είναι μια απόδειξη του πρωτοποριακού μας πνεύματος στην ανάπτυξη επαναστατικών θρεπτικών συστατικών.

0: Σίγουρα όλοι έχετε μία πετσέτα στο σπίτι. Δείτε τι μπορούμε να κάνουμε με μία πετσέτα για τη σταθεροποίηση του κορμού και την σπονδυλική μας στήλη. Πώς θα έχουμε ελαστική τη σπονδυλική μας στήλη. Είναι πολύ βασικό για να έχουμε υγεία γενικότερα στο σώμα μας. Πάρτε λοιπόν την πετσέτα στο άνοιγμα των ώμων. Εδώ θα ξεκινήσω με την πρώτη άσκηση που είναι τα λεγόμενα squat. Περίπου 2 πέλματα απόσταση στο άνοιγμα των ισχύων. Εδώ φέρνω την πετσέτα ψηλά, τεντώνω τα χέρια και προσπαθώ να κατέβω χαμηλά, σαν να θέλω να καθίσω. Εδώ και ανεβαίνω πάνω, αργά. Ανοιχτά αρχάρι. Εδώ θα προσέξετε λίγο τη στάση, να μην κάνετε υπερέκταση στη μέση. Κατεβαίνω αργά και κάτω. Αργά και κάτω. Σαν να θέλω να καθίσω, χωρίς βέβαια να υπάρχει καμία καρέκλα. Εδώ. Κατεβαίνω αργά, αργά και μπορώ να μείνω εδώ. Και πάω αργά την πετσέτα προς τα πάνω και κάτω. Εδώ σφίξτε καλά την κοιλιά. Ίσια η σπονδυλική στήλη. Εδώ. Αργά και κάτω. Σφίξτε καλά τους γλουτούς. Εδώ. Ανεβείτε αργά πάνω. Τεντώστε τα χέρια. Πάμε. Τη λεκάνη από την αντίθετη πλευρά και σκύβω στο πλάι. Σε όρθια θέση, το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Χαμηλά, ακριβώς στο πλάι. Βάστε λίγο τη μέση, κατεβείτε αργά και πάνω. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Εδώ. Πάμε από τη μία πλευρά και μένω. Και κάνω αυτήν εδώ την κίνηση και τραβάω με το δεξί χέρι εδώ την πετσέτα προς τα κάτω. Κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Μένω και τραβάω. Τραβάω όσο μπορώ. Νιώθω την ένταση σπονδυλική στήλη και κατεβάζω τα χέρια. Πάμε τώρα με το δεξί πόδι μπροστά, το αριστερό πόδι πίσω. Κρατήστε σταθερό τον κορμό. Σφίξτε καλά κοιλιά. Φέρτε τα χέρια στο ύψος των ώμων. Εδώ και στρίβω δεξιά. Εδώ. Και επαναφορά του κορμού μπροστά. Πάμε το ίδιο. Εδώ πλάι και μπροστά. Εισπνέω και πάντα κατά την ένταση εκπνέω. Ξανά. Εδώ. Πάμε λίγο πίσω και τραβάω με το δεξί χέρι το αριστερό. Εδώ μαζί με την πετσέτα. Στρίβω σιγά σιγά με έλεγχο όμως στην κίνηση. Ελάτε μπροστά. Ανεβάστε χέρια πάνω και τα πόδια στην ίδια ευθεία. Πάμε το αριστερό πόδι μπροστά. Εδώ. Βρείτε το σημείο έτσι ώστε να είναι σταθερός ο κορμός σας. Προσέξτε το γόνατο να μην ξεπερνάει τα δάχτυλα των ποδιών. Ίσια η πλάτη, σφιχτά η κοιλιά. Τεντώστε τα χέρια στο ύψος των ώμων και πάμε φορά προς τα αριστερά. Εδώ και μπροστά. Χωρίς να αλλάζει θέση ο κορμός. Αν δεν έχω ισορροπία και είμαι σε αρχάρια κατάσταση, είναι προτιμότερο να κάνω αυτήν εδώ την κίνηση, όχι τόσο χαμηλά με τον κορμό. Πάμε αργά και μπροστά. Αργά, απλές ασκήσεις μπορείτε να τις κάνετε όλοι στο σπίτι. Εδώ, τραβάω προς τα πίσω, το αριστερό χέρι τραβάει και σαν να θέλω να κοιτάξω πίσω μου. Πίσω μου, χωρίς να αλλάζει η θέση η λεκάνη. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να θυμάστε. Φέρτε τα πόδια σε διάσταση, εδώ. Εδώ, λυγίστε ελαφρώς, βρείτε το κέντρο βάρους. Τα γόνατα δεν ξεπερνάνε τα δάχτυλα των ποδιών. Τεντώστε, χέρια ψηλά. Εδώ. Και αφήστε άργα τον κορμό να πέσει προς τα κάτω. Τώρα, για να χαλαρώσουμε, θα φέρουμε την πετσέτα και θέλω να μου κάνετε μία ωραία διάταση. Εδώ. Κρατήστε την πετσέτα πίσω και σκύψτε ελαφρώς μπροστά. Εδώ. Και άργα πάνω. Φέρτε την πετσέτα μπροστά. Τεντώστε τα χέρια. Πάρτε βαθιά εισπνοή. Κατεβάστε αργά. Περιστρέψτε τους ώμους, δεξιά-αριστερά, με τη μέση και μπορείτε να κάνετε και αυτή την απλή κίνηση. Εδώ, δεξιά-αριστερά, δεξιά, αριστερά. Εντελώς χαλαρά από τη μία πλευρά και από την άλλη. Να είστε καλά.
1: Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το πιο πολύτιμο δώρο στον εαυτό μας.

0: αμέσως μετά θα πας καλά.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

0: Νίκος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Price, look out. You're under arrest. For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Δείτε απόψε. Ο Σωτήρης αποκαλύπτει την αγάπη του για τα μυρώνια.
1: Αλήθεια σας λέω, σαν το μυρώνι δεν έχει. Έχω βρει την υγειά μου. Αφού πλένω το δόντι μου πριν τον ύπνο και τρώω μερικά μυρώνια για να κοιμηθώ.
0: Ανακαλύπτει ξανά τη μαγεία των μπακάλικων και της γιαγιαδίστικης κουζίνας. Βρίσκει τα πιο παράξενα φασόλια που έχει δει ποτέ στη ζωή του και πηγαίνει για φαγητό με το φίλο του από το Αϊκίντο.
1: Καλή μου φίλη, καλημέρα σας. Βρίσκομαι στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας μας και είμαι εδώ διότι θα έχετε ανακαλύψει τον τελευταίο καιρό. Δεν πάω μόνο σε μαγαζιά, ωραία μαγαζιά για να φάω καλά. Πηγαίνω και σε παντοπολία, πηγαίνω και σε άλλα καταστήματα όπου μπορώ να προμηθευτώ πρώτες ύλες για να φάω καλά στο σπίτι μου. Να φωνάξω τους φίλους μου να μαγειρέψω και να φάμε καλά. Ένας τέτοιος χώρος, καινούριος χώρος, είναι το μαγαζί που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω το Ατένο! Cool and Deli!
2: It's Jigsaw.
3: Wow, Eli.
1: Νικόλα μου,
4: τι κάνεις?
1: Πόσο χαίρομαι.
4: Καλώς όρισες,
1: φίλε μου.
4: Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα. Τι ωραίος χώρος είναι αυτός.
4: Ωραίος.
1: Ωραίος, λέει.
4: Έλα, σε ξαναγγίσω.
1: Yeah.
4: Λοιπόν, Ατένο Cook & Deli λέγεται το μαγαζί.
1: Μάλιστα.
4: Ποια είναι η φιλοσοφία του. Έχουμε στο ιστόριο διάφορα προϊόντα, τυριά, από όλη την Ελλάδα.
1: Είναι μόνο ελληνικά τα προϊόντα.
4: Μόνο ελληνικά.
1: Μας.
4: Όλα τα προϊόντα είναι ελληνικά.
1: Οκ. Okay.
4: Αλλαντικά από τη Metamip, αδερφή Λιάκη.
1: Από τα παιδιά.
4: Γίνεται στο παρασκευαστήριο του Metamit, όπου είναι όλα από αρχήγονες φιλές και κεράτσες. Θα δούμε. Μπροστά γίνονται τα σάντουιτς.
1: Δηλαδή, εδώ είναι σαν τη σαλαμουρία, η Ιταλική που λέμε. Α,
4: να
1: το γράφει κιόλα.
4: Ακριβώς, το βρήκε.
1: Συνεχίζω. Ωραία, από εδώ είναι έτσι. Από εκεί όμως βλέπω.
4: Λοιπόν, άκουγα δει το story τώρα.
1: Σε παντουπολείο.
4: Ακριβώς, μπακάλικο.
1: Μπακάλικο.
4: Ένα καινούργιο μπακάλικο είναι. Ατένο Cook & Deli. Τι έχουμε κάνει. Έχουμε βρει διάφορα προϊόντα από όλη την Ελλάδα, από μικρούς παραγωγούς αλλά και από μεγάλους, και προσπαθούμε να τα βάλουμε στον κατάλογο του εστιατορίου.
1: Κάτσε μισό λεπτό γιατί θα με κουφάνεις. Τώρα θα μου πεις τι να με κουφάνεις. Αφού είσαι κι εσύ εδώ. Δηλαδή. Έχουμε τη σαλαμουρία.
4: Ακριβώς.
1: Έχουμε το παντοπολείο.
4: Ακριβώς.
1: Αλλά έχουμε και ένα σεφ και μερικά τραπέζια. Ακριβώς. Άρα έχουμε και κουζίνα.
4: Ναι, εστιατόριο, κανονικά.
1: Α, δεν είναι double fast, είναι triple fast.
4: Είναι όλα, όλα μέσα, όλα κανονικά. Μέσα. Όλα μέσα, κανονικά.
1: Τι λέει, φίλε, πολύ ωραία.
4: Από κρασί έχουμε ελληνικό αμπελώνα. Είμαστε σε 160 ετικέτες. Σε συνεργασία με τον Γιάννη Καρακάση, όπου είναι ένας από τους Master Wines στην Ελλάδα.
1: Ναι, τον έχω γνωρίσει με
4: αφορά
1: στο Base Grill.
4: Και εδώ πέρα είναι διάφορα προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παράδειγμα χάρη, σου δείχνω. Εδώ έχουμε το φασόλι, λίμνο, αστρομήτικο. Αυτό κάνει μια ωραία φασολάδα. Δηλαδή προσπαθούμε όσο μπορούμε να βάζουμε τα προϊόντα, να τα δοκιμάζουν σε συνταγές και μετά μαθαίνουν να τα παίρνουν για το σπίτι τους.
1: Φασόλια, ροβίτσα.
4: Η ροβίτσα, πολύ ωραίο.
1: Τι είναι αυτό, πρώτη φορά το βλέπω αυτό.
4: Αυτό είναι ένα φασόλι, είναι μια κατηγορία που είναι πολύ ωραίο για σούπα, για σαλάτα.
1: Είναι τόσο μικρό, πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Νόμιζα ήταν φακές και λέω πράσινες μπελούγκα, αλλά... τι φασόλια είναι αυτά. Άνετα τα μπερδεύεις με φακή. Αλλά τόσο μικρό φασόλι.
4: Εδώ είναι από τη Λευκάδα, η γνωστή φακή.
1: Ναι, ναι.
4: Αυτά και έχει διάφορα προϊόντα.
1: Και μπελούγα και έτσι.
4: Τα πάντα.
1: Και μανιτάρια είδα εδώ αποξηραμένα.
4: Μανιτάρια αποξηραμένα, ο Τρικαλινός, με τα λάτια του και τα αυγωτά ραχά του. Συνεργαζόμαστε με το Βατοπέδι.
1: Α, με τη Μονή Βατοπεδίου. Και ελιές μου φαίνεται.
4: Ελιές είναι εδώ πέρα.
1: Βατοπέδι!
4: Βατοπέδι.
1: Έλα ρε, εσύ θα με τρελάνεις, μπράβο!
4: Έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Και το λάδι τους κιόλας το δουλεύουμε και μέσα στην κουζίνα.
1: Ωραία. Και αφού χρησιμοποιούμε και αυτό το λάδι στην κουζίνα και επειδή πεινάω και λιγάκι, δεν πάμε να μου δείξεις και την κουζίνα να ετοιμάσουμε και κάτι.
4: Έλα σου δείξω.
1: Αυτά θέλουμε. Να υπάρχουν οι άνθρωποι με το μεράκι που τρέχουν για μας και φέρουν τα καλύτερα στο πιάτο μας.

0: Λοιπόν, η κόρα μου, έβαλα την ποδιά μου, έχω εδώ το τηγανάκι με το κρυθαράκι.
1: Ωραία.
0: Τι ακριβώς κάνω?
1: Με αυτό το πιάτο πήρα το πρώτο αστέρι μου σε Λέζα 27.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι, λοιπόν, είναι κρυθαράκι με βάση μάραθο, αυγοτάραχο τρικαλινός από τα προϊόντα που έχουμε κάτω. Κατάλαβες τώρα πόσο σου δεν είναι το γλυκό?
0: Α, εμείς εδώ μαγειρεύουμε με ό,τι έχουμε κάτω.
1: Όσο μπορούμε και απέναντι θα βάλουμε την τσιπούρα που την παίρνουμε από το φωτοπέδι. Του βάζουμε λίγο ζωμό, θα του βάλω εγώ λίγο ζωμό.
0: Okay.
1: Γιατί αυτό πρέπει να το βγάλουμε, ο τρόπος σκέψης και η φιλοσοφία είναι να βγει σαν ένα ριζότο.
0: Κατάλαβα.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Ωραία, να χυλώσει.
1: Βάζεις αλάτι.
0: Λίγο αλατάκι.
1: Ωραία. Πιπέρι.
0: Πιπεράκι.
1: Βάλε μπόλικο άνηθο. Μην το φοβάσαι, βάλε. Λίγο λεμόνι.
0: Φτάνει.
1: Μάλιστα, σεφ. Πριν το βγάλουμε, δοκιμάζεις να δεις αν είναι σωστά. Σε αλάτι, πιπέρι. Ναι.
0: Είναι τζετ.
1: Ωραίο.
0: Θέλουμε να λεμονίζει λίγο.
1: Λίγο ναι.
0: Άρα λίγο ακόμα λεμόνι. Συμφωνείς?
1: Έχεις δίκιο, σεφ.
0: Να τον ακούς το σεφ σου τι. Τώρα.
1: Τώρα θα πάμε τσιπούρα. Να ψήσουμε την τσιπούρα. Αλατίσει και έχουμε επιπεραιώσει
0: την τσιπούρα μας.
1: Πάντα τη βάζουμε από το δέρμα για να κάνει κρούστα.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Το πιάσαμε το υπονοούμε.
1: Και τώρα αφήνουμε σιγά σιγά το ψάρι. Εάν και είναι ικθυοτροφείου, βλέπεις ότι το ψάρι μαζεύει. Αυτό το κάνουν τα ψάρια που είναι φρέσκα. Το ξέρεις?
0: Το ξέρω.
1: Το ξέρεις.
0: Γιατί κυρίως αυτό ξέρω.
1: Ακριβώς. Επειδή στο βατοπέδι του ικθυοτροφείου το έχουν πιο πολύ για το δικό του το φαγητό. Είναι τα ψάρια, όπως λέει η γιαγιά μου, πακιά-πακιά, σαν και εμένα. Είναι λίγο θρεπτάρια, άρα βλέπεις ότι γυρίζει το ψάρι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πάει να πει ότι είναι πολύ καλής ποιότητας. Και το αφήνουμε τώρα σιγά-σιγά να μαγειρευτεί μόνο.
0: Το μενού και η φιλοσοφία εδώ, τι το διαφορετικό έχει από τα άλλα μενού που έχεις ετοιμάσει μέχρι τώρα στη ζωή σου?
1: Κοίτα, Σωτήρη,
0: γιατί εδώ δεν είναι fine dining, έχω την αίσθηση.
1: Όχι.
0: Είναι κάτι...
1: Θα σου πω ποιος είναι ο τρόπος σκέψης. Καταρχήν αυτό ήταν ένα δικό μου όνειρο. Ήθελα να το κάνω μαζί με τα παιδιά από το Base Grill, το Βαγγέλη και το Σπύρο. Εδώ πέρα είναι ένας καθημερινός χώρος που αν το ορίσουμε, αν βάλουμε μια κατηγορία τι κουζίνα κάνουμε, κάνουμε μια σύγχρονη ελληνική προσεγμένη κουζίνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που λένε οι Γάλλοι μπιστρόνομοι. Δηλαδή ένα καθημερινό φαγητό με ελληνικά προϊόντα, πρώτη ύλη, που ναι μεν στο δίνω στο πιάτο προσεγμένο. Θα το δεις και πόσο ωραίο είναι και στο πιάτο και αυτά.
0: Ναι,
1: απλές γεύσεις καθαρές, καθημερινές, να μπορεί να έρθει ο άλλος όλη την ώρα της ημέρας.
0: Αυτό βασικά απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, στον καθημερινό άνθρωπο που περνάει από το κέντρο, άνθρωπος, κάνει μια στάση.
1: Μπορεί να πάρει ένα σάντουιτς.
0: Μπορεί να πάρει ένα σάντουιτς, μπορεί να κάνει κάποια ψώνια για το σπίτι.
1: Ακριβώς,
0: σε
1: να
0: πολύ
1: πάρει
0: καλές πρωτεσίλες.
1: Να πάρει ένα πλατό αλατικών, να καθίσει να φάει.
0: Είσαι ανοιχτός λοιπόν από το πρωί με
1: από
0: καφέ.
1: Από τις 8. 8 με 1 έχουμε πρωινό, ελληνικό πρωινό. Μετά τη 1 ξεκινάει ο κατάλογος που πάει μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Okay, οπότε ο περαστικός με αυτούς που θα επιλέξει να κάτσει μπορεί να φέρει και ένα μισελενάτο πιάτο.
1: Και αυτός είναι αυτό που λέμε μπιστρόνομοι. Ότι μπορείς σε ένα εστιατόριο να δοκιμάσεις πιάτα επιπέδου μισελέν, αλλά σε πιο χαλαρή ατμόσφαιρα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.
0: Την γουστάρω αυτή τη φάση που φτιάχνω ένα μισελενάτο πιάτο, αλλά για να το φάει οποιοδήποτε. Να πληρώσει μια περιουσία.
1: Γιατί σημαντικό είναι πλέον ο κόσμος να περνάει καλά στα εστιατόρια.
0: Αυτό τα τελευταία χρόνια το έχουμε εμπεδώσει.
1: Είναι αυτό που λέω μερικές φορές, πρωταγωνιστής να είναι η μαγειρική και όχι ο μάγειρας.
0: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στην ταμπούλα μας.
0: Παρακαλώ. Αυτό πώς το τσακώνω?
1: Το χεράκι σου.
0: Α, okay.
1: Το χεράκι σου.
0: Πόσα κομματάκια?
1: Βάλε 3-4. Σωτήρη, είσαι τέλειος, αλήθεια.
0: Ορίστε μας.
1: Καταρχήν έχει πάρει τη στάση του μάγειρα του σεφ που στείλει το πιάτο.
0: Έχω τα θέματα μου.
1: Το αγαπημένο μου υλικό που είναι τα μυρωνιά.
0: Τα μυρω... Σοβαρά?
1: Ναι. Να ρε, είδατε. Είδατε.
0: Έχω
1: γιατί με κράζουνε.
0: Όχι,
1: γιατί. Λέει, σε βάζεις μέχρι και στα αγγλικά μυρωνιά.
0: Το καλύτερο...
1: είδατε.
0: Το καλύτερο βοτάνι. Αλήθεια σας λέω, σαν το μυρώνι δεν έχει. Έχω βρει την υγειά μου. Αφού πλένω τα δόντια μου πριν τον ύπνο, και τρώω μερικά μυρώνια για να κοιμηθώ. Αυτό το αφήνω για να το φάω.
1: Για το σεφ πάντα.
0: Ορίστε. Αυτό από εδώ.
1: Τέλειο. Και έρχεσαι εδώ και βάζεις λίγα μυρώνια όπως εσύ πιστεύεις.
0: Λίγο ελαιόλαδο.
1: Μπράβο.
0: Και μία ερώτηση. Αυτό ναι. Τώρα είναι μία μερίδα για ένα άτομο,
1: αυτό
0: είναι.
1: Ναι, για ένα άτομο.
0: Α, είμαστε. Ορίστε.
1: Είμαστε πάσο.
0: Παρακαλώ.
1: Έρχεσαι εδώ, στο πάσο.
0: Ανάβω από εδώ το γιάμπα, πάω το καμπανάκι. Άντε ρε παιδιά, θα κρυώσει.

0: Αρχικά να σου πω ότι έχω καταενθουσιαστεί με το χώρο. Ξέρεις, είμαι και λάτρης των ανακαινισμένων παλιών ή αναπαλαιωμένων παλιών. Αλλά εδώ δεν το συζητάμε, είναι υπέροχα. Να χαίρεσαι να κάθεσαι.
1: Είναι ωραίο. Κοίτα, σου πήραμε ένα νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, είναι διατηρητέο. Είναι το 1831, το γράφει και μπροστά. Mm-hmm. Θέλαμε λίγο να το σπάσουμε, να μην είναι τόσο βαρύ. Να είναι χαλαρό.
0: Ναι, και είναι, ρε παιδί μου, αυτή η λογική που επικρατεί και στην Ευρώπη, ότι απ' έξω είναι όπως ήταν. Είναι ένα παλιό... Μπαίνεις όμως μέσα και ταξιδεύεις σε πιο μοντέρνους καιρούς.
2: Νεοκλασικά κτίρια. Η πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Το ρεύμα του νεοκλασικισμού έχει τις ρίζες του στην ανάπτυξη των αρχαιολογικών ανασκαφών στα τέλη του 18ου αιώνα. Τότε για πρώτη φορά η ανθρωπότητα άρχισε να αποκτά εικόνα για το πώς έμοιαζαν τα κτίσματα της αρχαιότητας και πολλοί ήταν αυτοί που θέλησαν να αναβιώσουν αυτή την αισθητική. Σύντομα στην Ευρώπη και την Αμερική αναπτύχθηκε ένα αρχιτεκτονικό κίνημα που αντλούσε έμπνευση από έναν τρισδιάστατο και εφαρμοσμένο στην οικοδομική δραστηριότητα διαφωτισμό. Στα νεοκλασικά κτίρια αντικατοπτρίζεται η στροφή της ανθρωπότητας στη λογική, στην ανάπτυξη των επιστημών και στην καλλιέργεια του πνεύματος. Παρά τις ελληνικές ρίζες του κινήματος, στην Ελλάδα μας ήρθε μέσω Γερμανίας στην εποχή του Όθωνα και τα πρώτα νεοκλασικά της Αθήνας ήταν η σημερινή Βουλή. Τα τότε ανάκτορα, το αστεροσκοπείο, το πανεπιστήμιο και το κτίριο της Παλαιάς Βουλής. Στα επόμενα χρόνια το ρεύμα ξέφυγε από τα δημόσια κτίρια και μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα η Αθήνα ήταν γεμάτη από νεοκλασικά κτίρια κάθε χρήσης, από καταστήματα μέχρι οικίες. Παρά την ανάπτυξη της πόλης και τα συνεχή κύματα ανοικοδόμησης, εκατοντάδες είναι τα νεοκλασικά των Τσίμερ, Κλεάνθη και άλλων που συνεχίζουν να κοσμούν την πόλη.
1: Και ταιριάζει και με το φαγητό.
0: Τώρα αυτό είναι το επόμενο, ότι και η εμφάνιση των πιάτων, τώρα καταλαβαίνω τι μου έλεγες πριν, είναι, εντάξει, είναι εξαιρετικά, δηλαδή το μάτι χορταίνει σίγουρα.

0: Και ταυτόχρονα εγώ σε ρωτάω, είχατε την ιδέα και ψάχνατε το χώρο ή είδατε αυτό το χώρο και λέτε εσύ εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο μαγαζί, ξέρω εγώ, τέτοιου είδους.
1: Εγώ ήμουν στο Λονδίνο και στο Χόλμ τα τρία τελευταία χρόνια και μόλις επέστρεψα ήρθα σε επαφή με τον Σπύρο και τον Βαγγέλη τον Λιάκο και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτόν τον χώρο. Το κτίριο το βρήκε ο Σπύρος Ολιάκος.
0: Αφού είχατε αποφασίσει ότι θέλετε να κάνετε ένα παντοπολείο τέλει, που να έχει και εστιατόριο.
1: Ακριβώς, ναι. Θέλαμε να είναι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Okay.
1: Γιατί μια τέτοια κουζίνα, πιο πολύ θέλουμε να δείξουμε στους ξένους που έρχονται, στους επισκέπτες στην Ελλάδα, ότι υπάρχει και αυτή η ελληνική κουζίνα.
0: Βέβαια, τέσσερα χρόνια Λονδίνο, Στοκχόλμη. Έπηξε ο άνθρωπος στο λαρδί. Άντε, γύρω πίσω να πούμε στα πάτρια εδάφη, να πλακωθούμε σε ελαιόλαδο, να γουστάρουμε. Λοιπόν, θα δοκιμάσεις από αυτό που φτιάξα εγώ.
1: Βέβαια.
0: Το να εμπλακείς με ένα τέτοιο είδους μαγαζί,

0: στον κατάλογο του Αθένου υπάρχει κατηγορία με όσπρια. Που είναι πολύ σημαντικό για τα ελληνικά τη εστιατόρια. Δηλαδή, έχουμε τη ρεβιθάδα, έχουμε φασολάδα. Που δεν τολμάνε να βάλουν άλλα εστιατόρια, αλλά τη θεωρώ σπουδαία. Να έχει μια φασολάδα.
1: Είναι πολύ. Το εθνικό μας φαγητό.
0: Είναι το εθνικό μας φαγητό, ακριβώς. Δεν την κάνουμε κοκκινιστή, την κάνουμε με σελινόριζα. Τη βάζουμε ένα αφροσέλινο, έχουμε ένα κρεμμύδι σιγομαγειρεμένο με ψωμί ζυμωτό.
1: Την εξυγχρονίσαμε.
0: Την εξυγχρονίσαμε, αλλά έχει τη γεύση την ίδια, είναι αυτή η φασολάδα.
1: Επιτέλους. Κάπου να μπορείς να φας ατόφιο ελληνικό όσπριο που τα έχει ανάγκη ο οργανισμός. Έχει πρωτεΐνη, σίδηρο, τόσα πράγματα. Γιατί να τα παίρνουμε από εδώ. Ακούει όσπρια.
0: Η πρώτη ύλη είναι πάλι από τη Λίμνο τα φασόλια, τα μικρά τα...
1: Αυτά τα μικρά θα πάρω ένα τέτοιο, θα το πάρω.
0: Γενικά στον τύρι μου ψαχνόμαστε. Δεν έχει τέλος αυτό. Είναι συνέχεια μια...
1: Ναι, και ήθελα να σε ρωτήσω, για να καταλήξουμε σε αυτά τα προϊόντα που υπάρχουν κάτω στο Ισόγειο. Πήγατε ταξίδια και εκδρομές, ήρθαν άνθρωποι, τους προσεγγίσατε μέσω mail.
0: Εκεί κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα βίντεο, να δεις. Γιατί εντάξει, έχουμε και διαφωνίες.
1: Καλά, είναι σίγουρος ότι αν υπάρχει συνεργασία.
0: Εκεί είναι το ωραίο κομμάτι. Ότι καθόμαστε, φέρνει ο καθένας τα προϊόντα του και λέει την άποψή του και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Πιο πολύ βέβαια σε αυτό ασχολείται ο Βαγγέλης και ο Σπύρος Ολιάκος, γιατί θεωρώ ότι στα 18 χρόνια πορείας που έχουν, 19, αυτό που έχουν κάνει με το food scouting, που τώρα είναι στη μόδα.
1: Είναι μαμούνια.
0: Οι δίδυμοι ήταν οι πρώτοι που το κάνανε. Αυτό με τα καλαρίτικα τα πρόβατα, με το μαύρο χείρο.
1: Όλη μου τη ζωή food scouting κάνω. Απλά δεν το ήξερα.
0: Όλο αυτό που γίνεται τώρα μόδα και τάση, το food scouting που λένε, τα αδέρφια το έχουν κάνει πριν από 20 χρόνια.
1: Κοιτούσανε μπροστά.
0: Κοιτάνε μπροστά πάντα.
1: Κοιτάνε μπροστά και τρώνε καλά.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που

0: Πού είστε ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
4: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
3: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
5: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
3: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
6: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω.

0: τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Ωραία, και όπως μου προανέφερες, στόχος είναι να είναι το φαγητό στο επίκεντρο. Και όχι ο σεφ. Να. Σε έναν τέτοιο χώρο σου δίνεται τώρα σε ένα η ευκαιρία και η δυνατότητα να κάνεις, παιδί μου, να είσαι πιο δημιουργικός, πιο απελευθερωμένος βασικά. Γιατί δεν έχεις και τα τέτοια.
4: Τα στεγανά.
3: Τα στεγανά του fine dining, του εστιατορίου, του πιο μπισμπιζέ, ας πούμε, ότι πρέπει να είναι κάπως έτσι. Να είναι, είναι πιο μερίδες, πιο. Πιο γεμάτα πιάτα δεν είναι για τα πιατάκια του καφέ που μας βγάζετε.
4: Νομίζω ότι οι μάγειροι έχουμε, επειδή έχουμε γίνει η rockstar της εποχής, θεωρώ ότι πρέπει να πάμε λίγο πίσω και να ξεκινάμε να μαγειρεύουμε.
3: Rockstar οι μάγειρες, το παραδέχομαι. Αμάν, ξέχασα να μητρήσω τα τατουάζ του Νίκου.
4: Να μπούμε στις κουζίνες μας και να μαγειρεύουμε. Είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο το marketing, αλλά είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο και η κατσαρόλα. Ναι. Μετά από 23 χρόνια καριέρας που έχω, αποφάσισα στη ζωή μου, ψάχνοντας κι εγώ, έτσι, μία πάνω, μία κάτω, με όλα όσα έχει ζωή, ότι σημαντικό είναι να μαγειρεύεις για τον κόσμο. Είναι πολύ σπουδαίο το να έχεις τα βραβεία για αυτά, αλλά το να έχεις ένα γεμάτο μαγαζί που σου δίνει τη χαρά και την ευλογία και να κρατάς καλή ώρα, όπως είναι εδώ, 37 άτομα προσωπικό, άλλα 37 οικογένειες να ζουν μέσα από ένα τέτοιο μαγαζί, το θεωρώ σπουδαίο.
3: Ναι. Έχεις πει και σε μια συνέντευξή σου, αν δεν κάνω λάθος, ότι το να πάρεις ένα αστέρι Μισελέν είναι και καλό.
4: Είναι ευχή και κατάρα.
3: Είναι ευχή και κατάρα.
4: Είναι ευχή και κατάρα. Κοίτα, Σωτήρη, εγώ ξύπνησα στα 33 μου, είχα κερδίσει αστέρι Μισελέν. Κάποια στιγμή είχα κερδίσει δύο φορές αστέρι Μισελέν, δηλαδή και στη Χίτρα και στην Γαλάζια Χίτρα που ήμουνα. Είχα αστέρια, είχα σκουφιά και αυτά, αλλά δεν ήμουν ευτυχισμένος. Το θέμα είναι να είσαι ευτυχισμένος.
3: Γι' αυτό δεν εντυπωσιάζομαι εγώ από τα βραβεία, αλλά εντυπωσιάζομαι από τα πιάτα και τις γεύσεις. Τι σε νοιάζουν τα βραβεία? Το αποτέλεσμα μετράει. Αυτό είναι γεγονός. Δεν ήσουν ευτυχισμένος γιατί καταπιεζόταν το είναι σου.
4: Νομίζω ότι μετά από κάποιο σημείο μαγειρεύεις για τα βραβεία και δεν μαγειρεύεις για τον κόσμο.
3: Και ας υποθέσουμε ότι έρχομαι εγώ εδώ σε πελάτης να κάνω τα ψώνια μου για το σπίτι. Και σε πετυχαίνω εγώ εδώ. Δεν γνωριζόμαστε, παιδί μου. Είσαι διαθέσιμος του να μου δώσεις κάποιες πληροφορίες, πώς, ας πούμε, τα φασόλια αυτά που είδαμε, τα μπιρμπιτσόλια φασόλια. Αυτά, πώς γίνεται, ρε παλικάρι, υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να μας βοηθήσει ή άμα βρούμε εσένα, ρωτάμε, απαντάς.
4: Βέβαια και απαντάω.
3: Είναι ο σεφ, μην τον αγγίζετε, να πούμε.
4: Είμαι, κοίτα, η τρίτη λέξη που έμαθα στη ζωή μου, από τη γιαγιά μου που ήταν από την πόλη, προσπαθούσε να μου δείξει την φωτογραφία του μάγειρα και εγώ την έλεγα φαγητός.
3: Ο φαγητός.
4: Άρα ήμουν φαγητός.
3: Όταν μου είπε ότι μικρός τους μάγειρες τους έλεγε ο φαγητός, τότε κατάλαβα πόσο μοιάζουμε εμείς οι δυο. Ο φαγητός. Θα το υιοθετήσω.
4: Όχι, βέβαια και θα είμαι μαζί με τον κόσμο και αυτά είναι χαρά μου. Υπάρχει βέβαια και ο κόσμος κάτω στη σάλα που είναι ενημερωμένος για τα προϊόντα και για τις συνταγές. Αλλά αν περάσω και εδώ κάποιον να το σκέφτεται γι' αυτό, θα πω ναι, πώς να το μαγειρέψει. Μα αυτό είναι το λειτουργήμα. Να μπαίνεις μέσα στον χώρο και να φιλοξενείς, να φιλοξενείς τον άνθρωπο που μπαίνει μέσα, να νιώσει ήρεμα, χαρούμενος και να είναι πρωταγωνιστής το μαγαζί, το ατένο και όχι ένας άνθρωπος. Δεν είμαι πρωταγωνιστής εγώ εδώ πέρα. Το μαγαζί είναι φτιαγμένο από πολύ κόσμο.
3: Αυτό
4: ο καθένας έχει βάλει το λιθαράκι του.
3: Βέβαια. Τι νόσημο.
4: Ωραίο,
3: Για γυαλίστικο γι' αυτό.
4: Αυτό είναι το σημαντικό. Και το σπουδαίο που μου λες. Εδώ παίρνω χαρά. Όταν μου λένε ότι το φαγητό.
3: Σάκου κλειστό.
4: Αυτό είναι
3: μακαρόνι.
4: Αυτό είναι η επιτυχία του Αθένα.
3: Ναι, απλά δεν είναι χοντρό μακαρόνι ή αυτό. Ναι. Είναι το ραβιόλ.
4: Αλλά αυτό είναι η επιτυχία του Αθένα που είπες τώρα. Να σε πηγαίνει πίσω το φαγητό. Δηλαδή να λες ότι το τρώγα σε γιαγιά.
3: Έρχονται οι αναμνήσεις. Ξυπνάνε όλες οι γευστικές αναμνήσεις.
4: Από γιαγιά δεν έχεις φάει ποτέ άσχημα.
3: Όχι.
4: Από σέφα έχεις φάει.
3: Ναι.
4: Ναι, μην τα λέμε κι αυτά.
3: Ναι.
4: Έτσι.
3: Από σε γιαγιά δεν έχω πάει ποτέ. Για να το δούμε κι αυτό. Λοιπόν, και μία τελευταία ερώτηση για το μπακάλικο και τη φιλοσοφία ουσιαστικά. Είναι μέσα στη φιλοσοφία μας να παρακινήσουμε τους καταναλωτές, ρε παιδί μου, τους Έλληνες καταναλωτές. Σιγά σιγά να ξαναβάλουν στο μυαλό τους τον μπακάλικο της γειτονιάς και όχι το σούπερ μάρκετ. Τα είπα όλα μόνο.
4: Αυτό είναι το Αθένο. Είναι όλα τα προϊόντα καταρχήν τα επιλέγουν μάγειροι. Δηλαδή είναι επιλογή από μαγείρους.
3: Ναι.
4: Ναι, δεν είναι επιλογή από ένα τραπεζίτη. Ένα από κάτι. Είναι, δηλαδή το έχουμε ψάξει όλο αυτό το πράγμα. Και θέλουμε να αναβιώσουμε όλο αυτό που είπες. Δηλαδή το να είναι πιο ζεστό. Να έρχεσαι εδώ, να σου λέει την καλημέρα, να επιλέξεις τα προϊόντα, να μπορείς να μιλήσεις με έναν άνθρωπο, να πεις μπορώ να πάρω αυτές τις ταλιατέλες και να τις κάνω έτσι. Από τι είναι το τζιμαρικό. Είναι σιμιγδάλι, τι αλεύρι έχει μέσα, τα λαντικά που είπαμε. Νομίζω ότι το αγαπάει ο κόσμος σιγά σιγά. Το βλέπει, το στηρίζει και το υποστηρίζει.
3: Ναι, γιατί είστε και φρέσκοι.
4: Είμαστε εδώ ένα μήνα.
3: Ένα μήνα.
4: Καινούργιο είναι το παιδί.
3: Φτού, φτού, φτού.
4: Εντάξει, όλα καλά.
3: Όλα καλά και εύχομαι και καλύτερα.
4: Να είσαι καλά στο τέρμα.
3: Όλα τα καλά.
4: Στην υγεία σου, να είσαι καλά.

0: σοκολατίνο φώτισε.
1: Ο μπακάλις μας, εδώ.
0: Κανονικός.
1: Κανονικός, κανονικός.
0: Λεβεντόπεδο. Οπότε εδώ είναι η φωλιά των σάντουιτς.
1: Εδώ είναι η φωλιά των σάντουιτς και των αλατικών και των τυριών.
0: Όλα τα παιδιά στο μαγαζί, χαμογελαστά και ωραία, αλλά ο Φώτης θα γίνει ο καλύτερος μου φίλος. Ο Φώτης ο Μπακάλης.
1: Φαίνεται, μπορεί να φαίνεται σαν τυποκάτσια, αλλά είναι το λαδόψωμο που κάνουμε στην Ελλάδα.
0: Και είναι μαλακό αυτό.
1: Είναι
0: ή
1: μαλακό, είναι αφράτο.
0: Σπαζοντάκι.
1: Όχι, δεν σπαζοντάκι.
0: Μια τραγανή κρούστα απ' έξω, μας είπε ο Φώτης.
1: Ο Μπακάλης.
0: Και μέσα είναι αφρός. Άρε φωτάρα. Τώρα μην σου πάρω και τη δουλειά. Εδώ έχουμε ήδη μορταδελίτσα, βλέπω.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μορταδέλα μαυροχύρου. Πάμε. Φώτη,
0: θα τα καταφέρω.
2: Μορταδέλα μαυροχύρου από την ελληνική αυτοκονεργάτσα.
0: Μπορώ να δοκιμάσω λίγο, ε. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μαύρος χύρος. Λοιπόν, κάνε το κουμάντο όσο θα πούμε μια κουβέντα και κάνε μου ένα σαντουιτσάκι να δούμε τι γίνεται. Έλα. Έλα, Λεβέντη. Ωραία. Μείνετε εσείς εδώ να ετοιμάσει το σαντουιτσάκι το ωραίο. Βλέπω τα ζυγίζει και όλα. Είναι όλα μελετημένα. Ναι,
1: μπακάλις τώρα.
0: Πάω εγώ να γεμίσω τις σακουλίτσες γιατί δεν θα φύγω έτσι.
1: Να
0: θα πάρω πράγματα για το σπίτι.
1: Να πάρεις.
0: Και επιστρέφω να πάρω το σαντουιτσάκι μου.
1: Να είσαι καλά, Σωτήρη μου.
0: Εσείς είστε καλά.

0: μου έτοιμο.
1: Έτοιμος.
0: Ε, μπαμπάτσικο που λέει.
1: Θέλω να το δείξω στους φίλους μου. Εκπληκτικό. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και πάλι όλα τα καλά μέσα από την ψυχή μου. Αλήθεια σου το λέω.
0: Σ' αγαπάμε πολύ.
1: Είναι αμοιβαία. Το τσάκωσα και με δύναμη φεύγω για τη συνέχεια της μέρας μου.
0: Να σε καλά. Γεια σου, παιδί.
1: Γεια χαρά. Αρχιέγονες Αγριόκυρος. Τέτοιο έτρωγε και ο Ηρακλής και κατάφερε τους άθλους του.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης δοκιμάζει πίτσα και κοκτέιλς. Ανακαλύπτει τον νέο κόσμο.
3: Έλα, είδες, δεν χρειάστηκε να πάμε πολύ μακριά.
1: Κοροϊδεύεις, περάσαμε το δρόμο απέναντι. Αλλά τι γίνεται, να ήρθε εδώ, να ήρθε εκεί.
2: Και μιλάει για το νέο του χόμπι που σχετίζεται με τις πολεμικές τέχνες.
1: Καλή μου φίλη, τι κάνετε. Εγώ βρίσκομαι σε καταπληκτική φόρμα. Με έχει πιάσει η ζέστη. Και έξω από όλα αυτά, αποφάσισα να ξεκινήσω και πολεμική τέχνη. Ναι, όπως το ακούτε, είμαι κατά της βίας και το ξέρετε. Και την ξεκίνησα μόνο και μόνο για στροχοπροσήλωση, για αυτοσυγκέντρωση και για να γίνω καλύτερος σαν άνθρωπος, το παιδάκι μου. Ξέρετε, καταλαβαίνετε, λίγο την ελαστικότητά μου, μεγαλώνουμε και όλα στην αγκάση. Τέλος πάντων, εκεί στο Αϊκίντο που ξεκίνησα, γιατί Αϊκίντο ξεκίνησα, γνώρισα τον Πέτρο. Πολύ καλό παιδί ο Πέτρος. Αυτός είναι παλιό σειρά. Εγώ στο πρώτο μάθημα ακόμα δεν πήγα. Αλλά όταν πήγα να γραφτώ, τον γνώρισα. Και κλείσαμε ένα ραντεβού να μου πει και τα κόλπα για το Αϊκίντο και να πιούμε και ένα απεριτίβο, ρε αδερφέ, εδώ στο νέο κόσμο, συγκεκριμένα στο μαγαζί Ναΐφ. Όπως το ακούσατε. Λοιπόν, πάω να το συναντήσω, να σας το συζητήσω και να τα πούμε όλα. Ωπ, Πέτρο μου.
3: Πού είσαι, ρε Σωτήρη, πού είσαι, Πέτρο μου. Όλα καλά.
1: Χίλια συγγνώμη να πούμε, αλλά με την κίνηση λίγο καθυστέρησα.
3: Στην Αθήνα είμαστε, όλα καλά.
1: Και άρχισα, τι να κάνω, αφού έχει κίνηση. Έχουν τρελαθεί όλοι. Δηλαδή είναι παντού κόσμος. Η Ελλάδα έχει ξεφύγει. Πολλοί κόσμος. Τι ωραίο μαγαζί αυτό εδώ. Πώς το ανακάλυψες. Είσαι εδώ, μένεις κοντά.
3: Παγκράτη μένω, αλλά βγαίνω και σε άλλες περιοχές. Με έφερε και εμένα μια φίλη μου εδώ πέρα κάποια στιγμή. Μου άρεσε και το έκανα στέγη.
1: Ωραία. Εδώ τι, απεριτίβο.
3: Πίνω ένα νεκρονκρονάκι τώρα
1: νεκρον. Που πιέσει. Ωραία.
3: Θες και εσύ να πεις ένα νεκρονί. Βέβαια.
1: Να πιω.
3: Μπορούμε να έχουμε ένα νεκρόνι, παρακαλώ, για δώσεις.
1: Θέλω να μου πεις τα κόλπα τώρα με το λοιπόν, Αϊκίντο. Με έχει πιάσει.
3: Όσο φάνηκε, δεν έκανες, ήρθες είδες μόνο, πόσο φάνηκε.
1: Ωραία. Και επειδή λίγο τα μελέτησα, δεν το επέλεξα τυχαία. Γιατί εγώ, όπως δηλώνω πάντα, είμαι κατά της βίας. Δεν μπορώ.
3: Και το Αϊκίντο είναι κατά της βίας. Γι' αυτό. Και σε κανένα δεν αρέσει η βία.
1: Ναι, γι' αυτό το επέλεξα. Επειδή δεν έχει αγώνες, δεν έχει να κουμπάει.
3: Ακριβώς.
1: Ποιος κέρδισε, ποιος έχασε.
3: Αυτά τώρα είναι περασμένες εποχές τώρα, δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να συνδεθούμε καλύτερα ο ένας με τον άλλον, θέλουμε να...
1: Συνεργασία για την πρόοδο.
3: Ακριβώς, συνεργασία για την πρόοδο.
1: Εσύ πόσα χρόνια ασχολείσαι?
3: Κάνω πάνω από 15 χρόνια.
1: Ναι.
3: Από το 2004 σχεδόν. Η σχολή μου είναι στο Χολαργό. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
3: Για μας.
1: Στην υγεία σου. Ότι θα έκανα briefing πολεμικών τεχνών σε μπαρ δεν είχε περάσει από το μυαλό μου. Αλλά το έκανα κι αυτό.
3: Το ρωτήθηκα την πρώτη στιγμή και είπα. Και φαντάζομαι τώρα για να το κάνω τόσα χρόνια, κάτι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, εντάξει, κόλλησες.
3: Ούτε σχέση είχα τόσο πολύ.
1: Τυχαίο, ήρθες στο δρόμο σου.
3: Κυκλοφορούσα στα Εξάρχεια, φοιτητής και βλέπω μία φίσα. Λέω. Α, μου φαίνεται ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Παίρνω τηλέφωνο, πηγαίνω στο μάθημα. Καλή ώρα όπως εσύ. Και λέω, όπα, ξεκίνησα, έκανα ένα μάθημα και λέω, εντάξει, εδώ είμαστε. Παίρνωσε ο καιρός και όλο και πιο πολύ το ερωτευόμουν, όλο και πιο το ερωτευόμουν και αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. 4 ντάν.
1: 4 ντάν. 4 ντάν.
3: Πάει καιρός.
1: Εγώ δεν βλέπω να παίρνω κανένα ντάν.
3: Κάτι θα κάνουμε, Σωτήρη, αλλά ξεκίνησε. Δεν είναι ο σκοπός μας, δεν είναι αυτός ο σκοπός.
1: Εγώ είπα λίγο να ξαναφέρω σε φόρμα λίγο
3: το. Θα νιώσει το σώμα σου σίγουρα καλύτερα, γιατί θα αρχίσει να κινείται με έναν διαφορετικό τρόπο. Και το πιο σημαντικό, θα αρχίσει να κινείται. Οπότε.
1: Όχι, γιατί δεν κινούμε. Κινούμε, αλλά είναι κινήσει στο θέατρο, κινήσει στα γυρίσματα. Πόσο να κινηθεί. Ωραίο Νεγκρόνι, μπράβο ρε παλικάρι. Δεν το περίμενα. Από τα πιο ωραία Νεγκρόνι που έχω πιει. Μπράβο τα παιδιά. Συγχαρητήρια. Καλά, βοήθησε και αυτό, αλλά από πριν με γαργάλευε λιγάκι. Εδώ τρώμε κάτι.
3: Θα σε πάω σε ένα μαγαζί τώρα να φας. Στο κρατάω για έκπληξη.
1: Αλλού.
3: Θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε αλλού. Όχι πολύ μακριά.
1: Οκ. Okay.
3: Πολύ κοντά. Πάμε.
1: Και δεν πάμε.
3: Έλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Σε ακολουθώ.
3: Παρακαλώ.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Νίκος Κυρίτιδαραν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh shit! Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
8: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έλα, είδες, δεν χρειάστηκε να πάμε πολύ μακριά.
1: Κοροϊδεύεις, περάσαμε το δρόμο απέναντι. Αλλά τι γίνεται, Ναΐφ εδώ, Ναΐφ εκεί. Ναΐφ εδώ, Ναΐφ εκεί, Ναΐφ και παραπέρα. Έλε, πάρε και τη στέγη του Ωνάση να την κάνεις Ναΐφ να ησυχάσει.
2: Έλα, πάμε που σου λέω, έλα. Γεια σου, Πέτρο.
0: Ο σεφ είναι φίλος μου.
2: Γεια.
1: Και για χαρά.
2: Νίκος.
1: Σωτήρης.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Έλα ρε αδερφέ, έλα ρε.
0: Καρδάς, τι.
1: Μόνο καρδάς και λέει και χαν. Χαν τι.
2: Βόλεϊ.
1: Βόλεϊ.
2: Ναι.
1: Εγώ σας τα έλεγα, εσείς δεν με ακούγατε. Τον ακούσε τον Νικόλα. Βόλεϊ ο μπολίστας. Βόλεϊ ο μπολίστας τι χαν. Χαν Θεσσαλονίκης, αυτό είναι το θήτα στο τέλος. Και επειδή είναι και πιο μικρός, με έβλεπε εμένα που ήμουν στην ομάδα μπάσκετ. Γιατί τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια. Εμένα με θυμάσαι καθ' όλο πολύ.
2: Μπάσκετ.
1: Εγώ μπασκετάκι. Ήσουν με εκείνη την ομάδα, τα παιδιά. Άστο. Τι γίνεται εντε μεταξύ καινούριο είναι το μαγαζί.
2: Φρέσκο. Ναι, τελώς. Τελώς.
1: Καλορίζικο να πω.
2: Ψάχνουν για μάγειρες.
1: Εδώ, θα κάνω εγγένεια.
2: Ωραία.
1: Βγες κάτσε έξω.
0: Κάθε μόνο στο τραπεζάκι.
1: Μη λες κουβέντα.
0: Πείτε τα εσείς, τα λέμε σε λίγο.
1: Εδώ επικοινωνεί Θεσσαλονίκη με Θεσσαλονίκη. Αφήνω γυαλί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα πολύ καλά. Έρχομαι από μέσα.
2: Ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, γαντάκι τοποθετήθηκε. Είμαι τώρα στη διάθεσή σου.
2: Περνάμε στην πρώτη δοκιμασία, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα ζυμαράκια. Το ζυμαράκι αυτό το έχουμε φτιάξει προχθές. Ωραία, πάρε όποιο ζυμαράκι θέλεις. Είναι στα 300 γραμμάρια. Okay. Και ρίξ το ανάποδα πάνω στο αλευράκι. Τέλεια. Ωραία. Με τα δάχτυλα τώρα προσπάθησε να το πιέσει τη μέση, αλλά να αφήσει και γύρω-γύρω ένα δαχτυλίδι.
1: Οκ.
2: Έτσι, σιγά-σιγά.
1: Εδώ τώρα, αυτή η πίτσα που κάνουμε, τι πίτσα είναι, Ναπολιτάνα, πίτσα.
2: Κλάσικα. Είναι μεταξύ κλάσικα και Ναπολιτάνα.
1: Ωραιότατα. Και είναι ορίμανση.
2: Είναι ορίμανση. Έμεινε στο ψυγείο τουλάχιστον τρεις μέρες. Κάνουμε μερικές τεχνικές οι οποίες λέγεται μπίγκα, δηλαδή κάνουμε ένα κάτι σαν προζύμι στην αρχή. Μπίγκα. Κάνουμε ένα προζυμάκι και το βάζουμε για να είναι λίγο πιο δυνατό, φρέσκια μαγιά και το αφήνουμε τρεις μέρες στο ψυγείο.
1: Μάλιστα.
2: Οριμάζει.
1: Και άλλο να την ανοίξω.
2: Όχι, μια χαρά είμαστε.
1: Okay.
2: Εντάξει, δεν το σκάνει πρώτη φορά.
1: Έχω περάσει από άλλες καρίες.
2: Λοιπόν, τώρα κάντου λίγο μια τούμπα. Εσύ πες μου τι πίτσα θες να κάνεις.
1: Εγώ αυτό που έχω μάθει από την εκπαίδευσή μου στην εκπομπή.
2: Ωραία.
1: Είναι ότι την πίτσα λέει τη δοκιμάζεις μαργαρίτα.
2: Τέλεια. Άρα ντοματούλα, μοτσαρέλα και βασιλικό.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Η ντομάτα μας είναι εκεί, σαλτσούλα. Έχουμε όλα.
1: Είμαι και ψηλός και δεν τα είχα δει. Οπότε, εδώ είμαστε.
2: Ωραία, ντοματούλα.
1: Έχει και βασιλικό μέσα.
2: Έχει λίγο βασιλικό, έχει λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Ωραία.
1: Μην
2: και προσπάθησε να γεμίσει όλη την περιφέρεια εκτός από το
1: δαχτυλίδι που αφήσαμε γύρω-γύρω. Λιμερτά! Τρέμετε εσείς από πίσω, θα χάσετε τη δουλειά σας.
2: Εντάξει, για πρώτη φορά μια χαρά βγήκε, θα τη θάσω, αλλά μια χαρά είναι. Λοιπόν,
1: λοιπόν είπαμε λίγο παρμεζάνα.
2: Λίγο ακόμα.
1: Λίγο δώστε τον άνθρωπο. Ωραία. Να γουστάρει. Και βασιλικό.
2: Βασιλικό, ναι. Ολόκληρα φυλλαράκια. Και άμα θες να βγάλουν όλο το αρωμά τους, βάλ' το εδώ και ρίχτε και μία. Έτσι λίγο να...
1: Καινούριο τύπος για το βασιλικό, κυρίες και κύριοι.
2: Παπ, αυτό είναι.
1: Αυτό, άμα δεν κάνει κλάτς,
2: αυτό είναι.
1: Θα τρελαθώ. Έχω βρει τον εαυτό μου. Κίνησε εκείνος στο βασιλικό. Με βασιλικό, κοκό, και δυόσμο.
2: Ωραία. Πιπεράκι γκρουτζου-γκρουτζου.
1: Παρακαλώ. Φρέσκο πιπέρι για την παρέα.
2: Και τώρα το κόβουμε λοιπόν στα 8.
1: 8.
2: Ναι. Να δεις εκείνα από εδώ. Γκάπ. Γκάπ. Ωραία. Ακούγεται πολύ ωραία. Φτιαρίζεις και σερβίρεις. Και αυτή η γκάπ πάει για πούλημα τώρα. Αφού δεν είναι στα πράγματα.
1: Αφού ήταν έτσι τα πράγματα, καλοί μου φίλοι, το βγάλαμε το μεροκάματο και σήμερα. Ένα κουδουνάκι να χτυπήσω.
2: Ναι, το κουδουνάκι που είναι.
1: Κλίν, κλίν. Έλα να φύγει, παιδιά, θα κρυώσει, να περιμένουν οι άνθρωποι.
2: Απλά θα πρέπει να σε φωνάζουμε Λουίτσι, αν να δουλέψει εδώ πέρα.
1: Εντάξει,
2: ναι, ναι. Πουλάει πιο καλά το ιταλικό.
1: Σωτήρι Λουίτσι.
3: Μάμα μία.
1: Ανάτο το χέρι. Την πήρε. Στο 4 παρακαλώ.
2: Σα δίνει προσλαμβάνεις.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Περίμενε.
2: Αυτό ήταν. Ε, παιδιά, τι λέτε. Καλώς, έτσι.
1: Απλά πρέπει λίγο να βάλετε κι εσείς τα δυνατά σας.
2: Έτσι.
1: Γιατί θα τη χάσετε τη δουλειά
2: σας. Είδατε πώς το έκανε.
1: Κάντε το ίδιο και να δούμε πόσο καιρό θα κρατήσουμε το μαγαζί ανοιχτό. Τέλεια. Ωραία. Φτιάξτε τώρα
2: κανένα
1: δυο, πάω να κάτσουμε τον Πέτρο γιατί τον παράτησα.
2: Ωραία.
1: Και χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ, Νικόλα μου. Και καλή σταδιοδρομία εδώ πέρα στο μαγαζί. Τέλεια. Αγάπια τα παίρνω, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου συμβεί. Bye
2: bye. Γεια σου Λίτζη.
1: Πέτρο μου, δεν άργησα.
3: Έλα ρε Σωτήρη, πού είσαι ρε παίχτη.
1: Σου βάλα κρασάκι, γιατί μου είπε ο Νικόλας ότι έχει τρομερά κρασιά και εγώ πυρίτσα, γιατί τις είδα περίεργες και είπα να δοκιμάσω.
3: Για τα περίεργα μας. Έλα ρε, για μας.
1: Της υγεία, ρε παιδί μου. Εσύ, πώς το ανακάλυψες καινούριο μαγαζί του Παγκράτη εδώ.
3: Έχω ένα πολύ καλό φίλο τον Βασίλη που μου λέει τα μυστικά. Ό,τι καινούριο ανοίγει, έρχεται και μου το ψιθυρίζει.
1: Ένας Βασίλης κάνει αυτές τις ζημιές. Ο δικός μου ο Βασίλης. Με τα μουστάκια του, τα τατουαζάκια του, σιγάνο παπαδιά. Την τρίκη, τρίκη, την κάνει τη δουλίτσα του. Άρε Βασίλη, δεν θα έρθει η ώρα να πληρωθείς.

0: Να και ο Νικολάκης μας.
1: Να και οι πίτσες μας.
2: Η Μαργαρίτα όπως μας την έδειξες.
0: Έτσι, να δοκιμάσω.
2: Και εδώ πέρα σαλτσίτσια που είναι πικάντικη.
0: Τέλεια.
3: Τέλεια.
0: Τρώσε τα πικάντικα εσύ.
3: Πολύ, μου αρέσουν.
0: Νικόλα και πάλι, σε ευχαριστώ
2: σε
0: πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Και ξέρεις τα ρεπό σου, ποιος θα τα κάνει, ξέρεις πια. Άσε τώρα το Βασίλη, το Βασίλη τον έχω κι εγώ. Βασικά κάτι μου είπε και ο Νικόλας, ότι στο Ναϊφ είχε και πίτσα. Και απλά μάλλον επειδή ήταν αυτό που πήγαινε καλύτερα από όλα σε επίπεδο μάζες, το κάνανε μια μετακόμιση στα παιδιά μου και το φέρανε από εδώ.
3: Είπαμε λίγο να του δώσουμε το χώρο που χρειάζεται.
0: Λοιπόν, τι είπαμε, ποιοι είπαμε.
3: Λοιπόν, Σωτήρη, Λουίτζι, ήρθε η ώρα να μάθεις το μυστικό. Και το Ναϊφ απέναντι και αυτός ο χώρος είναι δικά μου μαγαζιά.
0: Αλήθεια, λέμε. Μα τι σύμπτωση, δεν ήξερα τίποτα. Πώς το κράτησε 7 σφράγγες το αυτό το μυστικό. Ε, τον άτιμο. Εσύ τι σχέση έχεις με την εστίαση. Αυτή είναι η δουλειά σου.
3: Εδώ και καιρό, εδώ και κάποια χρόνια. Βρέθηκα κατά τύχη στο χώρο και μου άρεσε, ακολούθησα.
0: Έλα, ε.
3: Και να είμαστε εδώ πέρα τώρα και να τρώμε πίτσα και να πίνουμε και τις μπυρίσεις μας και τα κρασάκια μας.
0: Το Νικόλα, πού την εντόπισε στο δικό μου να πούμε από πάνω από
3: τη. Το Καρντάσι είναι παιδικός φίλος και δικός μου από την κατασκήνωση. Πηγαίνε μαζί στις κατασκηνώσεις στη Χαλκιδική.
0: Στη Χαλκιδική, αλλά από ό,τι κατάλαβα, όχι τη ΣΚΑΜ τη κατασκηνώση.
3: Είμαστε λίγο πιο εναλλακτικοί εμείς. Πηγαίναμε σε άλλη, στη UPCAM.
0: Εντάξει.
3: Έχουμε κρατήσει επαφή, σχέση όλα αυτά τα χρόνια και...
0: Να πω τώρα. Και τι, ήταν και απέναντι μου είπε. Είστε μαζί δηλαδή.
3: Ο Νίκος είναι ο σεφ μου και στους δύο χώρους. Και είμαστε μαζί, εδώ και 4 χρόνια είμαστε μαζί.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και πολύ ενδιαφέρουσα και η πίτσα. Είναι πραγματικά, είναι αυτό ρε παιδί μου το εύπεπτο. Λεπτή, χωρίς υπερβολές και τρέλες.
3: Προσπαθούμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε όσο πιο καλά γίνεται και με αγάπη. Χωρίς όμως και να χαθούμε στη μετάφραση.
0: Εγώ είχα ακούσει για απέναντι και έχω πιει αρκετές φορές καφέ λόγω της στέγης. Και αυτό που ήξερα είναι ότι όταν άνοιξε το μαγαζί εδώ δεν είχε τίποτα άλλο η περιοχή. Έτσι δεν είναι.
3: Τώρα όμως έχει.
0: Τώρα έχει. Ναι, και απλώνεστε παντού.
3: Και σιγά σιγά
0: ναι.
3: Γίνεται και αυτή μια αρκετά δημοφιλής περιοχή. Ναι. Είναι πολύ ωραία γειτονιά γιατί είναι απλωμένα τα μαγαζιά. Είναι στο περπατητό όλες οι αποστάσεις. Έρχεσαι κάνεις την βολτίτσα.
0: Είναι κέντρο από εκεί, δηλαδή πολύ εύκολα έρχεσαι από το κέντρο της Αθήνας ή πηγαίνεις στο κέντρο της.
3: Προσβάσιμη πολλές περιοχές. Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, κέντρο, Ηλιούπολη.
0: Όχι, αυτό να το παραδεχτούμε. Μπορεί να είναι μέσα στη φάση πια. Εδώ η περιοχή του νέου κόσμου, αλλά όντως δεν είναι το ένα μαγαζί πάνω στο άλλο. Έτσι είναι, παιδάκι μου. Έτσι, μια αρμονική ανάπτυξη να υπάρχει.
4: Νέος κόσμος. Η ιστορία μιας γειτονιάς. Κοινοσάργους, Αρμένικα, Δουργούτη, Νέος Κόσμος. Τα πολλά ονόματα μιας από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Αθήνας. Η ιστορία του Νέου Κόσμου είναι και η ιστορία της Αθήνας που μεγάλωσε δραματικά στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1914 φτάνουν στην Αθήνα οι πρώτοι Αρμένοι πρόσφυγες που γλίτωσαν από τη γενοκτονία και οι περισσότεροι από αυτούς εγκαθίστανται προσωρινά στο Νέο Κόσμο. Λίγα χρόνια αργότερα ακολουθούν οι Έλληνες πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής. Από τη μια οι παράγκες και από την άλλη οι πρώτες προσφυγικές πολυκατοικίες του Μεσοπολέμου, σχεδιασμένες στα πρότυπα του κινήματος Bauhaus. Μια αρχιτεκτονική συνύπαρξη που κράτησε μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60, όταν και ενεγέρθηκαν οι τελευταίες μεγάλες πολυκατοικίες της οδού Λαγουμιτζή. Στους Μικρασιάτες και Αρμένιους κατοίκους της θα προσθεθούν και οι εσωτερικοί μετανάστες από την Ήπειρο και τη Μακεδονία, στην ίσως πιο φιλόξενη γειτονιά της Αθήνας. Σε όλα αυτά τα χρόνια, ο Νέος Κόσμος δεν υποδέχθηκε μόνο ανθρώπους, αλλά λειτουργεί και σαν φιλόξενη γειτονιά για τις τέχνες. Μια παράδοση που ξεκίνησε με τον Σταυρό του Νότου και το Θέατρο του Νέου Κόσμου. Η παράδοση συνεχίζεται στο ΕΜΣΤ και τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση που συγκεντρώνουν στην περιοχή τις σημαντικότερες εκθέσεις, παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρόμενα της πόλης.
0: Τέλεια! Πολύ, πολύ μου άρεσε όλη αυτή η διαδικασία.
3: Χάρηκα που ήρθες, Σωτήρη. Και φάγαμε και ήπιαμε. Να ξέρεις είναι...
0: Φέρε μου σταθώ.
3: Πάρε και λίγο καφτερή.
0: Ναι. Οπότε, από το Παγκράτη βρέθηκες εδώ. Βασικά, μας ήρθες από στη Λάρισα μεγάλωσες. Λαρισαίος.
3: Μέχρι τα 18 στη Λάρισα, μετά ήρθα εδώ πέρα Αθήνα, το 2000.
0: Είχες εκεί κάποια σχέση με την εστίαση?
3: Καμία.
0: Όχι. Πώς σου προέκυψε?
3: Στην τύχη.
0: Στην τύχη. Εντελώς.
3: Κάποια στιγμή μπήκα να δουλέψω σε ένα μαγαζί μπουφέ. Και δεν σταμάτησα από τότε.
0: Μπήκες να δουλεύεις και μετά σου ήρθε. Και μένεις στο Παγκράτη. Τα μαγαζιά σου πια, γιατί είναι δύο, είτε το θέλουμε είτε όχι, βρίσκονται στον νέο κόσμο. Τα τελευταία χρόνια αλλάζει το τοπίο, όχι μόνο ανοίγουν δηλαδή και άλλα μαγαζιά, αλλά έρχεται και άλλος κόσμος και ξένοι πολλοί στην περιοχή και Airbnb πολλά και τέτοια. Μας ακολουθούν όλοι αυτοί.
3: Δυστυχώς και ευτυχώς όλος ο κόσμος αλλάζει. Η Αθήνα αλλάζει, η Ελλάδα αλλάζει, η Ευρώπη αλλάζει, όλος ο κόσμος αλλάζει και κάθε αλλαγή έχει θετικά και αρνητικά. Εμείς προσπαθούμε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν γίνεται τα θετικά της αλλαγής και ό,τι περνάει από το χέρι μας. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Τα νιώθεις όμως στη γειτονιά? Υπάρχει εξέλιξη?
3: Είμαι εδώ πέρα 4 χρόνια. Έχω δει τεράστια αλλαγή. Τεράστια αλλαγή. Και ειδικά μετά το COVID. Πολύ τουρισμός, πολλά Airbnb, καινούργιες επιχειρήσεις, γραφεία. Έχει αλλάξει αρκετά η γειτονιά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Και τώρα, μια που είμαστε σε αυτή την περιοχή, θέλω να μου λύσεις και μία απορία.
3: Ό,τι θέλεις.
0: Εσύ είσαι από τους φασαίους στον χώρο και γενικότερα. Είσαι φασαίος.
3: Λοιπόν, μένω Παγκράτη.
0: Ναι.
3: Έχω μαγαζί στο Νέο Κόσμο. Και κυκλοφορώ με Vespa. Αυτομάτως αυτό με κάνει φασαίο.
0: Μας. Για να το λύσω κι εγώ μες στο κεφάλι μου. Ο φασαίος ποιος είναι?
3: Πολύ καλή ερώτηση. Φασαίος είναι αυτός ο οποίος ακολουθεί συνεχώς τη φάση, την τάση γενικότερα.
0: Α, έτσι.
3: Πού βγαίνουμε, εκεί. Τι τρώμε, αυτό.
0: Α, λίγο δηλαδή της μόδας.
3: Της μόδας, όχι λίγο, ακριβώς. Ακολουθεί τη μόδα ότι είναι in αυτή την περίοδο, αυτόν τον καιρό. Πώς δίνεται ο κόσμος έτσι, θα ντυθώ κι εγώ έτσι. Πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Πού βγαίνει, πού τρώει, πού πίνει, πώς βάφεται, πώς τη μουσική ακούει.
0: Πώς ταινίζεται, πώς... ας πούμε. Ναι. Καθαρό όμως φασίος είσαι. Θα έλυσα και αυτή την απορία. Πες το επιτέλους να καταλάβουμε τι είναι αυτή η φασία. Καθαρό όμως φασίος. Παγκράτη, Νέος Κόσμος, Βέσπα. Άντε, γεια. Εσύ Πέτρο, λύσε μου κι άλλη μια απορία τώρα, μια που σε βρήκα. Okay, δεν είχες σχέση με την εστίαση στη Λάρισα. Στη γενέτειρα.
3: Σαν πελάτης μου.
0: Ναι, αλλά επειδή έχω και φίλους εκεί πέρα πολλούς και έχω πάει αρκετές φορές νεότερος, μου κάνει πάντα εντύπωση ότι είναι πάρα πολλές οι καφετέρες, πάρα πολλά τα μπαρ, πολλά τα εστιατόρια. Δηλαδή, στο κέντρο ειδικά είναι γεμάτο με μαγαζιά, γεμάτο.
3: Χαμός γίνεται.
0: Ναι, πώς εξηγείται?
3: Υπάρχει και αυτός ο αστικός μύθος που λέει ότι η Λάρισα έχει καταναλογία τη μεγαλύτερη κατανάλωση καφέ στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη?
3: Σαν
0: κόλλα. Περνάει και τη Θεσσαλονίκη μας.
3: Βεβαίως περνάει και τη Θεσσαλονίκη. Εσείς είστε νούμερο ένα στην κατανάλωση φραπέ. Εμείς είμαστε γενικά στον καφέ.
0: Εντάξει, παλιά τώρα τι φραπέ.
3: Ακόμα τώρα.
0: Εντάξει, θα το πιούμε το φραπεδάκι μας, θα το πιούμε, αλλά...
3: Έχει αλλάξει αυτό,
0: πίνετε ενώ...
3: Τι, γιόγκο κόκκινο.
0: Αυτό μην ξεχνάμε ότι το φρέντο...
3: Ο φραπές έγινε φρέντο τώρα,
0: Έγινε φρέντο και αυτό από εκεί ξεκίνησε, από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτά. Αλλά για τη Λάρισα, μου έκανε πάντα αυτό το πράγμα εντύπωση.
3: Η Λάρισα από τότε που θυμάμαι να βγαίνω έξω, πάντα ήταν, θυμάμαι τα μαγαζιά γεμάτα με κόσμο, ειδικά τα πρωινά, καφετέρειες. Το μεσημέρι μεταφέρονταν στα τσιπουράδικα, μετά ξανά στις καφετέρειες.
0: Να συνδέσουν από τα τσιπουράδικα.
3: Ακριβώς, κάπως έτσι.
0: Μετά το βραδάκι, τα παϊδάκι.
3: Η αλήθεια είναι ότι η Λαρισαί είναι. Το λέει η καρδιά τους. Είναι γλετζέτες.
0: Σε παρακαλώ.
3: Θα το απολαύσουν. Την έξοδο τους αρέσει. Δεν μπορούν.
0: Και όχι μόνο η Λαρισαί, όλη η Θεσσαλία.
3: Όλη η Θεσσαλία. Όλη η Θεσσαλία.
0: Να πιάσεις Βόλο, να πιάσεις.
3: Και μας αρέσει και πάρα πολύ το να καθόμαστε να πίνουμε καφέ και να βλέπουμε. Περατζάδο.
0: Περατζάδο.
3: Ό,τι καλύτερο.
0: Είναι
3: το αγαπημένο χόμπι των Λαρισαίων αυτό το πράγμα. Και να σχολιάζουμε ποιο έκανε, τι έκανε, τι έγινε κτλ.
0: Εντάξει, είναι και μικρή πόλη, ψιλογνωρίζονται όλοι μεταξύ του.
3: Θα πούμε τα νέα τη ημέρα.
0: Αυτό. Να πάνε όλα καλά, να μα ανεβάσουν το μπάτζετ, να πάμε στη Λάρισα. Να κάνουμε αυτοψία στα μαγαζιά. Και τώρα που τελειώνουν τα ψέματα τα χειμερινά και μας πιάσανε οι ζέστες, καλοκαιράκι, Παραμένουν ανοιχτά τα μαγαζιά σε ρί.
3: Καλοκαίρι παραμένουμε ανοιχτά. Θα κλείσουμε κάποιες μέρες εκεί το 15 Αύγουστο να κάνουμε κι εμείς να πάρουμε τις ανάσες μας. Αλλά πλέον η Αθήνα είναι τουριστικός προορισμός.
0: Άρα αυτά τα σχέδιά σου.
3: Αυτά είναι τα σχέδια και διακοπές στην Αμοργό.
0: Α, η Αμοργό τώρα πώς μας προέκυψε.
3: Είναι...
0: Γιατί έτσι όπως το πεις, μάλλον πηγαίνεις χρόνια και εκεί.
3: Κάθε χρόνο.
0: Ναι. Για πες μου γι' αυτό, γιατί ξέρεις, εγώ γυρνάω στις θάλασσες.
3: Πήγα μία την πρώτη φορά το 2009, ήταν 10,
0: okay.
3: Έρωτας με την πρώτη ματιά και έκτοτε κάθε χρόνο.
0: Είναι ωραία.
3: Είναι...
0: Το θέλεις τώρα ακόμη λόγω,
3: είναι καταπληκτικό νησί, έρωτας.
0: Είναι πολύ ωραία. Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Και εγώ, Σωτήρη μου, Λουίτζη.
0: Εύχομαι τα καλύτερα και για τα μαγαζιά και για σένα και για την παρέα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σαν παρέα είστε εδώ. Όλα τα καλά. Καλό καλοκαίρι.
3: Επίσης, και... καλό καλοκαίρι και εσάς. Και ευχαριστούμε πολύ.
0: Και του χρόνου θα ξανάρθουμε για χειμερινή πίτσα φασολάδα. Έχω ιδέες, Νικόλα. Άιντε. Άιντε, όλα τα καλά. Ε, τι ωραία πίτσα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα πάμε απέναντι για ένα ντιζεστίβο.
3: Παρακαλώ.
0: Ένα χορευτικό. Και άμα με δεις εμένα στο Αϊκίντο...
3: Σιγά μην έρθεις, ε.
0: Όχι ρε, εγώ δεν πηγαίνω, θα περνάω απλά αυτό το δρόμο. Κάτι να πίνω να ανοίγει τη όρεξη, θα έρχομαι από εδώ να το σβήνω και με αυτό. Και πέρα δόθε, πέρα δόθε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: so beautiful, Ava.
1: I can't go through at the wedding.
0: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
2: Welcome to the romantic heart hunt.
1: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
3: This just got a lot more complicated.
0: Brett did fly all the way out here.
4: Yeah, it was really sweet.
1: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
5: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Λοιπόν, μπήκε το πλάνο για την Κυριακή, είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σαν λυσασμένα κογιότ.
7: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
6: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
7: Εγώ φυσικά.
6: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
7: Στο κέντρο πώς πάμε.
6: Γουλής δεξιά, Καπετανάκος αριστερά. Και κάτω σταυρός μου.
7: Και μπροστά φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
6: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
7: Ρε Συμπυλή, εξάρι δεν έχουμε.
8: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
9: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή, αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
10: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών φιλόφων. Η Κάλυμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα. Είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο!
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
3: Καλώς τους, καλώς!
0: Περπατώντας στην Πόθια θα συναντήσετε πολύ όμορφα αρχοντικά σπίτια των καπετανέων και τα μονόχωρα των σφουγγαράδων. Κάθε συνοικία είχε και την εκκλησία της. Δύο όμως είναι οι πιο εντυπωσιακές, αυτή του Χριστού που είναι και η Μητρόπολη του νησιού και ο Άγιος Νικόλαος που στέκει εκεί στο λιμανάκι. Hey,

0: Σε αυτό το μέρος τα αγόρια μεγαλώνουν και δεν μαζεύονται εύκολα. Τα τραβά σαν μαγνήτης η θάλασσα. Όπως γράφει και στο έπος των σφουγγαράδων της Καλύμνου ο Γιάννης Χιλάς. Επί πολλά χρόνια δάσκαλος, πολύ αγαπημένος ολόκληρο το νησί, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στο Ναυτικό Μουσείο. Εδώ φυλάσσονται πολύτιμα κομμάτια της ιστορίας του νησιού. Γιάννη, φτάνοντας κάποιος στο λιμάνι της Καλύμνου, βλέπει μπροστά του Ναυτικό Μουσείο. Γιατί πρώτη στάση πρέπει να είναι εδώ?
1: Σίγουρα είναι το σημείο αναφοράς του νησιού. Είναι η ταυτότητά του, η κυβωτός της διαθήκησης φουγκαροσύνης του νησιού.
0: Σαν γνήσιος και γενναιόδωρος μελετητής, αναλαμβάνει να μας γνωρίσει την ψυχή και το πνεύμα των Καλύμνιων σφουγγαράδων.
1: Πάνω σε αυτό, ενώ στη Σφουγγαλία, στηρίχτηκε η ταυτότητα της Καλύμνου.
0: Άρα Ναυτοσύνη και Καλύμνος πάνε μαζί.
1: Ο περισσότερος πληθυσμός ασχολήθηκε με τη θάλασσα, σαν κύριο επάγγελμα στην αρχή το σφουγγάρι και αργότερα η ναυτοσύνη, τα καράβια, τα ποντοπόρα πλοία, έγραψαν ιστορία. Οι καπετάνοι τολμηροί και γνώσεις της θάλασσας οργάνωναν τα πληρώματά τους. Ακολουθούσε μια διαδικασία, τα λεγόμενα ποκινήματα, δηλαδή οι προμήθειες. Έπρεπε να προμηθευτούν τροφές και διάφορα εξοπλιστικά εργαλεία για 6 με 7 μήνες. Θα έμεναν μακριά από την Κάλυμνο και έπρεπε να είναι αυτοδύναμα στην χρήση τους. Έφταναν μέχρι την Καραμανιά από την Ρόδο και κάτω, μέχρι την Συρία, Λίβανο και αργότερα το 1860 περίπου τόλμησαν και κατέβηκαν στα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Το πλήρωμα ήταν και δίτες?
1: Είχε ο καθένας την ειδικότητά του. Οι δίτες, αυτός που θα έντυνε το δίτη, αυτός που θα καθοδηγούσε το δίτη, ο κουλαουζέρης, ο μοτορίστας στη μηχανή, ο τιμονιέρης στο τιμόνι.
0: Τελικά, Γιάννη, είναι το σφουγγάρι ο Χριστός της Καλύμνου?
1: Βέβαια. Είναι απαράλλαχτο το χρυσό μαλλοδέρνης του βυθού. Σου μαγνητίζει. Όταν κατεβαίνουν κάτω και το βλέπουν, αισθάνονται μια έλξη. Αυτό ήταν

0: και το τίμημά της στην Πορτογαλία. Χάθηκαν νιάτα, τσακατεύτηκαν νέοι άνθρωποι. Αλλά όμως αυτό ήταν το κισμέτ, η μοίρα του νησιού. Ή σφουγγάρι ή το μάρι.
1: Ή σφουγγάρι ή το μάρι.
2: Έτσι είναι η ζωή του σφουγγαρά.
1: Κάθε σπίτι της Καλύμνου και ένας σφουγγαράς. Πρώτος στη Βουτιά από τότε που θυμάται τον εαυτό του ο Παντελής Γεωργαντής.

0: Παντελή.
1: Καλώ τα παλικάρια.
0: Τι κάνετε?
1: Α, τι να κάνουμε εδώ.
0: Οπ.
1: Στην ησυχία.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
0: Καλώς καλά. Καλώ σα βρήκαμε. Πότε ήταν η πρώτη φορά που βούτυξες?
2: Στην ελεύθερη κατάδυση πήγαινα με τον πατέρα μου. Πρέπει να ήμουν τρίτη δημοτικού. Όχι πρέπει, ήμουν τρίτη δημοτικού. Με μια τόση μικρή βαρκούλα. Ο πατέρας μου, ο θείος μου και εγώ. Άρχισα, έβγαλα και το πρώτο σφουγγάρι. Μετά σιγά σιγά από εκεί. Καταλείψαμε, ας πούμε, την ελεύθερη κατάδυση και μπήκαμε στον Ναργιλέ. Μέχρι αυτό δηλαδή που δουλεύω μέχρι και σήμερα.
0: Δεν φοράς μπουκάλα, η μπουκάλα βρίσκεται πάνω στο καΐκι.
2: Η μπουκάλα είναι πάνω στο καΐκι. Εμείς δουλεύουμε άλλη μέθοδο. Εμείς έχουμε τον κινητήρα, τον κύριο κινητήρα του σκάφους. Δίπλα έχουμε το κομπρεσέρ που παράγει αέρα, το στέλνει στην μπουκάλα αυτή και από εδώ με λάστιχα τα ρίχνουμε στο νερό και με το ρυθμιστή. Με τα κανονικά το παίρνουμε εμείς στο βυθό τον αέρα.
0: Και πότε έπαθες την νόσο του Δίτη?
2: Την νόσο του Δίτη την έπαθα το 2000. Δούλευα εδώ στην Πάτμα απέναντι σε ένα νησάκι. Έκανα την κατάδυση καμιά 60-65 μέτρα περίπου. Στην αποσυμπίεση ο άλλος που μου έριξε τη σκανταλόπετρα την έριξε βέβαια, αλλά δεν άφησε και το μπαλόνι να είναι ελεύθερο από το καΐκι για να κάνω εγώ την αποσυμπίεση. Εκεί γρήγορη ανάδυση. Δεν περιμένεις τίποτα άλλο από την νόσο το διτό. Ήξερα ότι είναι χοντρή ιστορία αυτό που έπαθα. Εντάξει, ξέρουμε δηλαδή και από τα σχολεία που έχουμε βγάλει και από πείρα, ας πούμε, από άλλους συναδέλφους που είναι αυτά, λέμε πάμε για τον άλλο κόσμο.
0: Το φοβόσουν, α?
2: Μα όχι, δεν το φοβόμουν. Απλά κάθε δευτερόλεπτο κοίταγα το ρολόι. Κοίταγα το ρολόι και κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι υπέρ, ας πούμε, εμένα. Λέω εντάξει. Αλλά δεν, ήταν ήδη η ζημιά σχεδόν κανωμένη. Μου διάζανε και παραλίανε τα πόδια μου. Πάλι καλά που έφτασα και μέχρι εδώ από τη θέληση μου. Γιατί όταν μου λέγανε γιατροί, όχι μόνο εμένα, σε όλους. Αυτός λέει είναι για τον καναπέ, δεν θα ξανασηκώθει. Εγώ με τον Άνε και εγγύος η γυναίκα μου. Λέω τι έγινε τώρα, θα ζητιανεύω με το γάλα ή θα θέλει παγωτό το μωρό και δεν θα έχει. Άρα εγώ λέω θα πάω στη δουλειά. Αυτό σου λέει τρελός. Τρελός και τρελός.
0: Νιώθεις ελεύθερος στο βυθό?
2: Ναι, εντάξει. Άλλος κόσμος, άλλη ζωή, άλλα πράγματα δεν... Βλέπεις δηλαδή πράγματα που κάθεσαι εκείνη την ώρα και λες τι να ψαρέψεις. Σκέφτεσαι, ας πούμε, τι έχει κάνει η φύση.
0: Προτιμάς τον κάτω κόσμο ή τον πάνω?
2: Κάτω. Εννοείται κάτω. Κάτω. Δεν έχω με κανένα άνθρωπο τίποτα. Δεν είναι αυτό. Όλοι για μένα είναι ίδιοι. Δεν έχω θέμα με κανένα άνθρωπο.
0: Κάτω όμως.
2: Απλά κάτω. Κάτω εκεί. Αισθάνομαι άλλος άνθρωπος.

Αυτό είναι το κάστρο της Χρυσοχεριάς ή Πέρα Κάστρο, που βρίσκεται ανάμεσα στην Πόθια και τη Χώρα. Χτίστηκε από τους Φράγκους το 15ο αιώνα και πήρε το όνομα εξαιτίας της Παναγίας της Χρυσοχεριάς, που ο ναός της υπήρχε πριν την κατασκευή του κάστρου στο εσωτερικό του. Και είναι γνωστό για τους τρεις ανεμόμυλους που στέκουν στην αρχή. Και αυτό εδώ το μέρος είναι ιδανικό για να έρθετε και να θαυμάσετε την πανοραμική θέα προς όλη την Πόθια, το λιμάνι, τη Χώρα. Εκεί πάνω είναι ο προφήτης Ηλίας, υψηλότερη κορυφή της Καλύμνου, που βρίσκεται στο μέσο του νησιού, στα 760 μέτρα. Και απέναντι ακριβώς το παλιό μεγάλο κάστρο της Χώρας της Καλύμνου, που θα πάμε αργότερα.

Αυτό είναι το Μασούρι και κινούμαστε παραλιακά για να φτάσουμε στον βορειότερο οικισμό του νησιού, τον Εμποριό. Και απέναντι η Τέλενδος. Όλη αυτή η διαδρομή είναι τρομερή γιατί βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από εκεί που σκάει το κύμα.

Αυτός είναι ο Εμποριός. Απέχουμε 21 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλύμνου. Στην ουσία, διανύσαμε όλο το οδικό δίκτυο για να φτάσουμε μέχρι εδώ και ο δρόμος εδώ σταματά. Είναι ο βορειότερος οικισμός

Το οδικό δίκτυο στην Κάλυμνο είναι πάρα πολύ μικρό. Ένας δρόμος που ξεκινά από την πόλη και φτάνει μέχρι τον εμποριό και ο άλλος που στη μέση ακριβώς στρίβεις δεξιά και πας προς το βαθύ. Στην ουσία τώρα εμείς κόβουμε το νησί στα δύο και κινούμαστε νότιο-ανατολικά.

Μια άλλη όψη του νησιού προσφέρει ο Βαθύς. Η καταπράσινη, έφορη κοιλάδα που καλλιεργούνται μανταρινιές, πορτοκαλιές και ελιές καταλήγει εδώ, σε αυτό το πανέμορφο γραφικό λιμανάκι της Ρήνας. Κοιτάξτε τη γαλήνη που επικρατεί. Παντού ηρεμία.

Στους σκοτεινούς βυθούς των θαλασσών φυτρώνει το πείσμα, η παλικαριά και η αγάπη που μετατρέπει τον πόνο σε τραγούδι.

Μαντήλι, μουστάκια, φωνή και βιολί. Τα αδέρφια Καλλιδόνι. Γνωστή και ως Νάτσα Νάτσα.

0: γαλάζια του διάλογο.
1: Οι γονείς μας ήταν φτωχοί και ζήσαμε φτωχά, αλλά πλούσιοι στη ψυχή και στα αισθήματα. Πολύ πλούσιοι.
0: Τα γαλάζια του.

0: Ξέρεις τι είναι να φεύγει ο άντρας σου να πηγαίνει σε σφουγγάρια και να στον εφέρουν μέσα σε μία κάσα. Δεν θέλω να ξαναδώ άλλες γυναίκες μαυροφόρες, ούτε γυναίκες, ούτε τα παιδιά τους, οι κόρες. Να είναι πάντα στην υγειά τους. Δεν μπορώ να τις βλέπω τις γυναίκες. Να έρχονται στα λιμάνια και να σου φέρουν τον άντρα σου μέσα ένα τελάρο.
1: Με αυτές τις εικόνες μεγαλώσατε.
0: Ναι.
1: Και εσύ, Μιχάλη.
2: Από μικρά παιδιά, πικραμένοι, βλέπαμε τους γονείς, τους θείους, τα ξαδέρφια που βγαίνανε στα σφουγγάρια από εδώ στην Πεγκάζη κάτω. Πότε ένας με την νόσο των διτών που λέμε, πότε ένας χτυπημένος, πότε άλλος τελειωμένος. Και γι' αυτό βγαίνουν μερικά τέτοια τραγούδια που... Τέτοια φτώχεια έχουμε περάσει και τέτοια κατάσταση. Πώς να μην βγάλεις μέσα από τη φτώχεια, να μην βγάλεις τραγούδια του πόνου.
1: Η μουσική πώς έθρεψε την ψυχή σας?
2: Αυτά είναι γονίδια. Ο πατέρας μου ήταν τσαμπουνιστής και καλός. Ένας από τους καλύτερους της καλή μου. Η μάνα μου από τα μικρά της χρόνια, σαν κοριτσάκι, σκάβανε όλα τα βουνά που βλέπετε γύρω γύρω, τα σκάβανε με τα χέρια. Αλλά σκάβοντας και θερίζοντας, όλες οι κοπέλες τότε, εκείνα τα χρόνια, τραγουδούσαμε. Ο πατέρας μου άκουγε τα τραγούδια, αρχίζει με τη τσαμπούνα να τα παίζει και έτσι έγινε. Και από εκεί μας κόλλησε το μικρόβιο, όπως μας κόλλησε και το μικρόβιο, το να είμαστε βοσκοί σήμερα, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα μέσα να ζήσουμε.
1: Για τη χαρά δεν τραγουδάτε?
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Για έρωτες?
0: Εγώ αφού ξέρεις είμαι καψούρης.
1: Σε κατάλαβα.

0: Ποιος είναι η ζωή μου. Γιατί είναι τα πιο σεβάσμια λουλούδια. Εγώ είχα μια γυναίκα, ένα μάλαμα, την έχασα. Είχα τρία παιδιά, τώρα έχω 10 εγγόνια. Ο Θεός να μου τα έχει όλα καλά. Με αυτά ζω και με αυτά θα πεθάνω.
1: Νάτσα, Νάτσα, γιατί σας λένε.
0: Ας σου πω, το τραγούδι που έβγαλα...
1: Τι είναι το Νάτσα, Νάτσα.
0: Έτσι και έτσι.
1: Έτσι το λέτε εδώ στην Καλλιμνό.
0: Ναι.
1: Γιάννη, εσύ ο μικρός της παρέας.
2: Ο μικρός της παρέας. Από μωρό μ' άρεσε, τους άκουγα. Και γνωριστήκαμε και ξεκίνησε και έπαιζα μαζί μου.
1: Μαθαίνεις από αυτούς.
2: Ναι. Είμαι, εντάξει, από τα παιδάκια που θα πιάσει και εμένα μια λολάγρα εκείνη τη στιγμή. Θα ξεκινήσει να κάνω και εγώ τα δικά μου.
1: Λολάγρα.
2: Μια τρέλα.
1: Το Λόλα.
0: Λόλα.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Find the gun before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
3: For what? Back off or jump.
4: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
5: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Το σκυρίτι Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φτάνοντας στην Καλυβιανή, με υποδέχτηκε με ένα πλατή χαμόγελο ο Παναγιώτης στο αγρόκτημά του, γεμάτο αρώματα και μυρωδιές της κρητικής γης. Ένα από τα αγαπημένα μου ελληνικά φαγητά είναι η γεμιστή κολοκυθοανθή. Και εδώ είχα την ευκαιρία να το ζήσω από την αρχή. Παναγή, τώρα πού βρισκόμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε στο νομό Χανίων, στο Καστέλι Κισάμου, λίγο πιο έξω δυτικά, εκεί που τελειώνει ο δρόμος ή ξεκινάει της Κρήτης, στο χωριό Καλυβιανή. Είμαστε στα κολοκυθάκια μας και κόβουμε τους ανθούς, τα οποία κολοκύθια, τα πρώτα που βγαίνουν ο σπόρος, παίρνουμε και κατάμε το σπόρο για την επόμενη χρονιά. Το αφυδατώνουμε, το φυλάμε σε ειδικά πανάκια σε δροσιά στην αποθήκη μας και το κάνουμε φιντάνι. Μετά από φιντάνι έρχεται εδώ στον κήπο μας, φυτεύεται ένα μικρό σποράκι και καταλήγει αυτό. Πολλές φορές έχουν φτάσει στα 2 μέτρα.
0: Κρητικός σπόρος.
1: Κρητικός σπόρος, παλιός σπόρος, το πράσινο, το γραμμωτό, το κολοκύθινο, ναι.
0: Παναγιώτη, κάθε πρωί το κάνεις αυτό?
1: Καθημερινά, κάθε πρωί, νωρίς, με το που ξημερώνει. Αν έχει πάρα πολύ ήλιο, γυρίζει και κλείνει μετά ο ανθός και προστατεύεται από την θερμοκρασία. Είναι άλλος ο ανθός του κολοκυθιού και άλλος ο ανθός αυτός που κάνουμε εμείς τα γεμιστά μας τα ντολμαδάκια που λέμε αυτούς. Υπάρχει ο ανθός εδώ πέρα πάνω στο κολοκύθι που μεγαλώνει από τη ρίζα του, όμως έχει ένα άλλο στήμονα το οποίο είναι για να πάει να καλέσει τις μέλισσες να κάνει την απεικονίαση στα υπόλοιπα φυτά.
0: Άρα θέλουμε το φως για να ανοίξει το ανθός.
1: Να πάει να βρει το στήμονα.
0: Μπράβο, αλλά μετά θέλουμε πολύ ζέστη γιατί ξανακλείνει.
1: Βεβαίως, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Κάθε μέρα υπάρχουν ανθοί.
1: Κάθε μέρα βγαίνουν κολοκυθάκια και κάθε μέρα βγαίνουν και ανθοί, καινούργοι. Αν ποτίσεις το βράδυ, ας πούμε, που εμείς έχουμε πιο πολύ νερό το βράδυ και ποτίζουμε γιατί είναι καλό για το φυτό, ακούς, επειδή είναι πολλές οι κολοκυθιές, και κάνει κράκρου, κράκρου και μεγαλώνει εκείνη τη στιγμή το κολοκύθι.
0: Μου είπες πριν ότι έχουμε δύο είδη κολοκυθοανθών. Είναι και της
1: γλυκοκολοκύθας, που από εκεί φτιάχνουμε γαλιτσούνια, τούρτες διάφορα, ας πούμε, με φύλλα κτλ. Που είναι πιο μεγάλος ο ανθός.
0: Αυτός όμως είναι ο παραδοσιακός.
1: Αυτός είναι ο ανθός του κολοκυθιού, κολοκυθοανθός. Κάνει πιο πολλά. Πολλοί φυτεύουν, ας πούμε, γλυκοκολοκύθες για να πάρουν μόνο τον ανθό και εμπορεύονται. Εμείς το συνδυάζουμε. Θα βρεις δηλαδή και τη γεύση στο πιάτο σου και από τις δύο πλευρές. Αυτός τώρα ήταν κάτω από δροσιά, δεν έχει δει ακόμα τον ήλιο, γι' αυτό δεν έχει ανοίξει.
0: Yeah,
1: μπορούμε να το βρέξουμε σε ένα πανάκι αυτό, να του δώσουμε μία άλλη σκέψη και να σου πω, δροσούλα, ξυπνάω.
0: Και πόσο παίρνεις ένα φυτό να φτάσει μέχρι εδώ?
1: Για να φτάσει στο ύψος για να κάνει τον καρπό, θέλει 15-20 μέρες να πεις ότι το δένει. Μετά συνεχίζει καθημερινά και παράγει μέχρι 40-45 μέρες. Μετά πιάνει καλοκαίρι ζέστη και αρχίζει η φθορά του και η κούρασή του. Μπορούμε όμως να φυλάξουμε πάλι σπόρο για να ξαναφυτέψουμε καλλιεργώντας ξανά τη γη μας. Και είναι καλύτερο και σε άλλο χωράφι, όχι στο ίδιο να βάλεις κολοκύθι. Εδώ είναι, ας πούμε, καλύτερο να βάλεις αγκούρι, μετά να βάλεις μια ντομάτα, μετά
0: πιπεριά.
1: Να βάλεις μια πιπεριά γιατί παίρνει άλλα ίχνοστοιχεία από το έδαφος.
0: Ο Παναγιώτης είναι από τις περιπτώσεις εκείνων των ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη γη και στους καρπούς της. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με την καλλιέργεια?
1: Από πιτσιρικάς μεγάλωσα με τις γιαγιάδες παππούδες στα χώματα.
0: Στους κήπους.
1: Μου άρεσε όλο αυτό. Μπορεί να είναι και 50 χρόνια, εγώ είμαι 51 τώρα. Από μικρός ήμουν στα γόνατα εδώ και μας άρεσε.
0: Πάμε κουζίνα.
1: Πάμε κουζίνα.
0: Το μυστικό του για τις υπέροχες συνταγές, φυσικά, η πρώτη ύλη. Μπορεί να μοιάζει εύκολα, αλλά θέλει χέρι και μεράκι για να φτιάξει αυτό το φαγητό.

0: Ξεκινάμε τη διαδικασία παρασκευής του κολοκυθού ανθού γεμιστό με αρωματικά και ρύζι και δυόσμο. Ανάβουμε τη φωτίσα γιατί θα ψήσουμε σήμερα στη γάστρα μας.
1: Εδώ στο ξεχύνη. Χωριό μου, slow cooking θα το κάνουμε.
0: Slow cooking.
1: Πώς λέγεται αυτό το σκεύος?
0: Αυτό λέγεται πυρομάχη. Μας το έχει φτιάξει ένας φίλος εδώ από τα Νοχιά, ο οποίος έχει ειδίκευση σε αυτά. Έχει ειδικό πυλό από εκεί την περιοχή και 3-4 διαφορετικά ψεσίματα για να μην σκάει με τη φλόγα που του βάζουμε εμείς.
1: Ποια είναι η δυσκολία σε αυτό το φαγητό, το τύλιγμα?
0: Η δυσκολία είναι στον ανθό να σηκωθεί πρωί για να τον έβρεις έτσι. Okay. Έχουμε το προϊόν λοιπόν πλέον εμείς εδώ στην κουζίνα μας, της εξοχής. Επειδή αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο είναι στη φύση, μπορεί να έχει κάποιο μαμουνάκι ή να έχει ένα μελικουνάκι κτλ. Δεν μπορούμε να το πλύνουμε διότι θα του χαλάσουμε και τη γεύση και την υφή και τη σταθερότητα που έχει από μόνο του. Το τσεκάρουμε πολύ καλά. Η πρώτη μας κίνηση είναι να βγάλει το στήμα που έχει μέσα γιατί είναι λίγο πικρό όταν είναι μεγάλο.
1: Είναι πολύ ευαίσθητο.
0: Αυτό που είναι ανοιχτό μπορεί να το πιάσουμε το χέρι μας. Και βγαίνει. Mm. Εντάξει. Βγάζουμε τα παρανοιξίδια που λέμε σε αυτά. Το κουνάμε λίγο έτσι να καθαρίσει. Και αποθηκεύεται ο ένας μέσα στον άλλο. Μέχρι να ολοκληρωθεί. Ωραία. Τώρα μένει η γέμιση. Βάζουμε το ριζάκι μας πρώτα.
1: Νιχάκι, Καρολίνα.
0: Αυτό είναι τώρα blue rose, κανονικά που κρατάει λίγο στην υγρασία. Βάζουμε την ντοματούλα μας, την τριφτή.
1: Φρέσκια.
0: Φρέσκια. Βάζουμε πάστα ντομάτες που έχουμε κάνει εμείς από τις ντομάτες τις πολλές ώρες, με λίγο λάδι και αλάτι. Ένα μυστικό που εδώ δεν το λέμε συνέχεια είναι το ξερό κρεμμύδι. Mm. Δεν τελειώσαμε. Τσιγάρια στο κρεμμύδι για να πάρει τη γλυκύτητα.
1: Χλωρό.
0: Και χλωρό λίγο. Μην νομίζεις, ίσα ίσα. Εδώ έχουμε το δυόσμο μας.
1: Δυόσμος. Μετανός.
0: Και μαϊντανό.
1: Μαϊντανός. That's it.
0: Όλο αυτό τώρα πρέπει να γίνει ένα μείγμα και βάζουμε τόση υγρασία από την ντομάτα μας που χρειάζεται.
1: Για να έχει τα δικά της τα υγρά. Να προσθέσουμε.
0: Αυτό έξα. Είναι πολύ καλό να το κάνει 1-2 ώρες πριν για να πάρει λίγο το ριζάκι. Κάποιοι τηγανίζουν το ρύζι, εμείς δεν το προτιμώ. Αυτό γιατί μαζεύει γεύσεις όπως από το λάδι και θα σου πάει πολύ βαρύ. Εδώ είναι ένα φυσικό προϊόν vegan το οποίο το απολαμβάνει όλος ο κόσμος. Ξαπλώνουμε πάνω στο χέρι μας και με πολύ απλές κινήσεις βάζουμε μια τέτοια ποσότητα, φαντάσου. Το αφήνουμε τώρα ανοιχτό για να δείτε πώς γίνεται. Και αρχίζουμε να αγκαλιάζουμε. Πάει αυτό εδώ. Πάει αυτό εδώ. Πάει αυτό εδώ.
1: Α, το ένα πάνω στο άλλο.
0: Πάει αυτό εδώ. Και πάει αυτό εδώ. Το γυρίζουμε και τοποθετούμε μέσα στη γάστρα μας έτσι. Περιμετρικά και το ένα κατάει το άλλο εκεί. Βλέπεις. Mm. Εδώ μέσα μετά λοιπόν βάζουμε νεράκι, ελαιόλαδο, δεν βάζουμε στο ρύζι μέσα αλάτι και πιπέρι διότι θα του δημιουργήσει μια άλλη γεύση, βάζουμε από πάνω να το πάρει ο ανθός. Έχουμε χοντρό αλάτι θαλασσινό του μπάλου μας εδώ και ανταχτά διαστήματα το καλό του μάγειρα είναι το δοκιμάζει, το ρύζι, τη γεύση τα λοιπά, μπορεί να έχει πέσει σε ένα λίγο νερό ή περισσότερο και λίγο πιπεράκι. Σκεπάζουμε τη γάστρα μας και μεταφέρουμε στη φωτιά μας που ψήνεται.
1: Και πόση ώρα είπαμε, μισή ώριτσα?
0: Γύρω 40 λεπτά θέλει. Mm-hmm. Και παίρνει το βρασμό του. Είναι καλό να μην το ανοίγουμε, διότι μαζί με τον ατμό φεύγουν και τα αρώματα και όλα αυτά που έχει.
1: Παναγιώτη, μιλάμε για πολύ αγαπημένο φαγητό της Κρήτης.
0: Της Κρήτης ολόκληρης και όχι μόνο. Δηλαδή, έρχονται ανθρώποι εδώ πέρα και σου λένε από το τηλέφωνο. Δεν μας νοιάζει αν περιμένουμε. Έχει τάνθο σήμερα. Διότι παίζει με τις εποχές. Παίζει με τις καιρικές συνθήκες και όλα αυτά. Και από ό,τι φαίνεται θέλει και χέρι, θέλει μια προσοχή. Λίγο παραπάνω ριζάκι να βάζει, λίγο τριγότερο, δεν σου φουσκώσει πολύ, δεν σου γεμίσει, θα είναι και άσχημο.
1: Ναι, φαίνεται απλό, αλλά.
0: Όλη αυτή η διαδικασία περιέχει αυτό το πράγμα μέσα εδώ πέρα. Έχει πολύ αγάπη. Και το καταλαβαίνω όλο σε κάθε την μπουκιά.
1: Πότε το έφαγες πρώτη φορά το φαγητό αυτό?
0: Μπορεί να ήμουν 3 χρονών στο σπίτι τη Λάλη μου. Και είχαμε πάει και μαζί, είχαμε πρωί-πρωί μαζί από του ανθρώπου, όλη τη διαδικασία.
1: Τι εικόνες έχεις από τότε?
0: Όχι μόνο εικόνες αλλά και μυρωδιές που βγαίνουν ακόμα και σήμερα. Δεν μπορώ να είμαι κάπου ας πούμε, για να μου έρθει το μάραθο που έχει μαζί ο δυόσμος και να σκεφτώ όλη τη διαδικασία αυτή. Και πολλές κουβέντες της γιαγιάς, ας πούμε, πρόσεχε παιδί μου, ακολούθησε την παράδοση. Και δόξα τω Θεώ, το έκανα πιστά και το έχω ευχαριστηθεί.

0: Κρητική λεβεντιά, χαμόγελο και περηφάνεια. Στον κρητικό χορό αποτυπώνεται όλη η παράδοση αυτού του τόπου. Από τα δυνατά βήματα που μεταφέρουν τον απόϊχο των βουνών, μέχρι τα πλατιά χαμόγελα που φανερώνουν την ψυχή της Κρήτης. Ο Κώστας, ιδρυτής του χορευτικού ομίλου «Ο Ψιλορίτης», έχει ταυτίσει το όνομά του με τα Χανιά. Δεν είναι απλά ένας δάσκαλος χορού, είναι ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην πλούσια κληρονομιά της Κρήτης. Κώστα, περπατώντας στα Χανιά πραγματικά, έχεις τόσα πράγματα να δεις. Χρώματα, λουλούδια, κόσμος, χαρές, αρώματα, μυρωδιές.
1: Πράγματι, η πόλη των Χανίων είναι κάτι το καταπληκτικό που δεν το συναντάς εύκολα στην άλλη Ελλάδα. Αν περπατήσεις στην παλιά πόλη, θα μείνεις έκπληκτος όπου και αν σταματήσεις. Στα σοκάτια έχεις να καμαρώνεις όλο και κάτι διαφορετικό. Τα κτίρια, η αρχιτεκτονική, σε αφήνουν έκπληκτο. Όλα είναι τόσο όμορφα. Γενικά το ενετικό λιμάνι με το φάρο του και αυτό είναι κάτι που αρέσει σε όλους που έρχονται μέσα στα Χανιά και εμείς καμαρώνουμε. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής ολόκληρος.
0: Εσένα τι σε φέρνουν στα Χανιά?
1: Εγώ στα Χανιά ήρθα γιατί γνώρισα τη γυναίκα μου, τη Δέσποινα, από εδώ που είναι από τα Χανιά, γιατί εγώ είμαι από το Ρέθυμνο. Γνωριστήκαμε στην Ακαδημία όπου σπουδάζαμε, δάσκαλοι δημοτικού σχολείου και οι δύο. Και μόλις ήρθα στα Χανιά, εκτός από το γάμο μας, διορίστηκα δάσκαλος στη δημοτική εκπαίδευση, αλλά παράλληλα ξεκίνησα κάτι που ήταν η αγάπη μου. Ήθελα να ζήσω αυτό που με ανάθερψε μέσα στα χωριά μας. Τα γλέντια μας, τις παραδόσεις μας, τους χορούς μας, τη μουσική μας, το τραγούδι μας. Αποφάσισα λοιπόν να ξεκινήσω και να κάνω το σύλλογο, το χορευτικό όμιλο Χανιών «Ο Ψιλορίτης». Ιδρύθηκε το 1980, 44 προς 45 χρόνια λειτουργίας μέχρι τότε. Έκτοτε εγώ διδάσκω παραδοσιακό χορό και φυσικά μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν περιορίστηκε μόνο στην διδασκαλία των παραδοσιακών χωρών. Έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδος και έχει φτάσει σε όλα τα σύνορα του κόσμου. Να αναφέρω ενδεικτικά μακρινές χώρες όπως είναι Βραζιλία, όπως είναι Αμερική, όπως είναι Μογγολία, Κίνα, Ινδία, όλη την Ευρώπη, Αφρική. Λέω δεν έχουμε αφήσει χώρα να μην έχουμε ταξιδέψει, Μεξικό, και να εκεί βέβαια έχει μια άλλη διάσταση, γιατί δεν χορεύουμε μόνο τους παραδοσιακούς χορούς, αλλά δείχνουμε τη λεβεδιά μας, την υπερηφάνειά μας. Μεταφέρουμε την Κρήτη μας, μεταφέρουμε την Ελλάδα μας και αυτό που μας ικανοποιεί είναι όπου και να πάμε, έχει μεγάλη απήχηση. Όλοι μας υποδέχονται, όλοι ρωτούν για τη χώρα μας ή ξέρουν για τη χώρα μας και οι χοροί μας πάντα τους εντυπωσιάζουν, γιατί η λεβεδιά των κρητικών χωρών έχει κάτι παραπάνω. Την ώρα που ο κρητικός χορεύει, ο χορευτής, η κρητικοπούλα δίνει την ψυχή του. Είναι ανάταση ψυχής ο χορός και βγάζεις από μέσα σου ό,τι πιο καλύτερο αίσθημα νιώθεις και έχεις ζήσει μέσα στον τόπο σου.

0: Από πού πηγάζει όλη αυτή η ενέργεια και όλη αυτή η λεβεντιά? Είναι τα χώματα, είναι τα βουνά, είναι η θάλασσα, είναι όλα μαζί?
1: Μα ο κριτικός ανέκαθεν ζούσε με τη λύρα, το τραγούδι, το ρυζίτικο, τη μαντινάδα και με ελεύθερη ψυχή πάνω στα βουνά σε όλες τις κατά καιρούς κατακτήσεις ο κριτικός είχε σημαία το χορό και έτσι μέσα από το χορό ζούσε, έπαιρνε δύναμη και στις χαρές και στις λύπες και με αυτόν τον τρόπο ένιωθε ότι δεν θα κατακτηθεί ποτέ. Προσπαθεί να, με την ψυχή του να ανταποκριθεί και να χορέψει πάνω στη μουσική. Λέμε ο χορευτής μιλάει με τη γλώσσα των ποδιών.
0: Κεντάει.
1: Κεντάει ακριβώς. Στους άλλους χορούς προσπαθεί να χορέψει με καμάρι, λεβεδιά, υπερηφάνεια. Θα κάνει τα επιδεικτικά του τα λίμια ο χορευτής, η χορεύτρια θα μπει στη μέση του κύκλου, θα αφήσει ελεύθερο το σώμα της, θα κάνει τις στροφές της, θα κάνει τα βήματά της όπως τα νιώθει, όπως τις βγαίνουν από μέσα της, αλλά πάντα στο ρυθμό της μουσικής. Όλο αυτό το συνέστημα, όλο αυτό γεμίζει τον άνθρωπο, γεμίζει κάθε ένα που χορεύει και νιώθει μέσα του την Κρήτη.

0: Νομίζω ο χορός είναι αυτό που σε κάνει και εσένα τόσο χαρούμενο και φωτεινό.
1: Μα δεν γίνεται. Ο άνθρωπος που χορεύει δεν μπορεί να μην είναι χαρούμενος. Η ζωή είναι χορός. Είναι ανάταση ψυχής. Βγάζεις τα αισθήματά σου. Βγάζεις το είναι σου. Προσπαθείς να δώσεις τον εαυτό σου, να δημιουργήσεις και να είναι κάτι που σε γεμίζει, αλλά τελικά να δίνεις και στους άλλους.

Ο Ηλίας Χορευτάκης είναι από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες στα Χανιά. Δυναμικός, ωραίος, δεξιοτέχνης. Χατήρη δεν μας χάλασε, την έπαιξε τη σούστα.

0: γιατί με αυτόν τον τρόπο εκφράζομαι, βγάζω τα συναισθήματά μου και νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία.
1: Πώς νιώθεις όταν ακούγεται σε αυτά τα μέρη το βιολί?
2: Χαρούμενος γενικά όπου ακούγεται η κριτική μουσική, με οποιοδήποτε όργανο και να είναι, αν αποδίδεται. Ένα παραπάνω με βιολί που το αντιπροσωπεύω.
1: Πότε το πιες πρώτη φορά?
2: Πάρα πολύ μικρός, γιατί το είχε ο πατέρας μου. Κοιμήλαιο από τον παππού. Και ξεκίνησα να, ας το πούμε, να το γρατζουνάω σε ηλικία γύρω στα 9 χρόνια μου. 12 χρονών πρώτο μάθημα από τον ύμνηστο τον Κουνέλη τον Μιχάλη και από εκεί και πέρα σιγά σιγά.

0: παίζοντας νιώθεις ότι κουβαλάς μέσα σου τον πατέρα σου, τον παππού σου και όλη την Κρήτη?
1: Ειδικά το βιολί είναι ιδιαίτερο, πώς να το πω, φορτίο, ιδιαίτερο φορτίο, γιατί ένα διάστημα είχε εξαφανιστεί από την Κρήτη για διάφορους λόγους. Οπότε είμαι από αυτούς, από τη γενιά αυτή που επανέφεραν το βιολί στο προσκήνιο, να πω, που από τα παιδιά, δηλαδή από τη δικιά μου γενιά μέχρι την προηγούμενη, υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα. Και όταν βγήκα, ας πούμε, πρώτη φορά στην Αθήνα στα 20 μου σε μαγαζί, βλέπανε βιολί και κάνανε ότι δεν, σαν να μην ξέρουν τι είναι αυτό. Νιώθω πολύ χαρούμενος που αντιπροσωπεύω αυτό το όργανο και αυτή τη μουσική.
2: Όταν χορεύω νιώθω ευεξία, νιώθω ευτυχία, νιώθω γεμάτη και νιώθω έρωτα. Τα Χανιά για μένα είναι η ζωή μου.
0: Πιστεύεις οι χορδές του βιολιού ξέρουν κάτι για σένα που δεν ξέρουν όλοι οι άλλοι?
1: Κοίτα, ο καλλιτέχνης με το όργανο, το κάθε όργανο που έχει, που παίζει, έχει μια προσωπική σχέση. Είναι ιδιαίτερη και δεν είναι πάντα ορατή. Οπότε, ας το αφήσουμε εκεί.
3: Παντού κάστανο θέλει κρασί και το καρύδι μέλι. Και το κοπέλι, κοπελιά και κοπελιά κοπέλι.
4: Από το Λασίθι ως τα Χανιά όλη η Κρήτη αξίζει. Ποιο κλόνο του βασιλικού κόβγεις και δεν μυρίζει?
0: Η σχέση με τα Χανιά ποια είναι?
1: Τα λατρεύω. Έχω γυρίσει τον κόσμο, Αμερικές, Αυστραλίες, Καναδά, την υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι αν δεν ζήσω εδώ θα πεθάνω τόσο πολύ. Δηλαδή αγαπώ αυτόν τον τόπο που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τα Χανιά.
0: Και χαρούμενος?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που και που κατάγομαι από εδώ και που ζω εδώ και που έχω καταφέρει να μην χρειαστεί να φύγω από εδώ. Να ζήσω εδώ την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, να μεγαλώσω σε αυτό το υπέροχο τοπίο που έχουμε.
0: Ένα δικό σου τραγούδι που θα αφιέρωνε στους Χανιώτες?
1: Είχα φτερά και τα άνοιξα και είπα τα αέρα δώσ' μου. Και φύσηξε και με έφερε στην αγκαλιά σου φως μου.

0: πιστεύω, γιατί ξυπνάνε τα συναισθήματα, τραντάζεται το μέσα μου. Είναι ένας τρόπος να εκφράζομαι. Αυτό το λιμάνι ξυπνάει μνήμες από τα παιδικά μου χρόνια, που όσες φορές και να έρθω, το αγαπώ ξανά και το ερωτεύομαι ξανά.
1: Αφού τ' ανθρώπινη ζωή κρέμεται στο μετάξι, μόνο σε γλέβια και χαρές πρέπει να την ετάξει.
2: Πηγή ζωής είναι ο χορός, στου χορευτεί το σώμα. Βάζει φτερά στα πόδια του και δεν πατεί στο χώμα.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά.
1: Λοιπόν, Μπίλ, το πλάνο για την Κυριακή είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσας με ένα κογιότ.
2: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
1: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, θες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
2: Εγώ φυσικά.
1: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
2: Στο κέντρο πώς πάμε.
1: Γουλής δεξιά, Καπετάνακος αριστερά. Και κάτω σταυρός.
2: Και μπροστά φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
1: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
2: Ρε Σιμπιλή, εξάρι δεν έχουμε.
3: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
0: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή, αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
5: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
4: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
5: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι μαζί μας μία ηθοποιός πρωταγωνίστρια, η οποία είναι από τους ανθρώπους που δεν μπορείς να μην αγαπάς, δεν μπορείς να μην έχεις συνδέσει τη ζωή σου μαζί της. Δηλαδή κάθε περίοδος της ζωής μου είναι ένα σύριαλ, μία δική της επιτυχία. Μαζί μας είναι η Ρένια Λουιζίδου.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για την υποδοχή, την ολόθερμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλη τιμή. Και ήθελα πάρα πολύ καιρό να έρθετε. Πώς δεν είχατε έρθει?
1: Τώρα, από δουλειές μάλλον θα ήταν.
0: Ναι.
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια συνειδητοποιώ ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι που έχουν συνδέσει οι άνθρωποι τη ζωή σου μαζί σου όταν είσαι στην τηλεόραση ή στη δουλειά αυτή. Τώρα, σε αυτή την ηλικία πια αρχίζω να καταλαβαίνω που έρχονται διαφόρων ηλικιών άνθρωποι να μου πούνε μεγάλωσα μαζί σας και καταλαβαίνω ανάλογα με την ηλικία ποιο σύριαλ έβλεπε ο καθένας. Ξέρω ποιος έβλεπε παράδεκτους, ποιος έβλεπε παντρεμένοι έχουν ψυχή, ποιος καφέ της χαράς, ποιος σόι. Mm-hmm. Και λέω πω ήταν πιο μεγάλη ευθύνη, ευτυχώς δεν το κατάλαβα στην πορεία.
0: Αυτό είναι ένα όνειρο που μπορεί να έχει ένας ηθοποιός, που φαντάζομαι ότι μπορεί να έχετε και όνειρα να ερμηνεύσετε τους ρόλους που θέλετε, να κάνετε πράγματα τα οποία εμείς μπορεί να μην φανταζόμαστε ότι είναι τα δικά σας προσωπικά όνειρα. Αυτό συνάδει με αυτό που φανταζόσασταν και θέλατε για τον εαυτό σας?
1: Εμένα δεν μου είχε περάσει από το μυαλό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είχα δηλαδή και το... Ήμουν ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη που είπα μπας και σε εποχές που δεν το έλεγες και εύκολα, μπας και μπορέσω ποτέ να κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Και μόνο που δηλαδή θα ήμουν ικανοποιημένη απλώς και αν κατάφερα να την κάνω.
0: Σε όποιο επίπεδο.
1: Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν έφτανε τόσο μακριά το πλάνο μου και δεν ήταν και εποχή. Δεν σου δίνε τα στοιχεία για να φανταστείς κάτι τόσο... Μιλάμε προ-ιδιωτικής τηλεόρασης, προ πολλών πραγμάτων. Mm-hmm. Η δική μου γενιά δηλαδή αποφάσισε να γίνει όποιοι αποφασίζαμε να γίνουμε ηθοποιοί, πιστεύοντας ότι θα μακάρι στην καλύτερη εκδοχή να μπορέσουμε να δουλεύουμε με ένα στοιχειώδες μεροκάματο στο θέατρο. Mm-hmm. Αυτό ήταν το πλάνο.
0: Χαμηλά ο πύχης.
1: Αυτός ήταν ο πύχης της εποχής.
0: Ναι.
1: Η τηλεόραση ήταν πολύ μετρημένη, το σινεμά επίσης, δηλαδή δεν υπήρχε η προοπτική γι' αυτό. Αυτό έγινε στην πορεία. Οπότε. Δεν μπορούσα να έχω φανταστεί, ας πούμε, ότι θα είμαι μέρος της ανάμνησης ανθρώπων από την παιδική τους ηλικία, Φερρυππίν. Mm-hmm. Και δεν το καταλάβαινα και την ώρα που συνέβαινε ακριβώς, γιατί είναι τώρα σε αυτή την ηλικία το αντιλαμβάνομαι σαν πολύ μεγάλη ευθύνη πια.
0: Βέβαια, αυτό προϋποθέτει την επιτυχία, γιατί πολλά σύριαλ έχουν περάσει από τις ζωές όλων μας. Ναι. Και σύριαλ τα οποία μπορεί να ήταν τα δικά μας αγαπημένα, αλλά μπορεί να μην είχαν τόση απήχηση.
1: Βέβαια, αυτό συμβαίνει κάθε τρεις και λίγο στη δουλειά. Και στο θέατρο συμβαίνει. Η παράσταση που εσύ λατρεύεις και θεωρείς καταπληκτική να πηγαίνει άπατη. Mm-hmm. Συμβαίνει πολλές φορές.
0: Υπήρξε τέτοια παράσταση. Δεν μπορώ να φανταστώ τα τελευταία χρόνια.
1: Όχι, εντάξει, μπορεί να μην είναι τα τελευταία, αλλά υπήρξε. Ακριβώς πριν από τον κορονοϊό, παίζαμε με την Πέγκη τη Σταθακοπούλου και το Γεράσιμο του Σκιαδαρέση μία παράσταση. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, ο Αγγλίδας, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, The Children ήταν ο τίτλος του έργου. Μελλοντολογικό, δυστοπικό, λες και είχαμε δει το όραμα, αλλά δεν είχε γίνει ακόμα ο κορονοϊός. Δεν ήταν με ιό, ήταν με πυρηνική καταστροφή. Εμείς λατρεύαμε το έργο. Η παράσταση, με βάση αυτούς που ήρθαν και την είδανε, ήταν μια πολύ καλή παράσταση. Δεν πήγε καθόλου καλά.
0: Δεν τράβηξε.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Okay. Και έχει συμβεί και το αντίθετο, να λες πω τι αηδία είναι αυτό που παίζω Παναγιά μου και να γίνεται τρελής από κάτω.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει.
0: Είναι παρήγορο όμως. Αν είναι αηδία και τουλάχιστον αρέσει στον πολύ κόσμο, νομίζω ότι υπάρχει μια ισορροπία.
1: Στην ψωνάρα του καλλιτέχνη δεν ξέρω. Μπορεί να σε πειράζει πιο πολύ που το masterpiece που κανένας δεν αναγνώρισε.
0: Ναι, δεν πήγε καλά.
1: Δεν πήγε καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, Ρένια από το Αργυρένια.
1: Αργυρένια.
0: Θεσσαλονίκη, χαρούμενα παιδικά χρόνια. Έψαχνα να βρω μήπως.
1: Νορμάλ.
0: Υπάρχει κάτι εκεί να συζητήσουμε για πονεμένα παιδικά χρόνια. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα ήταν όπως έπρεπε να είναι.
1: Είχα δύο γονείς κανονικούς, εργαζόμενους. Ναι. Μία μέση οικογένεια. Χωρίς να μας λείπει κάτι, αλλά καμία φοβερή άνεση.
0: Ναι.
1: Αλλά χωρίς να έχουμε καμία στέρηση. Με μπαμπάς μου ήταν δικηγόρος, η γιαγιά μου, η μαμά μου δασκάλα. Τρελό φόκους ως άνθρωποι της γενιάς τους στο να σπουδάσουμε και να μορφωθούμε. Δηλαδή ήταν το α και το ω. Ναι. Στο δικό τους, αυτό το πανεπιστήμιο, το να μορφωθεί στη ζωή σου. ήταν όλα πάρα πολύ κανονικά, ναι, ας πούμε.
0: Καλύτερη στιγμή, έτσι, ή όχι απαραίτητος καλύτερη στιγμή, στιγμή που ανασύρεται στο μυαλό σας και λέτε, να, αυτό ήταν η οικογένειά μου. Αυτό σήμαινε να είμαι μέλος της οικογένειάς μου.
1: Μοιάζει λίγο με το σόι, το σύριαλ. Είναι τραπέζια με γιαγιάδες, παππούδες. Το μεγαλύτερο μέρος από το σόι μου έχει καταγωγή από τη Μικρά Ασία, ναι, που σημαίνει φαΐ, ποτό, χαβαλές, πειράγματα, γέλιο, φασαρία, Παναγία μου. Πολύ φασαριώζικο σπίτι, φωνές και... αυτή η φασαρία ήταν η οικογένειά μου, αυτό το τουρλουμπούκι.
0: Ναι, η σημερινή οικογένεια είναι έτσι. Κάνουμε τις οικογένειες.
1: Η οικογένεια είναι πολύ μικρότερη, γιατί ναι, είμαστε ο άντρας μου ο Θάνος, εγώ και ο γιος μου ο Βίκτορας.
0: Δεν κάνει πια ο Έλληνας τα μεγάλα τραπέζια που έκανε. Που ερχόταν και μια θεία που ήταν, ξέρω εγώ, δεύτερη τρίτη.
1: Ναι, ναι, ναι, με τίποτα.
0: Έτσι,
1: με τίποτα,
0: επισκέψεις που δεν τελείωναν.
1: Αυτές δεν τελείωναν. Αυτές δεν τελείωναν.
0: Ναι.
1: Και όλα τα σχόλια, τι αστείο μετά που δεν έφευγε, που δεν... Πολύ πλάκα. Δεν μας το επιτρέπουν οι ζωές μας τώρα αυτά.
0: Ναι.
1: Ποιος,
0: ναι,
1: πάει επίσκεψη, δηλαδή. Δουλεύουμε 400 ώρες την ημέρα επίσκεψη, θα σηκωθείς να πας.
0: Ναι. Μήπως πρέπει να το επαναφέρουμε όμως, να
1: πάμε... Πάμε στα σπίτια μας κομμάτια, έτσι.
0: Πάμε εμείς για επίσκεψη στα σπίτια μας. Είμαστε επισκέπτες. Ωραία, οπότε υπήρχε αυτό το πάρα πολύ ωραίο...
1: Υπήρχε θερμοκρασία, με αυτή την έννοια δηλαδή. Ναι. Δεν ήταν ένα...
0: Κομιλφό
1: περιβάλλον.
0: Ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά συνέβαιναν στην όμορφη Θεσσαλονίκη και είχατε δύο καθηγήτριες που σας παρότριναν ότι κάντο αυτό.
1: Ήταν οι δύο φιλόλογοι που
0: δύο
1: είχα.
0: Δύο φιλόλογοι, ναι.
1: Μαρία Πεντεδέκα και η Αλίκη Στογιάννου. Δεν ζει καμία από τις δύο. Ήτανε δύο πολύ επιδραστικές προσωπικότητες στη ζωή μου, με την έννοια ότι έτσι κι αλλιώς εγώ φιλοσοφική ήθελα να περάσω. Εκεί ήτανε το αντικείμενό μου. Αλλά είδα από αυτούς τους ανθρώπους που, ας πούμε, σου ανοίγουν ένα παράθυρο στον κόσμο. Σου λέει, δεν τελειώνεις το πώς θα σε περάσω στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Αλλά σου δείχνουν και κάποια πράγματα παραπάνω. Και με τις δυο, ας πούμε, αισθάνθηκα ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι επηρέασαν πάρα πολύ τη ζωή μου. Η δε Αλίκη Στογιάννου έπαιξε πολύ ρόλο και στο να σχεδόν να με αφήσουν οι γονείς μου. Αυτό το έμαθα πολλά χρόνια μετά από την ίδια.
0: Ναι.
1: Ότι οι γονείς μου τις είχαν απευθυνθεί όταν εκδήλωσα την επιθυμία να πάω και στη δραματική μαζί με το πανεπιστήμιο. Και τους είπε, εκείνη παρενέβη και τους είπε αφήστε το παιδί, ξέρει τι κάνει, ναι, ξέρω εγώ, δηλαδή. Και νομίζω ότι μέτρησε πολύ το ανακάτεμά της.
0: Mm-hmm. Ήταν αλλιώς οι καθηγητές τότε. Και σας ρωτάω γιατί έχετε έναν γιο που είναι νέο παιδί,
1: ναι,
0: έτσι, μοιάζουν αυτοί οι καθηγητές που μπορεί να μπαίνανε στην οικογένεια και να λέγανε οι γονείς βοήθησέ μας γιατί έχουμε ένα πρόβλημα, που μπορεί να βοηθούσαν τα παιδιά και τους άνοιγαν δρόμους. Ή ποια είμαστε σε μια φάση που παιδεία είναι πιο...
1: Νομίζω είμαστε σε μια φάση που είναι όλα πολύ πιο πολύ διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Και οι γονείς έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη ως προς στο ποιον καθηγητή, ας πούμε, αν θα εμπιστευτούμε τη γνώμη ενός άλλου πάνω στο δικό μας το παιδί.
0: Ναι.
1: Και το σχολείο έχει γίνει εντελώς... Τώρα, οφείλω να πω ότι αυτά συνέβαιναν στο Ανατόλια, στο κολέγιο στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλό σχολείο, ναι.
1: Ένα καλό σχολείο, ένα προστατευμένο σχολείο, με μετρημένους μαθητές που οι καθηγητές... Βεβαίως και θα σχολιώτουσαν λίγο παραπάνω, ναι, με τους μαθητές τους. Δεν, θέλω να πω, κατά πάσα πιθανότητα παίζει και αυτό το ρόλο του.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όσο αυτά είναι αυτού του είδους οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, περνώντας τα χρόνια και όσο δυσκολεύει η ζωή μας, όλο δυσκολεύουν και αυτές.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορείς να περιμένεις πολλά και από τους καθηγητές που υποαμοιβόμενοι, ας πούμε, ταλαιπωρούνται από ένα σύστημα,
0: ναι,
1: διδακτικό που είναι τελείως ατελέσφορο, ρε παιδί μου. Τα δύο τελευταία χρόνια του σχολείου. Τι τα τερανά με τα παιδιά να πηγαίνουν και να έρχονται στο σχολείο, αφού τελικά όλη η φάση γίνεται στο φροντιστήριο.
0: Σωστά.
1: Για να μπουν. Δηλαδή, τα αντιμετωπίζουμε όλοι οι γονείς αυτά σαν τυπικά χρόνια.
0: Και είτε πηγαίνουν σε δημόσιο σχολείο στο τελευταίο χωριό.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ακόμη και αν πηγαίνουν στο καλύτερο ιδιωτικό. Ναι. Δηλαδή, εκεί δεν διαφέρει το πράγμα.
1: Όχι.
0: Θα περάσουν όλα από το φροντιστήριο για να τα πάνε
1: ακριβώς
0: καλά στις πανελλήνες.
1: Γιατί υπάρχει ένα μάνιουαλ, ας πούμε, ναι, 5 θεμάτων και 10 τρόπων για να γράψεις μία έκθεση ιδεών.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καθόλου να κάνει με το τι κατεβάζει γκλάβα σου, αν είσαι δημιουργικός, αν είσαι παραγωγικός.
0: Ναι.
1: Αν έχεις αυτό, πρέπει να γράψεις συγκεκριμένα πράγματα, μην τυχόν και γράψεις το άλλο.
0: Γιατί δεν.
1: Γιατί δεν.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γράψεις συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή σου καθορίζει και τον τρόπο που θα εκφραστείς και την ιδέα την οποία θα γράψεις.
0: Και τη φαντασία στην...
1: Από αυτό τώρα τι να κάνει και ο καθηγητής πάνω σε αυτό, δηλαδή πόσο
0: πνευστικός
1: μπορεί να γίνει στο μαθητή του έχοντας να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση.
0: Σωστά. Αυτό λοιπόν το πιο προκάτ σύστημα παιδείας αποτυπώνεται στον θεατή που έρχεται να δει θέατρο, γιατί το θέατρο είναι μια κατανόηση κειμένου, έτσι δεν είναι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι να καταλαβαίνεις, κάτι να παίρνεις και στο τέλος να έχεις το σωστό συμπέρασμα ή κάποια από τα σωστά συμπεράσματα.
1: Αποτυπώνεται.
0: Είναι πιο άμυαλος ο θεατής, πιο επιφανειακός. Για να δούμε πού βρισκόμαστε,
1: ναι,
0: ρωτάω.
1: Ναι, έλαντε, πού βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε, μπορεί να είναι πολύ εντυπωσιακό ότι αν ανοίξεις 5 διαφορετικές πόρτες σε 5 διαφορετικά θέατρα στην Αθήνα,
0: ναι,
1: αλλά να είναι διαφορετικά μεταξύ τους, υπάρχει αυτή η γκάμα άνετα και όχι στα 5, σε 25, και δεις τις αντιδράσεις και τον τρόπο που εισπράττει το κοινό την εκάστοτε παράσταση, θα νομίζεις ότι ζεις σε 5 διαφορετικές πραγματικότητες.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή τα τελευταία χρόνια μετά τον κορονοϊό ανθίζουν τα θέατρα στην Αθήνα και είναι πολύ πράγμα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις πολύ sold out.
0: Και εμπορικά και κουλτούρα και
1: όλα
0: τα είδη.
1: Όλα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι οπωσδήποτε ένα σημάδι ότι ο εγκλεισμός μας δημιούργησε ένα πανικό ότι δεν θα ξανά έχουμε...
0: Ναι.
1: Κοινωνική επαφή, ότι δεν θα ζήσουμε συλλογικές εμπειρίες τύπου συναυλία, τύπου θέατρο. Γιατί
0: ναι,
1: δεν άνθησε το σινεμά, άνθησε το θέατρο.
0: Ναι.
1: Το ζωντανό,
0: και
1: θέλω να
0: περίεργο,
1: πω.
0: Ναι.
1: Το επικοινωνιακό.
0: Ναι.
1: Έχει
0: ναι,
1: μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Αυτό το ότι είναι...
0: Βρήκε όμως και η δική μας η αναζήτηση, βρήκε καλούς ηθοποιούς και καλές παραγωγές. Δηλαδή και εμείς διψάγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Προέκυψε και μια νεότερη γενιά που έφερε και μια άλλη ατζέντα, ξέρω εγώ, θεματική, πώς να το πω,
0: ναι,
1: δηλαδή...
0: Και
1: η επιλογή
0: θέματα
1: των έργων, ναι, και ο τρόπος της προσέγγισης των έργων.
0: Ναι.
1: Οπότε έφερε αυτό κόσμο νεότερο στο θέατρο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε σήμερα, άμα μπεις σε κάθε πόρτα θέατρο που θα ανοίξεις, λες... Αυτή είναι η Ελλάδα, όχι αυτή είναι η Ελλάδα, όχι αυτή είναι η Ελλάδα, όχι αυτή είναι η Ελλάδα. Τριγαγύρευε ποια είναι η Ελλάδα.
0: Άρα δεν ξέρουμε ποια είναι η Ελλάδα.
1: Δεν ξέρουμε ποια είναι.
0: Ούτε μία ηθοποιός η οποία κάνει επιτυχίες παίζοντας ρόλους που μας...
1: Μπορώ να ψυχανεμιστώ,
0: ναι,
1: αυτό το έργο, τι λογιό κοινό μπορεί να ενδιαφερθεί,
0: ναι,
1: να το δει.
0: Ναι.
1: Και ίσως και λίγο ποιους θα πάρει και ξόφαλτσα,
0: mm-hmm,
1: ας πούμε. Και
0: okay,
1: κάποιους άλλους που μπορεί να μην ήταν η πρώτη τους προτεραιότητα,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί όμως.
0: Για ποιον παίζετε την παράσταση, για τον ξόφαλτσο ή για το βαθιά σκεπτόμενο?
1: Την παράσταση την παίζεις ελπίζοντας ότι τώρα θα γίνει το θαύμα των Χριστουγέννων και θα επικοινωνήσουμε όλοι με όλους.
0: Ναι.
1: Αλλά δική μου γνώμη είναι το πας όσο πιο κοντά σε αυτό που εσύ νομίζεις ότι πρέπει να είναι το σωστό.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να βγει δύσκολο, μπορεί να βγει δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσεις αν μπορείς σε αυτό το επίπεδο που εσύ θεωρείς ότι αξίζει τον κόπο να φέρεις και τον άλλον.
0: Ναι.
1: Όχι να εκπέσεις σε κάτι ευκολότερο,
0: ναι,
1: προκειμένου να το επικοινωνήσεις.
0: Ωραία. Το γέλιο που γελάμε, ναι, όλοι, γιατί και φέτος το όνομα...
1: Είναι κωμωδία, ναι.
0: Είναι κωμωδία. Να,
1: ναι,
0: πούμε ότι είναι στο θέατρο...
1: Στο θέατρο Αθηνά, στη Δερυγνή, απέναντι από την ΑΣΟΕ.
0: Μια γνωστή παράσταση.
1: Είναι γνωστό από κινηματογραφική ταινία.
0: Έχει ξαναπαίξει όμως και η παράσταση.
1: Και έχει παιχτεί και πριν από 10 και δεν θυμάμαι πότε. Κάπου 10 χρόνια,
0: ναι,
1: από τη Βίκη τη Σταυροπούλου, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον Αντώνη τον Λουδάρο, τον Φάνη τον Μουρατίδη, στο θέατρο Αλίκη.
0: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η παράσταση η οποία στο γέλιο, γιατί ενώ την ώρα που γελάνε όλοι, το καταλαβαίνουν όλοι. Εκεί είμαστε σίγουροι ότι το έχουμε πιάσει όλοι. Okay. Και είναι ένα έργο που παρά
1: υπάρχουν
0: ότι...
1: σημεία που δεν είναι για όλους. Και ακούς το μισό θέατρο να γελάει.
0: Α, okay, ωραία, εντάξει.
1: Πιο...
0: δεύτερης ανάγνωσης.
1: Ποιο που πρέπει να ξέρεις κάτι παραπάνω για να πιάσεις το αστείο.
0: Εκεί στο κάτι παραπάνω το ξέρουν πολύ.
1: Δεν και λίγοι.
0: Δεν και λίγοι, εντάξει. Και λίγοι. Ωραία. Άρα είμαστε σε καλό σημείο.
1: Είναι παρήγορο, ναι, δεν okay. και λίγοι.
0: Σε αυτό λοιπόν το έργο, δεν θα πω πάρα πολλά. Ναι. Το ζήτημα είναι ένα όνομα ενός παιδιού.
1: Και λέγεται το όνομα.
0: Ναι, ενός παιδιού που στην αφίσα έχει ένα μουστακάκι του Χίτλερ. Είναι προφανές αυτό. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει παρακάτω. Αλλά είναι ένα έργο, διάβασα ότι αποκαλύπτει κρυφές ιδεολογικές πτυχές.
1: Ας πούμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτή είναι μια παρέα. Πέντε φίλων, δύο ζευγάρια και ένας ξέμπαρκος. Πολλά χρόνια φίλοι, παιδικοί φίλοι, γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου, ένας καθηγήτρια ή εγώ εμπροκειμένο. Οι άλλοι είναι, θέλω να πω, διανοούμενοι και με στάση διανοούμενου.
0: Σκεπτόμενοι.
1: Μην τυχόν και δεν καταλάβετε πως είμαι σκεπτόμενος, έχετε το νου σας. Λίγο προβεβλημένο.
0: Ναι.
1: Το άλλο ζευγάρι είναι οικονομικά πολύ επιτυχημένο. Μεγαλομεσίτης, αυτό που κάνει ο κρατερός δηλαδή, ο Κατσούλης στην παράσταση, είναι αδερφός μου. Με πολλά λεφτά, με πολλά αμάξια, πολλά πουρα και ό,τι σημαίνει αυτό. Παντρεμένος με στέλεχος, η Ντόρα η Μακρυγιάννη είναι σε τέτοιο μόδας.
0: Okay.
1: Αυτοί έχουν την επιτυχία που κίνει την μπάντα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Λευτέρης ο Ζαμπετάκης είναι ένας φίλος μας που είναι ένας απλός μουσικός, ένας πιο χαμηλόφωνος από όλους τους άλλους χαρακτήρες. Αυτή η παρέα λοιπόν αγαπιέται πολύ, βρίσκεται συνέχεια και ένα από τα αγαπημένα της παιχνίδια είναι να τρολάρει ο ένας τον άλλον, να κάνουν πλάκες μεταξύ τους, ξέρω εγώ. Αρχίζει λοιπόν ο ένας από αυτούς με αφετηρία το όνομα που πρόκειται να δώσει στο γιο που περιμένει. Να τους κάνει μία πλάκα.
0: Ναι.
1: Την κάνει πολύ πιστικά και αυτοί την τρώνε αυτή την πλάκα. Αλλά κουβέντα στην κουβέντα αρχίζει και φαίνεται τι νομίζει ο καθένας για τον άλλον.
0: Και αποκαλύπτεται η άβυσσος.
1: Και αποκαλύπτεται η άβυσσος. Δηλαδή πράγματα που...
0: ναι.
1: Σας τα λες.
0: Ωραία. Σας έχει συμβεί αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, λίγο ο κορονοϊός, τα εμβόλια, ο Τραμπ, οι κρίσεις, μας δώσανε έναυσμα όλα αυτά ξεχωριστά για να ανακαλύψουμε τις κρυφές ιδεολογικές πτυχές ανθρώπων που νομίζαμε ότι ξέραμε πάρα πολύ
1: ναι.
0: καλά. Και ξαφνικά έβγαινε ένα τέρας το οποίο ήταν στο ένα πολιτικό άκρο ή στο άλλο πολιτικό άκρο ή ξέρω εγώ είχε μια... Σας έχει συμβεί.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή φίλος, κολλητός ή φίλοι ξαφνικά να αποκαλυφθεί.
1: Όχι αυτό, εγώ μόνο το 15 στο δημοψήφισμα είχα σχεδόν παντικοβληθεί. Οι φίλοι μου, οι μισοί δεν μιλιόντουσαν με τους άλλους μισούς.
0: Okay.
1: Ήτανε δηλαδή. Και επειδή εγώ δεν έχω social και μετά από αυτό που έζησα με αυτούς το 2015, ναι. δεν αποκτήσω. Και νομίζω φταίει που δεν έχω social αυτό το ναι. πράγμα. Διάβαζα μέσω των social του άντρα μου, ξέρω εγώ, ή του γιού μου. Έβλεπα τους μισούς μου φίλους να επιτίθενται πολύ σοβαρά, δηλαδή εμφυλιακά, στους άλλους μισούς και να μην έχει και κανένας από τους δύο δίκιο.
0: Okay.
1: Δηλαδή να μην μπορείς να πας και να μην μπορείς να πάρεις και σχεδόν πλευρά.
0: Γιατί κανείς δεν... Αυτοί που είναι
1: γιατί
0: στη
1: ήταν
0: μέση...
1: ο φανατισμός τόσος που όταν είσαι τόσο

0: Νομίζω ότι αισθανόμαστε για πάρα πολλά χρόνια πάρα πολύ εκτεθειμένοι σε σχέση, η σχέση του πολίτη με το κράτος.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα, αλλά όσο η σχέση μας είναι ότι οπωσδήποτε δεν μπορεί να σε ψήσει τίποτα και, δεν, και η καθημερινότητα δυστυχώς το επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένα χαλί διαφθοράς κάτω από τα πάντα,
1: ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το βήμα μπροστά. Ζητάς δηλαδή από τον κόσμο, από την κοινωνία που εκ των πραγμάτων είναι ένα σύνολο, είναι μια μάζα, να είναι πιο όριμος από μονάδα.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Και να υπερβεί αυτό που
0: και
1: συμβαίνει
0: να υπερβεί,
1: πολύ έντονα.
0: Να σκεφτεί πιο βαθιά και πιο όρημα,
1: ναι.
0: Χωρίς να παίρνει κανένα feedback από πουθενά. Δεν θα γίνει, λυπάμαι. Δηλαδή καλά που καθόμαστε, γιατί όρθιες θα κουραζόμαστε να το περιμένουμε.
1: Πολύ ωραία. Και με αυτή την όχι τόσο αισιόδοξη φράση, πάμε σε διαφημίσεις.
0: Αλλά μην μου το ρωτάς.
1: Και επιστρέφουμε σε λίγο να συζητήσουμε και αυτά, αλλά και πιο αστεία θέματα.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Beautiful, Ava.
4: I can't go through with the wedding.
3: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
5: Welcome to the romantic heart hunt.
4: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
6: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
3: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
4: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
7: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
8: Το σκυρί τη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το σκυρί τη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Εδώ είναι η Ρένια Λουιζίδου. Έχω κρατήσει σημειώσεις. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι στα καλά είναι

0: πολύ έντονο το αίσθημα δικαίου σε εσάς. Έτσι έχετε πει σε συνέντευξη. Δεν ξέρω αν τους δουλεύατε.
1: Ναι. Νομίζω ότι αν μπορώ να βρω μία, ας πούμε, κάτι που κάνω καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είμαι ιδιαίτερα επικριτική με τον εαυτό μου συνήθως. Έχω πολύ αναπτυγμένο αίσθημα δικαιοσύνης. Ακόμα και το έχω. Το λέω με μια σιγουριά, γιατί έχω τσεκάρει πολλές φορές στη ζωή μου να το αναγνωρίζω και την ώρα που δεν με βολεύει και δεν με συμφέρει καθόλου.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί συνήθως αυτό το αίσθημα που έχουμε για το τι είναι δίκιο εξυπηρετεί εμάς.
1: Ναι, όχι.
0: Εγώ μπορώ να το κάνω γιατί εγώ είμαι άλλο.
1: Γι' αυτό λέω, παίρνω μόνη μου το δικαίωμα να το πω, γιατί έχω πολλές φορές τσεκάρει τον εαυτό μου, που δεν είναι αυτό που θα με βόλευε, δεν είναι αυτό που θα σύμφερε τη δική μου συνθήκη, ας πούμε.
0: Okay.
1: Δεν είναι κάτι που με διευκολύνει.
0: Ναι.
1: Πάντα ξέρω όμως αν είναι το σωστό ή δεν
0: είναι. Αυτό είναι πηξίδα που βάζει στο σωστό δρόμο ένα άτομο που είναι έτσι, που σκέφτεται έτσι. Ή απλώς το τιμωρεί και αυτομαστιγώνεται μετά και λέει έκανε αυτό που δεν ήταν σωστό.
1: Και τα δύο. Νομίζω ότι έχω περάσει και από τα δύο.
0: Τελευταίο πράγμα που κάνατε που ήταν άδικο και το ξέρατε μόνο εσείς.
1: Όχι. Υποφέρω βαθιά. Αν έχω επίγνωση την ώρα που κάνω ότι αυτό που δεν είναι δίκαιο, μου κοστίζει βαριά. Δεν μπαίνω. Είμαι πολύ μεγάλη πια.
0: Θα σας κάνω να αισθανθείτε απέσια τώρα, γιατί όταν κάποιος είναι διάσημος και πάρα πολύ αγαπητός, έχει ειδική μεταχείριση. Ορίστε λοιπόν, έχετε αδικήσει αυτόν τον κόσμο πολύ.
1: Επίσης είναι μια πολύ αμήχανη στιγμή. Δηλαδή είναι μια πολύ. Υπάρχουν φορές που λες, αχ, δόξα τω Θεώ, με καταλάβανε και τη γλίτωσα, αλλά να πάω να το διεκδικήσω.
0: Ναι.
1: Επουδενή. Και επίσης είναι μια πολύ αμήχανη στιγμή. Δεν θέλω να με βάλουν μπροστά σε καμία ουρά. Σκέφτομαι όλους αυτούς που θα προσπεράσω, τι θα λένε μέσα τους και πόσο δίκιο θα έχουν.
0: Αισθάνεστε ποτέ την υποχρέωση, επειδή ακριβώς ενδέχεται να σας βάλουν μπροστά σε μία γραμμή, να πείτε όχι, θα κάτσω πίσω και θα περιμένω.
1: Βέβαια, το έχω κάνει.
0: Ωραία.
1: Το έχω κάνει, μα είναι φρικτή αμηχανία.
0: Ναι.
1: Είναι φρικτή, φρικτή αμηχανία.
0: Απ' την άλλη, βέβαια, είναι σαν να σας ξέρει, δηλαδή σαν ένας κολλητός σας να σας συναντά έξω και να. Όταν συναντάμε ένα κολλητό μας και είμαστε κάπου, θα μας διευκολύνει.
1: Ναι.
0: Έχετε σκεφτεί ότι αυτή είναι και η αγάπη του κόσμου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και πολλές φορές, τις περισσότερες φορές είναι έτσι. Ο άλλος το κάνει, δεν το κάνει γιατί ψάρωσε από τη.
0: Όχι.
1: Ας πούμε, τι έχει να κερδίσει
0: νιώθει
1: από μένα.
0: Οικειότητα.
1: Δεν έχει να κερδίσει κάτι από μένα. Το κάνει γιατί νιώθει την οικειότητα ότι βλέπει έναν οικείο άνθρωπο. Αν όμως είναι μια ουρά. Στην τράπεζα, ας πούμε, τότε που πηγαίναμε στις τράπεζες, λέω, και ο άλλος, ας πούμε, έχει φύγει από τη δουλειά του και πρέπει να γυρίσει και ο άλλος κάνει χαρούλες σε μένα, είναι αμήχανο, πώς να γίνει τώρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή, και εγώ ξέρω ότι αν ήμουν από την άλλη τη μεριά, αυτό προσπαθώ, με αυτό τον άξονα σκέφτομαι.
0: Θα τα είχατε πάρει.
1: Άμα ήμουν αυτή που θα τη βρει στο αφεντικό τη γιατί άργησε και ο άλλος κάθεται και χαρούλες στη Λουιζίδου, θα του έλεγα εμάς τώρα, έλα τώρα.
0: Καψόν σας έχουν κάνει ποτέ, γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά της διασημότητας.
1: Καψόνι.
0: Ναι, ότι ποια νομίζετε ότι είναι αυτή, θα τη δείξω.
1: Όχι τόσο ομά, αλλά κομπλεξικές συμπεριφορές βέβαια και από αυτό. Είναι ένα νόμισμα κι αυτό, όπως όλα στη ζωή, με δύο όψεις. Δεν μπορείς να παίρνεις μόνο το καλό.
0: Ναι.
1: Και μάτια έχεις περισσότερα από ό,τι θέλεις επάνω σου όταν είσαι σε ένα γιατρό, σε μια προσωπική στιγμή. Δεν είναι ωραίο να ακούς όλη την αναμονή, τι έχει, γιατί είναι.
0: Ναι.
1: Είναι και χτύπα ξύλο σε δύσκολα πράγματα, είναι και μπορεί να γίνει και χοντρό.
0: Μα, okay. Έχετε αντιδράσει ποτέ, έχετε πει. Ειδικά σε αυτούς που νομίζω ότι κάποιος που είναι γνωστός είναι και κουφός. Και πειλάνε γι' αυτό,
1: βέβαια,
0: σαν να μην τους ακούει. Έχετε
1: το
0: γυρίσει.
1: Μου έχει πει σε μια κυρία, δεν κουφεί, δεν κουφεί, να ξέρεις.
0: Γιατί μιλούσε.
1: Γιατί μίλαγε δίπλα μου, μέσα στο αυτί μου. Και καλά, άλλη φορά θα πούνε είναι, δεν είναι αυτή, ξέρω και τα λοιπά. Άλλη φορά λένε ψηλή, χοντρή, λεπτή, πιο γριά, πιο νέα.
0: Ναι. Καλά, είναι. Το χειρότερο, κάτι που να σας ενόχλησε.
1: Δεν είναι ενόχληση, είχε πάρα πολύ πλάκα. Νομίζω ότι εκείνη τη μέρα μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κατάλαβα. Όλα
0: την γκάμα.
1: Όλη την γκάμα είπα ότι okay, τώρα έχω αληθινά καταλάβει. Είμαι στην αρχή του διαδρόμου με το καρότσι και είναι μια κυρία η οποία, ας πούμε, πέφτει κάτω που με βλέπει.
0: Ναι,
1: σας αγαπώ, σας λατρεύω, με φυλάει με αυτό.
0: Ναι.
1: Και αυτό σε σημείο μηχανίας.
0: Okay.
1: Είστε υπέροχοι. Εγώ πρωί με φόρμες αυτό, είστε κούκλες αυτό. Έλεγα, δεν με βγήκε κανένας να το διασταυρώσει. Ήμουν εκείνη την ώρα. Μόνο με το μαξιλάρι που δεν είχα πάει. Η κυρία ωστόσο με έβλεπε πεντάμορφη. Δεν με έβλεπε εκείνη την ώρα, με έβλεπε από χθες το βράδυ.
0: Μια χαρά έβλεπε η κυρία.
1: Ωραία. Και λέω, αχ, συνεχίζω με το καρότσι, σας ευχαριστώ πολύ. Ου, ωραία και τα λοιπά. Στην μέση του διαδρόμου είναι μια κυρία από αυτές που, που μας δίνανε να δοκιμάσουμε κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μου έχει δώσει ένα σαλάμι, μια γαλοπούλα, ένα κάτι και το κρατάω εγώ τώρα από την οδοντογλυφίδα. Είναι πάρα πολύ πρωί και δεν θέλω να φάω ακόμα. Και σπρώχνω το καρότσι με το σαλάμι εδώ, ας πούμε. Και σπρώχνω. Στο τέλος λοιπόν του διαδρόμου, με στρίβει και με βρίσκει μια άλλη κυρία, η οποία με το που με βλέπει κάνει μια. Οπ! Μα τρως γι' αυτό! Και λέω, παιδιά, είναι ένας, ο ίδιος διάδρομος από την αποθέωση στην καταστήση.
0: Ναι. Βέβαια, καμιά φορά κάποιος απλώς θέλει κάτι να πει. Μπορεί να μην
1: Όχι, όχι, αυτή ήθελε να μου πει πόσο έχω παχύνει. Ήταν συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, και δικαίωμά της, αλλά θέλω να πω, ήμουνα.
0: Είναι δικαίωμά της, γιατί ζούμε στην εποχή που λέμε όχι, δεν θα κάνουμε body shaming τώρα σε κάποιον.
1: Δεν το έκανε και αυτή, ξέροντας ότι κάνει body shaming εκείνη την ώρα, και χρόνια αυτό. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν είχα καμία δικαιολογία, ήμουνα με τα ίδια ρούχα, με την ίδια μούρη, με τα ίδια μαλλιά, ότι εκείνη την μέρα ήμουν άσχημη και την άλλη ήμουν όμορφη. Το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε η μία κυρία είχε δίκιο, ούτε η άλλη. Έτσι, δηλαδή, ούτε πεντάμορφη ήμουνα, ούτε για κράξιμο ήμουνα εκείνη τη στιγμή που μου το είπε.
0: Ναι.
1: Αλλά μέσα στον ίδιο διάδρομο την ίδια μέρα, για τη μία ήμουνα είδωλο και για την άλλη ήμουνα πούσου. Και λέω, okay, αυτό λοιπόν είναι ένα συμπέρασμα που πρέπει να το κρατήσουμε. Ότι δεν θα μπορέσει να του ευχαριστήσει όλου ποτέ.
0: Πάντως νομίζω ότι έχετε από τα πρόσωπα, και αυτό δεν είναι δική μου εντύπωση μόνο, που μπορεί να είναι πάρα πολύ ηχείο, να είναι η ηρένια της διπλανής πόρτας, αλλά πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή και αυτό το πρόσωπο κάτι έχει, έχει ένα φως.
1: Δεν νομίζω να έχει να κάνει με την απίθανη ομορφιά μου. Έχει σαν και εμένα 100. Θέλω να πω, δεν λέω ότι ήμουν ένας άνθρωπος που δυσκολεύτηκε με την εμφάνισή του, αλλά δεν ήμουν ποτέ κάτι exceptional, ίσα, ίσα, πούμε, που δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Στην αρχή της καριέρας ήταν και όθηση. Όσο ωραίο κορίτσι βλέπαμε
1: εμείς. Δυσκολία ήτανε, γιατί δεν ήμουνα και να πεις η καλονίτα από τα καλυστία, οπότε να μην μπορεί κανένας να το αφισβητήσει. Ήτανε και δυσκολία, γιατί όλοι συνδέουν την νεότητα και την ομορφιά με συγκεκριμένα
0: χαρακτηριστικά.
1: Εγώ, επειδή έγινε και γνωστή από τους απαράδεκτους που ήμουν, το είχα ζει γκόμενα με την τσίχλα, ας πούμε, κτλ.
0: Η ωραία γκόμενα όμως.
1: Ωραία, ωστόσο, ναι. Ωραία, αλλά αυτό δεν μου φέρνε τα πράγματα που ήθελα να μου φέρει επαγγελματικά αμέσως μετά.
0: Άρα και κατάρα η ομορφιά.
1: Και δεν το λέω, δεν είχε άδικο ο χώρος.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχαν καμία άλλη πληροφορία, κανένα στίγμα από μένα, ούτε το κοινό.
0: Ναι.
1: Δικαίως δηλαδή συνέβαινε.
0: Πότε γύρισε αυτό?
1: Ήθελε απλά υπομονή να πεις ότι για τα επόμενα χρόνια θα επιμείνω να μην ξανακάνω κάτι ακριβώς παρόμοιο, να προσπαθήσω λίγο πιο...
0: Ναι.
1: Μπορούσα να έχω πάει πιο γρήγορα, ας πούμε, να παίζω πιο πρωταγωνιστικούς ρόλους. Πιο αυτά θα ήταν παρόμοια πράγματα.
0: Ωραία.
1: Και είχα πάντα την συνέστηση, την ιδέα, ας πούμε, ότι άμα το κάνω αυτό, μπορεί να μου αποφέρει τώρα, αλλά δεν θα μου αποφέρει μακροπρόθεσμα.
0: Μιλούσαμε προηγουμένως στο μακιγιάζ και μου λέγατε πόσο φορτώνεστε με βιβλία πολλές φορές, επειδή ξέρετε ότι ένα project, όπως λέμε στο χωριό μου, δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν είστε σε αυτή την ομαδική δουλειά, όπως το ΣΟΗ. Έτσι?
1: Είναι έτσι κι αλλιώς το άθλημα αυτό ομαδικό. Δεν του φαίνεται. Ξεκινάμε να γίνουμε ηθοποιοί όντας πολύ πιο ναρκισιστές και προσωποκεντρικοί και εγωκεντρικοί, σαν εννοώ χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, και στη δουλειά πολύ γρήγορα, σχεδόν αμέσως, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι φουλ ομαδικό πράγμα τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου, είσαι απόλυτα εξαρτημένος από την ομάδα και η πραγματική χαρά του είναι αυτό.
0: Ναι, ωραία.
1: Όχι η προσωπική σου επιτυχία.
0: Okay. Άρα, το ΣΟΗ δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς...
1: Αλλά όταν είσαι μέρος μιας δουλειάς που θα ξαναγίνει, ξαναγίνεται, ας πούμε, και είσαι αυτό που λέμε ρακόρ, δηλαδή δεν μπορείς τώρα...
0: Πρέπει να υπάρχεις.
1: Να βάλει εσένα να κάνεις την κυρία Χαρούλα. Θα γελάει ο κόσμος.
0: Σήμερα κυρία Χαρούλα που λέγανε
1: παλιά. Εγώ όπως τις παλιές τόλμη και γοητεία. Σήμερα τον Ρίτζ παίζει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν τα κάνουμε πια αυτά τα πράγματα, ας πούμε.
0: Ωραία. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Το ΣΟΗ είναι κοντά χρονικά, έτσι, η συνέχειά του.
1: 6 χρόνια μετά.
0: Με την προηγούμενη του, έτσι, επιτυχημένη φάση. πάντα ρωτάμε για τους απαράδεκτους αν θα μπορούσε να υπάρξει συνέχεια, αν θα μπορούσε να υπάρξει remake. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Δεν θα μπορούσε. Λείπει ένας μας.
0: Δεν θα μπορούσε επειδή λείπει ένας. Έτσι είναι η ζωή όμως. Δηλαδή θέλω να πω ότι στις παρέες που υπήρχαν.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν ήταν η ζωή, ήταν μια κωμωδία. Δεν μπορώ να σκεφτώ θλιβερότερη συνθήκη από το να βρεθούμε όλοι. Νομίζω ότι θα βάλουμε όλοι τα κλάματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα βρεθούμε και κάνε τώρα ότι αυτό τελειώνει εκεί το πλάνο, νομίζω ότι θα αρχίσουμε να κλέβει και οι υπόλοιποι πέντε.
0: Ναι. Εγώ δεν θα ρωτήσω για το μύθο των απαράδεκτων, γιατί είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να το αναλύσουμε. Πάντα έχουμε την περιέργεια να μάθουμε κάτι ακόμα.
1: Επίσης να πω ότι οι απαράδεκτοι είχαν. Οι χαρακτήρες αυτών των ανθρώπων είχαν χτιστεί πάνω σε μια νεανική λόλα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα είμαστε πολύ μεγάλοι άνθρωποι όλοι μας. Και δεν νομίζω ότι κανένας, ας πούμε, θα χρηματοδοτούσε ή θα ενδιαφερόταν να δει τον δεύτερο, το πώς γίνανε αυτοί.
0: Ναι, το χρηματοδοτούσε μεγάλοι. Δεν ξέρω. Νομίζω πολύ θα το χρηματοδοτούσαν μια χαρά.
1: Όχι, άμα αποφάσισες να το κάνεις, πώς γίνανε. Στα αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μεγάλη.
0: Ναι.
1: Όχι να πουλήσεις την ίδια τρέλα. Μπορεί
0: όχι,
1: να γίνει και γραφικό.
0: Ναι. Γι' αυτό θα ρωτούσα. Αν η εξέλιξη του αστροπελεκίου θα ήταν κάτι το οποίο θα σας ενδιαφέρει. Γιατί πολλές φορές τι συμβαίνει στις παρέες.
1: Τι να γίνει αυτός... το δηλαδή 60 χρονών πώς θα ήταν το αστροπελέκι, κατάλαβα.
0: Αλλάζουν οι άνθρωποι. Μπορεί κάποιος που εμείς θεωρούσαμε αστροπελέκι στην νεότητά μας έτσι να έχει γίνει ένα πολύ σοβαρό άτομο μεγαλώνοντας.
1: Ναι. Ναι. Okay. Okay, ναι.
0: Συμβαίνουν αυτά. Έτσι. Ναι. Συνήθως έτσι είναι μάλιστα νομίζω. Αυτός εκεί που δεν το περιμένεις. Υπάρχει ο outsider ο οποίος κάτι γίνεται.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να περάσει ο άνθρωπος από κάποιες φάσεις στη ζωή του και άμα δεν τις περάσεις, είναι σε αυτό που λέμε την εφηβεία. Ότι αν περάσεις μια πολύ cool και δεν ξέρω τι εφηβεία, χωρίς να κάνεις καμία βλακή απολύτως σε κανέναν απολύτως τομέα, κάπου στα 30 θα σου έρθει.
0: Αστροπελέκι η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Ναι. Μήπως το αστροπελέκι σας όθησε στο να γίνετε σκεπτόμενοι. Να το φιλοσοφήσετε το πράγμα περισσότερο. Γιατί έτσι ο άνθρωπος από διαφορές γωνίες στρίβει και κάπως καταλήγει να είναι.
1: Ναι, okay, δεν ξέρω, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα που διαμορφώνονται πιο νωρίς στο σπίτι σου. Εννοώ στο σπίτι που μεγαλώνει.
0: Αστροπελέκι όμως γινόμαστε όλοι γιατί περνάμε εφηβείες και νεότητες. Που είναι ηλικίες.
1: Ναι.
0: Δεν λείπει, νομίζω. Όλοι έχουμε υπάρξει αστροπελέκια. Ωραία. Δεν θα ρωτήσω για το μύθο λοιπόν των απαράδεκτων, γιατί εντάξει, νομίζω κάπως το συζητήσαμε και δεν αναλύεται και πάρα πολύ. Εγώ θα ρωτήσω για το μύθο του Μπονάτσου.
1: Τι.
0: Γιατί υπάρχει όταν λέμε για Μπονάτσο, δεν σταματάμε στο ότι ήταν ένας αγαπημένος ηθοποιός, showman, τραγουδιστής, δεν ξέρω, πάρα πολλές ιδιότητες.
1: Έλατε.
0: Τι ήταν αυτό το φοβερό άτομο.
1: Είναι καθαρά θέμα προσωπικότητας. Είναι one of a kind. Είναι, δεν σου θυμίζει κανέναν άλλον που ξέρεις.
0: Ναι.
1: Κανένας άλλος που ξέρεις δεν είχε αυτόν τον συγκεκριμένο συνδυασμό. Είχε πράγματα που μπορούσαν να σε βγάλουν από τα ρούχα σου και το επόμενο δευτερόλεπτο να τον λατρεύεις. Ήτανε τρομερή ψυχή και πολύ καλός άνθρωπος, αλλά με τρέλα που δεν μπορούσες να την παρακολουθήσεις. Εγώ δηλαδή φαντάσου... Ούσα τόσο νεότερη του τότε, ήταν αδύνατον να παρακολουθήσω το ρυθμό και την... Με φώναζε μούχλα. Ήμουν 22 χρονών, εγώ ήμουν η μούχλα, 23 όπως ήμουν.
0: Ναι. Και όταν ο πιο ζωντανός της παρέας είναι και αυτός που φεύγει...
1: Ατελείωτος.
0: Και
1: ήταν, αυτό ήταν το αίσθημα της... Δηλαδή πιο πολύ με φρικάρισε όταν έφυγε ο Βλάσης το γεγονός ότι πώς μπορεί η ζωή να τα φέρνει έτσι που να φεύγει αυτός που ξέρει να τη ζήσει πιο καλά από όλους μας. Αυτός που τη δικαιούται από περισσότερο με αυτή την έννοια που την εκτιμά και την απολαμβάνει ας πούμε. Και ξέρει να την πάει στο τέρμα και να μένουμε οι άλλοι που την προσπαθούμε να την κάνουμε πενινταράκια και να την... Μπορεί όμως να γίνεται και για άλλο λόγο, γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί και να μην... να πρέπει να φύγει όταν είναι με το γκάζι πατημένο, δεν ξέρω.
0: Ναι, νομίζω όλοι το αισθανόμαστε.
1: Δεν μπορώ να τον φανταστώ και γέρο απ' την άλλη, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ενώ τον εαυτό μου τον φαντάζομαι μια χαρά γριά.
0: Το θέμα αυτό με την ηλικία, βλέπω ότι σε όλες τις συνεντεύξεις επανέρχεται.
1: Μα με ρωτάνε.
0: Αυτό που σκεφτόμουν είναι, μισό λεπτό, μα δεν, είναι νέα γυναίκα. Έτσι, Πραγματικά ναι.
1: Δεν νομίζω ότι αφορά μόνο εμένα αυτό. Αφορά ναι. όλες τις γυναίκες από τη στιγμή που πατάμε τα 45 και μετά.
0: Okay.
1: Δεν θα πας μετά τα 45 σε καμία συνέντευξη, σε κανένα
0: ναι.
1: μέσο, ό,τι λογιό και να είναι, και να μην έρθει στο, η ώρα του τι κάνεις σε σχέση με το ότι μεγαλώνεις. Ανάλογα με το μέσο και το ναι. είδος της συνέντευξης, μήπως θα είναι αυτό... αν έχεις κάνει πλαστική ή πιο φιλοσοφημένο.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα θα είναι. Και πραγματικά αυτό ήταν κάτι που δεν το περίμενα.
0: Ναι, γιατί λέω, μήπως δεν είναι θέμα για τη γυναίκα. Δεν την απασχολεί ιδιαίτερα.
1: Εμένα.
0: Και, ναι.
1: Εγώ προσπάθησα, έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια να μην με απασχολήσει. Θέλω να πω να το φιλοσοφήσω εγκαίρως. Όχι γιατί. Για κανένα σύνθετο σκεπτικό, ναι, με το ναι. απλούστατο σκεπτικό ότι είναι η νομοτέλεια για όλους μας.
0: Ναι, για όλους.
1: Οπότε είναι κάτι που θα έρθει. Ξέρω εγώ, είναι δυνατόν να μυρθεί. Αν δεν έρθει, είπα να πει δεν πήγαν καθόλου καλά τα πράγματα και πέθανες νέος. Δηλαδή η εναλλακτική, θέλω να πω, μανιμάνι, είναι πολύ δυσάρεστη και δυσίωνη. Όλοι θα γεράσουμε, με κάποιον τρόπο θα γεράσουμε και με έναν τρόπο θα διαλέξουμε για να το διαχειριστούμε. Όπως τον βολεύει τον καθένα ναι. καλύτερο.
0: Η διαχείριση όμως είναι νομίζω που μας αφορά. Δηλαδή μπορεί οι ερωτήσεις στα τηλεοπτικά πλατό να είναι λίγο αμήχανες και να είναι γύρω-γύρω και να είναι του επίπεδου για τις πλαστικές. Γιατί και αυτό αφορά, ενδιαφέρει τον κόσμο, ναι. έτσι. Αλλά αυτό που μας προκαλεί περιέργεια για το γύρας που δεν είναι γύρας, κανονική ηλικία είναι, είναι πώς τα καταφέρνει εκείνη, πώς το διαχειρίζεται αυτό, αλλά νομίζω μου απαντήσατε στην ερώτηση.
1: Δεν είναι κάτι να καταφέρεις.
0: Όλοι οι άνθρωποι το καταφέρνουν.
1: Όλοι οι άνθρωποι, αργά ή γρήγορα, δηλαδή θα το αντιμετωπίσεις.
0: Ναι.
1: Και όσο πιο εξοπλίσεις τον εαυτό σου εγκαίρως, ας πούμε, με το να μην ταραχτείς.
0: Ναι.
1: Θέλει συμφιλίωση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν αποφασίσεις να το πολεμήσεις, δηλαδή. Που εγώ δεν θα το διάλεγα, ας πούμε, να πάω σε μια μάχη που ξέρω ότι θα τη χάσω. Δεν θα το διάλεγα, δηλαδή, να...
0: Είναι χαμένη μάχη μια γυναίκα που πάει και λέει, ωραία, τώρα κάντε μολυκό lifting όλα. Πρόσωπο...
1: Ξέρεις τι βρίσκω σώμα, χαμένο.
0: Ναι. Γιατί για αυτήν εκείνη την ώρα το κερδίσει.
1: Εμένα με τρομάζουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η δημόσια εικόνα μου από την ιδιωτική μου εικόνα να απέχει παρασάγκας, δηλαδή... Άλλοι να βγαίνω στην κοινωνία με προσθετικά, ας πούμε,
0: ναι.
1: και άλλοι να είμαι στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτή την απόσταση, τη θηριώδη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να στο εδώ και να πω μόνο από εδώ η κάμερα, μόνο έτσι, μόνο αυτό, να βάφω με αυτό, να έχω κάνει εκείνο. Να θέλω τόσες ειδικές συνθήκες ναι. για να μπορώ να αντιμετωπίσω την κοινωνική μου ζωή, νομίζω ότι θα μου φέρει φοβερή στεναχώρια.
0: Ναι.
1: Παρά θα χαρά που ότι ωραία βγαίνω έξω, γιατί εγώ θα μείνω με μένα το βράδυ στο σπίτι.
0: Ναι. Είναι ασφάλεια να είσαι όπως είσαι.
1: Και προσπαθώ ναι. να είναι όσο πιο κοντά γίνεται αυτά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Αυτό σημαίνει είμαι και σχετικά κοκκίδα στο σπίτι.
1: Ή δεν είμαι έξω και τόσο.
0: Μπορεί να είναι και από τις δύο πλευρές.
1: Δεν είμαι κοκκέτα
0: ναι.
1: στο σπίτι.
0: Okay.
1: Δεν είμαι. Η αλήθεια είναι, με έχει διευκολύνει πάρα πολύ ο άντρας μου στο να αντιμετωπίσω το γεγονός ότι γερνάω. Του χρωστάω ένα πολύ μεγάλο μέρος
0: ναι.
1: της όποιας ελάχιστης ψυχραιμίας έχω απέναντι στο θέμα.
0: Επειδή είστε ένα αγαπημένο ζευγάρι ή επειδή όταν η Ρένια έχει ανασφάλεια της λέει, έλα μωρέ, κούκλιτσα είσαι. Είσαι κούκλα.
1: Και δεν μου λέει ότι είμαι κούκλα με τον τρόπο που εννοείς.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Ναι.
1: Απλώς μου κατεβάζει το βαθμό του στρες και του άγχους ότι συνεχίζει να με αγαπάει, συνεχίζει να διαφέρεται για μένα, δεν μου μετράει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια αποδοχή
0: ναι.
1: ότι μαζί πηγαίνουμε προς μια άλλη φάση και... Ο βασικότερος λόγος που το σκέφτομαι, θέλω πάρα πολύ να κάνω lifting σε ορισμένα τέτοια, αλλά δεν το κάνω.
0: Ναι.
1: Θα είμαι μετά από αυτό ικανοποιημένη από τον εαυτό μου ή μετά από αυτό θα αρχίσει να μου φταίει εδώ.
0: Ναι.
1: Και μετά θα μου φταίει εδώ. Και μετά θα μου φταίει εδώ και στο τέλος θα βγω.
0: Ναι. Μην ανοίξουμε δουλειές.
1: Το Frankenstein, ας πούμε, και θα έχω.
0: Okay.
1: Δηλαδή βλέπω ότι λειτουργεί σαν ένα βαρέλι χωρίς πάτο, που δημιουργεί ανθρώπους με μια ουδέτερη ηλικία, και το αντιμετωπίζουμε και στη δουλειά μερικές φορές αυτό. Δηλαδή ψάχνεις ανθρώπους από 50 μέχρι 70 και είναι ένα.
0: Είναι ίδιοι.
1: Ένα σχέδιο.
0: Είναι όλοι 50.
1: Δεν διαβαθμίζεται και μετά ξαφνικά όλοι γίνομαστε ξαφνικά
0: 80.
1: Γυρνά. 80. και λες τώρα δημιουργείται μια φυλή με άλλα χαρακτηριστικά και εγώ αν μπω σε αυτή τη φυλή θα ησυχάσω στα αλήθεια, θα μου φύγει ο φόβος. Γιατί τη μέση μου που πονάει το πρωί όταν ξυπνάω, ποιος θα την κοροϊδέψει, καταλάβεις, πρέπει να βρω και... Αυτό που θα γίνω απ' έξω πρέπει να το υποστηρίξω και από μέσα μετά.
0: Ναι.
1: Δεν γερνάει μόνο το δέρμα, γερνάς, μεγαλώνεις όλος μαζί και...
0: Το από μέσα όμως είναι ωραίο που μεγαλώνει.
1: Το διανοητικό είναι το καλύτερο από όλα, δεν θα το άλλαζα με τα 25 ο κόσμος να χαλάσει.
0: Δηλαδή ούτε με 25 σώμα και πρόσωπο δεν αξίζει.
1: Όχι.
0: Και εγώ το λέω.
1: Την ηρεμία δηλαδή, το να ξέρω τι θέλω, τι μου γίνεται, τι επιθυμώ, πώς θα φαντάζομαι. Την ισορροπία που έχω, ας πούμε, στα 59 φέτος, δεν την αλλάζω ούτε κατά διάνοια με την φουρτούνα του μυαλού μου, ας πούμε, στα 25 και στα 30.
0: Το αστροπελέκι.
1: Αλλά, αλλά ποιος θα κοροϊδέψει. Πες ότι εγώ ξυπνάω, κουκλίζω γραφιστό αύριο το πρωί, το κάνω το lifting, μου φεύγει ο φόβος.
0: Ναι, ναι.
1: Το γόνατό μου δεν απονάει.
0: Μπορεί από ενθουσιασμό.
1: Όχι, ενθουσιάζομαι. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Πόσο να ενθουσιαστεί
0: το. Δεν ξέρω.
1: Θέλω να πω, πρέπει να υποστηρίξεις και άλλα πράγματα, κατάλαβες. Ναι. Ότι πρέπει να κάνεις τις εξετάσεις αίματος, να πας να κάνεις το τρίπλεξ σου, να πας να κάνεις το αυτός. Είναι ένας οργανισμός ολόκληρος που
0: το
1: πάει προς τα κάπου.
0: Βέβαια, αν σκεφτούμε.
1: Πάει προς τα κάπου.
0: Το 59. Είναι αστείο πλέον. Δηλαδή θέλω να
1: πω. Ναι,
0: είναι όπως ήταν οι άνθρωποι κάποτε, λιγότερο από 40 ετών. Σε φωτογραφία να δει κάποιος.
1: Στην όψη. Ναι. Και οι ιατρικά μας υποστηρίζουν και κάπως περισσότερο.
0: Ναι, δηλαδή πώς ήταν οι άνθρωποι στις ηλικιοποιήσεις, στις ταινίες που εμείς λέγαμε είναι γέροι και ήταν 40 χρόνια.
1: Ήταν 40 χρόνια, ακριβώς. Στις ηλικές ταινίες. Οι άνθρωποι 40 χρονών και μας φαίνονταν μπαμπάδες και παππούδες, ας πούμε.
0: Οπότε όλο αυτό για να αισθανθούν και καλύτερα οι τηλεθεατές μας. Λέμε το 59 είναι τίποτα. Είναι αστείο. Τώρα εμείς το βαρύναμε το 59. Καθόλου δεν πρέπει να το βαραίνουμε. Λοιπόν, άλλη δήλωση που έχω σημειώσει. Προσπαθώ να επιβιώσω με κόπος ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δεν φτάνει που είναι όλη μια ηλικία μετά τα 45. Είναι και ανταγωνιστικό το περιβάλλον. Εξακολουθεί να είναι. Δεν λένε Λουιζίδου.
1: Δεν εννοούσα μόνο το θέατρο. Είναι υπερβολή. Για τα δικά μου μέτρα και γούστα είναι η ζωή πολύ, πολύ ανταγωνιστική. Δηλαδή, έχεις την αίσθηση ότι πρέπει να δώσεις αγώνα για να επιβιώσεις. Δεν μπορείς να πας έτσι σαν νεράκι που κυλάει.
0: Ναι. Δεν δίνεται όμως αυτό όταν είναι η Λουιζίδου. Είναι στάρ, τελείως. Δεν χρειάζεται να κοπιάσεις.
1: Τι στάρ, λες και είμαστε τώρα.
0: Όχι,
1: στο
0: είναι ένα. Είναι μία κατάκτηση.
1: Δεν κάνει καμία διαφορά. Θα έκανε διαφορά αν έχοντας παίξει σε 3-4 τηλεοπτικές επιτυχίες μπορούσα σήμερα να ζω χωρίς να εργάζομαι. Μπορώ, όχι.
0: Okay. Άρα είναι το άγχος, το βιοποριστικό.
1: Δεν θέλω να πω τα μεγέθη.
0: Ναι.
1: Πώς σωστά, δεν το καταλαβαίνω καθόλου, δεν πλησιάζω ούτε νομίζω για μια μέρα στη ζωή μου να αισθανθώ.
0: Δεν είστε πλούσια.
1: Σταρ. Είμαι ευκατάστατη, δεν τολμώ να πω ότι, ότι δυσκολεύομαι, αλλά δεν είμαι ότι σταματάω και δουλεύω και δεν τρέχει κάστανο, προς Θεού.
0: Ναι, γιατί διάβαζα...
1: Ηθοποιώσιμαι, δεν είμαι...
0: Επειδή έχετε μεγάλη, έχετε πολλές επιτυχίες, σας ερώνουν και γουρλού.
1: Ναι.
0: Κανονικά αυτό θα πρέπει να βοηθήσει.
1: Δεν το πληρώνουν το γουρλού, μόνο το λένε.
0: Θα έπρεπε να κάνουμε έκκληση και να.
1: Το έχω πει. Γουρλού, άμα είναι να το αποδεχτούμε, να το ακούν και τα αφεντικά.
0: Ναι.
1: Δεν ανεβάζει το κασέ το γουρλού. Είναι ένα αστιάκι για να λέμε γύρω-γύρω.
0: Ναι. Τι ανεβάζει το κασέ.
1: Δεν έχω ιδέα. Μπορεί να με το καβρί. Κοίταξε, νομίζω ότι γενικά αυτό είναι ένα ελληνικό χαρακτηριστικό. Το είχαμε και στην περίφημη δεκαετία του 90, το 2000 και τα λοιπά, όλο αυτό το γκραντέ, το γκλαμορόσο που ζήσαμε, το super duper. Και παρότι φτάσαμε στον πάτο του βαρελιού και συνθήκαμε με την κοιλιά στο πάτωμα και τα ζήσαμε όλα αυτά που ζήσαμε την περίοδο της κρίσης και ας πούμε βγήκαμε με αυτόν τον τρόπο που βγήκαμε από αυτό, το ζόρι είναι τεράστιο. πάλι νομίζω είμαστε στο τσακ για μια μορφή κοινωνικής συμπεριφοράς, ότι πάνε όλα ρολόι, παρότι
0: δεν
1: το ζήσαμε.
0: Ναι.
1: Το που λέγαμε, Μύκονος.
0: Ναι, για όλους.
1: Και παρότι βρεθήκαμε γιάρος από Μύκονος, χαμπάρι πάλι, ρε παιδί μου, δεν πήραμε. Και νομίζω τώρα είμαστε πάλι στο ίδιο τέτοιο, να πιστέψουμε ότι υπάρχουν λεφτά, ότι όλα πάνε σούπερ, ότι τι ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Πάλι δηλαδή η τάση μας είναι σε μια μεγαλομανία, σε ένα αρχοντοχωριατισμό, ότι είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που στα αλήθεια είμαστε. Ακόμα και νομίζω ότι παριστάνουμε και τους πιο πλούσιους από ό,τι είμαστε. Και το βλέπω και στη δουλειά. Ακούω, γράφονται τώρα δημοσιογράφοι άνθρωποι που ξέρουν τη δουλειά.
0: Ότι ζούμε στη φάση των πολλών και πλούσιων.
1: Πόσα σύριαλ, πόσο αυτό. Ναι, ναι. Και δημιουργούν μια αίσθηση ότι το πράγμα ακμάζει.
0: Ναι.
1: Και
0: δεν ακμάζει.
1: Δεν ακμάζει. Mm. Η διαφήμιση είναι τρομερά πεσμένη.
0: Mm-hmm.
1: Ο κόσμος βλέπει αυτά που κάνουμε, τα βλέπει, αλλά όχι μέσα από την τηλεόραση πια, τα περίφημα, πώς το λένε, YouTube, ιστορίες και τα λοιπά, συν τα περίφημα others και όλα τέτοια. Πρέπει πάει προς άλλες κατευθύνσεις και ας καταλήγει στο δικό μας περιεχόμενο. Αυτό όμως του διαφημιστή δεν του λέει τίποτα που αγοράζει τη διαφήμιση του σύριαλ.
0: Ναι.
1: Και αν βλέπεις διαφημίσεις, δεν σημαίνει ότι πληρώθηκαν ακριβά αυτές οι διαφημίσεις. Μπορεί να έχει φτάσει στο να πουλιέται μπυρπαρά η διαφήμιση στην τηλεόραση. Υπάρχει ο ΕΚΟΜΕΔ που χρηματοδοτεί.
0: Που βοηθάει.
1: Αν δεν υπήρχε ο ΕΚΟΜΕΔ, τώρα δεν θα βλέπαμε ούτε 10 από τα 40 σύριαλ που βλέπουμε. Αυτό, οι άνθρωποι που γράφουν και που υποτίθεται ότι πληροφορούν την κοινή γνώμη για το πώς έχει το πράγμα, δεν θα έπρεπε, ας πούμε, που και που, δεν λέω να μιζεριάσουμε,
0: ναι,
1: αλλά που και που να το αναφέρουμε, γιατί ο άλλος νομίζει ότι σύριαλ, η τηλεόραση στα ντουζένια της. Και εσείς που παίζετε εκεί, φυσάτε.
0: Εμείς θα σας ευχηθούμε να είστε στα ντουζένια σας και να παραμείνετε.
1: Μακάρι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν
1: εδώ.
0: Αυτό για απόψη ήταν το καλύτερα αργά. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε. Να περάσετε ωραία. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Κουζίνα και γεύσεις. 34 καλοκαιρινές πίτες. Τραγανές, αφράτες με άρωμα Ελλάδας. 12 λαχταριστές με λαχανικά εποχής. 7 χορταστικές με κρέας και κιμά. 3 ζουμερές τάρτες με κρέμα και τυριά. 12 γλυκές αμαρτίες με φρούτα, μέλι και σοκολάτα. Μαζί πόλεμος και ιστορία. Αύγουστος 1922. Οι αιτίες και τα λάθη που προκάλεσαν την κατάρρευση του μετόπου στη Μικρά Ασία. 306 π.Χ. Η αναμέτρηση των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Κύπρο. Κιβώτιο 3. Το μάθημα ανορθόδοξου του πολέμου των Ισραηλινών. 1969, Apache Snow, η κρεατομηχανή του Βιετνάμ. Γκραφ Ζέπελιν, το αεροπλανοφόρο των Ναζί. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.

καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η διπλή στόχευση Μητσοτάκη με τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κλειδώνουν τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και αγρότες. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ αποφασίζει η κυβέρνηση. Ζαλίζουν οι τιμές των καυσίμων στην νησιωτική Ελλάδα. Σαρώνει την Αττική ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες. Σε κρίσιμη κατάσταση, ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Το χαμένο αμερικανικό όνειρο των Χάρη και Μέγαν Μάρκλ, η επιστροφή στη Βρετανία και το ρήγμα με τον πρίγκιπα Βίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον.

0: Ξεκινάμε όμως το δελτίο μας με την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Εναέριες και επίγειες δυνάμεις έχουν ρηχθεί στη μάχη με τις φλόγες, ενώ έχει εκδοθεί 112 για την εκένωση δύο περιοχών. Είναι μαζί μας η Κωνσταντίνα Μαύρου. Κωνσταντίνα, επιστρατεύτηκαν και πλωτά του λιμενικού προκειμένου να απομακρυνθούν κάτοικοι διαθαλάσσης.
1: 59 άνθρωποι, Τζένι, με την συνδρομή του λιμενικού σώματος και ιδιωτικών σκαφών, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις και οδηγήθηκαν σε ασφαλές σημείο στο λιμάνι της Μύρινας. Στις 4 παρα 5 εκδόθηκε το πρώτο μήνυμα 112 για τους κατοίκους που βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν συνολικά 33 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λίμνου και την 7η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 οχήματα. Όσον αφορά την αεροπυρόσβεση, έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ ακτοπλοϊκώς μετέβησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την υπηρεσία της Καβάλα. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, η Τζένι, αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι βελτιωμένη και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο παρά μόνο διάσπαρτες εστίες.
0: Παρ' όλα αυτά, θα παραμείνουν οι δυνάμεις εκεί σε περίπτωση αναζωπηρώσεων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Πυρετώδης είναι οι κυβερνητικές συσκέψεις εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, με το Οικονομικό Επιτελείο να οριστικοποιεί το πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο βρίσκονται παρεμβάσεις για συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται από 3,5 έως 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας.
2: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επεξεργασία των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό και δεν θα αφορούν μόνο σε δεσμεύσεις για το 2027, αλλά σε ένα πλήρες σχέδιο για ολόκληρη την τετραετία. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να αξιοποιηθεί και το τελευταίο ευρώ από το δημοσιονομικό χώρο για παρεμβάσεις που θα εστιάζουν στην ελάφρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών, των συνταξιούχων και των αγροτών.
3: Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι? Και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν, να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά. Και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα.
2: Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε δεικτικά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, τονίζοντας τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.
4: Προφανώς ο κύριος Μαρινάκης νομίζει πως ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι τρώνε κουτόχορτο. Αλλιώς δεν εξηγείται τόσο θράσος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κυνήγησε ανελέητα το ελεύθερο επάγγελμα και τη μεσαία τάξη, υπερφορολογώντας τα τόσο με την τεκμαρτή φορολόγηση, όσο και με το συνδυασμό υψηλής έμεσης φορολογίας που επέβαλε στην αγορά.
2: Στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής βρίσκονται οι συνταξιούχοι, με τη λύση που εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας να είναι η παραμονή των συντάξεων χειρία στο 70% σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ύστερα από τη μείωση στο 35% από το νόμο Κατρούγκαλου. Παράλληλα, αναμένεται αύξηση στο έκτακτο βοήθημα Νοεμβρίου.
5: Η αύξηση του επιδόματος του Νοεμβρίου δίνει μια ιδιαίτερη ανάσα, όμως ιδιαίτερη σημασία έχουν συντάξεις χειρία όπου υπάρχουν οικογένειες που χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη. Το ζητούμενο είναι εξαγγελίες να μεταφραστούν σε πραγματική οικονομική ενίσχυση και να δουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους.
2: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιάζεται η κατάργηση των τεκμηρίων, η οποία θα γίνει σταδιακά ανάλογα και με τα έσοδα του κράτους από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη φοροδιαφυγή. Στην πρώτη γραμμή των παρεμβάσεων βρίσκεται και η μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία ανέρχεται στο 80% για τα νομικά πρόσωπα, αλλά και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος.
6: Δεν μπορούμε να πούμε κατάργηση της προκαταβολής, γιατί για 2-3 χρόνια το κράτος δεν θα εισπράττει φορολογικά έσοδα, θα συμψηφίζονται με αυτά που έχουμε πληρώσει προκαταβολικά. Η πρόταση, η οποία καταθέσαμε, είναι να πέσει στα επίπεδα που είχε μειωθεί επί την περίοδο της πανδημίας, στο 55%.
2: Ακόμα ένα μέτρο που αναμένεται να ανακοινωθεί και αφορά στους αγρότες είναι η μείωση των ασφαλιστικών τους εισφορών. Από τη Δευτέρα έχουν προγραμματιστεί συσκέψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μαξίμου με τον Κυριάκο Πιερακάκη και τον Θάνο Πετραλιά, όπου και θα συζητηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο το βράδυ του Σαββάτου στις 5 Σεπτεμβρίου.
0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν πρόκειται να κινηθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θέτοντας δύο στόχους. Πρώτον, να παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα και δεύτερον, να δώσει τον ορίζοντα τετραετίας. Είναι μαζί μας η Θεοδώρα Ζαγανάκου για να τα δούμε αναλυτικά, Θεοδώρα.
2: Και κάτι που δεν συνηθίζεται, Τζένι, καθώς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν αποφασίζει να δώσει τη διπλή στόχευση της κυβέρνησης θέτοντας δύο σημαντικά ορόσημα. Το 2027, το οικονομικό πρόγραμμα δηλαδή του 2027 με παρεμβάσεις ύψους από 1 έως 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και την κυβερνητική πολιτική σε βάθος τετραετίας, δηλαδή μέχρι το 2030 με μέτρα ύψους από 3,5 έως 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα πλήρες σχέδιο για ολόκληρη την ερχόμενη τετραετία, ώστε κάθε επιχείρηση, κάθε πολίτης αλλά και κάθε νοικοκυριό να δει τον εαυτό του στα μέτρα που θα ανακοινωθούν, αλλά και πώς αυτά θα διαμορφώσουν το οικονομικό του μέλλον, ώστε από χρόνο σε χρόνο. Όλα αυτά με προεκλογικό χρώμα. Το 2027 είναι χρονιά εκλογών, οπότε αναμένονται πολλές και ποικίλες πολιτικές εξελίξεις.
0: Και μετράει ο χρόνος αντίστροφα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Τώρα λύση στο μεγάλο πρόβλημα των τιμών των καυσίμων αναζητεί η κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου να απειλεί να μεταφέρει ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στην Αντλία. Το Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα να ανακοινώσει παράταση στην επιδότηση στο ντίζελ κίνησης και μετά το τέλος Αυγούστου, δίνοντας ανάσα στους οδηγούς, οι οποίοι θα κερδίσουν αθροιστικά 15 λεπτά ανά λίτρο.
7: Παράταση της επιδότησης θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα με φόντο το νέο ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Η επιδότηση των 15 λεπτών στην Αντλία μετά και την 31η Αυγούστου κοστολογείται στα 30 εκατομμύρια ευρώ και θα προέρχεται από τον κουμπαρά των 170 εκατομμυρίων από το πλεώνασμα του 2025. Έτσι, για ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, το συνολικό όφελος για τον οδηγό μπορεί να φτάνει περίπου τα 7,5 ευρώ.
8: Δυστυχώς, φαίνεται ότι τα γεγονότα συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν ένα πεδίο ανασφάλειας και αβεβαιότητας στο εξωτερικό παράγοντα, με αποτέλεσμα και στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας να έχουμε μια ανασφάλεια και μια ένταση των τιμών προς τα πάνω. Αυτό θα συνεχιστεί όλο τον Αύγουστο.
9: Πανάκριβα, περάσαν τα 2 ευρώ. Δεν αντέχομαι. Εγώ είμαι συνταξιούχος, παίρνω χαμηλοσυνταξιούχος και έχω ένα μηχανάκι και κινέμαι και σκέπτομαι την ώρα που θα πάω να βάλω βενζίνη, δηλαδή έλαιος.
7: Πανελλαδικά, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 2 λεπτά, ειδικά στα νησιά όμως αγγίζει και τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Ενδεικτικά στην Άξο, οι οδηγοί θα χρειαστεί να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη, καθώς το ντίζελ στην Αντλία φτάνει τα 2 ευρώ και 38 λεπτά το λίτρο. Ακόμη περισσότερο στην Πάρο, όπου η τιμή σε πρατήριο έχει απογειωθεί στα 2 ευρώ και 41 λεπτά το λίτρο. Ίδια εικόνα και στη Σαντορίνη, όπου εν μέσω καλοκαιριού οι οδηγοί γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους με 2 ευρώ και 42 λεπτά το λίτρο, ενώ στη Μήλο, που είναι από τα ακριβότερα νησιά στα καύσιμα, ένα λίτρο πετρελαίου κίνησης φτάνει τα 2 ευρώ και 47 λεπτά.
10: Είναι ακριβά, είναι ακριβά. Βέβαια, εγώ ήμουν σε νησί, το οποίο ήταν, καλά δεν το συζητάω, πολύ ακριβά εκεί.
11: Η τιμή της βενζίνης φαίνεται να έχει φτάσει στα ύψη, με το κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ να γίνεται ακόμα πιο ακριβό.
12: Βάζαμε 50 ευρώ, τώρα καταφέρουμε μόνο 20.
13: Την κατοστάρα που δουλεύω εγώ τη βάζω 2.30, 2.25, 2.30, οπότε δεν.
7: Την ίδια ώρα το διεθνές ράλι του πετρελαίου συνεχίζεται. Η τιμή του Brent κινείται πλέον κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ μόνο σε επίπεδο εβδομάδας η άνοδος προσεγγίζει το 6%.
8: Όχι, δεν περιμένουμε άμεση πτώση. Πρέπει να συμβεί κάτι πολύ θετικό, μεγάλο γεγονός, το οποίο είναι δύσκολο γιατί στην ενέργεια έχουν πληγεί ενεργειακές εγκαταστάσεις. Στα υγρά καύσιμα έχουν πληγεί δηληστηριακές εγκαταστάσεις.
7: Η κυβερνητική παρέμβαση για παράταση της επιδότησης έχει και μία δεύτερη διάσταση. Το ντίζελ δεν επιβαρύνει μόνο τον ίδιο τον οδηγό. Είναι ένα κρίσιμο κόστος για τα φορτηγά, τα λεωφορεία, τα ταξί, τις μεταφορικές εταιρείες, τις διανομές και συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Σε δύσκολη εξίσωση εξελίσσεται και φέτος η αναζήτηση φοιτητικής στέγης, με τους ενδιαφερόμενους να βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερα ενίκια και περιορισμένες επιλογές. Χιλιάδες οικογένειες δίνουν καθημερινά μάχη για να βρουν ένα οικονομικό διαμέρισμα πριν από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Είναι ενδεικτικό πως η μέση τιμή για μια γκαρσονιέρα στο κέντρο της Αθήνας ξεπερνάει τα 650 ευρώ.
1: Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται η έβρεση φοιτητικής κατοικίας για όσους νέους πέρασαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τα πλησίαστα ενίκια σε συνδυασμό με την παλαιότητα του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος να συνθέτουν ένα εξαιρετικά δυσμενές σκηνικό.
14: Επειδή ψάχνω και εγώ βασικά, είναι πολύ δύσκολα, είναι πολύ ακριβά, δεν βρίσκεις εύκολα και οι συνθήκες είναι τελείως χάλια.
15: Γι' αυτό και πολλοί νέοι δεν σπουδάζουν από αυτό το λόγο. Δεν μπορούν να φύγουν από τα χωριά τους για να πάνε εκεί που περάσανε.
1: Σύμφωνα με στοιχεία από ιστοσελίδα έβρεσης κατοικιών, σχεδόν 7 στις 10 φοιτητικές κατοικίες στο κέντρο της Αθήνας είναι ηλικίας άνω των 45 ετών, ενώ μόλις το 13,6% έχει κατασκευαστεί μετά το 2000. Την ίδια στιγμή, το μέσο ζητούμενο ενίκιο για ένα διαμέρισμα των 50 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της πρωτεύουσας αγγίζει τα 665 ευρώ το μήνα, με τη μέση τιμή ένα τετραγωνικό να αγγίζει τα 14 ευρώ.
16: Η τιμή ένα τετραγωνικό έχει ξεφύγει πλέον από τα 10 ευρώ το τετραγωνικό που είμαστε συνηθισμένοι τα προηγούμενα χρόνια. Και βλέπουμε σε φοιτητοπόλεις ή περιοχές που υποδοχής φοιτητών ότι φτάνουμε τα 15, σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουμε και τα 20 ευρώ το τετραγωνικό, ανάλογα με το αν είναι ανακαινισμένο το ακίνητο ή αν συμπεριλαμβάνονται και οι λογαριασμοί.
1: Και ενώ ο Γολγοθάς αναζήτηση σπιτιών από φοιτητές και γονείς συνεχίζεται, οι τιμές όχι μόνο δεν πέφτουν, αλλά κάθε χρόνο ανεβαίνουν όλο και περισσότερο, με τα ενίκια στην καρδιά του κέντρου της Αθήνας να έχουν εκτιναχθεί κατά 25,8%.
17: Από τη διαθεσιμότητα περισσότερα είναι παλιά ακίνητα, και ειδικά και τα μικρά ακίνητα. Κάποια είναι και ανακαινισμένα. Με αποτέλεσμα να ζητούνται και ενίκια τα οποία είναι για την παλαιότητα των ακινήτων θεωρούνται ψηλά, αλλά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σε καινούρια. Οπότε αναγκαστικά η ζήτηση αναγκάζεται να ικανοποιηθεί με αυτή την προσφορά που υπάρχει.
1: Περιοχές με παραδοσιακά υψηλή ζήτηση από φοιτητές καταγράφουν επίσης δυσβάσταχτα κόστη, με το ενίκιο για ένα σπίτι 50 τετραγωνικών μέτρων στο Κουκάκι να φτάνει τα 780 ευρώ, στους Αμπελόκηπους τα 725, στη Δάφνη και τα Ηλίσια τα 715 ευρώ και στο Γουδί τα 675 ευρώ.
16: Λίγα τετραγωνικά οι τιμές είναι πάρα πολύ υψηλές, ακριβώς γιατί εκεί είναι η περιοχή που ψάχνουν οι περισσότεροι, είτε είναι φοιτητές είτε είναι νέοι εργαζόμενοι.
1: Σημαντικές αυξήσεις της τάξης του 8,8% παρατηρούνται στα ενίκια στη Νέα Πόλη εξ αρχείων, στους Αμπελόκηπους και στο Πεντάγωνο σημειώθηκε αύξηση 8%, όπως αντίστοιχη είναι η αύξηση και στις οδούς Πατησίων και Αχαρνών. Στην Καλλιθέα τα ενίκια αυξήθηκαν κατά 7,7% και στη Νέα Σμύρνη κατά 7,5%. Το σαφάρι έβρεση στέγη συνεχίζεται, με γονείς και φοιτητές να είναι οπλισμένοι με υπομονή και επιμονή ότι θα καταφέρουν τελικά να βρουν το σπίτι που ψάχνουν.
0: Σε πλήρη έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέσα σε μία εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν 47 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των μολύνσεων στις 157. Το ίδιο διάστημα, 4 ασθενείς κατέληξαν, με το σύνολο των θανάτων να φτάνει πλέον τους 13.
18: Σαρώνει ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε συνεγερμό, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται συνεχώς. Στο επίκεντρο της έξαρσης βρίσκεται πλέον η Αττική, όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών.
19: Μέχρι σήμερα το 2026 έχουμε 13 θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όταν το 2025 είχαμε 9. Επομένως υπάρχει ήδη μία αύξηση και αναμένεται να υπάρξουν περισσότεροι θάνατοι, προφανώς και περισσότερες νοσηλίες.
18: Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν 47 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 157. 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης, ενώ 42 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, με τα περισσότερα κρούσματα να έχουν εμφανεί σε εγκεφαλίτιδα και μηνυγκίτιδα.
20: Ο ιός είναι ένα ζωντανό πλάσμα, το οποίο υπάρχει σε πουλιά συνήθως, τα οποία ξεκινάνε από τον ύλο και περνάνε από τα μέρη μας για να μεταναστεύσουν σε βορειότερες περιοχές. Τα κουνούπια μας τσιμπάνε αυτά τα πουλιά, πίνουν αίμα από αυτά τα πουλιά και μαζί με το αίμα τους παίρνουν και τον ιό στο σώμα τους.
18: Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται κυρίως στην Ανατολική Αττική. Σε Σπάτα και Αρτέμιδα έχουν εντοπιστεί 16 περιστατικά και στο Δήμο Μαρκοπούλου 13. Στην υπόλοιπη χώρα, την πρωτιά σε μολύνσεις έχει Λάρισα, με τους ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με τον ιό να φτάνουν τους 11. Κρούσματα έχουν καταγραφεί συνολικά σε 45 δήμους, με τον ιό να έχει εξαπλωθεί σε Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα.
21: Μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένας από τους παράγοντες είναι και οι ξεκασμοί οι προληπτικοί ψεκασμοί που γίνονται κάθε χρόνο, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Μεγάλο ρόλο φαίνεται ότι παίζουν, όπως σας είπα, οι πληθυσμοί των μολυσμένων πτηνών ανάλογα με το πού βρίσκονται και το πώς μετακινούνται.
18: Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος από μολυσμένα κουνούπια και οι ειδικοί συνιστούν αυξημένη προσοχή και συστηματική προστασία με τη χρήση εντομοπαθητικών και κατάλληλου ρουχισμού.
0: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός νοσηλεύεται ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η Κωνσταντίνα Μαύρου θα μας ενημερώσει για την πορεία της υγείας του.
1: Ο γνωστός δημοσιογράφος Τζένι νοσηλεύεται σύμφωνα με πληροφορίες σε πολύ σοβαρή κατάσταση εδώ και περίπου έναν μήνα. Συγκεκριμένα προσήλθε στις 15 Ιουλίου στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με πολύ υψηλό πυρετό και σοβαρά συμπτώματα. Οι γιατροί εξετάζοντας την κλινική του εικόνα και μετά από εργαστηριακές εξετάσεις τελικά επιβεβαίωσαν ότι ο γνωστός δημοσιογράφος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από την ημέρα της διάγνωσης, ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας με τους θεράποντες ιατρούς να ακολουθούν στενά την κλινική του εικόνα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Στο κόκκινο βρίσκεται ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς ξεκίνησε η θερμή εισβολή, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για παρατεταμένη ζέστη. Στο παραλιακό μέτωπο βρίσκεται η Χριστίνα Γκίκα και μέχρι και αυτή την ώρα, Χριστίνα, βρίσκονται οι λουόμενοι στις πλάζ όπου βρίσκεσαι για να δροσιστούν.
11: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει γεμίσει με κόσμο, τόσο από Αθηναίους οι οποίοι έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους, όσο και από Αθηναίους οι οποίοι δεν έφυγαν αυτό το καλοκαίρι. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, η εικόνα, παρότι η ώρα είναι λίγο περασμένη, αποδεικνύει πως υπάρχουν πολλοί οι οποίοι απολαμβάνουν ακόμα το μπάνιο τους στην θάλασσα. Συνομιλήσαμε μάλιστα με κάποιους από αυτούς πριν και μας είπαν πως αναζητούν λίγες ανάσες δροσιάς, λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, με μία βουτιά στη θάλασσα και με μία θέση στην παραλία και μερικές ώρες μακριά από τη ζέστη προσπαθούν να απολαύσουν εδώ τις στιγμές. Και όλα αυτά εν όψη του καύσωνα που πλήττει αυτές τις ημέρες την χώρα μας. Μάλιστα, όσον αφορά το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα, η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά όχι για τα κέντρα των πόλεων. Όσο αναφορά για τα κέντρα των πόλεων, η θερμοκρασία θα είναι 1 με 2 βαθμούς υψηλότερη, με αποτέλεσμα για όσους έχουν μείνει στην Αθήνα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα, να γίνεται η εξόρμησή τους για τις καλοκαιρινές αυτές διακοπές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Φρένο στο λεγόμενο ενεργειακό τουρισμό βάζει η κυβέρνηση μέσω νέου συστήματος καταγραφής των πονηρών καταναλωτών, οι οποίοι αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς και μετακινούνται σε διαφορετικό πάροχο. Βάσει δεδομένων του ΔΔΕ θα καταγράφει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, έτσι ώστε για κάθε νέα αλλαγή παρόχου να απαιτείται πρώτα εξόφληση ή ρύθμιση των χρεών.
7: Μία, δύο, τρίτη και φαρμακερή θα είναι για τον καταναλωτή η ειδοποίηση του ΔΔΕ για οφειλές και έτσι δεν θα μπορεί να αλλάξει εκ νέου πάροχο. Μετά τα αλλεπάλληλα φαινόμενα κακοπληρωτών, η κυβέρνηση βάζει φρένο στο λεγόμενο ενεργειακό τουρισμό, δημιουργώντας έναν τηρεσία για όσους αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς και μετακινούνται σε άλλη εταιρεία.
3: Μακάρι. Πρέπει να παιδιοριστεί αυτό.
4: Θα υπάρχει μια προειδοποίηση, ας το πούμε μια κίτρινη κάρτα, μια δεύτερη κάρτα και στην τρίτη θα παίρνεις κόκκινη κάρτα. Θα υπάρχει ένας ενεργειακός τηρεσίας, θα λέγαμε, όπου όλοι οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν τις έχουν ρυθμίσει θα μπαίνουν σε μια βάση δεδομένων του ΔΔΕ, όπου ο κάθε πάροχος θα έχει εικόνα του προφίλ του καταναλωτή και έτσι θα μπορεί να γίνεται η αποδοχή του καταναλωτή στο νέο πάροχο.
7: Στο εξής, για να αλλάξει πάροχο και να συνεχίσει να έχει ρεύμα ο καταναλωτής, θα πρέπει πρώτα να τακτοποιήσει τις οφειλές του με εξόφληση ή διακανονισμό.
22: Είμαστε τυπικοί, κατάλληλα, εντάξει, όχι να μεταφέρουμε χρέη σε κάποιο άλλο ιδιωτικό τομέα.
7: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από διαβούλευση με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τους παρόχους, τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών, την προστασία των συνεπών καταναλωτών και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
23: Η συνέπεια είναι ένα μεγάλο πράγμα που γενικά μας λείπει.
7: Μέχρι σήμερα έχουν συσσωρευτεί περί τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές νοικοκυριών, μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων εδώ και 3 χρόνια, με τα μισά να είναι καταναλωτών που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο.
4: Και αυτά τα χρήματα επιμερίζονται στους μηνιαίους λογαριασμούς των συνεπών καταναλωτών. Δηλαδή το κόστος της κιλοβατόρας αντί να ήταν 10 λεπτά είναι τώρα 16 λεπτά. Αυτά τα 6 λεπτά αντιστοιχούν στο ποσό των 3 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι η τρύπα από αυτές τις ανεξόπιτες οφειλές.
7: Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμασης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να ενημερώνουν το ΔΔΕ για συστηματικούς κακοπληρωτές που αφήνουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας, η τιμή χοντρική στην ηλεκτρική ενέργεια κατέγραψε τεράστιες αυξήσεις. Μαζί μας είναι ο Φάνης Καραμπατσάκης για να δούμε, Φάνη, τις τιμές, αλλά και τι έχει πυροδοτήσει την άνοδο αυτή.
7: Τζένι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, οι τιμές στη χονδρεμπορική καταγράφουν αλματώδη αύξηση, πιέζοντας εκ νέου το ενεργειακό κόστος και προκαλώντας πονοκέφαλο στους καταναλωτές. Βλέπουμε ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα η τιμή της μεγαβατόρας εκτινάχθηκε από τα 96 ευρώ και 90 λεπτά στα 162 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για αύξηση 68%. Σύμφωνα τώρα με τους παράγοντες της αγοράς, η τεράστια αυτή αύξηση οφείλεται καταρχάς στην αυξημένη ζήτηση, καθώς επίσης στη λειψιδρία, στη μειωμένη αιολική παραγωγή, στο ακριβό φυσικό αέριο σε συνδυασμό με ότι υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από τις μονάδες ορυκτών καυσίμων, δηλαδή φυσικό αέριο και λιγνίτη, και βέβαια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Φάνη. Διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέδωσε η Τουρκία, κατηγορώντας τον και για γενοκτονία. Είναι μαζί μας ο Σπύρος Μουζακίτης που έχει τις πληροφορίες.
2: Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση λοιπόν ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Άγκυρα. Η τουρκική κυβέρνηση προχωρά στην έκδοση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας για την επίθεση εναντίον ακτιβιστών που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα τον περασμένο Ιούλιο. Το ένταλμα αφορά στην ένοπλη επέμβαση σε διεθνή ύδατα εναντίον πολιτών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και την κράτηση ακτιβιστών με κατηγορίες μεταξύ άλλων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία και σοβαρή στέρηση της ελευθερίας. Αυτή η εξέλιξη, Τζένι, έρχεται εν μέσω μιας σκληρής κόντρας που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ με φόντο τη Συρία. Πριν από λίγη ώρα, το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση σε βάρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε αυτήν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναφέρει: «Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας που έχει σφαγιάσει Κούρδους, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που του αντιτίθενται. Τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του εναντίον του Ισραήλ στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί».
0: Εντείνεται η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ηγετών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Συνεχίζεται το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας με 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν ξανά πτήσεις στο Αιγαίο, παραβιάζοντας τον εθνικό εναέριο χώρο. Την ίδια ώρα η Αθήνα στέλνει αυστηρή απάντηση στις προκλήσεις της Άγκυρας για το χώρο ταξικό στο Αιγαίο, κάνοντας λόγο για αβάσιμους, ανυπόστατους και απαράδεκτους ισχυρισμούς.
5: Σε ρυθμούς προκλήσεων επιμένει να κινείται η Τουρκία. Οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας συνεχίστηκαν για τέταρτη διαδοχική ημέρα. Έπειτα από τη διπλή τουρκική αντίδραση στον

0: τηρεί ψύχρεμη στάση. Οι ελληνικές απαντήσεις αναμένεται να είναι διπλωματικού χαρακτήρα, αλλά στο κατάλληλο επίπεδο.
1: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, αλλά δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού.
0: Οι τουρκικές ενέργειες δίνουν πάτημα στην Ελλάδα να μπλοκάρει την τουρκική ένταξη σε εξοπλιστικά προγράμματα, σύμφωνα με τον Άγγελο Συρίγο.
2: Οι Τούρκοι ενδιαφέρονται για δύο πράγματα. Το ένα είναι να πάρουν τα F-35 και το δεύτερο να μπουν στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα μέσω του Rearm EU που είναι 650 δισεκατομμύρια. Αυτό που έχει συμβεί τώρα μας δίνει εξαιρετικό υλικό για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε την ένταξη.
3: Η Ελλάδα, όπως σας είπα, πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω για να αποδείξει ότι εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό μίλησα για επέκταση σε 12 ναυτικά μίλια, γι' αυτό μιλάω για ανακήρυξη της αποκλειστικής χρονολογικής ζώνης που είναι μονομερές δικαίωμα.
0: Η αντιπολίτευση ζητά από την κυβέρνηση πιο ενεργητική εξωτερική πολιτική, προειδοποιώντας ότι οι τουρκικές κινήσεις, όπως η θεώρηση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, δεν είναι κάτι το μεμονωμένο.
4: Έρχεται μαζί και με την ενδεχόμενη νομοθέτηση του δόγματος για τη γαλάζια πατρίδα. Πρέπει να έχουμε μια ακόμη πιο ενεργητική εξωτερική πολιτική. Φτάνει η επικοινωνία, φτάνουν τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, χρειαζόμαστε ουσία.
0: Στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Και όταν φεύγεις από την εξουσία, να αποφασίζεις να είσαι πιο επιθετικός με τη γείτονα χώρα, γιατί είναι εκ του ασφαλούς αυτή η επιθετικότητα, δεν ισχυροποιεί καθόλου τη χώρα την οποία έχει υπηρετήσει είτε ως πρωθυπουργός είτε από οποιοδήποτε άξονα.
0: Με αφορμή τις απειλές του Ιράν για επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις εντός ευρωπαϊκού εδάφους, ο Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελληνικής εμπλοκής στον πόλεμο.
5: Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κηρύξει οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν, προειδοποιώντας ότι στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών θα βρεθούν και οι χώρες που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη. Ποιες είναι αυτές οι χώρες, θα μας πει ο Σπύρος Μουζακίτης.
6: Μία λοιπόν από τις χώρες που απειλείται από την D-Day του Αμερικανού Προέδρου είναι η Τουρκία. Και αυτό γιατί η Άγκυρα και η Τεχεράνη έχουν σημαντικούς οικονομικούς δεσμούς. Συγκεκριμένα η Τουρκία εισάγει ιρανικό φυσικό αέριο, ενώ εξάγει βιομηχανικά προϊόντα στο Ιράν. Υπολογίζεται ότι ο όγκος των διμερών συναλλαγών κυμαίνεται στα 5 έως 6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, με τις τουρκικές εξαγωγές προς το Ιράν να ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τη λίστα του Τραμπ δεν θα μπορούσε να λείπει η Κίνα. Είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου. Πάνω από το 80% του πετρελαίου του Ιράν που μεταφέρεται δια θαλάσσης έχει ως προορισμό το Πεκίνο. Στο στόχαστο των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να βρεθούν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ιστορικά είναι μία από τις σημαντικότερες οικονομικές διόδους του Ιράν. Τώρα, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έκανε γνωστό ότι θα δώσει συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα, προκειμένου να εξηγήσει ακριβώς τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά των συμμάχων του Ιράν. Μάλιστα, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, όποια χώρα διατηρεί σχέση με την Τεχεράνη θα επισπεύσει την πορεία της οικονομίας της προς τη Λήθη, είτε αυτή η σχέση οικοδομείται με κάποιον σκοπό, είτε επειδή αγνοείται εσκεμμένα.
5: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα το τρίτο και τελευταίο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Τσίπρα. Στέργες για μπάκα, στο εν λόγω βίντεο διακρίνεται και μία δόση αυτοκριτικής.
7: Υπήρχαν πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει αλλιώς και υπήρχαν πράγματα που έγιναν λάθος. Είναι μια φράση που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, μια φράση που την ακούμε στην αφήγησή του στο τελευταίο μέρος της τριλογίας για το πώς δημιουργήθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλείνοντας έτσι τον κύκλο αυτού του πολιτικού ντοκιμαντέρ, όπως το έχουν χαρακτηρίσει συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Ατζένι.
5: Να παρακολουθήσουμε τον εν λόγω απόσπασμα και επανερχόμαστε.
8: Υπήρχαν και πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει αλλιώς. Υπήρχαν πράγματα που δεν καταφέραμε να κάνουμε ή πράγματα που κάναμε.

0: σήμερα με βασανίζει είναι η ανάγκη να επιχειρήσουμε σε στέρεες βάσεις αυτή την προσπάθεια να έχει διάρκεια.
1: Τώρα η επόμενη εμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού αναμένεται στη Θεσσαλονίκη.
2: Και θα είναι διπλή μάλιστα, Τζέννη, στις 2 Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας πριν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ομιλία του στην Διεθνή Θεσσαλονίκη, αλλά και πριν από τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ακολούθως, μία εβδομάδα μετά, στις 9 Σεπτεμβρίου, μετά τον Πρωθυπουργό και πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη, ανάμεσα δηλαδή δύο στους

0: Στους δύο πολιτικούς αρχηγούς, θα δώσει τη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στα μέσα ενημέρωσης. Τζέννη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ολόκληρη επιχείρηση παρανομής διακίνησης λαρθρέων ινοπνευματωδών ποτών και αερίου γέλιου είχε στήσει στην αποθήκη του ένας 62χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης. Η Γεωργία Τσάλη έχει τις πληροφορίες.
2: Μια καλωστημένη επιχείρηση είχε στήσει ένας 62χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης, διακινώντας μέσω της αποθήκης του λαθρέινο πνευματώδη ποτά και αέριο γέλιο. Όλα ξεκίνησαν όταν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε συνεργασία με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, έκαναν έρευνα σε αποθήκη της επιχείρησης, όπου και εντοπίστηκαν περισσότερα από 3.500 λίτρα ποτών, 664 φιάλες με υποξίδιο του αζότου και 4.000 έτοιμα μπαλόνια με αέριο γέλιο. Να πούμε, Τζένι, ότι ο 62χρονος ιδιοκτήτης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το αμερικανικό όνειρο που ξεθόριασε, αυτό αναφέρουν τα βρετανικά δίκτυα, σχολιάζοντας την επιστροφή του Χάρη και της Μέγαν στη Βρετανία, 6 χρόνια μετά τη μετακόμισή του στην Καλιφόρνια. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η σχεδόν ανύπαρκτη σχέση του Χάρη με τον πρίγκιπα Βίλιαμ, με αναλυτές να κάνουν λόγο για ένα βαθιά ριζωμένο ρήγμα μεταξύ τους. Το πρώτο καλωσόρισμα πάντως ήρθε από το Μουσείο Madame Tussauds στο Λονδίνο, στο οποίο επανατοποθετήθηκαν τα κέρινα ομοίωματα του ζευγαριού, αυτή τη φορά με τις βαλίτσες αναχείρας.
3: Από τα deals εκατομμυρίων στην Αμερική στην επιστροφή μετά από 6 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μετακόμιση του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγαν Μάρκλ στην Καλιφόρνια το 2020 έμοιαζε αρχικά με το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για το ζευγάρι μακριά από τις νόρμες του βρετανικού παλατιού. 5 χρόνια μετά, το αμερικανικό όνειρο των Σάσεξ φαίνεται να τελειώνει άδοξα.
4: I've spoken to a spokesperson for Harry and Meghan who has confirmed that this will be happening, that the children, Archie and Lilibet, are going to be enrolled or have been enrolled in a UK school, which means they are likely to start the new term in the second week of September.
3: Η βασιλική φήμη του ζευγαριού που τους έφερε συμφωνίες εκατομμυρίων με Netflix και Spotify ξεκίνησε σταδιακά να ξεθοριάζει μπροστά στην βιομηχανία του θεάματος της Αμερικής με δεκάδες αστέρες.
5: It looks like the King Charles was told about it over the weekend, and it looks like this is a carry-on of the visit that Harry did to the UK just a few months ago, first by himself and then followed by Meghan and his children to reconcile with his father and I guess with the rest of the family.
3: Η επιστροφή του ζευγαριού, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, ενδεχομένως να σηματοδοτεί και ένα νέο ξεκίνημα στις σχέσεις μεταξύ πρίγκιπα Βίλιαμ και πρίγκιπα Χάρη, με τον δεύτερο σε πρόσφατη συνέντευξή του να έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσουν να μαλώνουν μεταξύ τους.
6: Harry and William, their relationship is non-existent to say the least, but I don't think he'll be very pleased about it. I don't think he'll be very pleased about it at all. But I do think they are going to have to get to a point of reconciliation. That will happen.
3: Όπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο, ο πρίγκιπας της Ουαλίας δεν έχει καμία διάθεση να συγχωρήσει τον μικρό του αδελφό και μιλάει για ένα βαθιά ριζωμένο ρήγμα μεταξύ τους, μεγάλο μέρος του οποίου εκτυλίχθηκε δημόσια. Ενδεχομένως όμως τα πράγματα να βελτιωθούν τώρα που πλέον δεν θα τους χωρίζει ένας ολόκληρος ωκεανός.
4: I'm sure that we are all pleased to see them coming back and living here and hope that the reconciliation with the family continues because you know I think that's good for the country, isn't it?
3: Την ίδια ώρα, μετά από 8 χρόνια αποχής, η δούκισσα του Σάσεξ φημολογείται ότι μετά την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο θα επιστρέψει και στην υποκριτική. Πηγές από το φιλικό περιβάλλον της Μέγαν Μάρκλ δεν έχουν διαψεύσει τις πληροφορίες ότι της έχει προταθεί ρόλος για ένα επικείμενο έργο στη χώρα. Το πρώτο καλωσόρισμα για Χάρη και Μέγαν ήρθε από το Μουσείο Madame Tussauds στο Λονδίνο, που επανατοποθέτησε τα κέρινα ομοιώματα του ζευγαριού, αυτή την φορά με τις βαλίτσες αναχείρας.
1: Την πρώτη δημόσια εμφάνισή της έπειτα από τουλάχιστον ένα μήνα έκανε η Μελάνια Τραμπ σε φιλανθρωπική εκδήλωση στον κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου. Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίστηκε πιασμένη χέρι-χέρι με τον Ντόναλντ Τραμπ, κερδίζοντας για ακόμα μία φορά τα βλέμματα όλων για τις στιλιστικές της επιλογές.
7: Εντυπωσιακή επανεμφάνιση μετά από έναν μήνα για τη Μελάνια Τραμπ στον κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου.
8: Good afternoon. I heard you missed me. Here I am.
7: στο πλαίσιο εκδήλωσης για το φιλανθρωπικό της πρόγραμμα Fostering the Future, το οποίο δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει παιδιά που μεγαλώνουν σε δομές και ανάδοχες οικογένειες, η πρώτη κυρία εμφανίστηκε πιασμένη χέρι-χέρι με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έκλεψε για μία ακόμα φορά τις εντυπώσεις με την κομψή εμφάνισή της.
8: Our mission is simple yet transformational. Provide every young person from the foster care community the chance to earn a college education, launch a meaningful career, and achieve lasting financial independence.
7: Η Μελάνια Τραμπ ανακοίνωσε τη συνεργασία της πρωτοβουλίας της με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό IndyCar και το δίκτυο Fox Sports.
8: Tomorrow, thanks to visionary partners such as IndyCar and Fox, fostering the future graduates will build new companies, launch new industries, and redefine what is possible for all Americans.
7: Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανακοινώθηκε δωρεά συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων στο φιλανθρωπικό πρόγραμμα της πρώτης κυρίας.
9: We're so excited today to be part of launching this commitment to fostering the future. Thinking about the young people that are here today.
10: Now, through the work that we do every day at Fox Sports, we believe in investing in the future of America. Today, that commitment takes on an entirely new meaning.
7: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ είχε γίνει στις 19 Ιουλίου στον τελικό του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσι.
1: Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι εικόνες υπερτουρισμού στο Ελαφωνήσι Χανίων που ασφικτεί από την πολυκοσμία. Η περιοχή που είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura καταγράφεται σε πλάνα με εκατοντάδες ομπρέλες ακόμα και μέσα στη θάλασσα και τους λουόμενους τον έναν κυριολεκτικά πάνω στον άλλον. Ο Δήμος Κισάμου εξετάζει τη δημιουργία πλατφόρμας μέσα τις οποίες οι επισκέπτες θα προγραμματίζουν τις εξορμήσεις τους προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα αυτά.
11: This is the reality of the Ελαφωνήσι beach scene. What is going on?
3: Το Ελαφωνήσι βουλιάζει από κόσμο. Σε κάθε διαθέσιμο σημείο της ακτής, λουόμενοι προσπαθούν να απολαύσουν τα κρυστάλλινα νερά της παραλίας. Όσο περνάει η ώρα, όλο και περισσότεροι καταφθάνουν, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τον διαθέσιμο χώρο.
12: 11 a.m. and people were still coming. Keep watching to see how busy it gets.
3: Η δημοφιλής παραλία, η οποία είναι εντεταγμένη στο δίκτυο Natura, γνωστή για τα γαλαζοπράσινα νερά και τη ροζάμο της, εκπέμπει σως, καθώς καθημερινά είναι ασφικτικά γεμάτη από λουόμενους.
13: Κάθε χρόνο το συναντάμε, όπως και πέρυσι είχαμε διάφορες φωτογραφίες και στον Πάλο και στα Φαλάσσαρνα και στο Ελαφωνήσι, τέτοιου είδους που σίγουρα δεν είναι ούτε καλές και για μας και βλάπτουν. Και είναι και συγχρόνως και για τον κόσμο που τα επισκέπτεται, είναι σίγουρα δεν περνάει καλά, γιατί είναι ίδιοι, πάνε όλοι μαζί τις ίδιες ώρες, τις ίδιες μέρες. Για μένα έπρεπε να υπάρχει κάποιος εκεί πέρα να μετράει τον κόσμο. Απαγορεύεται παραπάνω κόσμο να μπει μέσα.
3: Ο Δήμος Κισάμου, με σκοπό να βάλει φρένο στον υπερτουρισμό, εξετάζει τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας οι επισκέπτες θα μπορούν να προγραμματίζουν την επίσκεψή τους για συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, ώστε να περιοριστεί η πίεση στο οικοσύστημα από τον υπερτουρισμό.
14: Το καλύτερο είναι να μοιράσουμε σε 2-4 ώρα, 2-3 ώρα, ανάλογα την περίπτωση, να το μοιράσουμε αυτό, πράγμα που μας οδηγεί απαραίτητα στη δημιουργία μιας πλατφόρμας η οποία θα ενημερώνει τον επισκέπτη που έχει σχεδιάζει να κάνει εκδρομή στην περιοχή, θα, να τον ενημερώνει εγκαίρως πολύ πριν ξεκινήσει από τον προορισμό του για να έρθει σε εμάς, να γνωρίζει ποια ώρα μπορεί να έρθει και πόσο θα καθίσει και ποια μέρα. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και η φιλοδοξία μας να το έχουμε υλοποιήσει μέχρι του χρόνου.
3: Ήδη από τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες περιορισμού του κόσμου με μείωση των διαθέσιμων ξαπλωστρών.
14: Συνεχώς πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία είναι στην κατεύθυνση προστασίας του δώρου αυτή της φύσης που είναι το εκπληκτικό τοπίο και η τεράστια βιοποικιλότητα που έχουν αυτές τις περιοχές.
3: Η ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί παράλληλα ο έλεγχος των μικρών ιδιωτικών σκαφών που προσεγγίζουν τις παραλίες χωρίς να υπάρχει καταγραφή.
1: Ελλάδα ψηφίζουν και φέτος αστέρες του Hollywood για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η απόλυτη pop star Madonna γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα και τώρα συνεχίζει τις εξορμήσεις της στην Πάτμο. Ο Justin Bieber και η σύζυγός του Hailey παραθερίζουν στο Πόρτο Χέλι, ενώ Σοφία Βεργκάρα, Katy Perry και Rita Ora απολαμβάνουν ήλιο και θάλασσα στο νησί των Ανέμων.
3: Για ακόμη ένα καλοκαίρι η Ελλάδα προσέλκυσε τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς showbiz, με τη Madonna να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των διασημών επισκεπτών. Η βασίλισσα της pop επέλεξε την Κέρκυρα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της, απολαμβάνοντας τις ομορφιές του νησιού, ενώ προηγουμένως είχε επισκεφτεί τα Μετέωρα και πλέον βρίσκεται στην Πάτμο, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές στη χώρα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης της ευχήθηκε δημόσια, δημοσιεύοντας βίντεο από τις στιγμές της στην Ελλάδα.
15: Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα. Να ξαναέρθεις του χρόνου.
3: Στο Πόρτο Χέλι βρέθηκε ο Justin Bieber μαζί με τη σύζυγό του, Hailey Bieber, και τον γιο τους, επιλέγοντας έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς της χώρας για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το ζευγάρι επισκέφτηκε επίσης τις Πέτσες, όπου εντοπίστηκε να κάνει βόλτα και να απολαμβάνει τις τοπικές γεύσεις. Στη Μύκονο ταξίδεψαν οι Κολομβιανοί ηθοποιός Σοφία Βεργκάρα και η Κέιτι Πέρι, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τις ομορφιές του νησιού. Ενώ στην Ίδρα βρέθηκε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Ρίτα Ώρα, η οποία μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της και στη συνέχεια συνέχισε το ταξίδι της στη Μύκονο.
16: Φέτος είχαμε τη Ρίτα Ώρα, όπου κάθισε τρεις μέρες στο νησί, επισκέπτηκε τα πολύ γνωστά μπαρ ρέστοραν, τα πιο δημοφιλή, και μάλιστα έκανε και μια πολύ ωραία έτσι κουραζιέρα με ένα υπερπολιτελές σκάφος στα Ρήνια, που είναι απέναντι από τη Μύκονο. Επίσης μας επισκέπτηκε η Κέιτι Πέρι, όπου είχε ξανάρθει πριν πάρα πολλά χρόνια με τις φίλες της και έτσι είχε μια ιδέα το πώς είναι το νησί.
3: Τη δική της παράδοση στη Σκιάθο συνέχισε η Κέιτι Χάνσον, επιστρέφοντας για ακόμη μια φορά στο νησί. Ενώ στο ίδιο νησί βρέθηκαν και οι Γκόλντι Χόν με τον Κέρτ Ράσελ, με την Χόν να χαρακτηρίζει τη χώρα μας παράδεισο. Από τη λίστα των διάσημων επισκεπτών δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος πέρασε μεγάλο μέρος του καλοκαιριού στην Ελλάδα μαζί με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους, πριν αναχωρήσει για τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των διεθνών στάρ που επιλέγουν τα ελληνικά νησιά και τους δημοφιλείς προορισμούς της χώρας για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Τα θρυλικά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδευσαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκηδων εποχής. Από το Blue Bell και την Αλάσκα στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των Ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Μαζί η Άστρα. Οι κρίσιμες εκλήψεις του Αυγούστου. Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, το τετράμινο των μεγάλων αλλαγών. Προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Και συνταγές, ιδέες και προτάσεις για κάθε περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
1: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις. Ζήστο. Σε περιμένουμε.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η προετοιμασία του Αστέρας Άκτορ εν ώψη της πρεμιέρας στη Super League με αντίπαλο τον Πανετολικό ολοκληρώνεται σήμερα. Εμείς θα μεταφερθούμε στην Τρίπολη εκεί όπου μας περιμένει ο Νίκος Μπουζέας για να μας δώσει το κλίμα. Καλησπέρα Νίκο.
4: Καλησπέρα Βάλια από την Τρίπολη. Ο Αστέρας ολοκληρώνει σιγά σιγά την προετοιμασία του για την πρεμιέρα του για το πρωτάθλημα κόντρα στον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η προπόνηση από τον Γιώργο Αντωνόπουλο και οι Αρκάδες φυσικά θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί της υποχρεώσεις του σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια ομάδα με παρόμοιους στόχους με τους ίδιους, θέλοντας παράλληλα να αφήσουν και πίσω τους την περσινή δύσκολη χρονιά που είχαν και να κάνουν φέτος ένα νέο ξεκίνημα και να επιστρέψουν στα υψηλά στάνταρ απόδοσης που είχαν συνηθίσει τους φιλάθλους τους τα προηγούμενα χρόνια. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος καλείται να διαχειριστεί ένα νέο σύνολο. Έχουν γίνει πολύ σημαντικές κινήσεις για την ενίσχυση της ομάδας σε μια χρονιά ορόσημο, καθώς είναι η 20η συνεχόμενη για τον Αστέρα Σάκτορ στην πρώτη κατηγορία στην Super League, όντας έτσι η πιο πιστή εντός εισαγωγικών ομάδα από την επαρχία στα μεγάλα σαλόνια. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι όλοι εδώ στην Τρίπολη θέλουν η χρονιά αυτή, η χρονιά ορόσημο, να συνδυαστεί και με κάποια επιτυχία. Στόχος είναι να διεκδικήσουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο, την υψηλότερη δυνατή θέση στο τέλος της χρονιάς.
3: Νίκο, μένεις μαζί μας για να παρακολουθήσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Έτοιμος για τη μαραθώνια μάχη της Super League είναι ο Αστέρας Άκτορ που ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο φετινό πρωτάθλημα με την εκτός έδρας αποστολή απέναντι στον Πανετολικό το βράδυ της Κυριακής στο Αγρίνιο. Οι Αρκάδες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, άφησαν πίσω τους τον αποκλεισμό από το κύπελο Ελλάδας και θέλουν να μπουν με το δεξί και με μεγάλες φιλοδοξίες στη φετινή Super League.
6: Ο ξεκάθαρος στόχος της ομάδας είναι να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, η καθημερινή βελτίωση, ώστε να βλέπουμε την ομάδα μας μέρα με τη μέρα, να γίνεται πιο ανταγωνιστική και να διεκδικεί όσα περισσότερα πράγματα μπορεί μέσα στο γήπεδο. Το ποδόσφαιρο έχει τέσσερις φάσεις. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και στις τέσσερις φάσεις. Είτε όταν αμυνόμαστε, είτε όταν επιτηθόμαστε, είτε όταν έχουμε την μπάλα και τη χάνουμε, ή όταν έχει ο αντίπαλος και την κερδίζουμε. Άρα σε όλες αυτές τις φάσεις πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε αντίπαλο έχουμε και οτιδήποτε είναι το καλό του σημείο.
5: Το ερωτηματικό που είχε ο Γιώργος Αντωνόπουλος πλάι στα ονόματα των Μακέντα και Κιμπιόκα σβήνεται, με τους δύο παίκτες να προπονούνται κανονικά τις τελευταίες ημέρες, δείχνοντας να έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν και ως εκ τούτου δεν αποκλείεται να βρεθούν στην αποστολή για το παιχνίδι της Κυριακής. Κάθε πρεμιέρα έχει βαθμό δυσκολίας και επικινδυνότητες, έτσι και αυτή για τον Αστέρα Σάκτορ απέναντι στον Πανετολικό που ανέκαθεν αποτελούσε μια ομάδα που δυσκόλευε τους Αρκάδες, με τη νίκη στην πρεμιέρα να είναι ο απόλυτος στόχος.
3: Επιστρέφουμε σε σένα Νίκο, με την προπόνηση να είναι σε εξέλιξη και τον Αστέρα Σάκτορ προφανώς να έχει και μεγάλο σύμμαχο τον κόσμο του.
4: Έτσι ακριβώς είναι, Βάλια. Η λέξη συσπήρωση νομίζω είναι κλειδί για την σχέση που χτίζει ο κόσμος του Αστέρας Άκτορ μαζί με την ομάδα. Σύμμαχος λοιπόν στην πρεμιέρα για το πρωτάθλημα θα είναι και ο κόσμος του Αστέρας, καθώς θα γίνει το ταξίδι στον Πανετολικό, στο Αγρίνιο. Στην θύρα 3, στο πρώτο τμήμα, θα φιλοξενηθούν οι οπαδοί του Αστέρας Άκτορ, οι οποίοι και πέρυσι σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν και ειδικότερα στο τέλος, όταν τους χρειάστηκε περισσότερο από ποτέ η ομάδα, αλλά και στο ξεκίνημα τη φετινή σεζόν, θα βρίσκονται στο πλευρό τη, ώστε όλοι μαζί να κατακτήσουν στόχους που έχει θέσει η ομάδα.
3: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Το νέο πρωτάθλημα λοιπόν της Super League ξεκινά αύριο. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Αύριο λοιπόν Σάββατο, ΑΕΚ Ηρακλής στις 8 το βράδυ, όπως και Καλαματάρης, ενώ Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30. Κυριακή, Όφη Βόλος στις 7.30, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30, ενώ έχει αναβληθεί το παιχνίδι Παναθηναϊκός Κηφισιά. Στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων, ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος με την Μπραν για τα play-off του Conference League και άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχασε το προβάδισμα που είχε με 2-0 απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε για το ισόπαλο 2-2 στο τέλος. Για την αντίστοιχη φάση του Europa, ο Φιδιέλησε Τζεσεκά Σόφιας με 3-0 και βρίσκεται μια ανάσα μακριά από τη League Face.
7: Μετά την Ελλάδα, ο Όφη κάνει και την Ευρώπη να παραμιλάει. Οι κριτικοί του Χρήστου Κόντι επικράτησαν με 3-0 της Τσεσικά Σόφια στο κατάμεστο από 15.000 κόσμο Παγκρίτιο Στάδιο, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στη League Face του Europa League. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο ταξιάρχης Φούντας με 2 γκολ. Πρώτα στο 19 με ωραίο τελείωμα στην κίνηση και στο 51 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Στο 81ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Μπραχίμη για χτύπημα εκτός φάσης στον Αϊτόρ, με τον Ντίκμαν στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων να διαμορφώνει το τελικό 3-0 και να βάζει φωτιά στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός ήταν μία ανάσα μακριά από την πρώτη φετινή του νίκη στο ΟΑΚΑ, καθώς προηγήθηκε της Χράντετς Κράλοβε με 2-0 για τα play-off του Conference League. Όμως οι Τσέχοι με 2 γκολ στο φινάλε χάλασαν τα όνειρα των Πρασίνων. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν χάρη σε 2 τέρματα του Τετέι. Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 55 με ωραία ατομική ενέργεια και 6 λεπτά μετά πέτυχε ένα ακόμα πιο όμορφο γκολ με εξαιρετικό τσίμπημα της μπάλας από πλάγια θέση. Οι Πράσινοι όμως αποδείχθηκαν ιδανικοί αυτόχειρες, καθώς ο Ουμάρ στο 89 μείωσε σε 2-1 με ψύχρεμο και στην τελευταία φάση του αγώνα ο ίδιος παίκτης εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες μετά από εκτέλεση φάουλ για να διαμορφώσει το τελικό σκορ.
8: I blame myself. We have full control of the game.
9: Το φταίξιμο είναι όλο δικό μας.
10: Ουσιαστικά ενώ είχαμε τον απόλυτο έλεγχο και προσπαθήσαμε και έσαμε, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να ήμασταν πιο κοινικοί, πιο ουσιαστικοί. Αφήσαμε τον αντίπαλο να περάσει στην αντεπίθεση. Από εκεί και πέρα, ειδικά το δεύτερο γκολ είναι κάτι το ανεπίτρεπτο.
7: Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την 5η 27 Αυγούστου, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να καλείται να βρει λύσεις στα πολλά προβλήματα της ομάδας του. Με ισοπαλία ξεκίνησε η μετά Κωνσταντέλια εποχή για τον ΠΑΟΚ και όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν. Ο δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε πίσω στο σκορ από το πλασέ του Κρίστιαν Έριξεν στο 57ο λεπτό, με τον Μπάμπα να ισοφαρίζει στο 80 με κεφαλιά.
11: Στο ποδόσφαιρο το πιο σημαντικό πράγμα είναι το να καταφέρεις να σκοράρεις τα αντίπαλα δίχτυα. Δημιουργήσαμε για ακόμη ένα παιχνίδι αρκετές ευκαιρίες, ίσως περισσότερες και από το εντός έδρας παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Γύρω στο 60 λεπτό αρχίζαμε να μένουμε από δυνάμεις.
7: Μετά το σφύριγμα της λήξης, οι 15.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν στην Τούμπα αποδοκίμασαν έντονα παίκτες και διοίκηση.
3: Στο τραπέζι βρίσκεται και πάλι το θέμα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ομάδων της Super League. Ο πρόεδρος της Λίγκας, Γιάννης Αλαφούζος, σε σημερινή τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους των 14 ΠΑΕ, επανέφερε στο προσκήνιο το φλέγον ζήτημα, ζητώντας να συζητηθεί για την επόμενη σεζόν η επιστροφή στο καθεστώς της κεντρικής διαχείρισης. Παράλληλα, πρότεινε άμεσα να συγκεντρωθεί ένα ποσό, στο οποίο θα συνεισφέρει το Big Four της Λίγκας, έτσι ώστε αυτό να διανεμηθεί στις υπόλοιπες ΠΑΕ. Μάλιστα, ο κ. Αλαφούζος πρότεινε σε αυτό το ποσό να είναι 4 εκατομμύρια ευρώ από κάθε ΠΑΕ, από δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, και παράλληλα να παραιτηθούν από τις αξιώσεις τους από το στοίχημα. Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Super League. Την τύχη του αγώνα κυπέλου μεταξύ του Λεβαδιακού και του Αστέρα Άκτορ θα αποφασίσει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Αφορμή αποτέλεσε η παράτυπη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή των Βιωτών, Moses David Comban, ο οποίος δεν είχε δηλωθεί στο φύλλο αγώνα.
5: Είναι το 71ο λεπτό του αγώνα κυπέλου του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Άκτορ όταν ο Μόουζες Ντέβιτ Κομπνάν μπαίνει στο μάτς αναλλαγή για τους Βιωτούς. Αυτή η συμμετοχή του Νιγηριανού ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού θα εξεταστεί από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, καθότι δεν είχε δηλωθεί στους 22 του φύλου αγώνος, οπότε δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Το όνομά του ήταν γραμμένο σε αυτούς που βρίσκονται εκτός αποστολής, κάτω δηλαδή από τη διαχωριστική γραμμή των αναπληρωματικών, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να λάβει μέρος στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Παρ' όλα αυτά, χρησιμοποιήθηκε από τον προπονητή του. Προφανώς πρόκειται για αυλεψία των Βιωτών, η οποία όμως, αν αποδειχθεί ότι είναι έτσι, το Λεβαδιακός θα την πληρώσει, χάνοντας τον αγώνα και συνάμα την πρόκριση στη League Phase του κυπέλου, ενώ παράλληλα θα του αφαιρεθεί και ένας βαθμός από το πρωτάθλημα, όπως ορίζει ο ΚΑΠ. Η υπόθεση περνάει στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία άμεσα θα εξετάσει το φύλλο αγώνα και τα σχετικά έγγραφα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν τελικά υπάρχει παράβαση, ενώ την προσεχή Τρίτη έχει οριστεί η κλήρωση για τον καθορισμό των αγώνων που θα ακολουθήσουν στη League Phase του Κυπέλου, με Λεβαδιακό και Αστέρα Άκτορ να περιμένουν την απόφαση που θα κρίνει το μέλλον του στο θεσμό.
3: Στο Στίβο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Λοζάνης πίσω μόνο από τον Ντουμπλάντης, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να κάνει προσωπικό ρεκόρ ανοιχτού Στίβου με άλμα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά.
7: Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε άλλη μία εμφάνιση για τα βιβλία της ιστορίας. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε στο Diamond League της Λοζάνης το δεύτερο ψηλότερο άλμα της ζωής του στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει τον για ακόμα μία φορά διαστημικό μόντο Ντουμπλάντης.
12: Κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης. Χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά.
7: Τα 6 και 16 αποτελούν κορυφαία επίδοση για τον Καραλή στον ανοιχτό στίβο, με τον 26χρονο να γράφει το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του άλματος επί κοντό, γνωρίζοντας παράλληλα την αποθέωση από τον κόσμο που παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα.
12: Να ακούσω κι άλλο!
7: Το ρεκόρ του Μανόλο Καραλή είναι τα 6 μέτρα και 17 εκατοστά που έκανε τον περασμένο Φεβρουάριο στο κλειστό της Παιανίας, όμως είναι θέμα χρόνου να σημειώσει νέα κορυφαία επίδοση.
3: Η δράση στην Premier League επιστρέφει σήμερα με το κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον κόσμο να κάνει πρεμιέρα και για ακόμα μία σεζόν να υπόσχεται θέαμα εκπλήξεις και συγκινήσεις.
13: Η πιο ενιγματική Premier League των τελευταίων ετών ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα. Το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο ξεκινάει με μία μόνη σταθερά και πολλούς γρίφους προς επίλυση. Μόνο μια ομάδα δικαιούται να βρίσκεται στην pole position της φετινής Premier, η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal. Με τον Μικέλ Αρτέτα να είναι ο μακροβιότερος προπονητής σε πάγκο αγγλικής ομάδας με πάνω από 6 σεζόν στις πλάτες του και τους κανονιέρδες να έχουν αποτινάξει από πάνω τους το ψυχολογικό βαρύδι 22 ετών χωρίς πρωτάθλημα, αποτελούν το φαβορί για τον τίτλο. Μεγαλύτερο ένιγμα αποτελεί η Manchester City. Με τον Pep Guardiola να αποτελεί παρελθόν μετά από 10 χρόνια, οι Citizens βαδίζουν με νέο καπετάνιο τον Έντσο Μαρέσκα. Η απώλεια του Ρόντρι σε συνδυασμό με την κλονισμένη αυτοπεποίθηση από τα δύο προηγούμενα έτη έχουν πάψει να καθιστούν τη City ανίκητη. Διεκδικήτρια στα χαρτιά μπορεί να χαρακτηριστεί η Manchester United. Σε ανωδική τροχιά μετά την περσινή τρίτη θέση, οι κόκκινοι διάβολοι ποντάρουν πολλά στον ανερχόμενο προπονητή τους Michael Carrick. Μεγάλο ερωτηματικό αν μπορεί να συνδυάσουν Champions League με τη διεκδίκηση του τίτλου στην Αγγλία. Bruno Fernandes, and that's 3-3. Outsider για το πρωτάθλημα φαντάζει Liverpool. Στη νέα εποχή Άντωνι Ραόλα ακόμα αγνοείται ο αντικαταστάτης του Mohamed Salah. Οι κόκκινοι μοιάζουν αποδυναμωμένοι με μια λαβωμένη άμυνα και αρκετά στοιχήματα από πέρυσι όπως Alexander Isak και ο Florian Wirtz. That's what he does. Την μπάνκα στον αέρα τίναξαν για ένα ακόμη καλοκαίρι οι αγγλικές ομάδες. Στο top 3 των πιο ακριβών μεταγραφών συγκαταλέγονται η μετακίνηση του Rodgers από την Villa στην Chelsea για 137 εκατομμύρια ευρώ, του Elliot Anderson από την Nottingham στη Manchester City για 136 εκατομμύρια ευρώ και αυτή του Sandro Tonali από την Newcastle στην Tottenham για 117 εκατομμύρια ευρώ. Πρωταθλήτρια μεταγραφών μέχρι στιγμής είναι η Chelsea, η οποία έχει δαπανίσει 408 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί παζλ για τον Τζάμπι Αλόνσο η διαχείριση ενός ρόστερ άνω των 40 παικτών. Πιο αποδυναμωμένη αναμένεται να παρουσιαστεί η Άστον Βίλα που έχασε τον Τίλεμαν στη United και τους Λούκας Ντίν και Μόργαν Ρότζερς, ενώ και για την Newcastle χρονιά προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολη μετά τη μεταγραφή του Τονάλι στην Τότεραμ και την αποχώρηση του Έντι Χάου από τον πάγκο. Το βέβαιο είναι ότι για μία ακόμη χρονιά η Premier League υπόσχεται τεράστιες συγκινήσεις και απίθανες εκπλήξεις.
3: Outstanding! Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με συνθήκες καύσωνα και πολύ περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει το Σάββατο. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες το πρωί, στη Δυτική Ελλάδα, το Νότιο Αιγαίο και τη Θράκη. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφόσεις και στην Πίνδο, τα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και το εσωτερικό της Πελοποννήσου θα σημειωθούν το απόγευμα σύντομες μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βοριάδες 2 με 5 και τοπικά στο Ανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ ψηλά επίπεδα και θα φτάσει στο μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές 35 με 38 και τοπικά τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους κυρίως 3 με 5 μποφόρ. Την Κυριακή θα διατηρηθούν οι συνθήκες καύσωνα με τον υδράγειο να φτάνει στους 35 με 38 και τοπικά στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Αστάθεια αναμένεται κυρίως γύρω από τα ορεινά υπηρετικά από το απόγευμα, ενώ οι βοριάδες στα πελάγη θα διατηρηθούν στα 3 με 6 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
4: Σας λέρω συναπολιτανά. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

0: χάρτη στη Μάνη.
1: Τη μεσαία Χερσόνησο της νότιας Πελοποννήσου στέκει ένας τόπος που επισκέπτομαι ξανά και ξανά. Η Μάνη, άγρια και ανυπόταχτη. Δισμένη κυρίως από πέτρα και φως, όλο ένα με προκαλεί να την εξερευνήσω. Άλλωστε λένε ότι θέλει τρεις ζωές για να δεις την ψυχή της και εγώ είμαι ακόμα στην πρώτη. Αυτή τη φορά το ταξίδι μου ξεκινά από το Μέζαπο, ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό στον όρμο της Χερσονήσου Τηγάνη. Εκτός από το λιμανάκι της Κουρκού και τις βοτσαλωτές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, οι αμέτρητες σπηλιές της περιοχής μαρτυρούν και την ιστορία της.
0: Κουνάει λίγο, ε! Στράτα, στρατούλα. Να δω πόσο κουπί θα τραβήξω για αυτή την εκπομπή. Πόσο κουπί! Την εποχή της πειρατείας, στη Μάνη έβρισκαν καταφύγιο πολλοί πειρατές. Βρισκόμαστε στο Μέζαπο, ένα από τα σημαντικότερα ορμητήρια πειρατών. Λιμέρι του ξακουστού μονόφθαλμου πειρατή Σάσαρη. Ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων, λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Και μέσα σε αυτές εδώ τις σπηλιές, φίλοι μου, έκρυβε τα πλοία του, αλλά και τη λία που μάζευε από την πειρατεία. Πάμε.

0: Εσείς μείνετε εδώ και εγώ πάω να τσεκάρω τις σπηλιές για κάνα θησαυρό. Α, αν βρω τίποτα, θα μείνω μεταξύ μας.
1: Μπορεί και να έψαχνα ακόμα για το χαμένο θησαυρό του διαβόητου Σάσαρη, αν δεν είχα να σταθώ μπροστά σε έναν απόγονό του.
0: Παναγιώτη, σήμερα ένιωσα πειρατής.
2: Ναι, ήρθες στο λιμέρι του πειρατή, στο Μέζαπο.
0: Σάσαρης.
2: Ο πειρατής ο Σάσαρης, ο μονομάτης που λέγανε, ήταν παππούς, προπάππος της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου ήταν Σάσαρη, Κουζιζή. Το παρατσούκλι ήταν Κουζιζή.
0: Και δραστηριοποιόταν εδώ, εδώ ήταν το δορμητήριό του.
2: Βέβαια, στον παλιό Μέζαπο, στον κάτω Μέζαπο και μετά την τουρκοκρατία ξεκινήσανε και εδώ, αρχίσαν να πουλάνε κομμάτια σε άλλους, γίνανε μαγαζιά, ήταν το κέντρο εμπορίου στο Μέζαπο.
0: Εσύ από εδώ γέννημα Θρεμά.
2: Εγώ ναι, εδώ Μέζαπο, Σταυρή, Γαρδενίτσα. Αυτό είναι ο κύκλος μας εδώ μέσα.
0: Μπήκα σε δυο σπήλια σήμερα.
2: Ναι.
0: Θησαυρό δεν βρήκα.
2: Το θησαυρό τον έχουν βρει άλλοι, αν τον έχουν βρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε θησαυρό, γιατί τότε, όσο κι αν ήταν κουρσάρι και ληστές να τους πούμε, δεν πιστεύω ότι περισσεύανε. Και αν υπήρχε ή μετά από αυτούς, δεν μπορεί. Κάποιος θα ξέρει αν είχαν κάπου κάτι. Δεν μπορεί να.
0: Πότε έδρασε ο πειρατής και γιατί έμεινε στην ιστορία μέχρι σήμερα?
2: Εγώ από ό,τι έχω ακούσει από τη γιαγιά μου που πέθανε 104 χρονών, λίγο πριν την κατάρρευση της Τουρκιάς που λέει, εκείνο το διάστημα τώρα, ακριβώς ημερομηνίες και τέτοια δεν ξέρω, αλλά ξέρω που λέει το μυρολόι, ας πούμε, της γιαγιάς που έλεγε ήμουνα πάνω στον οντά και εννοεί εκείνο το σπίτι, το πρώτο σπίτι. Ελούζω μου και χτενίζω μου που λέει το μυρολόι του πειρατή. Νομίζω εκεί θα ήταν, γύρω στο 1820 με 30 ήταν το φόρτε. Τότε σκοτώθηκε κιόλας, ο οποίος δεν βρέθηκε κιόλας έξω από το κάστρο. Σε μια ναυμαχία με Τούρκους, ας πούμε.
0: Πύργο δικό του είχε ο πειρατής?
2: Βέβαια, είχε, ο οποίος έχει μια μυτούλα εκεί πίσω που... Και έχει πέσει και από κανονιά του Μαυρομιχάλη. Ερχόταν με τα πλοία του και το βάραγε με τα κανόνια. Εγώ τον θυμάμαι όρθιο τον πύργο. Είχε μια μπάλα, κανονόμπαλα πάνω που τον είχε και είχε κάνει μια ρογμή. Βέβαια οι κληρονόμοι δεν προσπάθησαν, ας πούμε, να τον συντηρήσουν και τέτοια. Και έπεσε η μία γωνία, μετά έπεσε η άλλη, μετά έπεσε και η άλλη και έχει μείνει μια μυτούλα. Αρχικά τα σπίτια τους ήταν οι σπηλιές, δεν είχαν σπίτια. Μιλάμε πριν το 800, ήταν σε σπηλιές. Άμα πάτε έξω και βρείτε, όλες οι σπηλιές είναι χτιστές, έχουν πόρτα, μέναν εκεί. Και τη νύχτα, ό,τι καραβάκι έπεφτε μέσα, είτε να παγκιάσει για τον καιρό ή ξέρω εγώ, βγαίναν και τους κουρσεύανε, που λένε. Ήταν μέσα, είτε είχαν δημιουργηθεί από τους ίδιους γιατί κόβανε άμμο, κόβανε ξέρω εγώ και γινόντουσαν αυτές τις πιέσεις. Μετά χτίζανε έναν τοίχο μπροστά για προστασία και κατοικούσανε μέσα. Μέχρι και πελεκητά κρεβάτια είχε, σε πέτρα πάνω.
0: Τι θα πει καθαρός Μανιάτης?
2: Καθαρός Μανιάτης είναι να μην μπλέκεις σε λοβιτούρες, να κοιτάς με τα χέρια σου ό,τι βγάλεις, αυτό να αποκτήσεις. Να μην ρίξεις το διπλανό σου, να μην κλέψεις το διπλανό σου, να σέβεσαι την περιουσία του διπλανού, να σέβεσαι την οικογένεια του διπλανού και να σέβεσαι γενικά τον άνθρωπο.
1: Ο Παναγιώτης δραστηριοποιείται πολλά χρόνια πάνω σε αυτούς τους βράχους και παρά το κριτικό μουστάκι, καμαρώνει που είναι ένας καθαρός Μανιάτης.

0: Μισή ώρα βορειότερα του Μεζάπου, κτισμένη στους πρόποδες του προφήτη Ηλία, βρίσκεται η Αρεόπολη. Ένας διατηρηταίος παραδοσιακός οικισμός από τους ωραιότερους στην Ελλάδα που μνημονεύεται για την ένδοξη ιστορία του. Αποτέλεσε πατρίδα των Μαυρομιχαλαίων, διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Μάνης, ενώ μέχρι το 1836 ονομαζόταν Τσίμοβα. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ συγκεντρώθηκαν οι Μανιάτες οπλαρχηγοί για να υψώσουν το Λάβαρο της Επανάστασης στις 17 Μαρτίου του 1821.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αρεόπολη, το κέντρο εδώ στη Μάνη. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Περιμένοντας την ουρά για ΜΑΜ, παραδοσιακός φούρνος. Τυρόπιτα με μυζήθρα και φέτα. Και τραβηχτή με γραβιέρα και πολύ, πολύ καλό, μανιάτικη.

0: Άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτόν τον τόπο που πρωτοχτύπησε η καρδιά του είναι ο Ανάργυρος Μαριόλης. Ένας γνήσια ρομαντικός και ασυμβίβαστος επιστήμονας που αφιέρωσε τη ζωή του στον άνθρωπο. Βραβευμένος ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο, διευθύνει το Κέντρο Υγείας Αραιόπολης εδώ και 13 χρόνια. Μπράβο σε όσους προσπαθούν να αγγίξουν τη Μάνη. Είναι το πρώτο πράγμα που μου είπε.
1: Η Μάνη είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Και η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Και αυτό φαίνεται καθημερινά στις αυλακές όχι μόνο του δικού μου προσώπου, αλλά και των Μανιατών.
0: Πήγες στην Αθήνα, έγινες γιατρός.
1: Έπρεπε να γίνω περιηγητής. Και γι' αυτό...
0: Ήταν ένας τρόπος αυτός.
1: Η ιατρική είναι παλιά όσο και η τέχνη. Και επειδή τη γέννησε η ανθρώπινη ανάγκη, θεώρησα ότι μπορώ σε αυτόν τον τόπο κάποια στιγμή να ξαναέρθω και να προσπαθήσω να βοηθήσω. Αφοσιώθηκα περισσότερο. Δεν είμαι ειδικός στις ασθένειες. Είμαι ειδικός στους αρρώστους. Έτσι νιώθω. Δηλαδή αυτό που αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο νου, κάθε χωριό, κάθε ασθενής, κάθε γιαγιά, κάθε παππούς, το μπαστούνι που χτυπάει στα πλακόστρωτα της Μάνης και αντυχεί μέσα μου για προσφορά, για βοήθεια, για αγάπη, για φροντίδα, νομίζω ότι είναι λίγο πιο ηχηρό, πιο όμορφο από τον πυρετό του ηλιοβασιλέματος που μπορείς να το μετρήσεις αγναντεύοντας από το λιμένι, βλέποντας τα στοιχεία της άγριας φύσης να συμφιλιώνονται. Ερχόμενος σε αυτόν τον τόπο, πέτρα στην πέτρα, με λίγο φως και λίγο νερό, μπορούμε να ανατρέψουμε και να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο.

0: Ήρθα για λίγους μήνες, γιατί πέναγε δύσκολες στιγμές η Μάνη όσον αφορά την υγειονομική φροντίδα. Έχω κλείσει 13 χρόνια. Δεν μπορείς να φύγεις εύκολα από αυτό το τοπίο.
1: Η Μάνη κατακτά τον ταξιδιώτη, αλλά δεν κατακτιέται. Σωστά.
0: Σωστό είναι αυτό. Είναι τέτοια η ομορφιά της σε κάθε χωριό, στις παραλίες της, στα βουνά της και στην ιστορία θα δείτε ότι ήμασταν ένα βήμα πιο μπροστά. Και αυτό μας το έκανε η Αγριάδα των Βράχων, το ηλιοβασίλεμα στο Γερολιμένα, οι βράχοι του Γερολιμένα και του Τενάρου. Αυτή θα έλεγα η αλμύρα που μας πότισε όλους σαν παιδιά που μεγαλώσαμε σε αυτό το δύσκολο τόπο, μας έκανε να νιώθουμε ότι κανείς δεν μπορεί να κατακτήσει τη Μάνη και δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει κανείς. Εμείς εδώ, Δημήτρη, δεν έχουμε. Έχουμε σπίτια και πυργόσπιτα με σοκάκια να μοσχοβολούν, σπίτια χωρίς αριθμούς. Οι αριθμοί εδώ για να βρεις το σπίτι του καθενός που μένει είναι με έναν συμβολικό τρόπο, το κάθε σπίτι. Είναι πολύ όμορφο να γναντεύεις τον κόσμο μέσα από, από τους πανέμορφους πύργους και τις πολεμίστρες της Μάνης. Μπορούμε να πολεμήσουμε με τη γνώση και με την ανθρωπιά μας. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη αλληλεγγύη, λίγο περισσότερη φροντίδα και να μάθουμε να κοιτάζουμε τον πολίτη, τον άρρωστο και τον ασθενή μέσα από το παράθυρό του. Όταν καταφέρουμε να τον δούμε μέσα από το παράθυρό του, νομίζω ότι θα έχουμε αλλάξει και λίγο καλύτερα τον κόσμο.
1: Στον δρόμο περπατούσαμε και όλοι σταματούσαν και σου μιλούσαμε το μικρό σου όνομα.
0: Τους έχω αγγίξει. Ακούω παντού τη λέξη γιατρέ ή ανάργυρος. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι τουλάχιστον πετύχαμε το στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να μην κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο. Δεν θέλω πραγματικά τίποτε άλλο. Φως, γαλήνη, συντροφικότητα, έρωτες, θάλασσα, θα τα βρεις στη Μάνη. Τι μπορούμε να φτιάξουμε εμείς? Να φτιάξουμε πολλές Δευτέρες, πολλές Τρίτες, πολλές Τετάρτες, πολλούς μήνες, πολλές ημέρες και να τους αφιερώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh, shit.
4: I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη Φάρμα του Κλάρκσον.
4: I can either go back to London and resume my old life.
5: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
6: Before somebody else gets shot.
7: You stay out of the way.
6: Price, drop it.
7: Price, look out. You're under arrest.
6: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
8: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
9: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
10: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
11: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
9: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

έκλαιγα την ώρα εκείνη που έχω καταλάβει τι μου συμβαίνει. Και τη λέω, δεν μπορεί να το έχω καταφέρει όλο αυτό. Τώρα θα αναβλύζει η σημαία για χάρη σε μένα.

0: Εγώ σκέφτομαι μέσα στα 100 μέτρα. Λέω πάμε, δώσε, οκ, okay, χέρια, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, σκύψε, παίρνα.
1: Πειθαρχία, θυσίες, επιμονή και ο αγώνας. Εκεί όπου τα συναισθήματα χορεύουν παρέα με την αδρεναλίνη. Εκεί που ο τερματισμός φέρνει συγκίνηση και ανάταση ψυχής. Όχι για την νίκη, κυρίως για την προσπάθεια. Αυτή βλέπουμε πίσω από κάθε αθλητή. Αλεξάνδρα Σταματοπούλου και Λίδα Μανθοπούλου. Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού μας έκαναν περήφανους, κερδίζοντας ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα. Πάνω σε αυτά τα μετάλλια διαγράφεται μία πορεία με πολλές δυσκολίες, αμέτρητα εμπόδια και πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια.
2: Είναι δυνατό το συναίσθημα. Δεν μπορείς να το... ούτε ο ίδιος να το αντιληφθείς εκείνη την ώρα, το τι μάχη έχεις δώσει μέσα σου για να δώσει ένα αποτέλεσμα άρτιο, που φαίνεται τελικό αποτέλεσμα. Αλλά εσύ μέσα έτρεμες και η ψυχή σου έτρεμε και το σώμα μου εμένα.

0: Στο Παρίσι η Αλεξάνδρα έκανε το τελευταίο της αγώνα, ανήμερα των γενεθλίων της. Ένα δυνατό φινάλε σε μια κολυμπητική καριέρα που χτιζόταν παράλληλα με τη μάχη που έδινε η αθλήτρια με το σύνδρομο του δίσκαμπτου ατόμου.
1: Να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Να σε γνωρίσουμε από μικρό παιδάκι, εκεί γεννήθηκε στη Ρουμανία. Ρουμανία επί Τσαουσέσκου.

0: Πούλα. Ήμασταν πολλά παιδιά. Μέσα είχαν βάλει παιδιά τα οποία είχαν τυπική ανάπτυξη και άλλα παιδιά όπως εγώ που δεν είχαμε αναπτυχθεί όπως τα άλλα παιδιά. Υπάρχουν φροντιστές οι οποίοι αναλαμβάνουν ένα μεγάλο τμήμα με πολλά παιδιά. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι, δεν θα πω ότι δεν προσπαθούσανε. Εγώ όμως ήμουν από την πλευρά που πλέον επειδή δεν μιλούσα, δεν είχα το κομμάτι της επικοινωνίας.
1: Άρα τις ανάγκες σου πώς τις επικοινωνούσες στους ανθρώπους που ας πούμε σε φρόντιζαν?
0: Δεν τις επικοινωνούσα. Ήθελα να πιω νερό, σηκωνόμουν και έπαιρνα το ποτήρι το νερό. Υπήρχε ένα πρόγραμμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα αν υπήρχε μια παραπάνω ανάγκη δεν θα την είπα μάλλον. Και είχα μια ικανότητα δική μου και μέχρι τώρα λειτουργώ και έτσι. Δεν θα πω απόλυτα τι θέλω. Θα φτάσω στο αμήν για να πω κάτι που μέσα μου με τρώει.

0: αν μπορούσες να περιγράψεις αυτό το διάστημα με κάποια χρώματα, ας πούμε, ποια χρώματα θα έχεις στο μυαλό σου για εκείνη την περίοδο?
1: Γκρι, άσπρο γκρι. Βλέπαμε πολύ έντονα άσπρους τοίχους, ψηλά παράθυρα. Εγώ δεν είχα την έννοια των χρωμάτων, την έννοια του έξω του ουρανού, της φύσης.
0: Θα πάμε λοιπόν τώρα και στο κομμάτι της Ελλάδας, ωστόσο ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Τους γονείς σου που σε άφησαν εκεί, τους αναζήτησες ποτέ?
1: Δεν είχα την ανάγκη εγώ να ψάξω ούτε από πού κατάγομαι, ούτε από ποια είναι η οικογένειά μου.
2: Άλλη μία κίνηση.
3: Ναι, μουσική να βάλω. Δεν πάει χωρίς μουσική σήμερα.
0: Λίδα, είσαι στο φυσικό σου χώρο?
4: Ναι, είμαι στο γήπεδο.
5: Για τη Λίδα, τα 100 μέτρα στους Παραολυμπιακούς του Παρισιού έχουν πίσω τους μια διαδρομή χιλιομέτρων, η οποία καθορίστηκε τα τελευταία χρόνια με μια διάγνωση που έλεγε «πολλαπλή σκλήρυση κατά πλάκας». Μέδρα της στη Λάρισα, η Παραολυμπιονίκης προπονείται αδιάκοπα, δαμάζοντας καθημερινά την ασθένειά της. Το Παρίσι ήταν για αυτήν μόνο η αρχή.
0: Θυμάσαι την πρώτη μέρα που πάτησες εδώ?
4: Ναι, τη θυμάμαι ελαφρά. Ήμουν και μικρή, ήμουν 7 χρονών. Είχα έρθει σε ένα πάρκο λίγο πιο κοντά εδώ στο γήπεδο με τη μαμά μου και τον αδερφό μου παίζαμε. Και ούτως ή άλλως ξέραμε ότι ψάχναμε κάποιο άθλημα για μένα. Και είδαμε το γήπεδο, λέω δεν πάμε να ρωτήσουμε. Ξέρω εγώ, και ήρθαμε. Μπήκαμε σε αυτό το υπέροχο χώρο. Και εκεί άρχισαν όλα.
0: Ποιος ήταν τότε ο άνθρωπος που σε πήρε για να σου δείξει τα πρώτα σου βήματα?
4: Ο προπονητής μου, ο Βασίλης Μπακιάρης.
2: Λίδα, δύο στροφές θα κάνεις. Τη Λίδα την είδα όταν ήταν τρίτη δημοτικού. Ένα Σάββατο πρωί ήρθε η μαμά σε αυτή εδώ την κερκίδα. Μου λέει, κύριε Μπακιάρη, μου είπαν ότι εσείς βγάζετε γρήγορους αθλητές. Έφερα το κορίτσι να μου το δοκιμάσετε.
5: Ο Βασίλης Μπακιάρης, προπονητής του Πελασγού Λάρισας, έχει δει πολλά παιδιά να τρέχουν στα στάδια. Μαζί με την κόρη του Βίκη, προπονούν τη Λίδα από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι μόνο συμπαραστάτες της σε κάθε αθλητικό βήμα. Είναι και μια αγκαλιά μονίμως ανοιχτή για αυτήν. Γιατί η Λίδα πέρασε πολλά τον τελευταίο καιρό. Με κυριότερο το ξαφνικό χαμό του πατέρα της, του ηθοποιού Έαντα Μανθρόπουλου.
2: Την έβαλα εδώ να κάνει το ζεσταμά της και την έβαλα ένα τεστ που έχω συνηθίσει εγώ να κάνω στους νέους αθλητές. Έβγαζε αντρικούς χρόνους, για την ηλικία του βέβαια πάντα. Ήρθε η μαμά μετά από μια ώρα να την πάρει. Μου λέει, κύριε Μπακιάρη, πώς το είδατε το κορίτσι μου? Της λέω, διαβατήριο έχεις? Μου λέει, έχω. Με αυτό το κορίτσι θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.
0: Είδατε το μέλλον δηλαδή?
2: Ναι.

0: μετάλλιο που το έχετε.
1: Το μετάλλιο είναι στο κομωδίνο της, δεν φεύγει από εκεί.
2: Η μάνα του αθλητή. Οι κερκίδες ξέρουν καλά αυτές τις μάνες. Είναι εκεί στα κρύα και στις ζέστες, στις προπονήσεις, στους αγώνες. Τους μεγάλους και τους μικρούς. Πλένουν λερωμένα ρούχα, φροντίζουν χτυπημένα γόνατα, θυσιάζονται. Και μετά έρχεται μια στιγμή που όλοι οι κόποι τους ανταμείβονται. Εκεί που βλέπουν το παιδί τους να κατακτά τον κόσμο.
0: Εσύ είχες πάει στο Παρίσι.
1: Ναι, ήμουν μια εβδομάδα πριν στο Παρίσι, αλλά επιτρεπόταν μόνο μια επίσκεψη να δεχτεί ο κάθε αθλητής. Οπότε μου είχε πει ότι ήθελε να με δει πριν τον τελικό.
0: Μέσα στο στάδιο πώς θα το βίωσες εσύ?
1: Δεν νομίζω ότι περιγράφεται. Μου πιάσαν τα κλάματα. Συνειδητοποίησα ότι το όνειρό της γίνεται πραγματικότητα.
2: Η μικρή Αλεξάνδρα στα πρώτα χρόνια της ζωής της στο ορφανοτροφείο δεν έκανε πολλά όνειρα. Ωστόσο όλα άλλαξαν όταν είδε για πρώτη φορά τη γυναίκα που την υιοθέτησε και την έφερε στην Ελλάδα μαζί με άλλα δύο παιδιά από το ίδιο ίδρυμα που έγιναν τα αδέλφια της.
0: Έρχεται λοιπόν η κυρία Κατερίνα που έγινε κατόπιν η μαμά σου και πώς είναι η πρώτη επαφή, εσύ τι θυμάσαι καθόλου?
3: Θυμάμαι ένα μεγάλο αρκούδο που είχε φέρει και εγώ είχα τρομάξει. Ήταν και φόβος και πολύ χαρά, αλλά πιο πολύ ήταν ότι φεύγω από το σταθερό που έχω και πάω κάπου αλλού. Όταν μπήκε τώρα το κομμάτι του ότι πρέπει να μιλήσω και να πάω στο σχολείο. Ναι, άστο. Σαν τη Μαϊμού. Στο παράθυρο είχε ένα πεζούλι και είχε και κουρτίνες. Και καθόμουν στο πεζούλι και στις κουρτίνες. Άνοιξε, κλείσε, άνοιξε, κλείσε. Δεν καταλάβαινα τι λέγανε, όχι να... Ούτε ελληνικά, ούτε τη δική μου γλώσσα όμως.
0: Η επαφή στο σχολείο με τα άλλα τα παιδιά?
3: Υπάρχει σωματική βία. Όταν είπα εγώ το ότι κάτι μου συμβαίνει, δεν περνάω καλά, δεν θέλω να πάω ξανά σχολείο. Το μήνυμα που έλαβαν οι δικοί μου είναι ότι κάτι παίζει να έχει κάνει κι εσύ. Ναι. Δεν παίζει όλο το τμήμα να σε κορυδεύει και εσύ να ζει τέλεια. Βρελές. Οπότε δεν το ξαναείπα. Το έλεγα στους δασκάλους, στους καθηγητές, ότι με βαράνε, με πετάνε στα σκουπίδια, με ξεπρακώνουν, βγάζαν τα ρούχα μου.
0: Τόσο πολύ, ε.
3: Ναι, ναι. Κάθε μέρα το είχα εγώ αυτό.
0: Βίωνες όλη αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούσες καν, ας πούμε, να την επικοινωνήσεις, γιατί νόμιζες ότι μπορεί να είναι αυτό που...
3: Ότι αυτό μου αξίζει.
0: Αξίζει.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ότι ίσως...
0: Καλά, οι δάσκαλοι δεν το βλέπουν, οι καθηγητές δεν βλέπουν.
3: Το βλέπουν, όπως και τώρα γίνονται ακραία πράγματα, το βλέπουν. Απλά δεν δίνουν βάση σε ένα παιδί το οποίο σου λέει ότι σοβαρά, ότι εγώ κάτι μου πάει λάθος, με βαράνε, τι θα κάνω.
0: Και καλά, αυτό ίσως... είναι εγκληματική αδιαφορία, δεν είναι?
3: Είναι εγκληματική αδιαφορία για μένα αυτό, πραγματικά.
0: Πες μου τώρα, πόσο βαριά ψυχολογία όμως είχες εκείνη την περίοδο για να σου σημαίνει αυτό συνέχεια?
3: Είχα βαριά ψυχολογία. Ξύπναγα και όταν έβλεπα το ότι θα πάω στο λεωφορείο, να πάρω το λεωφορείο, να πάω στο σχολείο, ο μηχανισμός που μου έβγαινε ήταν ότι μου ερχόταν να κάνω εμετό. Μου ερχόταν να κάθε μέρα έλεγα δεν θέλω να πάω. Το έλεγα ότι δεν μου αξίζει όλο αυτό, τι έχω κάνει.

0: Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό, λένε. Αυτό σκέφτομαι όση ωραία Αλεξάνδρα διηγείται την ιστορία της. Η δυσκολία λειτουργεί σαν κίνητρο για να ανοίξεις τα φτερά σου και τελικά πετάς πολύ μακρύτερα από όσο μπορούσες κι εσύ ο ίδιος να φανταστείς.
1: Πότε κατάλαβες ότι κάτι δεν πάει καλά και πώς?
2: Ξεκίνησε στα 14. Πολύ σταδιακά, αλλά άρχισα να μην μπορώ να βαδίσω, να μην μπορώ καλά να τρέξω. Άρχισα να μην μπορώ να τρέχω. Άρχισε η μητέρα μου να ψηλιάζεται κάτι, να πηγαίνουμε σε γιατρούς. Τότε οι γιατροί κάνανε άλλες διαγνώσεις τώρα, γιατί η ιατρική δεν είχε εξελιχθεί τόσο. Και αρχικά πήρε κορτιζόνη. Η κορτιζόνη μου καλυτέρευσε τα συμπτώματα. Πλέον δεν μπορούσα όμως να τρέξω ή να πω ότι κάνω αυτά που έκανα. Και μετά το 2010 με έγινε η έξαρση των συμπτωμάτων. Και χρειάστηκα να έχω το μαξίδιο. Δηλαδή, βαδίζω με τους νάρκες. Μπορώ να βαδίσω σε ένα σημείο. Λίγο, αλλά... Μετά η μη παρατεταμένη κίνηση από τη σύσπαση μπλοκάρουν και δεν με αφήνουν να περπατήσω. Οπότε πλέον λέγομαι χρήση αμαξιδίου, γιατί με βοηθάει.
1: Πονάς?
2: Έχω πολλούς πόνους, ναι, έχω πολλούς μυϊκούς πόνους. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που η πόνη τόσο ακραία, γιατί υπάρχουν πολλές μεγάλες συσπάσεις.
1: Έχεις πει ποτέ γιατί σε μένα?
2: Όχι, δεν έχω πει γιατί σε μένα. Όχι ότι έχει να κάνει με την υγεία. Ότι έχει να κάνει με καταστάσεις οι οποίες εγώ το είχα αλλιώς προγραμματισμένα στο μυαλό μου και τελικά δεν βγήκαν έτσι πως το ήθελα.
1: Είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου?
2: Ναι, είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου πάρα πολύ. Γιατί προγραμματίζω πολύ στο μυαλό μου και όταν δεν βγαίνουν έτσι πως θέλω, χαλάει ο κόσμος μου.
1: Και θέλω να ρωτήσω πού έχεις βρει τη δύναμη.
2: Ρόδινα δεν είναι όλα. Καταρχάς, όταν είδα ότι και στην πάθησή μου δεν είχα ανταπόκριση, δηλαδή δεν το πήρε καλά η μητέρα μου και οι γονείς μου γενικά δεν το πήραν καλά.
1: Τι σημαίνει δεν το πήρα καλά, δηλαδή?
2: Δεν το πήραν καλά, μωρέ, εντάξει. Στην αρχή είχαμε δεν μιλάς, δεν κάνεις, δεν ράνεις. Τώρα ήρθε από πάνω και η πάθηση. Σου λέω ότι εγώ παρετούμε, δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Άρα να καταλάβω δηλαδή ότι και στην πάθησή σου ήσουν ουσιαστικά έτσι μόνη σου?
2: Εκεί ένιωσα, ναι, μοναξιά. Και σίγουρα υπήρξαν συζητήσεις που έλεγε η μητέρα μου ότι εγώ δεν το έχω πάει, δεν το άντεχω αυτό. Μετά, εγώ επειδή δεν μπορούσα στο λύκειο πλέον, έβλεπα το σώμα μου να βαραίνει, πήγα σε ειδικό σχολείο. Εκεί βρήκα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ο καθηγητής μου της γυμναστικής.
1: Ο Μιχάλης.
2: Ο Μιχάλης Νικόπουλος, ναι.
1: Φώτισε το πρόσωπό σου τώρα.
2: Και εκεί, δεν ξέρω, πήρα μια δύναμη γιατί μου πρότεινε να κάνουμε πράγματα, να μπω στην κολύμβηση. Και το πίστευε πολύ, γιατί εγώ ήμουν σε φάση ότι δεν μου αρέσει η κολύμβηση, δεν μου αρέσει το νερό.
3: Εγώ με το που μπήκα στο νερό αμέσως είδα ότι είναι αυτό που λέμε ότι το είχε, πραγματικά.
0: Πολλά χρόνια καθηγητής γυμναστικής σε ειδικό σχολείο, ο Μιχάλης Νικόπουλος προσπαθεί να στρέψει τα παιδιά στον αθλητισμό. Όχι για να γίνουν πρωταθλητές, αλλά για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, σθένος και εμπειρίες. Αλλά σε εκείνο το κοριτσάκι που δεν του άρεσε το νερό, ο Μιχάλης είδε το ταλέντο. Ήξερε ότι κάποτε θα γίνει πρωταθλήτρια και θα κολυμπήσει για Ολυμπιάδες.
3: Πήγαμε στο Πανελλήνιο, βγήκε πρώτη και μετά είπαμε να συνεχίσουμε. Το επόμενο βήμα είναι να πάει στο εξωτερικό. Θυμάμαι τότε ότι με δικά μας έξοδα πήγαμε στη Σουηδία να περάσουμε classification μόνοι μας με την Αλεξάνδρα. Και μετά θυμάμαι το 2013 ήταν το πρώτο πανευρωπαϊκό στο Eindhoven. Και ξεκίνησε μετά η πορεία μας. Η πορεία πάντα έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Νομίζω οι καλές στιγμές ήταν περισσότερες από τις κακές στιγμές όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μέχρι να φτάσουν όμως οι καλές στιγμές και να σκύψουν ίσως κάποιοι άλλοι άνθρωποι πάνω σας για να βοηθήσουν, φαντάζομαι ότι χτυπήσατε κάποιες πόρτες.
3: Εντάξει, το κομμάτι αυτό είναι διαρκής αγώνας. Δηλαδή, κάθε χρονιά είχαμε ένα άγχος πώς θα καταφέρουμε να βρούμε τα λεφτά για να πάμε στους αγώνες. Αυτή τη χρονιά στο Πανευρωπαϊκό η Αλεξάνδρα ήταν στην αποστολή, δεν ήμουν εγώ. Έπρεπε να καλυφθούν τα δικά μου έξοδα να τη συνοδεύσουν για να πάμε στους αγώνες.
1: Ξεκινήσουν εσύ γιατί δεν υπήρχαν τα έξοδα να πας.
3: Ναι, γιατί δυστυχώς όλοι οι αθλητές που πηγαίνουν στους αγώνες δεν είναι προϋπόθεση ότι θα είναι μαζί και οι προπονητές τους ή οι σύνοδοί τους.
1: Αυτό δεν ρίχνει πολύ ψυχολογικά έναν αθλητή όταν δεν είναι μαζί του προπονητής του.
3: Νομίζω ότι η Αλεξάνδρα επισημώνει από όλα αυτά. Και το χαρακτηριστικό της Αλεξάνδρας είναι ότι πάντα το διεκδικεί. Δηλαδή δεν υπήρχε συνάντηση με την Ομοσπονδία, ακόμα και τώρα πρόσφατα που μας υποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός μας, όπου και εκεί η Αλεξάνδρα θέματα που αφορούν το χώρο μπήκε μπροστά και τα έθεσε.
4: Δεν θα πρέπει να μπαίνουμε στη θέση ούτε δημοσιογράφοι να γίνουμε, γιατί δεν έχουμε όλοι το λόγο και την εφράδια ενός δημοσιογράφου για να αναφέρουμε τα όσα προβλήματα υπάρχουν και δυσκολίες. Επίσης, η χώρα μας, όσο και η οικονομική δυσκολία δυσχέρεια να έχει, θα έπρεπε να βλέπει τον αθλητή ως επαγγελματία αθλητή και να δίνεται η ανάλογη προσοχή και ηθική και οικονομική στήριξη.
1: Την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές την Αλεξάνδρα στις συνεντεύξεις να μιλάει για κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται και χρειάστηκε για να την κινητοποιήσει και αναφέρεται συνέχεια σε σένα.
3: Εντάξει, είναι και συγκινητικό και πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι μια πορεία που την κάναμε μαζί.
5: Θεωρώ ότι έχω δώσει τον καλύτερο εαυτό. Δεν το έκανα σίγουρα μόνη μου. Το έκανα με τον προπονητή μου, τον Μιχάλη Νικόπουλο, και την φυσιοθεραπεύτρια μου, Άνθιους Μπλιού, που έρχεται και στους αγώνες και με βοηθάει.
3: Άρα, αν μη τι άλλο, νιώθω ευγνώμονας γι' αυτό. Τυχερός.
0: Ο προπονητής είναι το άλλο μισό του αθλητή. Τυχεροί και οι δύο όταν μεταξύ τους υπάρχει χημεία και δέσιμο. Ο Μιχάλης και η Αλεξάνδρα, όπως και ο Βασίλης με τη Λίδα, είναι προφανές ότι έχουν αυτή τη χημεία. Έχουν μεγαλώσει μαζί, έχουν διανύσει χιλιόμετρα με αντίξωες συνθήκες.
1: Τι άνθρωπος είναι η Αλεξάνδρα?
3: Η Αλεξάνδρα, όπως είπα, καταρχήν είναι πολύ δυναμική. Πολλές φορές, μάλιστα, δηλαδή, είναι ικανή να διαλύσει μια συνάντηση μόνο και μόνο για να διεκδικήσει το δίκιο της. Όταν πιστεύει ότι αδικείται, θα κάνει τα πάντα γι' αυτό.
5: Είναι σημαντικό για μένα να δώσουμε το μήνυμα ότι οι αθλητές με αναπηρία έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν μακριά, να φτάσουν παραπέρα, να υπερπηδήσουν τα όνειρα και τους στόχους που έχουν βάλει.

0: Είναι άνθρωπος πολύ δοτική. Εδώ τα βλέπει έτσι γύρω τις ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τους βοηθάει.
1: Γεια σας. Σήμερα φοράω την μπλούζα με σήμα το στόχο, όπου έχει δημιουργηθεί για την πρόληψη του καρκίνου. Παροτρύνω όλες τις γυναίκες στην αυτοεξέταση και στη μαστογραφία.
0: Προσπαθώ και εγώ από τη δική μου θέση όσο μπορώ να επηρεάσω πράγματα για να βελτιώσω καταστάσεις και συνθήκες. Και ειδικά σε όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε με την Αλεξάνδρα, στο να βρούμε κολυμβητήρια, στο να πάμε στους αγώνες, είμαι αυτός που προσπαθώ έτσι με ηρεμία να τα συντονίσω όλα αυτά για να βρίσκω λύσεις. Η ανασχόληση στο σχολείο επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Είναι παιδιά που εγώ προσπαθώ, κυρίως σε αυτό θα ήθελα να σταθώ, να τους δείξω τον αθλητισμό, τον δρόμο του αθλητισμού.
2: Τι σου μαθαίνει αλήθεια ο αθλητισμός?
0: Καταρχήν σε κάνει πιο δυνατό. Μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από το παιχνίδι, όταν θα κερδίσεις, θα παίξεις, θα χάσεις, στενοχωρηθείς, μόνο και αυτό πλάθει χαρακτήρα.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
11: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και ξεκινάς να προπονείσαι με όνειρο τους Ολυμπιακούς του 24 και ξαφνικά έρχεται κάποιες ενοχλήσεις που έχεις στο σώμα σου και αυτά τώρα πώς το διαχειρίστηκες, τι έγινε, πώς προέκυψε.
1: Βασικά ξύπνησα μια μέρα, ήταν όλο μου το δεξί χέρι μου βιασμένο από πάνω από τον ώμο μέχρι κάτω τα δάχτυλα. Και λέω εντάξει, θα μου βιάσε, εντάξει, περιμένω και θα μου βιάσει. Περνάει μια μέρα, τίποτα. Συνεχίζονται οι μέρες, οι εβδομάδες, λέμε κάποια ψήξη, κάτι, το αφήνω και μετά χάνω αίσθηση και στο χέρι μου. Και έρχεται ο γιατρός και μου λέει σκλήρινση.
2: Εγώ ήμουν στη Ρουμανία τότε, μαζί με τον Χρήστο, το γιο μου, και με πήρε ο μπαμπάς μου τηλέφωνο γιατί το ψάχναμε. Ήταν οι μέρες που το ψάχνα και ήμουν συνέχεια σε τηλεφωνική επαφή. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Κάτι αισθάνθηκα. Αισθάνθηκα γιατί σκέφτηκα ότι είναι Σάββατο, ότι γιατί δεν δουλεύουν Σάββατο και γιατί να θέλει να μας μιλήσει Σάββατο πρωί. Γιατί δεν μας είπε περάστε Δευτέρα να σας πω. Εκεί άδειασε το μυαλό μου και ένιωσα ότι την ψυχή μου να βουλιάζει. Και λέω Στέλλα τώρα προετοιμάσου να ακούσεις κάτι όχι καλό. Μιλάμε για πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Και την επόμενη στιγμή συνειδητοποιώ ότι έχω κουμπίσει τον τοίχο και έχω καθίσει κάτω στο πάτωμα για να μην λυγίσουν τα πόδια μου.
0: Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό ως μαμά, όταν μαθαίνεις για το παιδί σου κάτι
2: τέτοιο? Εκείνη τη στιγμή δεν έχεις επιλογές. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να είσαι δυνατή για το παιδί σου, για τους γύρω σου. Δεν έχεις επιλογές. Εκείνη τη στιγμή βρίσκεις δύναμη που δεν πίστευες ότι είχες.
0: Φοβάσαι.
2: Φοβάσαι να πάρεις ανάσα.
0: Τώρα
2: φοβάσαι. Φοβάσαι να αλλάξει κάτι στην επόμενη ανάσα που θα πάρεις. Πάντα φοβάσαι. Και τώρα φοβάμαι. Και δεν νομίζω να σταματήσω ποτέ να φοβάμαι. Έβλεπα το παιδί μου να τερματίζει και ήμουνα χαρούμενη και στον τελικό με το που τερμάτισε ήρθε τρέχοντας να πέσει στην αγκαλιά μου και θυμάμαι ότι το χαμόγελό της ήταν η ευτυχία και στα μάτια της έβλεπα ότι πονάει. Ήταν από εδώ και κάτω, ήταν ευτυχισμένη και στα μάτια της έβλεπα τον πόνο.

0: άλλο έχει η Λίδα που ξεχωρίζει?
1: Η Λίδα λοιπόν είναι ένα από τα σπάνια παιδιά που περάσανε από τους αθλητές και αθλήτρες που έχω αναδείξει, που έχει μεγάλη, θα έλεγα, προσαρμογή σε αυτά που της λες να κάνεις. Ξέρω ότι η Λίδα έχει αγωνιστικότητα. Μπορεί και με ένα πόδι να τρέξει και να κερδίσει.
0: Τι σε μαθαίνει ο αθλητισμός, κύριε Μπεκιάρη, και για τη ζωή ευρύτερα, όχι μόνο για το άθλημα?
1: Εγώ τουλάχιστον, τόσα χρόνια που έχω εδώ, σε όλα τα παιδιά μου μαθαίνω πρώτον αγωγή, να συμπεριφέρονται σωστά προς τους συναθλητές του και προς τους αντιπάλους. Τους λέω ότι όταν πάμε να κερδίσουμε, αυτός είναι αυτή τη στιγμή εχθρός, αλλά την άλλη μέρα μπορεί να πίνετε μαζί καφέ. Δηλαδή, μια σωστή και ανθρώπινη συμπεριφορά, θα έλεγα.
0: Όταν είδες για πρώτη φορά τη Λίδα, τι σκέφτηκες?
2: Είδα ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι, αέρινο. Είχε την αίσθηση ότι δεν πατάει κάτω αυτό το πλασματάκι.
0: Εδώ μεταξύ μου είπες ότι είσαι και εσύ αθλήτρια, αλλά μου είπες ότι έχεις και ένα θέμα με τα μάτια σου.
2: Ναι. Ταβάνι στο αποτέλεσμα υπάρχει. Ταβάνι στην προσπάθεια όμως δεν μπορεί να υπάρξει. Έχεις δικαίωμα να το προσπαθείς και δεν χρειάζεται να απολογηθείς αν το καταφέρεις. Το ότι μπορεί κάποιος βλέποντας διπλά να...
0: Εσύ ναι. Βλέπεις διπλά δηλαδή.
2: Ναι. Να κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του καλύτερα από κάποιον που βλέπει κανονικά, δεν σημαίνει ότι το ένα αναιρεί το άλλο.
3: Κάθε αθλητής παρολυμπιακών αγώνων μας δίνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Η διάγνωση μιας ασθένειας θα σου αλλάξει τη ζωή, αλλά δεν μπορεί να σου αλλάξει την οπτική που έχεις για τη ζωή. Δεν μπορεί να σου σκοτώσει το όνειρο.
0: Και σχετικά με τον αθλητισμό, τι σου είπε ο γιατρός?
4: Διάφοροι γιατροί εκεί στο νοσοκομείο μου είχαν διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι μου έλεγαν σταμάτα τελείως, κάποιοι μου λέγανε σταμάτα τον πρωτοαθλητισμό. Και τελικά άκουσα έναν γιατρό που μου λέει: κάνω ό,τι σου λέει το σώμα σου και συνέχισε όπως ξέρεις τι καλύτερα.
0: Και ξαφνικά έρχεται μία διάγνωση μιας ασθένειας, ναι, που ανατρέπει τα δεδομένα. Πώς διαχειριστήκατε αυτή τη στιγμή?
1: Στην αρχή η αλήθεια είναι ότι πέσαμε από τα σύννεφα. Ψαχνότανε με γιατρούς, με εξετάσεις. Φυσικά το καλό ήταν ότι επειδή έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τη Λίδα, ερχόταν στο γήπεδο, την έλεγα ότι θέλεις κάνε. Θες να καθίσεις, κάθισε, αρκεί να σε έχω παρέα. Με αυτόν τον τρόπο την κράτησα στο γήπεδο. Μετά την έδωσα ένα τμήματάκι να προπονεί, να χαζεύει, και σιγά σιγά άρχισε και αυτή να κάνουμε προπονήσεις. Κάναμε μια μίνι προετοιμασία σε μια εβδομάδα με γόνατα τα οποία δεν μπορούσαμε να κάνουμε κίνηση. Και λέω την κόρη μου, πάρε τη Λίδα και φεύγετε για Παρίσι να τρέξετε. Εγώ βέβαια ήθελα το χρυσό, γιατί το πίστευα. Πίστευα τι μπορούσε να κάνει.
0: Να λέω, αλλά έγιναν τόσο γρήγορα.
1: Έγιναν τόσο γρήγορα, 2 μήνες προετοιμασία.
3: Τα τελευταία 2 χρόνια ήταν δύσκολα για τη Λίδα. Μετά τη διάγνωση της ασθένειάς της πέθανε ο πατέρας της. Είναι αξιοθαύμαστο πως βρήκε τη δύναμη να σταθεί στα πόδια της και να συνεχίσει για τους Παραολυμπιακούς.

0: διαχειρίζεται ένα νέο παιδί σαν και σένα τέτοιες συνθήκες? Εσύ πού βρήκες δύναμη?
1: Εγώ πάντα θεωρώ ότι ήμουν κάπως προσγειωμένη και δεν άφηνα τα συναισθήματα τόσο πολύ να με βάλουν κάτω. Δηλαδή λέω, okay, έχουμε αυτό, αυτό και αυτό. Πώς μπορούμε να το λύσουμε, πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Εννοείται δεν είναι εύκολη διαδικασία. Θέλει πάρα πολύ ψυχολογική δύναμη και δεν το έχουν όλοι. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα.
2: Περάσαμε έναν πάρα πολύ δύσκολο χρόνο. Ο αδερφός μου είχε μπει στο νοσοκομείο με προβλήματα. Η Λίδα είχε ένα απίστευτο δέσιμο με τον αδερφό μου. Στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Αμέσως μετά ήρθε η διάγνωσή της, άλλαξε όλος μας ο κόσμος, ήρθαν τα πάνω κάτω. Μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε εκεί, μετά μπήκε η μαμά μου για το πρώτο χειρουργείο που έκανε με τη μέση της. Μετά εντελώς ξαφνικά χάσαμε τον νέο που ήταν δεύτερη φορά που χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. 2 μήνες μετά τον νέο φεύγει και η πεθερά μου, η μαμά του ΕΑ.
0: Η γιαγιά της.
2: Η γιαγιά της και αμέσως μετά η μαμά μου ξανά χειρουργείο στον εγκέφαλο και ήμασταν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από γιατρό σε γιατρό.
0: Ο ΕΑΣ έφυγε ξαφνικά γνωρίζοντας τη διάγνωση για την κόρη του, δηλαδή στενοχωρήθηκε, αλλά δεν πρόλαβε να πάρει τη χαρά του ότι το παιδί όμως κοίτα πως τα κατάφερε.
2: Εγώ νομίζω ότι το ξέρει.
0: Ξέρει.
2: Εγώ νομίζω ότι τη βλέπει. Είμαι σίγουρη ότι τη βλέπει. Και βλέπει και εμένα. Και βλέπει και τον Χρήστο και είμαι σίγουρη ότι τα ξέρει, μας βλέπει.
3: Ήταν πολύ δύσκολο διάστημα και είναι εκεί πέρα που οι λέξεις είναι περιττές. Το μόνο που είχαμε ήταν αγκαλιά.
0: Είχατε τέτοιες στιγμές?
3: Είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Δεν είναι...
4: Υπάρχει κάτι που με ενόχλησε σαν δημοσιογράφο αλλά και σαν τηλεθεατή. Μετά την νίκη της Λίδας, έβλεπα συχνά να μην την αποκαλούν με το όνομά της. Ήταν η κόρη του ΕΑ Νταμανθόπουλου.
0: Εσένα σε ενόχλησε αυτό?
1: Στην αρχή με ενόχλησε γιατί έβαζαν η κόρη του Νταμανθόπουλου, έβαζαν καν το όνομά μου. Αλλά μετά λέω, okay, εντάξει, ναι ρε παιδιά, είμαι αυτή. Είμαι η Λίδα όμως. Okay. Εντάξει, είμαι κόρη και της Στέλλας. Είμαι και γονή του παππού μου, είμαι και αδερφή του Χρήστου, είμαι πολλά πράγματα. Είμαι η Λίδα όμως. Δεν αλλάζει.
0: Τον σκέφτεσαι κάποιες φορές τον μπαμπά σου, στο μυαλό σου, τον έχεις, τον φέρνεις, το έχεις ξεπεράσει. Πώς αισθάνεσαι πάνω σε αυτό?
1: Δεν το έχω ξεπεράσει. Έχω και τη φωτογραφία του στο δωμάτιό μου, άρα πάντα το μάτι πάει εκεί. Αλλά, πώς θα το πω, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί κιόλας. Επειδή δεν μέναμε μαζί, δεν τον έβλεπα σε καθημερινή βάση, τον τηλέφωνο και αυτά. Δεν νιώθω την απώλεια του γύρω μου, την νιώθω...
0: Της καθημερινότητας, ας πούμε.
1: Ναι, της καθημερινότητας. Ναι. Την νιώθω σε πράγματα που, λέω, επειδή είμαστε εκεί πολύ σε χαρακτήρα, λέω, ο μπάς θα με καταλαβαίνει. Δεν ξέρεις σε ποιον να το πεις, δεν ξέρεις ότι θα σε καταλάβει ένας άνθρωπος.

0: Εσύ είσαι πάρα πολλά χρόνια βράχος, δύναμη, δίπλα στα παιδιά. Θέλω να μου πεις πόση δυσκολία έχει να είσαι δίπλα σε παιδιά που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό.
1: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί εγώ είχα να αντιμετωπίσω πάντα αυτό που λέω. Εγώ δεν ξέρω από παιδικά πάρτι. Δεν πηγαίνανε ποτέ σε παιδικά πάρτι. Εγώ πάντα ασχολιόμουν με τραυματισμένα γόνατα, με στραμπουλημένους αστραγάλους. Έβαζα πάγο, έτρεχα σε γιατρούς να κάνουν φυσιοθεραπείες. Απλά οι ευχάριστες στιγμές είναι τόσο έντονες και τόσο μοναδικές που σε κάνουν να ξεχνάς οτιδήποτε πέρασες. Εγώ αν μπορούσα να το κάνω από την αρχή, θα έκανα ακριβώς το ίδιο, δεν θα άλλαζα τίποτα.
0: Ο δρόμος για τους Ολυμπιακούς, ας πούμε, του Λος Άντζελες, δεν είναι πιο ρόδινος τώρα?
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι και ίσα τώρα φαίνονται πιο έντονα τα προβλήματα που δεν τα αντιμετώπιζε πριν, όταν δεν είχε πάρει την απόφαση να ασχοληθεί επαγγελματικά.
0: Θέλω να σε ρωτήσω πόσες φωτογραφίες έχετε με ανθρώπους, ας πούμε, θεσμικούς, παράγοντες, προέδρους και αυτά πριν το Ολυμπιακό μετάλλιο και πόσες φωτογραφίες έχετε μετά.
1: Πριν το Ολυμπιακό μετάλλιο δεν υπάρχουν φωτογραφίες. Πριν το Ολυμπιακό μετάλλιο η βοήθεια ερχόταν με το σταγονόμετρο και έπειτα από μεγάλη πίεση δική μας αισθανόμουν πάρα πολλές φορές ότι ζητιανεύω βοήθεια για το παιδί μου. Όταν ήρθε η Λίδα και έφερε μαζί της το Ολυμπιακό μετάλλιο, υπήρξαν άπειρες φωτογραφίες και υπήρξαν, για να είμαι ειλικρινής και για να είμαι και τίμια, υπήρξαν και υποσχέσεις για βοήθεια. Μένει να γίνουν πράξη. Και εύχομαι να γίνουν πράξη, γιατί δεν είναι εύκολο. Είναι ακριβώς σπόρο πρωταθλητισμός.
2: Είναι αποκαρδιωτικό το γεγονός ότι οι αθλητές δεν έχουν όση στήριξη χρειάζονται από την πολιτεία. Όποιο και να ρωτήσεις θα σου πει το ίδιο πράγμα. Θα σου μιλήσει για βασικές ελλείψεις και διαφορία των κρατικών φορέων. Όταν όμως αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με ένα μετάλλιο στο στήθος, το κράτος θέλει ένα κομμάτι από την πίτα της νίκης και της δόξας.
0: Όταν τελείωσες την κούρσα, το έχεις καταλάβει ότι έχεις πάρει μετάλλιο?
3: Όχι. Και στα πλάνα και όλα φαίνεται ότι κοιτάω κάπου πάνω σε μία γιγαντοοθόνη για να δω πού είμαι, γιατί είμαι πολύ κοντά με τη τρίτη.
0: Ένιωσες ότι αυτό το μετάλλιο το αφιερώνεις κάπου?
3: Δεν ξέρω. Νομίζω σίγουρα οικογένεια, φίλους, προπονητές.
0: Είναι αυτό σου?
3: Τελευταία εγώ.
0: Τελευταία εσύ, γιατί?
3: Γιατί ήταν ομαδική δουλειά όλο αυτό. Εγώ απλώς μπήκα, το έκανα, okay. Όλοι οι άλλοι έδωσαν τις βάσεις για να πάω εγώ κορυφή.
0: Τι της εύχεσαι για το μέλλον της κόρης σου?
1: Της εύχομαι να είναι όσο ευτυχισμένη ήταν τη στιγμή της απονομής, γιατί δεν την έχω δει πιο ευτυχισμένη. Της εύχομαι να είναι η κάθε της μέρα έτσι. Να χαμογελάει όπως εκείνη τη στιγμή και να νιώθει τόσο όμορφα όπως εκείνη τη στιγμή. Αυτό θέλω.

0: Επειδή είπατε ότι την έχετε σαν κόρη σας. Γιατί έχει χάσει και τον μπαμπά της, οπότε όντως ίσως να έχει ανάγκη αυτό το πρότυπο. Τι της εύχεστε σε προσωπικό επίπεδο?
1: Σε προσωπικό επίπεδο της εύχομαι να είναι υγιής πρώτα απ' όλα και να είναι ευτυχισμένη. Γιατί κάποτε ο αθλητισμός τελειώνει. Έχουν βγάλει και άλλους αθλητές, τον Αγγελάκη, την Αλεξούλη κλπ. Οι οποίοι σταματήσανε και κάνουν τη ζωή τους. Εύχομαι να έχει ψυχική ισορροπία και να ζει ευτυχισμένη και να την καμαρώνει.
0: Συγκριθήκατε. Κι εγώ. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλη αυτή η ζωή, η ιδιαίτερη που έχεις και έτσι και η δύσκολη αλλά και φωτεινή σε κάποιες έτσι πτυχές της, τι σου έχει μάθει?
2: Μπορεί και τίποτα, μπορεί και πολλά. Ένα, μου μάθε να μην τα παίρνω όλα κατά καρδά. Να μην αγχώνομαι τόσο πολύ αν είμαι τέλεια σε όλα ή δεν είμαι. Και μεγαλώνοντας το βλέπουμε αυτό, το ότι αν είσαι τέλειος δεν βοήθησε κανέναν. Γιατί αν ήμασταν όλοι τέλειοι, θα ήμασταν μάλλον ρομπότ.
0: Τι σου έλειψε από την παιδική σου ηλικία που δεν έχεις προλάβει και θες να το κάνεις τώρα?
2: Θα ήθελα να έχω εκπαιδευτεί σωστά, να ξέρω βασικά πράγματα τα οποία δεν σπούδασα και νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά.
0: Τι θες να σπουδάσεις?
2: Θέλω να πάρω την επάρκεια στην νοηματική.
0: Ποια είναι για σένα η κορυφαία αξία στη ζωή, πώς θες να πορευτείς?
3: Να με θυμούνται σαν καλό άτομο. Δηλαδή, αν γυρίσει κάποιος και πει «Ρε φίλε, πολύ καλό τυπάκι, Λίδα», θα το χαρώ περισσότερο από να πει «Α, πολύ καλή αθλήτρια».

Μπορεί να κινήσει βουνά η θέληση. Μπορεί να σε σηκώσει όταν όλα μοιάζουν τελειωμένα. Τίποτα δεν τελειώνει για τον άνθρωπο που θέλει. Και στα παιχνίδια που του παίζει η ζωή, εκείνος βάζει τους δικούς του κανόνες. Νελίδα, είσαι ωραίο τυπάκι. Και η Αλεξάνδρα το ίδιο. Είστε δύο υπέροχοι άνθρωποι, πιο λαμπερές από τα μετάλλια που κερδίσατε. Αποδεικνύεται μέσα από το παράδειγμά σας πόση δύναμη κρύβουμε οι άνθρωποι μέσα μας. Στον κόσμο μέσα μας. Αυτός είναι η κινητήριος δύναμη για να είμαστε νικητές. Νικητές της ζωής.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
6: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε, είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
4: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
7: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
8: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
7: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
8: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
9: Το σκυρί τη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το σκυρί τη Δαράν είναι στο Action 24.
10: Why don't we just do it?
11: I can't really tell if you're kidding right now.
12: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
10: No.
13: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
10: Yes. Yes.
14: It's coming.
15: I feel like it's coming out of my ass.
16: It's probably in hell.
17: Just go with this.
18: You're gonna hit on me with a baby?
19: Boo.
20: I'm not married.
21: I think I met the girl today.
22: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
23: Good luck, you guys.
4: Κολλητή με παιδί. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
24: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
24: Oh, shit.
25: Let's go around and get some shit.
26: I am happy here.
27: Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
26: I can either go back to London and resume my old life.
10: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
28: Continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
29: All lie behind these walls.
30: Is that the money?
31: Truth about Daniel Marchetti.
32: Lewis had a child with him.
31: Did you tell him?
32: Yes. She was going to leave Tessa alone.
31: Ellen, I told you she was covering up for me.
32: You know what you need to do.
4: Damages. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κοίταξε, εκείνη την εποχή ήταν λίγο δύσκολα για τον πατέρα. Δηλαδή, τον είχαν βγάλει ο Αλ Καπόνε, ας πούμε, της Ελλάδας. Ναι. Ήθελα τον μπαμπά πιο πολύ, ας πούμε, στο σπίτι.
2: Τζόγο.
1: Ναι.
2: Ο Τζόγος.
1: Το πέρασε αυτό το στάδιο.
2: Κληρονομικό θα έλεγα εγώ, όταν δούλευα στον υπόδρομο, ερχόταν ο πατέρα.
1: Εγώ εκείνη την περίοδο του χωρισμού μου, μου άρεσε πολύ το καζίνο. Πήγαινα στο καζίνο. Έτσι χάλασα και το σπίτι μου. Λόγω αυτών, ότι δεν υπήρχα μέσα στο σπίτι. Δηλαδή ξύπναγα, πώς είναι το θηρίο στο κλουβί, να πούμε, και θέλει να φύγει, να πάει να παίξει με τους φίλους του.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού με το Στέλιο Διονυσίου. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Έχω χρόνια να σε δω και δεν έχεις αλλάξει σε τίποτα. Λίγο στάχτη βλέπω εδώ στα μουσια, λίγο
1: ναι,
0: παραπάνω.
1: Έχουμε λίγο ασπρίσει.
0: Πώς το λέει η παροιμία, ο λύκος κι αν γέρασε, μαλλί μπαμπάκι.
1: Ναι, καλά, έχει πολλές παροιμίες. Μην ξεκινήσουμε και λέμε.
0: Όμως, στα 51 σου χρόνια, είσαι εδώ και αποδεικνύεις για άλλη μια φορά ότι το restart είναι η ειδικότητά σου.
1: Σωστά.
0: Γεννήθηκε το 1974, πάνω στη μεταπολίτευση.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, δηλαδή εκεί που έφυγε η Χούντα και ήρθε η Δημοκρατία. Αλλά όχι μόνο αυτό, σε μια εποχή που το λαϊκό τραγούδι ήταν στις μεγάλες τους δόξες, ο πατέρας σου, αν θυμάμαι καλά, τραγούδαγε σε διπλά μαγαζιά, δηλαδή στα παλιά και στα νέα Δειλινά. Έφευγε μεταξύ από τα παλιά Δειλινά, πήγαινε στα νέα, έκανε πρόγραμμα, γύριζε πίσω και ξανά έκανε πρόγραμμα. Μια εποχή που δεν χόρτενες ένα τέτοιο καλλιτέχνη. Και εσύ ήσουν ο γιος του. Δηλαδή ήσουν, πώς λέγω, καταραμένη συγγένεια. Δηλαδή να πρέπει να ξεπεράσεις ένα βουνό μπροστά σου, ένα Everest, για να τους δείξεις είμαι κι εγώ εδώ.
1: Ναι.
0: Όχι για εκείνη την εποχή, αλλά ναι, ναι, ξεκινώντας από εκείνη την εποχή. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια?
1: Κοίταξε να δεις, τα παιδικά μου χρόνια ήταν πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή εγώ με τον Διαμαντή, που ήμασταν τα δύο έτσι αδέρφια που είχαμε μικρή διαφορά, 3 χρόνια διαφορά. Μεγαλώσαμε μαζί, στο ίδιο σπίτι. Ο Άγγελος και η Τασούλα είχαν φύγει από πολύ μικρή. Ο Άγγελος παντρεύτηκε πάρα πολύ μικρός. Η αδερφή μας, η Τασούλα, το ίδιο, στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στο σπίτι, μια θαλπορή. Υπήρχαν και οι δύο γιαγιάδες, η μητέρα του μπαμπά και η μητέρα της μαμάς. Στην ουσία, εμάς μας ντάντευαν, ας πούμε, οι γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες μας τάιζαν, οι γιαγιάδες ήταν εκεί απίκως, σε ό,τι χρειαστούμε. Εννοείται ήταν και η μαμά. Απλώς με τις γιαγιάδες είχαμε έτσι μια πιο μεγάλη αδυναμία.
0: Η πατρική φιγούρα πώς σου έμοιαζε εκείνη την εποχή?
1: Κοίταξε να δεις, η πατρική φιγούρα. Ο μπαμπάς ήταν στο σπίτι, εννοείται ήταν στο σπίτι. Απλώς μεγαλώνοντας, και σου λέω τώρα σε ηλικία 12, 13, 14 χρονών, που πια σου με καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο πατέρας σου, έτσι, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι κάνει στη ζωή του. Εκεί μπορεί να μας έλειπε λίγο. Γιατί ήταν πολλά τα ταξίδια, Αμερική, Αυστραλία, που σε πολλά από αυτά πήγαινε και η μαμά. Και όπως γι' αυτό σου λέω, οι γιαγιάδες ήταν, ας πούμε, η εικόνα μας. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τώρα έχω μια εικόνα, τώρα μου έρχεται στο μυαλό μου, σε ένα πάρκο κοντά στην περιοχή του Χίλτον, εκεί που μεγαλώσαμε, με τα ποδηλατάκια που μας είχαν οι γιαγιάδες και τρέχανε από πίσω μας, μην τυχόν και γίνει κάτι. Γιατί από τότε υπήρχαν, ξέρεις,
0: οι στραβές.
1: Οι στραβές, ακριβώς. Να έρθει κάποιος να σου πει: πάρε μια καραμελίτσα και τέτοια. Που μου έφυγε και ένα τέτοιο περιστατικό. Ένα αυτοκίνητο σταμάτησε. Το θυμάμαι, λες και είναι εχθές. Ένα αυτοκίνητο με δύο άντρες και μια γυναίκα. Η γυναίκα μου πλησίασε και μου λέει: ας πούμε, αγοράκι, δίνοντάς μου κάτι, δεν θυμάμαι τώρα. Θες να πάμε μια βόλτα στη Λούτσα. Τι να πού να ξέρω το που είναι η Λούτσα. Και πετάχτηκε η γιαγιά, ας πούμε, και αυτοί φύγανε. Δηλαδή,
0: θα μπορούσες εύκολα να σου ένα θύμα απαγωγής. Αυτό είναι εννοούμενο, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω το αν ξέρανε, ας πούμε, αν είμαι, ότι είναι ο γιος του Στράτου του Διονυσίου. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά, Παναγία μου, Χριστέ μου, μακριά από όλο τον κόσμο.
0: Εκείνη την εποχή καιρός που δεν υπήρχαν τα μίντια, το διαδίκτυο, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τόσο πολύ η ζωή, η κοσμική να σε βγάζει προς τα έξω.
1: Ακριβώς.
0: Θα μπορούσες να έχεις γίνει στόχος, γιατί ήταν σκληρά μπραβίστικη νύχτα εκείνη την εποχή, εκείνη την εποχή, με πολύ σκληρούς ανθρώπους στη νύχτα.
1: Βέβαια. Πολλές φορές ήθελα τον μπαμπά πιο πολύ, ας πούμε, στο σπίτι. Και λόγω και της δουλειάς, βέβαια, καταλαβαίνεις ότι θυμάμαι ότι με τον Διαμαντή, το είχαμε καταλάβει, βέβαια, υπήρχε ευλαβική ησυχία την ώρα που κοιμόταν ο πατέρας στο σπίτι. Ενώ ήμασταν δύο πολύ ζωηρά παιδιά, με τα αυτοκινητάκια μας, με τα παιχνίδια μας έξω στο μπαλκόνι, μέρα μεσημέρι, να βγαίνουν τα μπαλκόνια και να φωνάζουν ή κάνουν ησυχία και τέτοια. Αλλά όταν κοιμόταν ο μπαμπάς, δεν αναπνέαμε. Και βέβαια το καλύτερό μας, περιμέναμε την ώρα που θα ξυπνήσει, να τρέξουμε πάνω στην κρεβατοκάμαρα, ας πούμε, να του πάμε τον καφέ, την πορτοκαλάδα και το νεράκι του και να πέσουμε πάνω στο κρεβάτι μαζί του και να κάνουμε αυτές τις αγκαλιές τις ωραίες.
0: ξεκίνησα αυτή τη συνέντευξη αναφερόμενος στο μεγάλο Στράτο, όπως θα έχει συνηθίσει σε όλη σου τη ζωή, η αναφορά σε οτιδήποτε γίνεται στο πρόσωπό σου να ξεκινάει από το Στράτο. Άδικο, γι' αυτό μίλησα και για καταραμένη συγγένεια, δηλαδή το ότι κάθε φορά θα πρέπει να απολογηθείς για κάποιον που ο οποίος ήταν μεγαλύτερος, πατέρας σου.
1: Ξέρεις, τι Νίκο μου, εγώ το θεωρώ, πώς το λένε, μεγάλο προσόν. Και μ' αρέσει να μου μιλάνε για τον πατέρα μου. Θα μου πεις, δεν έχεις βαρεθεί? Εγώ δεν έχω βαρεθεί, γιατί αυτόν τον άνθρωπο, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει από τότε που έφυγε, τον έχω τόσο πολύ ψηλά, δεν πρόκειται κανένας να μην τον κατεβάσει από εκεί πάνω, και μέχρι και σήμερα μαθαίνω ιστορίες για το ποιος ήταν. Όχι σαν τραγουδιστής, γιατί σαν τραγουδιστής.
0: Σαν άνθρωπο.
1: Για μένα θεωρώ ότι ήταν ο μεγαλύτερος τραγουδιστής στην Ελλάδα. Άλλοι λένε άλλα, καλά, αυτά είναι και γούστα και έτσι. Σαν άνθρωπος. Ναι, σαν άνθρωπος ήταν το αλφα της ανθρωπιάς. Δεν χωράει, είναι μέχρι τα ουράνια.
0: Και της καλώς εννοούμενης μαγιάς, ναι. Να υποθέσω εγώ το αντριλίκι αυτό, το οποίο εκλείψει σήμερα. Δηλαδή, ότι ρε φίλε, λέω μια κουβέντα και ισχύει. Δηλαδή, ο άντρας για μένα είναι αυτός που λέει αυτό που κάνει. Τι παντελόνια,
1: ο
0: τώρα
1: λόγος
0: και τι...
1: Ο λόγος του συμβόλου.
0: Ναι, ο λόγος του συμβόλου.
1: Δεν λέμε νομίζω... μαγιά, ας πούμε, να βγει έξω και να μαλώσει, έτσι, ναι. Ή να κάνει τσαμπουκάδες στον δρόμο. Μαγιά με την καλή έννοια. Ναι, ότι ήταν, εντάξει, ήταν πολύ αυστηρός η δουλειά του. Ήθελε όλα να είναι στην εντέλεια. Με τον ντύσιμό του ήταν μια ιεροτελεστία μεγάλη. Με τα μαλλιά του. Γενικά υπήρχε έτσι πολύς χρόνος προετοιμασίας πριν βγει στην πίστα να τραγουδήσει.
0: Τώρα που είσαι 51, φέρνεις στο μυαλό σου ομοιότητες δικές σου με τον πατέρα σου που δεν τις είχες ανακαλύψει μέχρι σήμερα? Δηλαδή στον τρόπο συμπεριφοράς, στο πώς πίνεις τον καφέ σου, στο πώς θα κοιμηθείς, στο οτιδήποτε, συμπεριφορά στις γυναίκες.
1: Κοίταξε, εγώ μπορεί να μην το καταλαβαίνω, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι πάνω στην κουβέντα. Ακόμα και ο μαέστρος εδώ που συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια, ο Χρήστος Νικολόπουλος, που μου λέει τώρα αυτό που είπες, λες και άκουγα τον πατέρα σου. Ή και η μαμά σε πολλές στιγμές που τις μιλάω στο τηλέφωνο, μου λέει, αχ Παναγία μου, νόμιζα ότι άκουγα τον μπαμπά σου. Δηλαδή, τέτοια πράγματα. Τώρα, από συνήθειες, δεν ξέρω, δεν νομίζω, γιατί σου λέω ήμουν και πολύ μικρός, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει, σίγουρα κάτι έχουμε πάρει όλοι. Σίγουρα έχουμε πάρει την Πέσα, την Τομπροσύνη, να το πω έτσι. Ο μπαμπάς θεωρώ ήταν και λίγο πιο νοικοκύρης. Ό,τι εννοώ νοικοκύρης, με τα αυτοκίνητά του, σου τα έθαλε όλα να είναι καθαρά, να μην υπάρχει ψίχουλο μέσα. Τα ρούχα του, ας πούμε, να είναι...
0: Αυτά εννοώ, ναι.
1: Μπιμπελό, να το πω έτσι, χωρίς μια τσαλάκα. Εμείς δεν το έχουμε τόσο πολύ αυτό. Δηλαδή, και το αυτοκίνητο, ας πούμε, θα είναι βρώμικο, μπορεί και αρκετές μέρες. Τα ρούχα, ας πούμε, μπορεί καμιά φορά, αριζέλα, μπορεί να το κρεμάσω έτσι πρόχειρα. Εντάξει, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι αυτός ο άνθρωπος ξεκίνησε και σαν ράφτης και σιδέρωνε και ρούχα. Έτσι.
0: Οπότε είχε την τάση.
1: Όταν έβλεπε ένα ρούχο με τσαλάκα, μπορεί να τον έπιανε η καρδιά του, που λέει ο λόγος, έτσι. Τα ήθελε όλα να είναι.
0: Να, μια λεπτομέρεια που δεν ξέραμε για το Στράτο, θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να είναι και ατιμέλητος βάση χαρακτήρα. Αλλά
1: ακόμα και στην προσωπική μου ζωή, πάντα το ντύσιμό του ήταν πάρα πολύ προσεγμένο και πάντα ήταν ατσαλάκωτος, να το πω έτσι.
0: Ήταν μάγκας. Αυτό ήταν από κοινή παραδοχή του ελληνικού λαού. Μέσω των τραγουδιών, αλλά και μέσω του χαρακτήρα. Έδειξε με μια δύσκολη στιγμή της ζωής του, πηγαίνοντας φυλακή. Mm-hmm. Για κάποια γραμμάρια χασίς, που αυτό σήμερα βάζει στα γέλια, ξέρω εγώ, και δίνουν και αυτοωτικό.
1: Και αυτό να σου συμπληρώσω, ότι ποτέ δεν βρέθηκε επάνω του ποσότητα χασίς.
0: Ναι.
1: Απλώς είπε στο διοικητή ασφαλείας τότε, ας πούμε, ότι ναι, μου έφερε ο τάδε και δοκίμασα. Και έτσι τον τυλίξαν σε μια κόλλα χαρτί και μπήκε φυλακή. Πήγε εισαγγελέα και δεν ξέρω πόσα άτομα στο πατρικό του σπίτι στο Χίλτον. Το σπίτι το κάνανε φίλο και φτερό.
0: Και δεν βρήκαν τίποτα.
1: Και δεν βρήκαν τίποτα.
0: Αλλά μόνο η ομολογία ή η κατάθεση.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το λάθος του που δεν πήγε έναν. Γιατί δεν είχε πονηρό μυαλό, ρε παιδάκι μου. Μπορεί να φαινόταν ο μάγκας, ο σκληρός, να πούμε ο άντρας, αλλά μέσα του είχε παιδική ψυχή. Δεν. Θεώρησε λοιπόν ότι λέγοντας εντάξει, μωρέ, έκανα μια. Αυτά δοκίμασα μια φορά, ας πούμε, θα γίνει όλο αυτό το θέμα. Δεν είναι άλλωστε, πώς να σου το πω, αποδεικτικό στοιχείο ότι μετά από λίγο καιρό πήρε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Τζάτσο Χάρη, και αποφυλακίστηκε. Ναι. Αν υπήρχε λοιπόν κάτι σε όλο αυτό, και ειδικά εκείνη την περίοδο που ήταν η Χούντα, δεν θα τον είχαν βαριά κλεισμένο μέσα στη φυλακή.
0: Όντως, και λαϊκό τραγουδιστή κιόλας, που δεν είχαν τάση να αγαπάνε ιδιαίτερα τους λαϊκούς τραγουδιστές εκείνη την εποχή. Αλλά οι απόψεις των κρατουμένων, των συγκρατουμένων του στράτου και οι εικόνες που είχαν από εκείνη την εποχή μας μεταφέρθηκαν αργότερα εμάς και μας λέγανε ότι το πρωί για να βγει, λέει, από το θάλαμο, τους τρώναμε ένα χαλί. Είχαμε βρει ένα κόκκινο χαλί και τους τρώναμε, γιατί ήταν τόσο μάγκας που ήρθε και έκατσε μέσα μόνο και μόνο από τον εγωισμό του και ηχογράφησε, λέει, και δίσκο μέσα στη φυλακή.
1: Με τον Μπλέσσα.
0: Απίστευτο.
1: Με τον Μπλέσσα. Και μου φαίνεται κάνανε τρεις δίσκους μέσα στη φυλακή. Ηχογράφησαν τρεις δίσκους, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι σαν να λέω στον κόσμο ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα πάει φυλακή για δύο γραμμάρια χασίς σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Πώς αντιδρούσε η κοινή γνώμη και πώς αντέδρασε η κοινή γνώμη εκείνη την εποχή, έτσι.
1: Κοίταξε, εκείνη την εποχή ήταν λίγο δύσκολα για τον πατέρα. Δηλαδή, όχι τόσο πολύ ο κόσμος, όσο πολύ τα μέσα τον είχαν βγάλει ο Αλ Καπόνε, ας πούμε, της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Και αυτή η στάμπα έμεινε για πολλά χρόνια. Δηλαδή, μόχθησε μέχρι να ορθοποδήσει. Πολλές πόρτες είχαν κλείσει, η Κολούμπια, ας πούμε, τότε. Και στη Μήνος μετά που πήγε, πήγε, να το πούμε, τσαμπουκά. Δηλαδή, είπε στο Μάτσα ότι εγώ θα έρθω εδώ, ρε παιδάκι μου, και θυμίσω ότι με τον που θα έρθω θα κάνουμε τεράστια επιτυχία. Και όπως και έγινε, από τη δεκαετία του 80 μέχρι και το 90, αυτά τα 10 χρόνια ήταν η χρυσή εποχή του στράτου, που πουλάγε 150 και 200 χιλιάδες δίσκους.
0: Τα ανέφερε και ο Μάικης Μάτσας.

0: μπήκε σε μια διαδικασία κοινωνικοποίησης μέσω των τραγουδιών.
1: Βέβαια.
0: Που φυσικά αυτό δεν έγινε φτηνό ποτέ. Ήταν πάντα από ελιτίστικη άποψη και από λαϊκή ερμηνεία, η οποία δεν σου άφηνε περιθώρια κανένα τραγούδι. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, ξέρω εγώ. Κανονικά δεν μπορούσα να το γράψει αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αλλά εκεί το καταλάβαινες και το αποδεχόσουν. Ο Στράτος έφτασε σε ένα σημείο να κάνει μια λαϊκή πορεία και να φτάσει με την υγεία του παράλληλα σε μια παρακμή την ώρα που εσύ ξεκίναγες να κάνεις τις πρώτες σου δουλειές, δηλαδή να βγαίνεις στο τραγούδι, έτσι. Και θυμάμαι την πρώτη δουλειά με τον Μάριο Τόκα.
1: Βέβαια.
0: Και τον Φίλιππο Γράψα.
1: Το 97, το 97 έγινε
0: αυτό. Το 97, που ήσουν το 97,
1: 23
0: ετών. Με όνομα βαρύ σαν ιστορία εκείνος ο δίσκος, με πρώτο σου ξέτα ψηλά τα χέρια.
2: Ψηλά τα χέρια, σιγά δίπλα μου στα στέρια και κλέψε στο έρωτα μου.
0: Και αυτό ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή ψηλά τα χέρια. Δηλαδή ήταν εντολή αστυνομία.
1: Αυτό ξέρεις τι, αυτό τώρα δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Το 90, από το 96 υπήρξε και μια, πριν μια συνεργασία με τον Σταμάτη τον Κραουνάκη. Ήταν από την θεατρική παράσταση τα τραγούδια του Καραγκιόζη, του Κακουλίδη θυμάμαι, η στίχη, μουσική του Σταμάτη, και είχα πει τότε ένα εξαιρετικό τραγούδι, το Κολοτούμπα.
2: Τώρα που ήρθαν όλα τούμπα, μια Ελλάδα κολοτούμπα, έλα πάνω μου κι ακούμπα.
1: Μου φέρνει εικόνες, φοβερό τραγούδι. Το βάπτισμά μου λοιπόν έγινε έτσι. Και μια μέρα λοιπόν, εντάξει τότε βέβαια, αν θυμάμαι καλά, ήταν και ο Άγγελος στην Μήνος. Και με παίρνει ο Αχιλλέας ο Θεοφύλου.
0: Συγχαρημένος ο Αχιλλέας.
1: Και μου λέει, σου έχω, μου λέει, ευχάριστα νέα, θα σου κάνει την πρώτη δουλειά ο Μάριος Τόκας. Έμεινε άφωνος. Φαντάζομαι ότι ο Μάριος Τόκας εκείνη την περίοδο.
0: Μητροπάνου είχε κάνει.
1: Μητροπάνου.
0: Τεράστια ζωή.
1: Τερζή.
0: Πασχάρη.
1: Πάριο. Χαρούλα. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Μιλάμε και με όλα τα θηρία του ελληνικού τραγουδιού. Και δεν το πίστευα ότι θα μου κάνει δουλειά. Με τον Μάριο ήρθαμε πάρα πολύ κοντά.
0: Φοβερός άνθρωπος. Έτσι, δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η ψυχή. Και άντρας, δηλαδή δεν μάσαγε πουθενά.
1: Το ξέρω. Κάναμε πάρα πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αλλά γενικά είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Μιλούσαμε πάρα πολύ.
0: Σε ξεκίνησε όμως από ένα επίπεδο ψηλό. Πολύ ψηλό.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ίσως είναι ένα θέμα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Δηλαδή στη δισκογραφία αυτό λέμε συνήθως. Ωραία, έκανα το σουξέ μετά.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται μετά.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά, εκεί. Εντάξει, το κι εγώ, σαν ένα παιδί 23-24 χρονών, μπορεί ας πούμε τα μυαλά σου να πάρουν και λίγο αέρα. Ξαφνικά υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα και όλοι ας πούμε τραγουδάνε το τραγούδι σου στον δρόμο, που μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή δεν είναι ότι ήμουν ο τραγουδιστής που τραγούδαγα 10-15 χρόνια
0: και
1: στα σκυλάδικα ή δεν ξέρω πού δεξιά-αριστερά και ξαφνικά μου έτυχε αυτή η δουλειά. Δεν τραγούδαγα πουθενά. Ξεκίνησα το 96 από τη Θεσσαλονίκη. Όπως πρέπει, χωρίς καμία έπαρση και χωρίς, ας πούμε, αν θες να εκμεταλλευτώ το όνομά μου, σε ένα μαγαζί στο Bio.
0: Το οποίο έλεγε κιόλα δεν έχω σχέση με το Στράτο, εγώ με άλλο, με συνωνυμία.
1: Αυτό το έλεγα στο σχολείο. Στο σχολείο που με ρωτάγανε, ας πούμε, Διονυσίου, καμία σχέση, τίποτα, έφυγε. Και έγινε αγαπημένη. Έλεγα λοιπόν δύο τραγούδια σε αυτό το μαγαζί. Σε αυτό το μαγαζί λοιπόν η φίρμα, ας πούμε, τότε ήταν ο Χρήστος ο Πάζης.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα δεν είχε κάνει επιτυχία,
0: ναι.
1: Ο Χρήστος, απλώς ήταν στη Θεσσαλονίκη.
0: Γνωστός.
1: Έτσι,
0: όπως γιατί, ο Χρυσοχοίδης.
1: Ακριβώς. Γιατί τότε τα σχήματα στη Θεσσαλονίκη ήταν αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά οι ντόπιοι, ας πούμε, από εκεί. Εντάξει, και μετά σιγά-σιγά είχε έφυγε ο Άγγελος σε αυτό το μαγαζί. Γιατί κάθε 15-20 μέρες άλλαζε σχήμα. Με τον Άγγελο πήρα λίγα γαλόνια παραπάνω, δηλαδή έλεγα περισσότερα τραγούδια. Και έρχεται μετά η πρόταση από τον Αχιλλέα τον Μπέο να κάνω 30 μέρες στο τούνελ, αν θυμάσαι το μαγαζί
0: στην
1: Λεωφόρο Συγκρού, με το Σταμάτη το Γονίδι. Και μετά λοιπόν ξεκινάμε την πρωτοψάλτη. Δηλαδή αυτή. Για μένα στην ουσία από εκεί ξεκινάει.
0: Από αυτή την τοποθέτηση.
1: Το μάθημα. Ναι. Το μάθημα, γιατί μιλάμε για μάθημα. Ατελείωτες ώρες με το Σταμάτη τον Κραουνάκη, την πρωτοψάλτη, τον Φιλίδη Νικολακοπούλου και τον Ανδρέα τον Βουτσινά. Μιλάμε τώρα για σχολείο. Το πώς, από το πώς θα σταθείς

0: από το πώς θα ερμηνεύσεις, από πώς θα κοιτάξεις. Όλο αυτό για μένα ήταν μεγάλο σχολείο. Και μετά από μερικά χρόνια, ένα άλλο μεγάλο σχολείο, ο Σταύρος του Ξαρχάκος, που και εκεί λοιπόν χτυπάει το τηλέφωνο, γιατί τότε, τώρα σου μιλάω για το 97-98, δεν υπήρχαμε, δεν είχαμε κινητά, ενώ χτυπάει το σταθερό σπιτιού, το στέλνει το Διονυσίου, ναι, ο ίδιος Σταύρος Ξαρχάκος, και μου φεύγει το ακουστικό μου. Και κάναμε τότε με την, κλασική, με την ΚΟΕΜ, η Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, μια περιοδία σε ένα αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη. Και εκεί, αν θέλεις τώρα, ανδρώθηκα, να το πω έτσι. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος με έβαλε στο Ηρώδιο μέσα. Με έβαλε στα αρχαία θέατρα, στη Βόρειο Ελλάδα, στο Δίον, στην Καβάλα, στην Πάτρα. Μιλάμε τώρα για
1: πράγματα που δεν θα τα ζήσει ένας καλλιτέχνης λαϊκός σε καμία των περιπτώσεων.
0: Σε καμία των περιπτώσεων. Αν και τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Γενικότερα λίγο.
1: Εντάξει. Ναι, και εντάξει, ένα κατράκι για ένα Ηρώδιο θα το δώσουμε. Δεν τρέχει τίποτα τώρα. Μην κάνετε έτσι.
0: Τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο αυστηρά. Αστερό.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé e quando si vuole il meglio...

0: so beautiful, Ava.
1: I can't go through with the wedding.
0: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
2: Welcome to the romantic heart hunt.
1: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
3: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated.
0: Brett did fly all the way out here.
5: Yeah, it was really sweet.
1: If you're the love of my life, will you marry?
6: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Λοιπόν, μπήλει το πλάνο για την Κυριακή, είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσας με ένα κογιότ.
8: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
7: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, θες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
8: Εγώ φυσικά.
7: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
8: Στο κέντρο πώς πάμε.
7: Γουλής δεξιά, Καπετανάκος αριστερά. Και κάτω Σταυρός.
8: Και μπροστά Φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
7: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
8: Ρε Σιμπηλή, εξάρι δεν έχουμε.
9: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
10: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή, αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
11: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Αστερόσκονη.
13: Να γυρίσω λίγο πίσω την κουβέντα, Νίκο. Επέλεψέ μου λοιπόν μετά τη δισκογραφία με τον Ντόκα. Εγώ ήθελα, μα και ο Μάριος είχε έτοιμη την επόμενη δουλειά. Και μάλιστα είχε πέσει και το όνομα του Μικρούτσικου, του θάνατου Μικρούτσικου, μπας και γίνει κάτι. Εντάξει, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μου πιπηλήσαν λίγο το μυαλό ότι πρέπει να είμαι πιο εμπορικός και όχι, ας πούμε, τόσο, ας πούμε, στο πιο έντεχνο τραγούδι. Να, και παραδείγματα της εποχής, να, κοίτα εκείνος, κοίτα ο άλλος, κοίτα εκείνος, τι κοίτα, κτλ. Από το σπίτι μου, βέβαια, δεχόμουν όχι πίεση, δηλαδή για το καλό μου. Δηλαδή και ο Άγγελος που ήταν φτασμένος και πάρα πολλά χρόνια στο τραγούδι, μου λέγε: θα πατήσεις πόδι, θα κάνεις Μάριο Τόκα. Δεν τον άκουσα. Και εκεί μετά το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Γιατί μπήκαμε σε ένα εμπορικό, ας πούμε, αν θέλεις.
14: Παιχνίδι,
13: το οποίο, αν θέλεις, μπορεί να το έκανα, δηλαδή να μου πήγαινε να το κάνω αργότερα. Και όχι. Μετά από αυτή την τόσο μεγάλη επιτυχία για έναν πρωτοφανιζόμενο καλλιτέχνη, αφού η συνταγή πέτυχε, γιατί είναι λοιπόν να μην συνεχίσει το ίδιο μοτίβο. Mm. Και στεναχωρήθηκε και ο Μάριος, γιατί του είπαν ότι κάποιες του είπαν θα κάνει το μισό. Και τότε λοιπόν ο Μάριος Τόκας, και λογικό ήταν, αφού σου λέει δεν με αφήνετε να κάνω ρόλο το δίσκο και μου λέτε κάνει το μισό, έκανε πίσω ο άνθρωπος και ήταν. Πολύ φυσιολογικό. Όχι, δεν νευρίασε με μένα, νευρίασε.
14: Με την ελληνική πραγματικότητα. Νευρίασε, η οποία ήταν πάντα φτηνότερη και χαμηλότερη των περιστάσεων. Δηλαδή δεν ήταν.
13: Βέβαια δεν ξέρω πώς ήταν τα πράγματα αν είχαμε κάνει, ας πούμε, τη δεύτερη δουλειά και εν συνεχεία μπορεί και τρίτη, ποιος ξέρει.
14: Σαν τραγούδια δεν μένουν στο τέλος-τέλος.
13: Δηλαδή. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι και εγώ, εντάξει. Εύκολα ήμουν ευκολόπιστος, έλεγα ναι. Σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, φέτος κλείνω 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Εννοείται ότι 30 χρόνια είναι πάρα πολύ μικρή η δισκογραφία μου. Βέβαια, για πολλά χρόνια απήχα εν γνώση μου όταν γεννηθήκαν τα παιδιά μου τα πρώτα. Καμιά φορά δεν περνάς και την καλύτερη ψυχολογική σου φάση. Απήχα γενικότερα, δεν είχα την όρεξη να πάω να ακούσω τραγούδια, να πάω ας πούμε, να ηχογραφήσω και όλα αυτά.
14: Να σηκώσω δύο τηλέφωνα, να μιλήσω
13: ναι, ρε,
14: και να το συνθέτει
13: ναι,
14: αυτό ακριβώς, πιο κοντά, ακριβώς, να κάνω ένα ρόλο, γιατί αυτή είναι μια κατάσταση ακριβώς, η οποία εξελίσσεται.
13: Αλλά θέλω να σου πω ότι εντάξει, εννοείται ότι αν έπρεπε κάθε χρόνο να κάνω ένα δίσκο, σήμερα θα είχα ας πούμε 100 τραγούδια, ξέρω εγώ. Δεν έχω παράπονο όμως, γιατί εννοώ δεν έχω παράπονο. Δεν έλειψα, δηλαδή δεν είναι ότι λόγω των τραγουδιών που δεν είχα, ήμουνα πάντα σε μαγαζιά, έκανα πάντα συναυλίες και μάλιστα οι συνεργασίες μου ήταν η μία καλύτερα από την άλλη.
14: Δεν είσαι εύκολη περίπτωση.
13: Δεν είναι
14: υπογραφικά. Δηλαδή ο άλλος πρέπει να σε ψάξει. Στιχουργικά πρέπει να σταθεί σε ένα επίπεδο και μελωδικά πρέπει να λάβει υπόψη του τη φωνή σου, την μπάσα, τις δυνατότητες της φωνής, το πώς θα μπορέσει να ταιριάξει με όλα αυτά που έχεις πει και πριν. Είναι...
13: Ναι. Ξέρεις τι, πολλοί μπορεί να μπερδεύονται ότι μπορεί στο πρόσωπό μου να βλέπουν το Στράτο. Δεν είναι έτσι όμως. Ο Στράτος ήταν την εποχή του 1980. Έτσι. Τώρα το τραγούδι είναι διαφορετικό. Αν θες να μπεις στα ραδιόφωνα, αν θες να είσαι στα πράγματα μέσα, πρέπει να κάνεις κάτι λίγο διαφορετικό. Όχι pop. Γιατί βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια παιδιά που είναι σήμερα στην πρώτη γραμμή, ο Οικονομόπουλος, ο Αργυρός, ο Φέρης. Με λαϊκά τραγούδια κάνουν επιτυχίες. Με ζεμπέκικα. Έτσι. Και με μπουζούκι. Κάποτε κάναμε ένα δίσκο με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο και στίχους πάλι συναντηθήκαμε με τον Φίλιππο το γράψα. Και μας είπαν τότε, όταν ας πούμε, πήγαμε να το παρουσιάσουμε σε κάποιους σταθμούς ραδιοφώνου, έχει μπουζούκι μέσα. Δεν μπορούμε να το παίξουμε.
14: Απίστευτο.
13: Δεν παίρνουμε, λέει, δεν παίρνουμε λεφτά από τις διαφημιστικές όταν το προϊόν είναι αυτό.
14: Ναι. Ενώ από τις διαφημιστικές παίρνουμε λεφτά. Εντάξει, αυτό με το playlist και τα ελληνικά ραδιόφωνα από μία δεκαετία και μετά έχει, νομίζω, χαρακτηρίσει καλλιτέχνες, έχει καταστρέψει καριέρες και έχει φτιάξει και καριέρες οι οποίες δεν θα έπρεπε να είναι τόσο πολύ πια.
13: Ναι, συμφωνώ.
14: Τώρα, να σε βάλω εσένα να πεις, Χασάπικο, αγάπη μου, με γεια σου, τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου. Θα μπορούσες να το πεις τύπου και καλά, αλλά δεν θα σε λάβαναν υπόψη σου, δεν το λέω κοροϊδευτικά.
13: Έτσι ακριβώς.
14: Γιατί απευθύνεσαι σε έναν κόσμο σήμερα που ακόμα και αυτό έχει κάτι να του πει.
13: Έτσι ακριβώς.
14: Τότε δεν θα του λέγε κάτι. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση. Είχες μια ζωή όχι εύκολη. Γιατί ο καθένας λέει, α, γιος του αυτού και εκείνο και αυτό και μεγάλωσε μέσα. Δεν μπορεί να κάτσει να κοιτάξει μέσα από αυτή τη ζωή ποια προβλήματα προκύπτουν. Και προβλήματα, τις περισσότερες φορές ψυχολογικά. Mm-hmm. Προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον εαυτό σου.
13: Ευτυχώς δεν έχω πάρει μέχρι τώρα ψυχοφάρμακα. τα έχω ξεπεράσει μόνος μου.
14: Ευτυχώς δεν έπεσες στα ναρκωτικά. Δεν έπεσες, δεν έγινες αλκοολικός.
13: Παναγία μου.
14: Δεν πήγες στη διαδικασία, αλλά τζόγο.
13: Ναι.
14: Ο τζόγος.
13: Το πέρασα αυτό το στάδιο.
14: Κληρονομικό θα έλεγα εγώ, όταν δούλευα στον υπόδρομο, ερχόταν ο πατέρας.
13: Ξέρεις τι, δεν θεωρώ ότι είναι κληρονομικό, γιατί ας πούμε, ενώ ξέρω, μεγαλώνοντας, βλέποντας ας πούμε ότι τάλογα και ότι το πάθος του Στράτου είναι τάλογα. Μια φορά δεν έχω παίξει υπόδρομο στη ζωή μου, που θα μπορούσα ας πούμε, και μετά που έφυγε ο Στράτος, ο υπόδρομος με σουρανούσε. Δηλαδή, όταν πήγα να παίξω ένα στοίχημα, παραδείγματος χάρη στο πρακτορείο, υπήρχαν οθόνες που δείχνανε κούρσες. Δεν ασχολήθηκα ποτέ. Όχι ότι τα λατρεύω τα άλογα. Απλώς δεν με ενδιέφερε αυτό το
14: παιχνίδι.
13: Αυτό το παιχνίδι. Mm. Πάντα να ξέρεις, δεν ξέρω, ο άνθρωπος όταν περνάει δυσκολίες, καταφεύγει ας πούμε σε διάφορα πάθη να το πω. Άλλος βλέπει πόσο πίσω πίνει, άλλος τολίζει στα ναρκωτικά. Εγώ εκείνη την περίοδο του χωρισμού μου και πιο πριν λίγο, μου άρεσε πολύ το καζίνο. Πήγαινα στο καζίνο. Βέβαια, αυτό που θέλω να σου πω ότι πήγαινα στο καζίνο με τα λεφτά που άντεχε η τσέπη μου. Δεν πήγαινα με τα εκατομμύρια.
14: Πότε να δανειστώ και να πάω.
13: Ακριβώς. Δεν πήγαινα με τα εκατομμύρια, ας πούμε, και πήγαινα και τάχανα και μετά ήμουν ράμπος, δεν είχα, ας πούμε, να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Έχανα, έχω χάσει σημαντικό ποσό. Αλλά δεν είναι το ποσό που θα πεις ότι καταστράφηκα. Δηλαδή και στο λέω πραγματικά με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Όλο αυτό ξέρεις τι κάνει, που κάνει κακό. Κάνει κακό.
14: Σαν απολογισμό. Μετράω πόσα έχασα και γιατί αυτό δεν το έχω τώρα.
13: Όχι, δεν είναι τα λεφτά. Είναι ο χρόνος που ξοδεύεις μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα. Δηλαδή, λίγο το καζίνο. Λίγο, ας πούμε, να πας σε μια λέσχη να παίξεις μπιρίμπα. ήξερα εγώ να κάτσεις 2-3 ώρες, ή τότε θυμάμαι πήγαινα στην Ομόνοια και έπαιρνα τις αθλητικές εφημερίδες για να μελετήσω το στοίχημα. Και κάποια στιγμή λέω στον εαυτό μου,
14: πόσο χρόνο τρώω?
13: Ακριβώς. Ατελείωτες ώρες. Και λέω, καλά άλλο. Δεν έχεις διαβάσει έτσι στο σχολείο. Στα 30 σου, ας πούμε,
14: ξαφνικά
13: έγινες καλός μαθητής. Θέλω να σου πω ότι όλα αυτά λοιπόν, αλλά αποδειχτήκανε. Και είναι βέβαια, έχω να σου πω πολλά παραδείγματα. Γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους. Γνώρισα κολοσσούς και ερχόντουσαν μετά και μου ζητάνε αδανικά. Θα σου πω πότε σταμάτησα το καζίνο. Είναι 7-8 η ώρα το πρωί. Εγώ παίζω blackjack. Και έρχεται ένας κύριος, καλοβαλμένος, με το σακάκι του, το πουκάμισό του, και μου λέει, σας παρακαλώ κύριε Διονυσή, μπορεί να μου δώσετε 20 ευρώ, γιατί έφυγα από το σπίτι μου να πάω στη δουλειά μου και εγώ μπήκα εδώ μέσα στο διάολο, λέει, και τα χάσα. Και τώρα τι θα πάω στο σπίτι μου? Τον πίστεψα. Του δίνω τα 20 ευρώ και τον ακολούθησα. Να δω, και όντως έφυγε. Αυτό για μένα ήταν ένα πολύ πολύ μεγάλο μάθημα.
14: Γιατί αυτός έφυγε και εγώ δεν φεύγω?
13: Ή κοίτα που καταντάει ο άνθρωπος. Η τρέλα του, να πούμε. Γιατί έφυγε από το σπίτι να πάει για δουλειά και αυτούς μπήκε εδώ μέσα, να πούμε. Για το 20 το κάνει τι, το κάνει 50, ας πούμε. Ωραία είναι όλα αυτά, αρκεί να τα κάνεις με μέτρο. Να μην είσαι εθισμένος. Εγώ αυτό το μάθημα, αυτή την πίστα την πέρασα. Τα έκανα στην άκρη, έτσι, δόξα τω Θεώ, όπως είπα, δεν καταστράφηκα από τον τζόγο. Αν θες, η καταστροφή μου ήταν ότι οι ώρες, οι ατελείωτες, παίζοντας μπιρίμπα ή καζίνο ή στοίχημα.
14: Ήταν ποιοτικός χρόνος από την τέχνη σου, από την οικογένεια, από την αγάπη σου, από οτιδήποτε.
13: Έτσι χάλασα και το σπίτι μου. Λόγω αυτών, ότι δεν υπήρχα μέσα στο σπίτι. Δηλαδή ξύπναγα, πώς είναι το θηρίο στο κλουβί, να πούμε, και θέλει να φύγει να πάει να παίξει με τους φίλους του. Δηλαδή, για τώρα, ας πούμε, και να καταλάβεις, και στην πυρίπα που σου λέω, να χάνεις 10, 20, 30 ευρώ.
14: Δεν έχει σημασία.
13: Δεν είναι τα λεφτά. Είναι οι ώρες. Δηλαδή 8, 9, 10, ξέρω εγώ πόσες ώρες. Δηλαδή, συγγνώμη, πιανόταν εγώ πόσο, ας πούμε, στην καρέκλα. Αυτό ήταν για μένα το ράσο, δηλαδή, ότι αυτά τα ωραία τα χρόνια που θα μπορούσα να έχω κάνει, να έχω ασχοληθεί με τη δουλειά μου πολύ περισσότερο, εγώ ασχολιόμουν εκεί. Γιατί όμως? Γιατί όταν περνάς δύσκολα, όπως είπαμε, κάπου ξεσπάς, κάπου βρίσκεις, ρε παιδάκι μου, τη γαλήνη κάπου αλλού, που τις περισσότερες φορές δεν είναι για καλό.
14: Και την πληρώνει σε συνέπεια. Κοιτάμε και τη χαρτοπέχτρα με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Πήγε να χάσει τον άντρα της. Γιατί η φίλη της που έπαιζε μαζί του έδινε τα σουτιέν της. Ξέρω εγώ, λέω, θέλω να πω. Έχει μεγάλο ερωτοκοινωνικό θέμα ο τζόγος μέσα. Έχουν χάσει οι άνθρωποι τις γυναίκες τους σε χαρτοπαιξίες. Δηλαδή, ναι, τώρα πήγαινε με τον κύριο, αγάπη μου, γιατί έχω χάσει τα λεφτά. Έχουν χάσει σπίτια.
13: Εγώ θα σου πω ότι αυτό που ζω τώρα στα 51 μου με τα καινούργια μέλη της οικογένειας, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί στη ζωή σου, μου έλειπε από τα παιδιά μου που τώρα είναι 21 ο Στράτος και 19 η κόρη μου. Βέβαια, σήμερα με αυτά τα δύο παιδιά είμαστε όσο κοντά
14: δεν
13: που δεν ήμασταν ποτέ. Έτσι, καθημερινά στο τηλέφωνο, καθημερινά να βρεθούμε, γιατί τα παιδιά λείπουνε. Και τώρα καταλαβαίνεις τι βλάκας, τι χαζομάρες έκανα. Βέβαια, εντάξει, και σαν νέος άνθρωπος.
14: Δικαιούσε λάθη. Να το πω έτσι.
13: Δικαιούσε. Τόσα πολλά όχι. Αλλά πραγματικά ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα.
14: Ναι, αυτά που λες όμως τώρα είναι άξονας βάση για ανθρώπους. Γιατί η Ελλάδα σήμερα, άνθρωποι παίζουν το γάλα των παιδιών τους αυτή τη στιγμή που μιλάνε.
13: Ξέρεις, να σου πω κάτι σημαντικό, γιατί βλέπω. Θυμάμαι, εντάξει, τα καλοκαίρια λόγω των πολλών, ας πούμε, συναυλιών, μπήκαμε σε καράβια, σε αεροπλάνα. Έβλεπα λοιπόν στα καράβια πιο πολύ πιτσιρικάδες που μπαίνανε online, ας πούμε, από το κινητό ή από το τάμπλετ. Και λέω, τι κάνουν τώρα αυτά? Παίζανε με πραγματικά χρήματα. Εγώ ποτέ μου δεν έχω παίξει online, γιατί το θεωρώ μεγάλη κλεψιά. Εγώ, εντάξει, μπορεί να μην είναι έτσι. Αλλά τέλος πάντων δεν έχω παίξει ποτέ μου online τζόγο, καζίνο ή τέτοια πράγματα. Τα παιδιά είναι πορωμένα. Είναι εθισμένα σε αυτό το πράγμα.
14: Και είχε μια κουλτούρα το καζίνο. Πήγαινε εκεί, έμπαινε με το αυτό σου μέσα, με το αυτό. Καθόταν, ήταν ωραία. Η σερβιτόρα
13: σου. Θα μπορούσε να πα να φά κιόλα, να πει τον ποτό σου κτλ. Εντάξει, ήταν και για δημόσιες σχέσεις πολλές φορές. Γιατί εκεί μέσα ήξερε ότι θα δει 5-6 ανθρώπου που αυτοί μετά οι άνθρωποι θα έρθουν και στο μαγαζί μετά να κάνουν τη ζημιά. Έτσι. Αυτό πιο πολύ βέβαια γινόταν με τις χαρτοπαιχτικές λέσχες.
14: Και τις μπαρμπουτιέρες.
13: Γιατί από εκεί σου λέει μετά θα έρθουν καμιά δεκαπενταριά να πούμε στο μαγαζί.
14: Στα μπουζούκια.
13: Θα κάνουν τη ζημιά κτλ. Εντάξει.
14: Πήγαινε αλυσίδα αυτό. Αλλά και πάλι τα περισσότερα μπουζούκια είχαν από πάνω μια μπαρμπουτιέρα. Δηλαδή.
13: Βέβαια. Ναι, ή από κάτω.
14: Ή από κάτω, ναι, ανάλογα που βόλευε. Δηλαδή μετά να τελειώσουμε και να πάμε να παίξουμε βέβαια. Και οι καλλιτέχνες και οι λοιποί, ξέρω εγώ, τα βέβαια, λεπτά μας. Για να δούμε αν θα κερδίσουμε ή όχι. Ήταν μια κουλτούρα, μια υποκουλτούρα της εποχής τότε.
13: Έτσι.
14: Νύχτα, τραγούδι, τζόγος. Οικογένεια. Νέα οικογένεια. Γιατί αναφερθήκαμε και στα παιδιά. Και σήμερα είσαι με 13 μηνών παιδάκια στο σπίτι. Σε ηλικία που μπορείς να εκτιμήσεις το πατρικό φίλτρο, σε ηλικία που μπορείς να τους δώσεις και ζητάς με το δικό σου τρόπο από τον εαυτό σου και από τους ανθρώπους που σε ακούνε να επανατοποθετηθείς στον χώρο. Γι' αυτό εγώ μίλησα με Ριστάρ. Δεν σε έχουν πάρει τα χρόνια. Είσαι ειδική κατηγορία ανθρώπου και όσον αφορά το χαρακτήρα, δηλαδή από τα καλύτερα παιδιά της νύχτας. Δεν νομίζω ότι έχει πει κανένα άσχημη κουβέντα. Κακό στον εαυτό σου μόνο έχει κάνει και σε κανέναν άλλον.
13: Ναι,
14: το ξέρουμε όλοι μαζί αυτό. Και αυτό ως ένα βαθμό στην Ελλάδα είναι κατακριτέο. Δηλαδή, μην είσαι καλό παιδί. Μπορείς να είσαι κακός. Λίγο.
13: Αχ, δεν μπορώ όμως, δυστυχώς. Δεν μπορώ, Νίκο. Δεν μπορώ. Ναι, κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα. Λίγο πριν τη γέννηση των παιδιών, ένα restart. Γενικά, ξέρεις. Ασχολούμαι, εννοείται, όπως έπρεπε να ασχολούμαι η δουλειά μου. Ψάχνω, ακούω τραγούδια. Πρόσφατα ξαναγύρισα και στη Μήνος. Εκεί ήταν το ξεκίνημά μου. Επομένως, τώρα βλέπω πράγματα.
14: Το κύκλο.
13: Βέβαια, βέβαια. Ξαναπήγαμε λοιπόν εκεί. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τη Μαργαρίτα.
14: Γιατί το λαϊκό τραγούδι είναι στα δυνατά
13: πολύ,
14: του. Είναι στα δυνατά.
13: Κάναμε μια πανεκτέλεση στο Πες του Μάγκα και έγινε χαμός όλο τον καλοκαίρι. Όπου και αν πήγαινα, το έλεγα και 2 και 3 φορές, γιατί μου το ζητάγανε συνέχεια.

0: Και τώρα ετοιμάζουμε καινούργια πράγματα που θεωρώ θα είναι και εκπλήξεις, κάποια τραγούδια.
1: Έχουμε κάτι να πούμε ή δεν αποκαλύπτουμε ακόμα τα μυστικά? Μην τα αποκαλύψεις τα μυστικά, γιατί είναι τα μυστικά της επιτυχίας που δεν πρέπει να αποκαλύπτει κάποιος.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που

0: booster.
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
4: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
3: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
4: Αυτό κάνουμε εδώ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Αστερόσκονη.
6: Κάνοντας έναν απολογισμό προς τα πίσω, είπες και πού θεώρησες ότι έκανες λάθος, ναι, και τι θα έπρεπε να είχε γίνει και τι θα... Τώρα, για τώρα μιλάμε, με αυτό το κοινό που είναι από κάτω, με αυτούς τους υπόλοιπους τραγουδιστές που πλαισιώνουν το χώρο της ελληνικής δισκογραφίας, ναι. Η θέση που μπορείς να πάρεις πίσω, νομίζω είναι εμφανής. Δηλαδή, το έδειξε κιόλας λίγο και αυτές οι παραστάσεις που γίνανε για τη ζωή του πατέρα. Βέβαια. Έδειξε τη συμπάθεια του κόσμου και έδειξε και την ανάγκη του, οκ, έλα πίσω, αλλά πες μας κάτι.
7: Ναι.
6: Πες μας κάτι και έλα πίσω. Γιατί είδαμε όλο το υπόλοιπο πακέτο και θεωρούμε ότι το λαϊκό τραγούδι, το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, δεν έχει και πολλούς εκφραστές. Τους μετράω στα δάχτυλα του χεριού.
7: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ότι όντως μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.
6: Μετά το Βασίλη Καρά κιόλας. Δηλαδή.
7: Εντάξει, υπάρχουν παιδιά που υπηρετούν και πολλά χρόνια το λαϊκό τραγούδι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να αναφέρω ονόματα. Απλώς ναι, δεν είναι όπως ήταν τη δεκαετία του 90. Υπήρχε πολλής κόσμος, θεωρώ, και τώρα υπάρχει, αλλά γενικά δεν ακούω κάποια σου ξέρε παιδάκι μου που λες όπου αυτό θα μείνει, ας πούμε.
6: Να νικήσουν το τραπ και τα ξένα τραγούδια στον κατάλογο, να πω εγώ. Mm-hmm. Γιατί παλιά έκανες, ξέρω εγώ, ένα λαϊκό σου ξέρε και ήταν πάνω από όλα, υποτίθεται.
7: Αν ήταν πάνω, βέβαια ήταν πάνω.
6: Και σε όλες τις ηλικίες.
7: Βέβαια. Τώρα ναι, τώρα θέλεις λίγο αγώνα. Αλλά σου είπα, ξέρεις, είναι πάρα πολύ, ας πούμε, παρήγορο και ευχάριστο ότι τα παιδιά αυτά που είναι στην πρώτη γραμμή που σου ανέφερα πριν τα 2-3 ονόματα ξαναβάλανε το μπουζούκι σε ραδιόφωνα που δεν παίζανε μπουζούκι.
6: Συμφωνώ.
7: Άρα αυτό είναι καλό και για μας.
6: Και τώρα παίζει μόνο μπουζούκι.
7: Α, μπράβο.
6: Τους
7: καθαρά λαϊκούς τραγούδι, γιατί αυτά τα παιδιά δεν ξεκίνησαν σαν λαϊκοί τραγουδιστές. Δηλαδή,
6: pop, like, έτσι, like, pop.
7: Γιατί καμιά φορά λέμε, τα μπερδεύουμε λίγο. Το λαϊκό τραγούδι είναι αυτό που έχει πει ο Χατζατζίδης, ο Διονυσίου, ο Μπιθικότσης κτλ. Μην τρελαθούμε ότι αυτό που ακούμε σήμερα είναι λαϊκό. Δεν είναι λαϊκό.
6: Όχι, αλλά αν ακούσει 20 ζεμπέκικα στο ραδιόφωνο σήμερα είναι κατάκτηση.
7: Ναι.
6: Γιατί δεν υπήρχε πριν μια δεκαετία. Πρέπει να γυρίσει να κάνει pop τραγούδι.
7: Άρα λοιπόν τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο βατά, να το πω έτσι. Για εμάς τους λαϊκούς τραγουδιστές, ότι μπορείς πιο εύκολα να παρουσιάσεις ένα τραγούδι και να μην βρίσκεις συνέχεια τις πόρτες κλειστές και να σου πω: Όπα, δεν παίζεται αυτό το τραγούδι. Άμα είναι καλό το τραγούδι, θα το δείξει ο χρόνος και θα μπει και στα ραδιόφωνα, θα μπει και στα σπίτια μέσα, θα το τραγουδάει και ο κόσμος. Και να σου πω κάτι για ένα πράγμα που χαίρομαι για όλες αυτές τις συνεργασίες: ότι ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει μόνος μου. Και λέω μόνος μου όλες αυτές τις συνεργασίες. Όλους τους μεγάλους συνθέτες, στους χώρους που έχω τραγουδήσει. Όλοι με αγαπάνε. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Που να σε βλέπουν στον δρόμο και να έρχεται ο άλλος και να σου φύγει το χέρι και να σου λέει «Σταλάρα μου, σ' αγαπάω πολύ». Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση. Λεφτά έκανα. Κάποτε κάναμε λάθος επενδύσεις.
6: Θα ξανακάνεις λεφτά.
7: Έτσι. Θα ξανάρθουνε αρκεί να είμαστε καλά.
6: Ναι, από υγεία
7: μας
6: και από τρέλα. Να μην πάμε σε κανένα δρομοκαίτιο. Αυτό όλα τα υπόλοιπα νομίζω έρχονται. Ναι, βέβαια η τρέλα είναι ένα κουμπάκι εκεί στο μυαλό, μπορεί να στρίψει και ένα, μια βίδα είναι που στρίβει. Κάνατε τη ζωή του Στράτου στο θεατρικό, ναι. Είχε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Έδειξε και την αγάπη του στο Στράτου, αλλά και την αγάπη του σε εσάς ο κόσμος. Δηλαδή, βέβαια. Γιατί είχε μεγάλη σημασία για τον κόσμο, εκτός από τον Τζορτέκη, mm-hmm. να δει τα άμεσα πρόσωπα που συνδέονται με τη ζωή του Στράτου. Και ο κόσμος έβγαλε ένα συμπέρασμα, το οποίο το κράτησε και περίμενε να γίνει και μια σειρά, ένα σίριαλ. Περιμένανε.
7: Θα γίνει αυτό.
6: Θα γίνει.
7: Ναι, θα γίνει αυτό. Βασικά ήταν να γίνει αυτό πρώτα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε λοιπόν να κάνουμε ραντεβού κτλ., ήταν να γίνει το σίριαλ. Το σίριαλ για κάποιο λόγο έμεινε λίγο πίσω. Έγινε η ταινία για τον Καζατζίδη, που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Και μετά μας πρότεινε ο Γιάννης ο Κέντ να το κάνουμε θεατρικό. Ήταν όνειρο να γίνει έτσι μια θεατρική παράσταση, γιατί μου αρέσει πολύ το θέατρο. Έχω παίξει και στο παρελθόν και σαν ηθοποιός, είχα και αυτή την εμπειρία στη ζωή μου, δόξα τω Θεώ. Αυτό που ζήσαμε το χειμώνα πέρσι στο Παλάς, για 3 μήνες περίπου, και τώρα στην Θεσσαλονίκη, σχεδόν καθημερινά κλαίγαμε. Γιατί δεν είναι εύκολο, εντάξει, ο Άγγελος έχει ζήσει πολύ περισσότερα από αυτά που ακούγονται στην παράσταση μέσα. Δεν είναι εύκολο καθημερινά να βλέπεις τη ζωή σου να περνάει μπροστά. Έβλεπα παιδάκια κάτω. Μπορεί και να μην ξέρανε. Απλώς μπορεί να ξέρανε από τον παππού τους ότι το βρήκε φωκιά η στράτα μου, το έλεγε για τους άνθρωπους. Στο τελείωμα της παράστασης βγαίναμε κάτω μέσα στο θέατρο και τραγουδάγαμε τα πήρες όλα και έφυγες. Δεν είχα κάτι εκείνη ώρα, ένα κινητό,
6: για
7: να το καταγράψω. Είναι ένα παιδάκι, πρέπει να είναι ούτε 20 χρονών, έχει ακουμπήσει στο μπροστινό κάθισμα, έτσι, και κλαίει.
6: Μα για κλάμα είναι, ούτε αδερφός αγόρι μου δεν έκλαψε για σένα. Τα βασανά μου είναι ένα φορτίο, δηλαδή.
7: Αυτή η εικόνα. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Λέω τώρα αυτό το παιδάκι. Τι είναι παιδάκι μου, γιατί κλαίει, ότι συγκινήθηκε που είδε το Στράτο να πεθαίνει στη σκηνή. Προφανώς έχει ζήσει πολλά. Έχει μάθει τον πατέρα, τον παππού, ξέρω εγώ. Και του έχουν μιλήσει από τον άνθρωπο. Και ήρθε και την παράσταση και το παιδί έκλαψε.
6: Το συγκινησιακό φορτίο του καθενός δεν έχει να κάνει μόνο με τις εμπειρίες και τις μνήμες. Έχει να κάνει και με το τι κουβαλάει από μέσα του. Κουβαλάμε και ζωές άλλων, κουβαλάμε πράγματα παππούδων, προπαππούδων, πάει λέγοντας τη δουλειά. Και όπως λέει και ο Καβάφης, αν μεν η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση το σώμα σου και το πνεύμα σου διακατέχει. Φίλε, ακροατή, έτσι θα πας στην Ιθάκη. Έτσι. Αν μεν η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση. Πράγμα που λείπει σήμερα. Ούτε υψηλή σκέψη έχουμε, έχουμε μέτρια και χαμηλού επίπεδου σκέψη. Και εκλεκτή συγκίνηση φυσικά όχι.
7: Βέβαια.
6: Δηλαδή θα γουστάρουμε τον άλλον που θα κάνει μια σούζα και θα γουστάρουμε τον άλλον ο οποίος δουλεύει στα κάρβουνα για την οικογένειά του. Δεν έχουμε το συγκινησιακό φορτίο.
7: Δυστυχώς.
6: Και το πετάμε στην άκρη. Ο φτωχός για μας είναι αποτυχημένος. Αυτός που έχασε τα λεφτά του δεν κάνει για τίποτα. Έτσι, στην άκρη. Μα ρε φίλε.
7: Ακριβώς.
6: Είναι όλα ζητήματα χρημάτων.
7: Ξέρεις τι, εγώ το έχω δει μετά τον κορονοϊό, μετά από αυτό το γκικιώνα των 2 χρόνων που περάσαμε και κλειστήκαμε στα σπίτια μας και γίνανε όλα αυτά που γίνανε, άλλαξε πάρα πολύ η ανθρωπότητα. Εγώ τον Έλληνα τον είχα ο καλόκαρδος, που θα σου δώσει το χέρι βοηθείας αν χρειαστείς. Εδώ έβλεπα στην καθημερινότητά μας ατυχήματα. Ήταν το παιδάκι πεσμένο κάτω και δεν σταμάτησε ένας άνθρωπος.
6: Μπορεί να κολλήσει ο COVID, σου είπε. Μπορεί να μην...
7: Να δει αυτό το παιδί τι έπαθε. Να δώσει ένα λίγο νερό, μια χαρτοπετσέτα, ρε. Δηλαδή, πού φτάσαμε.
6: Ναι, πρόσεξε. Αυτή η ανθρωπότητα όμως θα σε κατακρίνει. Εσένα θα κατακρίνει τον Μπισμπίκη γιατί πήγε και χτύπησε τα αυτοκίνητα. Ή δεν είδα το σήμα, είπε ο μάστορας του αστυνομικού.
7: Ναι.
6: Και στήθηκε στο εδόλιο. Γιατί όλο αυτό γυρίζει μπούμεραγκ. Και δουλειά του Έλληνα είναι η απομυθοποίηση. Και η κατάρριψη των ειδώλων. Αυτό ήταν μια ζωή από την Τρία και μετά. Δηλαδή ήταν αυτό να πάρουμε αυτόν που ήταν νούμερο ένα, να τον κάνουμε τελευταία, να τον πατήσουμε κάτω.
7: Το έζησα κι εγώ αυτό το σενάριο πριν κάποια χρόνια, αλλά δεν θέλω τώρα να επεκταθώ γιατί θα ξαναπέσουν πάλι να με φάνε.
6: Θέλω να σου πω ότι όμως χρειάζεται μια.
7: Πέρασα το αυτόφορο. Ναι. Δηλαδή για κάτι που έκανα, οκ, πλήρωσα, τελείωσα. όλα καλά. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν γίνει κάτι σε έναν απλό άνθρωπο, πολίτη κτλ.
0: Δεν θα σκορπίσει κανένα.
7: Όχι, κανείς και δεν θα γίνει και τίποτα.
0: Αν δεν είναι φόνος. Αν δεν είναι φόνος.
7: Ναι, καλά, εννοείται. Δεν θα ανοίξει μύτη. Για μια παράβαση τώρα, για επειδή πέρασε ένα κόκκινο ή δεν φόρεγε ζώνη. Αν το κάνουμε εμείς αυτό, θα είμαστε στα δελτία ειδήσεων για μια εβδομάδα.
6: Ωραία. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτό το σημείο της υποτίθεται ψυχικής κακοποίησης του καθενός. Εσύ φορτώθηκες μια ευθύνη, μίλησες ποτέ για αυτά στα παιδιά σου. Μπήκε στη διαδικασία να του ζητήσει συγγνώμη, να απολογηθεί.
7: Η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά ξέρεις τι, είμαι τόσο κοντά του τα τελευταία χρόνια που και τα παιδιά ενδεχομένως μέσα του να πιστεύανε ότι για όλο αυτό ευθύνεται ο μπαμπάς. Δεν ευθύνεται μόνο ο μπαμπάς. Σίγουρα υπάρχει κάτι ακόμα που για να οδηγήσει τον μπαμπά να κάνει πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνει.
6: Καταλαβαίνουν σιγά σιγά τώρα, φαντάζομαι.
7: Το έχουν καταλάβει. Μα και γι' αυτό σου λέω είμαστε τόσο κολλητοί όσο δεν πάει. Όλοι. Και με την πρώην σύζυγο και με την Λίν.
0: Μαριλίτα.
7: είμαστε μια πραγματικά εκεί που είναι πάρα πολύ τυχερός. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να φταίω εγώ.
6: Εσύ φταίς με την καλή έννοια.
7: Έτσι. Ο χαρακτήρας μου, έτσι όπως διαχειρίστηκα τα πράγματα. Και είμαστε μια πολύ ωραία μεγάλη οικογένεια. Αγαπιόμαστε όλοι μας.
6: Είσαι 9 χρόνια στο περιβόλι του ουρανού. Ναι. Από επιλογή σου, φαντάζομαι, γιατί πληρούνται οι συνθήκες και φαντάζομαι το νιώθεις σαν σπίτι σου, καλλιτεχνικό.
7: Σαν σπίτι μου. Η συνεργασία μου με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, την Πίτσα την Παπαδοπούλου, είναι κάτι το οποίο ήταν όνειρο ζωής. Αλλά όπως είπες εδώ, τώρα πια νιώθω στο σπίτι μου. Ναι, θα μου άρεσε κάποια στιγμή να κάνω μια αλλαγή, να πάω σε μια μεγάλη πίστα για ένα διάστημα. Και πιστεύω ότι δεν θα αργήσει.
6: Θέλω να ευχαριστήσω. Για άλλη μια φορά για αυτή τη συνέντευξη. Θέλω να ευχαριστήσω το μαγαζί, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο εδώ πέρα και εσένα προσωπικά που άνοιξες την ψυχή σου έτσι όπως δεν το έχεις κάνει σε άλλη συνέντευξη. Σε μένα θέλω να πω ότι είμαι χειρότερος από σένα και κατά πολύ και κάπου ανακουφίζομαι κι εγώ ακούγοντας κάποιους ανθρώπους να παραδέχονται τα λάθη τους.
7: Βέβαια.
6: Είσαι παιδί της μουσικής. Τη νύχτα σφίδι που λέει και ο Μάνος Ελευθερίου και ορτάζουν μαζί σου οι οχές γιατί το μίσος το έχεις δαχτυλίδι τους φίλους σου για να πατάς ανίδι στην όρεξή σου σβήνουν βροχές ταΐζεις και το δράκο της ψυχής σου για παιχνίδι Στέλιο Διονυσίου, σε ευχαριστώ πολύ
7: Νικολάρα μου, εγώ ευχαριστώ
6: Να είστε καλά Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε Να είστε καλά Την επόμενη φορά που θα τα πούμε με τον Στέλιο Διονυσίου να είστε σίγουροι ότι όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα θα έχουν γίνει Γεια σας. Είμαστε

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
0: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Αμέσως μετά. EQ.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που

0: Πού είστε ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
4: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
5: He's in a lot more trouble than we thought.
6: This is our investigation, not yours.
7: What have we done?
8: You lied to me.
2: Cynthia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
13: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
14: The camera is a liar.
15: Grotesque.
14: It shows everything. It shows nothing.
16: I'm a broken man.
14: It reveals only what we want.
17: Hallelujah!
16: If you were editing this show, how would you tell this story?
18: This is the way to travel.
2: Ο Άντωνι Μπουρντέ σε άγνωστα μέρη.
14: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
2: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
19: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
20: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
19: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
20: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
19: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κύριε Βαρότσο, υπάρχει κάτι που φοβάστε να πείτε δυνατά για τον εαυτό σας?
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και εγώ φοβάμαι.
1: Ο Κώστας Βαρότσος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955 και μεγάλωσε με την ένταση ενός ανήσυχου πνεύματος που αρνιόταν να χωρέσει σε καλούπι. Στη Λιβαδιά έστησε παράνομο μουσικό κλαμπ, αποβλήθηκε από γυμνάσια της Βιωτίας, αλλά τελικά βρέθηκε εκεί που έπρεπε, στη Σχολή Καλών Τεχνών στη Ρώμη, που διαμόρφωσε αμετάκλητα την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Μολονότι ξεκίνησε από τη ζωγραφική, βγήκε γρήγορα από το τελάρο για να κατακτήσει τον χώρο. Το γυαλί, σκληρό και εύθραυστο, διαφανές και αιχμηρό, έγινε το υλικό που μίλησε τη γλώσσα του. Αρμονία ανάμεσα στο ορατό και το άειλο, ανάμεσα στον χώρο και τον χρόνο. Το 1988, ένας γερανός έκλεισε λίγες ώρες την Πανεπιστημίου και ο δρομέας στήθηκε στην Ομόνοια σχεδόν παράνομα. Οι Αθηναίοι αγκάλιασαν αμέσως το έργο. Ο ίδιος, τρομαγμένος από τη δημοσιότητα, τράπηκε σε φυγή, ταξιδεύοντας ως νομάδα στην Ιταλία για χρόνια, δημιουργώντας εκεί που βρισκόταν. Σήμερα, με πάνω από 80 δημόσια έργα σε όλο τον κόσμο, ζει στην αγαπημένη του Αίγινα, παιδί της θάλασσας, όπως αποκαλεί τον εαυτό του, κυνηγώντας αυτό που για δεκαετίες υπήρξε η πηξίδα του. Η αλήθεια είναι πάντα κάποια άλλη.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Σήμερα υποδέχομαι έναν καλλιτέχνη, έναν σπουδαίο Έλληνα γλύπτη. Περίπου 80 έργα που έχει φιλοτεχνήσει βρίσκονται σε δημόσιους χώρους ανά τον κόσμο. Έχει μια γοητευτική προσωπικότητα και εύχομαι να προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε κομμάτια της προσωπικότητας του ανθρώπου πίσω από τον καλλιτέχνη. Με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Χαίρομαι πραγματικά πολύ που είστε εδώ κοντά μας.
1: Κι εγώ χαίρομαι.
0: Και θέλω να σας ρωτήσω, αν σας ρωτούσα, όχι τι κάνετε, αλλά ποιος είστε, τι θα μου απαντούσατε?
1: Είμαι ένας τύπος που στη ζωή του κατά καιρούς είχε πολλά κέφια.
0: Τις στιγμές που δεν είχε κέφια, τι συνέβαινε?
1: Άστα, καλύτερα να μην μιλήσουμε για τότε. Είπα κατά καιρούς, είχε πολλά κέφια. Ναι. Είχα πολλά κέφια.
0: Πάντως σήμερα σας βλέπω κεφάτο.
1: Είμαι.
0: Είστε.
1: Είμαι.
0: Θα μου επιτρέψετε να πάρω την ιστορία σας από την αρχή?
1: Ναι.
0: Πώς ήσασταν σαν παιδί, ήσασταν ανήσυχο πνεύμα?
1: Ήμουνα ένα παιδί που δεν θα ήθελα να είχα εγώ, ας πούμε.
0: Άρα δύσκολο.
1: Δύσκολο παιδί, ναι. Δύσκολο παιδί εκ των πραγμάτων, γιατί έτυχε η εφηβεία μου να είναι μέσα στη Χούντα. Και έτυχε ο χαρακτήρας μου και έτσι πως ήμουνα σαν παιδί να μην ταιριάζει πολύ με τη Χούντα. Ναι, ναι, δηλαδή ήταν...
0: Δεν αντέχατε τους περιορισμούς.
1: Υπήρχε μια περίοδος που ακατανόητη τότε για μένα, που δεν ταιριάζαμε καθόλου. Δεν ταιριάζαμε καθόλου. Και υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση σε όλο αυτό το σύστημα, το οποίο κόστισε πολλά προβλήματα στους γονείς μου.
0: Οι γονείς τα τραβάνε.
1: Δεν την πληρώσαν αυτοί.
0: Είναι αλήθεια αυτό που είχα διαβάσει σε συνέντευξή σας, ότι σας είχαν αποβάλει και από όλα τα σχολεία της βιωτείας?
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι.
0: Αυτό είναι κομμάτι αυτής της επανάστασης.
1: Νομίζω ότι είμαι από τους ελάχιστους. Δεν νομίζω να έχουν αποβάλει ποτέ ένα παιδί από το νομό.
0: Εσάς σας πλήγωσε αυτό ή όχι?
1: Δεν μπορώ να πω ότι δεν με πλήγωσε. Βέβαια, είχα μια τεράστια υποστήριξη από τους γονείς μου.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
1: Ναι. Τη στιγμή εκείνη, δηλαδή, μου σταθήκανε.
0: Για ποιο λόγο σας απέβαλαν?
1: Τότε εγώ ήμουν αντιδρώντας στο σύστημα. Ακολουθούσα αυτές τις επιθυμίες που είχα. Ζωγράφιζα πολύ. Είχαμε φτιάξει ένα παράνομο κλαμπ. Έπαιζα κιθάρα. Είχαμε φτιάξει ένα παράνομο συγκρότημα. Ροκ τότε. Μας κυνήγαγε η αστυνομία. Είμαστε παράνομοι σε όλα. Δηλαδή, στην επαρχία τότε απαγορευόταν να κυκλοφορήσεις μετά τις 7. Εμείς είμαστε, βγαίναμε στις 7.
0: Και έβραζε το αίμα και σε
1: μια μόνιμη παρανομία, η οποία με ακολούθησε σε όλη μου τη ζωή, βέβαια. Δηλαδή, και τα μετέπειτα πράγματα που κάνω και αυτά που κάνω, ας πούμε, έχουν την έννοια της παρανομίας μέσα. Δεν είναι όλα νόμιμα. Αυτά που κάνω, ναι.
0: Θυμάμαι και μια ιστορία. Δηλαδή και σήμερα υπάρχουν παράνομα κομμάτια.
1: Βεβαίως. Μα κοιτάξτε, όταν κάνεις πρωτογενή πράγματα, έχουν ένα περιθώριο εκτός πλαισίου.
0: Επανάσταση.
1: Όταν κάνεις ένα πράγμα εκτός πλαισίου, που δεν υπάρχει ένα σημείο αναφοράς σε αυτό που έκανες, έτσι, είναι άγνωστο, είναι εντελώς καινούριο. Οπότε, εκ των πραγμάτων, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο να το αντιμετωπίσει. Άρα είναι παράνομο, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι αν κάποιος δεν είναι επαναστάτης, δεν μπορεί να είναι πραγματικός καλλιτέχνης?
1: Δεν πιστεύω στους κανόνες του τι ορίζει ένα καλλιτέχνη. Υπήρχαν καλλιτέχνες οι οποίοι ξυπνούσαν το πρωί, βάζαν τη γραβάτα τους, το κουστούμι τους, πηγαίνανε στο ατέλειο και ζωγραφίζανε με το κουστούμι και τη γραβάτα. Λέω τώρα. Υπήρχαν και άλλοι που ήταν τελείως διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν κανόνες στη συμπεριφορά του καλλιτέχνη και το τι είναι τέχνη. Είναι δύσκολα αυτά να τα προσδιορίσεις. Έτσι. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι έτσι ή αλλιώς. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι έτσι όπως θέλει. Δηλαδή όπως...
0: Είχατε καταλάβει από εκείνη την ηλικία ότι η ζωή σας θα είναι η τέχνη και ότι δεν θα ζήσετε μια συμβατική ζωή?
1: Η τέχνη άρχισε σαν μια δικαιολογία για να ξεφεύγω από την πραγματικότητα τότε. Να γλιτώνω από το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο της καθημερινότητας. Οπότε κλεινόμουν στο δωμάτιο και ζωγράφιζα. Όλοι λέγανε δεν διαβάζει αυτό το παιδί, αλλά τουλάχιστον έχει ένα ταλέντο, κάτι κάνει, ας πούμε, αυτές τις ζωγραφιές κτλ. Οπότε ήταν ένας τρόπος να γλιτώνω. Μετά, εκ των πραγμάτων, οδηγήθηκα, γιατί δεν με ευχαριστήσω τίποτα άλλο, να κάνω τέχνη. Ήταν φυσιολογική εξέλιξη, δηλαδή. Ήταν και το μόνο πράγμα που ήθελα να κάνω. Όμως όταν κατάλαβα τι σημαίνει να κάνεις τον καλλιτέχνη, ξέρεις, άλλο να είσαι ζωγράφος, μπορείς να είσαι ζωγράφος, είναι ωραίο να βγαίνεις με το καβαλέτο σου και να ζωγραφίζεις τη φύση. Το να κάνεις τέχνη, το να αντιμετωπίσεις δηλαδή τον μηχανισμό, τον πραγματικά δημιουργικό, δηλαδή να ταυτιστείς με τον πραγματικό χρόνο, να μπορέσεις να εκφράσεις μια ιστορική στιγμή, να μπορέσεις να μπεις μέσα σε μια διαδικασία του να κυνηγήσεις το αριστούργημα, το να κυνηγήσεις την αλήθεια, να κυνηγήσεις όλα αυτά τα πράγματα. Συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι το κόστος ήταν τεράστιο. Και προσπαθούσα, ήταν σκοπός μου μετά, να την κοπανίσω, που λένε, να φύγω.
0: Σοβαρά. Ναι. Αλλά σας τραβούσε πίσω.
1: Ναι, λέω, τώρα δείστε καλά. Εμένα μου άρεσε η ζωή. Μου άρεσε να περνάω καλά. Είμαι ένας καλοπερασάκιας, τρομερός. Και άρχισα να ψάχνω να βρω άλλα επαγγέλματα να κάνω, γιατί με την τέχνη λέω δεν θέλω. Πάντα έλεγα ότι το όνειρό μου είναι να σταματήσω να κάνω τέχνη.
0: Απίστευτο να το ακούω από τα χείλη σας.
1: Γιατί κοστίζει.
0: Τι είναι αυτό που σας κόστισε περισσότερο, πιστεύετε?
1: Τελικά γράφτηκε αρχιτεκτονική, άρχισα να κάνω την αρχιτεκτονική.
0: Στην Ιταλία, πήγατε Ιταλία.
1: Στην Ιταλία ήμουν, ναι.
0: Και εκεί γραφτήκατε αρχιτεκτονική.
1: Μετά την καλλιτεχνών που έκανα, ναι, γράφτηκε αρχιτεκτονική. Άρχισα να κάνω την αρχιτεκτονική. Όσο έκανα αρχιτεκτονική, όμως έκανα συγχρόνως τέχνη. Δηλαδή δεν μπορούσα να ξεφύγω από αυτό το πράγμα.
0: Είναι σαν δύο δυνάμεις να σας τραβούσαν. Απ' τη μία ήταν η λογική, θα πάω να ζήσω. Και απ' την άλλη, δεν μπορώ, η τέχνη, θέλω να εκφραστώ.
1: Ναι, δηλαδή ήταν μια διπολικότητα μεταξύ λογικής και συναισθήματος. Όμως συνειδητοποιείς κάποια στιγμή ότι την έχεις πατήσει. Η τέχνη σε αρπάζει εδώ από το σβέρκο από πίσω, έτσι. Σε πιάνει και σου λέει προχώρα. Άσε τα κόλπα. Και είσαι... Και καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή ότι είσαι τελειωμένος. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από εκεί. Προσπάθησα να κάνω τα πάντα. Και μέχρι και καθηγητής πανεπιστημίου έγινα.
0: Για 22 χρόνια. Θα πει κανείς ότι ήταν,
1: ναι,
0: μεγάλη πορεία και
1: εκεί. Ναι.
0: Απολαμβάνατε έτσι να

0: Και βρέθηκα μόνος μου με τους φοιτητές. Είχα πει σε όλους ότι κοιτάξτε να δείτε, μην με μπλέκετε με το πανεπιστήμιο, σας παρακαλώ. Και έκλεινα την πόρτα και ήταν το μόνο που με ενδιέφερε. Διότι κατάφερα μαζί με τους φοιτητές μου να καταφέρουμε, κατάφερα να έχουμε κάποιες στιγμές όλα αυτά τα 20 χρόνια, αρκετές στιγμές που τους έπαιρνα αγκαλιά και πετάγαμε μαζί.
1: Πραγματικά, τι ωραίο. Αναρωτιέμαι, το υλικό που εσείς έχετε επιλέξει είναι το γυαλί. Και αναρωτιέμαι τι σημαίνει και πόσο χαρακτηρίζει έναν καλλιτέχνη η ύλη που επιλέγει.
0: Α, δεν έχει σημασία η ύλη.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Το υλικό είναι ένα υλικό σαν το πυλό. Υπάρχουν πολλά υλικά. Τα υλικά είναι πάρα πολλά. Το υλικό είναι ένα μέσο το οποίο πρέπει να ξεπεράσεις. Παραδείγματος χάρη, ο Ερμής του Πραξιτέλη, έτσι, έχει φτιαχτεί από μάρμαρο. Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμή του Πραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, καταρχήν ανατριχιάζεις. Με την τελειότητα, την αρμονία, την ομορφιά. Ε? Δεν λες τι ωραίο μάρμαρο.
1: Όχι. Αυτό που σου περνάει από το
0: τι
1: μυαλό.
0: Τι μαρμαράκι ωραίο είναι αυτό.
1: Αυτή είναι,
0: ναι, έτσι δεν το
1: αυτή
0: λες αυτό.
1: Αυτή είναι ποτέ.
0: το μάρμαρο, το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Όταν κοιτάς το δρομέα, δεν λες, α, τη γυαλιά.
1: Όχι.
0: Παθαίνει σοκ.
1: Ναι.
0: Ναι, στο γυαλί έφτασα ψάχνοντας άλλα πράγματα. Προσπαθούσα να ξαναβρω την ισορροπία του χώρου και του χρόνου. Και έπαιρνα διαφανή υλικά, προσπαθούσα να κάνω και έψαχνα να βρω τρόπους να χρησιμοποιήσω το κενό, το χώρο ως υλικό. Το κενό. Και έλεγα πώς θα πάρω το κενό. Οπότε χρησιμοποιούσα ζελατίνες, χρησιμοποιούσα διαφανή υλικά, πολυεστέρα, είχα κάνει τα φυσήματα τότε με τους πολυεστέρες το 1976-77, τότε που ήμουν πολύ νέος. Και προσπαθούσα να βρω αυτή την ισορροπία. Και βέβαια ήταν λογικό, διότι έφτασα στο σημείο όταν έπρεπε να κάνω το πορτρέτο του ποιητή, να φτιάξω έναν ποιητή, άρχισα να λέω τι είναι ο ποιητής. Ο ποιητής είναι εύθραυστος, ο ποιητής είναι επιθετικός, ο ποιητής είναι κοφτερός, ο ποιητής είναι εκρηκτικός, ο ποιητής... Κάνα ένα κατάλογο και τα έγραφα τι είναι ο ποιητής. Και κάποια στιγμή λέω ποιο υλικό είναι αυτό που ταιριάζει. Το γυαλί. Έτσι ανακάλυψα το γυαλί. Το οποίο γυαλί το πήρα, μόλις πήρα το γυαλί στο χέρι μου, έβαλε ένα γυαλί, μετά έβαλε ένα άλλο γυαλί, μετά έβαλε ένα άλλο γυαλί και συνειδητοποιώντας ότι το γυαλί είναι ένα κενό χώρου, ένα container χώρου. Μόλις το βάλεις το ένα πάνω στο άλλο, είναι ο χρόνος. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Έφτιαχνα δηλαδή με τον χώρο χρόνο. Τότε υπήρχε πολύ αφηρημένη ζωγραφική, τότε την εποχή εκείνη, έπρεπε να είσαι...
1: Δεχτήκατε πάρα πολύ κριτική. Και,
0: μα
1: για,
0: καλά,
1: τον... και για τον Δρομέα έχει γίνει χαμός.
0: Είναι λογικό. Είναι λογικό, διότι όταν δεν μπορείς να αποκωδικοποιήσεις ένα φαινόμενο, το φοβάσαι. Οπότε αισθηκτοδός το επιτίθεσαι. Και επιτίθεσαι και στον καλλιτέχνη.
1: Εν τω μεταξύ ο κόσμος όμως το αγκάλιασε. Νομίζω
0: λέω για τους ειδικούς. Οι ειδικοί είναι συνηθισμένοι να λειτουργούν με αναφορές. Όταν βλέπεις ένα έργο, κοιτάει στο μυαλό του με τι μοιάζει.
1: Και γιατί φοβάται κανείς τόσο το καινούριο.
0: Για να ησυχάσει. Δηλαδή.
1: Και θέλει το παλιό. Γιατί φοβάται κανείς το καινούριο.
0: Ο άνθρωπος πάντα φοβόταν το καινούριο. Είναι ένα ίδιο του ανθρώπου.
1: Η ασφάλεια είναι το ίδιο.
0: Ένα πράγμα που δεν έχει αναφορές υπαρξιακές. Βλέπουμε ένα δέντρο, διότι έχει κι άλλα δέντρα γύρω-γύρω. Είναι διαφορετικό, αλλά έχει κι άλλα δέντρα. Όταν βλέπεις ένα UFO, το οποίο δεν μπορεί να το αποκωδικοποιήσεις. Δεν είχαν γίνει αγάλματα 10 μέτρα από γυαλί το 1983, ας πούμε, έτσι. Στον κόσμο.
1: Παγκόσμια
0: στον κόσμο. Οπότε,

0: η ιστορική τέχνη, η κριτική τέχνη, οι οποίοι δουλεύουν με αναφορές συνεχώς, δεν μπορούσαν να το αποκωδικοποιήσουν, δεν μπορούσε να το εντάξει σε μία ιστορική στιγμή. Ήταν μη ιστορικό.
1: Αυτό εσάς όμως δεν σας συγκλώνησε εκείνη τη στιγμή μέσα σας, όταν υπήρξε κάποια μορφή επίθεσης?
0: Ναι, δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Περίμενα να μου πούνε μπράβο. Εγώ ήμουν πολύ χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Ζούσα την εφορία ότι έβρικα, ας πούμε, ότι έκανα μια ανακάλυψη. Ήμουνα συγκλονισμένος με την ανακάλυψη αυτή, η οποία έγινε κιόλας στην Κύπρο, μέσα στην πύλη της Αμοχώστου, τη χρονιά που γινόταν το κράτος του Ντεκτάς. Και μου είχαν φέρει φαντάρους και με φυλάγανε. Ήμουνα πάνω στην πράσινη γραμμή και άκουγα τα πολυβόλα το βράδυ των Τούρκων που χτυπάγανε και γιορτάζανε το καινούριο κράτος του Ντεκτάς τότε. Και τότε εγώ ήμουνα μέσα στην πύλη της Αμοχώστου και έχτιζα τον ποιητή. Η ατμόσφαιρα που χτίστηκε ο ποιητής ήταν αυτή.
1: Πω, πω.
0: Ο οποίος έγινε μετά διάφορα πράγματα. Έγινε φρουρός, έγινε πολεμιστής, έγινε εκτός από ποιητής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απέκτησε άλλα νοήματα.
1: Πολλά, που
0: πολλά νοήματα.
1: Οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής.
0: Ναι, εκείνη την εποχή έπαιξε ένα ρόλο αντίστασης ο ποιητής. Και η ατμόσφαιρα που φτιάχτηκε ο ποιητής ήταν συγχρόνως. Η ανακάλυψη δικιά μου, η σχέση μου με το γυαλί, η σχέση μου με το χώρο και το χρόνο, ότι είχα βρει μια άκρη να μπορέσω να λειτουργήσω, να μεταφέρω δηλαδή την ενέργεια από το έργο, να τη μεταφέρω στο χώρο. Να κάνω αυτό που καταφέρνανε οι αρχαίοι Έλληνες, ας πούμε. Δηλαδή ότι η ενέργεια του έργου δεν είναι στο έργο, αλλά είναι γύρω στο χώρο.
1: Και επηρεάζει την καθημερινότητά μας αυτό που βλέπουμε, αυτό που συναντάμε και τι μας κάνει να σκεφτούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, διότι τα έργα αυτά, λόγω του μεγέθους και λόγω του ότι είναι μέσα σε πολυδομικό ιστό, τα βλέπεις πάντα με την άκρη του ματιού σου. Γιατί οδηγείς εκείνη τη στιγμή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Υπερπατάς κάπου. Τα βλέπεις με την περιφερειακή ζώνη των ματιών. Οπότε τον νιώθεις ουσιαστικά το δρομέα ή τα γλυπτά αυτά. Νιώθεις και νιώθεις και σου κάνουν παρέα. Σου δίνουν μια σιγουριά. Γιατί η ενέργεια τους βρίσκεται στην περιοχή. Το νιώθεις απάνω σου. Είναι η μεταφορά της ενέργειας στο χώρο. Δηλαδή σκορπίζεται η ενέργεια.
1: Πώς σας φαίνεται η πόλη της Αθήνας και πώς εμπνέεστε, ώρες-ώρες θα το πω πολύ απλά, από μια τσιμεντούπολη και φτιάχνετε και δημιουργείτε τόσο φως?
0: Κοιτάξτε, η Αθήνα είναι λίγο παρεξηγημένη. Είμαστε λίγο μπερδεμένοι όταν κοιτάμε την Αθήνα. Ξέρετε, εγώ που έχω ζήσει σε πολλές πόλεις, κάνουμε ένα βασικό λάθος με την Αθήνα. Ποιο είναι το λάθος? Το έχω πει και άλλες φορές. Ότι την Αθήνα τη συγκρίνουμε με το ιστορικό κέντρο της Ρώμης. Και λέμε, ναι, η Αθήνα χάλια είναι. Τη συγκρίνουμε με το Παρίσι και τη συγκρίνουμε με το κέντρο του Παρισιού. Τη συγκρίνουμε με το Λονδίνο, που είναι το κέντρο του Λονδίνου. Θα πρέπει να τη συγκρίνουμε με πόλεις που έγιναν την ίδια περίοδο. Ιστορικά. Δηλαδή με τα περίχωρα της Ρώμης. Όχι με τη Ρώμη. Με τα περίχωρα του Παρισιού. Με τα περίχωρα του Λονδίνου.
1: Εντάξει, αλλά δεν είναι λογικό
0: τότε
1: να θέλουμε να συγκρίνουμε με το πιο ωραίο. Αλλά έχετε δίκιο, το ιστορικά δεν γίνεται.
0: Δεν μπορείς να το συγκρίνεις.
1: Ναι,
0: δεν μπορείς να συγκρίνεις δύο ανώμια πράγματα.
1: Ναι,
0: δεν μπορείς
1: ναι.
0: να πεις, εγώ προτιμώ την μπριζόλα από το καρπούζι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι όμοια τα πράγματα που συγκρίνουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Αθήνα πρέπει να τη συγκρίνουμε με πόλεις που γίνανε την ίδια περίοδο.
1: Εσείς τι θεωρείτε όμορφη πόλη?
0: Αν τη συγκρίνεις λοιπόν την Αθήνα με τα περίχωρα της Ρώμης, τότε θα καταλάβεις ότι θα σοκαριστείς, διότι θα καταλάβεις την ομορφιά της Αθήνας. Η Αθήνα είναι μια πόλη η οποία έχει γειτονιές, έτσι, πράγμα που δεν έχουν αυτές οι πόλεις, οι περιφερειακές. Δεν ξέρω αν έχετε πάει και τις έχετε δει αυτές τις πόλεις, γύρω από το Παρίσι.
1: Αυτό θα πω. Η αλήθεια είναι ότι πάμε συνήθως πάντα στα πιο γνωστά σημεία.
0: Στα κεντρικά. Ναι. Προορίζεις τις πόλεις που έχουν εκείνη την εποχή. Ναι. Θα καταλάβεις το πρόβλημα που είχαν αυτές οι πόλεις γύρω-γύρω από τη Ρώμη. Αν δεις το Τορντικουίν, το Τσέντοτσέλε στη Ρώμη, τις περιοχές που έχω ζήσει εγώ, θα είναι περιοχές προβληματικές. Αν δεις Παζολίνη, Φελίνη, είναι γυρισμένα όλα τα φιλμ του νεορεαλισμού, είναι γυρισμένα σε αυτές τις πόλεις. Με τους κλέφτες, με τα αυτά, με τα προβλήματα, με τα κοινωνικά προβλήματα τεράστια. Η Αθήνα ήταν μια πόλη που έγινε με την αντιπαροχή, την οποία όλοι την κατηγορούν. Αλλά η αντιπαροχή μας έδωσε αυτή την πολυκατοικιούλα, που συνήθως έχουν ή κάθετες ρίγες ή οριζόντιες, δεν έχει τίποτα. Και βέβαια, μόλις κατεβαίνεις από την πολυκατοικία, έχεις δίπλα το Μανάβι, τον ηλεκτρολόγο, τον Χασάπι, το αυτό. Και έχεις μια γειτονιά που σε χαιρετάνε. Γεια σου, Κώστα.
1: Η γειτονιά δηλαδή, είναι το ωραίο.
0: Είναι μια χαρά. Έχεις δηλαδή μια ανθρώπινη διάσταση. Εκεί μένεις στο διαμέρισμα 2158. Σκάλα 302, όροφος 52.
1: Θα πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Alabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet. Έλα όπως είσαι.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις. Ζήστο. Σε περιμένουμε.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Why don't we just do it?
10: I can't really tell if you're kidding right now.
11: Oh my god, we've always wanted you guys to get together. Oh no.
9: No.
12: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
9: Yes.
13: It's coming.
11: I feel like it's coming out of my ass.
14: It's probably in hell.
15: Just go with this.
16: You're gonna hit me with a baby?
11: Boo.
9: I'm not married.
17: I think I met the girl today.
18: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment.
19: I wash them.
20: Good luck, you guys.
3: Κολλητή με παιδί. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
21: Λοιπόν, μπήλει το πλάνο για την Κυριακή, είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσασμένα κογιότ.
22: Ωραία, μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
21: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
22: Εγώ φυσικά.
21: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
22: Στο κέντρο πώς πάμε.
21: Γουλής δεξιά, Καπετάνακος αριστερά. Και κάτω σταυρός.
22: Και μπροστά φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
21: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
22: Ρε Συμπυλή, εξάρι δεν έχουμε.
23: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
3: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
24: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
25: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
26: He's in a lot more trouble than we thought.
24: This is our investigation, yours.
26: I have a gun.
24: You lied to me.
3: Cynthia.
24: This is too dangerous to do on your own.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
27: Μια διαφορά.
0: διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Θέλω να σας πάω για λίγο. Θέλω να πάμε στον Δρομέα. Ο Δρομέας ήταν για να κοσμήσει την Ομόνοια για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Ήτανε...
1: Ναι, δεν ήταν για πάντα. Δεν ήταν μόνιμο έργο. Δεν ήταν μόνιμο έργο. Ήταν στα πλαίσια των δρόμενων που έκαναν τότε. Τα είχε φτιάξει τότε ο Ξαρχάκος μαζί με τον Εύερτ, τον Μιλτιάδη Εύερτ ως δήμαρχο της Αθήνας. Και τότε ήταν μια μεγάλη επανάσταση στην πόλη της Αθήνας. Ο Εύερτ ήταν ένας καταπληκτικός δήμαρχος.
0: Υποστήριζε τις τέχνες. Υποστήριζε τις τέχνες.
1: Υποστήριξε τις τέχνες και είχε ένα μεγάλο όραμα. Ήτανε και μπορούσε να το εφαρμόσει. Ήξερε να διαλέγει συνεργάτες. Ήταν ένας ταλαντούχος άνθρωπος στην υπόθεση αυτή. Και κατάφερε να δημιουργήσει ένα κλίμα έχοντας τον Ξαρχάκο κιόλας δίπλα του.
0: Που είστε και πολλοί φίλοι.
1: Που μετά γίναμε από τότε πολύ φίλοι.
0: Από τότε γίνετε φίλοι. Ναι. Αλλά... ισχύει ότι η Μελίνα Μερκούρη ενθουσιάστηκε με το έργο και επέμενε πολύ να μείνει.
1: Όταν το κάναμε, αυτό ήταν εφήμερο έργο. Πήρε τηλέφωνο τον Εύερτ και του είπε, ξέρεις, μπορεί να διαφωνούμε, ξέρεις, πολιτικά, αλλά αυτό που έκανες μ' αρέσει και θέλω να μείνει στην Αθήνα. Οπότε άρχισε η διαδικασία πώς θα κρατήσουμε το Δρομέα μόνιμο στην Αθήνα. Και κάναμε ενισχύσεις, κάναμε πράγματα. Βέβαια μετά ήταν άτυχο γιατί ήρθε το μετρό
0: και έπρεπε να γκρεμιστεί. Και έπρεπε να
1: γκρεμιστεί. Έπρεπε να γκρεμιστεί.
0: Πω πω.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ είχα μείνει με την ιδέα τότε. Εγώ νόμιζα ότι απλά μεταφέρθηκε ο Δρομέας. Ενώ είναι, ξαναφτιάχτηκε και είναι και μεγαλύτερος.
1: Ναι, είναι και μεγαλύτερος. Είναι και μεγαλύτερος. Είναι, ο Δρομέας έπαιξε, πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Ταυτίστηκε πολιτισμικά με το υποσυνείδητο του Έλληνα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας. Είναι ένα ζεμπέκικο ο Δρομέας. Να το πω έτσι. Είναι μια κίνηση προς τα μπροστά. Είναι αυτό που σε κάνει να σηκωθείς.
0: Αναρωτιέμαι αν όλη αυτή η δημοσιότητα και η αναγνώριση νωρίς στην καριέρα σας, πέρα από τα πολλά θετικά, αν είχε και μεγάλες δυσκολίες, αν σας πίεσε. Αν ήταν ίσως και ένας λόγος που μπορεί να ταξιδεύατε παραπάνω, πέρα από την διάθεση να ανακαλύψετε άλλα μέρη.
1: Ναι, ο Δρομέας και η αρνητικότητα που δέχτηκα κιόλας κάποια στιγμή με έκανε να φύγω και να κάνω καριέρα στο εξωτερικό. Με βοήθησε αυτό η δύναμη, το σπρώξιμο προς τα έξω που μου κάνανε. Με βοήθησε να φύγω στο εξωτερικό. Όσον αφορά τη διασημότητα, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ, θέλει προσοχή διότι κινδυνεύεις να χάσεις τον εαυτό σου και να νομίζεις ότι είσαι αυτό που νομίζουν.
0: Άρα τον αυθεντικό σας εαυτό εσείς, ναι, κινδυνεύσετε να τον χάσετε?
1: Όχι, γιατί εγώ αντιστεκόμενος κατέρευσα. Και πέρασα μια καθαρτική περίοδο, καθαρτική να το πω έτσι, που με ξανά έκανε πάλι νορμάλ. Είμαι πάλι ο Κώστας. Δηλαδή, αλλά αυτό θέλει μια προσοχή για τους νέους, το λέω. Το λέω για τους νέους. Θέλει μια προσοχή αυτή η υπόθεση της αναγνωρισιμότητας.
0: Έχει κόστος και
1: το
0: αυτό.
1: Το παθαίνουν και οι ηθοποιοί πολύ αυτό. Που είναι πιο...
0: Τι σας βοήθησε να κρατήσετε σε αυτές τις στιγμές τις αξίες σας και να καταλάβετε όταν βυθιστήκατε, όπως μας περιγράφετε, το τι τελικά έχει σημασία και να γυρίσετε στον Κώστα?
1: Πολλά πράγματα. Όταν κατάλαβα ότι τα πράγματα που με στηρίζουν, που μπορούν να με στηρίξουν στη ζωή, δεν είναι αυτό. Είναι άλλα πράγματα. Έτσι. Οπότε ξεκόπηκα από αυτή τη φιγούρα που όλοι θέλανε να με κάνουν. Δηλαδή, γιατί ο κόσμος θέλει να σε τοποθετήσει κάπου.
0: Ναι.
1: Και σε φτιάχνει κάπως στο μυαλό του. Οπότε σε προκαλεί να παίξεις αυτό το ρόλο.
0: Αυτό που έχουν ανάγκη το προβάλλουν πάνω
1: θέλουνε,
0: σε δημόσια προπευμένα
1: πρόσωπα. Θέλουν έτσι. Εμένα πολλές φορές, ας πούμε, συναντάω κόσμο, επειδή εγώ δεν βγαίνω και πολύ στις τηλεοράσεις, συναντάω κόσμο που δεν με ξέρουν και λένε, συστήνομαι και με κοιτάνε έτσι με μια απογοήτευση και λέει, εσύ είστε ο Βαρόντσος.
0: Σοβαρά το.
1: Ναι, γιατί είχαν μια άλλη ιδέα για το πώς μπορεί να είναι ο Βαρόντσος.
0: Ναι.
1: Εσύ είστε ο Βαρόντσος. Με μεγάλη απογοήτευση. Λέω, εγώ είμαι, λέω, λυπάμαι πολύ. Τι να κάνω, τι να κάνω.
0: Το αντιμετωπίζετε με τέτοια ευγένεια όμως, ε.
1: Εντάξει, τώρα πια και είμαι λίγο ρουτίνα. Ξέρετε, η πραγματικότητα, όταν την κοιτάς με zoom in,
0: ναι,
1: είναι μια τραγωδία. Όταν την κοιτάς με zoom out, είναι κωμωδία. Αυτό ισχύει για τον εαυτό μας. Όταν κάνω zoom out στον εαυτό μου, πολλές φορές τον βλέπω, έχει μια, είναι αστείος.
0: Άρα μπορείτε να γελάτε
1: με τον εαυτό μου.
0: Και με τις δυσκολίες, ε.
1: Έχω γελάσει πολλές φορές με τον εαυτό μου και μάλιστα έχω ξεκαρδιστεί και στα γέλια μια φορά με τον εαυτό μου. Είχαμε κάνει ένα θεατρικό στην Επίδαυρο με τον Τζακίρη. Είχαμε κάνει Προμηθέα, μια καταπληκτική παράσταση. Την είχα διασκεδάσει τόσο πολύ. Και ήμουν στην Επίδαυρο, οπότε ήταν μεγάλη ένταση. Έβαζες έργο, δούλευε στην Επίδαυρο. Ήτανε, για μένα ήταν μεγάλη, μεγάλη σημασία. Και κάποια στιγμή μου λένε, πρέπει να σηκωθείς να κάνεις υπόκληση. Και εγώ ήμουν τόσο χαρούμενος που σηκώθηκα και ήμουν σαν ένα παιδάκι, δηλαδή ήμουν ενθουσιασμένος. Και μόλις είδα το βίντεο μετά,
0: ναι,
1: που μου είχαν τραβήξει φίλοι και τα λοιπά, και τρελάθηκα στα γέλια, δηλαδή. Ήμουν πολύ αστείος. Ναι. Έως γελίος, θα έλεγα, λιγάκι. Ντράπηκα λίγο κιόλας. Ήμουν τόσο χαρούμενος που είχα φύγει.
0: Εκστασιαστήκατε και δεν... Δεν κρατήσατε τη σοβαρότητα που καμιά φορά είναι συνηθισμένη.
1: Ναι, σοβαρότητα. Είχα χάσει τον έλεγχο.
0: Ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Έχω διαβάσει κιόλας ότι έχετε πει ότι όταν δημιουργείται ένα έργο, γίνεστε το έργο. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει μεγάλη απομόνωση, γιατί αναρωτιέμαι πώς είναι και η ζωή ενός ανθρώπου δίπλα στον Κώστα Βαρότσου.
1: Δίπλα στο... Πώς είναι η ζωή δίπλα... Ναι, είναι... Η αλήθεια είναι ότι άνθρωποι που έρχονται δίπλα μου, μαζί μου, στην αρχή ενθουσιάζονται. Γιατί είναι μια ζωή με μεγάλες αναλλαγές. Μεγάλα ταξίδια, μεγάλα γεγονότα, με δυσκολίες μεγάλες, αλλά ωραίες. Ναι. Έχει το θετικό. Και μετά από λίγο αρχίζουν να φοβόνται, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μια κούραση. Αυτό είναι κουραστικό όλο. Δηλαδή για έναν άνθρωπο που δεν είναι μέρος αυτού του πράγματος.
0: Ναι.
1: Είναι απλώς δίπλα στον Κώστα. Ε? Είναι δύσκολο αυτό. Πρέπει να το πιστέψεις. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να γίνεις μέρος κι εσύ. Είναι δύσκολο αυτό.
0: Όταν είστε σε μια δημιουργική κίνηση και αυτό έχει και μεγάλη ένταση και ενέργεια, σίγουρα είναι δύσκολο για έναν άλλον άνθρωπο.
1: Βέβαια.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Και το καταλαβαίνω. Και είναι πώς να το πω, και άδικο.
0: Άδικο, ε. Άρα είστε δίκαιος για να βλέπετε και το άδικο.
1: Ναι. Γιατί είναι τόσο δυνατό όλο αυτό και τόσο βίαιο πολλές φορές. Ε? Είναι πόλεμος, ένα είδος, είναι μάχη. Οπότε, αλλά είναι μια δικιά μου μάχη. Έτσι, ο άλλος μπορεί να συνθλιβεί δίπλα μου. Κινδυνεύει να συνθλιβεί, ας πούμε, καταλάβατε. Και αυτό είναι άδικο. Το καταλαβαίνω εγώ όμως.
0: Το καταλαβαίνετε.
1: Βέβαια.
0: Η τέχνη σας στέρισε στιγμές και μακριά από την οικογένεια που ίσως θα θέλατε να είχατε περισσότερο.
1: Ναι. Ναι, είναι αλήθεια ότι η τέχνη με οδήγησε, ο τρόπος που δούλευα ήταν συνδεδεμένος με το ταξίδι. Οπότε έλειπα πολλές φορές μεγάλες περιόδους. Mm. Και η υπόθεση αυτή υπέφερε, η υπόθεση της οικογένειας. Ήτανε δύσκολα. Ήταν αλήθεια, ήταν δύσκολα, γιατί ήμουν συνεχώς σε ένα αεροπλάνο, οπότε θυμάμαι την προσδοκία της κόρης μου ή την τραγωδία της κόρης μου όταν έφευγα. Και η προσδοκία όταν γύριζα να της φέρω τα δώρα της, ας πούμε, γιατί είχα βρει αυτό το παιχνίδι που θα φεύγω, θα σου φέρω δώρα, ξέρεις. Πάντα κάτι της έφερνα. Αυτή η σχέση ζωή και τέχνη είναι δύο πράγματα που εγώ λατρεύω. Και τη ζωή.
0: Και τη ζωή.
1: Και προσπάθησα πάντα να χαρώ και τη ζωή.
0: Εσείς έχετε κάνει τα όνειρά σας πραγματικότητα?
1: Είχα κι εγώ όνειρα. Αλλά τελικά τα όνειρά μου ήταν πολύ, πολύ μέτρια. Μέτρια. Δηλαδή δεν φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου ότι θα βρισκόμουν στα μέρη που βρέθηκα και ότι θα έκανα όλα αυτά τα πράγματα που έκανα.
0: Άρα ξεπεράσατε και τα όνειρά
1: σας. Δεν υπάρχει δηλαδή. Έχω ξεπεράσει τα όνειρά μου κατά πολύ δηλαδή. Είμαι ένας άνθρωπος ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων για αυτά όλα που έτυχε να ζήσω, ας πούμε.
0: Άρα νιώθετε πολύ γεμάτος.
1: Έχει ακόμα χώρο.
0: Έχει
1: ακόμα χώρο. Ναι.
0: Υπάρχει κάποιο έργο που θα θέλατε πολύ να κάνετε ή δεν το σκέφτεστε έτσι? Πώς συλλαμβάνετε μία ιδέα και σας βγαίνει για να δημιουργήσετε?
1: Η ιδέα είναι... Συνήθως βγαίνει γρήγορα. Δηλαδή όταν μου λένε έλα να δεις ένα χώρο, μήπως κάνουμε κάτι και τα λοιπά. Στα πρώτα λεπτά, αν δεν μου έρθει η ιδέα, είναι τραγωδία.
0: Α, ναι.
1: Συνήθως μου έρχεται αμέσως. Το yes, παραδείγματος χάρη, γυρίζοντας, τους είπα, θα το σκεφτώ. Είπα, εκεί. Η αλήθεια, εκεί δεν μου είχε έρθει καμία ιδέα. Αλλά γυρίζοντας με το αυτοκίνητο, οδηγώντας, είδα το έργο μπροστά μου. Δηλαδή, πολύ γρήγορα δηλαδή, μου ήρθε η ιδέα.
0: Το έργο στο Υπουργείο Αμήνης είναι το πιο πρόσφατο.
1: Το πιο πρόσφατο, ναι.
0: Και έχει και έναν μεγάλο συμβολισμό, γιατί έχετε γράψει τα ονόματα.
1: 122.000 ονόματα.
0: 122.000 ονόματα.
1: Είναι 122.000 ονόματα που είναι οι νεκροί των πολέμων από το 1830 μέχρι το 1974. Είναι δηλαδή σε όλους τους πολέμους. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν Επανάσταση, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
0: Συγκλονιστικό.
1: Μέχρι την Κύπρο. Μέχρι και την Κύπρο. Και είναι συγκλονιστικό, γιατί πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι δώσαν την ψυχή τους για να υπάρχει η Ελλάδα. Ναι. Για να υπάρχουμε, έτσι. Δηλαδή, ήταν ένα από τα πιο συγκλονιστικά, μάλλον ήταν από τα έργα που με συγκλονίσανε πιο πολύ. Διότι είχαν ένα στοιχείο μέσα πολύ έντονο που είναι η εθνική συνείδηση.
0: Mm.
1: Που την έχουμε παρεξηγημένη. Ότι είχα στα χέρια μου τους νεκρούς που πέσανε στους πολέμους.
0: Άρα νιώσατε ευθύνη μεγάλη,
1: Βέβαια. Βέβαια. Ήτανε μεγάλη ευθύνη, διότι δεν ήταν ένα αστείο. Ήτανε σοβαρό και έπρεπε μέσα εκεί να περάσω όλο αυτό μέσα στη δουλειά μου. Και δεν έπρεπε να φανώ εγώ, έπρεπε να φανούν αυτοί. Οπότε αποφάσισα το υλικό της δουλειάς μου δεν θα είναι το γυαλί. Το γυαλί θα είναι απλώς ένα στατικό πράγμα.
0: Θα είναι ο καμβάς αυτή τη φορά.
1: Είναι τα ονόματα.
0: Που είναι ο πρωταγωνιστής.
1: Ναι. είναι τα ονόματα που είναι οι πρωταγωνιστές. Οπότε έφτιαξα αυτό το λαβύρινθο που μπορείς να μπαίνεις μέσα και να έχεις γύρω σου όλα τα ονόματα των πεσόντων. Αυτό όμως είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται δημιουργείται μια εμπειρία μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Περπατάς, έχεις την ιστορία, αλλά έχεις και το παρόν, εσένα που περνάς μέσα σε αυτούς τους δύο αιώνες. Ο στόχος όμως ήτανε, βγαίνοντας από αυτό το λαβύρινθο, να καταλαβαίνεις τη σημασία της ειρήνης και όχι του πολέμου.
2: Ο πατέρας μου είχε μάθει από μικρή να είμαι έξω από τα κουτάκια. Μου είχε μάθει να φαντάζομαι, μου έλεγε ιστορίες οι οποίες είχαν να κάνουν με φεγγάρια, με δράκους. Μου έλεγε ότι όταν μεγαλώσεις και γίνεις 18 θα πάρουμε μια σκάλα για να πάμε στο φεγγάρι. Και θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Το μόνο που μου φαινόταν διαφορετικό ήταν η αντιμετώπιση του στα πράγματα. Σε πράγματα που άλλοι μπαμπάδες μπορεί να θεωρούσαν σημαντικά και υποχρεωτικά, όπως το σχολείο, τα εξωσχολικά μαθήματα, ο μπαμπάς μου έλεγε «Δεν πειράζει να κάνουμε και μια κοπάνα, δεν θα πας σήμερα σχολείο». Κάτι διαφορετικό για τον μπαμπά μου που ίσως δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι παρόλο που φαίνεται ένας πολύ κοινωνικός και ανοιχτός και είναι ένας πολύ καλός ανοιχτός και κοινωνικός άνθρωπος, έχει επίσης και μια μοναχικότητα, το οποίο είναι πολύ ρομαντικό, ειδικά όταν έχει στο μυαλό του κάτι το οποίο θέλει να δημιουργήσει, έχει ένα έργο μεγάλο που πρέπει να κάνει. Του αρέσει πάρα πολύ να κλείνεται στον εαυτό του και να σκέφτεται πολύ. Θα μπορεί να κλείνεται στο σπίτι για 3 μέρες και είναι σαν να κάνει επανεκκίνηση σε όλο το πρόγραμμα. Και σαν να δημιουργεί σε μία σιγή μέσα. Το οποίο μου το έχει μάθει και εμένα να το κάνω. Με έχει μάθει σε στιγμές κρίσης, σε στιγμές που θέλει πολύ συγκέντρωση, μια απόφαση, ίσως κάτι που περνάμε στη ζωή, να κλείνομαι λίγο, να παίρνω λίγο τις δυνάμεις μου και τις σκέψεις μου σε μια σειρά και μετά να ξαναβγαίνω στον κόσμο και να δίνω όλη την ενέργεια που χρειάζεται η δουλειά και ό,τι άλλο χρειάζεται να κάνουμε.
0: Σκέφτομαι την έννοια της φιλίας και πιστεύω ότι καμιά φορά η φίλη είναι και η οικογένεια που επιλέγουμε. Και ξέρω ότι σας συνδέει μια μεγάλη φιλία με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
1: Ναι. Έχουμε περάσει πολλά με τον Σταύρο. Καταρχήν με τον Σταύρο μαζί κάναμε το Δρομέα. Ήταν τότε αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Δήμο της Αθήνας και με τον Σταύρο είχε φτάσει, ήταν τόσο ενθουσιασμένος τότε ο Σταύρος με το έργο που κάθε βράδυ έστελνε τους υπαλλήλους του πνευματικού κέντρου του Δήμα Αθηναίων να δουλεύουν μαζί μου, γιατί δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν εργάτες. Και ερχόντουσαν οι υπάλληλοι και ερχόταν και ο Σταύρος μαζί και κολλάγαμε τζάμια στο δρομέα της Ομόνοιας τότε, το 1988. Έχω φωτογραφίες που είμαστε εκεί και κολλάγαμε τζάμια. Ήτανε αυτή η εμπειρία και αυτή η περιπέτεια, ας πούμε, εκείνης της περίοδου, ας πούμε.
0: Αυτό σας έδεσε.
1: Μας έφερε πολύ κοντά και στην πορεία γίναμε πολύ φίλοι και περάσαμε τα επόμενα χρόνια πολύ κοντά.
0: Τι ξεχωρίζετε σε εκείνον?
1: Ο Σταύρος ήταν μεγαλύτερος από μένα και είχε μεγαλύτερη πείρα από μένα. Και την περίοδο τη δύσκολη με στήριξε και με προστάτευσε από κάποια πράγματα. Μπορώ να πω ότι του χρωστάω του Σταύρου του Ξαρχάκου. Έτσι, δηλαδή, γιατί είχε περάσει κάποια πράγματα που παίρναγα εγώ εκείνη τη στιγμή ήδη. Γιατί ήταν και αυτός προώρο. Είχε ξεκινήσει και αυτός πολύ νωρίς, όπως και εγώ. Οπότε αντιμετωπίζαμε όμοια προβλήματα.
0: Τώρα, τι μεγάλο έργο μπορεί να ετοιμάζετε?
1: Αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε το Πεντάγωνο. Κάνουμε και το πίσω μέρος. Γιατί κάνουμε βάζουμε θερμομόνωση σε όλο το κτίριο, γίνεται και μια προστασία του κτιρίου. με πάνες θερμομόνωση και φτιάχνουμε και το υπόλοιπο κτίριο με την ίδια τεχνική. Κάνουμε και ένα άλλο κτιριάκι πίσω. Κάνουμε, ολοκληρώνουμε το Πεντάγωνο.
0: Πότε θα είναι έτοιμο?
1: Ο στόχος είναι να είναι έτοιμο 25 Μαρτίου τον επόμενο χρόνο. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι το πίσω. Αλλά παράλληλα κάνουν διάφορα άλλα πράγματα. Ετοιμάζω μια μεγάλη έκθεση στη Ρώμη. Έχω κάποιες άλλες προτάσεις στην Αμερική για μια έκθεση. Είμαι πάντα σε μια εγρήγορση.
0: Δημιουργικός και σε εγρήγορση.
1: Σε εγρήγορση πάντα, ναι. Όσο αντέχω.
0: Τι συμβουλή θα δίνατε έτσι στα νέα παιδιά που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους?
1: Τη συμβολή που θα τους έδινα είναι να μην φοβόνται. Πρέπει οι νέοι να καταλάβουν γρήγορα τη σημασία της έννοιας της εξελικτικότητας, της προσωπικής εξελικτικότητας. Πρέπει να μάθουν να καίνε τις γέφυρες πίσω τους. Πρέπει να μάθουν να πηγαίνουν μπροστά. Πρέπει να σπρώχνουν τον εαυτό τους σε μια εξελικτική πορεία. Η έννοια της εξέλιξης είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο για την Ελλάδα, για μας, γιατί είμαστε Βυζαντινοί. Η μεταβυζαντινή περίοδος είναι αυτοαναφορική και στατική. Δεν έχει επέλθει η αναγέννηση. Οπότε, μη έχοντας αυτή την κουλτούρα και αυτή στο παρελθόν μας, η έννοια της εξελικτικότητας είναι πάντα προβληματική. Γι' αυτό λέω για εξελικτικότητα. Η έννοια της εξέλιξης είναι συνδεδεμένη στην κεντρική Ευρώπη και γενικότερα στον δυτικό κόσμο μέσω της αναγέννησης.
0: Ναι, ισχύει και εμείς.
1: Ουσιαστικά η αναγέννηση είναι μια στροφή προς τον άνθρωπο και προς την αρχαία ελληνική γραμματεία, που είναι και η βάση του πολιτισμού μας. Έτσι. Άρα πρέπει κάποιος, οι νέοι, να αντιληφθούν αυτή τη σημασία της εξελικτικότητας και να καταλάβουν και να μπορέσουν να κάνουν καλή διαχείριση του φόβου. Δηλαδή, ο φόβος δεν είναι για μας. Δεν μπορεί να είναι ένα κράτημα. Έτσι, αυτό θα έλεγα στους νέους. Και να είναι και διαθέσιμοι. Έτσι. Θα μπορούσα να πω πολλά για τους νέους. Έχω κατά καιρούς στο πανεπιστήμιο μιλούσα. Ήμουνα και παρλαπίπας και ανέβαινα πάνω και δεν σταμάταγα.
0: Ναι. Πέρα από την τέχνη, σας ζητούσαν και συμβουλές για τη ζωή?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτό ναι. Συνέβαινε καμιά φορά. Προσπαθούσα να τους κρατήσω σε απόσταση. Γιατί δεν ήθελα να εμπλακώ στη ζωή τους. Τα παιδιά είναι πεινασμένα και βλέπουν σε σένα ένα σωσίβιο. Ενώ δεν είσαι σωσίβιο. Δηλαδή...
0: Θέλετε να βρουν το δικό τους δρόμο.
1: Ναι, πολλές φορές ερχόταν, είχε θυμάμαι ένας φοιτητής μου, ήρθα. Μου λέει, κύριε καθηγητά, με παράτησε. Υπάρχει...
0: Και τι του είπατε που είχε ερωτική απογοήτευση?
1: Του λέω ότι γλίτωσες. Για να φύγει είπα να πει ότι γλίτωσες. Σκέψου να μένε. Τι είχες πατήσει.
0: Άρα πιστεύετε ότι ό,τι αξίζει είναι για να μείνει. Ενώ
1: ναι.
0: Ό,τι έχει κλείσει καλώς έκλεισε.
1: Ναι. Μπορεί να πονάει ή να έχει, αλλά είναι νομοτελειακό. Δηλαδή, η ζωή είναι κύκλη.
0: Κύκλη.
1: Και είναι πολύ δύσκολο να κάψεις γέφυρες πίσω σου, πολλές φορές. Είναι δύσκολο.
0: Εσείς την αγάπη πώς την ορίζετε?
1: Πώς ορίζω την αγάπη?
0: Ναι.
1: Η αγάπη είναι μια υπόθεση πολύ σοβαρή.
0: Είναι.
1: Δεν έχει... Έχει μια τοταλιτά, θα έλεγα, μια ολότητα, έτσι, η αγάπη. Η αγάπη είναι έχει μια ολότητα. Δηλαδή, εμπεριέχει μέσα τα πάντα η αγάπη. Είναι σαν να δίνεις την ψυχή σου, είναι σαν να δίνεις το όλον. Αλλά όταν συναντήσεις την αγάπη, είναι πολύ σπάνιο. Είναι πολύ σπάνιο. Μπορεί να τη συναντήσεις μεταξύ πατέρα και γιου ή μάνας και παιδιού. Ας πούμε, αυτή η χωρίς όρους αγάπη, ανεφόρον αγάπη, ας πούμε, δεν υπάρχει. Αν το ξανασυναντήσεις με κάποιον άλλον άνθρωπο, είναι συγκλονιστικό. Αλλά αυτό είναι σπάνιο. Όμως πρέπει να είναι πάντα ένας στόχος. Εγώ πάντα ελπίζω. Η κόρη μου το δίνει αυτό.
0: Εκεί νιώθετε ολοκληρωτική αγάπη.
1: Ναι, ναι, είμαι ανεφόρον παραδομένος στην κόρη μου. Δεν μπορώ να της πω όχι σε τίποτα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Απόλαυσα εγώ πολύ την συζήτησή μας.
1: Κι εγώ, κι εγώ.
0: Να ευχηθώ όλα τα όνειρά σας και στη συνέχεια να τα κάνετε πραγματικότητα και ανυπομονώ να δω και πώς θα ολοκληρωθεί το έργο στο Υπουργείο Μήνης.
1: Μπράβο, θα σας καλέσουμε να το δείτε.
0: Με πολύ μεγάλη μου χαρά.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Μεγάλη χαρά. Και σας εύχομαι και εσάς που είσαστε νέα γυναίκα να αντιμετωπίσετε το φόβο και να είστε διαθέσιμοι. Απέναντι στη ζωή εννοώ.
0: Το κατάλαβα.
1: Σας εύχομαι.
0: Και φυσικά να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Εύχομαι έτσι να σας δώσαμε έμπνευση να αντιμετωπίσετε τη ζωή εξελικτικά και με λιγότερο φόβο, όπως μας είπε και ο κύριος Βαρότσος και πολύ μου άρεσε. Να περνάτε όμορφα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: I am happy here. Morning.
4: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
6: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
8: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
6: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
9: Find the gun before somebody else gets shot.
10: You stay out of the way.
9: Price, drop it!
10: Chris, look out! You're under arrest.
9: For what? Back off or jump! Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
4: The Rookies.
11: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
12: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
13: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
12: Μέχρι την Πολύβου, η Αθήνα.
14: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
12: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
15: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
16: Αυτό ακριβώς θέλουμε, να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
16: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο, εδώ, στο Action 24.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Λοιπόν, Bill, το πλάνο για την Κυριακή είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσας με ένα κογιότ.
2: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
1: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
2: Εγώ φυσικά.
1: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
2: Στο κέντρο πώς πάμε.
1: Γουλής δεξιά, Καπετανάκος αριστερά. Και κάτω Σταυρός.
2: Και μπροστά Φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
1: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
2: Ρε Συμπυλή, εξάρι δεν έχουμε.
3: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
0: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα.
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
3: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
0: Αμέσως μετά. Damages.
4: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
9: The camera is a liar.
10: Protesting.
9: It shows everything. It shows nothing.
10: I'm a broken man.
9: It reveals only what we want.
10: Hallelujah!
11: If you were editing this show, how would you tell this story?
0: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
9: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
0: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
12: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: No.
2: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
1: Yes.
3: It's coming.
4: I feel like it's coming out of my ass.
5: It's probably in hell.
6: Hey. Just go with this.
7: You're going to hit on me with a baby?
8: Boo.
9: I'm not married.
10: I think I met the girl today.
11: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
12: Good luck, you guys.
0: Κολλητή με παιδί. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
13: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που

0: Joe!
1: Jesus. What's going on?
0: I need you to come with me.

0: She's the only one with the courage to stand up to corporate America in an era where everyone else is afraid to do so. Thank God for Petty.
1: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
2: All lie behind these walls.
3: Is that the money?
4: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
2: Did you tell him?
5: Yes. She was going to leave Tessa alone.
2: Ellen told you she was covering up for me.
3: You know what you need to do.
6: Dumbledore. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: You've been gone 6 years.
6: Αμέσως μετά, Absentia.
8: I'm gonna solve this.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
10: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
9: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
10: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
9: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Price, look out. You're under arrest. For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

Move your ass. Come on, go, go. Get that nurse out of here.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι.
1: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που...

0: booster.
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: The camera is a liar.
4: Protesting.
3: It shows everything. It shows nothing.
5: I'm a broken man.
3: It reveals only what we want.
6: Hallelujah!
7: If you were editing this show, how would you tell this story?
8: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
3: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
2: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: Glenn! Get in here!
1: What?
0: Get in here! Get inside.

So, we have an unexpected guest. Find who did this.

trouver. Get going.

Dad?

man. Now, where's the boy? That was silly, wasn't it, Papa?

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, Mars.
4: What have we done?
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
7: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
6: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
7: Αυτό κάνουμε εδώ.
6: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
8: Λοιπόν, πίνει το πλάνο για την Κυριακή, είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσας με ένα κογιότ.
9: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
8: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
9: Εγώ φυσικά.
8: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
9: Στο κέντρο πώς πάμε.
8: Γουλής δεξιά, Καπετανάκος αριστερά. Και κάτω Σταυρός.
9: Και μπροστά Φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
8: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
9: Ρε Συμπυλή, εξάρι δεν έχουμε.
10: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
5: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
11: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
12: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
13: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
14: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό τον παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

φτάνεις στην πλατεία, παρκάρεις και μετά για να μπεις μέσα στο χωριό, από εδώ αυτό το μικρό σοκάκι. Σε καλωσορίζει αυτό το όμορφο μικρό πηματάκι. Η Ιδρυοπίδα είναι μικρή και έχει καρδιά μεγάλη. Σας περιμένει όλους με ανοιχτή αγκάλι.

0: σαν να σου μιλάει το χωριό. Η Ιδρυοπύρα είναι όμως, έχει πολλά σοκάκια. Έχει αξιοθέατα και γραφικά κλισάκια.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
1: Πώς κοιμάσαι τέτοια ώρα?
2: Α, δεν είμαι του ύπνου.
1: Όχι, ε?
2: Όχι, ήρθε για πόρτα.
1: Μπράβο. Τώρα πού είμαστε εδώ πέρα, πώς λέγεται η γειτονιά?
2: Καταφύγη.
1: Καταφύγη, ε?
2: Το σπίτι. Όχι, πάρε καταφύγη, κάτι είναι πιάτσα.
1: Έχετε και θεατράκι εδώ?
2: Ναι, με, έχουμε.
1: Και πώς πάω εκεί?
2: Πρέπει να κατέβεις όρτα σκαλιά και να τα ρίξεις δεξιά. Όρτα σκαλιά κατέβεις.
1: Έχεις παίξει το θεατράκι?
2: Όχι.
1: Τραγουδάς?
2: Τραγουδάς παράμερο μέρος, όχι τσετικό.
0: Στη Ιδρυοπύρα, το όμορφο χωριό της Κύθνου με τις κεραμοσκεπές. Συνάντησα αρκετούς ντόπιους. Η Άννα όμως μου τραγούδησε.
2: Ψηλά τύχτη, ψηλά τύχτη στη φωλιά και θα σούλει. Και θα σου λυγιώ κλώνω.

0: Ακριβώς.
1: Υπέροχη. Πάω να σε φιλήσω. Μπράβο. Πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Είμαι σε μεγάλη.
1: Πόσο είσαι?
0: Πόσο, 82.
1: Να τα κατουστήσεις. Και να βγαίνει έτσι φωνή, διαμάντινη.
0: Είχα φωνή που ήμουν αφορό μέχρι και σε έχω πει.
1: Γεια σας.
0: Καλά να περάσει.

Σε αυτό το μέρος υπήρχε παλιά ένα μαρμαράκι που η νεολαία ψώμωνε, φλέρταρε, νύχτα με φεγγαράκι. Τι θα λέγατε να μάθουμε έναν τόπο μέσα από τα μάτια των παιδιών. Νιώτη, ζωντάνια, ορμή, όλα αυτά ξεχύνονται στο προάβλιο μόλις το κουδούνι χτυπά.

0: Πρώτο γύρισμα, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, το όνομά σου.
1: Δήμητρα.
0: Είσαι από εδώ.
1: Ναι.
0: Από την Τριοπίδα, από τη χώρα.
1: Από την Κανάλα.
0: Α, από πιο μακριά. Τι τάξη είσαι.
1: Πέμπτη δημοτικού.
0: Πόμπο, εμένα η πέμπτη δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Ωραία είναι, η ιστορία είναι λίγο χάλια, γιατί είναι μεγάλα τα κεφάλαια.
0: Τα μαθηματικά.
1: Αρέσουν.
0: Αλήθεια.
1: Και είμαι και πολύ καλή.
0: Φω. Εγώ προτιμούσα την έκτη, γιατί μετά θα φεύγω από το δημοτικό.
1: Δεν έχω πάει ακόμα και δεν ξέρω πώς είναι. Mm. Μπορεί το χρόνο να μου αρέσει.
0: Τι τάξη πας.
2: Πέμπτη δημοτικού.
0: Και εσύ πέμπτη. Και ποιο είναι το καλύτερο μάθημα.
2: Μαθηματικά.
0: Είναι καλός ή λέει ψέματα.
3: Καλός είναι.
0: Καλός είναι. Και παίζεις μπαλίτσα κάθε μέρα εδώ.
2: Κάθε μέρα.
0: Διάλειμμα ή μάθημα.
2: Διάλειμμα.
0: Από τη Δριοπίδα ή από τη χώρα.
2: Δριοπίδα.
0: Έλα πες τώρα, ποιο από τα δύο χωριά είναι πιο όμορφο.
2: Δριοπίδα.
0: Έχετε κόντρα με τους χωριανούς.
2: Ναι.
0: Στην μπάλα ποιος κερδίζει.
2: Εμείς.
1: Χώρα.
0: Εσύ σου ψηλός της παρέας είδα. Πώς σου λένε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος. Εσύ από πού είσαι.
2: Από την Κύθνο.
0: Ναι, από ποιο χωριό.
2: Τόσο... Τη Δριοπίδα.
0: Πόσα χωριά έχει η Κύθνος, ρε Γιώργο.
2: Τέσσερα.
0: Ποια είναι. Τώρα ήρθες στο νησί, δεν τα ξέρω.
2: Λουτρά, Μέριχας, Δριοπίδα, χώρα.
1: Κανάλα.
2: Κανάλα, ναι.
0: Κανάλα.
1: Άντε.
0: Πόσα γκολ έχεις βάλει στο περισσότερο σε άγωνα.
2: Ένα.
3: Τρία γκολ έχω.
2: Άνα, τρία γκολ έχω.
3: Έχουμε παιδιά που έχουν βάλει πεντάρες.
0: Οι φίλοι σου ξέρουν περισσότερα πόσα γκολ έχεις βάλει παρέσει.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι μου λέει ότι σου αρέσει περισσότερο το διάλειμμα εσένα.
2: Το σχόλασμα.
0: Το σχόλασμα.

0: Εδώ πού είμαστε?
1: Ξεδριοπίδα.
0: Καλά, μισό σχολείο.
1: Ναι, είναι διατρικό.
0: Πώς τάξη είναι εδώ?
1: Η Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη.
0: Και άλλες?
1: Είναι στη χώρα.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι?
1: Βόλεϊ και λίγο μπάσκετ. Και έχουμε και πινκ-πονγκ.
0: Α, και πινκ-πονγκ.
2: Και τένις. Ναι,
0: δεν έχετε φυσικά παιχνίδι, όλα τα κάνετε εδώ. Ωραία Κύθνος.
2: Ναι.
0: Πού μου προτείνεις να πάω?
2: Στη χώρα.
0: Είσαι από τη χώρα?
2: Ναι.
0: Και πού, να περπατήσεις στο χωριό?
2: Ναι, είναι η πιάτσα. Έχουμε και ένα αρχαιολογικό μουσείο στη χώρα. Με τα αρχαία πράγματα της εκείς.
0: Α, φίλους έχεις εκεί?
2: Ναι.
0: Περισσότερους φίλους έχεις στη χώρα ή εδώ?
2: Στη χώρα.
0: Ποια εποχή είναι καλύτερη στην Κύθνο?
2: Το καλοκαίρι.
0: Γιατί?
2: Επειδή έχει κόσμο, είναι όλα τα μαγαζιά ανοιχτά και είναι πολύ όμορφο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι είναι πιο όμορφο το καλοκαίρι?
2: Ναι.
0: Γιατί δεν έχετε το χειμώνα και σας αρέσει το καλοκαίρι?
2: Πρώτον, το χειμώνα είναι ανοιχτά τα σχολεία.
0: Τα βασικά.
2: Κάνει κρύο και δεν έρχονται πολλοί φίλοι μας πρώτον το καλοκαίρι και είμαστε μόνοι μας.
0: Τόσα παιδιά είστε εδώ, τι μόνοι σας? Οπότε καλοκαίρι,
2: Ναι.
0: Σε ποια παραλία κάνεις τα μπανάκια σου?
2: Πιο συνήθως πάμε στα Μουτρά, σε μια παραλία που λέγεται Σκινάρι.
0: Πατητές κάνετε? Βουτιές.
2: Από τα βράχια όχι, γιατί πιο πολλές φορές έχει χυμούς και έχει από κάτω πιο πολλές πέτρες.
0: Δεν πας να κάνεις καμιά κουλουτούμπα δηλαδή? Εγώ έπεφτα. Βουτούσα, έχω σπάσει το κεφάλι μου τρεις φορές. Έχω ένα εδώ σημάδι, βλέπεις? Βράχος. Ένας εδώ. Ναι, και έχω και ένα εδώ γιατί πήγα να κάνω κουλουτούμπα και κοπάνισα στο βράχο.
3: Έξω! Έξω!
0: Ήταν δίκιος ο αγώνας?
2: Ναι.
0: Πώς με βλέπεις, μαραθώνιο αντέχω? Θες να μου πάρεις την εκπομπή?
2: Όχι τη δικιά σας.
0: Έκλεψες?
2: Όχι! Εσύ έκλεψες.
0: Εσύ γιατί κρύφτηκες μπασκέτα?
2: Για να με δείτε.
0: Με ταλαιπώρησες?
2: Το ξέρω.
0: Σε έπιασα όμως?
2: Όχι.
0: Τον έπιασα?
2: Όχι. Πάρ' το.
0: Τελικά είμαι γρήγορος?
2: Όχι.
0: Γιατί με κοροϊδέψατε?
2: Έτσι.
0: Μου αξίζει αυτό?
2: Ναι.
0: Ιδρωσές?
2: Όχι.
0: Εγώ πολύ. Εγώ γιατί έτρεχα στον βλάκα?
2: Δεν ξέρω.
0: Πώς σε λένε?
2: Γιάννη.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ. Εσύ έχεις ταξιδέψει, έχεις φύγει από το νησί?
2: Ναι.
0: Πού έχεις πάει?
2: Στην Ιταλία.
0: Α, πού στην Ιταλία?
2: Στη Ρώμη, στη Φλωρντία και στη Βενετία.
0: Έλα ρε εσύ. Σαν την Κύθνο όμως πουθενά, Εσύ είσαι λιγότερη ντροπαλή από τον Γιάννη.
2: Ναι.
0: Και φοράς και ωραίο καπελάκι, κάτσε το δανειστό. Οπ. Κάτσε το βάλεις γιατί με χτυπάει, σήμερα έχει πολύ ήλιο.
2: Ναι.
0: Πρώτη στο ποδόσφαιρο σειρά. Δυνατή. Μαρκάριζες αυτά, σουτ, μου ρίξα σουτ, μου φύγανε τα χέρια.
2: Το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς φίλους και παίζουμε.
0: Ναι. Πέρα από το καλοκαίρι, πια το χειμώνα, δεν σας αρέσει τίποτα σε αυτό το μέρος?
2: Ωραία είναι για το χειμώνα.
0: Πες μας αυτά τα ωραία.
2: Πρώτον, όταν κάνει λίγο κρύο, καθόμαστε στο σπίτι με μια κουβέρτα.
0: Τζάκι ανάβετε?
2: Εμείς δεν έχουμε τζάκι σπίτι.
0: Τα καλοριφέρ. Σε στέλνει όμως γι' αυτό. Να είναι καλά, ο γονιός. Εντάξει. Πετρέλαιο να μπαίνει και. Μπράβο. Και ο Λεύτερος να δουλεύει. Τι θέση παίζεις?
2: Άμυνα και λίγο και επίθεση.
0: Είσαι και καλή επιθετικός. Τι σε κάνει χαρούμενη?
2: Όταν παίζω κινητό.
0: Όχι, τώρα είναι κινητό. Κινητό άμα παίζεις, να μπαίνεις να βλέπεις την εκπομπή μας.
2: Ναι, αυτό θα το κάνω.
0: Μπράβο. Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
2: Άξιον 24.
0: Το κανάλι λέγεται έτσι, η εκπομπή μας?
2: Η εκπομπή... δεν γνωρίζω.
0: Πες το.
4: Χωρίς χάρτη.
0: Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
2: Χωρίς χάρτη.
0: Εσύ έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη? Έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη?
2: Ναι.
0: Πού?
2: Στη Ρούμελ, στην Ελάτια.
3: Και Αθήνα.
0: Και δεν χάθηκες.
3: Όχι.
0: Πώς βρήκες το δρόμο σου?
3: Με τη γιαγιά μου, γιατί αυτή τα εξελίχθηκε και το αμάξι.
0: Να σου πω, η γιαγιά σου μπορεί να έρθει να την πάρουμε μαζί σε κανένα γύρισμα.
3: Ναι.
0: Ε? Mm-hmm. Καλή μαγείρισα.
3: Ναι, η καλύτερη.

0: απαντήσετε.
1: Τι λένε πατριώτη, η

Επειδή το ταξίδι μας στις Κυκλάδες δεν τελειώνει εδώ, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να δεις αυτό και όλα τα επόμενα που έρχονται.

Θερμιώτες και θερμιώτισες, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη ολοκληρώθηκε. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: αμέσως μετά. Γκαράζ με τον Ζήση Ρούπο.
1: Γκολ μετάβαση!
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
6: All lie behind these walls.
7: Is that the money? Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
6: Did you tell him?
8: Yes. She was going to leave Tessa alone.
6: Ellen, I told you she was covering up for me.
7: You know what you need to do.
0: Damages. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σε ένα πράγμα έχω ανοχή, αν κάποιος πεινάει, θα μοιραστεί η χοντρή το φαΐ της μαζί σου. Αλλά θα το μοιραστώ. Αλλά...
2: Θα μου το ζητήσει. Μπράβο γι' αυτό.
1: Να μου το ζητήσει. Μη το κάνεις ύπουλα!
2: Μη μου παίρνεις την μπανάνα μου!
1: Αυτό ακριβώς!
2: Και νομίζω ότι θα το πάρω χαμπάρι. Και... Δεν το ξέρω το σκηνικό.
1: Αυτό έγινε, σου μου φάγα... το πήρανε.
2: Ναι.
1: Το ψάχνα
2: ναι.
1: Και δεν μου έλεγανε το φάγα εγώ. Δηλαδή πες το μου, ομολόγησέ το, δεν πειράζει.
2: Πες μου, έφαγα την μπανάνα.
1: Τι θα κάνω, βγάλ το, θα τη φάω. Την έχεις φάει, τελείωσε. Αλλά δεν μου το λέγανε. Και επειδή ήμασταν κλεισμένοι μέσα,
2: ναι.
1: Έλεγα αυτή είναι η απόδειξη πραγματικά του τι γίνεται έξω, γιατί
2: ναι.
1: Είμαστε μια μικρή κοινωνία εκεί μέσα.
2: Ναι.
1: Το έκανες. Ομολόγησέ το. Δεν πειράζει. Πάρε τις ευθύνες σου. Αφού είχες τα τέτοια να το κάνεις, να έχεις και τα τέτοια να το παραδεχτείς.
2: Δουλεύω πολύ. Ω, μου κόλλησε.
3: Άρε, Πολκάρ.
2: Με ένα μανί.
3: Όπω μου κόλλησε.
2: Ωραία.
3: Μου κόλλησε, ρε φίλε.

0: στο γκαράζ.
1: Γιατί είμαι εγώ σε αυτή τη θέση και σας καλωσορίζω. Τι να πω, δεν ξέρω. Το μόνο όμως που ξέρω είναι ότι σήμερα είμαι καλεσμένη εγώ και ο μοναδικός Γιώργος Παπαγεωργίου και η μπάντα του Πολυκάρ. Παρουσιαστή σας για απόψε. Ένας άνθρωπος που έχει δηλώσει ότι αν δεν ασχολιόταν με την υποκριτική, θα ασχολιόταν με την ζωγραφική. Εμείς να τον ευχαριστήσουμε που δεν το έκανε, γιατί τουλάχιστον σε ένα πράγμα να είναι μέτριος, όχι σε δύο. Αυτό. Ένα χειροκρότημα για τον παρουσιαστή της καρδιάς μας, Ζήση Ρούμπο.
2: Ρούμπο! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα γκαράζ, την καλύτερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης εδώ στο Action 24. Και Ντίτι μου, να σου πω κάτι, αν θες να ξέρεις, είμαι τόσο καλός στη ζωγραφική που χρειάστηκε να δώσω 5 φορές στην καλών τεχνών. Μπούμ! Γιατί δεν χορταίνω να βλέπουν τα έργα μου. Γι' αυτό. Μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα όμως, πάμε κατευθείαν στα βαθιά χωρίς άλλη καθυστέρηση. Θα σας δώσω 3 hints για τον πρώτο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής. Πρώτον, είναι τραγουδιστής, μουσικός, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Δεύτερον, το όνομα του συγκροτήματός του προέκυψε μετά από ταξίδι στη Σερβία το 2013 και σημαίνει μεθυσμένος χορευτής που τραγουδάει φάλτσα. Και τρίτον, το όνειρό του είναι να πάει να ζήσει σε νησί. Θέλω να δώσετε ένα τεράστιο χειροκρότημα για τον Γιώργο Παπαγεωργίου και τους Βόλκαρ!
3: τι λέτε τώρα!
4: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί είναι του Διανύση Σαββόπουλου και το αφιερώνουμε με πολύ αγάπη. Ή το αφιερώνω τέλος πάντων, γιατί είναι προσωπική αφιέρωση, στον μπαμπά μου, γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια.

0: Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Κούλουμε τα μαζί! Δώστε το!
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Να ευχαριστήσουμε και τους μοναδικούς Πόλκαρ γενικά. Ανεβαστική όπως πάντα, απίστευτη όπως πάντα. Θα ξεκινήσω κατευθείαν με το ζουμί. Πώς προέκυψε η ονομασία Πόλκαρ. Είναι όντως αυτό που είπα εγώ στην εισαγωγή.
2: Είναι σωστές
0: πληροφορίες.
2: Είναι σωστές πληροφορίες.
0: Οι οποίες πληροφορίες μου ήταν ότι είναι.
2: Σημαίνει σε ένα ιδίωμα στα σλάβικα μεθυσμένος χορευτής που τραγουδάει φάλτσα.
0: Καταπληκτικό. Ποια είναι η ιστορία πίσω από τη δημιουργία πρώτα απ' όλα.
2: Ναι, μου το διηγήθηκε αυτό το πράγμα ένας φίλος που έχει από εκεί ρίζες, καταγωγή.
0: Ναι.
2: Εμείς είχαμε κάνει ένα ταξίδι τότε με τον Γιάννη σε εκείνη την περιοχή, στα Βαλκάνια. Και ήμασταν στην αρχή του συγκροτήματος και σκεφτόμασταν τι τίτλο να βρούμε, τι όνομα. Και κάπως προέκυψε αυτό. Το βρήκα πάρα πολύ ταιριαστό, πολύ ωραίο και είπαμε να το ονομάσουμε Πόλκαρ.
0: Εξαιρετικό. Και από τότε σταθερά πορεία, μουσική, παραστάσεις, εμφανίσεις. Εσύ ο ίδιος ηθοποιός, σκηνοθέτης. Σπούδασες και τελείωσες και marketing.
2: Ναι, ισχύει.
0: Ενώ ταυτόχρονα μπήκες και στο εθνικό. Αυτοί οι δύο κόσμοι.
2: Θα σου πω. Όταν ξεκίνησα να σπουδάζω marketing στη Θεσσαλονίκη, κατάλαβα πολύ νωρίς από το πρώτο έτος ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Okay.
2: Οπότε.
0: Τελείωσες όμως.
2: Το τελείωσαν. Μου είπαν οι γονείς μου ότι καλό θα είναι να τελειώσει μια

0: Φτάσει στο Εθνικό Θέατρο, πέρασε σχολή, οπότε μετά κατέβηκα στην Αθήνα.
1: Πώς σου ήρθε να παίζεις γιουκαλίλι και μάλιστα, πάλι διορθώσαμε αν κάνω λάθος, έμαθες από ίντερνετ.
0: Ναι. Ήξερα να παίζω λίγο κιθάρα. Okay. Όχι τίποτα σπουδαίο.
1: Ναι.
0: Και παρήγγειλε ένα γιουκαλίλι από το ίντερνετ. Και κάποια στιγμή μου ήρθε ένα πολύ γλυκό γαλάζιο γιουκαλίλι.
1: Ναι.
0: Εγώ τότε άκουγα Μπέιρουτ, ένα συγκρότημα που αγαπάω πάρα πολύ,
1: okay.
0: Μανιωδώς. Και άρχισα να παίζω κάποια τραγούδια από τους Μπέιρουτ στο γιουκαλίλι. Ήταν πολύ εύκολη μετάβαση, είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν ζωρίστηκα. Αλλά για να μάθω τα ακόρδα, τα πιασήματα, το κούρδισμα, όλα, ας πούμε, το έκανα μέσα από tutorials στο YouTube. Ναι, ακριβώς. Και έτσι σιγά σιγά έβγαλα κάποια τραγούδια δικά μου, τα οποία τα έδειξα μετά στο φίλο μου τον Γιάννη τον Κυρατσό. Και μετά ο Γιάννης είπε: εδώ πέρα έχουμε κάτι ωραίο. Okay. Πάμε να δούμε, μήπως κάνουμε μαζί μας συναυλία σε ένα μικρό μπαράκι στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και τσούκου τσούκου τσούκου σχηματίστηκε η μπάντα.
1: Και έτσι ξεκίνησε. Είστε από τότε μαζί, έτσι.
0: Από τότε, ναι.
1: Από τη δημιουργία.
0: Από το 2013.
1: 2013 μαζί, μπάντα!
0: Και φέτος. Επειδή έχουμε κλείσει πια 10 χρόνια.
1: Ναι. Πόσα, συγγνώμη, ναι.
0: 10 χρόνια συμπληρώθηκα.
1: Δεν είμαι καθόλου καλό στα μαθηματικά.
0: Κάνουμε μια μεγάλη tour. Η πρώτη μας ουσιαστικά μεγάλη tour που ονομάζουμε Rockstar Tour, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και θα κάνουμε μια μεγάλη tour στην Ελλάδα, σε διάφορες πόλεις, για να γιορτάσουμε αυτά τα 10 μας χρόνια ως Polkar.
1: Εμείς να ευχηθούμε προφανώς καλή επιτυχία να σκίσετε. Όσοι πήρατε και μια γεύση από σήμερα, νομίζω ότι δεν χάνονται οι Polkar. Το κέφι που φτιάχνετε είναι απίστευτο. Είναι η δεύτερη φορά που έχω τη χαρά να σας βλέπω ζωντανά και πραγματικά είναι εξαιρετικό. Οπότε, παιδιά, καλή Rockstar Tour.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να πούμε. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Σε τι διαφέρει το να είσαι frontman σε ένα συγκρότημα από το να είσαι ηθοποιός?
0: Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στο θέατρο πάντα υποδίεσαι ένα ρόλο, ακόμα και αν βάζεις στοιχεία του εαυτού σου, το ξέρεις πάρα πολύ,
1: ναι,
0: αυτό. Είναι πίσω από μια μάσκα ενός άλλου χαρακτήρα. Ενώ στην μουσική και ειδικά με την μπάντα μου, που νιώθω πολύ οικεία, σαν να είμαι στο σπίτι μου και με τους φίλους μου, είμαι απόλυτα ο εαυτός μου. Το οποίο για μένα, ξέρεις, είναι ίσως πιο, καμιά φορά και πιο δύσκολο.
1: Γιατί... Όντως.
0: Ναι, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις αν αυτό που είσαι είναι κάτι το οποίο θα έχει αποδοχή, θα αρέσει. Άμα δεν το κατάλαβες.
1: Κάπως όπως είναι και στο stand-up, είναι λίγο είσαι μόνος σου, είσαι εσύ το κοινό και ξαφνικά λες τώρα εδώ θα. Ναι.
0: Και επειδή δεν μ' αρέσει να ελέγχομαι, ας το πούμε, ή να αυτολογοκρίνομαι, μ' αρέσει να κάνω ό,τι μου κατεβαίνει στο κεφάλι εκείνη την ώρα. Δηλαδή να σχεδιάζω με τον κόσμο, με τη στιγμή, με το τραγούδι. Πάντα υπάρχει αυτό το ρίσκο ότι μπορεί να γίνει κάτι και να αποτύχει, ας πούμε, μια στιγμή.
1: Σαφέστατα, ναι.
0: Αλλά είναι ωραίο αυτό.
1: Τραγουδάρα, τραγούδι δικό σου, η ζωή μου είναι σκατά.
0: Βεβαίως.
1: Okay. Κομματάρα.
0: Βγαλούμενο από τη ζωή, είναι ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι πως είμαι φύση αισιόδοξος, να σου είμαι ειλικρινής.
1: Τέλεια.
0: Όταν έγραφε αυτό το τραγούδι, δεν ήμουν αισιόδοξη.
1: Not so much.
0: Ναι. Φάση ζωής μου. Και σκέφτηκα. Αυτά τα 50 ευρώ που έδινα κάθε εβδομάδα στην ψυχολόγο, κάπως, ρε παιδί μου, κάπου να πιάσουν λίγο τόπο και καλλιτεχνικά.
1: Ναι.
0: Οπότε σκέφτηκα ότι όλο αυτό που συνέβαινε εκείνη την περίοδο στον ψυχικό μου κόσμο, να το αποτυπώσω σε ένα τραγούδι. Οπότε βγήκε πολύ αβίαστα και ήταν ένα βράδυ στο σπίτι που πήρα, απλά άνοιξα τον υπολογιστή, μέρα πάρα πολύ τις πλάκες μικρόφωνο, έγραψα τη φωνή και το τραγούδι, δηλαδή το budget αυτού του τραγουδιού είναι, ξέρω εγώ...
1: 15 ευρώ.
0: Ναι, τρία, μπορώ να σου πω και τρία.
1: Τρία!
0: Ναι. Οπότε, όταν μετά πήρα τον Σπύρο τηλέφωνο τον γραμμένο και του λέω, ρε εσύ, έχω ένα τραγούδι που θα ήθελα μήπως το πούμε παρέα. Και ψήθηκε και ήρθε και το κάναμε. Του λέω όμως, δεν θέλω να μπούμε σε επαγγελματική διαδικασία. Θέλω, όπως το έχω γράψει, με το mood που ήμουνα, έλα κι εσύ με ένα μικρόφωνο, πες τα αντίστοιχα λόγια και θα το βάλουμε έτσι. Δηλαδή, σχεδόν χωρίς να περάσει από... Δεν πέρασε ποτέ από στούντιο αυτό το κομμάτι.
1: Όντως.
0: Ποτέ. Και ξαφνικά, όταν έφτασε πριν από κάνα χρόνο, 1,5 πότε, να ξεπεράσει τις 1 εκατομμύριο προβολές. Ξαφνικά... Συνειδητοποίησα ότι.
1: Ακούμπησε πάρα πολύ κόσμο.
0: Δεν ήμουν αυτό. Συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι δεν έχει καμία σημασία με τι μέσο θα γράψει ένα τραγούδι. Δηλαδή, μπορεί να το γράψει με μια κασέτα, ναι. Όπως γράφανε παλιά, τέλος πάντων.
1: Με το κινητό, με οτιδήποτε.
0: Οτιδήποτε. Ναι. Και ξαφνικά να βρει να βρει μια αποδοχή όταν έχει μέσα του, ας πούμε, κάτι. Το οποίο, και εγώ το ομολογώ. δεν είχα καμία αίσθηση ότι αυτό το κομμάτι

0: θα αρέσει τόσο πολύ.
1: Όπως δηλαδή... σημαίνει συνήθως, ξέρεις που δεν σε απασχολεί τι ρίτς θα έχει, απλά θες να εκφραστείς.
2: Είσαι αισιόδοξος, είπε λοιπόν σαν άνθρωπος.
0: Είμαι φύσιμος αισιόδοξος.
2: Είσαι...
0: Ναι.
2: Τι σου δίνει αισιοδοξία, αν δηλαδή νιώσει η μπαταρία σου λίγο να αδειάζει, τι είναι αυτό που κατευθείαν θα σε γεμίσει αισιοδοξία, που κάνεις focus.
0: Να σου πω την αλήθεια, είναι το κλισέ ότι οι δικοί μου άνθρωποι, αυτοί μου...
2: Τα κλισέ εμείς τα αγαπάμε εδώ στον Καράς, να ξέρεις.
0: Αυτοί μου δίνουν, να σου πω την αλήθεια, αισιοδοξία. Δηλαδή, κατευθείαν όταν νταουνιάζομαι και έχω την τάση να γίνω πολύ drama queen, εννοείται.
2: Όσο το πιο
0: εννοείται. Και να θεωρώ ότι είναι το τέλος όλων, ας πούμε. Τότε ξαφνικά, ναι, έχω ευτυχώς ανθρώπους που με αγαπάνε και όχι μόνο συγγενείς, αλλά και φίλους.
2: Ναι, πολύ σημαντικό.
0: Με τον Γιάννη έχουμε κάνει μαραθώνιο τηλεφωνημάτων βραδινών, όπου ένας δίνει στον άλλον, ας πούμε, έτσι, κουράγιο. Γιατί το κάνω κι εγώ, δεν είμαι μονοχοφαγάς.
2: Πόσα χρόνια, συγγνώμη, από τότε.
0: Εμείς είμαστε φίλοι από 17 χρονών.
2: Από 17 χρονών.
0: 17 χρονών, ναι.
2: Damn. Οπότε, αισιοδοξία. Πρόσφατα και μπαμπάς. Ένα μεγάλο χειρόγραφο. Θέλω να μου πεις ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, αλλαγή focus, το πρίσμα άλλαξε. Πώς το βιώνεις, έφυγε χαλίκα από τα πόδια, ήσουν έτοιμος, δεν ήσουν, πώς είναι αυτή η εμπειρία, αλλάζει το focus.
0: Κοίταξε, τον πρώτο καιρό αλλάζουν όλα.
2: Όλα.
0: Αλλά νομίζω ότι δεν μας πήρε πολύ καιρό να μπούμε με χαρά, ας το πούμε έτσι, στο επόμενο στάδιο.
2: Ναι.
0: Απολαμβάνω πάρα πολύ τον ρόλο του πατέρα.
2: Yes.
0: Και ήμουν πολύ έτοιμος. Δηλαδή μέσα μου το ήθελα πολύ, η Δανάη το ήθελε πολύ, οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά σε σχέση τώρα με το παιδί.
2: Υπέροχο. Ήσασταν προετοιμασμένοι για αυτό για το οποίο δεν συζητάει κανένας, το γεγονός ότι όταν έρχεται ένα μωράκι στη ζωή σου, όπως έχω ξαναπεί, το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου το περνάς με κακάκια.
0: Θα σου πω.
2: Εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένος. Εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένος.
0: Θα σου πω εγώ με τι δεν ήμουν προετοιμασμένος. Για την αϊπνία, διότι. Πρόσεξε. Το λες στην αρχή σε κόσμο και σου λένε. Τι ωραία, μπράβο. Φανταστικά θα δεις. Τι ωραία. Η ζωή σου θα αποκτήσει άλλο νόημα. Όλα αυτά που είναι αλήθεια, βέβαια.
2: Ισχύει.
0: Αυτό θυμάμαι ότι το έλεγε ο κομμωτής μου. Μου λέει, τώρα πόσο είναι. Λέω 2 μηνών έγκυος. Αχ, τι ωραία θα δεις, θα τρελαθείς και αυτά. Μετά ξέρω εγώ από κανένα μήνα. Πώς πάτε, καλά, προχωράμε. Γιώργο, δεν καταλαβαίνεις, σε περιμένει. Εμπειρία ζωής και αυτά. Τέταρτο μήνα, μάθαμε φίλο, ναι, κοριτσάκι. Πω, και εγώ κοριτσάκι, έχω πάρει. Λατρεία, έρωτα, θα πάτε σε αυτά. 5-6 μήνες. Εκεί στο τελευταίο μήνα που πήγα, ρε παιδί μου, και γύρω στον 8ο τέλος που πήγα για ένα τελευταίο κούρεμα, μου λέει πώς είστε, πώς πάμε. Λέω τώρα, σε ένα μήνα περίπου, λέω γεννάμε. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σου πω την αλήθεια. Σας περιμένει τρελή αϊπνία.
2: Φίλε, σου κάνε plot twist. Plot twist.
0: Πάρ' το χαμπάρι.
2: Λοιπόν, έχουν να δεις τέρμα τα ψήματα τώρα, ένα μήνα, θα το...
0: Ό,τι έζησες, ό,τι ξέρεις, ξεχάστε το. Ναι, αυτό.
2: Σκληρός ο κομμωτής.
0: Ναι, αλλά...
2: Τον έχεις ακόμα.
0: Ναι, τον έχω ακόμα. Αλλά, να σου πω την αλήθεια...
2: Αϊπνία, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι πραγματικά η πιο γλυκιά αϊπνία που είχα ever.
2: Ισχύει, τι ωραία τάγκα, η πιο γλυκιά αϊπνία, ναι, ρε φίλε, ισχύει. Και δεν είναι κλισέ. Δεν είναι κλισέ το η πιο γλυκιά αϊπνία και αυτή ήταν. Ισχύει 100% γιατί ξέρεις τι. Είμαστε φτιαγμένοι από τη φύση μας να έχουμε άμυνες απέναντι σε αυτή την κακοχία, γιατί αλλιώς θα είχαν άλλα αποτελέσματα τα πράγματα. Ειδικά όταν δεν σταματάει να κλαίει. Ωραία. Και κλείνοντας, μια ερώτηση που πάντα κάνω σε υπερταλαντούχους ανθρώπους προς νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν κατά πάσα πιθανότητα με κάτι καλλιτεχνικό στην Ελλάδα του σήμερα. Έτσι. Mm-hmm. Κάτι που αποκόμισες από τη δική σου πορεία ή την πορεία με τα παιδιά και που θεωρείς ότι θα είναι σημαντικό, ξέρεις. Όχι σαν συμβουλή, σαν κάτι που είναι καλό να ξέρει κάποιος, παιδί μου, ξεκινώντας. Τι θα έλεγες ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο.
0: Να έχουν τεράστια πίστη σε αυτό που κάνουν και στον εαυτό τους. Και θα σου πω γιατί. Γιατί μπορεί να ακούγεται λίγο τσιτάτο.
2: Ναι.
0: Εγώ το κατάλαβα από τον εαυτό μου, σε σχέση και με την πάντα.
2: Ναι.
0: Και θα σου αναφέρω ένα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό. Κάποια στιγμή, στα πρώτα μας χρόνια, που είχε αρχίσει λίγο να ακούγεται κάτι καλό για μας, να υπάρχει ένα κοινό που είχε αρχίσει να μας ακολουθεί, τα πράγματα ήταν ακόμα πολύ, ας το πούμε, στην αρχή
2: τους. Στην αρχή, ναι.
0: Κάποια στιγμή, κάναμε ένα ραντεβού με έναν μάνατζερ, ας το πούμε έτσι, ο οποίος εκείνη την περίοδο μου είπε ευθαρσώς ότι κοίταξε να δεις, Γιώργο, βασικά είχαμε γράψει το πρώτο μας δίσκο και ψάχναμε λίγο
2: πρόθεση, εκπροσώπηση και τα λοιπά. Ναι.
0: Και συναντήκαμε με έναν μάνατζερ που δούλευε σε μια δισκογραφική να ακούσει το υλικό, μήπως και ενδιαφέρει την εταιρεία να το βγάλει. Η απάντηση ήταν ότι είμαστε πάρα πολύ κλεισμένοι για τον επόμενο.
1: Μόνο το ύφος που παίρνει.
0: Και Γιώργο, κοίταξε να δει, θα σου πω τώρα κάτι, να ξέρει ότι αυτό το πράγμα που κάνετε είναι πολύ ρομαντικό. Άμα θέλετε πραγματικά να κάνετε κάτι στη μουσική, πρέπει οπωσδήποτε να πάτε σε ένα talent show. Δεν ξέρω, fame story τότε ήταν αυτά κτλ. Χωρίς αυτό, μου λέει αδερφέ, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να συμβεί. Θα χάσει τον χρόνο σου και εσύ και τα παιδιά. Εγώ το μαξί δεν είναι ρε παιδί μου τη αισθητική μου τα talent shows, ας πούμε. Και ούτε και των παιδιών. Οπότε δεν θέλω να πάμε σε κάτι τέτοιο. Δεν έχω κάτι. Εννοείται πως μια χαρά. Μπορεί και να είναι όντως μια ευκαιρία για κάποιους. Απλά εμείς θέλαμε να ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο. Οπότε φεύγω από αυτό το ραντεβού καταρακωμένος. Λέω τελείωσε. Λέω προφανώς. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα δίσκο, να επικοινωνήσουμε τα κομμάτια μας με τον κόσμο, και πέρασα καμιά εβδομάδα μέσα στην κατάθλα. Δράμα, ακούω είναι εγώ, να με σέρνουν. Κατάλαβες να μου λένε.
1: Δεν έχει νόημα αυτό που κάνω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά μετά μου βγήκε ένα πείσμα και λέω, όχι, θα προσπαθήσω όσο μπορώ με τις δυνάμεις μου, που δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, αλλά όσο μπορώ, θα προσπαθήσω. Σιγά σιγά με το
1: βήμα-βήμα,
0: με τον πιο ρομαντικό, ας το πούμε έτσι, δρόμο. Και ξαφνικά μετά από κάποια χρόνια που έγινε ένα μπαμ και άρχισαν να έρχονται παιδιά στις συναυλίες μας που ξέραν τα τραγούδια, που βρέθηκε τελικά με τη δισκογραφική που έβαλε τα τραγούδια μας, που παίξαν τα τραγούδια μας στα ραδιόφωνα, που τέλος πάντων το πράγμα αυτό που λέμε, ας πούμε, στη δουλειά έσκασε, ρε παιδί μου. Θυμήθηκα αυτό το ραντεβού με τον τύπο. Έκανα μέσα μου μια χειρονομία που δεν κάνω να την κάνω τώρα γιατί είναι τηλεόραση και μπορεί να μας βλέπουν και. Οπότε αυτό έχω να πω σε συμβουλή. Ότι πραγματικά.
1: Μην ακούτε κανέναν.
0: Να ακούτε τους σωστούς ανθρώπους.
1: Να ακούτε τους σωστούς ανθρώπους. Ίσως το καλύτερο κλείσιμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τα παιδιά που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε για τη μουσική σας. Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί, εμείς θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι σύντομο.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά πριν πάμε στο παιχνίδι, θα περάσουμε σε αυτό με τι? Με μια cool μετάβαση!

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
4: Κολλητή με παιδί. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ευχαριστούμε. Πάμε.
1: Το παιχνίδι λέγεται Μην το σκέφτεσαι. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι αυτό που λέει ο τίτλος. Θα σου κάνω ερωτήσεις. Θέλω να απαντήσεις.
2: Τι αγωνία είναι αυτή?
1: Όσο πιο γρήγορα μπορείς, χωρίς να σκέφτεσαι. Πάμε να δούμε. Μην το σκέφτεσαι. Με ένα χειροκρότημα! 3, 2, 1. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι αυτό τον καιρό?
2: Παιδικά τραγούδια ακούω, τη κόσμη.
1: Παιδικά τραγούδια το ακούω. Ποιο είναι το ένα άπιαστο όνειρο, ένα τρελό?
2: Να γίνω αστροναύτης.
1: Μότο ζωής. Τσιτάτο, μότο ζωής.
2: Βάλε και στόχο το φεγγάρι. Ένα ποτίκι θα βρεθείς ανάμεσα στα αστέρια.
1: Σ' άλλο το είχε κάνει πρόβα. Ποιο είναι ο αγαπημένο σου σούπερ ήρωας?
2: Ο Μπαρτ Σίμπσον.
1: Αγαπημένο βιβλίο?
2: Ο Γύρος του Θανάτου του Θωμά Κουρουμπίνη.
1: Αγαπημένο προορισμό για διακοπές?
2: Η Αμόργος.
1: Ποιο είναι το πιο περίεργο μήνυμα που σου έχει στείλει κάποιος ή φαν ή οτιδήποτε μήνυμα?
2: Είσαι εσύ.
1: Τέλειο. Πες μας κάτι στο οποίο έχεις ταλέντο, αλλά δεν το ξέρει ο κόσμος. Μαγειρική, ξέρω εγώ.
2: Γραφοποίηση.
1: Τι? Χιλούγλου. Πες μας κάτι που απολαμβάνεις να κάνεις μόνος σου στο σπίτι και να λέγεται στην τηλεόραση.
2: Λοιπόν, το έκανα πάρα πολύ που φτιάξω την πάντα.
1: Ναι.
2: Γινούσα το βράδυ μετά από την παράσταση, έβαζα στα ακουστικά τραγούδια από συγκροτήματα, έπαιρνα τηλεκοντρόλ και ζούσα σαν να είμαι σε μια συναυλία και τραγουδάω στον κόσμο. Μόνο στο σαλόνι και κάποια στιγμή απέναντι έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω ανοιχτή κουρτίνα και είναι βράδυ και έχει στηθεί μια παρέα με κοιτάζει. Και ένιωσα φρικτά, αλλά ναι, το έκανα.
1: Αν μας ακούει αυτή η παρέα και έχετε αυτό το βιντεάκι, παρακαλώ, στείλτε το στο γκαράζ. Αγαπημένο junk food.
2: Βρώμικη πίτσα.
1: Τελευταία ερώτηση. Ο πιο αστείος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει?
2: Ο πιο αστείος άνθρωπος που έχω γνωρίσει? Ο Ζήσης Δρούμπος.
1: Το κάνουμε! Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ στον καράζ να ξέρεις ότι όποιος παίζει μαζί μας εδώ παιχνίδια βγαίνει πάντα κερδισμένος, γιατί έχουμε τη φιλοσοφία Games are Life. Οπότε, για σένα, ένα δωράκι από την Κάισα, δύο επιτραπέζια παιχνίδια μπορείς να απολαύσεις.
2: Πω πω, παιδιά.
1: Και με οικογένεια και με φίλους, Κάισα, συμβασμένο το όνομα με τα επιτραπέζια. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτός ήταν ο μοναδικός Γιώργος Παπαγεωργίου και η Πόλκαρ. Και φυσικά, σε τι περνάμε, σε μία.
2: Σε μία.
1: Κουλ μετάβαση! Η επόμενη καλεσμένη μου είναι η ηθοποιός του θεάτρου, performer, influencer, youtuber, tiktoker, plus size μοντέλο και αγαπά το stand-up. Έζησε σχεδόν όλα τις τα παιδικά χρόνια στη Νότια Αφρική. Θέλω να δώσετε ένα τεράστιο χειροκρότημα για την Τίτη!
3: Πού άφοβα, ανεβαίνει.
1: Καλώς ήρθες, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω.
3: Κάθισε.
1: Τι κάνεις? Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Πώς είσαι? Όλα
3: περίμενε,
1: καλά.
3: Περίμενε.
1: Όπως θες.
3: Ναι, γιατί αγχώνομαι για την καρέκλα και για...
1: Μην αγχώνεσαι καθόλου για την... σκέψω το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να έχουμε ένα τέλειο viral βίντεο.
3: Τέλειο.
1: Τέλεια. Τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εδώ, ένα χειρότερο. Μίνι. Ξεκινάω πάντα με αυτήν την ερώτηση σε όλους τους υπερταλαντούς άνθρωπους που έρχονται εδώ και θέλω να σε ρωτήσω πώς μπήκε το μικρόβιο της υποκριτικής στη ζωή σου. Πώς ένιωσες το κάλεσμα για αυτό το καλλιτεχνικό επάγγελμα? Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ακολουθήσεις αυτό το μονοπάτι?
3: Δεν μπήκε, ήταν μέσα ήδη.
1: Oh, πώς?
3: Ήταν μέσα σίγουρα.
1: Υπήρχε.
3: Ναι.
1: Α, νόμιζα ότι μπήκε από εξωτερικό περιβάλλον.
3: Όχι, όχι. Υπήρχε
1: λοιπόν.
3: Μέσα μου.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, νομίζω ότι όταν ακόμα ήμουν like embryo, ήταν μέσα μου αυτό.
1: Οπότε μιλάμε για παιδική ηλικία, τραγουδούσες μπροστά, τηλεόραση, έβλεπες, αντέγραφες.
3: Ναι,
1: κλασικά.
3: Όλο αυτό το έχουμε καταγεγραμμένο σε βιντεοκασέτες. Τράβαγαν οι γονείς μου.
1: Βιντεοκασέτες! Ναι.
3: Προδίδω την ηλικία μου.
1: Με σοκαρίζει, γιατί όντως δεν θεωρούσα ότι θα είναι της ηλικίας σου βιντεοκασέτα, ειδικά εγγραφή σε βιντεοκασέτα.
3: Κι όμως.
1: Γενναίο.
3: Κι όμως.
1: Κράτσα, κράκ, κράκα.
3: Όλο αυτό,
1: ναι.
3: Ήμουνα ballet, χοροδία, τα πάντα. Obviously, ό,τι έβλεπα σε big screen ήταν τέλειο.
1: Αγαπημένα είδωλα εκείνη της εποχής σε τραγούδι, σε ηθοποιούς ή που πάθαινες...
3: Ξέρεις τι γίνεται, ενώ είχα μερικούς, ας πούμε, εγώ μεγάλωσα με Μαντόνα,
1: okay.
3: Και λάτρευα, ας πούμε.
1: Ναι, όπως όλοι μας, ναι.
3: Όμως είχα τους γονείς μου που ήταν περίεργα τυπάκια,
1: ναι.
3: Και άκουγα, ας πούμε, και Foreigner. Σε δίσκο, σε δίσκο.
1: Περίεργα τυπάκια εννοούσε πιο ροκ.
3: Ναι, πιο ροκ. Ή ας πούμε άκουγα Βάγιο Κοντίος.
1: Okay.
3: Που δεν ακούει πολλοί κόσμος, δεν γνωρίζει.
1: Ναι.
3: Μια μπάντα από το Βέλγιο, ξέρω εγώ.
1: Από το Βέλγιο ήτανε.
3: Από το Βέλγιο.
1: Τώρα το μαθαίνω αυτό. Ένα χειροκρότημα, το μαθά!
3: Ναι. Οπότε ακούγα και αυτά τα ακούσματά μου ήταν γενικά like a melting pot. Everything, όλα μαζί.
1: Mix and match.
3: Ναι.
1: Εξαιρετικό το βρίσκω αυτό, ειδικά για ένα παιδικό μυαλό το οποίο είναι σαν σουγκάρι. Μεγάλωσε στα παιδικά σου χρονιά στη Νότια Αφρική.
3: Ναι.
1: Θέλω, συγγνώμη, σε ρωτάω, θέλω να μου πεις για αυτή την εμπειρία. Να σου πω κάτι, η απορία μου είναι εξής. Τι φας.
3: Τι.
1: Όχι εννοώ.
3: Είμαι πάρα πολύ τυχερή που μου έτυχε αυτό, γιατί λέω πάντα ότι έχω ένα μίξ από δύο κουλτούρες. Ελληνική, νοτιοαφρικάνικη. Μπαμ.
1: Okay.
3: Είμαι και έχω όντως διπλή υπηκότητα. Είναι άλλος τρόπος ζωής. Άλλη νοοτροπία. Άλλοι άνθρωποι τελείως. Όχι Έλληνες του εξωτερικού, ενώ οι άλλοι. Ναι. Γιατί ο Έλληνας όπου και να πάει είναι.
1: Είναι κλα. Σταδαρέρο.
3: Ναι.
1: Άλλωστε. Όλο ο πλανήτη.
3: Κανονικά.
1: Σε τι ηλικία έρθεις εδώ?
3: 10.
1: Μπαίνεις λοιπόν στη σκληρή, δύσκολη πίστα, σχολείο.
3: Και καμία σχέση. Πήγαινα σε σχολείο Θηλαίων. Τα σχολεία εκεί όμως είναι έτσι. Δηλαδή ήταν δημόσιο σχολείο.
1: Okay.
3: Φοράγαμε στολές. Βέβαια. Γιατί δεν υπήρχε διαφορά. Προσπαθούσε να υπάρχει μια
1: ομοιογένεια στην εμφάνιση.
3: Exactly. Το οποίο εξυπηρετούσε.
1: Ναι.
3: Γιατί ο άλλος μπορεί να μην είχε οικονομική άνεση να αγοράσει.
1: Ναι,
3: ακριβώς.
1: Ναι.
3: Και ήρθαμε στην Ελλάδα και αυτό ήταν τελείως άλλο πράγμα.
1: Ναι.
3: Φοράγαμε ό,τι θέλαμε και ήμασταν πώς και έτσι. Άλλη η νοοτροπία, η δάσκαλη.
1: Τέλειος.
3: Η αδερφή μου, ας πούμε, είναι παιδαγωγός.
1: Okay.
3: Και το βλέπω ακόμα πιο από μέσα τώρα και σαν ενήλικας.
1: Ναι.
3: Αλλά τελείως άλλο πράγμα. Τελείως άλλο πράγμα.
1: Άλλο πράγμα.
3: Η δάσκαλη εκεί ήταν από πάνω σου.
1: Α.
3: Είχες πρόβλημα, ας πούμε, λογοθεραπείας.
1: Άρθρωση, κάτι.
3: Εγώ έκανα. Έκανα λεφτ. Δεν ξέρω πώς.
1: Ψευδισμό στο σίγμα.
3: Φίγμα. Ναι, μιλάγα έτσι. Με φίγμα. Ναι. Οπότε.
1: Εκεί δουλεύουν από πάνω σου.
3: Με παίρνανε μία ώρα την ημέρα από την τάξη μου και πηγαίναμε με άλλα παιδάκια και κάναμε ειδικές ασκήσεις για να το φτιάξουμε.
1: Οκ. Okay.
3: Αυτό δεν υπάρχει εδώ.
1: Ξέρεις τι, κάτι έχω πάρει γραμμή.
3: Δεν υπάρχει.
1: Κάτι έχω πάρει γραμμή κι εγώ.
3: Πρέπει ο γονιός.
1: Ναι.
3: Να βρει να το αυτό.
1: Καλά, εντάξει, μιλάμε. Ναι. Μιλάμε. Ναι. Άλλος κόσμος,
3: ναι,
1: όπως το πες.
3: Ναι.
1: Τελειώνεις το σχολείο και σε ακολουθείς υποκριτική.
3: Καθαρά.
1: Θέατρο.
3: Έδωσα.
1: Αγάπη μεγάλη.
3: Δεν υπήρχε για μένα κάτι άλλο. Δηλαδή, λίγο που στις αρχές ο μπαμπάς μου είχε αγχωθεί. Είχε αγχωθεί.
1: Ναι.
3: Γιατί μου έλεγε. Δεν ξέρω αν το αγαπάς, αλλά.
1: Πάρε ένα χαρτί, ρε παιδί μου, και με κάνει. Ένα χαρτί, πάρω και κάνω ό,τι θες. Τι χαρτί ήταν αυτό που προς το οποίο πήγες να.
3: Μου είχε πει αφού σου αρέσει, γιατί μου άρεσε να τρίβω εγώ. Να. Μα. Να τρίβω.
1: Πλάνο σε μένα πλάνο. Στο τρίψο. Έχω απορίες, θα μου τις εξηγήσεις. Τι εννοείς να τρίβεις.
3: Θα έκανα φυσιοθεραπεία και τέτοια.
1: Ναι.
3: Μου αρέσει να χαλαρώνω τον άλλο, να κάνει να αισθάνεται. Νομίζω ότι είναι. Σταμάτα.
1: Δεν
3: είναι
1: έχω πει τίποτα. Μόνο εσύ μιλάς.
3: Είναι πολύ ίδιο με αυτό που θέλω να κάνω με τον κόσμο. Δηλαδή θέλω να προσφέρω χαρά. Οπότε αντίστοιχα θα πρόσφερα κάποιο είδους.
1: Χαλάρωση και ξέρεσμα.
3: Αυτό. Δεν έγινε όμως αυτό. Όχι, γιατί ήταν πολύ πιο σκληρό. Το άλλο ήταν σκληρό. Γιατί δεν ξέρω γιατί να ακούγονται άλλα λάθος.
1: Εγώ δεν έχω πει τίποτα.
3: Και ο μπαμπάς μου, πριν πεθάνει κιόλας, πρόλαβε να με δει στην τελευταία παράσταση που δώσαμε σε σχολή και μου είπε, αυτό πρέπει.
1: That's the call. Α, χειροκρότημα! Εντάξει, δεν χρειάζεται, καλύφθηκα. That's a calling, αυτό είναι το κάλεσμα. Είσαι και TikTok και
3: influencer. Κλαίω με αυτά. Ξέρεις τι γίνεται. Μου λένε, είσαι TikToker, είσαι influencer, είσαι Instagrammer, είσαι YouTuber. Και δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά.
1: Είσαι απλά δημιουργός, είσαι content creator.
3: Μπράβο, ωραίο. Μπράβο, ωραίο.
1: Αυτό σου ευχαριστώ τόσο σα. Πήγα να γίνω λίγο boomer, αλλά τόσο σα. Γι' αυτό είσαι και στα TikTok και στα Ιντερνετ και όλα μπαίνει. Αν τα παιδί μου, τα κατέχει. Λοιπόν, να πούμε πρώτα ότι ένα πολύ σημαντικό, είσαι πρέσβυρα του κινήματος κατά του σχολικού εκφοβισμού BU.
3: Ναι.
1: Κύριο Γκρόδημα! Τεράστιο κεφάλαιο αυτό στην καθημερινότητά μας. Εγώ έχω ένα παιδάκι 7 χρονών που μεγαλώνει και βλέπω ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει κατά, αλλά βλέπω όμως τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί.
3: Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό που γίνεται. Το βλέπουμε όλοι.
1: Ναι.
3: Απλά Εθελοτυφλούμε. Ναι. Ήθελα να τη χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Λοιπόν, εθελοτυφλούμε. Είναι υπαρκτό το bullying. Ναι. Γεννιέται από την οικογένεια, να το ξέρετε αυτό.
1: Okay, μέσα από το σπίτι. Σε ρωτούσα, με κάλυψες, ποια είναι η ρίζα, πιστεύεις, μόλις το είπες.
3: Είναι αυτό και να μην είναι αυτό. Δηλαδή, ένα παιδάκι το οποίο είναι μέσα σε μια καλή οικογένεια. Καλή δεν εννοώ οικονομικά ευκατάστατη.
1: Ναι.
3: Εννοώ καλή. Με τρόπους. Με παιδεία.
1: Παιδεία, ναι.
3: Παιδεία είναι το πώς φερόμαστε, γιατί τα μπερδεύουν αυτά, ναι, με τα πτυχία. Ναι. Δεν είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάει από την οικογένεια. Μπορεί να πας και να μπλέξεις με άλλη παρέα. Πάλι, αν αυτό το παιδί έχει υγιείς περιβάλλον στο σπίτι, θα μπορέσει να το προσπεράσει αυτό το πράγμα. Αν όχι, θα μπλέξει και.
1: Yes, yes, yes.
3: Και είναι πάρα πολύ vital και το αφήνουμε.
1: Ναι.
3: Από εκείνη την ηλικία ξεκινάνε.
1: Ναι, ναι.
3: Είμαι πολύ περήφανη που είμαι πρέσβυρα του BU.
1: Ναι.
3: Ένα κίνημα το οποίο συνεργάζεται με το ΙΕΣΙΣ και αυτό κάνει πάρα πολλές δράσεις. Ψυχολογία, εθελοντισμό. Είναι σπουδαίο πράγμα και θα έπρεπε όντως όλοι να ασχολούμαστε ενεργά.
1: Λίγο να αφυπνιστούμε λίγο παραπάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ζωτικό, ειδικά για την ψυχική υγεία των παιδιών.
3: Ναι, αυτές τις μέρες ειδικά. Εμείς πήγαμε, κάναμε ένα τύπου tour,
1: ναι,
3: μικρό,
1: ναι,
3: γιατί να, ας πούμε, φαίνεται που δεν ασχολήθηκαν παραπάνω σχολεία, για να κάνουμε
1: ενημέρωση
3: σε, yes, σχολεία. Τρομερό πράγμα. Το χρειάζονται.
1: Μεγάλες ελλείψεις, φαντάζομαι.
3: Ναι.
1: Αυτό ήταν το επόμενο που θα σου λέω, ότι πηγαίνεις και εντός Αττικής και εκτός, όπως μας είπες.
3: Βέβαια.
1: Θέλω να μου πεις ειλικρινά, αν το βλέπεις αυτό το πράγμα να μειώνεται, να εξαλείφεται, να χάνεται.
3: Δεν θα μειωθεί ποτέ αν δεν αποφασίσουμε να είμαστε... αυτό είναι, να λέμε τις...
1: Αλήθεια.
3: Η αλήθεια είναι αυτή. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, επειδή είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος που πιστεύω, ενώ βλέπω, θέλω να πιστεύω.
1: Χαίρομαι.
3: Πάρα πολύ δύσκολα αν δεν αλλάξουμε εμείς, σαν, mm-hmm, άνθρωποι. Mm-hmm. Αν δεν αποφασίσουμε ότι... Άκου,
1: είναι υπαρκτό.
3: Θα ξεκινήσει και από μένα.
1: Ναι.
3: Εγώ θα επιλέξω, ναι, να μην είμαι... Μπορώ να πω τη λέξη?
1: Ναι, μπορείς. Μπορείς. Μόλις με ενημέρωσαν, μπορείς. Για ποιο μιλάμε?
3: Θα επιλέξεις να μην είσαι.
1: Ναι.
3: Να μην μάθεις το παιδί σου. Βγάλε τα νεύρα σου αλλού. Συζήτα με το τέρι σου.
1: Αυτό
3: είναι
1: που λες
3: αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε εδώ πέρα, εγώ το καταλαβαίνω τώρα που είμαι γονιός, ότι έχουμε λίγο το δικό μου το παιδί αποκλείεται. Κάνω τέλεια δουλειά.
3: Ναι, ναι.
1: Και δεν κάνεις τέλεια,
3: ναι,
1: δουλειά. Και αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει πρώτο δάχτυλο να το δείξεις εσένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ευχόμαστε να γίνει πραγματικότητα αυτό,
3: ναι,
1: το πράγμα.
3: Δίδυ,
1: έχεις πάει πολύ.
3: Ναι, πολύ.
1: Έχεις φάει,
3: πολύ.
1: Και εγώ είχα το κόμπο σιδεράκια γυαλιά από το δημοτικό, τσιλιβήθρος, λεπτός πολύ, οπότε το είχα όλο το πακέτο, είχα το κόμπο.
3: Ήσουνα το nerd.
1: Ήμουνα και το nerd, λόγω του ότι... Nerd όχι από διάβασμα.
3: Όχι, nerd έμφανε geek. Ναι, geeky look.
1: Ναι. Γυαλιά, σιδεράκια, λεπτός. Οπότε έφαγα καλά την πίτα. Εσύ πώς...
3: Θέλω να σου πω ότι, ναι, δεν είναι μόνο εμφανισιακά, δηλαδή και εγώ είχα το combo το ότι ήμουνα χοντρή,
1: ναι,
3: και είναι και τα παιδάκια που τρώνε bullying, γιατί μπορεί να είναι πολύ καλή στο μάθημά τους.
1: Ναι, ναι.
3: Ή,
1: ναι, ναι, ναι,
3: το κοριτσάκι που, σωστά, δεν έχει ωραία ρούχα, μπορεί να μην είναι χοντρή, λεπτή, οτιδήποτε,
1: ναι,
3: αλλά να μην φοράει μάρκες. Ή αντίστοιχα το παιδάκι που όντως οι γονείς του τον τίνουνε, α, εσύ τι μας το παίζεις.
1: Ψωνάκι.
3: Ναι.
1: Γενικά οι δικαιολογίες για να υπάρχει στην bullying μπορεί να είναι το οτιδήποτε.
3: Ακριβώς.
1: Bad hair day,
3: yes,
1: μέχρι, ξέρω εγώ, μπήκες από λάθος πόρτα στο σχολείο.
3: Ναι.
1: Ισχύει. Έφαγες λοιπόν και εσύ.
3: Ναι, έφαγα πολύ.
1: Το διαχειρίστηκες μετέπειτα ή τότε?
3: Τότε, γιατί...
1: Εγώ μετέπειτα, ξεκάθαρα στο λέω.
3: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι δύσκολο αυτό. Μπράβο σου. Είναι σκληρός αγώνας, because το κράταγες μέσα σου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έτσι έγινα, τι έγινα. Έγινα κομικός. Και έτσι έκανα κομμωδία. Οπότε να σου πω κάτι. Thank you. Ισχύει.
3: Ναι.
1: Το γυαλιό και η κομμωδία είναι, φαντάζομαι και η Σίδα το έχει καταλάβει, είναι μεγάλο escape, μεγάλο διέξοδο η κομμωδία.
3: Φυσικά και ξέρουμε και κάνουμε τον κόσμο να αισθάνεται άνετα αυτό που μπορεί να μην αισθανόμασταν εμείς,
1: ναι,
3: πιο,
1: ναι,
3: πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Εγώ είχα μεγάλη τύχη, γιατί είχα όντως πολύ καλούς γονείς. Έτσι, με τα πάνω μας και τα κάτω μας δεν είναι τέλειο.
1: Σημαντικό το υποστηρικτικό περιβάλλον, να πούμε Α και Ω.
3: Ναι, αλλά ήταν εκεί. Στηρίζανε αυτό. Συζητάγαμε. Και όταν είχα λάθος, γιατί. Εδώ έχεις λάθος, πρέπει να το διορθώσεις.
1: Μπράβο.
3: Πηγαίνανε, ενημερωνόντουσαν. Το παιδί μου κάνει αυτό. Το κάνει η αδερφή μου τώρα. Ναι. Πάει στη δασκάλα του, γιατί έχει ανήψια, τα παιδιά μου.
0: Ναι, ναι,
3: τα
0: ναι.
3: Παιδιά μου.
0: Ναι.
3: Και λέει, κάνει ο Γιάννης bullying, θέλω να ξέρω.
0: Ναι, ναι.
3: Όχι, ξέρω. Ξέρεις, ρωτάει.
0: Τσεκάρισμα.
3: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Απλό, απλό. Ναι.
3: Έφαγα πολύ ξύλο, μικρή.
0: Κυριολεκτικά. Στο σχολείο.
3: Ναι, βέβαια.
0: Α.
3: Αλλά.
0: Μάλιστα.
3: Κοίτα που είμαι.
0: Αλλά.
3: Αλλά.
0: God damn it. Είσαι το πρώτο plus size model που έκανε ποτέ runway στο Ζάπιο στα πλαίσια Athens Exclusive Designers Fashion Week για κοσμήματα.
3: Mm-hmm.
0: Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι κάτι τέτοιο, δεν έχω την παραμικρή ιδέα, γι' αυτό σε ρωτάω.
3: Πάρα πολύ δύσκολο, ήταν και γενικά. Θέλω να πω ότι επειδή είχα τις επιρροές από το εξωτερικό και αυτό είχε το κίνημα γενικά με plus size και το body positivity γενικά που δεν είναι μόνο για plus size, είναι every
0: γενικά,
3: φάσμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μια ομπρέλα που περιλαμβάνει τα πάντα.
3: Βέβαια. Πήγαινα, ας πούμε, σε εταιρείες modeling agencies ή γενικά agencies.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
3: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Τέλειο.
3: Και έλεγα, κάνω και plus size modeling. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι, προφανώς, γιατί δεν το αφήνεις να συμβεί εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και έπρεπε να έρθει σαν κύμα μόδας.
0: Μάλιστα.
3: Κατάλαβες, σαν ναι, ναι, ναι. Με το ζόρι.
0: Και ότι κυρίως απ' έξω να έρθει για να το πάρουμε χαμπάρι και να πούμε, α, παίζει και αυτό.
3: Ναι,
0: για να,
3: ναι, ναι, ναι, για να το νιώσουμε ναι. Και να πούμε, οκ, okay, ναι, υπάρχει.
0: Ναι.
3: Χαίρομαι όμως που είμαι, δηλαδή που το στήριζα από πριν αυτό. Είναι μέσα μου και αυτό το κομμάτι, το body positivity, το modeling, γιατί μπερδεύονται όλοι και νομίζουν ότι modeling είναι μόνο το αδί...
0: ναι,
3: δεν
0: ναι.
3: Προσπαθώ να είμαι το μοντέλο.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι.
3: Σε runway Versace, ξέρω
0: yes,
3: εγώ.
0: Yes,
3: όχι.
0: Yes, yes, yes.
3: Είμαι άλλο πράγμα.
0: Okay.
3: Και υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες, καλά όχι μόνο κοπέλες, και άντρες που το κάνουν πια, που θέλουν να κάνουν model, γιατί πρέπει να πρεσβεύουμε το πάντα.
0: Είμαστε... Όλο το φάσμα.
3: Yes. Ναι.
0: Συγχαρητήρια γι' αυτό. Ευχαριστώ. Πραγματικά. Respect. Ή έχεις δηλώσει, ή εγώ έχω μάθει ότι έχεις παρακαλέσει τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να παίξει σειρά του. Πρώτον, μπράβο. Είσαι άνθρωπος με θάρρος, το έχουμε καταλάβει από την πρώτη στιγμή. Δεύτερον, θέλω να μου πεις πώς πήγε αυτό.
3: Δεν πήγε, όπως βλέπεις.
0: Γιατί?
3: Δεν πήγε, με έχει πάρει. Με έχει πάρει,
0: ακόμα.
3: Κοίτα, είμαι ένα τεράστιο σούργελο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το εννοώ με όλη την.
0: Πήρες τηλέφωνο.
3: Όχι, δεν είχα το τηλέφωνο του και δεν μου το δίνουνε.
0: Ναι.
3: Έχει πει αυτός, άκου, αν σε πάρει, αν σας πάρει, μην βάζετε το τηλέφωνο μου. Τον έχω παρακαλέσει όντως.
0: Ναι.
3: Μακάρι να τον έβρισκα κάπου.
0: Ναι. Christopher, στο φορέ, δώσε λίγο βάση.
3: Να τον έβρισκα κάπου και να του έλεγα ότι όντως, πέρα από αυτά που έχεις δει, τα τρελά, είμαι κομπλέ. Μπορούσαμε να συνεργαστούμε, γιατί τώρα με αυτά που βλέπεις σου λέει αυτός έχει φάει χεί από πριν,
0: όχι,
3: ενώ δεν είναι έτσι.
0: Μην το λες αυτό.
3: Δεν είναι έτσι, Χριστόφορε!
0: Και θέλω να σου πω, θέλω πρώτα να πάρεις μια ανάσα,
3: ναι.
0: Ότι έχουμε στη γραμμή μας,
3: σταμάτα.
0: Αυτή τη στιγμή live,
3: λες ψέματα.
0: Όχι, παραγγέλνουμε καφέ, σαν θες κάτι. Συγγνώμη γι' αυτό, συγγνώμη, απλά μου είπανε από τον κοντρόλο ότι έχουμε το τηλέφωνο του, οπότε... Μπορεί να γίνει κάτι. Θα τα βρούμε, οκ. Okay. Μπράβο όμως για την πρωτοβουλία να επικοινωνήσεις. Το έχω κάνει και εγώ.
3: Ναι.
0: Όχι με τον Χριστόφορο, το έχω κάνει με τον σκηνοθέτη του Squid Game. Την γνωστή. Αλήθεια, είναι full αλήθεια αυτό που σας λέω. Squid Game, τη γνωστή σειρά, οκ. Okay. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν το πρώτο είδα και τον βρήκα στο Instagram και του στείλα μήνυμα. Και του λέω, είμαι ένας ηθοποιός, παύλα, κωμικός στην Ελλάδα. Σας παρακαλώ, αν θέλετε, έστω και να γράψω ή να σας φέρω νερά. Και μου απάντησε ο άνθρωπος. Μου απάντησε και μου λέει, παρακαλώ, μην ξαναστείλει μήνυμα.
3: Σταμάτα! Σταμάτα, δεν μπορώ.
0: Σας παρακαλώ, μην ξαναστείλει μήνυμα.
3: Θέλεις
0: ήταν πολύ ευγενικός. Ήταν πολύ ευγενικός.
3: Θέλεις να...
0: Να κάνουμε κομπό.
3: Ναι, και να πάμε μαζί στο Λάνθιμο.
0: Όσες φορές έχω πει το Λάνθιμο από αυτήν την εκπομπή, ναι. Αλλά ας πω κάτι, το ακούω και το δέχομαι. Γιώργο, αν τέτοιο, σε κάτι.
3: Γιατί όχι.
0: Στο εύχομαι μέσα από καρδιάς πάντως. Όντως έχουμε το τηλέφωνο του, αν θες μπορούμε να κανονίσουμε κάτι. Τελευταίο θέλω να μου πεις πώς ένα τεράστιο όνειρό σου ή ένα στόχο σου ή κάτι που θα ήθελες... Ξέρεις, μπορεί να φαντάζει άπιαστο, αλλά εδώ στον καράζ το λέμε, έχουμε το έθιμο να το λέμε και μπορεί να... Δεν ξέρεις, μπορεί να όπως ας πούμε ο Χριστόφορος να γίνει. Αλλά κάτι τρελό, ρε παιδί. Θέλω να μου πεις κάτι.
3: Τρελό, θέλω να βρίσκομαι στην αίθουσα των Oscars. Αλλά όχι τύπου πίσω καθαρίστρια, γιατί έχω δουλέψει και 10 χρόνια καθαρίστρια.
0: Στα Oscar.
3: Ο μακάρι!
0: Φαντάζεσαι.
3: Αλλά δεν θέλω.
0: Φαίνομαι σε ένα πλάνο. Ο Τζακ Νίκολσον παίρνει Όσκαρ και είμαι εγώ.
3: Από πίσω. Ξέρεις τι γίνεται. Πρέπει με το σύμπαν να είμαστε πάρα πολύ direct. Κατάλαβες.
0: Γι' αυτό σου λέω κι
3: εγώ. Δεν θέλω να είμαι στα Όσκαρ πίσω-πίσω πάνω στο τέτοιο να φωτίζω. Όχι.
0: Red carpet.
3: Μπράβο.
0: Και μπροστά-μπροστά.
3: Μπροστά-μπροστά.
0: Άρα και γιατί όχι προτινόμενη. Μην το φοβάσαι.
3: Να μην τα φοβάμαι.
0: Να το πει.
3: Ναι, προτινόμενη.
0: Για